0: ονοτήτων. Θα πρέπει για να το αντιπαραβάλουμε, γιατί εμείς ακόμα σκεφτόμαστε κατά πώς φαίνεται με δίπολα. Είναι οι εχθροί της ΓΟΑ κουλτούρας. Γιατί πρέπει να ξέρουμε και ποιος είναι ο εχθρός κατά αυτούς. Οι εχθροί λοιπόν είναι λευκοί. Είναι άντρες, είναι ετεροφιλόφιλοι. Είναι η αρχαία ιστορία. Είναι τα γάλματα των αρχαίων ηρώων. Είναι τα κλασικά βιβλία. Και οτιδήποτε προέρχεται και βγαίνει από αυτό που εκείνοι θεωρούν παλαιό και παραδοσιακό κόσμο, είναι ο απόλυτος εχθρός και τον δείχνουμε το δάχτυλο. Γι' αυτό η ΓΟΑ κουλτούρα πηγαίνει χεράκι-χεράκι και αγαπάει πολύ το αδελφάκι της, ας το πούμε έτσι, την cancel κουλτούρα, την κουλτούρα του ακυρωτισμού, όπως λέγεται. Η οποία κουλτούρα του ακυρωτισμού τι λέει? Προτείνει να ακυρώσουμε ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Να αποδομήσουμε τον παλαιό κόσμο με τις αξίες, τις αρχές, τα ήθη, τα έθιμά του. Σε μια μεταμοντέρνα εποχή παγκοσμιοποίησης, καλούμαστε να προσχωρήσουμε σε μια ακυρωτική νοοτροπία που λέει: ξεχάστε γενικότερα ό,τι ξέρετε μέχρι σήμερα. Όχι μόνο τον όμηρο, όχι μόνο τις κλασικές σπουδές, όχι μόνο τους διαχωρισμούς των φύλων, όχι μόνο τους παραδοσιακούς ρόλους. Οτιδήποτε έρχεται από το παρελθόν και το γνωρίζαμε έως σήμερα ως τέτοιο, είναι εξορισμού ύποπτο. Αυτό και αν δεν είναι ολοκληρωτικό και φασιστικό, ούτε η Ιερά Εξέταση δεν το έχει σκεφτεί.
1: Και βασικά ξεχάστε τα πραγματικά σας δικαιώματα που είναι τα εργασιακά, την εθνική ανεξαρτησία, όλα αυτά που εμποδίζουν την εξάπλωση του μοντέλου της παγκοσμιοποίησης.
2: Τα μαζικά κινήματα όλα αφού πάμε στην εξατομίκευση. Οτιδήποτε το μαζικό είναι επικίνδυνο.
0: Πάρα πολύ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό που θέλουν να αποδομήσουν και το λένε ρητός, είναι τις παραδοσιακές θρησκείες, τα έθνη, τους λαούς, τις πατρίδες, την παραδοσιακή οικογένεια, τις ταυτότητες, το ίδιο το φύλο.
2: Όχι,
0: και μάλιστα το λένε ιστορικό σχετικισμό και βιολογικό σχετικισμό.
2: Ευγενία μου, κουβέντα όμως για τις τράπεζες. Καμία κουβέντα για τις τράπεζες.
1: Μα οι τράπεζες είναι οι χρηματοδότες του σχεδίου.
2: Εκεί τελειώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πράσινες αναπτύξεις και όλα τελειώνουν στις τράπεζες.
0: Ξέρετε, τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν μια ιστορία πάρα πολύ πονηρή και πάρα πολύ ύπουλη. Αφού πίστηκαν οι άνθρωποι ότι έχουν ανθρώπινα δικαιώματα και απόλυσαν το σύνολο των υπολείπων δικαιωμάτων που τα κατακτούν πολιτικά, τα συλλογικά τους δικαιώματα.
2: Μέσα από
0: δηλαδή,
2: τους αγώνες, βέβαια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έρχεται η ώρα τώρα να τους τα πάρουν πίσω. Αφού πάτησαν την Πανανόπουλο, θα πέσουν. Και τους λένε λοιπόν ότι όλα αυτά που ξέρατε μέχρι σήμερα, που ήταν ατομικές ελευθερίες, όχι συλλογικές ελευθερίες που για τον καθέναν εφαρμόζονται ατομικά, ατομικές ελευθερίες. Τώρα θα τις ξεχάσετε. Το είδαμε και με την περίοδο της καραντίνας. Ελευθερία στη μετακίνηση, να την ξεχάσετε. Δικαίωμα στη θέρμανση σε κάποιες παροχές, στην πρόνοια, να την ξεχάσετε.
2: Θα τις δούμε αυτές μπροστά μας τώρα, τις ετοιμάζουμε.
0: Δικαίωμα σε μια μίνιμουμ ποιότητα ζωής, να την ξεχάσετε. Ταξίδια, βολτούλες, διασκέδαση, να τα ξεχάσετε. Αυτεξούσιο του σώματός σας. Εγώ επιλέγω να κάνω μια ιατρική πράξη, να μην την κάνω. Να τα ξεχάσετε όλα αυτά. Τώρα τα δικαιώματα είναι μόνο στο ενδυνάμει. Είναι νομικά δικαιώματα, αλλά όχι βιωμένα πραγματικά δικαιώματα. Για τα βιωμένα πραγματικά δικαιώματα εξορισμού δεν μπορούν να είναι ποτέ ατομικά. Είναι πάντα συλλογικά.
2: Έτσι.
0: Αλλά
1: είναι χαρακτηριστικό και το μοντέλο που ακολουθείτε και που καταλήγει πολλές φορές και στις περίφημες πορτοκαλί επαναστάσεις. Δηλαδή εντοπίζεται σε μια κοινωνία μια μορφή, ας πούμε, έλλειψη δικαιωμάτων ή καταπίεσης. Αρχίζει μια χειραγωγημένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προπαγάνδα γύρω από αυτό, σε αυτό το θέμα δηλαδή που η κοινωνία είναι ευαίσθητη, και μετά αρχίζουν κάποια ρητορικά, ας πούμε, πλέον στολίδια αυτής της ιστορίας, και στο τέλος δημιουργείται ένα κίνημα από το μηδέν. Το είδαμε αυτό και με το MeToo, το είδαμε και με το...
3: Το σημαντικότερο είναι ότι βλέπεις μια στρατηγική, αν πας 20-25 χρόνια πίσω. Βλέπεις δηλαδή μία διόγκωση των αντιτρομοκρατικών μέτρων. Προετοιμάζοντας αυτόν τον κόσμο, τον οποίο τον γνώριζαν πάρα πολύ καλά, εδώ και 40 χρόνια, ετοίμαζαν ακριβώς το έδαφος για να κινηθούν. Και βλέπεις ότι απέναντι σε αυτόν τον ολετήρα, οι κοινωνίες είναι διαλυμένες. Δηλαδή, η μοναξιά του πολίτη είναι απίστευτη. Κάθε αντίδραση χαρακτηρίζεται φασισμός. Και έχοντας στα χέρια τους τα ΜΜΕ, διοχετεύουν το δηλητήριο παντού.
1: Ναι, είναι αυτό που είπε ο Παζολίνη στην αρχή που είπα. Ότι
3: ακριβώς.
1: Χρησιμοποιούν τον παλιό φασισμό σαν μπαμπούλα.
2: Ο οποίος έγινε νεκρός.
1: Ο οποίος είναι νεκρός.
2: Οι ιδεολογίες αυτές του Μεσοπολίου έχουν νικηθεί. Δεν υπάρχουν.
1: Το είδαμε και εδώ αυτό. Και αυτό, περνάνε το πραγματικό.
3: Και αυτό το διαβάζεται στην παραλυσία των πρωθυπουργών, των αρχηγών κρατών. Κάθε φορά που παρουσιάζεται ένας καινούριος κόσμος δικαιωμάτων, πολιτικής ορθότητος. Και βλέπεις από το σύνολο της Βουλής των χωρών να μην υπάρχει ένας λόγος αντίλογος. Ένας να σηκωθεί και να τοποθετηθεί. Δεν μπορώ να διαλύσω τον λαό μου. Δεν μπορώ να σκοτώσω τα παιδιά μου. Δεν μπορώ να θάψω 5.000 ετών ιστορία. Ένας. Από δεξιά μέχρι αριστερά.
1: Βλέπουμε χώρες όπως η Ουγγαρία που αντιδρούν ότι μπαίνουν στο στόχαστρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο περιθώριο.
3: Έχουν πέσει όλοι από πάνω. Και στην Πολωνία το ίδιο.
1: Και στη Γαλλία πάντως υπάρχουν αντιδράσεις. Και οι Γάλλοι έχουν αντιδράσεις.
0: Αν δεν είστε στο κυρίαρχο άρμα.
1: Ναι,
0: και τώρα ακριβώς. Το κυρίαρχο άρμα είναι το άρμα της πολιτικής ορθότητας. Ναι. Αυτό δεν κάνει καλό στην καριέρα σου. Και αυτό όλοι οι ηγέτες, οι οποίοι είναι περισσότερο ασχολούνται με την προσωπική τους εξέλιξη, το ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν θα λέτε για το καλό των λαών τους. Δεν θα ασχοληθούν με το καλό των λαών τους. Μάλιστα το ανάποδο. Επανεισάγουν, κατά τη γνώμη μου, μια νέα μορφή ευγονισμού. Επειδή μιλάτε περί ολοκληρωτισμού, φασισμού κλπ. Επιτρέψτε μου να το πω λίγο πιο πέρα. Μια νέα μορφή ευγονισμού επανεισάγουν.
2: Μα είναι.
0: Όπου προτείνουν μια εργαλειακή και ψηφιακή μεταμόρφωση του ανθρώπου. Και η λέξη μετά ως πρόθεμα είναι πολύ έξυπνη και πονηρή.
1: Ναι.
0: Μετάβαση, μεταμόρφωση,
1: μετακαπιταλισμός, μετάνθρωπος.
0: Ακριβώς, μετάλλαξη, μετάνθρωπος.
2: Γεννιέμαι
0: πολύ όμορφα σε αυτό.
2: Είπε στη σωστή κουβέντα η ευγονική, όπως είχε χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικά στις αρχές του 20ου αιώνα. Έτσι, σήμερα αυτό θα πάνε να κάνουν στον ορθολογισμό της επιστήμης. Έτσι, το ξεκινήσανε με τα φύλλα, ας πούμε.
3: Και επίσης ότι έξω από τους πολιτικούς δεν βλέπεις ακαδημαϊκό. Δεν βλέπεις σύγχρονο φιλόσοφο.
2: Δεν υπάρχουν.
3: Πνευματική δύναμη.
2: Έχουμε
3: να σηκώνεται και να τους απαντά.
2: Μα δεν μπορεί να υπάρξει μες στα πανεπιστήμια γιατί από εκεί γίνεται η θεωρητική κάλυψή τους.
0: Πριν στην αρχή της καραντίνας είχα γράψει ένα άρθρο.
1: Θα πούμε και για τα πανεπιστήμια της Σουηδίας. Ναι, ακριβώς εκείνη
0: για αυτό που λέτε, κάλυψη. Πάνω σε αυτό που λέτε, έλεγα ότι τρεις μέθοδοι υπάρχουν για τη φήμωση. Η ποινικοποίηση, η αποσιώπηση και η φολκλωροποίηση. Ακόμα και αν υπάρχουν φωνές, που προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν φωνές, όμως δεν μπορούν να βγουν προς τα έξω και αν ψιθυρίζουν δεν ακούγονται, είναι γιατί υφίστανται μία από τις τρεις στρατηγικές φήμωσης. Είτε ποινικοποιείται οποιαδήποτε αντίδραση, οτιδήποτε και αν πούν, και το βλέπουμε πάρα πολύ καλά αυτό, και με το τι γίνεται με τα social media, με τις αναρτήσεις. Μπαίνει στο στόχαστρο αν κάνεις μια ανάρτηση που δεν είναι πολιτικό σορτή, είτε μέσω της αποσιώπησης ότι εσύ είσαι συνταξιούχος, είσαι μεγάλος, δεν ξέρεις τις νέες εξελίξεις, οπότε κάτσε ήσυχος και μην μιλάς.
2: Δεν είσαι ειδικός.
0: Δεν σε καλούμε, αν είσαι πολύ, τα λες ωραία και σε κουράτα, δεν σε καλούμε.
3: Είτε μέσω της απόλυσης.
0: Γη φολκλωροποίηση, γίνεσαι γραφικός.
2: Γίνεσαι γραφικός αυτό.
3: Μέσω,
0: είναι ακόμα χειρότερο.
3: Μέσω της απόλυσης. Χάνε την έδρα στο πανεπιστήμιο. Διώχνεσαι από την Ακαδημία. Πετάγεσαι στον δρόμο.
2: Δεν περνάς ποτέ από την Ακαδημία.
0: Και έχω και παραδείγματα για την Αμερικάνικη πραγματικότητα, με αφορμή τη woke κουλτούρα, για το τι γίνεται στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια με αυτό που λέτε για τις έδρες. Και όσον αφορά τον κύριο Δημητρίου, που είπε προηγουμένως κάτι περί της επιστήμης, μου θύμισε μια φράση του Μπρουκνέρ. Ότι το τελευταίο όπλο του σκοταδισμού είναι η επίκληση της επιστήμης.
2: Ναι, όταν
0: και νομίζω ότι αυτό ζούμε.
2: Βέβαια. Όταν επιχειρείς να την ερμηνεύσεις ενάντια της. Δηλαδή, να σου το πω με απλά λόγια, Ευγενία μου. Φαντάσου ένας γιατρός να έρθει ένας ασθενής, να πονάει το κεφάλι του και να πει «Α, είσαι ματιασμένος». Έτσι. Αντιλαμβάνεσαι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και αν αυτός είναι διαφορετικός, δηλαδή όταν αφήσουμε τον ορθολογισμό, θα γεμίσει το νεκροταφείο. Έτσι, δεν είναι αστείο.
1: Πάντως εδώ ισχύει αυτό που έλεγε και ο Βολτέρας, ότι η κοινή λογική δεν είναι τόσο κοινή πλέον. Εδώ έχει χαθεί και η κοινή λογική με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και εκεί που απευθύνεται κυρίως.
2: Το αστείο αυτό που είπαμε είναι ότι χάνεται η κοινή λογική.
1: Ναι, αυτό που έλεγε ο Βολτέρας, ότι η κοινή λογική τελικά δεν είναι τόσο κοινή. Εκεί που απευθύνονται είναι στις γενιές τελευταίες, δηλαδή την περίφημη millennium, τους millennials, αυτοί που γεννήθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα, και στην νεότερη γενιά που την αποκαλούν τη γενιά Z, Generation Z, τους πρώτους δηλαδή του 21ου αιώνα. Σε αυτούς κυρίως απευθύνονται, γιατί ετοιμάζουν το μέλλον. Και αυτή άλλωστε η νεολαία πάντα βρίσκεται στο επίκεντρο της προπαγάνδας του καταναλωτισμού εδώ και χρόνια, δεν είναι πρώτη φορά αυτό. Mm-hmm. Εκείνο που δείχνει όμως την υποκρισία, ενώ ότι κυκλοφορούν ας πούμε μπλουζάκια τα οποία γράφουν απάνω stay woke, δηλαδή μην αφυπνισμένος, τα οποία διαφημίζουν και μεγάλες εφημερίδες, η Guardian, οι Αμερικάνικες κλπ. Τα οποία μπλουζάκια αυτά όμως έχουν κατασκευαστεί σε χώρες του τρίτου κόσμου, έτσι, όπως τον Μπαγκλαντές, από δουλεμπορικές βιοτεχνίες, στις οποίες εργάζονται ανήλικα παιδιά για το τίποτα και πολλές φορές δεν βγαίνουν και ζωντανά.
2: Λεωνίδα, με όλα αυτά που περιγράψαμε δεν απενεργοποιούν τον καπιταλισμό. Τον ενισχύουν και τον εδραιώνουν.
1: Ναι, και το κάνουν. Το ανώτερο στάδιο φαίνεται του καπιταλισμού ότι είναι η υποκρισία πλέον. Ναι.
0: Του δίνει το καλύτερο άλοθη και το καλύτερο πρόσχημα.
2: Βέβαια.
0: Χρησιμοποιείται, βασικά η woke κουλτούρα χρησιμοποιείται από τους διαφημιστές και εισάγεται σε διαφημιστικές καμπάνιες που συμπεριλαμβάνουν σλόγγαν γύρω από το περιβάλλον, γύρω από τα φύλλα, τις πυλές, την ισότητα. Και με αυτόν τον τρόπο καθαγιάζουν αυτό που είπατε προηγουμένως. Με παραδείγματος χάρη με τα μπλουζάκια που φτιάχνονται στον Μπαγκλαντές, αν λένε stay woke, καθαγιάστηκαν. Και χρησιμοποιούν διάφορα έτσι προϊόντα για να είναι και αρεστοί σε αυτό το κοινό στο οποίο αναφέρατε, των νεότερων ανθρώπων. Ας πούμε, εισάγουν transsexual κούκλες. Η Μπάρμπι πλέον πρέπει να έχει να μην είναι μόνο η ξανθιά Μπάρμπι που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, αλλά να είναι η Μπάρμπι με το αναπηρικό αμαξίδιο και η Μπάρμπι μαύρη. Κρέμες από τις οποίες αφαιρούνται οι λευκαντικές ουσίες για να μην φανεί πως προωθείται η λευκότητα.
3: Γιατί να μην δούμε και την Μπάρμπι με πέος αργότερα.
0: Μου τους δίνετε ιδέες, έτοιμοι θα την έχουμε σε λίγο καιρό.
1: Μα νομίζω ότι έχει βγει ήδη η transsexual Μπάρμπι.
0: Η transsexual Μπάρμπι, ναι, απλά δεν δείχνουν τα επίμαχα σημεία τη Μπάρμπι, επειδή υποτίθεται απευθύνονται σε παιδιά, ας κρατήσουμε κάποια προσχήματα ως προς το πότε τα παιδιά ενεργοποιούνται σεξουαλικά. Αυτό λένε. Χρησιμοποιούν plus size μοντέλα, υπέρβαρα μοντέλα, μεικτά ζευγάρια σε διαφημίσεις. Μαύρες γυναίκες, παιδιά και άντρες συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά σε όλες τις διαφημιστικές καμπάνιες. Το ζήτημα σε όλα αυτά, γιατί κάποιος θα μπορούσε να μας ακούσει και να είναι έτσι λίγο. Να του είναι προσφυλής η woke κουλτούρα, θα μπορούσε να πει, δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημά σας ακριβώς. Είστε κατά των μαύρων, είστε κατά των ομοφυλόφιλων, είστε υπέρ των φιλετικών διακρίσεων. Σας αρέσει οι γυναίκες να κακοποιούνται και να εκτίθενται σεξουαλική παρενόχληση? Με ένα τέτοιο προβοκατόρικο ερώτημα, θα νόμιζε ενδεχομένως ότι θα μας φημώσει. Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Μάλιστα, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Χρησιμοποιούνται αυτό που γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως την έννοια της θυματοποίησης. Τα πραγματικά θύματα των αδικιών χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται ώστε να προωθηθεί μια woke κουλτούρα η οποία προωθεί τον νεοφιλελευθερισμό και τη νέα εκδοχή του woke καπιταλισμού. Όχι μόνο λοιπόν δεν αποκαθίσταται η κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά το ακριβώς ανάποδο. Τα θέλουμε αυτά τα θύματα για να μπορούμε να πατάμε επί των πτωμάτων τους, να το πω έτσι, για να μπορέσουμε εμείς να παίξουμε το παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης, το οικονομικό μας παιχνίδι κλπ. Άρα σε καμία περίπτωση κάποιος δεν ισχυρίζεται ότι ναι, είναι υπέρ της σεξουαλικής παρενόχλησης. Σε καμία περίπτωση κάποιος δεν ισχυρίζεται ότι αυτός είναι ομοφυλόφιλος να τον κρεμάσουμε, να το πω έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίζεται κάποιος ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε την εποχή των σκλαβοπάτερων των μαύρων.
2: Ευγενία μου, μόλις εδραιωθεί, αν καταφέρει ο καπιταλισμός και εδραιωθεί, αμέσως όλοι αυτοί των δικαιωμάτων θα χάσουν όλα τους τα δικαιώματα.
0: Προφανώς, ακριβώς.
2: Δεν θα υπάρχει κανένα για αυτούς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και είπατε για την κοινή λογική και πάρα πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Και αυτό το λέω και μέσα από το δικό μου αντικείμενο, γιατί το ζω καθημερινά. Ένας από τους λόγους που έρχονται οι άνθρωποι στο γραφείο ενός ψυχολόγου είναι γιατί δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τη ζωή τους, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με την κοινωνία τους. Είπε πριν ο κ. Μαζαράκης πολύ σωστά για τη μοναξιά. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν με κανέναν. Ούτε καν στο τέλος και με τον ίδιο τον εαυτό. Ο κατακαιρματισμός είναι και σε επίπεδο ατόμου. Ούτε με τον εαυτό μου δεν μπορώ να συνεννοηθώ.
3: Μα έγινε πολλή δουλειά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πάρα πολύ δουλειά. Για να ζούμε αυτή τη μοναξιά την οποία ζούμε.
0: Και τέτοιου τύπου ιδεολογίες όπως της woke κουλτούρας παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Του σπασίματος, της κατάργησης ουσιαστικά της κοινής λογικής. Γιατί παραδείγματος χάρη τι κάνουν, μεταμορφώνουν την κοινωνία, να το πω έτσι, σχηματικά σε ένα συνονθήλευμα ατόμων παρεξηγησιάριδων θα έλεγα. Που είναι έτοιμοι να θυχτούν με όλους και με όλα. Δηλαδή, έχει ποινικοποιηθεί η καζούρα, έχει ποινικοποιηθεί η σάτυρα, έχει ποινικοποιηθεί ο σαρκασμός.
2: Ακόμα και το βλέμμα. Ακόμα και το βλέμμα ενός άντρα σε μία γυναίκα μπορεί να ποινικοποιηθεί.
0: Ναι.
2: Το βλέμμα.
0: Βεβαίως. Σε κάποιες συζητήσεις της Αμερικής και σε κάποια βίντεο σε σχέση με το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης, λέγανε χαριτολογώντας, αλλά ξέρετε, μεταξύ σοβαρού και αστείου περνάω και ένα μήνυμα, ότι ακόμα και να φαντασιώνω μία κοπέλα, τη ρώτησα. Πώς είναι δυνατόν να τη χρησιμοποιώ ως φαντασίωση για ίδιους σκοπούς.
2: Τα ενοχικά σύνδρομα στο έπακρο.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Στη γραμμή μας.
0: Στη
3: γραμμή μας έχουμε τον συνεργάτη μου και φίλο, τον Γιώργο Τοφίλη. Γιώργο μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την πρόσκληση. Καλησπέρα στο Σπύρο, στο Λεωνίδα. Την κυρία δεν ξέρω ποια είναι, επειδή δεν άκουσα από την αρχή τη συζήτηση.
3: Είναι η κυρία Ευγενία Σαργιανίδη.
4: Καλησπέρα λοιπόν τη κυρία Σαργιανίδη. Ακούω με τα μεγάλο ενδιαφέροντος τη συζήτηση. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία έχετε συζητήσει και έχετε θίξει μέχρι στιγμής είναι ακριβώς μέσα στο βασικό πλαίσιο αυτό που έχουμε συζητήσει, που άπτονται και των διεθνών σχέσεων, έτσι όπως λειτουργεί ο κόσμος, και της γεωπολιτικής. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη και την έχουμε πει και άλλες φορές. Οδηγούμαστε σε μια νεομεσαιωνική κοινωνία όπου όλα αυτά θα οδηγήσουν στην κατάρρευση της αστικής τάξης. Όταν καταραίει η αστική τάξη, καταραίει η δημοκρατία. Δημοκρατία έχουμε μόνο όταν υπάρχει αστική τάξη.
1: Από τον Αριστοτέλη,
4: μόνο όταν υπάρχουν άνθρωποι μορφωμένοι.
1: Αυτό ισχύει από τον Αριστοτέλη.
4: Ακριβώς. Μόνο όταν υπάρχουν άνθρωποι μορφωμένοι, ανεξάρτητοι με την οικονομική τους ισχύ και δύναμη, και υπάρχουν και οι δομές στους οποίους θα κρατάνε μια κοινωνία συνεκτική. Δεν λέμε κοινωνία ομοιόμορφη, δεν λέμε κοινωνία στρατιωτική, δεν λέμε κοινωνία. Δηλαδή η Σπάρτη που ήταν στρατιωτική και ομοιόμορφη κοινωνία δεν μπόρεσε να επιβιώσει, για να μην τα μπερδεύουμε. Λέμε μια κοινωνία όμως η οποία οι άνθρωποι να παίρνουν αυτό που πρέπει από το κράτος και να δίνουν αυτό που πρέπει στο κράτος. Ακριβώς όλη η συζήτηση που κάνατε είναι ότι κάνεις τον άνθρωπο και την κοινωνία μαζάνθρωπο. Το μετάνθρωπος είναι μαζάνθρωπος επί της ουσίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει, δεν έχει κανένα όραμα. Αυτό που είπατε είναι το παρεξηγησιάρης, είναι πάρα πολύ ωραία έκφραση. Δηλαδή όλα του φταίνε. Νομίζει ότι είναι ελεύθερος, αλλά στην ουσία επειδή είναι μόνος του, δεν υπάρχει η φάλαγγα, δεν υπάρχει ο πολίτης, παύλα ο πλήτης, υπάρχει μόνο ένας μαζάνθρωπος που άγεται και φέρεται, επειδή παίρνει, ζει μέσα από επιδόματα που του δίνουν παύλα ζητιανιές ή κρατούντες και νομίζει ότι έχει το δικαίωμα στο να κάνει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο είπατε έχει άμεση σχέση με επί της ουσίας όλη τη διαδικασία που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και ειδικά στις δυτικές κοινωνίες. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι σαν κάποιος να επιτίθεται στο κέντρο όλης αυτής της ιστορίας που έχει δημιουργηθεί από το ελληνικό πνεύμα, δηλαδή στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στα ευρωπαϊκά έθνη κράτη, αυτά τα οποία με όλα τους τα κακά, την απεικιοκρατία, τον ρατσισμό πολλές φορές κτλ. Δημιούργησαν όμως αυτό που λέμε την αναγέννηση και τον πολιτισμό, έτσι. Και όχι μόνο την αναγέννηση, δηλαδή υπό την έννοια της δυτικής αναγέννησης. Εγώ μιλάω για το Βυζάντιο, που δεν είχε ποτέ μεσαίωνα επί της ουσίας και γι' αυτό δεν χρειάστηκε να έχει και ποτέ αναγέννηση. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή έχουν άμεση σχέση με τον απότατο στόχο. Και ο απότατος στόχος είναι η κατάρρευση της δημοκρατίας και η δημιουργία μιας κατάστασης νεομεσαιωνικής, η οποία μπορεί να είναι τεχνολογική, μπορεί να είναι τεχνολογική και οικονομική, δηλαδή η άρχουσα τάξη θα ελέγχει τα πάντα και θα έχει δημιουργήσει δουλοπάρικους, παύλα, μισθωτούς, οι οποίοι θα τρώνε, πώς να το πω τώρα, μια χούφτα ψωμί, έτσι, και θα τους ζούνε. Δεν θα έχουν αυτά τα δικαιώματα, έτσι όπως είπατε. Τα αυτονόητα δικαιώματα, δηλαδή μιλάμε πλέον να πάμε στην πυραμίδα του Μάσλοου, έτσι για όσους γνωρίζουν φίλες και φίλους που μας ακούνε, να γυρίσουμε πάλι στο πρώτο επίπεδο αυτής της πυραμίδας, όπου πλέον θα συζητάμε στο δυτικό κόσμο, παρακαλώ, εάν θα έχεις τα βασικά για να επιζήσεις. Όχι να πας μπροστά, να αυξηθεί η αυτοεκτίμησή σου ή οτιδήποτε, αλλά το αν θα ζήσεις, θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις το παιδί σου. Αυτό είναι τρομερό. Είναι τρομερό, άμα το σκεφτεί κάποιος.
3: Ποιον εξυπηρετεί?
4: Εξυπηρετεί αυτούς οι οποίοι έχουν την ισχύ ώστε να μπορούν να σε ελέγξουν απολύτως, διότι εγώ πιστεύω ότι δεν είναι θέμα πλέον, και το έχουμε ξαναπεί, Αντρέα και αγαπητοί φίλοι, δεν είναι θέμα πλέον τι θέλουν τα λεφτά μας. Τα λεφτά μας τα έχουν, γιατί δεν έχουμε λεφτά. Είναι 10 άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τον πλανήτη, και αυτό δεν είναι τωρινό, είναι τα τελευταία 15-20 χρόνια, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Τώρα όμως θέλουν την ψυχή μας. Θέλουν να τους λέμε και ευχαριστώ. Αυτό είναι το τρομακτικό της υπόθεσης. Δεν είναι θέμα ότι θέλουν τα λεφτά μας, θέλουν την ψυχή μας τώρα. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και γι' αυτό είμαστε πλέον σε πολύ οριακή κατάσταση. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Μάλλον φαντάζομαι τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανθρώπινη ιστορία μας δείχνει και μας αποδεικνύει ότι υπάρχει αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσο και κάποιοι να ονειρεύονται ότι αυτό το πράγμα μπορεί να επεκταθεί και να λειτουργήσει, πρώτον, δημιουργείται ένα αντίπαλο δέος σε αυτό το πράγμα, τον ακυρωτισμό, το δικαιωματισμό με την κακή έννοια, έτσι, αυτή την έννοια που εξηγούμε αυτή τη στιγμή για να μην παρεξηγούμαστε, στην Ευρασία. Είναι κοινωνίες οι οποίες, βέβαια, οι κοινωνίες Ευρασίας είναι ολοκληρωτικές. Έτσι, είναι στρατοκρατούμενες, είναι εν πωλής καμία σχέση με αυτό που έχουμε ως δυτικό πρότυπο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι διαφορετικού τύπου.
3: Είναι θεοκρατικές.
4: Ναι, έτσι. Και μέσα, βέβαια, στο δυτικό κόσμο, όπως τον εννοούμε, την ευρύτερη Δύση, υπάρχει τεράστια αντίδραση σε αυτό που θα γίνει και αυτό που προωθείται. Δηλαδή, περιμένετε να δούμε τι θα γίνει σε 2 μήνες στα mid election στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ακριβώς αυτό που είπες. Μα ήδη μέσα στην Αμερική υπάρχει διχασμός. Δεν
4: συνενεί. Ναι, αυτό λέω.
1: Η μισή Αμερική δεν συνενεί σε αυτό.
3: Ζητώ συγγνώμη για τους δύο. Θα κάνουμε το 2 λεπτό διάλειμμα και... Αγαπημένη επιστροφή και πάλι στην απόψινή μας, μπορώ να την πω εκπομπή, στην απόψινή μας ενημέρωση. Κοντά μου οι συνεργάτες μου, ο Σπύρος ο Δημητρίου, ο Λεωνίδας ο Αποσκήτης, στις γραμμές μας ο έτερος συνεργάτης, ο Γιώργος ο Φίλης, γεωπολιτικός, και προσκεκλημένη μια εκλεκτή φίλη με την οποία θα έχουμε τακτική επικοινωνία, η καθηγήτρια η κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη. Λεωνίδα.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε πριν έχει μεγάλη σημασία, διότι πέρα από τη διάλυση του κοινωνικού ιστού δημιουργείται και ένας διχασμός πλέον στις κοινωνίες. Και μέσα στην Αμερική έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο το μισό-μισό σχεδόν η Αμερική είναι, το οποίο αντιδρά σε όλη αυτή τα προτάγματα που λέγαμε πριν του political correct, και ουσιαστικά έτσι δημιουργούνται 2 ακραίες καταστάσεις που είναι πέρα από τη μετριοπαθή πολιτική. Δηλαδή έχει υποχωρήσει η λογική και η μετριοπαθής πολιτική κουλτούρα πλέον. Διότι και οι άλλοι πάνε στο άλλο άκρο. Είδαμε τα φαινόμενα αυτά το 20 τότε με τις εκλογές και θα τα ξαναδούμε, πιστεύω, διότι έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική.
4: Αν μου επιτρέπετε να πω, είναι χρήσιμο αυτή τη στιγμή πόσο τεταμένη η κατάσταση στις ΗΠΑ. Έχω φίλους Ελληνοαμερικανούς και μιλάω. Λοιπόν, μου λένε δεν μπορούν να βρουν σφαίρες για τα όπλα τους πλέον. Όπως σας το λέω. Άκουσα περίπτωση που πήγε, λέει, 18 μίλια πήγε. Όχι 18, 80 μίλια για να βρει σφαίρες. Με συγχωρείτε, όχι 18 μίλια. Λοιπόν, αυτό, δηλαδή το ότι οι Αμερικανοί οπλίζονται, είναι κάποιος πρέπει να το αξιολογήσει. Για ποιο λόγο οπλίζονται έτσι αυτή τη στιγμή μεταξύ τους. Προς Θεού δεν πάω να πω τίποτα παραπάνω. Λέω όμως κάτι το οποίο συμβαίνει και το συζητάει ο κόσμος στις ΗΠΑ ή το συζητάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή υπάρχει θέμα, υπάρχει κουλτούρα βέβαια του να έχεις τα όπλα, έτσι ξεκάθαρο, αλλά λόγω όλης αυτής της κατάστασης, δηλαδή ο ένας να θεωρεί εχθρό τον άλλον, δηλαδή από τη μία έχουμε μία φρασιολογία της υπάρχουσας κυβέρνησης ας πούμε, η οποία είναι σαν να θέλει να πει ότι όλοι οι Ρεπουμπλικανοί είναι εχθροί του κράτους.
1: Μα το είπε, νομίζω είπε ότι είναι εχθρός του λαού. Δηλαδή,
4: ναι, ότι, δηλαδή...
1: Και ο άλλος είπε ότι είναι εχθρός του κράτους, δηλαδή ο ένας είπε τον άλλο εχθρό.
4: Ακριβώς, και το ίδιο λένε ας πούμε και οι Ρεπουμπλικανοί. Εδώ λοιπόν πάμε να καταλαβαίνουμε ότι έχει χαθεί το μέτρο. Έχει χαθεί το μέτρο.
2: Το είδαμε, λοιπόν, το είδαμε Γιώργο και όταν έφευγε ο Τραμπ, ο τρόπος που μεγάλες εταιρείες αμερικανικές λειτουργήσαν και συμπεριφερθήκαν απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Έτσι.
4: Μα τι συζητάμε, του κόψαν το Twitter όταν ο αρχηγός του ISIS είχε Twitter. Είναι δυνατόν.
2: Στον πρόεδρο της χώρας. Εκλεγμένο με ψήφους. Εκλεγμένο λοιπόν, με ψήφους.
4: Αυτό δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, αυτό προσπαθώ να πω. Δεν θα βγει σε καλό. Αυτό κάπου θα σκάσει. Στην Ευρώπη υπάρχει περίπτωση λόγω όλης αυτής της ιστορίας με το ενεργειακό και το επισητιστικό, το οποίο ερίσταν παρόδο από πέρσι, εμείς το συζητάγαμε και κάποιοι μας κάνανε και τρολάκια κάτω και λέγανε διάφορα, έτσι, που τώρα όλοι το θεωρούν δεδομένο, έτσι, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και δεν τρέχει κάστανο. Λοιπόν, αυτό θα σκάσει στην Ευρώπη μάλλον λόγω της δυσκολίας που θα αντιμετωπίσουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είδαμε τι έγινε στη Σουηδία πλέον και πώς μια παραδοσιακά σοσιαλδημοκρατική χώρα έχει κινήθηκε προς τα δεξιά και άκρα δεξιά. Θα δούμε μετά θα έρθει η Ιταλία. Έτσι. Η Γαλλία πλέον έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος εν πάση περιπτώσει ελέγχεται πολλής για να κυβερνήσει από την κυρία Λεπέν.
2: Λοιπόν, και τα κίτρινα γυλαίκα στους δρόμους.
4: Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει αντίδραση. Αυτό το πράγμα το οποίο κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορέσουν να το περάσουν έτσι απλά στις κοινωνίες, ειδικά τις ευρωπαϊκές, φαίνεται ότι δεν έχουν διαβάσει καλά η ευρωπαϊκή ιστορία. Δεν έχουν αντιληφθεί πως οι λαοί αντιδρούν, ειδικά οι ευρωπαϊκοί, όταν έχει να κάνει με ζητήματα είτε της ταυτότητάς τους, είτε κοινωνικο-οικονομικά, είτε εν πάση περιπτώσει και που έχουν να κάνουν και με το έθνος τους. Έτσι, γιατί υπάρχει ο εθνικισμός, έτσι ο σύγχρονος, έτσι όπως αναπτύχθηκε στην Ευρώπη αναπτύχθηκε. Άρα λοιπόν δυστυχώς, εγώ δεν νομίζω ότι θα πάμε τελικά σε αυτόν τον μετάθροπο. Θα δούμε αν θα πάμε σε αυτό το μετάνθρωπο. Μπορεί να έχουμε τον απάνθρωπο πρώτα. Δηλαδή να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου θα. Πώς να το πω τώρα, μια Mad Max κατάσταση. Όπου ο ένας θα είναι ένας πόλεμος όλων αντίον όλων. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο εχθρός, τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος. Οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους πλέον. Τι είναι δεξιά, τι είναι αριστερά, τι είναι πατριωτικό, τι δεν είναι πατριωτικό. Δηλαδή πραγματικά. Γι' αυτό εγώ στις διεθνείς σχέσεις, ως ένας θεράπονα ας πούμε αυτής της επιστήμης, λέω και στους φοιτητές και τα λοιπά όταν συζητάμε ότι εν πάση περιπτώσει η κατάσταση μου θυμίζει πάρα πολύ εκεί τον 13ο, 14ο αιώνα όπου εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένας πόλεμος όλων αντίον όλων, υπάρχουν πολλά κέντρα εξουσίας. Υπάρχουν υπερεθνικές, εθνικές, διεθνικές ομάδες και οργανισμοί οι οποίοι λειτουργούν και συγκρούονται μεταξύ τους και είναι μια κατάσταση στην οποία πραγματικά όντως νομίζω ότι θα έρθει κάτι καινούριο. Δεν είμαι όμως σίγουρος ότι το καινούριο αυτό θα είναι αυτό που λένε τουλάχιστον κάποιοι για τον μετάνθρωπο ή έτσι όπως τουλάχιστον το ονειρεύονται ή θέλουν να το περάσουν. Εγώ πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση πρώτα και μετά θα βάλουμε μυαλό και θα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σειρά. Δεν λέω ότι θα γυρίσουμε στο 19ο αιώνα, ούτε μπορούμε να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα μπουν τα πράγματα στη σειρά νομίζω. Δηλαδή, αλλά δυστυχώς θα έχουμε πολύ πόνο πρώτα.
3: Σε ένα πάρα πολύ σκληρό think tank. Ο Μόρλοου ενημερώνει και λέει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πάνω απ' όλα απαραίτητος για να διατηρήσουμε την συνοχή μας ως έθνος. Με λίγα λόγια, αν δεν είχε ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος στην Αμερική, η κατάσταση μπορεί να ήταν απερίγραπτη. Πάρα πολύ σκληρή παρατήρηση. Δεν σχολιάζω παραπέρα. Κυρία Σαριγιαννίδη.
0: Ήθελα να πω, ακούγοντας τον κύριο Φίλη πολύ προσεκτικά, ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του, αν κατάλαβα σωστά, ο στόχος, ο βασικός στόχος είναι η ευρωπαϊκή λαή.
4: Ακριβώς.
0: Οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν τα εχέγγυα να αντιδράσουν απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα ψυχολογικά, τα συνειδησιακά.
1: Τα ιστορικά.
0: Ακριβώς. Και τα πολιτισμικά. Πολύ περισσότερο από άλλους λαούς. Γι' αυτό λοιπόν οι ευρωπαϊκοί λαοί αποτελούν τον βασικό στόχο. Και ο στόχος είναι ποιος, να μετατραπούν σε ανθρώπινο πλεόνασμα. Και είπατε, ανέφερε κάποιος πριν, δεν θυμάμαι ποιος, από εσάς για τα επιδόματα, νομίζω ο κύριος.
4: Ναι, ναι, αυτό είπα.
0: Λοιπόν, να μετατραπούν λοιπόν οι λαοί σε ανθρώπινο πλεόνασμα, ούτε καν δούλων, ούτε καν ζώων θα έλεγα. Δεν θα έχουν πια ούτε το δικαίωμα του παλαιού δούλου σε ανθρωποτροφία. Θα είναι ούτε καν δούλοι, άρα με όλη τη συνθήκη της δουλειάς, αλλά θα πρέπει να θρέψουν και μόνοι τους τον εαυτό τους. Και το να υπάρχει στροφή προς τα δεξιά, θα έλεγε κανείς ότι ψυχολογικά, τουλάχιστον να το δω από τη δική μου πλευρά, κοινωνιοψυχολογικά, εξηγείται απόλυτα. Όταν οι λαοί και οι άνθρωποι υφίστανται έναν ρατσιστικότατο αντιρατσισμό, άρα και τους μπερδεύει στο μυαλό και τους αναστρέφει τη σκέψη, μιλάς με τα πόδια και περπατάς με το κεφάλι, υφίστανται έναν σεξιστικότατο σεξισμό, μια που μιλάγαμε πριν για την κουοκουλτούρα, είναι λογικό να αισθάνονται ότι κάπως πρέπει να αντιδράσουν. Και η αντίδραση είναι πια. Ένας συντηρητισμός που φαίνεται να εμφανίζεται πολιτικά δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Είναι συντηρώ και εκτιμένα. Νιώθουν λοιπόν ότι απειλείται ο κόσμος τους. Αυτό που ήξεραν ως δεδομένο μέχρι σήμερα και αυτονόητο, πλέον απειλείται. Άρα ο συντηρητισμός που φαίνεται να εμφανίζουν πολιτικά, δηλαδή ότι στρέφονται κάπως προς τα δεξιά, είναι επί της ουσίας ένα κριτικό βλέμμα επί των προτινόμενων αλλαγών.
2: Ευγενία μου, είχαμε δώσει και λανθασμένες ερμηνείες και στη λέξη συντήρηση, ενώ αφήναμε τη λέξη αλωτρίωση να κυκλοφορεί πανταχώθεν.
0: Έτσι. Και κάναμε βεβαίως λάστιχο τη λέξη πρόοδο, με την οποία περιλήφθησαν τα πάντα.
2: Δεν ήταν πρόοδος, ιδιαίτερα για το αριστερό κίνημα, ήταν αλωτρίωση σε μεγάλο κομμάτι. Mm-hmm. Δεν ήταν πρόοδος.
1: Mm-hmm. Γενικά οι έννοιες έχουν έρθει ανάποδα. Αυτό που έλεγε ο Γκαλεάνο, ο ανάποδος κόσμος.
2: Καταρχάς είχαν ενοχοποιηθεί πάρα πολλέ λέξει. Δεν έχει ενοχοποιηθεί σήμερα η λέξη πατρίδα.
0: Mm-hmm. Η λέξη έθνος.
2: Έθνος. Έτσι. Αν κάποιο διαβάσει κείμενα τη δεκαετία του 50 τη ΕΔΑ. Σε κάθε δύο γραμμές υπήρξε η λέξη έθνος. Έτσι.
1: Δεν λέω
2: για τη δεξιά, μιλάω για την αριστερά.
4: Υπήρχε, εγώ ήμουν μικρός σχολείο τη δεκαετία του 90, αλλά επειδή ασχολούμουν γενικά με τα πράγματα, μου είχε κάνει την εντύπωση το εξής. Στην ελληνική πολιτική σκηνή δεν υπήρχε λέξη έθνος από το 96 και μετά. Υπήρχε λέξη καταναλωτής. Όποιος έλεγε έθνος, ή δηλαδή ακόμα και όταν μιλούσαν για εθνικά θέματα, δεν μιλούσαν για το έθνος. Και γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό,
2: δηλαδή
4: αρχίσαν να μιλάνε
2: είμαστε
4: για το έθνος και ο πρώτος που μίλησε και άρχισε να βάζει στην πολιτική συζήτηση το έθνος ήταν ο κ. Βενιζέλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
2: Δηλαδή θες να πεις, Γιώργο, αυτή τη στιγμή ότι είμαστε τυχεροί εμείς που είμαστε μεγαλύτερη ηλικία που τα ακούγαμε.
4: Εντάξει, δεν ξέρω αν είστε τυχεροί, λιγότερο τυχεροί. Εγώ αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι οι Έλληνες πολιτικοί μας αρχίσαν να χρησιμοποιούν ξανά τη λέξη έθνος μετά το 2008 με την κρίση. Όταν άρχισε το σύστημα να κουνάει και να υπάρχει πλέον να μην ξέρουν τι να κάνουν και να υπάρχει φόβος συστημικής κατάρρευσης όλης της ιστορίας, γυρίσαμε πάλι στη λέξη έθνος.
2: Βέβαια.
4: Μέχρι τότε ήταν η λέξη καταναλωτής και ούτε το πολίτης το χρησιμοποιούσανε, αλλά δεν αρνούντουσαν πεισματικώς να χρησιμοποιήσουν τη λέξη έθνος.
2: Και ακούσαμε και, ακούσαμε και τη λέξη όχλο.
4: Ναι, δεν την καλά, ακούσει, ότι υπάρχουν,
2: ιδιαίτερα από την αριστερά.
4: Ότι υπάρχουν πρωθυπουργοί που βρίζουν το λαό τους, είχαμε 2-3 περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, έτσι, στην Ελλάδα.
2: Και χώρος,
4: αυτό είναι άλλη συζήτηση αυτή.
2: Χώρος. Ο χώρος,
4: ναι.
2: Από πατρίδα, από έθνος, χώρος.
4: Ναι, ακριβώς. Χρησιμοποιήθηκε η λέξη έθνος όταν άρχισαν να υπάρχουν φόβοι για το τι θα γίνει στην χώρα αυτή, την οποία λειτουργούσαμε σαν να ήμασταν το Βέλγιο και η Ολλανδία και να βρισκόμασταν να συνορεύαμε με την Ουρουγουάη και την Νικαράγουα, ας πούμε. Δυστυχώς. Αυτό ήθελα να το καταθέσω.
1: Για να πούμε τώρα και για το τι συμβαίνει μέσα στα πανεπιστήμια, από όπου εκεί είναι τελικά η μήτρα, από όπου εκολάπτονται όλα αυτά. Θα σας δώσω μερικά έτσι, κομμάτια από μία έρευνα που έκανε τώρα τελευταία το αμερικανικό περιοδικό National Review, που είναι ένα συντηρητικό περιοδικό. Mm-hmm. Αυτό εξέτασε τα πραγματικά σοκαριστικά προγράμματα σπουδών που έχουν εισαχθεί στα πανεπιστήμια της elite, έτσι, δεν λέμε γενικά, λέμε τα πανεπιστήμια της Ivy League τα λεγόμενα. Τα πανεπιστήμια που είναι στην πρώτη γραμμή διεθνώς, ας πούμε. Και όχι μόνο στην Αμερική. Αυτά τα πανεπιστήμια λοιπόν και τα προγράμματά τους έχουν συμμορφωθεί με το πρώτο διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Biden μόλις βγήκε, δηλαδή 4 και 5 Φεβρουαρίου του 2021, το εκτελεστικό διάταγμα, όπως λέγεται, για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Αυτό το διάταγμα έχει εφαρμογή και σε ενόπλες δυνάμεις που είπαμε πριν και στα πανεπιστήμια. Σας δίνω ενδεικτικά. Πανεπιστήμιο Μπράουν, ένα από τα γνωστά πανεπιστήμια. Μάθημα για την πορνογραφία και το queer dancing. Ξέρετε τι είναι το queer dancing. Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Λέσχη για τη σαδομαζοχιστική σεξουαλική διαστροφή. Μέσα στο πανεπιστήμιο.
4: Αν μου επιτρέψει, εγώ το χορό αυτόν που είπες δεν τον ξέρω. Ίσως είμαι ο πισοδρομικός, αλλά.
1: Το queer dancing.
4: Ναι, το dancing δεν το έχω ακούσει. Καλά,
2: είναι καλό να το εξηγήσουμε.
4: Θα το ψάξω να το βρω, αν δεν μπορεί να το πει κάποιο δυνατά. Δημοσίως.
1: Πολλοί δεν το ξέρουν, όντως.
4: Όχι, δεν το έχω ακούσει.
2: Έχει να κάνει με τις έμφυλες μειονότητες αυτό το πράγμα. Έτσι να το λέμε απλά λόγια.
1: Πώς να μάθουν δηλαδή να χορεύουν λέσχοι χορού στο πανεπιστήμιο.
4: Λεωνίδα, επειδή το λέτε αυτό, μέσα στα πανεπιστήμια πλέον, ειδικά στα δυτικά, υπάρχει αυτό που λέγεται decolonizing the curriculum, όπως λέγεται.
1: Πανεπιστήμιο Κορνέλ, έτσι.
4: Για τους διεθνολόγους.
1: Τα καλύτερα. Ναι. Τμήματα για τη ΛΟΑΤΚΙ προοπτική σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Και πώς συνδέεται αυτή με τη γεωπολιτική, Γιώργο, που σε ενδιαφέρει.
4: Ναι.
1: Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ειδικά προγράμματα που διερευνούν τους δεσμούς μεταξύ των παρεστησιογόνων, της σεξουαλικότητας και της τρανς σεξουαλικότητας. Πανεπιστήμιο Πενσιλβάνια. Έρευνα στον τραβεστισμό που δίνει και πτυχίο και επιχορηγήσεις για αλλαγή φύλου.
2: Παίρνει και μόρια για το διορισμό στο δημόσιο.
1: Πανεπιστήμιο Πρίστον. Προσφέρει προπτυχιακό για την ομοφιλοφιλία. Πανεπιστήμιο Yale, σχολή για τρασβεστισμό και λέω, τι να σας πω, είναι σοκαριστική ο κατάλογος από το αμερικανικό περιοδικό National Review.
2: Είναι αυτό, έρχεται όλο αυτό με αυτό που έλεγε η αγαπητή Ευγενία, έτσι, για το πώς προσπαθούν όλα αυτά τα πράγματα να τα περάσουν.
0: Θα ήθελα να προσθέσω μερικά παραδείγματα, συγκεκριμένα πάνω σε αυτά που τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα του κ. Αποσκήτη. Το Howard University ήδη κατήργησε τον τομέα των κλασικών σπουδών. Ο καθηγητής ρωμαϊκής ιστορίας στο Στάνφορντ, Ντάνιελ Παντίγια Περάλτα, ελπίζει ότι η ύλη των αρχαίων θα πεθάνει και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί η λευκότητα υπάρχει μέσα στα σπλάχνα των κλασικών συγγραφέων. Η Ντόνα Ζούκερμπεργκ του Πανεπιστημίου του Πρίνστον κάνει έκκληση να καταστραφούν τα πάντα στις φλόγες.
2: Και αν τα καταστρέψουν, δηλαδή θα πάψει να υπάρχει στα σπλάχνα των λευκών αυτό.
0: Οι νέες γενιές δεν θα πρέπει να εκπαιδευτούν με τέτοια δεδομένα. Στο Πανεπιστήμιο του Wake Forest ξεκινά ένα σεμινάριο πολιτισμικής αναθεώρησης για να αποδομήσει την προκατάληψη σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι ήταν λευκοί. Δεν το ξέρετε, είχατε προγόνους μαύρους.
2: Όχι, κάνουν λάθος. Μαύροι ήμασταν. Απλώς είχαν αχρωματοψία εκείνη. Δεν μας βλέπαν σωστά. Μαύροι ήμασταν.
4: Είναι.
1: Απαγορεύτηκε σύριαλ στην Αμερική για την Οδύσσια επειδή δεν ήταν μαύρος ο Οδύσσιας.
2: Ναι.
0: Το Πανεπιστήμιο του Ντάντι, μια φοιτήτρια τιμωρήθηκε γιατί δήλωσε ότι οι γυναίκες έχουν δύο. Στο Πανεπιστήμιο Έξετερ, μια γυναίκα καθηγήτρια κατηγορήθηκε για διακρίσεις επειδή τόλμησε να πει ότι μόνο οι γυναίκες έχουν περίοδο. Η Αττικής καθηγήτρια είχε ξεχάσει τους transgender. Η πολιτική ορθότητα επιβάλλει να μιλάμε για γυναίκες. Να μην μιλάμε για γυναίκες με περίοδο, αλλά για πρόσωπα με έμεινο ρύθμι. Όπως και στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Brighton και του Sussex, η λέξη μητρικό γάλα αντικαθίσταται από το γάλα στήθους και η λέξη μητέρα από το γονέα που γεννιά.
2: Αλφα, β,
0: αστυνομία σκέψης, αστυνομία λόγου.
2: Βεβαίως.
4: Τι, αυτό σε πιο μαλακή μορφή, ας πούμε.

0: Άρα, άμα τους βάψουμε όλους μαύρους και συνεχίσουμε να διδάσκουμε την ιστορία,
1: συμφωνώ απολύτως ότι όλο αυτό είναι σε διάφορα επίπεδα, από το επίπεδο όπως είπατε εσείς που δώσετε τα παραδείγματα,
2: δεν μπορούμε, Γιώργο.
1: Λεωνίδας, μέχρι και στις διεθνείς σχέσεις.
3: Γιώργο, κύριε Φίλη, ξέρετε τι γίνεται, αυτό που...
2: Συγγνώμη κυρία Σαργενίδου, επειδή πρέπει να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα, απλά... Αγαπημένη επιστροφή στην εκπομπή μας, αγαπητέ Λεωνίδα.
4: Ναι, να κάνω μια παρένθεση, επειδή ρώτησε πριν λίγο ο Γιώργος τι είναι το queer dancing. Ενημερωτικά, το προηγούμενο μήνα καλέσαν στη γνωστή αεροπορική βάση του Ramstein στη Γερμανία, την αμερικάνικη βάση, μια drag queen, όχι για να χορέψει, αλλά για να μιλήσει τα παιδιά. Για να μιλήσει τα παιδιά.
0: Κάνε διάλεξη.
2: Η drag queen τι σημαίνει.
4: Η drag queen.
2: Τι σημαίνει η drag queen.
1: Εντάξει, αυτό ξέρουμε.
4: Αυτό το ξέρει. Εντάξει. Νομίζω το ξέρουν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την Ευγενία για το θέμα
3: των πανεπιστημίων. Αυτό που είπε πριν, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Φίλης, ότι βεβαίως υπήρχε μια πρωτοκαθεδρία της δυτικής, ας το πούμε, σκέψης των δυτικών σπουδών κλπ. Ένα από αυτά νομίζω πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι η woke κουλτούρα και όλες αυτές οι ιδεολογίες, όπως και η ακυρωτική cancel κουλτούρα, βασίζονται και πατάνε πάνω σε μια πραγματικότητα, την οποία την τραβάνε, ας το πούμε έτσι, από τα μαλλιά και τη χρησιμοποιούν υπέρ τους. Προφανώς και υπήρχαν πατριαρχικά, να το πω έτσι, καθεστώτα. Προφανώς και υπήρχε αποικιοκρατία, δεν αναιρείται αυτό. Προφανώς και υπήρχε καταπίεση των γυναικών, οι γυναίκες είχαν για κάποιο περίοδο λιγότερα δικαιώματα από τους άντρες. Προφανώς και υπήρχε κυριαρχία του δυτικού πολιτισμού και των δυτικών αξιών. Προφανώς και υπήρχαν έμφυλες διακρίσεις. Δεν ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη, τις κρανιομετρήσεις των μαύρων στην Αμερική και το γεγονός ότι πιστοποιούσαν μέσω των κρανιομετρήσεων την ψυχοδιανοητική τους κατωτερότητα με βιολογικούς όρους. Ούτε ξεχνάμε ότι στα πρώτα DSM. Τα οποία εκ των υστέρων αναθεωρήθηκαν. Το DSM για τους ακροατές είναι διαγνωστικά κριτήρια ψυχιατρικών διαταραχών.
0: Τα αμερικάνικου κατά βάση.
3: Ακριβώς. Συμπεριλαμβανόταν η ομοφιλοφιλία ως ασθένεια και με επόμενες αναθεωρήσεις του DSM.
0: Σε πολλά ψυχιατρικά βιβλία, αγαπητή μου Ευγενή, ήταν περασμένο αυτό. Σε επίσημα βιβλία.
4: Και ψυχιατρικά σχολεία. Και φρικτά βασανιστήρια μέσα στα ψυχιατρία με ηλεκτροσόκ και
0: πανόλια. Την είχαν στις νευρώσεις. Δεν την περνάγαν στις ψυχώσεις, ανήκε στις νευρώσεις. Μάλιστα. Σε εγχειρίδια επίσημα της που διδάσκουν τις ίδιες σχολές.
3: Βεβαίως, και ένα από τα πιο βασικά που χρησιμοποιεί τα Αμερικάνικα αλλά και στην Ευρώπη, το DSM. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτά υπήρχαν και πρέπει ως επιμέρους κοινωνικά φαινόμενα ή ως ιστορικά γεγονότα, μιλήσαμε για την αποικιοκρατία, να στυλιτευθούν, να αναλυθούν, να ερμηνευθούν ιστορικά, προφανώς και πρέπει να γίνει, δεν το αναιρούμε αυτό. Αλλά είναι άλλο αυτό που είπα μόλις τώρα και άλλο να τα αξιοποιώ ιδεολογικά για να δημιουργήσω ένα ολοκληρωτικό σύστημα αστυνόμευσης της σκέψης και του λόγου. Χειρότερο από αυτό που υποτίθεται ότι τηλετεύουν.
0: Και είναι και εξατομικευμένο και αφορά και υπάρχει και η κάλυψη ιατρική γύρω από τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν είναι για να βγαίνουν στο δημόσιο λόγο. Έτσι.
3: Βέβαια.
0: Και εξατομικευμένο διαφορά, γιατί δεν μοιάζουν οι άνθρωποι, δεν είναι οι άνθρωποι οι ίδιοι.
3: Βέβαια.
0: Δεν είναι τα περιστατικά ίδια.
3: Προφανώς. Έρχεται λοιπόν η woke κουλτούρα και κάνει αυτή την πονηρή τρίπλα, θα έλεγα. Πατάει σε πραγματικά και ιστορικά γεγονότα. Δεν ήταν οι Γάλλοι αποικιοκράτες, δεν ήταν οι δυτικοί καταπιεστές των μαύρων, δεν υπήρχαν σκλαβοπάζαρα. Μάλιστα, πατάω πάνω σε αυτή την πραγματικότητα για να κάνω τι. Να ενοχοποιήσω τον σημερινό Δημήτρη που οδηγεί αυτή τη στιγμή το ταξί του και μας ακούει, λέγοντάς ότι είσαι λευκός άντρας, ένοχος. Και πρέπει εσύ να πληρώσεις όλα τα μαρτήματα της ιστορίας, ο οποίος μάλιστα είσαι και Έλληνας και δεν έχει.
1: Οι Έλληνες δεν έχουν.
3: Στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο σκανδαλώδες, δηλαδή να το πω.
1: Ακριβώς. Εμείς δεν έχουμε το παρελθόν που έχουν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Εμείς ήμασταν υποκατοχή.
2: Οι Γερμανοί, οι Ισπανοί.
1: Έτσι.
0: Και ήμασταν και αλληλέγγυοι. Και αλληλέγγυοι.
2: Οι Πορτογάλοι.
1: Έτσι.
2: Οι Ολλανδοί.
1: Ναι.
2: Αυτά τα καταπληκτικά παιδιά.
1: Ο Άγγλος αποικιοκράτης, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ίσα-ίσα που είχαμε υποστεί την αποικιοκρατία, εμείς που
1: έχουμε κύπρο. Ακριβώς αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Ότι εμείς ήμασταν από την άλλη πλευρά, δηλαδή, της ιστορίας. Δεν ήμασταν από αυτή.
4: Και δυστυχώς, Γιώργο, αυτό δεν το γνωρίζουν πολλοί λαοί στην Ανατολή που ήταν πάντα κοντά μας, ας πούμε. Και δεν έγινε και καμιά προσπάθεια, βέβαια, από το ελληνικό κράτος. Δεν υπάρχει η ανάλογη διπλωματία του πολιτισμού που θα έπρεπε να υπάρχει για να το κάνει επιστητό. Θυμάμαι μια διάλεξη που μίλαγε ένας Άραβας διανόμενος και μίλαγε για τις σταυροφορίες και μας κατέταξε στους σταυροφόρους. Και βέβαια σηκώθηκαν από κάτω πολλοί.

0: Ότι οι πρώτοι που υποστήκανε τι συνέβη στο Σταυροφόρο.
1: Δεν σταυροφορία, γιατί η μόνη σταυροφορία που έγινε έγινε επί Ηρακλείου, που ήταν πραγματικά σταυροφορία. Ο Ηράκλειος πήρε ως αυτοκράτορα του Βυζαντίου τον σταυρό που είχαν, βρισκόταν στην Κτησιφότα και τον είχαν πάρει οι Πέρσες από τον Ιερουσαλήμ. Αυτή ήταν η μόνη σταυροφορία.
0: Πριν να υπάρχει το Ισλάμ όμως στην περιοχή.
1: Έτσι. Και αυτό που δεν
0: είχε σχέση με το Ισλάμ.
1: Ήταν να απελευθερώσουν τη Μικρασία, τη Μικρά Ασία, από τους Σελτζούκους Τούρκους, τουλάχιστον τα παράλια Βορρά, Νότο, Πόντο κτλ. Έτσι, καμία σχέση αυτό το οποίο κάνανε οι Βυζαντινοί προγονοί μας με αυτό που κάνανε οι Δυτικοί. Και πολύ σωστά το λες, Λεωνίδα μου, εμείς υποστήκαμε έτσι το μαρτύριο του να περνάνε από εδώ σταυροφόροι και η τέταρτη σταυροφορία που τη λέει ο Θεός να την κάνει σταυροφορία ήταν η σταυροφορία που αντί να πάει στην Αίγυπτο κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι.
2: Συμφωνώ πολύ. Μια, πρωτού ξαναδώσω το λόγο στην Ευγενία, θα θυμίσω μια μικρή ανάλυση του Γκαροντί όταν βρέθηκε ο Ροζέ στην Μασσαλία.
3: Ο Ροζέ Γκαροντί ήταν Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας τη δεκαετία του 60.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, ο οποίος Γκαροντί είπε το εξής, ότι έχετε δίκιο να είστε υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή σας, της πόλεώς σας. Γιατί είναι γεγονός ότι από όλους τους λαούς οι Έλληνες υπήρξαν ο μόνος λαός ο οποίος στους απικισμούς του αξιοποιούσε πολιτισμικά τους χώρους και τους λαούς που ευρίσκονται κοντά τους. Είναι υπέροχο πράγμα να διαπιστώνεις αρχαίο θέατρο στην Άγκυρα, στη Μασσαλία, στο Μονακό, στο Σεντροπέ, στα Τροπέα. Είναι υπέροχο να διαπιστώνεις αρχαία θέατρα στην Κυρηναϊκή, στη Λιβύη, στη Δινησία, στην Αίγυπτο, όπως και στάδια, όπως και βιβλιοθήκες. Το ίδιο στη Μικρά Ασία, που σημαίνει δηλαδή ότι σαν άπικοι αφήσαν το πολιτισμικό τους χνάρι. Μεταμορφώνοντας πολιτισμικά τους λαούς με τους οποίους ήρθαν σε επικοινωνία. Αυτή μια ελάχιστη παράδειγμα.
3: Και τα έλεγε αυτά, Αντρέα, ένας Γαλλοεβραίος που ήταν ο Ροζέ Γκαροντί, ο οποίος είχε κάτσει στο Auschwitz, ήρθε σε ρήξη με το Ισραήλ για το ζήτημα του ολοκαυτώματος και έγινε ο νόμος Γκεϊσό στα αρχές δεκαετίας του 80. Μεγάλος φιλόσοφος, κομμουνιστής, που δεν μάσαγε τα λόγια του. Στο τέλος, βέβαια, έγινε μουσουλμάνος.
2: Ναι. Στο τέλος τον οδήγησαν στην απομόνωση. Αγαπητή Ευγενία, για να ξαναγυρίσουμε και πάλι εκεί που σε διακόψαμε.
4: Λέγατε προηγουμένως περί της ενοχοποίησης, είπαμε και για τους Έλληνες, οι οποίοι ενώ δεν έχουν οι ίδιοι, δεν είναι οι ίδιοι απικιοκράτες, είναι ενοχοποιημένοι παρόλα αυτά. Πολλοί πλέον τουλάχιστον, εγώ κουλτούρα επιχειρεί να τους ενοχοποιήσει, σαν να ήταν οι ίδιοι απικιοκράτες και ένοχοι για τα πάντα. Αυτό ψυχολογικά, αυτό ήθελα να πω προηγουμένως, έχει ένα σκοπό. Η ενοχοποίηση είναι μια πολύ καλή στρατηγική ψυχολογική για να παθητικοποιήσει τους ανθρώπους. Ο ενοχοποιημένος άνθρωπος είναι ένας παθητικοποιημένος άνθρωπος.
3: Ένας άνθρωπος λοιπόν. Κλαίνει στο στόμα.
4: Ακριβώς. Που δεν μπορεί να αντιδράσει ακριβώς γιατί τον έχει ενοχοποιήσει για την κατάστασή του. Είτε η κατάστασή του αυτή είναι η φτώχεια. Είτε η κατάστασή του είναι η πολιτική ή πολιτισμική του κατάσταση. Το ίδιο το γεγονός ότι είναι ενοχοποιημένος γι' αυτό δεν του επιτρέπει να αντιδράσει. Γιατί πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί ο λαός δεν αντιδράει. Και δεν θέλω προφανώς να δικαιολογήσω τη μία αντίδραση με αυτό που λέω, γιατί έχει άλλες οι παράμετροι γιατί δεν αντιδράει ο λαός που ξεφεύγουν τη παρούσα συζήτηση. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ βασικό συστατικό. Και το είδαμε με τις καραντίνες και με όλη αυτή την ιστορία του χειρισμού σε εισαγωγικά πανδημίας, πώς ακριβώς αυτή η ενοχοποίηση οδήγησε στην πακτικοποίηση και στο κλείσιμο του καθενός στο καβούκι του.
3: Και την απενεργοποίηση από τη μαζικότητα.
0: Και από τα μνημόνια το είδαμε με το περίφημο μαζί τα φάγαμε.
4: Βέβαια, πάρα
0: υπάρχει πιο πονηρό σύνθημα από αυτό.
4: Θα το παρέλειπα να το αναφέρω. Πολύ σωστά. Εφόσον λοιπόν είμαστε όλοι συμμέτοχοι και υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση, δεν πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να αποδεχτούμε αυτές τις αλλαγές, αν θέλουμε να εξυγχρονιστούμε, να προοδεύσουμε και να γίνουμε καλοί άνθρωποι.
3: Σιωπή και ξέρετε, ατομική αυτοκριτική.
4: Ναι. Και εδώ παίζει και το παραμυθάκι της ατομικής ευθύνης που είναι σε όλα τα επίπεδα.
3: Βέβαια.
4: Η οποία έχει φτάσει μέχρι σε σημείο, αν έχει ατομική ευθύνη, θα πρέπει να γίνει μέχρι και δοσύλλογος καταδότης του γειτονά σου. Για να είσαι συνεπής με την ατομική σου ευθύνη. Μέχρι εκεί το φτάνω.
3: Δεν μπορείς να ονειρεύεσαι.
4: Ατομικής ευθύνης.
3: Υπάρχει λογοκρισία στο όνειρο.
4: Mm-hmm. Επειδή όμως όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία γίνονται με επιτυχία, όταν γίνονται από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όταν ενχαράσσονται δηλαδή σαν αξίες. Mm-hmm. Διότι η woke κουλτούρα, η queer κουλτούρα, η cancel κουλτούρα, όλα αυτά είναι αδελφάκια, ας το πούμε, ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Αυτό που επιχειρούν είναι να αποδομήσουν κάθε σταθερή αναφορά ή αξία για να εγκαθιδρύσουν τις δικές τους μεταμοντέρνες αξίες. Δηλαδή, επιτρέπεται κάθε είδους αποδόμηση εκτός από, το να τους αμφισβητήσεις, ας το πούμε. Μπορείς να αμφισβητήσεις τα πάντα εκτός από το να αμφισβητήσεις αυτούς. Ό,τι πιο ολοκληρωτικό υπάρχει. Λες. Αυτό λοιπόν εγχαράσεται από πάρα πολύ μικρές ηλικίες.
3: Γι' αυτό έχουν στόχο την παιδεία.
4: Η επιτυχία του, είπατε πριν για τις drag queen που πήγαν να πούν παραμύθια ή να κάνουν διάλεξη σε παιδιά. Το έχουμε δει και έχει συμβεί και στην Ελλάδα αυτό.
3: Γι' αυτό χτυπάνε την παιδεία, λέω, προσπαθούν να ελεγχθεί η παιδεία.
4: Βεβαίως. Παιδεία, μιμιέ. Και μάλιστα παιδεία σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια. Από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, μια που αναφερθήκαμε πριν στο πανεπιστήμιο. Εκεί γίνεται, θα έλεγα, η βρώμικη δουλειά.
3: Βέβαια.
4: Αναδεικνύεται δηλαδή, και αυτό πρέπει και όσοι έχουν παιδιά και θέλουν να αντισταθούν απέναντι σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν έχεις παιδιά και το παιδί σου γυρνάει από το σχολείο και σου λέει, μπαμπά, γιατί δεν πρέπει να το λέμε έτσι αυτό? Γιατί δεν πρέπει να εκφράσουμε αυτόν τον τρόπο αυτό που αισθάνομαι? Δεν θέλω να πω παραδείγματα, γιατί να μην είμαστε.
3: Σωστά.
4: Να μην πω κακές λέξεις, γιατί πλέον δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τα μισά από αυτά που θέλουμε να πούμε είναι κακές λέξεις. Δημιουργείται λοιπόν ένα στυλ διαπαιδαγώγησης ψευτοφιλελεύθερο, θα έλεγα, που υιοθετεί όλα τα στερεότυπα της προόδου και του εξυγχρονισμού. Αν θέλεις να είσαι γονιός, λοιπόν, πρέπει να προσχωρήσεις αυτό το ψευτοφιλελεύθερο στυλ διαπαιδαγώγησης. Όπου τι διδάσκει αυτό το στυλ διαπαιδαγώγησης? Ότι τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να σκέφτονται, και αυτό θέλω να το τονίσω, χωρίς προ- και επί καθορισμούς. Ας πούμε, το φύλο είναι ένας βιολογικός προκαθορισμός.
3: Άρα χτυπιέται, ευγενία μου, η κοινωνικοποίηση, που ένας από τους στόχους είναι η οικογένεια και το σχολείο. Χτυπιέται η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Αυτό έχει επιπτώσεις στον ψυχικό κόσμο των παιδιών, μια και είσαι ειδική.
4: Προφανώς, θα απαντήσω στο ερώτημά σας βάζοντας θυμίζοντας μια φράση για τον κοινωνικό απομονωτισμό που λεγόταν πάρα πολύ την εποχή της πανδημίας. Mm-hmm. Για το γεγονός ότι αν ήσουν μόνος, ήσουν ασφαλής, άρα ο άλλος αποτελεί απειλή, και αν θες να είσαι καλά, πρέπει να είσαι μόνος σου. Ή εσύ μπορείς να αποτελέσεις απειλή από τον άλλον. Mm-hmm. Τα παιδιά δηλαδή τι θα πρέπει να μάθουν, σε αυτό που με ρωτάτε? Θα πρέπει να μάθουν πως δεν πρέπει να μαθαίνουν τίποτα. Γιατί οτιδήποτε μάθουν μπορεί να είναι επικαθορισμός, mm-hmm. για να έρθουμε στο δεύτερο σκέλος. Άρα η προηγούμενη γνώση συνιστά φίλτρο που επηρεάζει τη σκέψη μας. Αυτό τους διδάσκει η woke κουλτούρα. Οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση είναι φίλτρο με το οποίο φιλτράρει τη σκέψη σου. Το παιδί λοιπόν θα πρέπει να είναι σίγουρο πως τίποτα δεν είναι σίγουρο. Θα πρέπει να είναι βέβαιο μόνο για τις αβεβαιότητες του. Ούτε καν τα ανατομοφυσιολογικά του δεδομένα δεν πρέπει να τα έχει σίγουρα.
3: Αυτό
4: και στο... λοιπόν σε τι χυλό οδηγείται η παιδική σκέψη. Το ανάποδο της συγκρότησης.
3: Ο ψυχικός κόσμος μακροπρόθεσμα στην διαδικασία δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να μας βγάλει ζητήματα, ασθένειες ψυχικές αργότερα?
4: Είπε ο κύριος Φίλης όταν μπήκε στη συζήτησή μας ότι και ήταν συγκινητική για μένα η φράση αυτή, ότι ίσως αυτό που θέλουν να μας πάρουν την ψυχή μας. Ακριβώς αυτό επιχειρείται να συμβεί μακροχρόνια.
3: Βέβαια.
4: Αυτό που ένας άνθρωπος, ο οποίος μεγαλώνει με τέτοιου τύπου ιδεολογήματα, ότι για τίποτα δεν πρέπει να είσαι σίγουρος, ότι δεν πρέπει να μαθαίνεις τίποτα, ότι όλα δεν μπορούν να υπάρχουν προ- και επικαθορισμοί, είναι ένας άνθρωπος.
3: Θα αυξηθούν οι ψυχώσεις.
4: Που ζει ακριβώς σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι συνεκτικό και δεμένο. Άρα ούτε ο εαυτός του δεν είναι συνεκτικός και δεμένος. Είναι μέσα του κομμάτια, η σκέψη του κομμάτια, ο ψυχισμός του κομμάτια. δεν μπορεί αυτό που είπα πριν στην αρχή της συζήτησης να συνεννοηθεί ούτε με τον ίδιο του τον εαυτό. Άρα ουσιαστικά οδηγούμαστε σε ψυχοτικού τύπου καταστάσεις. Άλλωστε, κατά τη γνώμη μου, αυτό που ζούμε με τα πολλαπλά διπλά μηνύματα, και είναι μεγάλη συζήτηση για τους ακροατές, τι είναι τα διπλά μηνύματα στην ψυχολογία. Ισχύει το Α, ισχύει το μείον Α. Σου λέω αυτό και την επόμενη στιγμή στο έχω αναιρέσει. Βγαίνουν δύο δημοσιεύματα εντελώς αντιφατικά για το ίδιο πράγμα από επίσημες εφημερίδες. Άρα δημιουργώ ένα χάος ψυχοσυναισθηματικό και διανοητικό. Αυτό λοιπόν με ανοίγει σε ψυχοτικού τύπου καταστάσεις, τις οποίες κατά τη γνώμη μου τις ζούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με το παρανοϊκό σύμπαν ότι ο άλλος είναι απειλή, ή ότι πάντα υπάρχει ένας κακός από τον οποίο απειλούμε και πρέπει να έχουμε σκαντζοχειρική λογική, αυτό μας εισάγει παραδείγματος χάρη. Σε ένα τέτοιο σύμπαν. Είχαμε πριν τον κακό κορονοϊό, τώρα έχουμε τον κακό Πούτιν. Κάθε φορά υπάρχει κάποιος κακός από τον οποίο απειλούμε και πρέπει να κλείσω το καβούκι μου και στον εαυτό μου. Άσχετα αν τελικά είναι όντως κακός ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θέλω να πώς παρουσιάζεται.
3: Βέβαια. Παρουσίαση.
0: Στην Ελλάδα, Ευγενία, σαν ψυχολόγος, τι φαινόμενα έχεις παρατηρήσει σχετικά με αυτό το θέμα που συζητάμε?
3: Για να έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τέτοια στα παιδιά.
0: Στα σχολεία αυτά που γίνονται και
4: τέτοια. Μερικά από αυτά έχουν
3: γίνει. Προσαρμοστίες και τέτοια πράγματα.
4: Θα σας θυμίσω ένα περιστατικό που είχε γίνει με έναν καθηγητή, ο οποίος είχε υποτίθεται προσβάλει έναν μαθητή σε σχέση με τον ντύσιμό του. Είχε κάνει παρατήρηση γιατί είχε πάει στο σχολείο του με πούστα. Επιτέθηκαν στον καθηγητή. Αυτόν δεν έχω μπροστά μου το δημοσίευμα για να σου πω ακριβώς ποιο σχολείο ήταν, δεν το θυμάμαι. Νομίζω ήταν στο Ηλίον, αλλά μπορεί και να σφάλω. Λοιπόν. Τι είχε γίνει γύρω από όλο αυτό το ζήτημα και πώς ο καθηγητής είχε μπει στο στόχαστρο ουσιαστικά, γιατί δεν έπρεπε να φερθεί έτσι για να κάνει διακρίσεις εκ του μαθητή του. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα αρχίζουν όλο και πιο πολύ να τα βλέπουμε και θα σας έλεγα είναι περισσότερο μία μόδα. Καταρχάς υπάρχουν όλο και περισσότερες περιπτώσεις νέων παιδιών που αρχίζουν και αφισβητούν το φύλο τους. Δηλαδή αρχίζουν και αναρωτιόνται αν όντως έχουν μία ομοφυλόφιλη, μία ετεροφυλόφιλη κατεύθυνση, αν έχουν κάποιον άλλο προσανατολισμό. Θα μου πείτε, δεν υπήρχαν πάντα τέτοια φαινόμενα, πάντα υπήρχαν. Αλλά το γεγονός ότι είναι τόσο γενικευμένα και σε τόσο μεγάλους αριθμούς, τα συναντάμε όλο και πιο συχνά, ακόμα και βιωματικά το βλέπουμε ως ψυχολόγοι.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει συζητή ιστορικά. Είναι μόδα.
4: Ακριβώς
1: είναι μόδα αυτό.
4: Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό να μην εξηγηθεί ιστορικά. Είναι μία μόδα. Είπαμε προηγουμένως ότι οι άνθρωποι θέλουν, ειδικά οι έφηβοι, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, θέλουν να διακρίνονται. Είναι πολύ λογικό. Θέλουν να νιώθουν δημοφιλείς, θέλουν να νιώθουν διάσημοι. Είναι έτσι κι αλλιώς και όλα τα ιδεολογήματα της εποχής που προωθούνται μέσα από τα social media. Να μαζεύεις like, να είσαι διάσημος, να είσαι γνωστός κλπ. Οπότε, για να μπορέσω να το πετύχω αυτό, τι θα κάνω? Θα υιοθετήσω τα ιδεολογήματα της κυρίαρχης κουλτούρας. Η κυρίαρχη κουλτούρα αυτή τη στιγμή, αυτή που φαίνεται, ας το πούμε, να είναι η κουλτούρα η οποία με διακρίνει, είναι η woke κουλτούρα. Άρα, αν θέλω να μιλάνε για μένα, να το πω διαφορετικά, πρέπει να είμαι διαφορετικός και ιδιαίτερος. Από το να παίξω με έναν ιδιαίτερο τρόπο με την εμφάνισή μου, μέχρι να πειραματίζομαι κάθε εβδομάδα με τη διαφορετική μου έμφυλη ταυτότητα. Βεβαίως μέσα σε όλα αυτά μπορεί να κρύβονται και κάποιες παθολογίες, αλλά νομίζω ότι στη μαζική κλίμακα που αφορά και τη συζήτησή μας τώρα, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μία μόδα.
3: Η οποία προωθείται.
4: Mm-hmm. Η οποία προέρχεται και υιοθετείται βεβαίως από τα νέα άτομα, όπως υιοθετούνται οι εκάστοτε μόδες. Αν είχες ένα παιδί που ήταν 20 ετών το Μάη του 68 και σου μιλούσε και διάφορα απελευθερωτικά κινήματα ή για την απελευθέρωση της σεξουαλικής ζωής και πόσο σημαντικό είναι το αντισυλληπτικό χάπι, εκείνη την εποχή δεν ήταν περίεργο. Αυτό ήταν η μόδα.
3: Μόνο που δεν αποτελούσαν, Ευγενία μου, νόμοι των κρατών. Έτσι, ήταν μια.
0: Δεν είχαν γίνει νόμοι. Ήταν ο πρόεδρος, δεν το μεταδίδαν όλα τα μέσα ενημέρωσης.
3: Ακριβώς. Πήγαινε
0: αυτό,
3: τη γενιά.
0: Όμως ο αιμονικός αυτός δικαιωματισμός, εισαγωγικά, που δεν είναι δικαιωματισμός. Αλλά αλλιώς. Αυτό το αιμονικό δημιουργεί αντιδράσεις. Δηλαδή, εγώ βλέπω στην νεολαία και στο άλλο άκρο. Δηλαδή, γίνονται δύο άκρα. Φερρυπίν, η τραπ μουσική γυρίζει σε ένα παλιό μοντέλο. Αυτά τα τραγούδια που έχουν πολλά παιδιά, εγώ είμαι ο Αλέτης και εσύ είσαι η Μαντάμ, αυτό δεν είναι, είναι η αντίδραση στο γοκισμό. Γυρίζουμε σε μια παλιά κατάσταση. Αυτή είναι μια άλλη πλευρά της νεολαίας και θα γίνουν ό,τι λέγαμε για την Αμερική πριν. Θα γίνουν δύο άκρα.
3: Ευνοούν τις συγκρούσεις.
0: Ευνοούν τις συγκρούσεις.
4: Ευνοούν τις συγκρούσεις την ώρα που
0: πράγουν,
4: υποτίθεται το φιλιρινισμό.
3: Ακριβώς.
4: Δεν δίνουν τη δυνατότητα στο θυμό που υπάρχει με την κοινωνία να εκτονωθεί με συλλογικό τρόπο. Άρα εκτονώνεται σε διατομικό επίπεδο και όχι σε βιωματικό επίπεδο, να το πω με άλλους όρους. Σε διατομικό επίπεδο ο ένας απέναντι στον άλλον, γιατί ο θυμός υπάρχει. Η πόλωση αυτού του τύπου, όπως λέτε πολύ σωστά, υπάρχει και οι αντιδράσεις. Αλλά οι αντιδράσεις αυτές κατευθύνονται προς τα άκρα.
3: Σε όλο αυτό υπάρχει ένα μυστικό. Παράδειγμα θα φέρω. Αν εμείς πούμε ότι ξέρεις, εμείς οι Έλληνες κάναμε λάθος, είχαμε αχρωματοψία και φαινόμασταν λευκοί ενώ ήμασταν όλοι μαύροι. Αλλά δεν θέλουμε να πειράξουμε την ιστορία μας, τη γλώσσα μας. Εκεί θα έχουν θέμα πάλι. Γιατί ο στόχος είναι η αποδόμηση των κρατών και η οριζόντια μετακίνηση του χρήματος σε λίγα χέρια. Πρέπει να ξέρουμε ποιος κρύβεται από πίσω.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές.
4: Τις
5: 30.000 θα τις
4: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
5: Αριστοφάνη.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
8: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
9: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοηθείες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
2: Μάριος Αθανασίου.
0: Βαλέρια Κουρούπη.
1: Και ο Σπύρος Πούλης.
0: Ο επιθεωρητής Drake
2: και η μαύρη χείρα.
3: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
4: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
5: ναι,
4: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
5: ναι, ναι,
4: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
4: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
5: ναι,
4: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
5: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
4: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
4: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
5: Ναι, ποιες πιθανότητες?
6: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
7: Αν κάτσεις ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
8: Κοιμήσου, βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
9: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
7: Μην πας πουθενά.
9: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
8: Εσύ θα την αλλάξεις.
7: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
9: Άλλαξε την, ρε.
10: Πού είναι η εγγονούλα μου?
7: Ωρε, κουτσούρι.
11: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
13: Θέλω να βοηθήσω
14: και εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
15: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
16: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
17: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
18: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
17: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
18: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
17: και φαντασία!
18: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
19: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
20: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
3: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Καλώς ήρθατε, Δόκτωρ Μακάλου. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε ξανά κοντά μας εδώ στην Ελλάδα, στον Focus FM.
9: Είναι εξαιρετικό που είμαι εδώ. Μακάρι να βρισκόμαι στην όμορφη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ωραίο καλοκαίρι.
8: Ναι, έτσι είναι, το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά η οικονομία δεν είναι τόσο καλά. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα, οπότε τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται. Και επικρατεί ένα μικρό μπάχαλο. Αλλά είναι εντάξει.
10: It's okay.
8: Μην ξεχνάτε, εδώ είναι η γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά εμείς το έχουμε ξεχάσει. Αλλά και αυτό εντάξει, καλά είναι. Οπότε, Δόκτωρ Μακάλου, ας ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας θέσω μερικά ερωτήματα, τα οποία ζητάει το κοινό μου να σας ρωτήσω. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις πιο σοβαρές παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά τον κορονοϊό που τώρα πλέον τα βλέπετε στην κλινική σας πρακτική αλλά τα διαβάζετε και σε κάποιες πρόσφατες μελέτες. Πώς τα διαχειρίζεστε αυτά?
9: 6 χρόνια πλέον μέσα στην πανδημία και 5 χρόνια από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας βλέπω καθυστερημένες εμφανίσεις καρδιακών βλαβών, μυοπερικαρδίτιδες, θρομβώσεις, αυτοάνωσα προβλήματα, καθώς και νευρολογικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένες της νευροπάθειας μικρών ινών, της γνωστικής έκπτωσης και κινητικών διαταραχών. Επίσης βλέπουμε την εμφάνιση καρκίνων. Όλα αυτά έχουν συσχετιστεί είτε με τον ιό SARS-CoV-2, την πρωτεϊνική ακίδα, είτε με τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA, τα εμβόλια αδενοϊού ή τα εμβόλια αντιγόνου ή και με τα δύο. Έτσι δημοσιεύσαμε μια επιστημονική εργασία με πρώτο συγγραφέα τον MIT και συνεργάτης από το Ίδρυμα Μακάλου στο Journal of the European Society of Medicine. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο υβριδικές βλάβες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη τόσο από τη λίμωξη όσο και από το εμβόλιο.
8: Μάλιστα. Οπότε άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη και από τη λίμωξη αλλά και από τα εμβόλια και τα δύο λοιπόν είναι τεχνητά. Σωστά.
9: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι και τα δύο παρουσιάζουν την πρωτεϊνική ακίδα στον οργανισμό. Αν όμως τα εμβόλια δούλευαν, οι άνθρωποι δεν θα κολούσαν τη λίμωξη. Σχεδόν κάθε ασθενής μου που έκανε το εμβόλιο διαπίστωσε ότι το εμβόλιο δεν λειτουργήσε και κόλλησε τη λίμωξη ούτως ή άλλως.
8: Ναι, φυσικά. Δόκτωρ Μακάλο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στην κατάθεσή σας στη Γερουσία τον Μάιο του 2025. Δείξατε δεδομένα νεκροψιών που συνδέουν τα εμβόλια με τους θανάτους. Και αυτό ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Ποια είναι λοιπόν η τελευταία ενημέρωση που έχετε σχετικά με την επίμονη πρωτεΐνη ακίδα στον οργανισμό?
9: Έχουμε τώρα μια εργασία που έγινε πλήρως δεκτή σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές σχετικά με έναν από τους ασθενείς μας που συμμετείχε στην έρευνα. Βρήκαμε ότι αφού έκανε 3 δόσεις του εμβολίου της Pfizer, η πρωτεϊνική ακίδα συνέχισε να κυκλοφορεί στο αίμα του για 3,6 χρόνια.
8: Θεέ μου.
9: Μετά την τελευταία του δόση.
8: Θεέ μου.
9: Επομένως παραμένει στο σώμα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύαμε.
8: Οπότε αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, γιατρέ?
9: Η καλύτερη προσέγγισή μας αυτή τη στιγμή είναι να ενθαρρύνουμε την υγιεινή διατροφή. Πιστεύουμε ότι το εμβόλιο και η πρωτεϊνική ακίδα αποβάλλονται μέσω του υδρότα. Επομένως, παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει σάουνα και να γυμνάζεται. Η βασική κλινική μας προσέγγιση τώρα είναι η χρήση δύο φυσικών ενζήμων σε σκευάσματα υψηλής δόσης της νατοκινάσης και της βρωμελίνης. Και τα δύο έχουν αποδειχθεί ότι καθορίζουν την πρωτεϊνική ακίδα. Το αμερικανικό προϊόν που είναι διαθέσιμο σε Ευρώπη και Ελλάδα ονομάζεται Ultimate Spike Detox από την εταιρεία The Wellness Company. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι η εφίδρωση μέσω σάουνας και άσκησης και στη συνέχεια τα ένζημα. Αυτό προτείνουμε.
8: Μάλιστα. Άρα, τι νέα δεδομένα υπάρχουν σε μακροπρόθεσμες επιπλοκές όπως οι καλπάζουσες τούρμπο καρκίνοι αλλά και τα αυξάνουσα νοσήματα από τα εμβόλια? Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται?
9: Μια πολύ ανησυχητική εργασία δημοσιεύτηκε από έναν κορυφαίο ερευνητή καρκίνου, τον Wafik Elderi, ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα παρουσίασε τα ευρήματά του σε ακροάσεις της Αμερικανικής Γερουσίας τον Ιούνιο αυτού του έτους, του 2026, και τα δημοσίευσε στο περιοδικό OncoTarget. Εκεί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτεϊνική ακίδα, είτε από τη λίμωξη είτε από το εμβόλιο, σαφώς αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Επιπλέον, τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA φαίνεται να έχουν πρόσθετους ξεχωριστούς κινδύνους. Μία εργασία των Anguis και Bustos έδειξε ότι η πρωτεϊνική ακίδα μειώνει τα φυσικά μας συστήματα άμυνας κατά του καρκίνου, συγκεκριμένα τα P53 και BRCA. Επιπλέον το mRNA παρεμβαίνει στην επιδιόρθωση του DNA και τα εμβόλια mRNA των Pfizer και Moderna είναι πιθανώς μολυσμένα. Μάλιστα, πολλαπλά εργαστήρια έχουν δείξει ότι είναι μολυσμένα με τον ιό Simian Virus 40, ο οποίος είναι γνωστός ενεργοποιητής πρωτοογκογονιδίων. Παρεμπιπτόντως, τα εμβόλια πολιομελίτιδας πριν από χρόνια είχαν μολυθεί με SB40 στις ΗΠΑ, επομένως πρόκειται για ένα γνωστό ιστορικό πρόβλημα με τα εμβόλια. Μέσω αυτών των πολλαπλών μηχανισμών, πιστεύουμε δυστυχώς ότι όσοι έκαναν το εμβόλιο ενδέχεται να διατρέξουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
8: Μάλιστα. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση, Δόκτωρ Μακάλου, έρχεται από μια ακροάτρια μου, η οποία είναι έγκυος αυτή τη στιγμή και ο γιατρός της πρότεινε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη για τη χρήση εμβολίων mRNA για τον κορονοϊό σε εγγύους και θα πρόσθετα και σε νέους υγιείς ανθρώπους?
9: Ας θυμηθούμε ότι για τους νέους υγιείς ανθρώπους περίπου το 97% έχει ήδη περάσει τον COVID. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι, είχε ήδη κολλήσει το άτομο αυτό τη λίμωξη? Αν ναι, έχει φυσική ανοσία, η οποία παρέχει εξαιρετική προστασία. Μπορούμε πάντα να θεραπεύσουμε μια νέα λίμωξη και υπάρχει μια ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπείων, συμπεριλαμβανομένης της υδροξυχλωροκίνης, των κορτικοστεροειδών και των παραφαρμακευτικών σκευασμάτων. Επιπλέον, ο ιός είναι πολύ πιο ήπιος τώρα από παλιότερα. Κατά την κρίση μου στην εγκυμοσύνη δεν υπάρχει καμία ιατρική αναγκαιότητα ή κλινική ένδειξη και τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή. στην κοίηση. Μια σειρά εργασιών που δημοσιεύτηκαν από τον Θόρπε και τους συνεργάτες του έδειξαν αυξημένο κίνδυνο απώλειας και αιμορραγίας του εμβρίου, γεγονός που τώρα συνοψίζεται στο Focal Points. Όποιος μας ακούει θα πρέπει να εγγραφεί στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com. Επιπλέον, μια εργασία που κυκλοφόρησε μόλις χθες από τον επιδημιολόγο του Ιδρύματος Μακάλοου, Νίκολας Χέλσερ, διαπίστωσε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συγγενών ανομαλιών, ιδιαίτερα καρδιακών ανομαλιών, σε γυναίκες που κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID.
8: Συνεπώς, γιατί οι γιατροί πιστεύετε ότι συνεχίζουν να προτείνουν στον κόσμο να κάνει αυτό το εμβόλιο? Γιατί δεν γνωρίζουν τα στοιχεία, δεν ξέρουν την έρευνα? Γιατί λένε αυτά τα πράγματα στους ανθρώπους?
9: Αυτή η ερώτηση καλύτερα θα ήταν να απευθυνθεί στο Αμερικανικό Κολέγιο Μευτήνων και Γυναικολόγων, το οποίο μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να προωθεί τον γενετικό εμβολιασμό σε εγγύους, παρόλο που είναι μη ασφαλής, κλινικά ανένδεικτος και ιατρικά περιττός. Πολλοί από εμάς ανησυχούμε έντονα ότι το ACOG έχει επηρεαστεί άμεσα από το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, αυτή την ισχυρή συμμαχία του POI, των παρασκευαστικών εμβολίων και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Κατά κάποιο τρόπο έχουν συντονίσει και ελέγξει αυτούς τους επαγγελματικούς οργανισμούς.
8: Μάλιστα.
10: Okay.
8: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν έχουν αποσυρθεί πλήρως ακόμα και σήμερα από την αγορά? Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια εμπόδια που δεν έχει γίνει αυτό?
9: Τα εμβόλια κατά του COVID με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένουν σε αγορά σε περισσότερες από 140 χώρες από τις περίπου 193 που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Καμία χώρα δεν έχει ξεκινήσει επίσημη αναθεώρηση ασφάλειας. Καμιά χώρα δεν έχει ελέγξει τα φιαλίδια των εμβολίων για την ποιότητα, την καθαρότητα ή τη μόλυνση. Και ούτε μια χώρα δεν τα έχει αφαιρέσει από την αγορά. Είναι μια αξιοσημείωτη διαπίστωση. Όλοι γνωρίζουν

0: Ο ένικος του Λευκού Οίκου ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Και όλα πηγαίνανε κατά διαβόλου. Πριν από 1,5 χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές και τώρα είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Έλεγε κάποια πράγματα πριν από τις εκλογές.
1: Robert Kennedy Jr.
0: Και το ίδιο έκανε και ο Robert Kennedy Jr. Και αυτά τα οποία έλεγαν μας έδωσαν ελπίδα ότι τα εμβόλια θα αποσυρθούν σύντομα. Αλλά μέχρι στιγμής, Δόκτωρ Μακαλού, δεν το βλέπουμε αυτό. Πώς κρίνετε τη διακυβέρνηση του Τραμπ μέχρι τώρα?
2: Δίνω στη διακυβέρνηση Τραμπ και στο Ρόμπερτ Κένεντι περίπου ένα C+. Έχουν σχεδόν 2 χρόνια στην εξουσία και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση. Στα εμβόλια, καμία επίσημη έρευνα για το φιάσκο τους και δεν έχουν αποσύρει προϊόντα από την αγορά. Δεν τα έχουν καν συζητήσει ανοιχτά. Ο ίδιος ο Τραμπ, κατά την ιατρική του εξέταση, έκανε περισσότερα εμβόλια COVID-19. Έχει κλείσει τα 80 του χρόνια και οι Αμερικάνοι, κατά κάποιο τρόπο, έχουν απογοητευτεί πολύ από τη νέα κυβέρνηση σε αυτό το μέτωπο.
0: Επομένως, δεν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Όχι, δεν κινούνται και δεν φαίνεται να δείχνουν κανένα ενεργό ενδιαφέρον. Φαίνεται να είναι αποσπασμένοι και πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι σχεδόν σαν το λόμπι των εμβολίων να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην Ουάσιγκτον και να τους έχουν πει μην αγγίζετε τα εμβόλια.
0: Μάλιστα, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρακολουθούμε όλη τη δημόσια συζήτηση για τα τρόφιμα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι. Πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε. Ακούμε τη συζήτηση για τον αυτισμό που προκαλείται από εμβολιασμούς, αλλά όσον αφορά στα mRNA εμβόλια για τον κορονοϊό δεν ακούμε τίποτα. Και αυτό είναι απογοήτευση. Οπότε συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι.
2: Θυμηθείτε, τα κύρια εμβόλια αγγελιοφόρου RNA είναι τον Pfizer και Moderna. Αλλά η Moderna έχει επίσης λανσάρει ξεχωριστά ένα mRNA εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό. Η υπόλοιπη αγορά χρησιμοποιεί παραδοσιακά εμβόλια ιού διατυγόνου. Τώρα ακούστε αυτό, μας είπαν ότι τα εμβόλια COVID παρέκαμψαν τις τυπικές προκλινικές δοκιμές για καρκίνο, συγγενείς ανομαλίες ή ενσωμάτωση στο ανθρώπινο γονιδίωμα, επειδή η διαδικασία ήταν εφευσμένη λόγω της έκτακτης ανάγκης. Εδώ μου βρισκόμαστε 5 χρόνια μετά και αυτές οι βασικές δοκιμές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα και το εμβόλιο RSV της Moderna παρέκαμψε αυτόν τον κρίσιμο προκλινικό έλεγχο, παρόλο που δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον RSV και διαθέτουμε ήδη παραδοσιακά εμβόλια βασισμένα σε αντιγόνα. Είμαι εξαιρετικά υποψιασμένος ότι η πλατφόρμα του αγγελιοφόρου RNA έχει λάβει κατά κάποιο τρόπο ένα μόνιμο πράσινο φως για να παρακάμπτει τους ελέγχους ασφαλείας.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωση έχουν παίξει έναν πολύ ύποπτο ρόλο για το πώς παρουσιάζουν τα θέματα αυτά στο κοινό, για το mRNA RSV.
2: Είναι αλήθεια. Τα μέσα ενημέρωση επίσης δεν συμμορφώνονται με τους τυπικούς κανόνες φαρμακευτικής διαφήμισης. Θυμηθείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μόνες 2 χώρες που επιτρέπουν τη διαφήμιση βιοφαρμακευτικών προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές στην τηλεόραση. Αν πρόκειται για ένα κανονικό φάρμακο σε έναν αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρουν για ποιο σκοπό προορίζεται και στη συνέχεια αναφέρουν τις παρενέργειες. Τα εμβόλια όμως δεν αναφέρουν καμία παρενέργεια. Στην πραγματικότητα παραβιάζουν τον νόμο περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, τον ΗΠΑ, τους νόμους περί αλήθειας στη διαφήμιση και τον νόμο Λάνχαμ. Οι παρασκευαστές εμβολίων φαίνεται να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα βιοφαρμακευτικά προϊόντα.
0: Πιστεύετε ότι η παγκόσμια ελίτ θέλει να ξεκινήσει μια νέα πανδημία? Ακούγαμε πριν από λίγους μήνες για αυτόν τον χανταϊό και επίσης διαβάσαμε ότι ένα κορεάτικο πανεπιστήμιο συνεργάζονταν με τη Moderna σε ένα εμβόλιο mRNA για αυτόν. Τι έχετε να πείτε?
2: Σήμερα το πρωί ανάρτησα μία ενημέρωση γι' αυτό στο Twitter όσον αφορά την έξαρση στο κλασγερόπλιο MV Hondius. Όλοι οι ασθενείς με τον ιό Χάντα που έφτασαν στο νοσοκομείο και στην εντατική επέζησαν μέχρι και τον τελευταίο. Και υπήρξε μηδανική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φαίνεται ότι ο ΠΟΗ κατασκεύασε ένα ψευδές αφήγημα, υπονοώντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το μεταδώσουν ένα στον άλλον, αλλά δεν μπορούν. Μεταδίδεται αυστηρά από τα τροπτικά στους ανθρώπους. Το πλοίο απέκρυψε τα στοιχεία καταγραφής τροπτικών, κάτι που είναι πολύ ύποπτο γιατί πιθανότητα είχαν προσβολή από τροπτικά στο σκάφος. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η οποία παρήγαγε

0: χιλιάδες δελτία τύπου ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία της αγοράς για το εμβόλιο κατά του ιού Χάντα που αναπτύσσεται από τη Μοντέρνα στην Κορέα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα θύματα του ιού Χάντα στην εντατική επέζησαν, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίδας στο νοσοκομείο Μπισά στο Παρίσι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης εγκατέλειψαν την ιστορία εντελώς. Εγώ νομίζω ότι τη σταμάτησαν επειδή δεν υπάρχει πλέον μια πιστική ιστορία για να οδηγήσει στη ζήτηση για εμβόλια. Τα άτομα που κρατούσαν σε κέντρα βιολογικής απομόνωσης στη ΣΥΠΑ πρόκειται να αφαιθούν σε λίγες μέρες ελεύθερα. Η απομόνωση ήταν εντελώς περιττή, επειδή αυτό το στέλεχος του ιού Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Τολέντο και τους συνεργάτες του σε μια εργασία του περιοδικού IDSA. Γνωρίζαμε ήδη ότι ο ιός Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και πράγματι ούτε σε αυτή την έξαρση μεταδόθηκε.
1: Πιστεύω ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ έδωσε πριν από λίγες ημέρες ενδείξεις για εργαστήρια χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο όπου πειραματίζονταν με θανατηφόρα παθογόνα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
0: Αυτή είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Τούλσι Γκάμπαρντ στο αξίωμά της και κυκλοφόρησε μια άλλη δέσμη εγγράφων αυτή τη φορά, συνδέοντας άμεσα τον Άντωνι Φάουτσι με το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν. Ο Φάουτσι είπε άμεσα ψέματα στο Κογκρέσο. Οργάνωσε μια δόλια ακαδημαϊκή ομάδα με επικεφαλής τον Κρίστιαν Άντερσεν στο Scripps και τον Τζέρεμι Φάραρ, ο οποίος ήταν στο Wellcome Trust και τώρα είναι ο επικεφαλής επιστήμονας του POI, για να εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και οι Κινέζοι ανέπτυξαν από κοινού μια βιολογική απειλή των SARS-CoV-2, σχεδιασμένο άμεσα να βλάψει ανθρώπινα όντα. Αυτό έκαναν. Και ο Φάουτσι προσέγγισε τον Biden στη γεροντική του κατάσταση και ζήτησε επίοικια. Έλαβε μια δεκαετή χάρη. Τώρα το πραγματικό ζήτημα είναι αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ηγεσία του Todd Blanche, που είναι η μόνη ομάδα με τη σχετική δικαιοδοσία, θα διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα. Πιστεύω ότι ένας ειδικός εισαγγελέας θα ήταν απολύτως κατάλληλος. Ένας ειδικός εισαγγελέας είναι ένας εξωτερικός δημόσιος κατήγορος που διορίζεται όταν υπάρχει δημόσια απειλή και σύγκρουση συμφορώντων εντός της κυβέρνησης, κάτι που αποτελεί ακριβώς την περίπτωση εδώ. Εναλλακτικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να διεξάγει τη δική του έρευνα, αλλά πρόσφατα έγγραφα δείχνουν ότι η κοινότητα των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένου του FBI και της CIA, ήταν επίσης εκτεθειμένη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο Δ. Φάουτσι να μην έχει συλληφθεί ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι αυτή η δέσμη εγγράφων θα επιβεβαιώσει πλήρως όσα έχουν περιγράψει οι συγγραφείς στα βιβλία του, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Ρόμπερτ Κένετι Τζούνιορ και του Άντωνι Φάουτσι, του εξαιρετικού βιβλίου του Rad Paul Deception, του δικού μου βιβλίου The Courage to Face COVID-19 και του αρχικού βιβλίου του Peter Breggin COVID-19 and the Global Predators. Όλοι μας συνθέσαμε την ιστορία από δημόσια δεδομένα, αλλά αυτά τα νέα έγγραφα παρέχουν ακλόνητες αποδείξεις. Η άμεση εμπλοκή του Αντώνι Φάουτσι είναι πλέον πλήρως τεκμηριωμένη.
1: Μάλιστα.
2: Okay.
1: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια άλλη ερώτηση από το κοινό μου σχετικά με τη χρήση mRNA εμβολίων στα ζώα. Τι γνωρίζετε γι' αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή το τυπικό αγγελιοφόρο RNA δεν χρησιμοποιείται στα ζώα, αλλά εισάγονται αυτοπολαπλασιαζόμενα γενετικά εμβόλια, τα οποία εφίστανται έναν ή δύο κύκλους πολλαπλασιασμού. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, επειδή δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τη συνολική ποσότητα του εμβολιαστικού προϊόντος που απελευθερώνεται μέσα στο σώμα του ζώου. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη γι' αυτό. Τα ζώα είναι ήδη υπερβολικά εμβολιασμένα. Για τους κατοικίδιους σκύλους, από τους οποίους έχετε άφθονους στην Αθήνα, παρεμπιπτόντως την τελευταία φορά που ήμουν εκεί για τρέξιμο, ακολούθησε μια ολόκληρη αγέλη. Τα βασικά εμβόλια είναι κυρίως για την νόσο του κάρετ, τον τύφο δηλαδή, και τη λύσα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πολλοί ολιστικοί κτηνίατροι έχουν περιορίσει πλέον τους εμβολιασμούς των σκύλων, αυστηρά στον τύφο και στη λύσα, εξαλείφοντας τις περιττές προσθήκες. Πιστεύω ότι η πραγματική ανησυχία δεν αφορά τους σκύλους, τις γάτες, αλλά τα παραγωγικά ζώα.
1: Στα παραγωγικά ζώα φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, και έτσι?
0: Ναι, σωστή παρατήρηση. Ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί για την τροφική αλυσίδα. Ευελπιστούμε ότι το μαγείρωμα του κρέατος σε υψηλή θερμοκρασία με τους ιώνει κάθε γενετικό υλικό ή εμβολιαστικό προϊόν. Αλλά θυμηθείτε, πάρτε για παράδειγμα το μοσχάρι. Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μοσχάρι καταναλώνεται ομώς σε ορισμένους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως στη λιβανέζικη κουζίνα. Επιπλέον, ο κόσμος ανησυχεί για τα ψάρια που ενδέχεται να λάβουν γενετικά εμβόλια και το σούσι προφανώς καταναλώνεται ομό. Μπορώ να σας πω το εξής: αν το αγγελιοφόρο RNA ή DNA καταναλωθεί από το στόμα, ένα μέρος του μπορεί να φτάσει στο γαστρεντερικό σωλήνα. Εάν είναι εγκλεισμένο σε ένα φωσφολιπιδικό σωματίδιο, όπως ένα εξώσωμα, και μπορεί να απορροφηθεί. Μία εργασία που δημοσιεύτηκε από Κινέζους ερευνητές το έδειξε αυτό. Πήραν ένα μικρό τμήμα του γενετικού κώδικα με την πρωτεϊνική ακίδα, το εγκλώβησαν σε φωσφολιπιδικά σωματίδια και κατάφεραν να επιτύχουν την απορρόφησή του μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα ενός θηλαστικού στο εργαστήριο. Επομένως, ναι, αυτό είναι ανησυχητικό. Εάν τρώτε κρέας ή ψάρι, μαγειρέψτε το καλά.
1: Stop doing that. Cook it. And cook it well. Δόκτωρ Μακάλλο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια για το Ίδρυμα Μακάλλο?
0: Το Ίδρυμα Μακάλλο συνεχίζει να αναπτύσσεται στα νέα μας γραφεία στο Ρίτσαρτον του Τέξας. Στα παρασκήνια, ο Νίκολας Χέλτσερ είναι ο επικεφαλής επιδημιολόγος μας και ο Τζον Λίκ είναι ο ανώτερος ιστορικός μας. Ο Τζον Λίκ βρίσκεται σε αποστολή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ίσως τον έχετε δει στην Αγγλία. Όλοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com για να λαμβάνουν απευθείας την ενημέρωση από το Ίδρυμα Μακάλλο. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε σημαντικές αναλύσεις για θέματα όπως οι απαρχές της γρίπης των πτηνών, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Προέδρου Τραμπ. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον κόσμο τις κρίσιμες αναλύσεις που οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας αποτυγχάνουν να παράσχουν αυτή τη στιγμή. Για να μας στηρίξει κανείς, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο www.macallow.org. Εκτιμούμε κάθε δωρεά.
1: Γιατί να μην το κάνουμε? Πιστεύω πάντως ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ιδρύματος Μακάλλο είναι η αφύπνιση του κόσμου. Προσπαθείτε να ξυπνήσετε τους ανθρώπους. Γιατί πιστεύετε οι άνθρωποι ότι δεν αντιστέκονται στο να ξυπνήσουν? Τι συνέβη στην ανθρωπότητα?
0: Οι άνθρωποι σε περιόδους μεγάλων αντιπαραθέσεων φαίνεται να καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από το φόβο και ένα διάχυτο ελεύθερο άγχος. Όταν αυτό συμβαίνει, επιζητούν φυσικά να ακολουθήσουν κάποιον άλλον. Είναι αυτό που ο κοινωνιολόγος και ψυχολόγος Ματάιας Ντεσμέτ ονομάζει μαζικό σχηματισμό. Πιστεύω πράγματι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού βρίσκεται σε κατάσταση μαζικού σχηματισμού. Θέλουν απλώς να ακολουθούν εντολές. Έξω από τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές προσπάθειες όπως η δική σας, ο κυρίαρχος τύπος δεν κάνει καμιά κρίσιμη ερώτηση. Παίρνουν κυριολεκτικά τη ροή των ειδήσεων απευθείας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και την αναμεταδίδουν. Πολλές φορές πρόκειται για ένα εντελώς ψευδές αφήγημα.
1: Γιατρέ, γνωρίζω ότι έχετε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο για αυτή τη συνέντευξη. Θα ήθελα επίσης και τη βοήθειά σας να κανονίσουμε μια συνέντευξη με τον δικό σας επικεφαλής επιδημιολόγο, τον Νίκολας Χάλσερ. Θα ήταν τιμή μας να τον έχουμε επίσης στην εκπομπή μας και ελπίζω να μας βοηθήσετε σε αυτό.
0: Ναι, θα ήμουν ευτυχής να το κανονίσω. Okay.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
0: Ευχαριστώ, Στέφαν. Bye-bye.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας.
3: Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
5: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
6: Κέντρο αντιλώνω, έναξη πυροφύλαξη.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
10: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
11: ναι.
10: Για παράδειγμα, καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
11: ναι, ναι.
10: Μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
11: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
10: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
11: ναι.
10: Αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
11: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
10: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
11: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
10: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
11: Ναι, ποιες πιθανότητες?
12: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
13: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
14: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
15: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Οι πυρκαγιές δεν είναι απλώς ένα ακόμα καλοκαιρινό δελτίο ειδήσεων. Είναι η απώλεια του δασικού μας πλούτου, η αγωνία των κατοίκων και ένα διαχρονικό ερώτημα που δεν μπορεί να απαντιέται με ταμπέλες. Ποιος ωφελείται? Ο καθηγητής ποινικού δικαίου Κωνσταντίνος Βαθιώτης, σε μια εφόλιστη ύλη συζήτηση στην Ελεύθερη Πένα, μιλά για την πρόληψη που απουσιάζει τις καμένες εκτάσεις της ανεμογεννήτριες, τη συνταγματική προστασία των δασών και την προπαγανδιστική φήμωση κάθε ενοχλητικού ερωτήματος. Καλησπέρα σας κύριε Βαθιώτη, χαίρομαι που σας βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε για μία ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα.
17: Καλησπέρα κύριε Δραγάτη, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είναι διπλή χαρά σήμερα γιατί θα θίξουμε ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί παιδιόθεν. Έχω κρατήσει ένα πολύ σημαντικό αρχείο από τα 15 μου χρόνια, καθότι με στεναχωρούσε πάρα πολύ το θέμα των πυρκαγιών, οπότε νομίζω ότι σήμερα θα πούμε σημαντικά πράγματα.
16: Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να θεωρείται συνωμοσιολογία, έστω και η απλή ερώτηση κύριε Βαθιώτη, του απλού καθημερινού Έλληνα, ποιος ωφελείται από αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι?
17: Και σκεφτείτε κύριε Δραγάτη ότι αυτό το ερώτημα, το ποιος ωφελείται, που είναι πολύ γνωστό και στα λατινικά, qui bono, χρησιμοποιείται από την αστυνομία για να ανακαλυφθεί το κίνητρο και να καταστεί δυνατή η εξιχνίαση ενός στιγερού εγκλήματος. Ναι. Και έρχονται τώρα οι συνωμότες να μας πούνε ότι όποιος τολμά να έχει ως φάρο του το ερώτημα αυτό είναι συνωμοσιολόγος. Η ερώτησή σας καταδεικνύει ότι ζούμε σε μία εποχή δικτατορίας, υβριδικής δικτατορίας, γιατί δεν βλέπουμε βεβαίως τάγκς, μπότες, στρατιωτικές στολές, αλλά χρησιμοποιούνται σιωπηλά όπλα. Το σιωπηλό όπλο της προπαγάνδας πρωτίστως, γιατί όταν έρχεται ο συνωμότης να σε βαφτίσει συνωμοσιολόγο, κάνει αυτό που το ξέραμε από το σχολείο. Όταν ενοχλούμε κάποιον με την καλή μας τάση, με τις επιδόσεις που είχαμε, ενοχλούνταν οι ταραξίες, οι κακοί μαθητές, έρχονταν και μας προσέβαλαν λέγοντάς μας βουτυρόπαιδα, μονόχνοτους ή δεν ξέρω τι άλλο.
5: Περίεργος.
17: Άρα είναι γνωστή αυτή η στοχοποίηση, η απαξιωτική κατασπήλωση, όπως πολύ ωραία λέγεται από κάποιους άλλους. Πολύ εύκολα λοιπόν αυτός που έχει λερωμένη τη φωλιά του ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον, στοχοποιώντας τον προκειμένου να κουκουλώσει τη λερωμένη του φωλιά. Άρα δεν πρέπει καθόλου να μας κάνει εντύπωση αυτό. Η νέα τάξη πραγμάτων, η εποχή της παγκόσμιας δικτατορίας στην οποία ζούμε, ζει και αναπνέει από την χρήση αυτού του προπαγανδιστικού τεχνάσματος. Ο συνωμότης βαφτίζει προληπτικά τον κατήγορό του συνωμοσιολόγο προκειμένου να φυλάσει τα νότα του.
5: Και αυτό δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη προφανώς. Χρειάζεται χρόνος. Νομίζω ότι το σύστημα ή βάλτε ο καθένας όποια λέξη θέλει, εγώ λέω το σύστημα, έκανε πολύ μεγάλη προπαγάνδα εδώ και πολλά χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που πλέον θεωρείται απαγορευμένο ακόμα και να μπει κάποιος σε μια διαδικασία να αναζητήσει οικονομικές σκοπιμότητες, ενεργειακές σκοπιμότητες, έτσι κύριε Βαθιώτη.
17: Βεβαίως θα πρέπει κύριε Δραγάτη να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κοιλίδα, η ρετσινιά του συνωμοσιολόγου, του θειασότη θεωριών συνωμοσίας, ξεκίνησε από την ίδια την CIA. Με ποια αφορμή? Τη δολοφονία του Κένεντι.
5: Να.
17: Και τότε επειδή πολλοί κόσμος δεν μπορούσε να χωνέψει ότι ένας δολοφόνος, ένας ελεύθερος σκοπευτής κατάφερε να δολοφονήσει τον Κένεντι μέσα από το πλήθος, προκειμένου να φράσει, να φράξει η CIA τα στόματα των σκεπτικιστών, εφήβρε τον όρο συνωμοσιολόγος. Και από τότε βιώνουμε αυτή την απαξιωτική κατασπήλωση που είπα προηγουμένως, προκειμένου να θυμώνεται ο κάθε θυμωμένος, για να παίξουμε λίγο και με τις λέξεις.
5: Ναι, ναι, ναι, κατανοητό. Νομίζω όμως ότι είναι το αυτονόητο κανονικά ένας πολίτης να ζητά διαφάνεια όταν βλέπει το βουνό που τον περιβάλλει, το μέρος του, τα χωράφια του, τα δάση του. Το του, όταν λέω, δεν είναι δικά του, αλλά είναι στην περιοχή του, έτσι, αυτά που βλέπει στην καθημερινότητά του. Πρέπει να ζητήσει διαφάνεια όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά και όταν καταστρέφεται αυτό το περιβάλλον.
17: Μα φυσικά θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια. Θα έπρεπε καταρχάς να γίνεται διάλογος. Βλέπετε εσείς να διεξάγεται διάλογος για οποιοδήποτε μεγάλο ζήτημα υπάρχει στη χώρα μας ή γενικότερα στον κόσμο? Από το πιο απλό πολιτικό πρόβλημα μέχρι το πιο σύνθετο. Οι πυρκαγιές δεν είναι φετινό πρόβλημα. Οι πυρκαγιές είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Και όποιος θέλει να κρατήσει το μυαλό του στη θέση του και να μπορέσει να οδηγηθεί σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα, είναι απαραίτητο να κάνει αναδρομή στο παρελθόν και να ψάξει να δει πώς άρχισαν να καίγονται τα δάση με ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία από το αρχείο.
5: Βεβαίως, να τα
17: διαπίστωσα, ακούσουμε. Ναι, διαπίστωσα ότι την εποχή της δικτατορίας 1970 με 1974 είχαμε χάσει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή το χαρτί μου γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα. Και
5: 1970.
17: Εδώ είμαστε, διορθώνω. Ναι. 1970 έως 1980 ναι. Χάσαμε 2 εκατομμύρια στρέμματα.
5: Σε μια δεκαετία δηλαδή μέσα. Ναι.
17: Ναι. Επόμενο στατιστικό που βρήκα, 1980 έως 1989 χάσαμε 5 εκατομμύρια στρέμματα. Για να σκεφτεί ο πολίτης πόσα εκατομμύρια στρέμματα χάσαμε επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν δεν κάνω λάθος, σε 2 χρονιές πρέπει να χάσαμε γύρω στα 6 εκατομμύρια στρέμματα. Με μία επιφύλαξη το λέω αυτό, δεν μπόρεσα να επαληθεύσω τον αριθμό αυτόν.
5: Να. Ναι. Εντάξει, είναι επίσης ένας υπολογισμός, εν πάση περιπτώσει.
17: Ναι. Ναι. Έχω εδώ επίσης, είμαστε 18 Ιουλίου του 1974. Για να καταλάβει ο κόσμος πώς αναπαράγεται το ίδιο παραμύθι, εντός εισαγωγικών η λέξη παραμύθι, το ίδιο πρόβλημα, η ίδια τρομοκρατία, κάθε χρόνο, εδώ και μισό αιώνα. Είμαστε 18 Ιουλίου 1974 και εδώ λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, αν δεν κάνω λάθος. Για τέταρτη μέρα μένονται οι πυρκαγιές, εμπριστέ αφάνισαν τα 3/4 των δασών στην Αττική, ρωτάει. Διετάχθησαν ανακρίσεις, δραματική διάσωση παγιδευτέντων, 200.000 στρέμματα στάχτη. Λοιπόν, αυτή η ιστορία συνεχίζει μέχρι σήμερα. Και το ερώτημά μου είναι απλό. Κάθε χρόνο χάνουμε τόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια στρέμματα. Γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε κύριε Δραγάτη, δεν είναι μόνο η σημερινή η οποία το έχει τερματίσει, αλλά η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί το χειμώνα δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε προληπτικό επίπεδο. Μας πρίζουν τα σηκώτια ότι θα πρέπει πάντοτε να έχουμε την πρόληψη στο μυαλό μας. Όταν πρόκειται για ασθένειες, για επιδημίες, η πρόληψη είναι το νούμερο ένα που μας επικαλούνται. Στις πυρκαγιές, γιατί δεν προλαμβάνουν. Εκεί χάνεται το παιχνίδι. Και άρα λοιπόν έρχομαι μαζί με τον Μάριο Πλωρίτη, ο οποίος το 1990 έβγαλε ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Βήμα, επιφυλίδα, βλέπετε εδώ, τίτλος «Φωτιά και δόλος». Και λέει ο Πλωρίτης, «Μα τόσα χρόνια ξέρουμε πόσα δάση καίγονται. Γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα? Γιατί ο προϋπολογισμός, το κομμάτι του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, φτάνει μόνο το 0,4 του προϋπολογισμού. Άρα λέει, εδώ δεν πρόκειται για αμέλεια, πρόκειται για δόλο. Για δόλια συμπεριφορά η οποία έχει χαρακτηριστικά κατά εξακολούθηση εγκλήματος. Και δεν μπορώ παρά να συνταχθώ μαζί του στο 100%.
5: Με τον ίδιο στόχο πάντα από τότε, από τη δεκαετία του 70, ή κατά καιρούς είχαμε αλλαγές στους στόχους που θέλαν να πετύχουν? Δηλαδή τώρα λέμε είναι το ενεργειακό, ανεμογεννήτριες, το λέμε ως προβληματισμό, το συζητάμε και τα λοιπά. Τότε,
17: κύριε Δραγάτη, τότε ήταν της μόδας η ρετσινιά του οικοπεδοφάγου. Τότε λέγαμε, και υπάρχει εδώ νομίζω ένα απόκομμα από το αρχείο μου, που λέει ότι μετά τις πυρκαγιές βλέπαμε να χτίζουν στα καμένα.
5: Ξεφυτρώνανε κτίρια.
17: Όπως σήμερα βλέπουμε να ξεφυτρώνουν ανεμογεννήτρες, τότε ξεφυτρώνανε πολυτελείς κατοικίες. Δεν ξέρω τι συμφέροντα μπορεί να παίζονταν με τους οικοπεδοφάγους, γιατί σίγουρα υπήρχε πρόβλημα τότε με τα οικόπεδα, το θυμάμαι αυτό το πράγμα, από μικρό παιδί. Όμως, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε εντός εισαγωγικών συνωμοσιολογικά. Δηλαδή, βλέπω ένα μοτίβο. Το μοτίβο είναι η αποδάσωση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες. Γαλλία και Ισπανία, επλήττοντο από τις πυρκαγιές, όχι μόνο φέτος, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές και το 1986 βρήκα στο περιοδικό 1 ότι η Γαλλία τότε στη Νίκαια έχασε πάρα πολλά στρέμματα. Επομένως, το μυαλό μου πηγαίνει στο ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο παγκόσμιο εξαφάνισης των δασών. Για ποιο λόγο? Μήπως θα πρέπει εδώ να βάλουμε την τεχνολογία στο παιχνίδι? Μήπως πρέπει, επειδή ζούμε στα χρόνια της απόλυτης επιτήρησης ορουελικού τύπου, να μην υπάρχουν δέντρα προκειμένου να λειτουργούν οι δορυφόροι, οι κάμερες, όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε? Θέτω ένα ερώτημα.
5: Άρα μπορεί να μην είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες.
17: Ακριβώς.
5: Να είναι και κάτι άλλο πιο σκοτεινό ακόμη.
17: Να μην μπορεί να υπάρχει δάσος στο οποίο να καταφύγουμε για να κρυφτούμε. Ναι. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Όταν τα δάση καταστρέφονται, αυτομάτως ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Αυτοί πάνε να μας πείσουν για το ανάποδο. Να ο ανάποδος κόσμος. Ότι επειδή αυξάνεται η θερμοκρασία, καίγονται τα δάση. Ναι. Έχω εδώ δημοσίευμα που λέει, παλαιότερο, προ-20ετίας, που λέει ότι όταν καίγονται τα δάση, αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυτό ξέραμε και πριν από πολλά χρόνια, όταν δεν ήταν της μόδας ο όρος κλιματική αλλαγή. Μήπως ναι, λοιπόν θέλουν να προκαλέσουν κλιματική αλλαγή προκειμένου να φέρουν τις πόλεις των 15 λεπτών, τα κλιματικά lockdown, γιατί αυτή τη στιγμή δεχόμαστε ως πολίτες μια λυσαλαία επίθεση κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας και ελευθεριών και της αξιοπρέπειάς μας. Όλα αυτά πρέπει να τα έχει ο σύγχρονος πολίτης στο μυαλό του.
5: Και αν τα βάλει στο μυαλό του, κουμπώνουν, επιτρέψτε μου να πω το πω λαϊκά. Δηλαδή, σαν να αποτελούν κομμάτια ενός συγκεκριμένου παζλ όλα αυτά.
17: Βεβαίως. Και να σας πω εδώ κάτι άλλο περίεργο. Ότι από το 1962 περίπου μέχρι το 1982 η κασέτα των προπαγανδιστών δεν ήταν υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματική αλλαγή κλπ. Ήταν το ακριβώς ανάποδο, κύριε Δραγάτη. Εποχή παγετώνων φοβόντουσαν. Έχω στα χέρια μου το περιοδικό Ταχυδρόμος της 27 Οκτωβρίου 1972. Ξέρετε πως ξεκινάει το άρθρο «Άλλαξε το κλίμα της γης»? Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν ένα από τα πιο τρελά. 20 ημέρες λιακάδας και μετά βροχή, κρύο, αέρας. Χαμένες διακοπές για όλους, ζημιά στη Γεωργία. Και ρώτησαν ένα μετεωρολόγο, τον Σάτκλιφ, Βρετανό, ναι, «Πάμε σε εποχή παγετώνων, αλλάζει το κλίμα?» Και αυτός τους καθησύχασε και είπε ότι το κλίμα δεν είχε ποτέ μια σταθερή πορεία. Είχε αυξομοιώσεις. Όποιος νομίζει ότι πρέπει να είναι πάντα ήπιο το κλίμα, πλανάτε πλάνη νυχτροτάτη. Και αυτό, κύριε Δραγάτη, το βρήκα και σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Μην πουλήσετε το παλτό σας», του Χάρολντ Άμπλερ, εκδόσεις Λιβάνι. Κυκλοφόρησε το 2011 στα γερμανικά, σε μετάφραση κυκλοφόρησε το 2015 και λέει εδώ πολύ σημαντικά πράγματα ο συγγραφέας. Λέει για παράδειγμα ότι θα πρέπει να προσέχουμε την τρομοκρατία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν μας δείχνουν τους πάγους να λιώνουν, να βλέπουμε να αποκόπτονται κομμάτια πάγου. Πόσες φορές δεν το έχουμε δει αυτό? Ναι. Δεν το έχουμε δει αυτό.
5: Σωστό, ναι.
17: Δεν βλέπουμε όμως τους πάγους που στο άλλο ημισφαίριο γίνονται ακόμη περισσότεροι. Ναι. Έχουμε δηλαδή την Αρκτική που μας τη δείχνουν συνέχεια, αλλά δεν μας δείχνουν την Ανταρκτική. Που εκεί δεν έχουμε τήξη, έχουμε πήξη πάγων, λέει ο συγγραφέας. Επίσης λέει ότι το διοξίδιο του άνθρακα, και εδώ υπάρχει κόσμο, η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα δεν προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά το ανάποδο. Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, που έχουμε δαιμονοποιήσει το διοξίδιο του άνθρακα και μιλάμε για μηδενική ανοχή.
5: Ναι.
17: Επίσης λέει ότι το 71% της επιφάνειας του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό και γι' αυτό θα έπρεπε να ονομάζεται ωκεανός και όχι γη ο πλανήτης μας. Πολύ ωραίο αυτό, γιατί μας παραπέμπει και στην ωκεανία του George Orwell.
5: Mm-hmm.
17: Και λέει, αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα δούμε ότι εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού που καλύπτει τον πλανήτη μας, υπάρχει μία συνεχής κινητικότητα, μία δυναμική και μία αλλαγή. Άρα, τι κάναν? Μιλήσαν για κλιματική αλλαγή, βαφτίζοντας τον κανόνα εξαίρεση, κύριε Δραγάτη. Και αυτό είναι δαιμονικό.
5: Να.
17: Η κλιματική αλλαγή είναι σύμφυτο χαρακτηριστικό του καιρού μας. Δεν υπάρχει σταθεροποίηση στον καιρό.
5: Είναι κάτι που συμβαίνει φυσιολογικά. Και συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά νομίζω έχει αξία, έχουν ενοχοποιήσει και τον άνθρωπο ότι ευθύνεται, έτσι.
17: Μα φυσικά μιλάνε για ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Να,
5: ακριβώς. Τον έχουν γεμίσει με τύψεις δηλαδή και προφανώς εδώ κολλάει και το που είσαι ακόμα, διότι δεν έχουμε δει ακόμα τα διαβατήρια άνθρακα, κύριε Βαθιώτη, που ετοιμάζουν και κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε και πώς, αλλά νομίζω ότι θα μπουν και αυτά σιγά σιγά στο κάδρο, έτσι, περισσότερο.
17: Μα η παγκόσμια δικτατορία βασίζεται πάρα πολύ στο αφήγημα της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, διότι έτσι θα μπορέσει να μας περιορίσει ακόμη περισσότερο τα κλασικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, μην εκπλαγείτε εάν πάμε σε απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτου. Πάμε σε κλιματικά lockdown.
5: Ναι, μα ήδη συζητιούνται αυτά. Και εντάσσονται μέσα σε αυτό που είπατε πριν, τις πόλεις των 15 λεπτών, που και εδώ σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
17: Ακριβώς. Μα νομίζω ότι ήδη έχουν επιβληθεί και κάποια περιορισμένα lockdown.
5: Να.
17: Κλιματικά lockdown εννοώ. Mm. Επίσης, λέει ο συγγραφέας αυτός ότι πλημμύρες που μας λένε ότι η πλημμύρα του αιώνα, η μεγαλύτερη πλημμύρα των τελευταίων δεν ξέρω πόσων ετών, πάντοτε υπήρχαν πλημμύρες και αναφέρει ως παράδειγμα πλημμύρες στο Μισισιπί του 1927, οι οποίες ήταν οι καταστρεπτικότερες του τελευταίου αιώνα, αλλά λέει τότε δεν υπήρχε βιντεοκάμερα.
5: Mm-hmm.
17: Επομένως, πρέπει επίσης, λέει, να σκεφτούμε και στην Αυστραλία, 1974-1975, κάηκαν 1.170.000 στρέμματα. Το 15% της Υπήρου έγινε στάχτη. Επομένως, λέει ο Άμπλερ ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την κινδυνολογία των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος τρομολαγνίας του πολίτη από το να μας δείχνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα καμένα, τις φωτιές, τις πλημμύρες, προκειμένου να είμαστε συνέχεια με το δηλητήριο στις ψυχές μας. Και άρα να είμαστε πρόθυμοι να εφαρμόσουμε την πολιτική με τα δρακόντια μέτρα που σκαρφίζονται συνέχεια οι νεοταξίτες. Και σας ρωτώ, κύριε Δραγάτη, γιατί πρέπει να μας δείχνουν την πύρινη λέλαπα όπως την βαφτίζουν, όπως βάφτισαν αόρατο εχθρό τον κορονοϊό, βαφτίζουν πύρινη λέλαπα την πυρκαγιά, την εκάστοτε πυρκαγιά. Γιατί πρέπει να βλέπουμε επί ώρες στις τηλεοράσεις μας τις φλόγες? Δεν αρκεί να μας το δείξουν για 10 λεπτά? Γιατί πρέπει να μας χύνουν δηλητήριο συνέχεια στις ψυχές μας? Να. Πού είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Θα έπρεπε να επιτρέπεται αυτό?
5: Αυτό είναι ένα μέγα θέμα και πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ σε τι εξυπηρετεί, τι προσφέρει, τι καλό κάνει αυτό το πράγμα, είτε στην ψυχολογία των τηλεθεατών, είτε και επί της ουσίας στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έτσι δεν είναι?
17: Μα κύριε Δραγάτη, δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.
5: Καλά, προφανώς.
17: Τους ενδιαφέρει να έχουμε πυρκαγιά μέσα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας. να καιγόμαστε από τα προβλήματα που συνεχώς μας παίζουν στις οθόνες μας, να είμαστε τρομοκρατημένα βρέφη, φοβισμένα πίσω από τα κάγκελα της νηπιακής κούνιας και να μην μπορούμε να ελέγχουμε τα πεπραγμένα της εκάστοτε σατανικής κυβέρνησης. Αυτός είναι ο στόχος και τα ΜΜΕ είναι οι βραχίονες, είναι τα γρανάζια, τα καλολαδωμένα γρανάζια της κυβέρνησης που θέλει να μας έχει συρρυκνωμένους εγκεφαλικά.
5: Να.
17: Και κατεστραμμένους ψυχικά.
5: Να. Είδα μία τοποθέτησή σας, για να μείνω λίγο στο θέμα των πυρκαγιών και να θυμίσω λίγο το Μάτι, που είναι μια μεγάλη τραγωδία που μας γέμισε με πάρα πολλούς προβληματισμούς. Είχατε κάνει μία τοποθέτηση στο ανατρεπτικό δελτίο το 2021, κύριε Βαθιώτη. Αναφορικά με την πυρκαγιά αυτή. Θέλετε λίγο να μας τη θυμίσετε, γιατί είπατε κάτι το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Είχατε δείξει ένα βιβλίο, έτσι δεν είναι?
17: Πράγματι, και το έχω εδώ το βιβλίο.
5: Ωραία. Είναι... Να μας το θυμίσετε λίγο και μετά
17: θα... Είναι του Γιώαχιμ Ζόντακ,
5: ναι.
17: 2025, το τελικό παιχνίδι, ο εφιάλτης για τα παιδιά μας. Μέσα εδώ λοιπόν υπάρχει αναφορά,
5: ναι,
17: συγκριτική αναφορά στην πυρκαγιά της Καλιφόρνιας του 2017 και στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Μάτι το 2018. Και λέει ο συγγραφέας ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανάμεσα σε αυτές τις δύο πυρκαγιές, δηλαδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο να έχουμε λιωμένα αυτοκίνητα ή άλλα σημεία στην περιοχή την επίμαχη και δίπλα ακριβώς στα λιωμένα αντικείμενα να υπάρχουν άθικτα άλλα πράγματα και αυτό δεν εξηγείται, λέει ο συγγραφέας, παρά μόνο εάν η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε με χρήση ενεργειακού όπλου, με λέιζερ. Χρήση λέιζερ.
5: Λέιζερ.
17: Ναι. Και εδώ έρχεται και κολλάει μία φωτογραφία που μου έστειλε μία γυναίκα κάτοικος Βουτζά, την οποία συνάντησα στην εκκλησία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού στα Σπάτα, και στη φωτογραφία αυτή εικονίζεται μία σκάφη μέσα στην οποία είχε βάλει 50 κιλά χώμα, από πάνω είχε βάλει γλάστρες για να μην της φύγει το χώμα και όταν επέστρεψε στο καμένο σπίτι της και σκάλισε αυτή την σκάφη, αυτή τη γλάστρα, βρήκε στον πάτο
5: μία τρύπα,
17: μία τρυπούλα που αναρωτήθηκε πώς δημιουργήθηκε περνώντας μέσα από το χώμα το 50 κιλό. Και σκέφτηκε και αυτή τότε ότι ενδεχομένως μόνο με λέιζερ μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοια τρύπα.
5: Ναι.
17: Ωστόσο, παρότι έθεσα υπόψη της εκπομπής το βιβλίο αυτό και είπα ότι είναι διαθέσιμο για κάθε εισαγγελέα ο οποίος θα ήθελε να το λάβει υπόψη του, δεν είχα καμία όχληση από κανέναν. Το βιβλίο αυτό έχει μείνει αμετάφραστο στα χέρια μου και το σχετικό βίντεο επίσης αναξιοποιείτο.
5: Ναι. Νομίζω ότι και μόνο αυτή η φωτογραφία λέει πολλά. Τουλάχιστον βάζει ερωτήματα σοβαρά, κύριε Βαθιώτη. Πραγματικά, δηλαδή, πώς μπορεί να έγινε αυτή η τρύπα? Με τη λογική, βέβαια, να σκεφτεί κανείς τώρα, έτσι. Και μόνο αυτή η φωτογραφία, ξέχωρα το βιβλίο δηλαδή, θα έπρεπε να προβληματίσει πάρα πολύ.
17: Ασφαλώς. Και θα το δείξω κάτι που δεν το έχω δείξει ποτέ, να το δει ο κόσμος. Λέει εδώ, Californian und Athen. Καλιφόρνια και Αθήνα λοιπόν, η ομοιότητα στις πυρκαγιές. Και εδώ έχει την φωτογραφία με τα λιωμένα αντικείμενα που δίπλα όμως... έχει πράσινα δέντρα, ενώ δίπλα έχει... τα λιωμένα αντικείμενα.
5: Ναι.
17: Όλα αυτά είναι πολύ περίεργα, αλλά και πάλι θα βγουν να μας πούν ότι είμαστε λάτρεις θεωριών συνωμοσίας, είμαστε συνωμοσιολόγοι εμείς που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε πράγματα διαφορετικά από αυτά που μας σερβίρει ο συστημικός μηχανισμός. Δυστυχώς περί αυτού πρόκειται, κύριε Δραγάτη, μας σερβίρουν σανό. Θέλουν να είμαστε ως φιοκάμπτες, να είμαστε... πρόθυμοι πολίτες οι οποίοι ακολουθούν κατά γράμμα όσα μας ζητούν και άρα να μην είμαστε τελικά πολίτες, έτσι, γιατί ο πολίτης είναι αφυπνισμένος, είναι συγκροτημένος, έχει διάθεση να ελέγχει αυτά που του λένε και δεν κάθεται σαν γκώτα να χάβει όλα όσα του προωθεί το κυρίαρχο ρεύμα.
5: Να. Βέβαια,
17: αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία. Προφανώς. Μια δημοκρατία δεν αποτελείται από τέτοιους πολίτες. Χαυνοπολίτες. Για να χρησιμοποιήσω μια πολύ ωραία λέξη που λέγανε οι παλαιοί.
5: Ναι. Κατανοητό αυτό που λέτε. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Βέβαια, αρκετοί πολίτες παίζουν το ρόλο του συστήματος όμως και νομίζω ότι το ίδιο το σύστημα ποντάρει πάνω σε αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι πολλοί οι λεγόμενοι αφυπνισμένοι, κύριε Βαφιώτη, αυτοί που μπαίνουν σε διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού. Δυστυχώς. Και αυτό έχει μεθοδευτεί προφανώς χρόνια.
17: Βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ότι δεν δείχνει τη διάθεση ο πολίτης να ενημερώνεται, να έχει σκεπτικισμούς, να το ψάχνει λίγο περισσότερο. Και νομίζω ότι σε αυτό φταίει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες είναι καθυλωμένοι όχι μόνο σε μία οθόνη, σε πολλές οθόνες και προσπαθεί ταυτοχρόνως να απλοποιήσει την ενημέρωσή του στηριζόμενος στη διαφώτιση που του γίνεται, η οποία βέβαια κάθε άλλο παρά αντικειμενική είναι, μέσα από τα κανάλια. Παράλληλα δε προσπαθεί να ανταποκριθεί στις πρωτογενείς του ανάγκες. Υπάρχει μια τρομερή ακρίβεια αυτή τη στιγμή και ο πολίτης πώς θα έχει τη διάθεση να αφυπνιστεί, να είναι πιο ψαγμένος και όχι ψεκασμένος, έτσι, όταν πρέπει να πασχίσει για να λύσει το βιωτικό του πρόβλημα. Τα κατάφεραν περίφημα.
5: Έχετε δίκιο σε αυτό. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ έντονο και είναι δύσκολο όταν κάποιος αντιμετωπίζει βιοποριστικό πρόβλημα, τι να πρωτοσκεφτεί. Από την άλλη έχουμε και αυτούς που παρά είναι ψαγμένοι με την έννοια του ότι πέφτουν σε υπερβολές και ατεκμηρίωτους χαρακτηρισμούς και αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιεί πάλι το σύστημα, έτσι.
17: Είναι πολύ ωραία η παρατήρησή σας, κύριε Δραγάτη, γιατί αυτοί οι υπεραφυπνισμένοι, ας τους πούμε έτσι, πράγματι κάνουν κάποια άλματα τα οποία τους εκθέτουν και συμπαρασύρουν έτσι και τους υπόλοιπους οι οποίοι θέλουν να έχουν μία μετριοπάθεια. Και κυλιδώνεται έτσι μία προσπάθεια να παραμείνουμε ψαγμένοι από μία μικρή ομάδα ανθρώπων που δεν ξέρω για ποιο λόγο ατεκμηρίωτα πηγαίνουν στο άλλο άκρο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ό,τι λέμε να έχει τεκμηρίωση. Γι' αυτό βλέπετε και επικαλούμε συνέχεια βιβλία από κόμματα περιοδικών, εφημερίδων, για να μην μπορεί να μου πει κανείς ότι μιλάω στον αέρα. Αυτό πρέπει να το κάνει ο καθένας από εμάς. Τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά έρευνα, αναδρομές προς το παρελθόν, ώστε να ακολουθούμε μετά τα πατήματα προς το παρόν και έτσι να μπορούμε με βάση το παρελθόν να προβλέπουμε το μέλλον. Το έλεγε ο Όργουελ αυτό, ξέρετε. Όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον. Αν λοιπόν εμείς κλείνουμε τα μάτια στο παρελθόν και χάβουμε ό,τι μας σερβίρουν στο παρόν, τελειώσαμε.
5: Ναι. Και αυτή είναι ίσως και η απάντηση σε αυτό που εσείς έχετε πει, η λεγόμενη ψυχιατρικοποίηση, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, της αντίθετης άποψης, αν το θυμάμαι καλά, και πώς μπορεί να αντισταθεί ο πολίτης στην ταμπέλα του ψεκασμένου. Έχοντας γνώση λοιπόν από το παρελθόν, έτσι.
17: Αυτό ακριβώς, όταν ο άλλος σε αποκαλεί συνωμοσιολόγο ψεκασμένο και αρνητή, σε ψυχιατρικοποιεί. Και να προσθέσω εδώ ότι χρησιμοποιούν πολύ συχνά τον επιθετικό προσδιορισμό παρανοϊκός. Αν μελετήσετε βιβλία για τις θεωρίες συνωμοσίας, θα δείτε ότι οι συνωμοσιολόγοι θεωρούνται παρανοϊκοί. Έχω εδώ ένα βιβλίο του Γάλλου Πιέρ Αντρέ Ταγκιέφ, «Συνωμοσιολογική σκέψη, θεωρίες και θεωρίες της συνωμοσίας». Εδώ μέσα ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι full νέα τάξη πραγμάτων, προσπαθεί να κυλιδώσει αυτούς οι οποίοι ψάχνονται πολύ με τον επιθετικό προσδιορισμό παρανοϊκός. Άρα οι πολίτες θα ξέρουν να χτυπάει καμπανάκι στο μυαλό τους όταν μας αποκαλούν παρανοϊκούς, επιστρατεύεται ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ψυχιατρικοποίησης. Και σε αυτόν τον μηχανισμό είμαστε θωρακισμένοι καλά όταν είμαστε μελετημένοι, όταν έχουμε τεκμήρια ιστορικά να μπορούμε να τους τα τρίβουμε στη μούρη, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται.
5: Κατανοητό.
17: Και για να δώσω ένα παράδειγμα αυτής της δυνατότητας που έχει ο πολίτης να είναι θωρακισμένος απέναντι στη λάσπη που του ρίχνει το νεοταξίτικο καθεστώς, αποκαλώντας τον συνωμοσιολόγο, ψεκασμένο κλπ. Είναι η αναδρομή, εδώ ένα παράδειγμα, στην εφημερίδα Ακρόπολης του 1958, παρακαλώ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα: ο ήλιος είναι υπεύθυνος για τα κοινικά μας καύματα. Και διαβάζω τη λεζάντα, που έχει ιστορική αξία βεβαίως, η ζέστη που μας ταλαιπωρεί, 1958 μας ταλαιπωρεί η ζέστη, έτσι, όχι μόνο 2026, προέρχεται από τον ήλιο βέβαια. Αλλά πέραν τούτου και δια τας άλλας καιρικάς ανομαλίας που παρατηρούνται αυτά στα σημέρας, ακόμη και δια τους σεισμούς της Περσίας, υπεύθυνος θεωρείται ο πυριφλεγής αυτός πάτερ φαμίλιας της πλανητικής μας οικογένειας. Και βρήκα σε μία συνέντευξη του καθηγητή αστροφυσικής του Στράτου Θεοδοσίου, στο πρώτο θέμα, παρότι πολύ συχνά είναι πρώτο ψέμα, εδώ ήταν σημαντική η συμβολή του, που έλεγε ο Θεοδοσίου ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ήλιος παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξήγηση της αύξησης θερμοκρασίας. Οι ηλιακές κοιλίδες είναι ένας παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός. Πολύ συχνά παρατηρείται ασυνήθιστη έντονη ηλιακή δραστηριότητα και έχουμε αυτή τη δραστηριότητα από το 1940 μέχρι το 2000. Έχουμε συχνές ηλιακές εκλάμψεις, ξαφνικές εξάρσεις μαγνητικής δραστηριότητας ικανές να θέσουν εκτός λειτουργίας τις τηλεπικοινωνίες. Ποιος, κύριε Δραγάτη, μιλάει σήμερα για τον ήλιο? Το 58 μιλούσαν για τον ήλιο, σήμερα κανένας δεν μιλάει για τον ήλιο. Και προσπαθούν να μας πούν ότι έχουμε κλιματική κρίση. Όχι, θα ψάχνω μέχρι να ξεψυχήσω. Θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη, κύριε Δραγάτη. Αν νομίζουν ότι αυτοί μπορούν να μας τρελάνουν, θα τους τρελάνουμε εμείς.
5: Νομίζω ότι μας δείχνετε τον καλύτερο δρόμο για αναζήτηση, αυτό που είπατε πριν, στο παρελθόν. Αν κάποιος μπει στη διαδικασία του να αναζητήσει, θα βρει σπουδαία πράγματα και μπορεί να τα συνδέσει εύκολα με αυτά που γίνονται στις μέρες μας και να βγάλει συμπεράσματα, κύριε Βαθιώτη. Ξέρω ότι
17: Επιτρέπετε,
5: ναι, παρακαλώ.
17: Μου επιτρέπετε, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το πούμε.
5: Βεβαίως.
17: Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι τα μέτρα που συνήθως παίρνει μια κυβέρνηση κατόπιν εορτής, αφού έχουν καεί εκατομμύρια στρέμματα δάσους, είναι προσχηματικά. Εντάσσονται, όπως λέμε όσοι θεραπεύουμε το ποινικό δίκαιο, στο πνεύμα του ποινικού λαϊκισμού. Τι σημαίνει ποινικός λαϊκισμός? Ότι αυστηροποιώ το κυρωτικό πλαίσιο κάποιων εγκλημάτων προκειμένου να κατευνάσω το οργισμένο ακροατήριό μου, τους πολίτες εν προκειμένου, οι οποίοι παρακολουθούν ηχθημερών την πύρνη λέλαπα να κατακαίει εκατομμύρια στρέμματα, και εμφανίζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει: στη φυλακή κάθριξη 10 ετών σε όποιον συλλαμβάνεται να συμμετέχει σε εμπριστική δραστηριότητα. Αυστηροποιώ και το εξαμελίας έγκλημα. Βάζω και δίμευση, που είναι αντισυνταγματική, γιατί δεν έχει καμία σχέση η περιουσία η δημευόμενη με τη φωτιά που βάζω στο δάσος. Αλλά δυστυχώς, πόσες φορές δεν έχει καταληθεί το Σύνταγμα, μία ακόμη δεν βλάπτει. Έτσι λοιπόν, μαθαίνουμε από τον κύριο Φλωρίδη το 2024 ότι αυστηροποιείται το έγκλημα του εμπρισμού, τόσο του εξαμελίας όσο και του εκπροθέσεως, μαθαίνουμε ότι αυτός που καταδικάζεται για εμπρισμό δεν μετατρέπεται, δεν αναστέλλεται η ποινή του και ούτε η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
5: Ναι.
17: Και πάω λοιπόν σε παλαιά εφημερίδα,
5: ναι,
17: της δεκαετίας του 70 και βλέπω αυτό το ίδιο πράγμα. Στη φυλακή οι εμπριστές θα πηγαίνουν. Η ποινή τους δεν θα μετατρέπεται, ούτε θα αναστέλλεται και η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο εμπρισμός θα τιμωρείται με κάθεση τουλάχιστον 10 ετών. Αυτό που σας διαβάζω δεν είναι 2026, είναι 1977.
5: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τα ίδια εργαλεία, έτσι, τα ίδια.
17: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Και ακούστε τώρα το σοκαριστικό, κύριε Δραγάτη. Θα πει κάποιος, εγώ αναπολώ τη δικτατορία. Παπαδόπουλος, Πατακός, εκπληκτική. Είχαμε χάσει πολύ λίγα στρέμματα δάσους. Η Ελλάδα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από οικονομική άποψη και θα του απαντήσω λοιπόν από το περιοδικό «Η νήσος των Φεάκων». Το βρήκα τυχαία στη βιβλιοθήκη της Μυτιλίνης. Διμηνία έκδοση της Νομαρχίας Κερκύρας, Αύγουστο-Σεπτέμβριος 1970. Φωτογραφία του Στυλιανού Πατακού. Ουδής θα εκτρέψει την επανάσταση από την κήτην της. Και τι λέει, μεταφέρει ο δημοσιογράφος εδώ τις δηλώσεις που είχε κάνει το 70. Εξάλλου ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως προέβη εις τα σκάτωθη δηλώσεις εξ αφορμής καταστροφής δασών εκ Πυρκαγιάς. Αποτελεί εγκληματική αμέλεια μία ή αδήποτε απροσεξία η οποία θα είναι το δυνατόν να έχει ως συνέπεια την πρόκληση Πυρκαγιάς. Οι εμπριστέ ως εκ τούτου έστω και εξ αμέλειας καθίστανται υπέτη βαρυτά της εγκληματικής πράξεως. Η αδήποτε ποινή δια αυτούς θα ήτο επιικής. Σας θυμίζει κάτι? Μηδενική ανοχή στον εμπρισμό.
5: Nice.
17: Άρα λοιπόν υπάρχει ένας προπαγανδιστικός τσελεμεντές που ακολουθείται με τη μέθοδο του διαβολικού καρμπών μέχρι το 2026, κύριε Δραγάτη. Mm. Και εγώ αναρωτιέμαι επίσης. Μηδενική ανοχή στις γυναικοκτονίες. Μηδενική ανοχή στην βία των ανηλίκων. Μηδενική ανοχή στους εμπρισμούς όχι. Πόση κοροϊδία πια. Πόσα χρόνια ακόμη θα βλέπουμε αυτό το χάλι, κύριε Δραγάτη. Να καταστρέφεται ο δασικός μας πλούτος, να παθαίνουμε κατάθλιψη, να είμαστε τρομοκρατημένοι και η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει τα ίδια που έκανε η προηγούμενη και η παραπροηγούμενη. Δεν αντέχετε άλλο. Εγώ ως πολίτης που ψάχνομαι δεν αντέχω άλλο αυτή την κοροϊδία.
5: Και προφανώς έρχονται και πιο δύσκολες ημέρες, γιατί δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι θεαματικά, κύριε Βαθιώτη. Έτσι. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, ούτε στέλνω κάποιο απεσιόδοξο μήνυμα αυτή τη στιγμή. Ρεαλιστικά μιλώντας όμως, υπάρχει προβληματισμός.
17: Τεράστιος. Και εγώ φοβάμαι ότι ζούμε αυτή τη στιγμή, θα το πω για πολλωστή φορά, μία υβριδική δικτατορία. Η Ελλάδα έχει μία κυβέρνηση στην οποία βρίσκονται πασόκοι, κομμουνιστές, ακροδεξιοί. Έχει ένα συνονθήλευμα από όλες τις κομματικές παρατάξεις και επομένως έχουμε ένα de facto μονοκομματικό καθεστώς. Και έχουμε έναν Ανδρουλάκη ο οποίος δεν το έχει, για να το πω στην καθομιλουμένη. Δεν είναι αυτός ηγέτης. Δεν μπορεί να τραβήξει ως αντιπολίτευση. Έχουμε ένα Τσίπρα φθαρμένο, ο οποίος τον ξανασήκωσαν από τον πάγκο, τον νεκρανέστησαν, διότι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να έχει τον γνωστό εχθρό της απέναντι της. Γιατί τα πάει καλά με τον Τσίπρα, ο οποίος βεβαίως έχει κοινή ατζέντα. Η ατζέντα Τσίπρα και Μητσοτάκη είναι νεοταξίτικη. Όπως είναι και του κυρίου Ανδρουλάκη του Πασόκ. Δεν διαφέρουν σε τίποτε όλοι αυτοί. Και έχουμε από εκεί και πέρα τα μικρά κόμματα, τα οποία δεν με ικανοποιούν. δεν έχουν και αυτοί δείξει ότι μπορούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κόσμου και να πείσουν τον πολίτη να πάει να ρίξει την ψήφο του στην κάλπικη κάλπη.
5: Και τα εντός

0: αυστηρότερο lockdown. Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει εναντίον των εμβολίων τότε. Τον άκουσα όψιμα να μιλάει εναντίον των εμβολίων. Και να ειρωνεύεται και τον κύριο Δαμιανίδη, εσύ και τα εμβόλια σου φταίς, σε μια περίφημη κοινή εμφάνιση. Επίσης, ξέρω ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό, διάβασα τα πρακτικά της Βουλής, δεν είπε λέξη τότε εναντίον του προσωπικού αριθμού και έρχεται πάλι όψιμα να σηκώσει τη σημαία εναντίον της ηλεκτρονικής δικτατορίας. Δεν με πείθει ο κύριος Βελόπουλος. Επομένως, έχω για κάθε έναν από αυτούς λόγους να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και καχύποπτος.
1: Μάλιστα.
0: Και με αυτά και με αυτά έχουμε μια κυβέρνηση δικτατορική η οποία μας λέει συνέχεια και ποιον θα ψηφίσετε αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη. Η μόνη λύση, άλλη προπαγανδιστική αυτή ατάκα κύριε Δραγάτη, όταν ακούτε μόνη λύση, η μόνη λύση υποκρύπτει δικτατορία. Ναι. Αφού έχεις μόνο ένα κόμμα το οποίο μπορεί να τραβήξει το κάρο μπροστά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Γιατί στη δημοκρατία έχεις πλουραλισμό. Έχεις περισσότερα κόμματα τα οποία μπορεί να τα επιλέξει κάποιος. Όταν λοιπόν έρχεσαι και μου λες μόνη λύση Νέα Δημοκρατία, είσαι τόσο ηλίθιος, δεν είσαι
1: δικτάτορας. Δεν έχεις δημοκρατία.
0: Γιατί στην πραγματικότητα συνομολογείς ότι είσαι δικτάτορας.
1: Ναι.
0: Τα έχεις καταφέρει έτσι, που ελέγχεις τα πάντα.
1: Πριν κλείσουμε, θέλω, επειδή δεν αναφερθήκαμε, θα το κάνουμε τώρα, να πάμε λίγο στο θέμα ανεμογεννήτριες, επανερχόμενη σε αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, δηλαδή το ενεργειακό πίσω από τις πυρκαγιές και τα όσα συμβαίνουν. Ξέρω ότι το έχετε ψάξει πολύ το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, κύριε Βαθιούτη.
0: Εντάξει, κύριε Δραγάτη.
1: Ναι.
0: Το έχω ψάξει διότι έπρεπε πάλι να έχω την άμυνά μου απέναντι στη ρετσινιά του συνωμοσιολόγου. Γιατί όταν λέμε ότι θα πρέπει να σκέφτομαι ποιος ωφελείται από τις πυρκαγιές και η απάντηση είναι σίγουρα ωφελούνται αυτοί οι οποίοι χειρίζονται, κατασκευάζουν και εγκαθιστούν τις ανεμογεννήτριες αφού ξεφυτρώνουν στα καμένα. Και το ψάξα λίγο από πλευράς δικαίου για να δω τι γίνεται. Διότι στο άρθρο 117, παράγραφο 3 του συντάγματος, να σας το διαβάσω, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διατύπωση που δεν αφήνει περιθώριο για ανεμογεννήτριες. Λέει λοιπόν το σύνταγμά μας, το ανασκολοπισμένο πολλάκι σύνταγμά μας, δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται, δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που έχουν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτές και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Άρα εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη διατύπωση, μια απόλυτη απαγόρευση η αναδασωτέα έκταση που έχει καεί να αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο. Και έρχεται λοιπόν ο νόμος 998 του 1979 και με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ολίγων κατολίγων ξυλώνεται το πουλόβερ. Μπήκαν στην αρχή, μπήκε η εξαίρεση της εγκατάστασης αγωγών φυσικού αερίου. Στη συνέχεια μπήκε η κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και δικτύων σύνδεσης με το σύστημα ή το δίκτυο, η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευση τους από δάσους ή δασική έκταση. Και θα αναρωτηθεί ο κόσμος, μα αφού το άρθρο 117 παράγραφος 3 του συντάγματος έχει απόλυτη απαγόρευση, πώς γίνεται εδώ να έχει προβλεφθεί αυτή η εξαίρεση? Γιατί υπάρχει το άρθρο 24, παράγραφος 1, εδάφιο έψιλον του συντάγματος, που λέει τι? Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία, η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. Και ακούστε τι σατανικό σκέφτηκα. Τις εξαιρέσεις που βάλαν στον 998 του 1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην ουσία διαβάζουμε ανάποδα

0: περί μη προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων. Συνδέουν λοιπόν τις εξαιρέσεις αυτές με το άρθρο 24 που μιλάει για το δημόσιο συμφέρον ως εξαίρεση της απαγόρευσης μεταβολής του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων. Ναι κύριε Δραγάτη, αλλά εδώ μιλάμε για αναδοσωτές εκτάσεις. Έχουμε πυρκαγιά, έχει κάψει και κηρύσσονται αναδοσωτές. Δεν είναι ότι μεταβάλλεις τον προορισμό ενός ήδη υπαρκτού δάσους ή δασικής έκτασης.
1: Να.
0: Άρα θα πρέπει να έχεις αφήσει πρώτα το δάσος να αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο και αφού γίνει δάσος, τότε θα δεις αν μπορείς να εφαρμόσεις την εξαίρεση του άρθρου 24 και του άρθρου 998 του νόμου 1998-1979. Εδώ δεν μπορεί να γίνει τέτοια εφαρμογή. Κι όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 2499 του 2012 μας φρενοβλαβοποίησε λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την απόλυτη απαγόρευση του άρθρου 117, πάει και κάνει ερμηνεία του άρθρου 24 και αντιμετωπίζει τα καμένα ως δασικές εκτάσεις και πάει και βάζει την εξαίρεση του δημοσίου συμφέροντος για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ευτυχώς 9 σύμβουλοι είχαν διαφορετική άποψη και είπαν ότι 2 και 2 κάνουν 4 και όχι 5, δηλαδή ότι η απόλυτη απαγόρευση είναι απόλυτη και δεν κάμπτεται.
1: Ναι.
0: Έχω πυρκαγιά, έχω αναδασωτέα έκταση, δεν μπορώ να αφήσω κανένα παραθυράκι να παίξει.
1: Μάλιστα. Το είπαν,
0: ποιος
1: αλλά δεν άλλαξε
0: όμως,
1: κάτι, έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Και προσέξτε τώρα, ποιος έβγαλε την απόφαση 2499 του 2012, δηλαδή ποιος έβγαλε. Ποιος ήταν ο πρόεδρος και ποιος ήταν ο εισηγητής. Είστε έτοιμος κύριε Δραγάτη να το ακούσετε. Και
1: Βέβαια.
0: Εσείς και οι ακροατές.
1: Ναι, για πείτε.
0: Η εισηγήτρια ήταν η Εκατερίνη Σακελαροπούλου και πρόεδρος ήταν ο κύριος Μενουδάκος.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό τα λέει όλα κύριε Βαφιώτη, ότι δεν χρειάζεται νομίζω ιδιαίτερη προσέγγιση και ιδιαίτερη ανάλυση για αυτά τα οποία ζούμε. Επιπρόσθετα να πω ότι αυτό το δημόσιο συμφέρον μου θυμίζει πολύ έντονα αυτό που λέγανε δημόσια υγεία στην εποχή του κορονοϊού, έτσι.
0: Ακριβώς. Και όλα αυτά τα δημόσια, κύριε Δραγάτη, σας συγχαίρω για την οξύνειά σας, παρότι δεν έχετε τελειώσει νομικά.
1: Και
0: πράγματι, εκεί κρύβεται όλο το ζουμί. Αυτή είναι το punctum saliens που λέμε στα λατινικά, η αιματίνη πληγή, το μελανό σημείο δηλαδή της υπόθεσης, όπου βλέπετε αγαθό δημόσιο να είστε υποψιασμένος ότι κάτι περίεργο κρύβεται.
1: Ασφαλώς, έτσι
0: κάτι,
1: το αντιλαμβάνω.
0: Κάτι σάπιο στη Δανημαρκία.
1: Ναι, κάτι γίνεται. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για πάρα πολλή ώρα. Θα συνεχίσουμε όμως κύριε Βαφιώτη, ότι θα το κάνουμε, θα σας ξανακαλέσω για να πούμε περισσότερα. Δεν ξέρω βέβαια αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στα όσα ήδη είπαμε σήμερα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περισσότερα τα είπαμε. Είχα εδώ συγκεντρώσει κάποιες απορίες που θα μπορούσε να θέτει ο πολίτης στον εαυτό του για να μην χάσει το μυαλό του και να είναι υποψιασμένος ότι εδώ παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες, όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά και της ανθρωπότητας ολόκληρης. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στα δάση και τα αλσίλια όταν έχουμε ημέρες που είναι πολύ επικίνδυνες για πυρκαγιά και να πρέπει να κλεινόμαστε στα σπίτια μας, να μην μπορούμε να απολαύσουμε τους πνεύμονες δροσιάς όταν έχει καύσωνα και όταν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Ο άνθρωπος, αν δεν έρθει σε επαφή με τη φύση, μαραζώνει. Λοιπόν, φανταστείτε να έχουμε καύσωνα, κίνδυνο πυρκαγιάς και να πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα και να πληρώνεις και τη ΔΕΗ, που πλέον είναι σαν να τις πληρώνουμε ενίκιο κάθε μήνα, κλεισμένη μέσα στον μπετόν. Γιατί υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο τι, δεν θα ξεσπάσει πυρκαγιά, μπορούμε πιο εύκολα να ελέγξουμε τον δυνάμει εμπριστή, ο οποίος θα πάει να βάλει τη φωτιά στο δάσος και το άλσος. Γιατί να μην σκεφτώ πάλι συνωμοσιολογικά εντός εισαγωγικών και να πω μήπως θέλουν το δάσος να είναι ανενόχλητο για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα λέιζερ τους ή να βάζουν τις φωτιές όπως αυτοί θέλουν. Άλλη απορία. Πώς είναι δυνατόν να ξεσπούν πυρκαγιές στα ίδια συνεχώς σημεία? Τι έχουν δηλαδή? Μαγνήτη πυρκαγιών? Η δαδιά δύο φορές να καεί σε δύο συνεχόμενες χρονιές? Και άλλες περιοχές αντιθέτως, κύριε Δραγάτη, να μην κινδυνεύουν ποτέ από φωτιά. Και ευτυχώς βεβαίως. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι πολύ περίεργο αυτό? Τρίτη απορία. Έχω βρεθεί στη Γερμανία επανειλημμένος, καλοκαίρια. Καύσωνας ασύλληπτος. Και εκεί, ξέρετε, δεν έχουν κλιματιστικά. Δεν μπορείς να αντέξεις με την πολλή υγρασία. Πώς είναι δυνατόν να καίγονται συνεχώς τα δάση της Ισπανίας, της Γαλλίας, αλλά όχι της Γερμανίας? Μια εύλογη απορία. Άλλη απορία. Όχι, δεν υπάρχει άλλη απορία. Όλες βλέπω ότι τις συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής που κάναμε. Επομένως, αυτά ήταν τα τρία που ήθελα να συμπληρώσω. Και ένα
1: ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό για αυτούς που μας παρακολουθούν, ας μπουν, ναι, λίγο σε αναζήτηση βάσει των ερωτημάτων αυτών που θέτεται.
0: Και κάτι ακόμη τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Να έχει ο πολίτης καλά κλειδωμένο στο μυαλό του ότι ο προπαγανδιστικός μηχανισμός, η προπαγάνδα είναι το σιωπηλό όπλο εναντίον του μυαλού μας, γι' αυτό λέγεται και πνευματικός ή ψυχολογικός πόλεμος, είναι να συμπεριφέρεται προσχηματικά. Ζούμε όχι μόνο σε ανάποδο, αλλά και υποκριτικό κόσμο. Η λαϊκιστική κυβέρνηση, η εκάστοτε λαϊκιστική κυβέρνηση, είπαμε, αυτή το έχει τερματίσει. Τι κάνει? Προσπαθεί με την καμπάνια υπέρ του πρασίνου, υπέρ των δασών μας, να δώσει την εντύπωση στον πολίτη ότι νοιάζεται η κυβέρνηση για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Γι' αυτό και βλέπουμε να παίζουν συνεχώς διαφημίσεις «Αγαπάτε το δάσος». «Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο». «Η φωτιά έχει δύναμη, μην την υποτιμάς». Παλαιότερα είχαμε την επικήρυξη των εμπριστών επί Ανδρέα Παπανδρέου, το θυμάμαι, όταν ξεσπούσαν οι μεγάλες πυρκαγιές στην Πεντέλη και την Εκάλη. Επίσης, οι ειδήσεις περί συλλήψεων συνελήφθησαν 23. Και μετά μαθαίνουμε κάποια στιγμή ότι αφήνονται ελεύθεροι. Όλα αυτά λοιπόν είναι προσχηματικά κόλπα μέσω των οποίων προσπαθεί η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με τον ποινικό λαϊκισμό της αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα και των εγκλημάτων που μας ενδιαφέρουν, να περάσει στο λαό την εντύπωση ότι είναι μια καλή κυβέρνηση, έχει αγαθό σκοπό και μάχεται στην πρώτη γραμμή εναντίον της πύρινης λέλαπας. Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν, διότι αν ενδιαφέρονταν, ήδη από το χειμώνα θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει, να πάρουν περισσότερα αεροσκάφη, περισσότερους δασοπυροσβέστες και να κάνουν ό,τι απαιτείται προκειμένου το επόμενο καλοκαίρι να είμαστε καλά θωρακισμένοι. Κάθε χειμώνα λέω το ίδιο πράγμα. Αμάν, μπήκε ο χειμώνας, πάλι δεν κάναν τίποτε, πάλι ο εφιάλτης είναι ad portas.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετά για να τα έχει ο πολίτης στο μυαλό του και να καταλάβει πόσο πολύ μας κοροϊδεύουν.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας για μια ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Βαθιώτη, στο άμεσο μέλλον. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δραγάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε τη βοήθεια να αξιοποιήσω όλο το υλικό το οποίο είχα μαζέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μιλώντας πάλι την καθομιλουμένη να ξεχαρμανιάσω λέγοντας τις μεγάλες αλήθειες στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εσείς.
1: Χαιρετώ.
0: Και εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashvijik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
6: Καλαμάρια υπουργοί.
7: Κεφαλόπουλα εργάτε.
8: Συναγρήνα πιανίστρια.
9: Φώκες στα αθλητήρα.
10: Στήρια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
11: Και τσούφρα συγγραφή.
12: Και έργα κάπου στο φτερά.
13: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
14: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
15: ναι,
14: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
15: ναι, ναι,
14: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
15: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρες, Νήσους?
14: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
15: ναι,
14: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
15: Ρε σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
14: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνει το μισό τις πιθανότητες καρκίνου.
15: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
14: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
15: Ναι, ποιες πιθανότητες?
16: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
17: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέντλεν.
18: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
19: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά
7: στην απόψινή εκπομπή θέλω να προτάξουμε μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ασχολείται με τα γεωενεργειακά ζητήματα. Είναι ο καθηγητής ενεργειακών πόρων του Πανεπιστημίου της Πάτρας, πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ αγαπητός, πρώτα για την βαθιά επιστημοσύνη του και δεύτερον για τον βαθύ πατριωτισμό του. Είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης. Μπορούμε να τον δούμε, τον καθηγητή. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
8: Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
7: Κύριε καθηγητά, θέλω, επειδή τα ενεργειακά συνδέονται άμεσα με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, έτσι, θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι αυτή η ανακοχή, εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει ενεργειακά την ευρύτερη περιοχή? Και μετά θα πάμε στα ελληνικά ζητήματα που συνδέονται πάλι με τις ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο μας. Για να σας ακούσουμε.
8: Πιστεύω ότι όταν τολμήσει η τιμή του βαρελιού να πέσει κάτω από τα 70, θα ξαναέχουμε αναμπουμπούλα. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει την τιμή του βαρελιού πάνω από τα 70 βαρέλια, δολάρια το βαρέλι. Και αυτό για να έχει ισορροπία στο εσωτερικό του. Δηλαδή, όταν το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο στοιχίζουν πάνω από 60 δολάρια ισοδύναμου βαρελιού, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όλα τα άλλα, αν θα δημιουργηθεί ένας άλλος πόλος όπως η Τουρκία, αν το Πακιστάν, αν όλα αυτά τα αν, θεωρώ είναι προσχηματικά. Αυτό που επιχειρούν είναι να κρατήσουν τη φωτιά αναμένη. Τώρα αν θα είναι κάρβουνο, αν θα είναι φλόγα, αν θα είναι καπνός, μένει να φανεί. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου κάπως έτσι θα πηγαίνουμε. Θα ανεβοκατεβαίνει η τιμή, η αντλία θα είναι ακριβή για τους Έλληνες πολίτες, δεν θα τολμάμε να πέσουμε κάτω από το 1,90. Κάπου εκεί θα είναι το κάτω όριο και κάπου στα 2 το πάνω. Μέχρι τέλος του χρόνου θα βαδίσουμε έτσι.
7: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, λέτε... Λέτε...
8: Από τη στιγμή που κατάφερε ο Τραμπ να ρίξει την τιμή κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική, είναι ευχαριστημένος και εκεί θα προσπαθήσει να το κρατήσει.
7: Δηλαδή, λέτε ότι προκειμένου η Αμερική να πουλάει το σχιστολιθικό, έτσι, το οποίο είναι και ακριβό, θέλει η Sony και καλά, το οποίο το τοποθετήσατε στα 60, θέλει η Sony και καλά να κρατήσει το πετρέλαιο πάνω από 70, αυτό λέτε, για να συμφέρουν, για να είναι συμφέρουσα η τιμή του δικού της σχιστολιθικού, να είναι συμφέρουσα η τιμή για τις αγορές, αυτό λέτε.
8: Αυτό ακριβώς.
7: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η άποψη. Η πρώτη φορά που ακούγεται στα ελληνικά μίντια αυτή η άποψη. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν βλέπετε ότι θα παγιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή?
8: Ξέρετε, από τη στιγμή που ο Τραμπ έστειλε τη Σεύρο και την Έξον στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλοντας να ελέγξει την αγορά της Ευρώπης, γιατί όλα τα κοιτάσματα που θα βρεθούν, το 60% θα ανήκει σε αυτές τις εταιρείες, το λιγότερο.
7: Ναι.
8: Άρα θα είναι αμερικάνικο προϊόν και άρα θα πουλάει τα δικαιώματα της Εύρων και της Έξον στους Ευρωπαίους ως αμερικάνικο υλικό. Θέλει να είναι ανταγωνιστική. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί έχουν αγοράσει πολλές γεωτρήσεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης και στην Κύπρο.
7: Βέβαια.
8: Σεύρον και Έξον παίζουν παντού, έχουν αγοράσει όλα τα δικαιώματα και το επόμενο βήμα για να αποδειχθεί αυτό θα είναι να δούμε την ενεργοποίηση του EastMed. Επειδή ακριβώς υπάρχει ο EastMed στη συζήτηση πλέον ότι είναι μια συμφέρουσα επιλογή στην ουσία για να μεταφέρονται για εκεί πόροι της Εύρων και της Έξον, άρα της Αμερικής, μέσω του αγωγού στην Ευρώπη, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μπορέσει ποτέ να αποτελέσει ένα αντίμετρο ή ένα τρίτο πόλο. Γιατί η Τουρκία είναι αντίθετη με τον EastMed. Η Τουρκία θέλει όλα τα δίκτυα των αγωγών να περνάνε από την Τουρκία.
7: Έτσι, ναι.
8: Που σημαίνει ότι η ρήξη θα έρθει. Τώρα, αν θα τους χαϊδέψουν τα αυτιά δίνοντάς τους κάτι άλλο,
7: αυτό είναι το
8: μικρότερο μεν.
7: Αυτό φοβάμαι εγώ. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ότι θα χρειαστεί να τους χαϊδέψουν τα αυτιά και να τους δώσουν κάτι. Και φοβάμαι ότι αυτό το κάτι που θα ζητήσει ο Ερντογάν θα αφορά το Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή θα αφορά τον ελλαδικό ελληνισμό και τον κυπριακό ελληνισμό.
8: Ξέρετε, για να γίνει ο EastMed πρώτα πρέπει να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο.
7: Άμπραβο.
8: Για να μην έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Μένει να φανεί, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε αδυναμία σε δράσεις, έδειξε αδυναμία σε αντιδράσεις. Μόνο αν τους οδηγήσουν τα πράγματα και αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο, αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε τον EastMed, όπως μας επιβάλλανε να μην το κάνουμε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ενσωματώσει στους προϋπολογισμούς τους την κατασκευή του EastMed και με ένα έγγραφο τότε του Biden που έλεγε ότι δεν είναι συμφέρουσα η λύση, δεν είναι βιώσιμη,
7: ναι.
8: Ακυρώθηκε.
7: Ναι, ναι.
8: Το ίδιο μπορεί να ενεργοποιηθεί και τώρα. Δεν έρχεται η Εύρωκη έξω στην Ελλάδα χωρίς αγωγό. Δεν πήγε η Εύρωκη έξω στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς να έχει στα σχέδια τον αγωγό. Αυτή τη στιγμή η Αφροδίτη πέρασε στη Σεύρον. Το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο έχει βρεθεί το 2011 και ακόμα είναι αναξιοποίητο. Χωρίς δίκτυα δεν μπορείς να αξιοποιείς τα κοιτάσματά σου.
7: Δεν μου λέτε κάποιοι κάνοντας μια διαφορετική ανάγνωση των όσων είπατε, μπορούν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι αυτές οι εξελίξεις σε τελευταία ανάλυση συμφέρουν τον ελληνισμό της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι η παρουσία αυτών των ενεργειακών κολοσσών αμερικανικών συμφερόντων στις θάλασσές μας δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην Τουρκία? Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση? Τι λέτε, κύριε καθηγητά?
8: Είναι η μοναδική ανάγνωση που υπάρχει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, όταν ήρθε η Έξον στην Ελλάδα, εξασφάλισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν μίλησε κανένας. Η μέση γραμμή ήταν με τον κόλπο της Ήρτης ανοιχτό. Έγινε αποδεκτό από όλους. Και τώρα που σιγά σιγά η Έξον αποχωρεί, αποχώρησε από τη δυτική περιοχή.
7: Από τη δυτικά της Κρήτης.
8: Σήκωσε κεφάλι η Λιβύη και είπε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε κλπ. Και τι έκαναν αυτοί? Και οι δύο, Σεύρον και Έξον, πήγαν και στη Λιβύη, μη στεναχωριέστε, λένε, θα τρυπήσουμε και σε εσάς. Οπότε νομίζω ότι είναι το μόνο θετικό η συμμετοχή τους εδώ ως προς την γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία της Ελλάδος. Αυτό αναγνωρίστηκε πλέον.
7: Αυτό είναι
8: το θέμα, είναι τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας.
7: Εδώ πάμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί για το πρώτο είσαστε σαφείς, κύριε καθηγητά, και ευχαριστώ γι' αυτό. Το δεύτερο μέρος. Τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας? Κύριε καθηγητά, θα παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα να δούμε καταρχήν μία εικόνα η οποία τη βάλαμε και στο europos.gr όπου αρθρογραφώ και εγώ, και πρέπει να σας πω ότι στο διαδίκτυο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Λοιπόν, είναι η εικόνα με την οποία ανατινάζουν τους καδοφόρους εξκαφής στη Δυτική Μακεδονία. Μπορούμε να τη δούμε την εικόνα και να ακούσουμε και το φυσικό ήχο?

0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κυρίες και κύριοι, οι γιγαντιαίοι αυτοί οι καδοφόροι εξκαφείς έβγασαν το λιγνίτι από τα σπλάχνα της ελληνικής γης, ένα ορυκτό πολύτιμο που αποδείχθηκε πολύτιμο εδώ και δεκαετίες για την ανοικοδόμηση της Ελλάδος, όπου ήταν ρημαγμένη. Κοιτάξτε εδώ, αυτό αν δεν απατώμε είναι το Πτολεμαϊδα 5. Αυτό είναι το Πτολεμαϊδα 5. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον καθηγητή, παρακαλώ. Το Πτολεμαϊδα 5 είναι αυτό, αυτό είναι. Κύριε καθηγητά, αυτή η εικόνα της ανατίναξης έχει προκαλέσει σοκ στους Έλληνες. Γιατί σου λέει να πάμε στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα. Να πάμε στις λεγόμενες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Να κάνουμε εισαγωγές σχιστολιθικού πανάκριβου αμερικανικού αερίου. Μάλιστα. Να παίρνουμε αζερικό αέριο μέσω του Turk Stream, μέσω Τουρκίας, και να το πληρώνουμε και αυτό ακριβά, πληρώνοντας και τέλη διέλευσης στην Τουρκία. Αλλά, βρε αδελφέ, να μην κρατήσουμε και μία ρεζέρβα αυτές τις υποδομές. Αύριο γίνεται ένας πόλεμος. Αύριο γίνεται κάτι παγκοσμίως που ανατρέπει τις ισορροπίες. Να μην έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε λιγνίτη, να έχουμε δική μας ενέργεια για να μπορέσει η χώρα αυτοδύναμα να κρατηθεί στα πόδια της όρθια. Ποια είναι η πρώτη αντίδρασή σας, κύριε καθηγητά?
1: Καταρχάς, θα σας πω συγχαρητήρια που παίξατε αυτό το θέμα, γιατί δεν παίζει πουθενά άλλο.
0: Δεν παίζει πουθενά. Εδώ το παίξαμε και το έπαιξε και η εκπομπή του φίλου μου του Χαριτάτου και της Χατζηγεωργίου στο Open. Αυτές οι δύο εκπομπές το παίξαμε. Οι άλλοι δεν το έπαιξαν πουθενά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά θίξανε, προκαλέσανε το ελληνικό φιλότιμο. Και αυτό γιατί δύο μέρες τώρα όλες οι πλατφόρμες ανανεώνουν, επιβεβαιώνουν, ξαναπαίζουν όλο αυτό το οπτικό υλικό. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ τις εξελίξεις και είδα ότι για πρώτη φορά οι Έλληνες αντέδρασαν σε αυτήν την καταστροφή που θυμίζουν τους Γερμανούς, οι οποίοι φεύγοντας κατέστρεφαν τα πάντα. Πάμε στο προκείμενο όμως. Επειδή με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί αρκετά, γιατί βλέπετε η καταγωγή μου είναι από την Άουσα, είναι πολύ κοντά στην Πτολεμαϊδα και έχω μεγάλη οικογένεια και στην Πτολεμαϊδα. Και όταν λοιπόν ήρθαν σε γνώση μου όλες αυτές οι λεπτομέρειες, άρχισα να το ψάχνω και διαπιστώνω τα εξής. Παρόλη την ενεργειακή κρίση, παρόλο το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξαναβάλαν στο ενεργειακό μείγμα το κάρβουνο, το λιγνίτι, εμείς συνεχίζουμε σταθερά να απαξιώνουμε την παρουσία του και τη χρήση του.
0: Αυτό που λέτε.
1: Ας πούμε ότι είναι επιλογή κυβερνητική. Δεν θα με ενοχλούσε. Θα έλεγα αυτή είναι η επιλογή τους, τους ψηφίσαμε, καλά κάναμε. Ξέρετε τι με ενόχλησε όμως? Όταν έγινε η απαλωτρίωση των χώρων, των οικοπαίδων, των αγροτικών εκτάσεων αυτών, επειδή βρέθηκε το κάρβουνο για εθνικούς λόγους, η συμφωνία πάντα σε αυτές τις απαλωτριώσεις λένε όσο ισχύει η συγκεκριμένη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν σταματήσει τη χρήση τους πρέπει να τα επιστρέψει στους αγρότες.
0: Σωστό.
1: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν πριν 2 χρόνια νομοθετικά άλλαξε τη διάταξη και λέει ότι η ΔΕΗ μπορεί να αλλάξει τις χρήσεις γης για το συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν το πρώτο πραξικόπημα ήταν ότι δεν επιστράφηκε η γη στους αγρότες. Πάμε στο δεύτερο όμως και νομίζω το πιο σημαντικό. Εκεί που είναι τα ορυχεία υπάρχουν λεκάνες λόγω της εξκαφής που είναι εύκολο να δεχθούν, γιατί το κάρβουνο θεωρείται στεγανό και γι' αυτό υπάρχει εκεί, μπορούν να δεχθούν νερό. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ τι προγραμμάτισε? Στα 2 μεγάλα λιμνητορυχεία να κάνει λιμνοδεξαμενές, να μεταφέρει το νερό δηλαδή από το φράγμα του Πολυφύτου και να παράξει ενέργεια με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης. Έγινε ερώτημα, έγινε και επερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, ότι είναι δυνατόν, και ο κύριος Βελόπουλος το σήκωσε και ο κύριος Πολάκης το σήκωσε, λέγοντας δηλαδή ένα εθνικό απόθεμα. Έτσι. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα.
0: Στρατηγικό, σωστά.
1: Που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις, πας να το εξαφανίσεις. Και τους δώσαν την άδεια να κάνουν μετατροπή αυτών των λιγνητορυχείων σε λιγνιοδεξαμενές. Και θα κάνουν και data center, θα κάνουν και φωτοβολταϊκά κέντρα, θα κάνουν τα πάντα. Όλα για το κέρδος ενός ιδιώτη, γιατί για μένα η ΔΕΗ είναι ιδιωτική, και τίποτα για τον Έλληνα πολίτη της περιοχής.
0: Μα στη ΔΕΗ αυτός που λύνει και δεν είναι ένα fund, η CVC αν δεν απατώμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ΔΕΗ η οποία έχει δημόσιο χαρακτήρα και εξυπηρετεί τα δημόσια συμφέροντα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, εξυπηρετεί τα κέρδη και τις σκοπιμότητες κάποιων μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων και μάλιστα ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων. Περί αυτού πρόκειται.
1: Και άμα διαβάσετε τη σημερινή δήλωση των στελεχών της ΔΕΗ, γιατί καταστρέψαν τον εξοπλισμό, είπανε αφού δεν θα το χρησιμοποιούμε. Είναι εμπόδιο εκεί που θέλουμε να κάνουμε τα data center, ήταν οι εξκαφείς, έπρεπε να φύγουν, δεν χρησιμοποιούνται κλπ. Κλπ. Και γι' αυτόν τον λόγο θα τους πουλήσουν για παλιοσίδερα.
0: Για scrap πρέπει να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι έχω πάρα πολλά τηλέφωνα και στο europos.gr και στην εκπομπή εδώ στο κανάλι, όπου ο κόσμος λέει γιατί αυτό το μίσος. Διότι με αυτούς τους καδοφόρους εξκαφείς μπόρεσε η Ελλάδα να αποκτήσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του λιγνίτη, να τροφοδοτήσει την παραγωγή της, να τροφοδοτήσει χωριά στο παρελθόν πριν από κάποιες δεκαετίες που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπόρεσε η Ελλάδα να αναπτυχθεί και σου λέει γιατί αυτό το μίσος. Δηλαδή υπάρχουν κάποια golden boys που μισούν τη χώρα, μισούν τη βιομηχανική της ιστορία, μισούν τις ιστορικές της υποδομές. Αυτό δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
1: Είναι, και νομίζω αυτό το ερώτημα υπάρχει εδώ και 7 χρόνια. Γιατί μέχρι το 19 οι προηγούμενες κυβερνήσεις λέγανε ότι να προστατεύσουμε το θαλάσσιο είδος, να προστατεύσουμε αυτό, και γι' αυτό αρνιόντουσαν τα ορυκτά καύσιμα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση από την ημέρα που ανέλαβε, από το 2019, με όλους τους τόνους και σε όλα τα μήκη και πλάτη, εφαρμόζει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από αυτούς για αυτούς. Δεν υπήρχε πουθενά η ρήτρα να κλείσουμε τα λιγνητορυχεία πριν το 28, εμείς τα κλείσαμε από το 20. Δεν υπήρχε κάπου που να λέει δεν εξορίσουμε πετρέλαιο, εμείς είπαμε δεν θέλουμε πετρέλαιο. Η Νορβηγία πρόσφατα ζήτησε άδεια μέσα σε προστατευόμενες περιοχές να κάνει καινούργιες γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε σημαία την πράσινη ενέργεια με την καταστροφή των βουνοκορφών για ανεμογεννήτριες, με την καταστροφή της παραγωγικής γης με φωτοβολταϊκά κέντρα. Αν γυρίσετε στη Μακεδονία θα δείτε όλη η παραγωγή γη έχει μετατραπεί σε ένα φωτοβολταϊκό κέντρο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αν και όχι μόνο στη Μακεδονία. Και όχι μόνο στη Μακεδονία, κύριε καθηγητά. Να δείτε και το Λακαρνανία και άλλες περιοχές.
1: Αν ξεκινήσεις από την Πάτρα για να πας στα Γιάννενα, όλες οι ορεινές πλευρές είναι γεμάτες με φωτοβολταϊκά επάνελ.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι.
1: Μετά λέμε γιατί κάνουμε εισαγωγή λαδιού από το εξωτερικό, αγκουράκια, ντομάτα από την Τουρκία κλπ. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγική γη. Όταν ένας παραγωγός δεν ξέρει τι του ξημερώνει όταν καλλιεργεί μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, αλλά έχει εξασφαλισμένο εισόδημα πουλώντας ενέργεια με το φωτοβολταϊκό κέντρο που στείνει στο χωράφι του, καταλαβαίνετε είναι πιο συμφέρουσα και αποδοτικότερη η επένδυση αυτή.
0: Να
1: και αυτούς τους ξεγέλασε όμως. Και αυτούς τους ξεγέλασε, γιατί πήρε τα λεφτά των μικροεπενδυτών και τώρα τα κάνει όλα ομαδικά και τους μικρούς επενδυτές τους πετάει έξω.
0: Τους πετάει έξω, έτσι είναι.
1: Δεν μπορούν να συνδεθούν κλπ.
0: Τους πετάει έξω. Κύριε καθηγητά, και να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι ένα έθνος, μια χώρα, η οποία δεν έχει πρωτογενή τομέα αγροτικό και κτηνοτροφικό που να μπορεί να θρέψει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τον πληθυσμό της με διατροφική επάρκεια. Μια χώρα που δεν διαθέτει ενεργειακή αυτοδυναμία και αυτονομία δεν μπορεί ούτε να πολεμήσει, κύριε καθηγητά. Διότι ακόμα και αν έχει πανάκριβες Μπελαρά, πανάκριβα Ραφάλ και πανάκριβα F-35 και ορθώς θα έχουμε, στα μετόπισθεν, άμα δεν μπορούμε να θρέψουμε τον πληθυσμό, άμα δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, τι άμυνα να προτάξουμε? Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι το ξενοδοχείο του κόσμου το καλοκαίρι και παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει ούτε μικρομεσαία επιχείρηση που να δημιουργεί. Η μία μετά την άλλη κλείνουν, 10, ανοίγει μία. Άρα λοιπόν οδηγούν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας σε παροχή υπηρεσιών και σε ξενοδοχείο της Ευρώπης.
0: Κύριε καθηγητά, θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε 2 λεπτά για διαφημιστικά μηνύματα. Έχει γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτά που λέτε είναι συγκλονιστικά και τα λέτε με επιστημοσύνη. Δεν είναι ούτε συνθήματα ούτε ατάκες επικοινωνιακής προβολής. Τα λέτε με επιστημοσύνη, σοβαρότητα και σεμνότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά, διότι δυστυχώς απηχούν την πραγματικότητα. Εμένα με έχει πιάσει το στομάχι μου, ειλικρινά.
1: Και πού να ακούσετε και τα επόμενα.
0: Τώρα θα πάμε στα επόμενα. Και θα ήθελα πολύ να είχατε άδικο, κύριε καθηγητά. θα ήμουν πολύ ευτυχής να είχατε άδικο. Αλλά δυστυχώς, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, έχετε δίκιο. Με έχει πιάσει το στομάχι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστική η συνέντευξη του καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη απόψε. Ο Πόντιος λέει τρομερά πράγματα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, μείνετε κοντά μας. Την υπομονή σας, κύριε καθηγητά, θερμή παράκληση για ελάχιστα λεπτά διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Αυτά είναι τα πλάνα της καταστροφής, κυρίες και κύριοι. Έχουμε συνδεθεί με τον καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη από τις αυθεντίες σε θέματα ενεργειακών πόρων, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα θα έλεγα διεθνής αυθεντία, σεμνός, ταπεινός, αλλά βαθιά επιστήμων και βαθύτατος γνώσης των θεμάτων. Κύριε καθηγητά, τι γίνεται με τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες και αυτούς δεν θα τους βγάλουμε από την υποθαλάσσια ζώνη ή και από το ελληνικό υπέδαφος για λόγους περιβαλλοντικούς?
1: Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έχει κάνει ένα μπαράζ δηλώσεων, αναλύσεων, προγραμματισμού,
0: ναι,
1: και προσπαθούν να με πείσουν ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα. Με παίρνουν τηλέφωνο κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά, στα οποία είχα πει ότι δεν πρόκειται να δω γεώτρηση όσο είμαι εν ζωή, και μου λένε να κοιτάξτε, έρχεται η επόμενη γεώτρηση. Θα τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Παπασταύρου είχε βγει μαζί με την κοινοπραξία που είχε γίνει Exxon Energy ελληνικά πετρέλαια.
0: Ναι, Hellenic Energy.
1: Και είχε δηλώσει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τότε λοιπόν είπα, ο κύριος Παπασταύρου μάλλον είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κοινοπραξίας. Επανήλθε τις τελευταίες μέρες και δήλωσε ότι θα γίνει γεώτρηση μεταξύ 14 και 18 Φεβρουαρίου. Σίγουρος. Διαβάζω επίσης ότι η κοινοπραξία, ενώ είχε δεσμευτεί να καταθέσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση τον Ιούνιο, την μετέφερε για τον Ιούλιο, γιατί θέλει να κάνει και χαρτογράφηση του πυθμένα για να πάρει την έγκριση και με τα δύο μαζί. Και μέχρι εδώ είναι κατανοητά. Το ερώτημα που γεννάται είναι ένα και μοναδικό. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε πόσο θα εγκριθεί, αλλά και αν εγκριθεί, ξέρει ότι δεν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο ΣΤΕ, και αν προσφύγουν είναι σίγουρος ότι το ΣΤΕ θα βγάλει απόφαση μέχρι τέλος Σεπτέμβρη που θέλει η κοινοπραξία για να φέρει το γεωτρύπανο το Φεβρουάριο στην Ελλάδα? Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Το φαίνεστε. Την προβολή τάχα του έργου για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Άρα λοιπόν εγώ δεν πιστεύω στο σενάριο, γιατί αν είχα μια καινούργια κυβέρνηση θα έλεγα προσπαθεί να δώσει ένα καινούργιο βηματισμό. Αυτή η κυβέρνηση από το 19 όμως έχει δείξει με συγκεκριμένα παραδείγματα ότι δεν θέλει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Το 19 η Exxon είχε υποβάλει ΜΠΕ για να κάνει σεισμικές έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Προσέφυγε η Greenpeace στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επί 3,5 χρόνια, προσέξτε, όχι 3,5 μήνες, 3,5 χρόνια δεν παίρνανε την έγκριση για να προχωρήσουν σεισμικές έρευνες. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου τώρα ότι θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και θα πάρει απόφαση σε ένα μήνα? Ή έχει συμφωνήσει με τις περιβαλλοντικές να μην γίνει προσφύγη?
0: Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ. Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτά περνάνε και από το δικό μου το μυαλό. Πάμε στο δεύτερο. Η ενεργειακή είχε το οικόπεδο στα Γιάννενα. Υπέβαλε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γεώτρηση κάπου εκεί στο Καλπάκι και μετά από 2 χρόνια δεν είχε καμία έγκριση. Προσέξτε, δεν είχαμε προσφυγές εδώ, δεν είχαμε καν έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα πώς ξαφνικά η ενεργειακή πιστεύει ή δεν το πιστεύει μάλλον ότι ο κύριος Παπασταύρου θα εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας μέσα σε ένα μήνα? Μένει να φανεί.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, μας λέτε ότι αυτά γίνονται για το φαίνεστε, είναι επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης και ότι η κυβέρνηση δεν θέλει η χώρα να καταστεί ενεργειακά αυτοδύναμη και να έχει ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά θέλει να εξαρτάται από το εξωτερικό. Αυτό μας λέτε?
1: Αυτό το λέω και το λέω πολύ ξεκάθαρα. Δεν το θέλει ούτε η Ευρώπη, δεν το θέλουν ούτε οι Αμερικάνοι, δεν το θέλουν ούτε τα ντόπια συμφέροντα. Κανένας δεν μας θέλει ενεργειακά αυτόνομους. Κανένας δεν μας θέλει ισχυρούς. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις συμβαδίζουν σε αυτό το ξένο θέλω. Δεν έχουμε δικά μας θέλω.
0: Δηλαδή είναι υποτελείς τους ξένους, αυτό μας λέτε.
1: Δε, αυτό πολύ ξεκάθαρα. Γιατί να σας πω παραδείγματα, δεν είναι ότι βγαίνει από το μυαλό μου. Βγαίνει από τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Ένα απλό παράδειγμα. Το 2019 η Hellenic Energy ήταν έτοιμη να κάνει γεώτρηση στον Πατραϊκό. Τότε λοιπόν έψαχνε λιμάνι για να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπτυξης. Εκεί θα έχει τα αναλώσιμα, θα έχει υποδομές, να μένει ο κόσμος κλπ. Και δεν μπορούσε να βρει λιμάνι. Ούτε η Πάτρα, ούτε η Ιγουμενίτσα, ούτε ο Αστακός. Και ξαφνικά διαβάζω σήμερα ότι τα τρία λιμάνια της Πάτρας, της Ιγουμενίτσας και του Μύτικα του Αστακού εκεί σε εκείνη την περιοχή σκοτώνονται μεταξύ τους. Ποιος θα δεχθεί τις υποδομές της Exxon για το Block 2. Και ξέρετε γιατί. Γιατί τώρα υπάρχει κανονική οικονομική ανάλυση. 400 εκατομμύρια θα εισέλθουν ως έσοδα δευτερογενώς στις κοινωνίες με τα ξενοδοχεία, τα φαγητά, το ντύσιμο κλπ. Αυτά δεν τα βλέπαν το 19. Το 19 η κυβέρνηση γιατί δεν πίεζε να γίνουν υποδοχής λιμανιών η Πάτρα ή ο Μύτικας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν δεν τα δούμε στην πράξη θα είναι όλα πάλι για το Θεαθήνε. Ο Πατραϊκός, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, όταν τα ελληνικά πετρέλαια είχαν τον Πατραϊκό και η ενεργειακή τα Γιάννενα και σήμερα συμμετέχουν στην κοινοπραξία για το οικόπεδο 2, τους πέταξαν έξω από τις περιοχές γιατί ο Πρωθυπουργός είπε δεν θέλω πετρέλαιο και ο Πατραϊκός και τα Γιάννενα είχαν και πετρέλαιο, δεν προχώρησαν στις γεωτρήσεις, επέστρεψαν τα οικόπεδα πίσω και σήμερα η ΕΔΕ λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε όριμες περιοχές για να καλύψουμε πάλι μεγάλους παίχτες. Όλα αυτά είναι παραμύθια.
0: Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό,
0: ναι,
1: είναι το τελευταίο που παίζει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, είναι η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Κυπαρισιακός είναι όριμος εδώ και 2 χρόνια για γιώτρηση.
0: Ναι.
1: Έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις και θα έπρεπε τα ελληνικά πετρέλαια να αποφασίσουν ή επιστρέφουν τον μπλοκ ή προχωράνε σε γεώτρηση. Όμως στο μεσοδιάστημα των 2 χρόνων μεσολάβησαν και άλλες δράσεις της κυβέρνησης. Και αυτές οι δράσεις ήταν θαλάσσιο πάρκο. Έκανε το θαλάσσιο πάρκο στα σύνορα με το μπλοκ 10 και μάλιστα πήρε και το δυτικό της κομμάτι που ήταν το νησί των Στροφάδων, με αποτέλεσμα να οδηγεί τα ΕΛΠΕ στην έξοδο. Για να μην αποχωρήσουν τα ΕΛΠΕ λοιπόν, βρήκαμε τον τρόπο να φέρουμε τη Σεύρον να μπει σαν κοινοπραξία με τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά προσέξτε, η Σεύρον είναι πιο έξυπνη από την Exxon. Ζήτησε παράταση 18 μήνες για να πάμε στην απόφαση της γεώτρησης. Τι σημαίνει αυτό? Θα συζητήσω με την επόμενη κυβέρνηση. Αν η επόμενη κυβέρνηση δεν είναι φιλικά προσκύμενη στην αξιοποίηση των υδρογοναθράκων, τότε δεν θα μπω στο παιχνίδι και θα φύγω.
0: Συγκλονιστικό και αυτό. Κύριε καθηγητά, αυτά τα οποία μας είπατε αποτελούν την άκρη ενός νήματος, ενός κουβαριού που περιέχει γνώσεις που δεν τις ξέρουμε ως απλοί Έλληνες πολίτες. Σήμερα πιάσαμε μία άκρη, την τραβήξαμε, μάθαμε πολλά, αλλά θα παρακαλέσω να σας ξαναέχουμε τις επόμενες μέρες για να μάθουμε ακόμη περισσότερα. Διότι αυτά που είναι δεν αφορούν μόνο θέματα ενέργειας. Αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας, κύριε καθηγητά. Εθνικής ασφάλειας της χώρας. Είναι θέματα που αγγίζουν την εθνική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή της συνέντευξης που μας δώσατε απόψε και σας παρακαλώ να συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελή

0: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
2: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
1: Oh, το ξέχασα τελείως.
2: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
1: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
2: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
6: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή 26 Ιουλίου, σήμερα του 2026, είναι ο καφές της Κυριακής. Μια εκπομπή εβδομαδιαία της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV, που κάθε Κυριακή αυτή την ώρα σας κρατά συντροφιά και σας ενημερώνει για τις διεθνείς και τις εσωτερικές εξελίξεις. Το θέμα μας σήμερα θα εστιάσουμε το θέμα μας σήμερα στη Μέση Ανατολή, την παγίδα που δημιουργεί για έναν μακροχρόνιο, αν όχι μόνιμο πόλεμο, όπως γράφουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, και θα δούμε πώς αυτή η τρύπα, αυτή η παγίδα στην ευρύτερη περιοχή μας μπορεί να επηρεάσει και την Ελλάδα. Κάποιες κινήσεις στρατιωτικού χαρακτήρα κάνει η χώρα. Δεν έχουμε καταλάβει αν οι στρατιωτικές κινήσεις που κάνει αφορούν στη δική της άμυνα ή στον ρόλο που προόριστε να παίξει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά

0: ότι πρέπει να προετοιμαστεί η Ελλάδα για μια ίσως μακροχρόνια και ευρύτερη αστάθεια στην περιοχή είναι δεδομένο. Το απολύτως σίγουρο, και εκεί συγκλίνω όλες οι αναλύσεις, είναι ότι ο κύριος εχθρός της Ελλάδας, η Τουρκία, αναβαθμίζεται στην αμερικανική ανάλυση για την ευρύτερη περιοχή και αυτό επιβάλλει και κάποια καινούργια μέτρα. Θα δούμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα με τους προσκεκλημένους μας. Ο προσκεκλημένος είναι ο στρατηγός, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Κωνσταντίνος Κούσαντας. Καλημέρα στρατηγέ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Νομίζω για όλα αυτά τα θέματα που εισαγωγικά έθιξα, έχετε άποψη, σας παρακολουθώ και διαδικτυακά και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Δημήτριος Τσαϊλάς, υποναύαρχος εν αποστρατεία.
3: Καλημέρα σας.
0: Και θα είναι σε λίγο μαζί μας και ο κύριος Γιώργος Τσουκαλάς, δικηγόρος, να μας δώσει και την δικαιική διάσταση των ζητημάτων. Έχει ενδιαφέρον η δικαιική διάσταση, αλλά νομίζω σε περιόδους αστάθειας εκείνο που προέχει είναι ο συνδυασμός δικαίου και ισχύος. Αν δεν έχει ισχύ και επικαλείσει το δίκαιο, νομίζω λίγο τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τον κύριο Τσαϊλά, επειδή έχει μια ναυτική διάσταση το ευρύτερο ζήτημα, έχουμε να κάνουμε και με τα στενά του Ορμούζου και με τα στενά εκεί της μαύρης, της ερυθράς θάλασσας. Τι γίνεται? Δώστε μας να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι ένα παιχνίδι που είναι σαφές, παίζεται και είναι σαφές τι επιδιώκεται. Είναι και που ένα μέτρο στο Χούθι, θα τους δούμε και αυτούς. Για να σας ακούσουμε, κύριε υποναύαρχε, σας ακούμε.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη. Είναι αυτό που έχω ονομάσει με τα στενά του τρίγωνο του διαβόλου, του γεωστρατηγικό τρίγωνο του διαβόλου, που συμπεριλαμβάνει τα στενά του Ορμούς, τον κόλπο του Άντεν και τη Μαύρη Θάλασσα. Και επειδή μιλήσατε για παγίδα, για την παγίδα της κλιμάκωσης, έχει δείξει, ας πούμε, συμπτώματα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κινδυνεύουν να χάσουν στρατηγικά έναν πόλεμο στον οποίο κερδίζουν τακτικά. Η ιστορία έχει διδάξει ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν ιτώνται επειδή υστερούν στρατιωτικά. Ιτώνται όταν συγχέουν την τακτική επιτυχία με τη στρατηγική νίκη. Αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει σήμερα στον πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν ή γενικά με όλη αυτή την έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξακολουθούν βέβαια να κυριαρχούν στον αέρα, στη θάλασσα και στον κυβερνοχώρο. Κάθε εβδομάδα καταστρέφονται ραντάρ, αποθήκες πυράβλων, εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου και ναυτικές υποδομές του Ιράν. Από καθαρά λοιπόν επιχειρησιακή άποψη, η Ουάσιγκτον διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ωστόσο, ο πόλεμος δεν κρίνεται μέσα από τον αριθμό των στόχων που πλήττονται. Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας να βάζεις γκολ. Κρίνεται από το κατά πόσο επιτυγχάνονται οι πολιτικοί στόχοι με τους οποίους ξεκίνησες. Εκεί λοιπόν η εικόνα είναι διαφορετική. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμα το πυρηνικό του Ιράν δεν εξαλείφθηκε. Η δυνατότητα της Τεχεράνης να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς παραμένει. Οι πληρεξούσιοι της, οι Χούθοι, εξακολουθούν να επιχειρούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Χέσμπολα εξακολουθεί να επιχειρεί στο Λίβανο. Αντάρτικες ομάδες του Ιράν στο Ιράκ και κυρίως στην Ιεμένη εξακολουθούν να επιχειρούν. Και παράλληλα το κόστος του πολέμου στη διεθνή οικονομία να αυξάνεται καθημερινά. Εδώ λοιπόν στη στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, επιτρέψτε μου, έναν αμερικάνικο όρο, αγγλικό, είναι το sunk cost fallacy, το οποίο μεταφράζεται στα ελληνικά η παγίδα του βυθισμένου κόστους. Είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος που μπορεί να κάνει σήμερα η Ουάσιγκτον. Να πιστέψει δηλαδή ότι επειδή ήδη επένδυσε τεράστιους πόρους στον πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει μέχρι την πλήρη νίκη. Δεν συνεχίζεις μια αποτυχημένη προσπάθεια επειδή ήδη έχεις πληρώσει ακριβά για αυτήν. Αντίθετα, αξιολογείς εκ νέου την κατάσταση και επιλέγεις την πορεία που ελαχιστοποιεί τις μελλοντικές απώλειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπεσαν στην ίδια παγίδα στο Βιετνάμ, στο Αφγανιστάν και σε σημαντικό βαθμό θα έλεγα και στο Ιράκ. Κάθε φορά η λογική είναι η ίδια. Δεν μπορούμε να φύγουμε τώρα γιατί θα πάνε χαμένες οι θυσίες που έγιναν. Τελικά, όσο περισσότερο καθυστερεί η πολιτική απόφαση, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το κόστος της αποχώρησης. Από την άλλη μεριά, το Ιράν δεν χρειάζεται να νικήσει. Χρειάζεται να μην χάσει. Δεν θέλει να καταστρέψει τον Αμερικάνικο στρατό. Δεν χρειάζεται να βυθεί σε ένα αεροπλανοφόρο ή να καταλάβει εδάφη. Χρειάζεται μόνο χρόνο, δηλαδή να παρατείνει τον πόλεμο. Να αυξάνει σταδιακά το οικονομικό κόστος. Να πιέζει τις τιμές ενέργειας. Να εξαντλεί τα ακριβά αμερικανικά αποθέματα πυράβλων ακριβίας. Πανηγυρίζουμε γιατί καταρρίφθησαν οι πύραυλοι των Χούθη από τις συστοιχίες Patriot. Αλλά δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν το κόστος, αν θέλετε, το ισοζύγιο του κόστους μεταξύ των Patriot που ρίξαμε σε σχέση με τα UAV ή τους πύραυλους των Χούθη. Άρα, το Ιράν κερδίζει επειδή αντέχει περισσότερο, έχει ανθεκτικότητα. Τώρα, το πραγματικό...
0: Για πυράβλους, υπονάβαρχε, για τους πυράβλους, για τα Patriot και τους πυράβλους των Χούθη, εγώ διάβασα ότι από τους 12 που έστειλαν, αντιμετωπίστηκαν οι 2. Εάν δηλαδή οι 10, γιατί υπάρχει και το φαινόμενο και υπάρχουν και εικόνες που η Αράμκο, ας πούμε, οι εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία έχουν πάρει φωτιά από τους πυράβλους.
3: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι κάποιοι από τους πυράβλους ξέφυγαν από τα Patriot.
3: Ναι. Σίγουρα θα ξέφυγαν κάποιοι. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά κάτι γιατί δεν δημοσιεύονται αυτά, αλλά όπως το λέτε περίπου είναι. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για το ποιο είναι το πραγματικό κέντρο βάρους. Το πραγματικό κέντρο βάρους είναι όπως είπατε και προηγουμένως. Δηλαδή η σημερινή σύγκρουση έχει ήδη μετατραπεί σε έναν πόλεμο των θαλασσίων γραμμών επικοινωνίας. Τα στενά του Ορμούς αποτελούν το πρώτο μέτωπο. Το Μπαμ Ελ-Μαντέμπ και η Ερυθρά θάλασσα αποτελούν το δεύτερο μέτωπο. Και έχουμε και το τρίτο μέτωπο στη Μαύρη θάλασσα. Τώρα, εάν οι Χούθοι ενεργοποιήσουν πλήρως τον αποκλεισμό από τη διεθνή ναυτιλία, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με δύο στρατηγικά σημεία ελέγχου ταυτόχρονα, δηλαδή το Ορμούς και το Μπαμ Ελ-Μαντέμπ. Πρόκειται για μια εξέλιξη, καταλαβαίνουμε, με τεράστιες οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες. Άρα, ο πόλεμος διεξάγεται μέσω της γεωγραφίας. Και για να δούμε τώρα τι προεκτάσεις έχει αυτό σε εμάς, στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα αυτές οι εξελίξεις αποτελούν καταρχάς ένα πολύτιμο στρατηγικό μάθημα. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η κυριαρχία στις θαλάσσιες οδούς δεν εξασφαλίζεται αποκλειστικά από την υπεροχή των στόλων ή της αεροπορίας. Απαιτείται διαρκής παρουσία, ανθεκτικές υποδομές, συμμαχίες και κυρίως πολιτική βούληση. Το Αιγαίο λοιπόν και η Ανατολική Μεσόγειος παρουσιάζουν αυτά τα ανάλογα χαρακτηριστικά με το Ορμούς και τον Μπαμ Ελ-Μαντέμπ. Δεν είναι απλώς θαλάσσιοι χώροι, είναι διάδρομοι μεταφοράς ενέργειας, εμπορίου και στρατηγικής επιρροής. όποιος μπορεί να ελέγχει ή να απειλήσει αυτούς τους διαδρόμους, καταλαβαίνουμε ότι αποκτά δυσανάλογη ισχύ, ακόμα και αν υστερεί σε συνολική στρατιωτική δύναμη. Και δεν θα αναφερθώ σε ιστορικά παραδείγματα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ στην Ελλάδα οφείλουμε να επενδύσουμε όχι μόνο σε μέσα αποτροπής, αλλά και στις δυνατότητες διατήρησης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, σε θαλάσσια επιτήρηση, σε αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, καθώς και σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους μας και τους εταίρους. Λοιπόν, κλείνοντας αυτή τη μικρή παρέμβαση, βλέπουμε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ότι στον 21ο αιώνα η στρατηγική δεν μετρέται αποκλειστικά με τον αριθμό των αεροπορικών πληγμάτων ή των στόχων που κατέστρεψες. Μετριέται με την ικανότητα διατήρησης της πολιτικής βούλησης, της αντοχής σου, της ανθεκτικότητάς σου και της ελευθερίας των θαλασσίων επικοινωνιών. Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να διαθέτει τη μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ στον κόσμο, αναμφισβήτητα. Όμως η Τεχεράνη διαθέτει ένα διαφορετικό όπλο που είναι ο χρόνος. Και αν αυτά εξελιχθούν και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καταλαβαίνετε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Πολλές φορές στην ιστορία ο χρόνος αποδείχθηκε ισχυρότερος από την ισχύ, από την φωτιά. Το πραγματικό ερώτημα επομένως δεν είναι ποιος μπορεί να καταστρέψει περισσότερους στόχους. Αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ, θα τους καταστρέψω τις υποδομές τους, τις γέφυρές τους. Αλλά είναι ποιος θα αντέξει περισσότερο μέχρι να επιβάλλει τη δική του πολιτική βούληση. Έχουμε λοιπόν ένα πόλεμο φθοράς. Έχουμε μια στρατηγική εξουθένωσης. Αυτή είναι η μόνη νίκη που έχει σημασία.
0: Έχετε υπόψη σας αν σε αυτές τις εξελίξεις που περιγράψατε προφανώς επηρεάζουν, έστω και έμεσα επηρεάζουν και την Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς μια δύναμη με την οποία συνεργάζεται η χώρα είναι άμεσα αναμειγμένη. Μια άλλη δύναμη με την οποία η χώρα θεωρεί εχθρό, όχι η χώρα, η χώρα επισήμως δεν τη θεωρεί εχθρό. Οι σχολιαστές θεωρούν ότι είναι εχθρός της, η Τουρκία αναβαθμίζεται. Και διαβάσαμε προχθές, νομίζω, ότι το Κισέα ενέκρινε την αγορά της ασπίδας του Αχιλέα. Είναι μια κίνηση, εκτιμάται, η οποία είναι επιβεβλημένη και θα προσφέρει κάποια ασφάλεια στη χώρα. Εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο εξοπλισμού της χώρας ή είναι βλέποντας και κάνοντας. Μέσα από, ουσιαστικά, αν θέλετε, αγοράζοντας και προστασία. Γιατί λίγο πολύ η Ελλάδα λειτουργεί και με αυτή τη λογική. Εξοπλίζεται και στη λογική του αγοράζω προστασία. Παίρνω κάποια οπλικά συστήματα που μπορεί να μην εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο που έχω, αν έχω, αλλά τα παίρνω διότι οι δυνάμεις από τις οποίες τα παίρνω θα με υποστηρίξουν.
3: Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει μια απάντηση του ναι ή όχι. Το ερώτημα δεν είναι αν αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι ένα πρόγραμμα η ασπίδα του Αχιλέα, δεν είναι όπλο, είναι αμυντικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει καλά συστήματα. Το ερώτημα είναι αν δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο, στρωματοποιημένο σύστημα αεράμινας ή απλά προσθέτει ακόμα ένα ακριβό επίπεδο άμυνας.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Δηλαδή, εάν η βασική αρχή είναι η εξής, ας πούμε, αν ένα UAV μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με έναν ακριβό πύραυλο, τότε καταλαβαίνετε ότι ο επιτιθέμενος μπορεί να εξαντλήσει εξαντλήσει οικονομικά και επιχειρησιακά. Από ό,τι γνωρίζω από τις παρουσιάσεις που γίνονται σε διάφορα ινστιτούτα, ήδη οι Αμερικανοί αρχίζουν να σκέπτονται πώς θα αντικαταστήσουν όλους αυτούς τους πυράβλους που έχουν ρίξει στο Ορμούς. έχουν σχεδόν το 60% των αποθεμάτων τους ρίξει. Και κάθε πύραυλος θέλει ένα χρονικό διάστημα μεγάλο για να κατασκευαστεί. Λοιπόν, αν όμως το UAV το εχθρικό πρώτα μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποιο ηλεκτρονικό πόλεμο, στη συνέχεια μετά με ένα με ένα λέιζερ ή πυροβόλο ή μετά με έναν ευθυνό interceptor drone, αναχαιτιστή drone, και μόνο στο τέλος αποφασίζει να ρίξει ένα πύραυλο, εκεί λοιπόν, αυτό είναι η πολυστρωματική άμυνα. Εκεί λοιπόν έγινε η επιτυχία της ασπίδας του Αχιλλέα. Δηλαδή, εάν έχει το λογισμικό να μπορεί με ταχύτητα να σκεφτεί τι πρέπει να γίνει πρώτα, δεύτερα, τρίτα, τέταρτα. Επομένως, η ασπίδα του Αχιλλέα δεν πρέπει να κριθεί από το αν αποκτήσει ένα νέο σύστημα λέιζερ ή μια νέα αντιεροπορική συστοιχία. Πρέπει να κριθεί από το αν μπορεί να αποφασίζει ποιο όπλο χρησιμοποιείται εναντίον ποιας απειλής.
0: Αυτό που λέτε είναι μέσα στη λογική αυτής της αγοράς.
3: Δεν έχω συμμετάσχει. Φαντάζομαι πως είναι, διότι αυτοί οι οποίοι, στρατιωτικοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις είναι πολύ καλύτεροι από μένα σε αυτές τις σκέψεις. Να είσαι σίγουρος γι' αυτός. Αλλά δεν ξέρω. Ακούμε τον Υπουργό βέβαια να πανηγύριζει. Θα έπρεπε να είναι πιο εγκρατής. Δεν χρειάζονται ούτε πανηγυρισμοί, αλλά δεν χρειάζονται και αυτοί οι σκεπτικισμοί άρνησης και μηδενισμού. Δηλαδή, αν αυτό το πρόγραμμα καταφέρει να μετατρέψει τους Patriot και τα αντίστοιχα στρατηγικά όπλα από πρώτη επιλογή σε τελευταία επιλογή, τότε θα έχει λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα. Αλλιώς είναι ένα πανάκριβο σύστημα που προστίθεται. Ήδη νομίζω το έχουμε πει, Παντελή μου, ότι στο Ισραήλ που δέχτηκε τις επιθέσεις των Χούθη, του Ιράν, τις μαζικές πυραυλικές επιθέσεις, το κόστος άμυνας, το ημερήσιο κόστος άμυνας ήταν σχεδόν 1,2 δις δολάρια. Το ημερήσιο κόστος. Το Ισραήλ. Εάν σκεφτούμε λοιπόν αναλογικά, βέβαια είναι μια μπακαλίστικη αυτή έτσι προσέγγιση, αν σκεφτούμε αναλογικά ότι αν δεχτούμε και εμείς από την Τουρκία τον πιθανό μας εχθρό, τον σίγουρο εχθρό, μια μαζική έτσι επίθεση, δεν ξέρω κατά πόσον αντέχουμε οικονομικά.
0: Δεν κατάλαβα, μπακαλίστικο είναι να λες ότι θα κοστίζει η αντιμετώπιση της Τουρκίας με τα μέσα αυτά 1 δις, και πού θα τα βρούμε?
3: Το ημερήσιο κόστος.
0: Το Ισραήλ μπορεί να τα βρει και. Η Ελλάδα πού θα τα βρει τα 1 δις την ημέρα?
3: Και ήδη το κόστος του συστήματος είναι γύρω στα 2 δις, το οποίο θα φτάσει γύρω στα 3 δις.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε, δεν είναι στραγάλια τα δις. Έτσι,
0: και όλα αυτά επειδή αρνείται το πολιτικό σύστημα να φτιάξει υποδομές δικής του παραγωγής, που ενδεχομένως θα βοηθούσαν, τώρα θα βοηθούσαν και στο εξής. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς στην κλασική οικονομία δεν θα έλεγα ότι τα πάμε καλά. Δεν φτιάξαμε ούτε βιομηχανικές υποδομές και τα λοιπά. Το έχουμε ρίξει λίγο στον τουρισμό, λίγο από εδώ, από εκεί. Είναι ίσως επειδή όλες οι χώρες πλέον περνάνε στη φάση, θα με επιτρέψει ο κύριος Ευτυχίδης να δώσω το λόγο στον στρατηγό. Επειδή όλες οι χώρες περνάνε από την κλασική έτσι οικονομία σε μια οικονομία λίγο πολεμικού χαρακτήρα, μήπως είναι καλή η σκέψη να υπάρξει μια δομή οικονομική όπου θα παράγονται και όπλα στο εσωτερικό σύστημα για την άμυνα, και μέσα όμως από αυτή τη διαδικασία της παραγωγής, η οποία δεν είναι έτσι, δεν είναι σημειακή, είναι μια δομή εργοστασίων παραγωγής, θα μπορέσει να πάρει ανάσα και η οικονομία και θα βρει και ο κόσμος δουλειά. Και νέοι επιστήμονες επίσης θα μπορούν να απασχοληθούν. Να δώσω το λόγο, κύριε Ευτυχίδη, στον στρατηγό που είναι και φίλος σας.
2: Βεβαίως. Ας μιλήσω μετά εγώ.
0: Επειδή μιλάμε πολύ τώρα λίγο για το στρατιωτικό μέρος, και είπε την άποψή του κύριου Τσαϊλάς, να ακούσουμε και τον κύριο Κούσαντα και πάμε μετά. Εσείς θα βάλετε γενικότερα πολιτικό το ζήτημα, πολιτικά το ζήτημα. Στρατηγέ.
1: Ναι, εδώ θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στα θέματα αυτά τα οποία έθιξε πολύ εύστοχα ο κύριος Τσαϊλάς και με τον οποίο συμφωνώ σε πάρα πολλά σημεία πράγματι. Θα ήθελα να πω μόνο το εξής, ότι σε ό,τι αφορά λίγο το θέμα του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή εν εξελίξη από τις 13 Απριλίου, δηλαδή 5 μέρες μετά την εκεχηρία, ο ναυτικός αποκλεισμός. Ο ναυτικός αποκλεισμός είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να βάλουν κάτω στο τραπέζι να υπογράψουν το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το Ιράν. Μέχρι τότε, αν θυμάστε, το Ιράν δεν υπέγραφε και ήταν αρνητικό σε κάθε είδους συμφωνία. Στη συνέχεια, ο ναυτικός αποκλεισμός έληξε για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Και τώρα έχει επανέλθει εδώ πάλι και αρκετές μέρες και εγώ τουλάχιστον θεωρώ μέσα από τη δική μου οπτική πλευρά ότι το σύστημα αυτό του ναυτικού αποκλεισμού, αυτός ο πνιγμός αν θέλετε ή ο εξαναγκασμός, είναι ένα εργαλείο το οποίο μέχρι τώρα έχει αποδώσει και είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή πιέζει το Ιράν. Δηλαδή, ναι μεν ο χρόνος σωστά κινείται υπέρ του Ιράν, αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός έχει αλλάξει τα δεδομένα πλέον του πολέμου και σφίγγει όσο τίποτε άλλο οικονομικά το Ιράν. Είναι ένα σημείο το οποίο το λέω και το προσέχω. Πώς?
0: Πού το βλέπουμε αυτό, πώς συνάγεται αυτό το συμπέρασμα? Υπάρχει κάποια ένδειξη ότι το Ιράν έχει πιεστεί από τον ναυτικό αποκλεισμό?
1: Το Ιράν έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που άρχισε από τις 13 του Απρίλη. Μέχρι τότε ήταν πολύ πιο άνετο, πολύ πιο χαλαρό, αλλά όταν όμως ο ναυτικός αποκλεισμός, ξέρετε, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Ελέγχει όλα τα προϊόντα τα οποία εξάγει ή εισάγει το Ιράν. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι μπορεί και βασικά προϊόντα, δηλαδή προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι βασικά για την λειτουργία, για τη διαβίωση των κατοίκων ή ακόμα και φαρμακευτικό υλικό, όλα περνούν από έλεγχο, το οποίο σημαίνει καθυστερήσεις, το οποίο σημαίνει η οικονομία του σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο δεν λειτουργεί, διότι δεν επιτρέπεται να εξάγει ή να εισάγει οτιδήποτε έχει σχέση με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Επομένως, ήταν ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ξαναέβαλαν τώρα πάλι στο τραπέζι πριν από λίγες μέρες, το οποίο έχει αρχίσει και λειτουργεί και θεωρώ ότι ναι μεν ο χρόνος πράγματι συμφωνώ είναι υπέρ του Ιράν, αλλά το εργαλείο αυτό είναι πολύ εξαναγκαστικό, πιέζει.
0: Λοιπόν, στρατηγέ, με συγχωρείτε, ναι, που σας διακόπτω.
1: Ναι, ναι.
0: Το μνημόνιο που λέτε είναι εξαιρετικά ευνοϊκό υπέρ του Ιράν.
1: Ναι, είναι ευνοϊκό.
0: Βεβαίως, το Ιράν, χωρίς τον ναυτικό αποκλεισμό που λέτε, είχε κάθε λόγο να το υπογράψει. Ούτε ναι, το ίδιο το Ιράν δεν πίστευε ότι θα εφαρμοστεί. Έλεγαν οι αξιωματούχοι του, είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό.
1: Ναι, θα σας πω λίγο για το μνημόνιο κατανόησης. Πράγματι έχει ευνοϊκούς όρους μέσα και μάλιστα και άμεσης χρηματοδότησης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε πρώτο χρόνο ακούστηκαν για 25 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία θα δοθούν. Δεν έχουν δοθεί φυσικά ακόμα. Και δίνει χρόνο όμως μόνο 60 ημέρες σε ό,τι αφορά τη συζήτηση και την έναρξη των διαπραγματεύσεων, διότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάει καθόλου το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια διαμεσολάβηση η οποία ήταν από το Πακιστάν και η οποία σύν το χρόνο έχει μεταβιβαστεί από ό,τι φαίνεται στο Ομάν, διότι και το Πακιστάν έχει αρχίσει να αλλάζει λίγο θέση σε ό,τι αφορά την αμεροληψία του, διότι τάσεται υπέρ της Σαουδικής Αραβίας. Επομένως, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στο μηδέν. Δηλαδή δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα σε ό,τι αφορά το μνημόνιο κατανόησης. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή δεν έχουν καν αρχίσει ούτε καν οι βασικές, αυτές οι οποίες λεγόταν οι τεχνοκρατικές διερευνήσεις ή οι διαπραγματεύσεις, τίποτα. Οι τεχνικές αυτές συζητήσεις όλες έχουν σταματήσει. Ανεξάρτητα από αυτό, θα ήθελα να πω λίγο, αν με επιτρέπετε, για την ασπίδα του Αχιλέα, ότι ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εξαιρετικό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μια αξία γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ Και το καλό με την ασπίδα του Αχιλλέα είναι ότι ενιοποιείται αυτή τη στιγμή η αντιαεροπορική άμυνα όλης της περιοχής της ελληνικής επικράτειας, κυρίως βασικά με έμβαση στον Εύρο και στα νησιά, σε ό,τι αφορά ένα δικτυοκεντρικό σύστημα, το οποίο θα έχει επικοινωνία και άμεση εικόνα με τις φρεγάτες, θα έχει με τα αεροπλάνα μας, τα οποία θα έχουν μια πραγματική εικόνα μέσα από το πεδίο, μια live εικόνα μέσα από το θέατρο επιχειρήσεων, και θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί σε όλα τα επίπεδα να ενιοποιήσει από τους Patriot το μεγάλο Βεληνικές, το μεσαίο Βεληνικές και το μικρό Βεληνικές, σε ό,τι αφορά κυρίως την απορρόφηση επιθετικής ισχύως που έχει σχέση με την βαλιστική ικανότητα, την οποία αυτή τη στιγμή, την όποια βαλιστική ικανότητα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Επομένως, το θεωρώ κάτι σημαντικό ότι θα έρθει να δώσει μια οντότητα τέτοια αμυντική σε ό,τι αφορά κυρίως τον αέρα, φυσικά όμως πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ελληνική παρουσία και θα υπάρχει πάντα η ελληνική δυναμική του πολεμικού ναυτικού μέσα στο ιδιόμορφο αεροναυτικό περιβάλλον που είναι μέσα στο Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος. Είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά και άποψή μου είναι ότι θα ενισχυθεί η χώρα στο κομμάτι αυτό. Προσωπική μου άποψη είναι...
0: Στρατηγία, αυτή η ασπίδα αντιμετωπίζει τα κλασικά μέσα πολέμου και της Τουρκίας και της Ελλάδας, δηλαδή πυράβλους και τα λοιπά, ναι, ή έχει αφορά... εντάξει στη λογική της και τα ντρόνς και τα λοιπά. Διότι τώρα πλέον ο πόλεμος έχει ξεφύγει από τα κλασικά μέσα. Τώρα γίνεται με ντρόνς. Βεβαίως, από ό,τι φαίνεται στο Ιράν, έχουμε ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους. Αυτά είναι τα όπλα που έχει το Ιράν, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες πατέντες από ντρόνς, τα οποία υπάρχουν και τα οποία αποτελούν ένα μεγάλο παράγοντα κινδύνου, και εδώ θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τα ελληνικά συστήματα τα οποία έχουν ετοιμαστεί, όπως είναι το σύστημα Κένταυρος, το οποίο έχει εξαιρετική παρουσία με τις φρεγάτες μας στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι αποδεδειγμένη αυτή η ικανότητα και μάλιστα τώρα ένα νέο μοντέλο του Κένταυρος έχει αναβαθμιστεί σε πιο σύγχρονο. Είναι το σύστημα το δεύτερο, το Υπερίον, και το σύστημα του Τηλέμαχος. Το Υπερίον είναι για περιπτώσεις drones τα οποία μπορεί να είναι υπομορφή καταιγίδας, δηλαδή swarm, πολλά μαζί, τα οποία να θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως επίσης και το σύστημα του Τηλέμαχος, το οποίο είναι ένα σύστημα εγγύης προστασίας, μπορεί να είναι μέσα σε στρατόπεδα, σε εγκαταστάσεις στρατιωτικές ή οτιδήποτε άλλο, και στο σύστημα αυτό μπορεί να ανοιχνεύει drone, το οποίο έρχεται σε πολύ χαμηλό ύψος και μπορεί να δημιουργήσει μια τοπική προσβολή, και η οποία ενδεχομένως θα είναι και αυτή σημαντική. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι για το θέμα αυτό η χώρα ετοιμάζεται, είναι σε καλό επίπεδο, αν και προσωπική μου άποψη είναι ότι έπρεπε η χώρα να υποφεληθεί περισσότερο από το πρόγραμμα SAFE, διότι τα 700 εκατομμύρια τα οποία έχουμε πάρει έναντι 1,2 της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι ένα πρόγραμμα το SAFE το οποίο δίνει 45 χρόνια αποπληρωμής αυτού του χρέους και δίνει μια πολύ μεγάλη δυναμική στα κράτη να ετοιμαστούν σε ό,τι αφορά σε καθορισμένα οπλικά συστήματα. Βλέπετε, η Πολωνία πήρε 43 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Πολωνία. Η Ιταλία 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ενδεχομένως η χώρα θα έπρεπε να είχε στο κομμάτι αυτό, θα έπρεπε να πάρει πιστώσεις οι οποίες θα ήταν άμεσες, ρευστοποιημένες, ώστε να κάνει όσο γίνεται περισσότερο αισθητή την παρουσία της σε συστήματα τέτοια, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν την μέγιστη δυνατή αποτροπή. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Σαββίδη, για τα οπλικά συστήματα, ότι αυτή τη στιγμή τρέχει ένα πρόγραμμα περίπου γύρω στα 4-4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από το οποίο πρόγραμμα αυτό έρχονται εξοπλιστικά παύλα οπλικά συστήματα που είναι πολύ σημαντικά. Θα αναφέρω το πρόγραμμα, το Spike Loss, τα αντιαρματικά, τα οποία έχει πάρει η χώρα από το Ισραήλ και τα οποία έχουν μπει σε Εύρο και νησιά και χτυπούν μέσα μέχρι 30-40 χιλιόμετρα μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Είναι ένα σύστημα που έχουν πάρει τα επιθετικά ελικόπτερα και το πολεμικό ναυτικό σε ορισμένα πλοία, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι έχει παραδοθεί, είναι στη φάση της υλοποίησης, σε πάρα πολλά έχει παραδοθεί το σύστημα αυτό. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το PULS, δηλαδή σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών, επίσης από το Ισραήλ, το οποίο θα έχει μια εμβέλεια 300 χιλιόμετρα από Εύρο και νησιά μέσα στην επικράτεια, την υπόψη την οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή για τον εχθρό της Ελλάδας. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν επίσης και άλλα συστήματα τα οποία τρέχουν, όπως είναι οι βόμβες, οι SPICE, οι οποίες είναι ένα συνοθήλευμα βομβών ΚΙΤ 83 και 84, τα οποία είναι, καθοδηγούνται έξυπνα επάνω στους στόχους, όπως επίσης και οι βόμβες αέρος εδάφους, οι Rampage, επίσης από το Ισραήλ. Αυτό το πρόγραμμα είναι συνολικά γύρω στα 4-4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τα πήραμε αυτά ή θα τα πάρουμε?
1: Αυτά είναι υπό εξέλιξη. Τα μόνα που έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή είναι τα Spike Loss, τα αντιαρματικά, αλλά και αυτά θα παραδοθούν, εκτιμώ, σύντομα, διότι μέχρι στιγμής ο πόλεμος του Ισραήλ, είτε με το Ιράν, είτε με την εμπλοκή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε με τις παραστρατιωτικές οργανώσεις, δεν έχει καθυστερήσει καθόλου το πρόγραμμα αυτό. Εγώ λοιπόν αυτά τα λέω, για ποιο λόγο? Είναι, αν θέλετε, και ένα προήμιο για αυτό, για την τοποθέτηση που θέλω να κάνω, είναι ότι αυτή τη στιγμή τα ελληνικά συμφέροντα είναι περισσότερο συντάσσονται με το Ισραήλ, όχι μόνο για την 3-1, για την, αυτή την αμυντική συνεργασία 3-1 Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία, Ισραήλ υπό τη ΣΥΠΑ, και ότι και ανεξαρτήτως των εξοπλιστικών προγραμμάτων που σας περιέγραψα, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο timing εξυπηρετεί περισσότερα τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν έχω απολύτως καμία εκτίμηση ότι αυτό μπορεί να είναι πρόσκαιρο να ισχύει, αυτή η συνεργασία που έχουμε με το Ισραήλ για 5, 10, 15, 20 χρόνια, και να αλλάξουν τα πράγματα. Βεβαίως, αυτό μπορεί να γίνει. Όμως, σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να επενέσω και να πω ότι, ξέρετε, είναι καλύτερο αυτή τη στιγμή να είμαστε με το Ιράν ή με τα συμφέροντα του Ιράν. Από το Ιράν η Ελλάδα δεν έχει να κερδίσει τίποτα αυτή τη στιγμή. Και επιπλέον εγώ θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Η εξίσωση στρατηγία είναι πιο εύκολη. Η εξίσωση είναι με ποιον είναι η Τουρκία, άρα εμείς είμαστε από την άλλη πλευρά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό... εμείς δεν έχουμε κανέναν άλλον εχθρό. Εμάς αυτό είναι η Τουρκία. Οτιδήποτε είναι απέναντι στην Τουρκία, με αυτό συσπυρνώνεται. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή την Ελλάδα να συσπυρώνεται με δυνάμεις που στηρίζουν την Τουρκία, όπως έκανε ακριβώς και η κυβέρνηση, αν θέλετε, με την έγκριση των στρατηγίων στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σας απόλυτα.
0: Να συσπυρνόμαστε με δυνάμεις που στηρίζουν την Τουρκία και η Τουρκία να απειλεί. Να απειλεί και κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία. Άρα, το Ισραήλ, όσο το Ισραήλ, γιατί οι σχέσεις της Τουρκίας και το Ισραήλ, της Τουρκίας με το Ισραήλ, είναι πολυσύνθετες. Έχουν βάθος, δεν είναι τόσο επιφανειακές όσο φαίνονται σήμερα. Όσο λοιπόν το Ισραήλ βρίσκεται απέναντι στην Τουρκία, η συνεργασία με το Ισραήλ, εξαιρουμένη τη συμπεριφορά του στη Γάζα ή όπου αλλού συμπεριφέρεται, όπως στη Γάζα, είναι επιβεβλημένη. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Ναι, και θα ήθελα να πω λίγο το εξής για το θέμα αυτό, ότι ακόμα και στο θέμα της Γάζας και σε όλον το λοιμό, θυμάστε που είχε δημιουργηθεί τότε με τα πάρα πολλά θύματα και μεταξύ αυτών χιλιάδες θύματα και παιδιά και οτιδήποτε, και σίγουρα είναι κάτι το απάνθρωπο, η Ελλάδα είχε πρωταγωνιστήσει τότε, αν θυμάστε, σε συνεργασία με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, νομίζω και με την Ιορδανία, έριξε τόνους με 130 βοήθεια μεγάλη πάνω από την λωρίδα της Γάζας και ανακούφισε κατά κάποιο τρόπο τον πληθυσμό, παρόλο το ότι έχει συμφέροντα κακά τα ψέματα με το Ισραήλ. Και θέλω να πω ειδικά για το θέμα αυτό, ότι εγώ, για μένα τουλάχιστον, μια και συζητήσαμε για το θέμα της Ελλάδας, πώς θα πρέπει η Ελλάδα να συμπεριφερθεί, νομίζω ότι εμείς αυτή τη στιγμή η στάση μας είναι διακριτική. Και δεν θα πω ότι είμαστε σε λάθος προσανατολισμό ή σε λάθος κατεύθυνση ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή, όπου πραγματικά τα συμφέροντά μας αυτή τη στιγμή τάσσονται προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα το Ισραήλ έχει υπερβεί πάρα πολλά θέματα, όπως την αναλογική άμυνα, το διεθνές δίκαιο, το ανθρωπιστικό δίκαιο. Εγώ τα σβάζω όλα αυτά, όμως θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι ο Οκτώβριος του 2023, όταν έγινε αυτή η επίθεση από τη Χαμάς, άλλαξε τα πάντα. Διότι μέχρι τότε υπήρχαν οι συμφωνίες του Αβραάμ, υπήρχαν κράτη που ήθελαν να αναγνωρίσουν το Ισραήλ, νομίζω ότι πήγαιναν καλά. Η ανάμειξη του Ιράν στο θέμα αυτό, και τώρα συνεχίζει η συνεχιζόμενη αυτή όλη η εμπλοκή, είτε με τη Χαμάς, είτε με τη Χεσμολάχ τώρα με την οποία γίνεται χαμός στο Λίβανο, είτε με τους Χούθη που έχουν ξαναενεργοποιηθεί και γίνεται όλο αυτό το μακελιό και έχει κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα αυτή τη στιγμή και το πετρέλαιο δεν μπορεί να φύγει να πάει ούτε στην Ασία ούτε τίποτα και η στοχοποίηση του αγωγού αυτού του East West στη Γιαμπού που έδινε 5-6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα γενικότερα στο ελληνικό, στο διεθνές εμπόριο. Αυτό λοιπόν όλα είναι κάτι το οποίο για μένα είναι κάτι το ανεπίτρεπτο, διότι ναι μεν το Ιράν μπορεί να έχει οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα δικαίωμα κατά την άποψή μου να χτυπά στόχους οι οποίοι είναι στα αραβικά κράτη μέχρι τώρα που είχε μια αγαστή συνεργασία και έχει κυριολεκτικά διαλύσει το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Το Κουβέιτ έχει πληγεί υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, τερματική σταθμή πετρελαίου, το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί, δηλαδή συντριπτικά χτυπήματα. Δηλαδή υπ' αυτή τη λογική...
0: Λέει ότι χτυπάει υποδομές των Αμερικανών στις χώρες αυτές.
1: Ναι, ακούστε όμως τώρα.
0: Αφού είναι σε πόλεμο με την Αμερική, είναι νόμιμο να χτυπάει τις υποδομές της Αμερικής, της βάσης Αμερικής, τα κράτη που λέτε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το επιχείρημα του Ιράν.
1: Ναι, να σας πω λίγο το δικό μου επιχείρημα ποιο είναι. Το δικό μου επιχείρημα είναι το εξής. Δηλαδή, από αυτή τη λογική, και εμείς που έχουμε στη Σούδα την αμερικάνικη βάση, θα πρέπει να χτυπήσει τη Σούδα.
0: Δηλαδή, και εμείς αν μπορεί και θέλει, μπορεί να τη χτυπήσει, βεβαίως. Είναι
1: ναι,
0: μέσα στους στόχους του. Άλλο που δεν το θέλουμε εμείς.
1: Ναι, άλλο που δεν το θέλουμε εμείς.
0: Άλλο στο δίκαιο και στη λογική του πολέμου.
1: Ναι, η λογική του πολέμου μπορεί να είναι αυτή, αλλά εγώ λέω το εξής, ότι σε τέτοια περίπτωση. Νομιμοποιείται ένα κράτος το οποίο έχει ένα πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπάει οτιδήποτε έχει σχέση με πολιτικούς στόχους σε ό,τι αφορά τα κράτη.
0: Πολιτικούς στόχους δεν νομιμοποιείται για πουθενά.
1: Για πουθενά, μα αυτό είναι το θέμα μας.
0: Διότι το Ιράν ισχυρίζεται ότι χτυπάει στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Ναι, μα σας είπα ότι στο Μπαχρέιν, που ξέρω και στο Κουβέιτ, δεν έχει αφήσει τίποτα ορθίο σε ό,τι αφορά θέματα υδροδότησης. Οι άνθρωποι έχουν θέμα με το νερό. Θέματα που έχουν σχέση με τον ηλεκτρισμό, το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, το οποίο τον Κουβέιτ είναι ένα κράτος το οποίο πάρα πολύ μικρό. Το έχω πάει τουλάχιστον 2-3 φορές. Μόνο το αεροδρόμιο στην ουσία είναι η καρδιά αυτού του οποίου κινεί όλο τον κόσμο ο οποίος διαμένει. Ανεξάρτητα από αυτό, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει μια ενοποιημένη επιχειρησιακή αντίδραση από τα κράτη αυτά. Τα αραβικά, διότι οι Άραβες δεν ξεχνούν τίποτα, θα δημιουργήσουν μια αεροπορική τεράστια δυνατότητα της τάξης των 2.500 αεροσκαφών μαχητικών. Ήδη υπάρχουν κράτη τα οποία είναι πολύ ενισχυμένα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Σαουδική Αραβία, που έχει 280-300 αεροσκάφη, τα οποία είναι F-15 καινούργιας τεχνολογίας, Eurofighter κτλ. Όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα ενισχυθούν και τα άλλα κράτη του κόλπου και πιστεύω ότι κάποια στιγμή. Τα πράγματα με το Ιράν θα αλλάξουν, διότι το Ιράν θα πρέπει να αναλογιστεί εκτός από το νόμιμο δικαίωμα άμυνας που έχει και σίγουρα σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα ότι δεν μπορεί επί 47 χρόνια να τροφοδοτεί παραστρατιωτικές οργανώσεις οι οποίες είναι η Χούθη, η Χαμάς, η Χεσμολάχ, σιητικές οργανώσεις του Ιράκ, στην Συρία, οτιδήποτε και να δημιουργεί τρόμο και να δυναμητίζει την παγκόσμια ναυσιπλοεία από την οποία παγκόσμια ναυσιπλοεία δεν εξαιρείται αυτή τη στιγμή κανένας που να θέλει να δημιουργεί δολιοφθορές. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Σαββίδη.
0: Στρατηγέ μου, έχετε δίκαιο. Δεν δικαιούται να στηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά δεν δικαιούται και η Τουρκία να στηρίζει τον ISIS, μια Τουρκία την οποία το ΝΑΤΟ αναβαθμίζει. Παρόλο που στηρίζει
1: και
0: τον ISIS
1: και όχι μόνο αυτό. Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό.
0: Στηρίζει τη Χαμάς, η οποία είναι μια δύναμη που επίσης την στηρίζει και το Ιράν. Όταν τη στηρίζει το Ιράν, κατηγορούμε το Ιράν. Όταν τη στηρίζει όμως η Τουρκία, το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι η Τουρκία είναι μια δύναμη, της περιφερειακή δύναμη της περιοχής που πρέπει και να αναβαθμιστεί. Να έχουμε δηλαδή μια λογική, λέω, μέσα στο πλαίσιο αυτό, που να στέκει. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει λογική που να στέκει σε αυτά. Η λογική είναι ο καθένας με το συμφέρον του. Το ελληνικό συμφέρον.
1: Να τελειώσω να πω δύο λόγια μόνο και για αυτό που είπατε, γιατί είναι πολύ σημαντικό για αυτό που είπατε για τον ISIS, για την Τουρκία κτλ. Εγώ είμαι σε αυτούς όλους που λέω ότι η Τουρκία γενικότερα και από την Σύνοδο Κορυφής και γενικότερα τα συμφέροντά της δεν έχει πάρει και πολλά πράγματα από τις ΗΠΑ. θα σας πω και για τα στρατηγία, ούτε τα F-35 θα πάρει τελικά, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Είναι τεράστια η πίεση από το Ισραήλ. Και ούτε και τους κινητήρες αυτούς, τους F-110, ήταν να πάρει 80, τελικά έπεσε στους 48 κινητήρες, δηλαδή για 20 αεροσκάφη μελλοντικά, καν και όποτε τα πάρει, και ενδεχομένως και στο τέλος και να μην πάρει και τίποτα. Ο ρόλος της Τουρκίας είναι γνωστός αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ. Απλά υπάρχει ο Τραμπ, ο οποίος είναι ένας διπλωμάτης, παύλα επιχειρηματίας, και ο οποίος θέλει να κρατά την Τουρκία χαμηλά. Τίποτα δεν έχει πάρει η Τουρκία, ισχύουν οι νόμοι Κάτσα. Τώρα, ο Αλ Ζολάνι μπαινοβγαίνει μέσα και πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί τη δυσαρέσκεια πάρα πολλών, διότι μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον είχαν επικηρύξει με 10 εκατομμύρια δολάρια και στην ουσία έχει αρχίσει και μπαινοβγαίνει μέσα στο Λευκό Οίκο. Ναι, είναι κάτι το άσχημο, αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα στα πλαίσια περισσότερο της διπλωματίας παρά της ουσιαστικής καθοριστικής πραγματικότητας, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Τουρκία δεν έχει πάρει κάτι το σημαντικό. Τώρα, για το στρατηγείο, το Multinational Headquarters Corp, αυτό το έκτο σώμα στρατού, το οποίο ενδεχομένως να γίνει στην περιοχή κοντά στα Άδανα, υπήρχε το έκτο σώμα στρατού ούτως ή άλλως, το οποίο ήταν απέναντι από την Κύπρο. Υπήρχε. Τώρα, το αν θα γίνει νατοϊκό, το νατοϊκό θα έχει σχέση με το ότι θα έχει μία εμβέλεια περισσότερο, η οποία θα είναι υπό την εμβέλεια του ΝΑΤΟ σε περιοχές της Μέσης Ανατολής κυρίως. Δεν θεωρώ ότι διαφοροποιεί πάρα πολύ τα πράγματα αυτή τη στιγμή από την ύπαρξη του έκτου σώματος στρατού ή θα έχει καπέλο νατοϊκό. Σίγουρα θέλει η Τουρκία, προσπαθεί να ξαναμπεί μέσα στο ΝΑΤΟ, διότι από το 2016 που δαιμονοποιήθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η μουσουλμανική αδελφότητα είναι αυτή η οποία συνέχεια δυσφημεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο μεγαλύτερος εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών, πράγματι είχε αποστασιοποιηθεί η Τουρκία και προσπαθεί όσο μπορεί παραπάνω να μπει μέσα στο ΝΑΤΟ ξανά, γιατί έχει μείνει στο περιθώριο. Αυτή είναι η άποψή μου για την Τουρκία.
0: Και θεωρείτε ότι η Τουρκία είναι στο περιθώριο του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή? Μετά τη συμβολή,
1: ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλες εναλλακτικοί οδοί για τους οποίους η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν είναι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε διεθνείς αναλυτές, το λένε μέσα, υπάρχουν φωνές μέσα στο Κογκρέσο, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία περισσότερο τίνει στην Ανατολή. Ξέρετε, οι κεμαλιστές έχουν μείνει 40% και οι Ισλαμιστές 60%, ενώ πριν ανταλάβει ο Ερντογάν ήταν εντελώς αντίθετα. Μέσα η Τουρκία αυτή τη στιγμή, γενικότερα σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, μπορεί να αντικατασταθεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο άξονας Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί σε F-35, 48 η Ρουμανία και 40 η Ελλάδα, πάμε στα 88 F-35 μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια.
0: Δηλαδή,
1: εμείς όχι, οι Ρουμάνοι θα πάρουν 48 και εμείς 40. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και αν βάλουμε και τα F-16 Viper, αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας γεωπολιτικός, γεωστρατηγικός άξονας, ο οποίος είναι Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που μπορεί να αντικαταστήσει πάρα πολύ και την ισχύ αυτή την οποία ενδεχομένως τη γεωπολιτική να είχε η Τουρκία σε όλο το χρονικό διάστημα αυτό. Αυτά, και τελειώνω και να μην καθυστερώ τον κύριο Στοιχίδη που είναι φίλος και περιμένει τόση ώρα.
0: Πάντως, εκείνο που διάβασα τώρα, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσαέλα. Ο κύριος Ευτυχίδης έχει μόνιμο στασίδι εδώ, οπότε είναι σαν και εμένα είναι κάτι. Δηλαδή, και συντονίζει κιόλα. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσαέλα, αλλά εκείνο που διάβασα και ήταν έξυπνο, αν το έκανε το Ιράν, είναι να στοχοποιήσει περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ στην περιοχή. Και να δείτε
1: ναι, αυτό είναι κάτι άλλο, βέβαια.
0: Θα άλλαζε και να πει. Ορίστε, κύριε Τσαϊλά.
3: Ναι, απλώς θα ήθελα να διευκρινίσουμε για τον ναυτικό αποκλεισμό ότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι μια πολεμική εχθρική ενέργεια και στην καρδιά της απόφασης βρίσκεται μια βαθύτερη στρατηγική παρανόηση, και αυτή η παρανόηση είναι η πεποίθηση ότι ο έλεγχος ενός θαλασσίου σημείου ελέγχου μπορεί να επιβληθεί απόλυτα. Στην πραγματικότητα, ο έλεγχος σε τέτοια περιβάλλοντα αμφισβητείται πάντα. Το βλέπουμε αυτό. Δεν πέτυχε τίποτα ο ναυτικός αποκλεισμός των Αμερικανών. Ακόμα και το πιο ισχυρό ναυτικό δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρη ασφάλεια σε μια στενή έντονα στρατικοποιημένη πλωτή οδό. Η παρουσία ναρκοπεδίων, πυράβλων και ασήμερων απειλών διασφαλίζει ότι ο κίνδυνος παραμένει και ο κίνδυνος με τη σειρά του διαμορφώνει αυτή τη συμπεριφορά. Δεν πέτυχε τίποτα ο ναυτικός αποκλεισμός του Τραμπ. Και δεν πέτυχε, το λέμε, διότι οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι έμποροι δεν ανταποκρίνονται σε δηλώσεις, ανταποκρίνονται στους όρους. Θέλω να πω ότι αν το περιβάλλον γίνει αντιληπτό ως επικίνδυνο, καταλαβαίνουμε ότι το εμπόριο θα επιβρανδυθεί ή θα σταματήσει. Ανεξάρτητα το ποιος διεκδικεί τον θαλάσσιο έλεγχο. Έτσι λοιπόν ο αποκλεισμός μπορεί να επιτύχει έναν περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών, αλλά είναι ακατόρθωτο ή θα έλεγα δύσκολο να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις πλωτές οδούς. Όσον αφορά και το σύστημα Αχιλλέας, το αμυντικό σύστημα Αχιλλέας, δεν είναι επιθετικό, είναι αμυντικό καθαρά, είναι ένα πολυχωρικό σύστημα που πιάνει από το διάστημα, στον αέρα, την επιφάνεια, τις χερσαίες δυνάμεις, τις θαλάσσιες δυνάμεις και τα υποβρύχια. Αυτά για διευκρινιστικά.
0: Λοιπόν, Θράσος Ευτυχίδης. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
4: Καλή σας ημέρα.
2: Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Τσουκαλά και μετά εγώ, Παντελή, δεν πειράζει.
4: Όχι, παρακαλώ, ξεκινήστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρακαλώ, κύριε Ευτυχίδη, εσείς. Δεν έχω.
2: Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε λίγο τα ζητήματα που προκύπτουν συνολικά. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν σήμερα αυτοί οι πόλεμοι, που είναι απόλυτα αλληλένδετοι και αν θέλετε το είδαμε και με το χτύπημα που πραγματοποίησαν οι Ουκρανοί σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Για να δείτε και το δέσιμο των δύο πολέμων. Αυτό συνέβη πριν δύο μέρες και μάλιστα το Ιράν έχει αντιδράσει καλώντας τον Ουκρανό πρέσβη, μια που σκοτώθηκε για ένας ναυτικός του Ιράν. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι χτυπάνε ρωσικά πλοία που μεταφέρουν πολεμοφόδια από και προς το Ιράν, αλλά χτυπήθηκε ένα ιρανικό πλοίο και αυτό φυσικά σημαίνει μια ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή. Έχουμε λοιπόν από την αρχή της θητείας Τραμπ μια σειρά γεγονότων που φαντάζουν παράλογα και μάλιστα αυτά όλα περιγράφονται, δεν είναι κάτι που δεν το κάνει πολύ ξεκάθαρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν μια εθνική στρατηγική ασφαλείας και μια εθνική στρατηγική άμυνας που περιγράφουν ακριβώς τους στόχους, αν θέλετε, με τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διασφαλίζουν την ασφάλεια. Όσον αφορά την ασφάλεια, λοιπόν, φωτογραφίζουν ως κύριο αντίπαλο Κίνα, έτσι, και όσον αφορά την άμυνα, φωτογραφίζουν λόγω πυρηνικού οπλοστασίου τη Ρωσία. Οτιδήποτε, λοιπόν, έχουν κάνει μέχρι στιγμής κινείται σε μια προσπάθεια αποδυνάμωσης της Κίνας. Δηλαδή, βάζουν ένα ζήτημα για τη Γροιλανδία, παίρνουν τη Βενεζουέλα, παίρνουν τη διόρυγα του Παναμά, κάνουν μια πρωτοβουλία 5-1 με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, αποκλείοντας το βόρειο διάδρομο ή σε μια προσπάθεια να αποκλείσουν το βόρειο διάδρομο της Κίνας, που ούτως άλλως είναι κλειστός λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και αυτή τη στιγμή επιτίθεται και στο Ιράν, που είναι ο χερσαίος διάδρομος από την Κίνα προς την Ευρώπη. Επομένως, για να το καταλάβουμε, η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, άσχετα με τα μέσα που είναι σαφέστατα παράνομα, όπως είναι ο πόλεμος στο Ιράν, ένας παράνομος πόλεμος, το έχουμε διευκρινίσει αυτό, έχει μια συνέπεια στη λογική της. Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα που πιστεύω το έχουμε καταλάβει όλοι μας. Έχουμε λοιπόν μια Κίνα που δεν αντιδράει σε ό,τι συμβαίνει. Γιατί να αντιδράσει? Αφήνεις τον αντίπαλό σου να κάνει το λάθος και απλά παρακολουθείς. Δεν έχει λόγο αντίδραση αυτή τη στιγμή η Κίνα, η οποία σε πραγματικά μεγέθη έχει ήδη υπερκεράσει την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό βέβαια το αντιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθούν να αλλάξουν, είναι σε μια, θα έλεγα, απόγνωση με αυτά που κάνουν στο Ιράν, γιατί δεν έχει λογική, δεν έχει πλέον λογική η συνέχιση αυτού του πολέμου. Είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε για τα πυρηνικά και μετά από 3 μήνες ασχολούμαστε, 4, ασχολούμαστε πλέον μόνο με τα στενά του Ορμούς που στην αρχή ήταν ανοιχτά, να θυμίζω, γιατί το ξεχνάμε όλοι εδώ. Έχουμε ένα Ιράν που στην προσπάθεια να αμυνθεί έχει δείξει καταρχήν ότι έχει δυνατότητες, έχει δείξει ότι έχει μια τεράστια ανθεκτικότητα και στην προσπάθεια να αμυνθεί αμύνεται ασύμετρα. Έχει αντιληφθεί το Ιράν ότι η κύρια δύναμή του λέγεται στενά του Ορμούς, γιατί ακριβώς προξενεί τεράστιες οικονομικές ζημίες στον αντίπαλο. Έχει αντιληφθεί ότι θα πρέπει να χτυπήσει και στόχους οι οποίοι δεν είναι καθαρά στρατιωτικοί. Έχει δίκαιο σε αυτό ο στρατηγός ο κύριος Κούσαντας. Το Ιράν χτυπάει και μη στρατιωτικούς στόχους και μάλιστα με μια διακηρυγμένη πολιτική ότι εφόσον δεν εξάγουμε εμείς πετρέλαιο, δεν θα εξάγει κανείς. Έχει χτυπήσει λοιπόν και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Κύρια βέβαια στοχεύει τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Αλλά έχουν πραγματοποιηθεί όντως χτυπήματα και σε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Το νερό είναι ένα βασικό στοιχείο για όλη την περιοχή. Έχει δεχθεί όμως και πλήγματα σε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Επομένως όλα αυτά είναι, αν θέλετε, μια προσπάθεια άμυνας που θα προξενήσει μέγιστο κόστος στον αντίπαλο και θα το κάνει να σκεφτεί τι ακριβώς κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάναμε εμείς σε μια τέτοια περίπτωση. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χτυπάει και ενεργειακές υποδομές, χτυπάει και οι καταστάσεις αφαλάτωσης, χτυπάει και τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ιρανοί έχουν δώσει με έναν μεγάλο κατάλογο από τους στόχους που έχουν χτυπήσει αυτές τις μέρες και φυσικά μιλάνε ότι τα θύματα των Αμερικανών δεν είναι τα 11 που μας λένε οι Αμερικανοί, είναι πολύ παραπάνω, όπως είναι μεγάλος και αριθμός των τραυματιών, γιατί όταν καταστρέφεται πλήρως μια στρατιωτική εγκατάσταση σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν εκεί, σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι χτυπήθηκαν. Έχει δώσει και ένα μεγάλο κατάλογο μέσων που ουσιαστικά προκαλεί εντύπωση, γιατί πραγματικά φαίνεται οι Αμερικανοί να έχουν απώλειες. Είδαμε και αυτό που είπε πριν ο κύριος Σαββίδης, την ενεργοποίηση των Χούθη, οι οποίοι ψάχνανε μία αφορμή ουσιαστικά για να εμπλακούν στο πλευρό του Ιράν. Η αφορμή ήρθε ξανά όταν οι Σαουδάραβες βομβάρδισαν αεροσκάφος του Ιράν που σύμφωνα με τους ίδιους μετέφερε στρατιωτικό υλικό προς τους Χούθη. Οι Χούθη απάντησαν με έναν αποκλεισμό των λιμένων της Σαουδικής Αραβίας, χτυπάνε σημεία στο Γιαμπού. Έχει δίκιο ο κύριος Σαββίδης, έχουν κυκλοφορήσει ήδη στο διαδίκτυο εικόνες που φαίνεται ότι οι στόχοι επιτέθηκαν στο Γιαμπού, ότι καίγονται πραγματικά εγκαταστάσεις της Αράμκο αλλά και του αγωγού που καταλήγει εκεί, και φυσικά μιλάμε και για την ελληνική εμπλοκή. Η ελληνική εμπλοκή από τη στιγμή που η Ελλάδα συμμετέχει σε έναν διεθνή συνασπισμό που θα προασπίσει αυτές τις εγκαταστάσεις ήταν υποχρεωμένη να υπάρξει. Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να μην αντιδράσει η ελληνική συστοιχία Patriot όταν θεωρητικά το σημείο που θα έπρεπε να υπερασπιστεί δέχεται επίδεση. Ορθά λοιπόν γίνεται. Ή θα έχουμε ένα διεθνές αποτύπωμα της χώρας, κάτι που το λέμε συνέχεια. Βλέπουμε δηλαδή την Τουρκία να έχει αναπτύξει δυνάμεις σε 21 χώρες μέχρι στιγμής. Εμείς έχουμε και στη Σαουδική Αραβία. Και από την άλλη να αντιδράμε γιατί ενεπλάγει η συστοιχία μας. Από τη στιγμή που τη στείλαμε, αυτό έπρεπε να κάνει. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή, να κοιτάει τα ντρόνς να πέφτουν σε καταστάσεις.
0: Αυτό ποιος το αμφισβητεί?
2: Έχει ακουστεί.
0: Το ρητορικό ερώτημα είναι, ποιος αμφισβήτησε κανείς ότι αφού είναι εκεί πρέπει να υποστηρίξει
2: το ερώτημα είναι γιατί είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί.
0: Αυτό είναι παλιά ιστορία, λύθηκε. Την ξέρουμε.
2: Όχι, αν διαβάσετε δηλώσεις πολιτικών κομμάτων που ζητάνε την απόσυρση, θα κατανοήσετε ότι δεν έχει λυθεί καθόλου. Ότι είναι ανοιχτό θέμα προς συζήτηση.
0: Τα κόμματα, φοβάμαι ότι τα κόμματα που σήμερα ζητούν την απόσυρση, Τώρα κατάλαβαν ότι είναι εκεί η συστοιχία. Ναι, δεν πήραν καν είδηση είναι... ότι όταν τοποθετήθηκε.
2: Ναι, είναι εντάξει. Είναι ένα από τα περίεργα της όλης της ιστορίας. Και παράλληλα γίνεται μια συζήτηση, βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, για

0: ανησυχούμε, που ακριβώς δημιουργούν ένα συνολικό πλαίσιο για ασφαλείας. Έστω λοιπόν ότι αύριο αυτός ο κακός αναθεωρητής γείτονας που λέγεται Τουρκία αποφασίζει να επιτεθεί στην Ελλάδα, τι θα έκανε? Ένα, θα μας έκοβε την ενέργεια. Οτιδήποτε πετρέλαιο έρχεται από το Αζερβαϊτζάν θα σταματούσε να έρχεται. Δεύτερο, θα μας έκοβε τα τρόφιμα. Οι εισαγωγές σε τρόφιμα από την Τουρκία είναι κάτι μοναδικό. Επομένως, δεν καταλαβαίνω. Και μετά σκανα λέω ότι όλα αυτά τα συστήματα για να λειτουργήσουν χρειάζονται ανθρώπους. Η Ελλάδα, κύριε, με την πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, δεν θα βάλω μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, δυστυχώς σε λίγα χρόνια δεν θα έχει δυνάμεις να επαντρώσει τα συστήματα που έχουμε. Και από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι έστω δεχόμαστε μία επίθεση, πώς θα απαντήσουμε ασύμμετρα? Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Δεν θα πρέπει με τη σειρά της να κλείσει το Αιγαίο? Δεν θα πρέπει να χτυπήσει ασύμμετρα την Τουρκία? Είναι ερωτήσεις που καλό θα είναι να απαντήσουμε σήμερα. Μετά είπε πολύ σωστά ο Ναύαρχος ότι το κόστος της άμυνας της ασπίδας του Αχιλλέα σε μια υποτιθέμενη μαζική επίθεση από την Τουρκία, η οποία παράγει τα συστήματα που χρησιμοποιεί κατά 80%, έχει δηλαδή τεράστιες δυνατότητες αναπλήρωσης αυτών των συστημάτων από δική της παραγωγή, εμείς θα χρειαστούμε περίπου 1.200.000.000 την ημέρα. Την ημέρα. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να έχουμε απεριόριστες δυνατότητες ώστε να μπορούμε να αμυνθούμε. Ναι, χρειάζεται ένα σύστημα ισχυρής αποτροπής που θα απαντήσει τις πρώτες μέρες, αλλά αυτό που χρειάζεται ακόμη περισσότερο είναι να μπορούμε επιτέλους να παράγουμε έστω τις σφαίρες που τα ρίχνουμε. Εκεί δυστυχώς είμαστε. Και είναι αστείο να συζητάμε ότι μπορούμε να αμυνθούμε επάπειρον αν δεν υπάρξει παρέμβαση, θεϊκή παρέμβαση μιας μεγάλης δύναμης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θα σταματήσει αυτό τον πόλεμο, έτσι, επιβάλλοντας όμως κάποιους όρους.
1: Τα σχέδια, κύριε Φτυχίδη, τα σχέδια τα στρατιωτικά, όπως λένε συνάδελφοι του κυρίου Κούσαντα που κάνανε και για ΕΘΑ, είναι για 72 ώρες.
0: Έτσι.
1: Θεωρούν δηλαδή ότι ο πόλεμος, ένας πόλεμος με την Τουρκία, δεν θα κρατήσει πάνω από 72 ώρες. Δεν ξέρω τώρα, ίσως είναι, ξέρετε, ότι στη θεωρία παιγνίων το λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να σκέφτεται ορθολογικά.
0: Είναι παλιά θεωρία του Μπάγκαλου, κύριε Σαββίδη. Θυμάστε τον Μπάγκαλο τι έλεγε?
1: Τον Μπάγκαλο τον θυμάμαι, ναι.
0: Αμήνονται οι Έλληνες και τι γίνεται, μετά μπαίνουν οι Αμερικανοί στη μέση και σταματάμε. Αυτό έλεγε ο Μπάγκαλος.
1: Εκεί δηλαδή, υπάρχει περίπτωση παρενέβησαν οι Αμερικανοί και σταμάτησαν κάτι χωρίς να χάσει κάτι η Ελλάδα?
0: Όχι, εδώ είναι το ζητούμενο. Απλά το θυμίζω γιατί θυμάστε τι έγινε στα Ίμια. Έτσι, μια ελληνική περιοχή έγινε γκρίζα περιοχή και δεν τολμάμε να υψώσουμε ελληνική σημαία που στα Ίμια, σε περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Βλέπουμε τι γίνεται σήμερα με την Κύπρο. Και προσέξτε γιατί. Έχει τεράστια σημασία αυτό το προσχέδιο που κατεβάζει ο Ολγίν. Αν λοιπόν θεωρούσα εγώ προσωπικά το σχέδιο Ανάν προδοτικό, αυτό το προσχέδιο που κατεβάζει ο Ολγίν σήμερα για την Κύπρο είναι η απόλυτη απώλεια της νήσου. Σε κάποια χρόνια βέβαια, αλλά αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Επομένως θα πρέπει να αναπτύξουμε αντιστάσεις. Τι σημαίνει λοιπόν αντιστάσεις, τι πρέπει να κάνει αυτή η έρμη Ελλάδα που επηρεάζεται άμεσα από όλους αυτούς τους πολέμους? Ένα, εγώ το πιστεύω ότι η βασική σταθερά ενός συστήματος θα πρέπει να είναι το διεθνές δίκαιο. Σωστά το επικαλείται η Ελλάδα. Θα πρέπει να έχει τη διάθεση να το εφαρμόσει κιόλας. Δηλαδή, επιμένω να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια. Ας δοκιμάσουμε. Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μας επιτεθεί σε μια τέτοια περίπτωση και ας βάζει όρους κάζους μπέλε. Έτσι, μην φανταζόμαστε ότι και η Τουρκία δεν έχει τεράστια δικά της προβλήματα και αυτά είναι εμφανή. Και σε τελική ανάλυση ας αρχίσουμε να αξιοποιούμε τις συμμαχίες μας ή να έχουμε συμμαχίες με ανθρώπους που δεν μας προσβάλλουν.

0: Δηλαδή, όταν μιλάμε για διεθνές δίκαιο και κλείνουμε τα ματάκια μας, δεν καταδικάζουμε σαφώς αυτά που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Όταν δεν καταδικάζουμε πλήρως το σύμμαχο Ισραήλ, γιατί απλά είναι σύμμαχοί μας και καλά το κάνουν, έτσι, τότε δυστυχώς κάποια στιγμή όλα αυτά θα τα βρούμε μπρος μας και δεν θα μπορούμε να πούμε και τίποτα, γιατί κύριε δεν μπορείς να κάνεις τα στραβά μάτια στο Ισραήλ που έχει σοπεδώσει στη Γάζα και έχει σκοτώσει χιλιάδες Παλαιστίνιους. Ναι, στρατηγέ, ήταν ένα κομβικό σημείο η Χαμάς, η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά εγώ είμαι από τους ανθρώπους που αφισβητούν ότι αυτό το επεισόδιο δεν ήταν στημένο. Αδυνατό δηλαδή να πιστέψω ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ που αλωνίζουν στη Γάζα, αλωνίζουν στην κυριολεξία στη Γάζα, που κατάφεραν να σκοτώσουν γύρω στα 1000 στελέχη της Χεσμπολάχ με τους θηλοειδοποιητές, δεν είχαν πληροφόρηση για αυτό που θα συνέβαινε στις 7 Φεβρουαρίου. Προφανέστατα και είχαν πληροφόρηση. Σε κάποια χρόνια, όταν κάποιοι ανοίξουν τα στόματα και μιλήσουν, θα καταλάβουμε τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, όταν λοιπόν η χώρα μας καταδικάζει μεν αλλά ελαφριά, μην πειράξουμε τους Ισραηλινούς, δεν καταδικάζει την εισβολή στο Ιράν, μιλάμε για διεθνές δίκαιο και ανεχόμαστε αποκλεισμό λιμένων, που είναι σαφέστατα, όπως είπε και ο Ναύαργος, πολεμική ενέργεια, παράνομη. Όταν ανεχόμαστε μονομερείς κυρώσεις, έτσι, και μιλάμε όλο αυτό, το βάζουμε με ένα όμορφο περιτύλιγμα που λέγεται εθνικό συμφέρον, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το αφήγημα από κάπου μπάζει. Θα πρέπει δηλαδή να επιστρέψουμε σταθερές. Είμαστε σε μια περίοδο που το παλιό μονοπωλικό σύστημα μετατρέπεται σε ένα πολυπολικό. Αυτό το αποδέχονται πλέον όλοι. Αυτό το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα, αν θέλετε, ότι αυτό το νέο πολυπολικό σύστημα είναι και πολυκερματισμένο. Δηλαδή, έχουμε μια Τουρκία η οποία πατάει με το ένα πόδι στη Δύση και με το άλλο πόδι στην Ανατολή. Έχουμε μια Τουρκία μόνιμο πρόβλημα στην περιοχή μας, που η Δύση απλά κλείνει τα ματάκια γιατί έχει μια τεράστια αμυντική βιομηχανία και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσει την ασφάλεια της Ευρώπης, δηλαδή βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και από την άλλη έχουμε μια Ελλάδα η οποία παραμένει σταθερά του διεθνούς δικαίου, δεν το εφαρμόζει όμως, αρνείται πεισματικά να το εφαρμόσει. Έχουμε μια Κύπρο η οποία αντιμετωπίζει μια νέα πίεση για να συμφωνήσει στη διάλυση ουσιαστικά ενός κράτους. Και δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Συναντιόμαστε, θα έχουμε για πρώτη φορά μετά από 30 τόσα χρόνια επίσκεψη του Γκουτιέρες στην Κύπρο, έτσι, και φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε να μην έχουμε μία πρόταση να μιλάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ποιοι εμείς? Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς κάνει αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών ή τι ακριβώς υπερασπίζουμε όταν μιλάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία η Ελλάδα, μια χώρα που λέει ότι έχει το διεθνές δίκαιο, όταν βλέπουμε ότι εκχωρούμε ουσιαστικά κυριαρχία, είτε είναι με τις αγορές γης που πραγματοποιούν οι γείτονές μας. Κύριε Σαββίδη, υπάρχει τουρκικό χωριό μέχρι δίπλα στην Καρακινή, στην Καλκιδική. Το ξέρατε? Το ξέρατε?
1: Το ξέρω, εγώ το ξέρω.
0: Έτσι. Να το μάθουν και οι υπόλοιποι. Έτσι. Χτίζεται από Τούρκους ένα τουρκικό χωριό δίπλα στην Καρακινή. Τι άλλο θέλουν? Δηλαδή, όταν έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία και δεν αντιδράει κανείς, η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να γίνει σήμερα για να μιλήσουμε για όρους ασφάλειας είναι διαφοροποίηση του ενεργειακού τοπίου, στήριξη του πρωτογενή τομέα, να παράγει τουλάχιστον αυτά που θα καταναλώνει η χώρα σε περίοδο πολέμου, αναστροφή του δημογραφικού. Γιατί αν δεν έχουμε, ξαναλέω, άντρες να επανδρώσουν τα συστήματα δεν θα λειτουργήσουν. Και από εκεί και πέρα, πέρα η Ελλάδα χρειάζεται ένα όραμα. Ένα όραμα για ισχυρή χώρα, το οποίο δεν το διασφαλίζουν αυτή τη στιγμή δυστυχώς οι υπάρχοντες πολιτικοί μας, και θα πρέπει να το αναζητήσουμε όλοι μαζί. Θα πρέπει να πιστέψουμε στις δυνατότητες μας και να αρχίσουμε πλέον να φτιάχνουμε από το μηδέν, γιατί εκεί είμαστε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, ακούω, να προσπαθούμε να συγκριθούμε με την Τουρκία. 89 εκατομμύρια από τη μία, 9,5 και κατεβαίνουμε εμείς. Δεν μιλάω.
1: Καλά, δεν είναι, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Δεν είναι, απλά τα πράγματα.
1: Τα 90 εκατομμύρια, η πλειονότητα είναι Κούρδοι. Περιμένετε να δούμε λίγο τις εξελίξεις.
0: Θα ακούσω τις θεωρίες πάλι ότι θα ξεσηκωθούν οι Κούρδοι για να ανατρέψουν
1: σε περίπτωση. Δεν ξέρω αν θα ξεσηκωθούν. Δεν είναι πάντως ένα συμπαγές ομοιογενές πράγμα σήμερα ο πληθυσμός της Τουρκίας.
0: Φυσικά.
1: Το αν δεν μπορεί, η Αθήνα, η αυτή η παρακμασμένη Αθήνα που μόνο παρακμή και προβλήματα παράγει, δεν λέω για Ελλάδα, λέω για την Αθήνα, εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορεί να παράγει πολιτική διαχείριση τέτοιων ζητημάτων, είναι άλλο ζήτημα.
0: Έχει σηκώσει
1: τα χέρια ψηλά.
0: Ακριβώς
1: αυτό. Αν τα λέμε, είμαστε πολεμοχαρείς. Δεν τα λέμε, κάνουμε υποχωρήσεις. Για τα στρατηγεία που βγαίνουν ακόμα εδώ τώρα και διάφοροι τηλεθεατές μας και λένε δεν συζητήθηκε τίποτε στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν ξέρουν ότι τα στρατηγεία τελειώσανε πριν τη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ακριβώς, τα στρατηγεία υπάρχουν ήδη.
1: Και δεν έφερε καμιά αντίρρηση η Ελλάδα. Ναι. Βγαίνουν όμως στο διαδίκτυο και λένε την άποψή τους. Δεν συζητήθηκαν.
0: Ναι, δεν συζητήθηκαν. Μα ήταν απόφαση. Έχουν αποφασιστεί τα στρατηγεία. Μην μπερδευόμαστε.
1: Λοιπόν,
0: και δεν αντιδράσαμε.
1: Δεν υπάρχει ελληνική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Έχει παραδοθεί το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία και βλέπω ότι από όλα τα κόμματα, τώρα άσε που κάποιος βγαίνει στη Βουλή εκεί και λέει κάτι κορώνες για να τραβήξει κόσμο, το οποίο φαίνεται
0: το
1: και στο
0: διαδίκτυο. Το πρόβλημα είναι συνολικό, κύριε Σαββέδη. Όσο δεν αντιλαμβανόμαστε τα βασικά προβλήματα αυτής της χώρας, αυτά τα προβλήματα θα αναπαράγονται και θα δυσχεραίνουν συνεχώς. Απλά πράγματα.
1: Αυτό σημαίνει από την δορυφοριοποίηση της χώρας, εντελώς. Τώρα θα μας λένε και θα βάλουν και την παράμετρο τώρα ότι η Τουρκία έχει ισχυροποιηθεί, άρα τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο με μια ισχυρή Τουρκία που θα μας καταλάβει. Οπότε, εντάξει.
0: Λοιπόν, Αμερικάνος, εκεί δορυφόρος.
1: Αν τελειώσετε να πω και εγώ δύο λόγια και θα δώσω το λόγο στον κύριο Σουκαλά.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσω λοιπόν. Βλέπουμε ότι η πόλεμη της εποχής μας είναι αλληλένδετη. Ουκρανία, Ρωσία, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Λίβανος και να θυμίσω και το Σουδάν που όλοι το ξεχνάνε και είναι ένας πόλεμος που έχει δώσει και εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν χάσει και έχουν μετατραπεί σε πρόσφυγες αλλά και κοντά στο 1,5 εκατομμύριο νεκρούς ήδη, το οποίο συνεχίζεται χωρίς να ενοχλεί κανέναν η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο ανθρωπιστική βοήθεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά ανύπαρκτη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μπούμε και να αρχίσουμε να αλλάζουμε τα πράγματα. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Δεν είναι ανάγκη να σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είναι ανάγκη να ακούμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να έχει απόψεις που σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους άλλους δεν αρέσουν. Αλλά υπάρχουν και κάποια δεδομένα. Ας δούμε τα δεδομένα τουλάχιστον για να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτά από μένα.
1: Κύριε Ευτυχίδη, το θέμα δεν είναι να έχουμε εμείς απόψεις. Εμείς κοινωνία είμαστε, πολίτες είμαστε, ας έχουμε όποιες απόψεις θέλουμε. Το θέμα είναι το πολιτικό σύστημα να διαμορφώσει θέσεις.
0: Ακριβώς αυτό εννοώ.
1: Και εκεί πέρα δεν είναι ακαδημαϊκό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να αποφασίσουν τι θέλουμε και πώς θα υπερασπίσουμε τη χώρα και το λαό της απέναντι σε μια υπαρκτή απειλή. Η κυρίαρχη αντίληψη είναι δια της διολυστήσεως παράδοση. Αυτό διακρίνω εγώ. Διαφωνεί ο στρατηγός, θα τον ακούσουμε στο τέλος που θα πάρει το λόγο. Εγώ πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να διαμορφώνεται τώρα. Όλα αυτά που λέμε με τις ασπίδες και όλα αυτά είναι κάποιες κινήσεις. Και
0: χρήσιμες είναι. Αλλά λοιπόν, αν δεν αλλάξει η γενική λογική, δεν θα δούμε ουσία επιτέλους.
1: Κοιτάξτε, όπλα είχαμε και όταν οι Τούρκοι κάναν την απόβαση στην Κύπρο. Αλλά δεν τα χρησιμοποιήσαμε.
0: Ήμασταν αλλού, είχαμε άλλες δουλειές τότε. Προσπαθούσαμε να σκοτώσουμε το Μακάριο, ας πούμε.
1: Λοιπόν, Εγώ ένα ερώτημα που θέλω να βάλω, γιατί παρακολουθώ λίγο τα αμερικανικά μέσα και μιλάνε συνήθως για έναν ατέρμονα πόλεμο πια του Τραμπ με το Ιράν. Και είναι τέτοιος, όσο δεν μπορεί να γίνει χερσαία επέμβαση στο Ιράν από τους Αμερικανούς, ώστε να υπάρξει μια κατάληξη. Δηλαδή με το να χτυπάς συνέχεια τα άπανε, τα άπανε και οι στρατιωτικοί. Χτυπάς. Εντάξει. Στο τέλος, μπορεί και να μείνει τίποτα, να μην μείνει τίποτα και να χτυπάς, αλλά δεν έχεις κερδίσει. Αυτό που λένε boots on the ground. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Ποδαράκι στη γη. Εκεί οι Αμερικανοί, κοιτάξτε τώρα ποιο συλλογισμός έχει. Είχα παρακαλέσει και έναν Κούρδο να έρθει, Κούρδο του Ιράν, αλλά μου λέει ότι σήμερα είχε μια απασχόληση το πρωί, δεν μπορούσε να έρθει και μου στείλε ένα σημειώματα με κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζαμε. Στην αρχή του πολέμου οι Αμερικανοί θέλησαν να αξιοποιήσουν και τους Κούρδους που βρίσκονται κυρίως στις βόρειες περιοχές του Ιράν. Και οι Κούρδοι εν όψει ενός τέτοιου γεγονότος, γιατί οι Κούρδοι είναι ίσως η μόνη δύναμη στο Ιράν που είναι αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση στο καθεστώς. Θέλανε λοιπόν ενδεχομένως να δουν τι θα κάνουν με το μέλλον τους. Συσπυρώθηκαν όλες οι κουρδικές οργανώσεις. Ήταν έτοιμες να μπουν στο παιχνίδι και ζήτησαν στο τέλος από τους Αμερικανούς κάτι εύλογο. Δώστε μας εγγυήσεις, γραπτές εγγυήσεις, ότι δεν θα έχουμε την τύχη των Κούρδων της Συρίας. Και εκεί οι Αμερικανοί δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε διότι δεν θέλαν να εγγυηθούν κάποια αυτονόμηση των Κούρδων στο Ιράν μετά τον πόλεμο, ή διότι παρενέβη ο Ερντογάν και του ζήτησε να μην το κάνουν. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο δεύτερο. Ότι παρενέβη ο Ερντογάν, ο οποίος δεν έχει δύναμη, και η Τουρκία που είναι περιθωριοποιημένη, και έπεισε τους Αμερικανούς να χάσουν ουσιαστικά. Ουσιαστικά χάνουν τον πόλεμο, διότι όσο και να χτυπήσουν δεν κερδίζουν. Αυτό δεν λέτε, και οι δύο. Δεν κερδίζουν. Άρα ουσιαστικά εν τέλει στρατηγικά χάνουν. Χάνουν λοιπόν στρατηγικά προκειμένου να ικανοποιήσουν τη βούληση του Ερντογάν να μην στηριχθούν στους Κούρδους και να μην δώσουν εγγύηση στους Κούρδους. Αυτά τα δύο ήθελα να επισημάνω. Δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τσουκαλά και μετά, στρατηγέ, έχετε εσείς το λόγο. Ο κύριο Τσουκαλά θα μας μιλήσει για το δικαιικό ζήτημα της περιοχής και των στενών. Ακούμε.
2: Καλή σας ημέρα. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα της εκπομπής σας, το οποίο έχει τεθεί ως η παγίδα της Μέσης Ανατολής και η Ελλάδα, θα μπορούσε κανείς ως προς αυτό να θυμηθεί μία αρχαία ελληνική παροιμία, η οποία έλεγε ότι γέρον αλόπιξ ούχα λίσκεται πάγι, η γριά η Αλεπού δεν πιάνεται στην παγίδα.
1: Αυτό είναι μύθος του Εσόπ.
2: Ναι, θα μπορούσε να ισχύει. Ακριβώς. Θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο όμως και για την Ελλάδα, η οποία, όπως αντιλαμβανόμαστε, γνωρίζει τη Μέση Ανατολή από την αυγή της ιστορίας της, ώστε μια άλλη γριά Αλεπού, θα μπορούσαμε να την παρουσιάσουμε, να μην πιαστεί εθελοντικά στην παγίδα των πολέμων στη Μέση Ανατολή, χωρίς ταυτόχρονα να αφήσει απροστάτευτα τα παραδοσιακά συμφέροντά της. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, ποια είναι τα ελληνικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Ποια είναι τα σύγχρονα ελληνικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Ως γνωστόν, στη Μέση Ανατολή εδρεύουν δύο ελληνόφωνα πρεσβυγενή πατριαρχία, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στο Ισραήλ και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στην Αίγυπτο. Στην Συρία ζουν περίπου 500,000 Ορθόδοξοι Χριστιανοί και άλλοι 400,000 περίπου Ορθόδοξοι Χριστιανοί στον Λίβανο, 300,000 στην Ιορδανία και ούτω καθεξής. Επίσης υπάρχουν Έλληνες μετανάστες που εργάζονται στη Μέση Ανατολή. Γνωρίζουμε ότι περίπου 8,000 Έλληνες μετανάστες εργάζονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πολλές άλλες χιλιάδες σε όλες τις αραβικές χώρες. Το πιο εμβληματικό και το πλέον γνωστό είναι ότι ο ελληνικός εφοπλισμός δραστηριοποιείται κατεξοχήν στις αραβικές χώρες μεταφέροντας τα παραγόμενα από αυτές αγαθά, κυρίως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που εν συνεχεία το διαμετακομίζουν σε όλη την οικουμένη. Συνεπώς, ο ελληνισμός έχει σοβαρά συμφέροντα στις χώρες αυτές, που περιφραστικά περιγράφονται ως ελληνοαραβική φιλία, στην οποία πρόσφατα έχει προσθεθεί και η ελληνοϊσραηλινή φιλία. Αυτό το πλέγμα οικονομικοπολιτικών συμφερόντων αντικατοπτρίζεται, θα μπορούσαμε να πούμε, όχι μόνο στις πολυάριθμες εμπορικές και πολιτιστικές συμφωνίες διμερείς που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τις χώρες Μέσης Ανατολής, αραβικές και το Ισραήλ, αλλά και στις στρατιωτικές συνεργασίες και στις αμυντικές συμμαχίες της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή. Καταρχάς, η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουν εμπεδώσει μία τριμερή συνεργασία με το Ισραήλ και η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει συνάψει και μία συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας στο Τελ Αβίβ το 2015, η οποία ακυρώθηκε εν συνεχεία με το νόμο 4398 του 2016. Προηγουμένως, η Ελλάδα και το Ισραήλ είχαν υπογράψει ένα μνημόνιο στρατιωτικής συνεργασίας που κυρώθηκε με το νόμο 4196 του 2013. Όμως, εκτός από αυτήν την ιδιαίτερα γνωστή συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ, στην οποία εστιάζει συνήθως στις μέρες μας η κοινή γνώμη, η Ελλάδα, η χώρα μας, έχει συνάψει και μια ισχυρότερη από την προηγούμενη στρατιωτική συμμαχία με το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία ανάγεται στο έτος 2007.
1: Επειδή είστε δικηγόρος και νομικός, συμμαχία είναι η συνεργασία?
2: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μία συμφωνία αμυντικής συνδρομής. Δηλαδή, σημαίνει πως, σύμφωνα με το άρθρο 2 της συγκεκριμένης συμφωνίας, ότι θα εξεταστεί σε περίπτωση επιθέσεως, είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε στην Ελλάδα, η παροχή συνδρομής εκατέρωθεν από τις δύο χώρες που έχουν συνάψει συγκεκριμένη συμφωνία. Η πρώτη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας συνήφθη το 2007 και κυρώθηκε με το νόμο 3662 του 2008 και αργότερα, εν συνεχεία, το 2014 υπογράφηκε στο Άμπου Ντάμπι ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την προστασία διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών. Επίσης και τελικά το 2020 στο Άμπου Ντάμπι η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συνάψαν μια συμφωνία σχετικά με την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, η οποία είναι ένα αμυντικό σύμφωνο παραπλήσιο, θα μπορούσαμε να πούμε, για να γίνει πιο κατανοητό, με αυτό που έχει συνάψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Σε κάποια είναι παρόμοια. Έχουν παρόμοιες διατάξεις και το συγκεκριμένο αμυντικό σύμφωνο έχει κυρωθεί από την Ελλάδα, από τη χώρα μας, με το νόμο 4913 του 2022. Και το κρισιμότερο των άρθρων είναι, που περιέχει, είναι το δεύτερο άρθρο, το οποίο και προανέφερα. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει παράσχει την αμυντική της συνδρομή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, καθώς στον πόλεμο που στη λεγόμενη επική οργή, στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου του 2026, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κατά τη διάρκεια του πολέμου αυτού, ζήτησαν την βοήθεια της Ελλάδας, η οποία και παρασχέθηκε. Της άλλης, την ίδια περίοδο, ένα άλλο κράτος, του αραβικό κράτος του Περσικού κόλπου, το Κατάρ, ζήτησε και αυτό τη βοήθεια της χώρας μας, η οποία και αυτή παρασχέθηκε, και τούτο παρά το γεγονός ότι το Κατάρ φιλοξενεί στρατιωτική βάση της Τουρκίας από το 2015 Και επίσης, και εκεί μάλιστα, όσο γνωρίζω, υπάρχει και μοίρα πολεμικών αεροσκαφών της Τουρκίας. Και υπάρχει μια στρατιωτική συνεργασία του Κατάρ με την Τουρκία. Η Τουρκία όμως δεν συνέδρα με το Κατάρ στις ανάγκες του, τις αμυντικές, και αυτό έγινε από τη δική μας χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις άλλες χώρες του Περσικού κόλπου, γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα, το Μπαχρέιν έχει συμμετάσχει σε στρατιωτικές ασκήσεις της Ελλάδας, συγκεκριμένα στην άσκηση Ηνίωχος 2025, η οποία έλαβε χώρα στην Ανδραβίδα της Ηλίας. Τώρα, κοιτάξτε, τώρα τι άλλο. Η χώρα μας, εσύ της άλλης, έχει κατ' ουσίαν εκστρατεύσει. Έχει αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις, κάποια πλοία, στην Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να προστατεύσει ένα στενό διεθνούς ναυσιπλοείας, το οποίο στην ελληνική λέγεται Πύλες των Δακρύων και στην αραβική λέγεται Bab el Mandeb. Αυτό το στενό, λοιπόν, βρίσκεται στην περιοχή της Ιεμένης και από το Φεβρουάριο του 2024 διεξάγεται εκεί μια στρατιωτική επιχείρηση, η ελληνική, υπό την αιγίδα όμως Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φέρει αμετάφραστο το ελληνικό όνομα Ασπίδες στα, με λατινικά γράμματα. Τέλος, η χώρα μας έχει συνάψει και συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία. Το 2021 στο Ριάντ υπεγράφει η συμφωνία διευθέτησης για το καθεστώς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Σαουδική Αραβία, η οποία και κυρώθηκε με το νόμο 51-18 του 2024, και στην Αθήνα ένα χρόνο αργότερα, το 2022, υπεγράφει η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας με την Σαουδική Αραβία, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 51-17 του 2024. Η χώρα μας έχει αποστείλει στα πλαίσια αυτής της στρατιωτικής συνεργασίας μια ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας. Είναι ένα αρχαίο λιμάνι, έχει μάλιστα και ελληνιστική ιστορία. Το λιμάνι αυτό έχει μεγάλη στρατηγική σημασία, γιατί σε αυτό απολύγει ένας αγωγός με τον οποίο η Σαουδική Αραβία καταφέρνει και παρακάμπτει τον Περσικό κόλπο και έτσι διοχετεύει το πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Και από εκεί αυτό, μέσω πλοίων, πετρελοφόρων πλοίων...
1: Είναι αυτή εδώ η κατάρριξη που βλέπετε, από τον Περσικό κόλπο, εδώ στο Ιαμπού.
2: Ναι. Συνοπτικά, θα μπορούσε κανείς να πει, οντολογής, πως η Ελλάδα έχει εθνικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, τα οποία θα πρέπει να τα προτάσουμε. Αυτά βρίσκονται κυρίως σε αραβικές χώρες και στο Ισραήλ. Η χώρα μας δεν είναι μια επιθετική δύναμη, δηλαδή δεν έχει προβεί σε επιθετικές ενέργειες. Η παρουσία της είναι ειρηνική και έχει δημιουργήσει κάποια αμυντικά σχήματα με τους Άραβες και τους Ισραηλινούς, δηλαδή με λαούς με τους οποίους έχει μια μακραίωνη από χιλιετίες φιλία. Τώρα, η γεωγραφική παρουσία του ελληνισμού στη Μέση Ανατολή από αυτή την πλευρά εκτείνεται μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, ξεκινά από τις ακτές της Λεβαντίνης και εκτείνεται μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, δηλαδή δεν διεισδύει σε περιοχές όπου κυριαρχούν τα ιρανικά συμφέροντα, ώστε να φανεί πως επιτίθεται σε αυτά, και αυτό αποδεικνύει πως δεν στρέφεται κατά κανενός. Ούτε έχει εισέλθει στον Περσικό κόλπο, ως δηλαδή κράτος, όχι σαν εφοπλισμό, σαν ναυτιλία. Είναι μια ειρηνική παρουσία. Ένα ερώτημα που μπορεί να γεννηθεί βέβαια είναι αν επιτεθούν τρίτοι στα ελληνικά συμφέροντα στην περιοχή, τι θα κάνει η Ελλάδα. Δηλαδή, αν λάβει χώρα μια επίθεση στο Γιαμπού, τι θα αποφασίσει η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση. Εδώ είναι δύο απόψεις, οι οποίες ως γνωστόν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και είναι πολύ παλιές. Η μία θεωρεί ότι η χώρα μας δεν έχει καμιά δουλειά να επεκτείνεται πέραν των συνόρων της και της χωρικής της θάλασσας των 6 ναυτικών μιλίων. Πρέπει να περιοριστεί εντός αυτού του χώρου και να μην βγει από αυτόν. Υπάρχει και μια άλλη άποψη, η οποία λέει πως η χώρα μας έχει συμφέροντα στην Ανατολή, τα οποία είναι πανάρχια. Μπορεί βέβαια κάποια, να χάθηκαν, έχουμε μια ιστορική εμπειρία, ότι χάθηκαν αυτά, είναι μια καταστροφή το 1922, όπου και τότε υπήρχαν και αυτές οι δύο απόψεις, αλλά έχουν απομείνει όμως κάποια άλλα συμφέροντα, τα οποία βέβαια δεν είναι της ίδιας έντασης με εκείνα που είχαμε εκείνη την εποχή στην Ανατολή, που ζούσαν και εκατομμύρια Ελλήνων. Έχουν απομείνει όμως κάποια άλλα συμφέροντα, τα οποία είναι μια συνέχεια, δεν είναι δηλαδή καινούργια συμφέροντα, έχουν μια συνέχεια από την πανάρχια εποχή. Αυτή συνοπτικά είναι η παρουσία της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή και τίθεται λοιπόν το ερώτημα λόγω αυτών των πολέμων που έχουν ξεκινήσει εξαιτίας της σύγκρουσης ενός παγκόσμιου ηγεμόνα που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ενός περιφερειακού ηγεμόνα που είναι το Ιράν και λόγω αυτής της σύγκρουσης λοιπόν που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή τίθεται πραγματικά και τα ελληνικά συμφέροντα σε μια κρίση. Εδώ λοιπόν η χώρα μας θα πρέπει, άλλωστε δεν χωρεί αμφιβολία, πως θα αποφασίσει για αυτά τα ζητήματα σύμφωνα με τις θελήσεις του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η που έχω να σχολιάσω.
1: Ορίστε κύριε Στρατηγέ.
3: Ναι, εδώ θα ήθελα να σχολιάσω 2-3 πράγματα. Θα αρχίσω με το πρώτο, κατά πόσο ο ναυτικός αποκλεισμός είναι επιτυχημένος ή όχι των Αμερικανών έξω από τα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς έχουν μία απόσταση ή μία πλευρά από την άλλη, δηλαδή από το Ομάν και από το Ιράν, μία απόσταση της τάξης των 56 χιλιόμετρων. Περίπου στην ανοιχτή θάλασσα, όπως πηγαίνουμε από τα στενά του Ορμούς για τον κόλπο του Άντεν, σε μια απόσταση γύρω στα 100 χιλιόμετρα έχουν αναπτυχθεί 42 αμερικάνικα πλοία, τα οποία ελέγχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα στη θάλασσα. Σκεφτείτε με τα μέσα επιτήρησης, με τα 3 αεροπλανοφόρα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή και τα λοιπά μέσα επιτήρησης τα οποία υπάρχουν, πόσο στενός και έντονος είναι για τα πλοία του Ιράν, κυρίως για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο, περισσότερο πετρέλαιο κατά βάση, είναι ασφιχτικός. Επομένως θέλω να πω ότι να ενισχύσω μάλλον την άποψη ότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι πολύ σκληρός για το Ιράν και δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσάιλα στο ότι δεν έχει αποδώσει. Λοιπόν, το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι υπάρχει πριν από ένα χρόνο περίπου υπογραφή ενός κοινού σχεδίου δράσης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, το οποίο έχει υπογραφεί κατά την τριμερή, η οποία έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, της Ελλάδας και του κυρίου Χριστοδουλίδη από την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι σε στρατιωτικό επίπεδο και υπήρξαν κάποιες διαρροές ότι ενδεχομένως να πρόκειται για μια ταξιαρχία η οποία κοινή ταξιαρχία Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ, η οποία ενδεχομένως να εδρεύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στο Ισραήλ ή στην Ελλάδα, αλλά θα έχει από μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών, αναφέρομαι σε Ισραήλ και Ελλάδα, και επίσης από μια φρεγάτα στην Ελλάδα και και ένα πλοίο, τέλος πάντων, πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Κορβέτες έχει το Ισραήλ κατά βάση. Λοιπόν, το τρίτο σχόλιο.
1: Δηλαδή αυτή η δύναμη δεν μπορεί να είναι στην Κύπρο.
3: Όχι, για το στρατηγείο είπα.
1: Absolutely.
3: Για το στρατηγείο. Λοιπόν, τώρα θέτω ένα θέμα το οποίο για μένα είναι το πιο άμεσο απ' όλα και αν θέλετε είναι η μέγιστη δυνατή πρόκληση που θα πρέπει η Ελλάδα τουλάχιστον να αντιμετωπίσει μέχρι τον Οκτώβριο. Μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει στο εσωτερικό της Τουρκίας, σε ξένο γήπεδο δηλαδή, την εσωτερική νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα, το οποίο αρχίζει και βλέπω να υποβαθμίζεται αντί να αναβαθμίζεται ως η μέγιστη δυνατή πρόκληση, διότι εάν αυτό εγκριθεί τον επόμενο Οκτώβριο από την Τουρκία, θα είναι μία συνέχιση του κάσους μπέλη σε ό,τι αφορά πλέον επίσημα της εκτελεστικής εξουσίας της Τουρκίας μέσα στο Μισό Αιγαίο. Θα παίρνει δηλαδή ο εκπρόσωπος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού ή του λιμενικού σώματος ή της ακτοφυλακής είτε της έρευνας διάσωσης μία εντολή και θα λέει «Μα εγώ εκεί που πηγαίνω έχω πάρει εντολή και είναι αυτή τη στιγμή νόμος του κράτους να πάω να έρθω εκεί για να εκτελέσω την αποστολή μου, αυτή που μου δώσανε». Και αναγκαστικά θα υπάρχει η ένταση από την πλευρά της Ελλάδας, διότι η χώρα δεν θα το δεχθεί αυτό σε καμία περίπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχείς κρίσεις, εντάσεις, ενδεχομένως θερμά επεισόδια και με μία άγνωστη αυτή τη στιγμή κατάληξη. Για μένα αυτή τη στιγμή αυτό είναι το κυριότερο θέμα της εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας, κατά πόσο αυτό το πράγμα η Ελλάδα έχει την εξωτερική πολιτική και διπλωματία να σταματήσει αυτό το νομοθέτημα. Το νομοθέτημα αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, διότι η γαλάζια πατρίδα ποια είναι? Η γαλάζια πατρίδα, τα νερά της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας που επικαλείται η Τουρκία παρανόμως, είναι ύδατα τα οποία η Ελλάδα δεν τα έχει επεκτείνει από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, και αναφέρομαι σε όλα τα ύδατα, τα νησιά κυρίως του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το Καστελόριζο, και δεύτερον είναι κυριαρχικά δικαιώματα υδάτων αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας, τα οποία επίσης δεν έχουν οριοθετηθεί. Σκεφτείτε να με εσωτερικό νόμο η Τουρκία να σφετεριστεί ύδατα, χωρικά ύδατα των νησιών μας, τα οποία είναι σε όλη την Ανατολική Μεθόριο. Επομένως, αυτό το οποίο λέω εγώ αυτή τη στιγμή, έπρεπε η χώρα να έχει ήδη προσανατολιστεί στο μείζον αυτό θέμα, διότι τον Οκτώβριο θα είναι πάρα πολύ αργά. Και ορισμένες δικαιολογίες οι οποίες υπάρχουν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δηλώσεις ή οτιδήποτε άλλο, το ίδιο του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι δήθεν δεν δημιουργούν τελεσμένα, δεν αποτελούν βάση δικαίου και όλα αυτά, είναι απολύτως έολα, και στην πράξη, μετά αν αυτό το νομοσχέδιο ισχύσει, θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Η χώρα μας πρέπει σε ορισμένα θέματα να είναι proactive, να τα προβλέπει και να ενεργεί. Εάν ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό, θα είναι πάρα πολύ αργά, και τελειώνω και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την φιλοξενία.
1: Στρατηγέ, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας...
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε. Εκτός αν θέλει κάποιος, ο κύριος Ευτυχίδης ή ο κύριος Τσουκαλάς, συμπληρωματικά να πούν κάτι λίγο σύντομα. Αν όχι, να αποφωνήσω ευχαριστώντας τους τηλεθεατές μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Κυριακή την ίδια ώρα, 10:30 το πρωί της επόμενης Κυριακής, να ξαναπιούμε τον καφέ μας. Να είστε καλά μέχρι τότε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πειρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
11: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
12: Στην ουρολογία τα λέμε όλα, τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
13: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: Όχι άλλο κάρβουνο.
15: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
16: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
17: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
18: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
19: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
20: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
21: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης, ή θα σας βάλω μπουρλότο.
14: Όχι άλλο κάρβουνο.
22: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
23: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
24: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: μεγάλη χαρά στο Military News τον κύριο Ανδρέα Παπά, επιχειρηματίας, ο οποίος έχει εμπλακεί, άθελά του βεβαίως, στην περιπέτεια των κόκκινων δανείων. Και αυτή η εμπλοκή τον ανάγκασε να γίνει και ερευνητής, αλλά και να ιδρύσετε, κύριε Παπά, μια ένωση καταναλωτών, μέσα από την οποία παλεύετε να πετύχετε τι?
1: Καλησπέρα κύριε Καρβουνόπουλε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως είπατε, η εμπλοκή μου ήταν τυχαία. Αφορμή της δικής μου προσωπικής ιστορίας με ένα επιχειρηματικό δάνειο στο σύνολο άλλων δανείων τα οποία είναι εξυπηρετούμενα, γιατί δεν έχω συνολικό πρόβλημα. Ένα δάνειο ήταν το μη εξυπηρετούμενο.
0: Ναι.
1: Και ασχολήθηκα, έχω ιδρύσει μια ένωση καταναλωτών. Η ένωση καταναλωτών αυτή έχει έρθει σε επικοινωνία και με άλλες ενώσεις, όπως είναι το ΕΙΝΚΑ, όπως είναι ο Εμπορικός Σύλλογος Κεφαλονιάς Ικράνη, όπως είναι η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας με τον κύριο Βαγενά. Και ξεκινήσαμε μία εκστρατεία ενημέρωσης, στην οποία παρουσιάζουμε αυτά τα στοιχεία που έχω βρει εγώ από την έρευνά μου, τα οποία διαρκώς συμπληρώνονται. Όσο ψάχνουμε, βρίσκουμε στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο αρχικό συμπέρασμα ότι εδώ δεν έχουμε. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σοβαρό πρόβλημα που αγγίζει, ίσως και ξεπερνάει, θα έλεγα, τα όρια της απάτης. Εγώ μιλάω ευθέως αυτή τη στιγμή και κρατώντας με αυτά τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου, ότι το θέμα των κόκκινων δανείων πλέον δεν είναι ένα θέμα οικονομικό ή θέμα διαχείρισης δανείων, είναι απλώς αυτό ήταν η αφορμή για να έχουμε τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική απάτη, ίσως και παγκοσμίως.
0: Πόσα χρόνια ταλαιπωρήσετε, κύριε Παπά?
1: Εγώ ταλαιπωρούμαι από το 2006 με την Εθνική Τράπεζα. Από εκεί ξεκίνησε η περιπέτειά μου, με ένα επιχειρηματικό δάνειο, μάλλον δύο επιχειρηματικά δάνεια. Είχα εταιρεία κατασκευαστική. Χορηγήθηκε ένα σημαντικό δάνειο για την αγορά ενός παλιού νεοκλασσικού ακινήτου διατηρητέων, το οποίο ήθελε και επισκευές. Ταυτόχρονα χορηγήθηκε και υπογραφήκαν ταυτόχρονα συμβάσεις και για ένα επισκευαστικό. Το επισκευαστικό, θα τα προσπεράσω γρήγορα αυτά, ποτέ δεν εκταμιεύτηκε.
0: Ναι.
1: Βρέθηκα να εξυπηρετώ ένα δάνειο καταβάλλοντας σημαντικά ποσά ετησίως η επιχείρησή μου. Και στο τέλος, μην μπορώντας να αντλήσει τα προσδοκόμενα έσοδα από την εκμετάλλευση του ακινήτου, οδηγήθηκε επιχείρηση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκαθάριση από το 2011 μέχρι το 2023. Το κακό ποιο είναι? Ότι παράλληλα είχα και δάνεια και έχω ακόμα δάνεια τα οποία εξυπηρετώ. Σημαντικό ποσό. Όμως αυτό το δάνειο ήταν η αχίλλειος πτέρνα από την οποία με έχει εγκλωβίσει αυτό το σύστημα εθνική στη συνέχεια. Υποτιθέμενος επενδυτής Frontier, Do Value, Ryoko Frontier και όλο αυτό το σύστημα, όλη αυτή η συμμορία, θα μου επιτρέψετε, θα χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς, εν πλήρη γνώση το τι λέω, και όποιος έχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχουν και δικαστικές αρχές, μπορεί να απευθυνθεί, θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί θα μου δοθεί ευκαιρία, θα δοθεί μάλλον η ευκαιρία στο δικαστικό σύστημα να ανοίξει ένα θέμα το οποίο δεν έχει τολμήσει να ανοίξει κανένας και δεν ξέρω γιατί, από τη στιγμή που υποφέρει τόσος πολλής λαός με αυτό το θέμα, θα χαρώ λοιπόν και θα προκαλέσω κάποιους και μέσα από την εκπομπή σας, αν νομίζουν ότι τους αδικό, τους δυσφημώ ή τους συκοφαντώ, εδώ είναι οι αρχές, ας πάνε να απευθυνθούν. Και εγώ θα χαρώ να παρουσιάσω τα στοιχεία μου. Για να αποδείξω ότι ό,τι λέω είναι τεκμηριωμένο.
0: Πώς καταλήξατε, κύριε Παπά, σε αυτό το συμπέρασμα?
1: Κοιτάξτε, ξεκίνησα καταρχήν να ερευνάω τα έγγραφα. Λοιπόν, υποτίθεται το αφήγημα, το επίσημο αφήγημα, είναι ότι τα κόκκινα δάνεια έπρεπε να φύγουν από τους ισολογισμούς, θα τα πω εντάχει αυτά, έπρεπε να φύγουν από τους ισολογισμούς των τραπεζών, φύγανε κάποια δις, πουληθήκανε σε επενδυτές, πήρανε χρήματα οι τράπεζες, δεν έχουν πάρει δεκάρα τσακιστή εκτός από ελάχιστα ποσά, και θα μπορώ να σας δώσω και συγκεκριμένα νούμερα για συγκεκριμένες τράπεζες. Συγχωρέστε μου την ένταση, αλλά αυτές τις μέρες έχουμε μια επίθεση ξανά μέσα στις τόσες πολλαπλές επιπτώσεις. Δηλαδή, μου κάνουν επιθέσεις με πολλαπλούς πληστηριασμούς, ενώ τους οποίους ανατρέπω. Αποκαλύπτω στοιχεία, ξέρουν πολύ καλά τι γνωρίζω και συνεχίζουν παράνομα να επιτίθεται ενορχιστρωμένα με ριόκο εταιρείες που περιμένουν stand-by, τις οποίες διαχειρίζεται η ίδια του Βάλιου για να χτυπήσει τα δικά μου τα κινητά. Όχι μόνο τα δικά μου, τα ίδια κάνουν σε όλους τους δανειολήπτες. Λοιπόν,
0: αρχίσατε λοιπόν να διαβάζετε τα έγγραφα.
1: Άρχισα λοιπόν να διαβάζω και να διαβάζω αυτά τα έγγραφα τα οποία δίνουν, γιατί δεν δίνουν όλα τα έγγραφα.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι με τα δάνεια που λυθήκανε πήγαν σε επενδυτές, οι τράπεζες έχουν φύγει από το παιχνίδι. Οι τράπεζες δεν έχουν φύγει από το παιχνίδι, οι τράπεζες παραμένουν στο παιχνίδι, οι τράπεζες το μόνο που κάνανε είναι βγάλανε τα δάνεια από το ένα σιρτάρι που έγραφε δάνεια και το βάλανε σε ένα άλλο σιρτάρι που έγραφε ομολογίες. Και τα έχουν φέρει πάλι τις ομολογίες και τις έχουν βάλει πάλι σε ένα σιρτάρι μέσα στο τραπεζικό, στους ισολογισμούς τους δηλαδή. Και ενώ οι ομολογίες θα έπρεπε να πάνε κανονικά στα χρεόγραφα, τις έχουν καταγράψει σε απαιτήσεις από δάνεια. Στην ουσία δηλαδή τα δάνεια των που υποτίθεται ότι φύγαν από τις τράπεζες παραμένουν στο τραπεζικό μας σύστημα. Αυτός είναι ο συγχυτισμός μου και μπορώ να τον αποδείξω. Πέρα από τα άλλα, περί τυλίγματα, περί απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, περί εκείνο, περί το άλλο που επικαλούνται αυτοί που τα επικαλούνται. Λοιπόν, άρχισα λοιπόν να ψάχνω αυτά τα λιγοστά έγγραφα τα οποία είναι διαθέσιμα στους δανειολήπτες. Δηλαδή, κύριε Καρβουνόπουλε, οι δανειολήπτες αυτή τη στιγμή αμήνονται σε κάποιον άγνωστο, απέναντι σε κάποιον άγνωστο, ο οποίος δεν εμφανίζεται. Εμφανίζονται ό,τι στοιχεία έχουμε, τα έχουμε μέσα από τους services, οι οποίοι σου λένε το δάνειό σου το έχει πάρει ο τάδε επενδυτής, το έχει πάρει το τάδε φαν. Δεν έχει παρουσιαστεί πουθενά ένα καταστατικό από αυτό το φαν, μία εκπροσώπηση, νόμιμη εκπροσώπηση, ποιος το εκπροσωπεί αυτό το φαν. Δεν έχει παρουσιαστεί τίποτα και όλα λειτουργούν με το τεκμήριο της νομιμότητας, δεν ξέρω από πού αντλείται, ότι όλα είναι νόμιμα. Οπότε ούτε και τα δικαστήρια μπαίνουν στην ουσία όταν τίθεται θέμα νομιμοποίησης. Τώρα τελευταία ευτυχώς κάποιοι δικαστές έχουν καταλάβει το τι γίνεται, πιστεύω και θέλω να πιστεύω, και αρχίζουν και ψάχνουν το θέμα της νομιμότητας. Δηλαδή ποια είναι αυτή η εταιρεία που εμφανίζεται σαν δικαιούχος και απαιτεί να πάρει το σπίτι του κυρίου Παπά στον πληστηριασμό για να ικανοποιηθεί από την οφειλή, από την απέτηση που έχει. Λοιπόν, άρχισα να ψάχνω αυτά τα έγγραφα. Και δεν έψαξα μόνο εδώ στην Ελλάδα, έψαξα στην Ιρλανδία, γιατί οι περισσότερες εταιρείες αυτές, η έδρα τους είναι η Ιρλανδία. Είναι γνωστό για την Ιρλανδία, λόγω του ειδικού καθεστώτος που έχει, εδρεύουν εκεί. Βέβαια δεν εδρεύουν μόνο εκεί, γιατί αν ψάξουμε τις μητρικές αυτών των εταιριών, γιατί μέχρι εκεί μπορούμε να βρούμε και ποιος είναι ο μέτοχος αυτής της εταιρείας. Σε όσες περιπτώσεις εγώ έψαξα, μέτοχος είναι κάποια άλλη εταιρεία, της οποίας μέτοχος είναι κάποια άλλη εταιρεία, της οποίας μέτοχος είναι άλλη μία ή δύο εταιρείες, και στο τέλος η αρχική μέτοχος που κατέχει αυτές που είναι πίσω από όλο αυτό το σχήμα, είναι κάποια εταιρεία η οποία εδρεύει σε ένα φορολογικό παράδοσο για ευνόητους λόγους να μην μπορεί εύκολα κανείς να διαπιστώσει ποιος βρίσκεται πίσω από εκεί. Τώρα το πώς, ποιος βρίσκεται πίσω από εκεί, εύκολα μπορεί κάποιος να το διαπιστώσει και υπάρχουν ίχνη που σε οδηγούν να βγάλεις αυτό το συμπέρασμα, είναι τα ίχνη που αφήνουν οι υπάλληλοι που υπογράφουν τα διάφορα έγγραφα. Και όλοι αυτοί οι υπάλληλοι που υπογράφουν τα διάφορα έγγραφα, όπως δημοσιεύσεις στο ενοχυροφυλακείο περί μεταβίβασης ή περί σύμβασης διαχείρισης, κάποια πληρεξούσα, όλα αυτά εμφανίζονται να έχουν υπογραφεί σε όλες τις περιπτώσεις από τραπεζικούς υπαλλήλους της εκάστοτε τράπεζας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και αυτό το ίχνος, γιατί δεν είναι το μοναδικό, και αυτά τα ίχνη λοιπόν οδηγούν στις τράπεζες. Λοιπόν, οι διαπιστώσεις που έχω κάνει είναι πάρα πολλές, έτσι. Μία βασική θα σας πω είναι ότι αν θεωρήσουμε ότι αυτά τα φαντ που μας παρουσιάζουν εδώ σαν επενδυτές που ξαλαφρώσαν τις τράπεζες δεν αποδεικνύεται από πουθενά, γιατί έχω μελετήσει τις οικονομικές καταστάσεις αυτών των φαντ στην Ιρλανδία, αυτών των υποτιθέμενων επενδυτών, δεν διαπιστώνεται από πουθενά η καταβολή κάποιου τιμήματος. Άρα δηλαδή το ότι οι τράπεζες πουλήσαν τα δάνεια, ήρθε ο επενδυτής που στην ελληνική κοινωνία σαν επενδυτή παρουσιάζονται αυτό το SPV, αυτή την εταιρεία διαχείρισης, το Frontier εν προκειμένου στην εθνική. Ήρθε το Frontier και απάλλαξε την εθνική. Το Frontier λοιπόν είχε με 100 ευρώ κεφάλαιο, δεν είχε καν τη δυνατότητα να αγοράσει ένα χαρτοφυλάκιο 10 δις, γιατί για τέτοιο χαρτοφυλάκιο ήταν το Frontier 1, ήταν ένα χαρτοφυλάκιο των 10 δις. Λοιπόν, δεν είχε καταβάλει μία τσεκιστή δεκάρα για να πάρει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Στην ουσία τι έχει γίνει, για να μην σας παρασύρω, γιατί λένε για το οικονομικό έγκλημα ότι κανονικά δεν παραγράφεται ποτέ, λέει, γιατί είναι τόσο δεδαλώδεις οι διαδρομές που ακολουθεί, που απαιτεί τεράστιο χρόνο για να το διαλευκάνεις. Αυτή, νομίζω, αυτό αποδίδεται στην κυρία Παπανδρέου, θα το πω με επιφύλαξη, έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση, γιατί πραγματικά είναι τόσο δεδαλώδες οι διαδρομές που ακολουθούν αυτές οι εταιρείες, γιατί εγώ κάτι τέτοιο περιγράφω τώρα, περιγράφω οικονομικό έγκλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Διαπιστώνω πραγματικά ότι είναι δεδαλώδες, αλλά όχι μη προσβάσιμες. Εγώ μέσα στα 2 χρόνια έχω κάνει μια χαρτογράφηση. Αυτή τη χαρτογράφηση λοιπόν μαζί με τους φορείς που προανέφερα προσπαθούμε να την κοινοποιήσουμε, να την βγάλουμε προς τα έξω, να αντιληφθούν πρώτα καταρχήν οι δανειολήπτες με τι έχουν να κάνουν και να απενοχοποιηθούν, γιατί όλοι νομίζουν ότι δηλαδή κάτι τους έχει βρει και δεν ξέρουν τι τους έχει βρει. Ενώ αυτό που τους έχει βρει είναι πολύ απλό, έχουν πέσει απατεώνες, δεν έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Πέσανε σαπατεώνες, αυτό πέσανε 5 εκατομμύρια Έλληνες, 4 σαπατεώνες. Δεν έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, τώρα όσο αυτό το σύστημα, το εγκληματικό όπως είναι στημένο, κύριε Καραβουνούπουλε, θα μου επιτρέψετε την πρώτη φορά πραγματικά που εκφράζουμε με τέτοιες φράσεις, δεν είναι μόνο η οργή, είναι ότι δεν μπορώ να αποτυπώσω διαφορετικά αυτό που γίνεται. Είναι ένα έγκλημα. Ναι. Δεν αποτυπώνεται με άλλα λόγια. Δεν μπορώ να είμαι ευγενής έχοντας απέναντί μου τέτοιες πρακτικές και τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι με γραβάτες, όπως έχω πει σε άλλη συζήτηση, και με ταγέρ, άνθρωποι προφανώς με πτυχία και με σπουδές, πρώην υπάλληλοι τραπεζών, οι οποίοι χαίραν εκτιμήσεως από τους δανειολήπτες, τους οποίους σήμερα πετάνε στον δρόμο ήδη, με δικές τους ενέργειες. Λοιπόν, προσπαθούμε τώρα αυτό να βγει προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Είχα την ελπίδα ότι κάποιοι καθήλυνα αρμόδιοι, για παράδειγμα, ο Υπουργός Οικονομικών, τον θεωρώ υπεύθυνο. Αρμόδιο, όχι υπεύθυνο, αρμόδιο. Θεωρώ υπεύθυνο τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Γιατί παρατηρούνται πολλά προβλήματα στο θέμα της δικαιοσύνης, γιατί αν οι δικαστές, μάλλον αν δεν είχε φροντίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να καταργήσει όλες αυτές τις προστατευτικές δικλείδες που προέβλεπε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας για τους δανειολήπτες, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν μπροστά στο φαινόμενο να χάνει ο δανειολήπτης το σπίτι του πριν καν εκδικαστεί η πρώτη του ανακοπή. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε καθόλου από ανακοπές και τέτοια πράγματα, κύριε Καρμινόπουλε.
0: Ναι.
1: Η ανακοπή είναι ένα έγγραφο, ένας τίτλος εκτελεστός, τον οποίο εκδίδει οποιοδήποτε εμφανίζεται, θεωρεί ότι έχει κάποια απέτηση απέναντι μου, χρωστάτε, βγάζω μια διαταγή πληρωμής. Έχει κάποιες προϋποθέσεις, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, είναι νομικό το θέμα. Λοιπόν, αυτή η διαταγή πληρωμής όμως δεν σημαίνει ότι πραγματικά μπορεί να μου οφείλεται ή οτιδήποτε. Λοιπόν, χωρίς να μου οφείλεται λοιπόν, με αυτό το παλιό χαρτό, το οποίο τώρα το έχουν αναθέσει, παλιά το εκδίδαν οι δικαστές, δηλαδή πέρναγε η διαδικασία αυτή από μια υποτυπώδη νομιμοφανή διαδικασία που κάπως προστάτευε, τέλος πάντων, όλα κάπως γινόντουσαν και στο τέλος τίποτα δεν γινόταν. Είχε ο κάθε ο φιλέτης τη δυνατότητα να προσβάλλει με μια ανακοπή και με τα λοιπά και τα λοιπά. Και θα μπορούσε να κάνει και να πάρει και μια αναστολή εκτέλεσης, δηλαδή να μην μπορώ να προχωρήσω εγώ, ας πούμε ότι είμαστε αντίδικοι, να μην μπορώ να σας πάρω το σπίτι, ώστε ότου εκδικαστεί η ανακοπή σας που μπορεί να σας δικαιώσει, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής φαινόμενο, κύριε Καρβουνόπουλε. Με ένα παλιόχαρτο, έτσι, γιατί παλιόχαρτο είναι το πλέον, το βγάζουν και οι δικηγόροι. Όχι, δεν είναι παλιόχαρτο γιατί το βγάζουν οι δικηγόροι, Είναι παλιόχαρτο λόγω της σκοπιμότητας που εξυπηρετεί. Γιατί ποια είναι η σκοπιμότητα? Να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να φτάσουμε στον πληστηριασμό, κύριε Καρβουνόπουλη. Γι' αυτό και απλοποιήθηκε και η διαδικασία. Το Υπουργείο Οικονομικών πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Ποια είναι η σκοπιμότητά του? Η σκοπιμότητά του η επόμενη θα ολοκληρωθεί με το να πει στους δανειολήπτες: δώστε τα σπίτια να τελειώνουμε. Εκεί πάει το πράγμα. Δώστε τα σπίτια να τελειώνουμε. Λοιπόν, έχουν γίνει τόσες παρεμβάσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή που πραγματικά ο δανειολήπτης είναι απροστάτητος. Εμείς λοιπόν θεωρούμε καλό, βγάζοντας προς τα έξω κάποια στοιχεία που έχουμε, να πούμε σε αυτούς τους κυρίους ότι εδώ πλέον γνωρίζουμε και κάποιοι άλλοι και πολύ περισσότεροι σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή θα περίμενα να ληφθούν μέτρα και όχι μέτρα σαν αυτά που λαμβάνονται τώρα να γίνουν πληστηριασμοί πιο γρήγορα να τελειώνουμε, μέτρα να σταματήσει αυτό το πράγμα, να υπάρξει ένα έλεγχο γύρω από το θέμα των κόκκινων δανείων, να λεφθούν καταρχήν οι συμβάσεις. Δεν έχει παρουσιαστεί καμία σύμβαση πουθενά από αυτές τις συμβάσεις που επικαλούνται οι τράπεζες και τα funds. Στείλαμε λοιπόν, κύριε Καρβουνόπουλε, ένα εξώδικο με αρκετά στοιχεία. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Σαφώς, αλλά αυτά που έχουμε βάλει είναι ενδεικτικά και ένας που θα το διαβάσει, μπορούμε να σας το στείλουμε και εσάς, θα καταλάβετε τι γίνεται. Θα καταλάβετε αμέσως τι γίνεται. Θα σας λυθούν και πολλές απορίες. Γιατί γίνεται αυτό έτσι και τι γίνεται το άλλο. Και θα καταλήξετε και τι ακριβώς θα βγάλετε.

0: Έχουμε μία δικαιοσύνη που στην πιο επιγική μου έκφραση θα πω την είναι ενυπνώση. Γιατί όταν παρουσιάζει στο δικαστή στοιχεία καταχρηστικότητας, δηλαδή του δείχνεις ότι έχεις 10 ενήμερες συμβάσεις τις οποίες εξυπηρετείς, έχεις μία καταγγελμένη. Και αυτή παραμένει καταγγελμένη γιατί έχω κάνει 30 αιτήματα και ο κύριος, η Ντουβάλιου δεν δέχεται να ρυθμίσει αυτό το δάνειο. Και βλέπει ότι η οφειλή αυτή είναι 100.000. Και σου έχει κάνει κατάσχεση η Ντουβάλιου σε 5 ακίνητα 500.000.
1: Σε 5
0: και στα 5 ακίνητα. Και στα 5 ακίνητα.
1: Και στα 5 ακίνητα.
0: Στα 5 και αν είχες 15 και στα 15 κύριε Καρβουνόπουλε. Αν είχατε 100.000 οφειλή και είχατε 10 ακίνητα και το ένα από αυτά τα ακίνητα έκανε 150.000, δεν θα πηγαίνουν να πάρουν, δεν πάνε να πάρουν το ένα το ακίνητο. Θα σας πάρουν και τα 15 ακίνητα και τα 25 όσα έχετε. Τα 100.000 έκανε χρωστάτε 100. Θα σας πάρουν 10 από το ένα, ναι. 10 από το άλλο, 10 από το άλλο. Εσείς σαν δανειολήπτης θα πας στη δικαιοσύνη και θα πεις Θεέ μου προστατέψτε με. Θα περιμένεις ευλόγα να σας προστατέψει και ο δικαστής δεν βλέπει καμία καταχρηστικότητα. Λες στο δικαστή, κύριε δικαστά, ποια είναι αυτή η εταιρεία που έρχεται εδώ, γιατί ούτε εκπρόσωπός της εμφανίζεται πουθενά,
1: ναι,
0: ούτε το καταστατικό της βλέπουμε πουθενά. Ποιος εμφανίζεται? Οι υπάλληλοι της τράπεζας. Έχουν υπογράψει τα έγγραφα και οι υπάλληλοι των σέρβισερ. Έχω, προσέξτε τη δική μου την περίπτωση, την έχω κάνει υπόθεση εργασίας. Οπότε θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου Εθνική Τράπεζα, με την οποία είχαμε ξεκινήσει πολύ καλά, αλλά δεν νομίζω να καταλήξουμε καλά. Γιατί έχω και αξιώσει από την Εθνική. Γιατί η Εθνική δεν φτάνει μια που μου έκανε, δηλαδή που δεν εκταμείευσε το επισκευαστικό. Και τουλάχιστον θα έπρεπε να μου ζητήσουν συγγνώμη και να με διευκολύνουν με τις υπόλοιπες δανειακές οφειλές. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν υποχρεωμένοι και είναι υποχρεωμένοι να εκταμείευσουν το επισκευαστικό, γιατί οι συμβάσεις δεν καλύπτουν μόνο τις τράπεζες, καλύπτουν και τους δανειολήπτες, έτσι. Όταν συμβάλλεσαι σε μια σύμβαση δανειακή, έχει η τράπεζα δικαιώματα, αλλά έχει και ο δανειολήπτης. Προφανώς οι τράπεζες θεωρούν ότι είναι πολύ μεγάλες και ο δανειολήπτης δεν θα πρέπει ούτε σαν υποψία να έχει δικαιώματα. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται, αλλά αυτό κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Λοιπόν, πας λοιπόν, γιατί ήθελα να ολοκληρώσω το θέμα με τους δικαστές. Πας λοιπόν σε αυτόν τον δικαστή και αυτός ο δικαστής δεν βλέπει τίποτα. Ούτε καταχρηστικότητα βλέπει, ούτε ότι τα κίνητα αυτά που σου παίρνουν, ας πούμε εγώ είμαι 63 χρονών, δεν είδαν ότι δεν μου παίρνουν μόνο το σπίτι. Για μία οφειλή, έτσι, μου παίρνουν δεκαπλάσιες αξίες περιουσία, την οποία δεν την παίρνουν στην πραγματική τιμή. Γιατί αν την παίρνουν στην πραγματική τιμή, κύριε Καρνουνόπουλε, θα έκανα ταμείο, θα έκανα cash out. Οι οφειλές μου είναι ελάχιστες σε σχέση με την αξία της περιουσίας μου. Θα έπαιρνα τα χρήματά μου και θα πήγαινα και εγώ στο νησί του ανθρώπου να δω πώς γίνονται οι business. Γιατί εκεί κατοικοεδρεύει η εταιρεία Gendor, η οποία βρίσκεται πίσω από το σχήμα Εθνική Τράπεζα, Frontier, Ryoko Frontier και Dubai. Η μητρική εταιρεία, η Gendor, της οποίας διευθύνων σύμβουλος είναι κάποιος κύριος Rodney O'Rourke, το Gendor είναι το ανάποδο του Rodney, αυτός ο ευφιέστατος άνθρωπος. Θα πήγαινα λοιπόν σε αυτό να μου πει να κάνω και εγώ καμία δουλειά, γιατί εδώ δεν βγαίνω, δεν βγάζω μάξη σε αυτή τη χώρα. Αλλά δυστυχώς επιδιώκουν την περιουσία μου να την πάρουν σε εξευτελιστικές τιμές και στο τέλος να χρωστάω και από πάνω. Δηλαδή στα 65 μου να έχω χάσει τα πάντα, να έχω χάσει το σπίτι μου, να έχω χάσει την επαγγελματική μου στέγη. Και τονίζω την επαγγελματική στέγη, γιατί θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό Οικονομικών, γιατί κάτι βγήκε και ο κύριος Περιακάκης και είπε ότι πρέπει να δούμε λίγο το θέμα αυτό, γιατί είναι εγκλωβισμένοι οι δανειολήπτες. Είδα μετά από 15 χρόνια τους δανειολήπτες εγκλωβισμένους. Πραγματικά. Τώρα τους είδανε. Ήθελα να το ρωτήσω. Αυτές οι ανακοινώσεις περί της ανάπτυξης της οικονομίας πώς συνάδουν με 2 εκατομμύρια μικρομεσαίους εγκλωβισμένους. Με 2 εκατομμύρια μικρομεσαίους οι οποίοι δεν τολμούν να περάσουν έξω από τράπεζα, τους οποίους κυνηγάει η τράπεζα με κατασχέσεις, τους έχει κατασχέσει στους τραπεζικούς, πιθανότατα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανταγωνίζεται η τράπεζα ή το ΦΑΝ με την ΑΔΕ, ποιος θα κατασχέσει πρώτος. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς, είναι υποχρεωμένο και να κάνει πληρωμές μέσα από τραπεζικούς.

0: λογαριασμούς, η οποία είναι κατασχεμένη. Αυτό το καθεστώς, αυτή την κατάσταση, με αυτή την κατάσταση, την οποία δεν φαντάζομαι ότι αφελώς έχουν δημιουργήσει, ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον Υπουργό, πού συνάδει το αφήγημα ότι η οικονομία μας πάει μια χαρά με τους μικροπρασίες εγκλωβισμένους. Γιατί εγώ δεν το βλέπω. Και εγώ κάποια οικονομικά έχω σπουδάσει. Και δεν μου βγαίνει με τίποτα.
1: Κύριε Παπά, όσο σας ακούω σκέφτομαι το εξής. Δικαιοσύνη εν υπνώση.
0: Η δικαιοσύνη, θα πω το εξής, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι η επιεικέστατη έκφραση που μπορώ να χρησιμοποιήσω.
1: Η κυβέρνηση αντίπαρτη.
0: Γι' αυτό επειδή θέλω να πιστεύω αυτό, γιατί δεν θέλω να αρχίσω να πιστεύω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τουλάχιστον να το πω στον αέρα αυτό που πιστεύω, γιατί σίγουρα κάτι άλλο πιστεύω. Γι' αυτό στείλαμε το εξώδικο που στείλαμε στον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος δεν είδε, δεν γνωρίζει, δεν άκουσε, όλα πάνε μια χαρά και θα έχουμε συνέχεια. Το στείλαμε και στην Ένωση Εισαγγελίων, Δικαστών και Εισαγγελίων με ένα πρόσθετο αίτημα ότι εμείς δεχόμαστε ότι δεν γνωρίζετε, αλλά καλό θα είναι, επειδή είναι ένα θέμα αυτό υψίστου δημοσίου συμφέροντος, γιατί αυτό υποτίθεται ότι όλοι εξυπηρετούμε, είμαστε διαθέσιμοι, καλέστε μας να πάω με 5 κυβότια, 10 κυβότια πόσο έχω το υλικό, το οποίο μπορώ να το συνοψίσω, μάλλον θα πάω με 10 σελίδες και θα καταλάβουν αμέσως τι γίνεται. Και μετά μπορώ να τους πω και το υπόλοιπο υλικό. Καλέστε μας λοιπόν να σας ενημερώσουμε. Γιατί στα δικαστήρια, πραγματικά, εκεί ο δικαστής είναι αυτός που τραβάει το λευγέ της Καρμανιόλας. Εκεί τελούνται δανειολήπτες. Στα δικαστήρια, στο ναό της δικαιοσύνης, είναι ο μοχλός της Καρμανιόλας. Γιατί ο δικαστής εκεί την ώρα θα μπορεί άνετα, μέσα στα νόμιμα πλαίσια, λειτουργώντας νόμιμα, να προστατέψει τους δανειολήπτες. Και δεν το κάνει. Και δέχονται το δημόσιο αφήγημα το οποίο κυκλοφορεί από αυτούς που εκμεταλλεύονται την κατάσταση, τράπεζες, αυτά τα φάντα ανεκδίγητα, τους services, τις εταιρείες Ριόκο που είναι, συστεγάζονται με τους services για να βγαίνει δουλειά γρήγορα. Κύριε Καραμουνόπουλε, ακούστε λίγο. Τα δάμια μου τα διαχειρίζεται η εταιρεία Ντουβάλι, προέρχονται από την Εθνική. Επί 3 χρόνια λοιπόν συζητάω με υπαλλήλους της Ντουβάλιου για να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε τη μία και μοναδική οφειλή. Τους έχω κάνει άπειρες προτάσεις, μάλιστα τους διέθεσα και ένα κτίριο, τους είπα εκτός από προκαταβολή που σας δίνω, πάρτε και αυτό το κτίριο, το οποίο είναι παραπάνω από την οφειλή, ελάτε να το πουλήσουμε μαζί, το οποίο το απορρίψαν. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι υπάλληλους, η κυρία αγαπητή Μπατή Εκατερίνη, η οποία έχει και το θράσος στις διαμαρτυρίες μου να ανταποκριθεί με εξώδικο, δεν ξέρω γιατί θύχτηκε γιατί αποκάλυψα το ρόλο της, εγώ θα περίμενα να αναδιπλωθεί και να μαζευτεί αυτή η κυρία. Λοιπόν, αυτή η κυρία λοιπόν που επί 3 χρόνια με δούλευε κανονικά και μου έλεγε ότι ο επενδυτής δεν το συμφέρει, δεν τον κάνει, δεν το ράνει, αποκάλυψα από έγγραφα πληστηριασμού ότι είναι αυτή η οποία είναι διαχειρίστρια της εταιρείας Ryoko Frontier μονοπρόσωπης ΑΕ, η οποία σε κάθε πληστηριασμό ακινήτου μου είναι μπάστακας και εκεί και ετοιμάζεται να χτυπήσει τα κινήτα. Λοιπόν, η εταιρεία Ryoko Frontier λοιπόν σε κάθε πληστηριασμό ακινήτου μου συμμετέχει με το υπαριθμό 2.666 πλήρη εξουσία του συμβουλιογράφου, να μην πω και άλλα ονόματα, το οποίο υπογράφει Μπατή και στέλνει άλλον υπάλληλο, στέλνει τον κύριο Καβασάκ με τον κύριο Γρηγλίνου, υπάλληλοι της αγαπητής Ντουβάλι όλοι αυτοί, που υποτίθεται η δουλειά τους είναι να βρίσκουν λύσεις στους δανειολήπτες. Όχι να τους παίρνουν τα σπίτια. Λοιπόν, με πληρεξούσιο που έχει χορηγήσει η κυρία Μπατή, έρχονται άλλοι 3-4 υπάλληλοι να αλλάξουν ένα με τον άλλον και χτυπάνε το δικό μου το ακίνητο για λογαριασμό της Frontier. Λοιπόν, τι λέτε, έχω ελπίδα να ρυθμίσω ποτέ με την Ντουβάλιο?
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Υπάρχει περίπτωση λοιπόν δανειολήπτης, ο οποίος έχει πέσει στα χέρια μια τέτοια συμμορία, γιατί περί συμμορία πρόκειται. Λοιπόν,
1: Ναι.
0: έχει πέσει στα χέρια να έχει ποτέ δίκαια αντιμετώπιση και λύση στο πρόβλημά του σε καμία περίπτωση. Ο μόνος τρόπος, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι να αποκαλυφθούν οι εγκληματίες και οι συνεργοί τους, γιατί όλοι αυτοί είναι συνεργοί.
1: Ναι. Επειδή περιγράφεται ένα οργανωμένο πιάτσικο,
0: Κανονικότατο.
1: κανονικό το πιάτσικο,
0: Ναι.
1: με τη δικαιοσύνη
0: Με
1: που
0: ένα
1: θα...
0: θεσμικό μανδύα, έτσι, γιατί
1: Ναι.
0: το αφήγημα το επίσημο, εγώ βλέπω και τον Υπουργό, δηλαδή βλέπω και τους
1: Ναι.
0: Υπουργούς, πλήσωμε. Εγώ, κύριε Καρβουνόπουλε, πριν κινηθώ, καταρχήν, επειδή δεν θέλω να μπει κανένας ότι μπορεί να είμαι αριστερός, δεξιός και γεννά. Λοιπόν, είμαι άτομο που δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πολιτική. Κάποια στιγμή, στις πρώτες εκλογές που ήταν να βγει ο κ. Μητσοτάκης, επήγα, δεν πήγα όταν ήμουν φοιτητής και πήγα και γράφτηκα στη Νέα Δημοκρατία. Για να μην του τολμήσουν και πούνε κάποιοι, έχω κάρτα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ήμουν μέλος, έχω ζητήσει τη διαγραφή μου. Λοιπόν,
1: Μάλιστα.
0: η πρώτη κίνηση που έκανα λοιπόν όταν πέσα στα χέρια μου αυτά τα καυτά στοιχεία κατ' εμένα, ήταν να απευθυνθώ στον Υπουργό των τότε Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος με αναγνώρισε, έχω την επιστολή της στα χέρια μου και το email. Τον ενημέρωνα εμπιστευτικότατα, αφού λέγοντάς του ότι και εγώ είμαι, που ξέρω που ο μέλος της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να σας προειδοποιήσω τέλος πάντων γιατί θα σας κάσει βόμβα στα χέρια μου, ήμουν λίγο αφελής μάλλον. Με αγνώρισε, δεν πήρα καμία απάντηση. Έφυγε ο κύριος Χατζηδάκης, ήρθε ο κύριος Πυρακάκης. Πάμε με αυτόν τον προοδευτικό κύριο Πυρακάκη, τον πιο μοντέρνο, ξαναεπιχειρώ. Τίποτα. Αγνοήθηκα. Ο κύριος Περακάκης έστειλε το δικό μου το email στην κυρία Λαμπάση, η οποία είναι γραμματέας της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Η αντιμετώπιση για την κυρία Λαμπάση ήταν η ίδια. Καμία απάντηση. Δηλαδή, ο Δανειλήπτης δεν μπορεί να απευθυνθεί πουθενά, είτε έχει κάτι σοβαρό να καταγγείλει, είτε έχει κάποιο κίνδυνο, ας πούμε. Όλες αυτές, απορώ, δηλαδή, πληρώνομαι γραμματείες, πληρώνομαι. Δεν ξέρω στο τέλος τι εξυπηρετούν όλες αυτές οι υπηρεσίες και επιβαρύνεται και το δημόσιο χρέος περισσότερο. Δεν ξέρω. Όταν δεν προσφέρω στον δανειολήπτη, εγώ είμαι από τους πιο ενεργούς δανειολήπτες. Δηλαδή, έχω επικοινωνήσει με τους πάντες, και δεν βρίσκεις αποτέλεσμα. Υπουργείο Ανάπτυξης. Εντάξει. Και ένα κάρο καταγγελίες σοβαρές τώρα, δεν μιλάμε. Δηλαδή, δεν είμαι δικομανής. Μιλάω με στοιχεία. Στέλνω στοιχεία. Δηλαδή, αυτό που σας είπα τώρα για το πώς λειτουργεί η Ντουβάλιου με το πρόσχημα της ρύθμισης των οφειλών, ότι στην ουσία τι κάνει, διαλέγει τα κίνητα των δανειοληπτών και με τη Ριόκο που συνεργάζεται μαζί της και λειτουργεί με τους ίδιους υπαλλήλους και για λογαριασμό της, αποφασίζει πιο ακίνητο, τα κίνητα και εφοδιά στους πληστηριασμούς, κύριε Κανουνόπουλε, είναι προαποφασισμένα. Έχουν από την αρχή, ξέρουν τον παπά, έχει αυτό και αυτό και αυτό. Θα το κάνουμε στον πληστηριασμό και θα το πάρουμε. Μην ακούσω να μου λένε περί δημοσιότητας και ο πληστηριασμός είναι δημόσιος. Έχω έγγραφα. Λοιπόν, προσέξτε. Κατάσχεση γίνεται σήμερα. Το ακίνητο βγαίνει στον πληστηριασμό σε 7-8 μήνες. Ωραία. Υπάρχει μια δημοσίευση στο Ταμείο Νομικών κτλ. Μια μικρή περιληψούλα. Ούτε καν μπορείς να καταλάβεις ποιο ακίνητο είναι και ποιο βγαίνει στον πληστηριασμό. Η πραγματική ενημέρωση του πραγματικού υποψήφιου υπερθεματιστή, γιατί μιλάνε για ότι είναι, πήγαινε και ας πάνε και άλλοι να χτυπήσουν. Πήγε η Ριόκο, δεν σας ενοχλεί η Ριόκο. Η Ριόκο το είδε στο Αιόξιο και πήγε. Η πηγή ενημέρωση λοιπόν για του υποψήφιου υπερθεματιστέ είναι το Αιόξιο. Πότε βγαίνουν, κύριε Καρβουνόπουλε, στο Αιόξιο τα ακίνητα που να βγουν στον πληστηριασμό? Ο νόμος δεν έχει ρητό όριο. Εγώ θα περίμενα ότι τη στιγμή που βγαίνουν στην πλατφόρμα του Ταμείου Νομικών, θα έπρεπε ταυτόχρονα για να υπάρχει χρόνος να συμμετάσχουν. Θα έπρεπε οι εταιρείες, οι σερβισερ να προωθούν, να βοηθάνε για να πιάσει αξία του, να πιάσει τιμή του ακίνητου, όχι να πάει κοψοχρονιάς. Λοιπόν, 10 μέρες πριν τον πληστηριασμό. Και σε πολλές περιπτώσεις, έχω περίπτωση δική μου, 7 μέρες πριν τον πληστηριασμό, δημοσιεύτηκε στο Ιόξον ότι το ακίνητό μου βγαίνει στον πληστηριασμό. Και φυσικά ποιος ήταν ο υποψήφιος υπερθεματιστής, ποιος είχε την προνομιακή ενημέρωση, κύριε Καρβουνόπουλε, ποιος ήταν στο ίδιο μυαλό, ποιος διαχειριζόταν από το ίδιο μυαλό, η κυρία Μπατή. Το μυαλό της Μπατή γινόταν η διαχείριση της Ριόκο και της Ντουβάλιου. Για Ντουβάλιου αποφάσισε, το βγάζουμε στον πληστηριασμό 30 Απριλίου το ακίνητο και το εμφανίζουμε στο e-auction στις 23 Απριλίου. Άρα ο μόνος που μπορούσε να έχει ενημέρωση ήταν η Ρίωκο εταιρεία. Συγχωρέστε μου την ένταση, θα προσπαθήσω να χαλαρώσω λίγο για να μπορέσω να σας μεταφέρω πληροφορίες. Δεν σας ακούω. Έχετε κλειστό τον ήχο, κύριε Καρπουνόπουλε.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Τώρα.
1: Θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει κάποια νομική διέξοδος στην Ευρώπη? Γιατί από ό,τι μας λέτε, από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή, εδώ εντός των συνόρων παντού βρίσκεται ένα τείχο ή πόρτες κλειστές.
0: Οι νόμοι, κύριε Καρπουνόπουλε, προσέξτε. Δεν έχουμε θέμα ότι δεν έχουμε νόμους.
1: Ναι, δεν εφαρμόζονται.
0: Καλά είναι το νομοθετικό πλαίσιο, είναι μια χαρά. Και αν, αν βάλουμε αυτή την υπόθεση πάνω στο νομοθετικό πλαίσιο, λύνεται σε χρόνο μηδέν, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν έχουν τη δυνατότητα οι servicers να συμμετέχουν στους πληστηριασμούς, μπορεί να βγαίνουν τόσες αποφάσεις. Αν είναι νόμιμες οι συμβάσεις, έχουν βγει και έχουν αρχίσει και βγαίνουν περισσότερες αποφάσεις. Για μένα κανονικά τι θα έπρεπε. Από μια κυβέρνηση που πραγματικά θέλει να λύσει το θέμα, όχι μια κυβέρνηση που το βλέπει ή το σιγοντάρει ή το επιδοτεί.
1: Ναι.
0: Είδαμε και με την απόφαση του Αριουπάγου τι έγινε. Τρέξανε να δούνε τι ζημιά πάθανε. Πιθανώς πάθανε, γιατί εγώ μπορώ να σας αποδείξω ότι δεν πάθανε και τίποτα. Όχι μόνο δεν. Έτσι, το βρήκαν σαν ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν. Έτρεξε η κυβέρνηση να δει πώς θα καλύψει τη ζημιά των φαν.
1: Το φαν.
0: Που δεν έχουν καταβάλει δεκάρα. Τσακιστή.
1: Ναι.
0: Όμως για τους δανειολήπτες 15 χρόνια και για τις επιχειρήσεις που κλείνουν, για τους δανειολήπτες που κατεστραμμένοι, δεν βλέπω να ανησυχούν. Λοιπόν, μια κυβέρνηση λοιπόν που θα ήθελε να λύσει το θέμα έπρεπε να κάνει μια επιτροπή, δεν ξέρω τι θα πρέπει να είχε κάνει, μια ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, οικονομολόγων κτλ. Και νομικών, και να βάλει κάτω το θέμα το τι ακριβώς έχει γίνει εδώ πέρα. Θα καταλήγαν στις δικές μου διαπιστώσεις με πολύ περισσότερα. Και θα έπρεπε να πάρουν τις αποφάσεις που οι αποφάσεις για μένα είναι μονόδρομος, ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να βγούμε από αυτή την ύπνωση στην οποία έχουμε πέσει, να αφυπνιστούμε, να ξυπνήσουμε από την εικονική πραγματικότητα που μας έχουν επιβάλει να ζούμε, ότι πουληθήκαν δάνεια και να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει, αν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον ή δεν εξυπηρετείται, και να επανέλθουν τα πράγματα εκεί που πρέπει να επανέλθουν. Και αν υπάρχουν ένοχοι, κύριε Καρπουνόπουλε, γιατί σίγουρα υπάρχουν, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες. Όσο βαριές και αν είναι αυτές. Το αφήγημα τώρα περί χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μην πειράξουμε τις τράπεζες και κάνουν. Αυτό το αφήγημα περί χρηματοπιστωτικής, δηλαδή ό,τι έχει σχέση με τις εισπράξεις των funds, κύριε Καρπουνόπουλε, εντελώς παρελκυστικά και παραπλανητικά, η ίδια η κυβέρνηση, και η κυβέρνηση το κάνει, και απορώ, το έχει συνδέσει με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μα δεν είπαμε προηγουμένως, μα δεν λένε και οι ίδιοι, ότι οι τράπεζες έχουν ξεφύγει από αυτούς τους κινδύνους, ότι μεταβίβασαν τον κίνδυνο στον επενδυτή, στο φαν. Τον κίνδυνο της εθνικής δεν τον έχει πάρει η Frontier. Πώς συνδέεται λοιπόν με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία ναι μεν είναι ένας κίνδυνος πάντα, αλλά έχει σχέση με το τραπεζικό μας σύστημα? Έχει ενταχθεί η Frontier στο τραπεζικό μας σύστημα και δεν το έχω αντιληφθεί? Όχι. Είναι μια ξένη εταιρεία, και μάλιστα μια εταιρεία κερδοσκοπική, έπαιξε. Ρίσκαρε, επένδυσε, υποτίθεται. Έτσι, αν θα χάσει ή αν θα κερδίσει, πώς ισχυρίζονται λοιπόν αυτοί που ισχυρίζονται ότι συνδέεται με το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα? Λοιπόν, να κόψουν αυτές τις αρλούμπες και να συνέρθουν κάποιοι, γιατί ένα πράγμα που να πω, ότι είναι τόσο χοντρή η απάτη αυτή που δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Και όσο πιο γρήγορα γίνει, εγώ κάνω έκκληση αυτή τη στιγμή προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, προς αυτούς που μπορούν να παραλάβουν τα μέτρα, προς την κυβέρνηση. Λύστε το θέμα, σταματήστε τους, γιατί καθημερινά η ζημιά μεγαλώνει. Και αν αποδειχθεί η απάτη, κάποιος θα πρέπει να καλύψει τη ζημιά. Αυτά που έχουν πάθει οι δανειολήπτες αυτή τη στιγμή, δηλαδή τα σπίτια που έχουν χαθεί, δεν θα πω για τους ανθρώπους που έχουν αυτοκτονήσει, ούτε για αυτούς που έχουν πεθάνει από αρρώστιες. Θα πω μόνο για τα υλικά, τα κίνητα που φύγανε.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η ολίπτωση. Θα πρέπει, αν αποδειχθεί ότι εδώ έχει υπάρξει μια απάτη, ότι δεν υπήρξαν πραγματικές συμβάσεις πόλεως και ότι έχει στηθεί μια κομπίνα. Κομπίνα έχει στηθεί. Λοιπόν, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Άρα, όσο τους αφήνετε αυτούς και δημιουργούν χάος και καταστρέφουν και παίρνουν σπίτια, τόσο οι αποζημιώσεις θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες. Εκτός, δεν πιστεύω να σκέφτονται να το κάνουν όπως κάνανε με τους ανιολήπτες του νόμου Κατσέλη, που βγήκε η κυβέρνηση και προσπάθησε να περιορίσει τη ζημιά, δήθεν ότι κάνοντας χάρη στους δανειολήπτες, τους δίνει λύση, αλλά στην ουσία απέκλεισε 250.000 δανειολήπτες, που είχαν το κάθε δικαίωμα να πάρουν τα αναδρομικά τους, και δεν ξέρω με ποιο δικαίωμα ο κύριος Περακάκης βγήκε και είπε δεν θα τα πάρετε, γιατί αυτό είπε στην ουσία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άρα η ζημιά μεγαλώνει. Και ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο που θα πω, το έχω πει και άλλες φορές και θα ήθελα να μην παρεξηγηθώ, γι' αυτό θα προσέξω τι θα πω. Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη και όσοι είναι υπεύθυνοι να την απονείμουν ή να φροντίσουν για την απονομή της αποφεύγουν, ο αδικούμενος οδηγείται σε έναν μονόδρομο και στο τέλος αυτός ο μονόδρομος τον οδηγεί στην αυτοδικία. Δεν θέλω να πάει σαν μήνυμα ότι κινδυνολογώ ή ότι προτρέπω τον κόσμο να σηκωθεί και να κατέβει κάτω και να παρανομήσει. Σε καμία περίπτωση. Το λέω για να προλάβω. Κρίνω από μένα το πόσο εξοργισμένος είμαι με αυτά που βλέπω, στη δική μου την περίπτωση, το πόσο προσβεβλημένος είμαι, γιατί προσπαθώντας οι ίδιοι αυτοί να παρουσιαστούν ότι λειτουργούν νόμιμα, επειδή προσπαθούν να παρουσιάσουν εμένα σαν τον παράνομο, σαν τον κακόπιστο, τον που δεν θέλει να πληρώσει, που δεν θέλει να κάνει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα εκρηκτικό συνοθήλευμα συναισθημάτων και τα συναισθήματα από ένα σημείο και μετά είναι ανεξέλεγκτα, και αν πολλοί άνθρωποι νιώσουν αυτά τα ίδια συναισθήματα που νιώθω εγώ, που τα οποία μπορούν να γίνουν και ακόμα πιο έντονα, δεν θα φταίει ο Ανδρέας ο Παπάς που βγήκε κάποτε στην εκπομπή του Καρβουνόπουλου και είπε ότι ας προσέξουν. Λοιπόν, άρα όσοι έχουν ευθύνη για την απονομή δικαιοσύνης να την απονείμουν, για να σταματήσει το κακό, γιατί το κακό έχει γίνει, αλλά να μην επιδεινωθεί περισσότερο, για να μην οδηγηθούμε σε τέτοιες καταστάσεις που τις βλέπω, αν εγώ δηλαδή διαισθάνομαι ότι εκεί θα καταλήξουμε. Αν δεν δοθεί λύση, ο κόσμος θα αναγκαστεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τα παιδιά του, την περιουσία του. Γιατί κάθε πολίτης, αυτά είναι τα βασικά αγαθά τα οποία υπερασπίζεται. Αγαθά και αρχές, δηλαδή υπερασπίζεται τις αρχές του, υπερασπίζεται την οικογένειά του, το σπίτι του και την επιχείρησή του, την περιουσία του. Γι' αυτά γίνονται όλα.
1: Κύριε
0: Οπότε,
1: Παπά, και πάλι πολύ ψύχραιμος είσαστε με όλα αυτά που μας περιγράψατε. Πραγματικά είναι μια κατάσταση φρικαλέα, θα έλεγα.
0: προσπαθώ να είμαι ψύχνος, αν και βλέπω τώρα εδώ πέρα ότι έχω αναψωκοκκινήσει. Ίσως είναι γιατί είναι πρόσφατα αυτά που μου συμβαίνει. Όχι πρόσφατα, εγώ το ζω αυτό που σας είπα, αυτή την υπόθεση. Τη ζω από το 2006, δηλαδή τι καταφέρανε. Καταστρέψαν έναν μικρομεσαίο, που σαν και εμένα είναι πολύ. Οι μικρομεσαίοι μπορεί μεν τα μεγέθη τους να μην είναι μεγάλα, κύριε Καρμουνόπουλε, αλλά αν λάβουμε υπόψη επενδυμένα κεφάλαια που έχει ένας μικρομεσαίος εν σχέση με την απόδοση, είναι τεράστια. Η απόδοση είναι τεράστια. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε επιχειρήσεις που επενδύουν δις και να προσφέρουν στην εθνική οικονομία λιγότερα από
1: Υπάρχει
0: έναν.
1: ένα μίσος με οτιδήποτε μικρομεσαίο. Έτσι, για να κάνω λίγο μαύρο χιούμορ,
0: Ναι.
1: ο κύριος Χατζηδάκης που σας αγνώρισε, νομίζω είναι ότι από τους βουλευτές με τα πολλά ακίνητα, αν θυμάμαι καλά, το Ποθενέσχες. Οπότε, γιατί να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Εγώ επικαλέστηκα, σας είπα και τον ρόλο μου σαν.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: Δύο πλέον
0: πήγα να
1: μετά
0: προστατέψω. Πήγα να προστατέψω και το κόμμα, να προστατέψω και την κυβέρνηση, πήγα να προστατέψω όλους. Και
1: δύο.
0: τώρα με βλέπετε ότι είμαι απέναντι, γιατί τα δικά μου τα κίνητρα δεν είναι πολιτικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποτε που πήγα και γράφτηκα στη Νέα Δημοκρατία, γράφτηκα για λόγους όχι γιατί ήθελα εγώ να εξυπηρετηθώ, γιατί έκρινα ότι αυτό πρέπει να γίνει. Σε άλλες περιπτώσεις έχω ψηφίσει κάποιους άλλους. Δεν με δεσμεύει κάτι.
1: Ναι.
0: Ενεργός και ελεύθερος πολίτης.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαστε σε επαφή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ενημερωθεί ο κόσμος. Θα ήθελα να πω ένα πράγμα λίγο και αυτό μου βγαίνει από τα μηνύματα που παίρνω από τους πολίτες, επειδή πολλοί κόσμος είναι απελπισμένος, πραγματικά έχουν πέσει στο καναβάτσο. Έχω να τους πω ότι δεν είναι μόνοι τους, μην νιώθουν ενοχή ότι σαφώς και κάποιοι ίσως έχουν κάνει λάθος, έτσι να ευθύνουν, δηλαδή δεν πάνε να... Εγώ δεν πάω να απενοχοποιήσω τον κάποιον που ήταν πραγματικό σαλταμπάγκος
1: Ναι,
0: και
1: πραγματικός
0: αρπαγνέθη
1: κακοπληρωτής, ναι.
0: που δεν είναι κακοπληρωτής, αλλά επειδή όμως το 99,9% των δανειοληπτών είναι οικογενειάρχες άνθρωποι και θέλω λίγο να βγάλουν από πάνω τους αυτή την ενοχή, να δουν εδώ ότι δίπλα τους υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι που ζουν στο ίδιο κανάλι. Ζούμε μια πολύ ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο. Δεν είμαστε μόνοι. Να το καταλάβουν αυτό και να αναθαρρύνουν από το γεγονός ότι τουλάχιστον κάποιοι έχουν φροντίσει και για αυτούς να αποκωδικοποιήσουν αυτό το φαινόμενο και να σμπρώχνουν τα πράγματα και τις καταστάσεις ώστε να ξεσπάσει αυτό το σκάνδαλο, γιατί για μένα πρέπει να ξεσπάσει, δηλαδή να αποκαλυφθεί, αυτό εννοώ να ξεσπάσει.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να αποκαλυφθεί. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Η Ελλάδα δεν έχει μέλλον, ούτε η οικονομία της Ελλάδας, αλλά ούτε και οι πολίτες της χώρας. Μην επεκταθώ τώρα σε δημογραφικά και τέτοια. Με τους πολίτες εγκλωβισμένους. Εδώ έχουμε πόλεμο κανονικό. Πόλεμος, αυτός είναι πόλεμος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες! Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε! Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησέ μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δορίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
13: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
14: Είναι η AirTopen, airtopen.com στο σελίδα μας. Γεννηθήκαμε από τότε που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Και λίγο μετά από μία πολύ άσχημη περιπέτεια, πολιτική, απάνθρωπη, βιώσαμε την πραγματικότητα της αναλγησίας της εξουσίας τότε, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Από τότε άρχισε το κακό? Όχι. Από την εποχή του Σιμίτη, θα μου πει κανείς. Ναι. Εμείς όμως συνεχίζουμε εδώ, στην AirTopen, airtopen.com, η αυτοδιαχειριζόμενη συχνότητα που τώρα τη συναντάτε στο YouTube, μια που η κυβέρνηση της ΕΡΤ και η διοίκηση της ΕΡΤ θέλησε να μας πάρει και τα FM. Κρατάμε δυνατά και ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα είναι εξαιρετικά αφιερωμένη η εκπομπή στους απατεώνες όλου του κόσμου. «Απατεώνες του κόσμου», έγραψε ο Πάνος Κατσιμίχας, ένα τραγούδι που ακούσαμε τώρα, μελοποιημένη ποίηση, που νομίζω ότι τα λέει όλα. Ευχαριστώ τον Πάνο Τσάμπρα, τον ήχο και όλους εσάς, που ίσως θελήσατε σήμερα να επικοινωνήσετε λίγο περισσότερο μαζί μας, μια που θα συναντήσετε πιθανότατα αλήθειες που πληγώνουν και κυρίως αλήθειες που δεν λέγονται. Γιατί απατεώνες του κόσμου χειρίζονται τις μάζες, τις ανόητες αλλά χρήσιμες μάζες του κόσμου, με δόλο, με φόβο, με παραπληροφόρηση. Γι' αυτό και έχουν μαζί τους την πλειοψηφία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, παραπλάνησης. Γι' αυτό που και παίζουν το μυαλό του κόσμου, τη συνείδηση του κόσμου, τη συνείδηση πολλών την εξαγοράζουν, αλλά των πολλών ανυποψίαστων ή και ανοήτων ανθρώπων το πλάθουν σαν πλαστελίνη. Και κάπως έτσι έπραξαν και πριν από λίγα χρόνια, πρόσφατα, στην εποχή της υποτιθέμενης πανδημίας. Ευχαριστώ τους ακροατές που μπήκαν ήδη στην παρέα μας. Η κυβέρνηση, λέει, έχει μετατραπεί σε μια αδίστακτη καθεστωτική κομπανία, όταν η διαφθορά είναι η μόνιμη μέθοδος διακυβέρνησης. Όταν το μόνο σου μέλημα είναι η ασυλία της παρέας σου, η συγκάλυψη σκανδάλων, είναι το μοναδικό σου ταλέντο. Και πάλι, επίοικης είσαι, φίλε. Γιατί σου θυμίζω ότι ο κάμπος της Λάρισας μετετρέπεται σε data center, που μας έγραψε την περασμένη εβδομάδα ένας άλλος ακροατής και βρήκαμε τα στοιχεία, όταν είναι Ισραηλινοί πίσω από το σχέδιο προδοσίας και τώρα παίρνουν τη γη για ένα κομμάτι ψωμί. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο το βιώνουμε καθημερινά στις ζωές μας, μέσα από ένα δημοκρατικό εισαγωγικά, αλλά τυραννικό κατά την προσωπική μου άποψη, καθεστώς. Βέβαια, όταν ένας λαός είναι, αποτελείται από εθελοντές δούλους με δανεική σκέψη, όπως έχουμε ξαναπεί, και όταν από τη στιγμή που υπάρχει ασυλία σε εγκληματίες δεν υφίσταται δημοκρατία, τότε νομίζω ότι τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους, αρκεί αυτό το δρόμο να μπορεί να το επιλέγουμε εμείς. Εμείς, και όχι αυτοί να αποφασίζουν χωρίς εμάς. Γιατί, όπως είχε πει ο Λούθερ Κίνγκ, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο δεν είναι οι κραυγές των βίων, των διεφθαρμένων, των ανέντιμων, των χειριστικών, των ανήθικων. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι η σιωπή των καλών. Κάπως έτσι. Και όσο για τη βλακεία που λέγαμε πριν, ο Σεφέρης είχε πει ότι είχε αναρωτηθεί πότε θα ανθίσουν τούτοι οι τόποι, πότε θα έρθουν καινούργιοι άνθρωποι να συνοδεύσουν τη βλακεία στην τελευταία της κατοικία. Άρα, τι έφταιξε και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ανοχή από την πλευρά των πολιτών, ημών, όλων των ανθρώπων. Τι φταίει όταν συνεχίζουμε να σκύβουμε το κεφάλι? Τι φταίει όταν δίνουμε εμείς την εντολή στην εξουσία που ορίζεται και απλώνει τα πλοκάμια της από τη δικαιοσύνη που έχει εξαγοραστεί σε μεγάλο ποσοστό, ευτυχώς όχι όλοι, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για ένα κομμάτι ψωμί, πάλι θα έλεγαν οι κατσιμιχαίοι, εξαγοράστηκαν εκείνη την εποχή του ψευτοκόβιτ, και όλη αυτή η ιστορία, καθώς και οι ζωές μας, ελέγχονται απόλυτα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και βέβαια τώρα γίνονται τα πράγματα ακόμη πιο ύπουλα, πιο μεθοδευμένα, ας πούμε, όπως η Ελλάδα πεθαίνει, την σκοτώνουν τόσο μεθοδικά. Εδώ λοιπόν είναι ένα σταθμός στον οποίο θα σταθούμε σήμερα εδώ από την Ert Open, για να θυμηθούμε κάτι που εντελώς ξαφνικά το αφήσαμε πίσω, αλλά που γευόμαστε με δραματικότητα, πραγματικά με δραματικό τρόπο, σε όλο της το μεγαλείο, τις συνέπειες, αυτό που έχει αφήσει η υπόθεση COVID, η διαχείριση της υπόθεσης COVID, γιατί η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, πέρα από το παγκόσμιο παιχνίδι που παίχτηκε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που πρέπει να ψάξετε κι εσείς που δεν γνωρίζετε, να μάθετε τι σημαίνει Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τι είναι αυτός ο οργανισμός, τέλος πάντων, γιατί τον έχετε θεοποιήσει. Και κάπως έτσι, μεθοδικά, με την υπογραφή μας τελειώνουν. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Σάκης, τα χωριά μας γέρασαν, τα σχολεία μας βάζουν λουκέτο, τα χωράφια μας τα τρώνε τα βάτα και εμείς κοιτάμε μέσα από το Facebook και γράφουμε, αλλά αντάλλον επικοινωνούμε, κάνουμε εικονικούς φίλους, κάτι τέτοιο. Μας τύπησε λοιπόν η εγκατάλειψη και ένας περίεργος πόλεμος. Η ιστορία είναι σουρωτήρη, ναι. Το 21 έγινε συνωστισμός, ο Κολοκοτρώνης ένας τοπικός οπλαρχηγός, η μικρασιατική καταστροφή κατά αυτούς είναι παράπλευρη απώλεια και ντρέπονται να πούν στα παιδιά μας ποιοι είμαστε. Τα μαθαίνουν, απολογούνται που είναι Έλληνες. Την ίδια ώρα που φαίνεται ξεκάθαρα με τις χιλιάδες μεταναστών που εισβάλλουν στη γη μας ότι γίνεται μια αντικατάσταση πληθυσμού. Ερημώνουμε. Κάπως έτσι. Πάμε λοιπόν να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις, τις ανησυχίες μέσα από πραγματικά γεγονότα που έπαιξαν ένα ρόλο εξαπάτησης ενός λαού, το ρόλο ενός διχασμού ενός λαού και, αν θέλετε, μιας εξοντοτικής πολιτικής και διαχείρισης αυτό που ονόμασαν πανδημία COVID. Θέλω να καλησπερίσω στην Ert Open την κυρία Εύη Κιαγιά, γιατρό. Συνδεόμαστε με την Κρήτη κατευθείαν. Καλησπέρα, κυρία Κιαγιά.
15: Καλησπέρα, κυρία Μαυρογέννη.
14: Επανήλθαμε.
15: Τα λέμε 5 χρόνια τώρα.
14: Τα λέμε, ναι, τόσο, 5-6 χρόνια τώρα. Τώρα επανήλθαμε γιατί έχω κάποιες απορίες. Θα ήθελα, αν μπορείτε, με τα στοιχεία που έχετε, με τις γνώσεις, με την άποψή σας, η οποία εκδιώχθηκε και αυτή, στερώντας σας, αν θέλετε, το δικαίωμα επί 3 χρόνια να ασκήσετε το λειτουργήμα του γιατρού, γιατί αν το ασκούσατε μόνο ως επάγγελμα και μάλιστα αν παίρνατε και κάποια εκατομμύρια επιδοτήσεων από μελέτες πανεπιστημιακές ή με όποιο άλλο τρόπο, όπως διαβάζουμε για άλλους γιατρούς που βλέπαμε στα κανάλια συνέχεια και βλέπουμε τα στοιχεία μέσα από τη διάβγεια, δεν θα είχατε διωχθεί, αν αντιλαμβάνομαι. Ωστόσο, έχω απορίες.
15: Ακριβώς.
14: Με εσάς και θα ήθελα να τη συζητήσουμε λιγάκι, αρκεί να μην σπείρετε ψευδείς ειδήσεις.
15: Βεβαίως.
14: Δεν ξέρω, έχετε τέτοιο σκοπό να...
15: Όχι, κανένα τέτοιο σκοπό και ποτέ δεν το έκανα.
14: Γιατί κατηγορηθήκατε, αλλά τελικά αθωωθήκατε, ότι διασπείρατε ψευδείς ειδήσεις και ανυπόστατες θεωρίες και ότι παραπλανήσατε τους πολίτες.
15: Ακριβώς, και οδήγησα πολύ κόσμο να μην εμπιστευτεί την επιστήμη, να μην φοράει μάσκες, να μην κάθεται μέσα στο σπίτι, να μην εμβολιάζεται, και γενικότερα ήμουνα το μαύρο πρόβατο, το πρώτο μαύρο πρόβατο στην Ελλάδα. Μετά από μένα ξεκίνησαν και άλλοι γιατροί, ήμουνα όμως η πρώτη και χαίρομαι γι' αυτό. Πήρα μια κακή πρωτιά. Και διώχθηκα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πρώτα από τον Ιατρικό Σύλλογο και μετά αυτεπάγγελτα από την δικαιοσύνη. Είχα λοιπόν να απολογούμε γενικότερα σε ένα δικαστήριο στο οποίο οι μάρτυρες κατηγορίας μου δεν έρχονταν. Και όταν τελικά ήρθαν, έγινε το δικαστήριο και ήταν αυτές στις αρχές, τις πρώτες μέρες, την πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα, του Ιουλίου. Στο οποίο αθώθηκα πανηγυρικά, βέβαια. Τα ψέματα τους πλέον δεν είχαν υπόσταση, ειδικά με όλες αυτές τις αποκαλύψεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και σίγουρα αν το δικαστήριο γινόταν μέσα στο 21, θα είχα καταδικαστεί, μπορεί να ήμουν και φυλακή τώρα, έτσι.
14: Ναι, αν ζούσατε, αν δεν είχατε τραυματιστεί θανάσιμα σε κάποιο τροχαίο, όπως
15: διευθυντήθηκε
14: στα Τέμπη που επρόκειτο να καταθέσουν, λέω τώρα.
15: Έχετε απόλυτο δίκιο.
14: Μπορεί να έχει πέσει κανένα ελικόπτερο, αεροπλάνο που ήσασταν απάνω.
15: Ναι.
14: Μπορεί να σας είχαν δολοφονήσει κάτω από το σπίτι σας, όπως τον Καραϊβάζ, όπου λίγες μέρες πριν είχε πει ότι ο στόχος είναι και η παιδεραστία να νομιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Και άλλα πάρα πολλά περιστατικά τέτοια.
15: Ακριβώς. Έχω να σας πω, βέβαια, δεν ξέρω αν το έχουμε πει σε συζητήσεις που είχαμε στο παρελθόν. Έχει απειληθεί η οικογένειά μου και εγώ και το παιδί μου. Τόλμησαν και απειλήσανε το παιδί μου σε ανώνυμα τηλεφωνήματα.
14: Όχι, δεν το έχουμε πει. Τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό. Θυμάμαι τις διώξεις. Θυμήστε μου, όταν λέτε απείλησαν το παιδί σας, κυρία Κιαγιά, τι εννοείτε?
15: Τηλέφωνο και μου είπαν να σταματήσω να μιλάω, γιατί πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο θα προχωρήσει είτε είμαι εγώ είτε όχι. Αυτό που κάνω είναι να στρέφω κάποιους εναντίον μου, κάποιους, έτσι. Και λέω, ποιος είναι? Πού βρήκατε το τηλέφωνό μου? Και μου το κλείσανε. Προσέξτε όμως, γιατί έχετε και ένα μικρό παιδί.
14: Ναι. Είναι σύνηθες, βέβαια. Είναι σύνηθες, γιατί όταν...
15: Ή τους την ξέρουμε.
14: Ναι, όταν στον κόσμο, σε κάποια χώρα, αν θέλετε, του σύμπαντος κυβερνούν πολιτικές μαφίες, εγκληματικές συμμορίες γενικότερα, λέμε τώρα.
15: Ακριβώς.
14: Συμβαίνουν και αυτά. Μήπως το είδατε στο όνειρό σας, στον ύπνο σας? Και δεν,
15: δεν νομίζω. Ούτε φυσικά στον ύπνο μου είδα ένα βανάκι με σκούρα τζάμια και κεραίες από πάνω. Τώρα όλα αυτά ακούγονται περίεργα.
14: Όχι, γιατί το βανάκι το είδα και εγώ. Εμένα δεν ήταν βανάκι, ήταν τζιπάκι, τζιπάρα.
15: Ναι, με σκούρα τζάμια και κεραίες από πάνω, όπως έχουν τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία, ακριβώς έξω από το σπίτι μου, δηλαδή στα 4 μέτρα. Όταν φώναξα να μου φέρουν το κινητό για να τραβήξω βίντεο, έβαλε μπρος και έφυγε. Άρα ακούγανε, γιατί εγώ δεν φώναξα το παιδί μου που ήταν δίπλα μου στο 1 μέτρο. Δεν του φώναξα, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε κάποιος ο οποίος δεν ακούει πάρα πολύ καλά μακριά να το ακούσει. Όταν λέω φέρε μου το κινητό μου τώρα φέρε μου το κινητό μου, με αυτή την ένταση της φωνής, να το ακούσει κάποιος που είναι σε απόσταση 4-5 μέτρα. Δεν μπορεί. αυτό και να έχει το βιονικό αυτή.
14: Καταλαβαίνω.
15: Αυτό ήταν τυχαίο, λοιπόν.
14: Καταλαβαίνω.
15: Πολλά τυχαία.
14: Ναι, πολλά τυχαία. Και όλα αυτά για έναν άνθρωπο, για μία γιατρό, η οποία δεν εξαγοράστηκε, δεν ξεπουλήθηκε, μία από τους αρκετούς γιατρούς, όχι την πλειοψηφία όμως, αλλά και μία γυναίκα γιατρό, η οποία εξ αρχής, μόλις το Μάρτιο του 20 έσκασε ιστορία για COVID και ευνηδίασαν και τρομοκράτησαν τον κόσμο ότι κινδυνεύει από μία πανδημία, τότε εσείς γνωρίζοντας πράγματα ή υποψιαζόμενοι πράγματα, μελετώντας, βγήκατε και μιλήσατε, όχι στο ραδιόφωνο, δεν είχατε τότε εκπομπή, κυρία Γιάννη.
15: Όχι, όχι, δεν είχα ούτε εκπομπή ούτε τίποτα. Είχα, είχα μόνο ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο φρόντισαν και μου το κλείσανε σε 2-3 μήνες από τότε. Ξεκίνησα να μιλάω. Ήταν όχι το Μάρτιο, δεν ξεκίνησα το Μάρτιο να βγαίνω στο YouTube, ξεκίνησα το Μάιο. Γιατί το Μάρτιο ευφυλιάστηκα κι εγώ, όπως όλος ο κόσμος. Λέω τι γίνεται. Και άρχισα να παρακολουθώ τηλεόραση. Μετά από πολύ καιρό που δεν έβλεπα τηλεόραση, γενικώς δεν είμαι της τηλεόρασης. Άρχισα να βλέπω τηλεόραση και άρχισα να ακούω πράγματα τα οποία δεν μου θύμιζαν ιατρική επιστήμη όπως τη διδάχτηκα εγώ. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρω εδώ και 30 χρόνια που ασκώ το επάγγελμα, το λειτουργήμα της ιατρικής αν θέλετε, να γνωρίζω ότι μάσκες τις βάζαμε μόνο όταν μπαίναμε, φορούσαμε εμείς, αλλά ως επιτοπλίστων φορούσε ο ασθενής που ήταν ανοσοκατασταλμένος μέσα στο νοσοκομείο. Αυτός έπρεπε να φοράει για αρχή και η νοσηλεύτρια που πήγαινε συνέχεια από πάνω του φορούσε μάσκα. Άρα η μάσκα, όπως είχαν πει εξ αρχής, ήταν μόνο για όσους νοσούν. Μετά όμως άρχισαν και βγαίνανε και λέγανε ότι για όλους προστατεύει η μάσκα. Τότε λοιπόν άρχισα να ψάχνω τι ακριβώς γίνεται, πόσο είναι το μέγεθος ενός ιού και αν μπορεί μια μάσκα η οποία δεν μπορεί να κολλήσει στο πρόσωπο ερμητικά να προστατεύσει έναν άνθρωπο από αυτό που λέμε την εξάτμιση του σάλιου του την ώρα που μιλάει και να προστατεύσει τον απέναντι φορώντας μάσκα κάποιος. Δεν γίνεται. Τότε κατάλαβα ότι άρχισαν να λένε ψέματα. Τότε ήρθανε και τα πρώτα τεστ σε λίγο καιρό για τον κορονοϊό, τα οποία ήξερα, ναι, παραμένει αυτό. Μετά υπήρξαν δημοσιεύματα πάρα πολλά, ότι αυτά τα τεστ δεν ανοιχνεύουν μόνο κορονοϊό. Ανοιχνεύουν 7 διαφορετικούς ιούς. Και εμείς τα ίδια αυτά τα χρησιμοποιούσαμε για να ανοιχνεύουμε γρήπη το 2004, το 5, το 6, το 7, όσο ήμουνα στην ειδικότητα. Τα ίδια τεστ.
14: Τα ίδια τεστ από τα οποία οικονόμησαν κάποιοι 3 εκατομμύρια. Ωστόσο, αυτό το τεστ δεν μας έλεγαν ότι ξέρεις εσύ που έχεις ένα αναπνευστικό πρόβλημα, εσύ που έχεις ένα διχαλάκι ή ένα συνάχι ή λίγο πυρετό ή τίποτα. Δεν μας έλεγαν, ξέρεις εσύ έχεις κρυολόγημα, εσύ έχεις γρήπη, εσύ έχεις του άνω αναπνευστικού, του κάτω αναπνευστικού. Μας έβγαζαν ότι είμαστε θετικοί, ας πούμε, στον COVID.
15: Συνεχώς και μάλιστα αν θυμάστε κυρία Μαυρογέννη, μία ολόκληρη χρονιά είχαν εξαφανίσει τα κρούσματα της γρήπης, εντελώς.
14: Ναι, είχαν ξεχάσει τη γρήπη, ναι, που, είχε φέρει στη ζωή μας ούτως ή άλλως θανάτους.
15: Ακριβώς.
14: Πείτε μου κάτι, ναι, εγώ λίγο τώρα έτσι όπως γυρίζω πίσω το χρόνο και θα ήθελα λίγο τα φώτα σας γιατί έχω μπερδέψει λίγο τις ημερομηνίες. Θυμάμαι ότι πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε το 20 έσκασε η υπόθεση COVID, τα λοιμωδών νοσοκομεία και η ΜΕΘ δεν είχαν κλείσει νωρίτερα.
15: Είχαν κλείσει νωρίτερα, ναι, αλλά τη στιγμή που έχουμε μια τόσο έκτακτη ανάγκη, μια πανδημία, θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή και να ανοίξουν τα νοσοκομεία. Είχαν κλείσει 3 νοσοκομεία τα προηγούμενα χρόνια.
14: Κοιτάξτε, το να κλείνεις νοσοκομεία όταν και το εθνικό σύστημα νοσεί ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια, πόσο μάλλον τώρα που ο στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση και της νοσηλείας μας, καταρχάς δεν πρέπει να τα κλείσεις. Άρα αυτό δείχνει κάποιο δόλο, κάποιο λάθος, ανεπάρκεια πολιτική. Ωστόσο το θυμήθηκα ότι έκλεισαν τα νοσοκομεία λοιμωδών που θα μπορούσαν να σώσουν κόσμο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο πάλι βοηθήστε με λίγο. Πότε απαγορεύτηκαν, απαγορεύτηκε να παίρνουμε αντιβίωση από το φαρμακείο, κυρία Κιαγιά?
15: Χωρίς συνταγογράφηση.
14: Χωρίς συνταγογράφηση.
15: Ήταν το Σεπτέμβριο του 20.
14: Μάλιστα.
15: Ενώ για παράδειγμα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες αυτό υπήρχε, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις αντιβίωση από άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε εμάς αυτό μπορούσε να δεν ίσχυε και μπορούσε να αγοράσεις και αντιβιώσεις από το φαρμακείο κανονικά όπως τα υπόλοιπα φάρμακα. Εκτός από κάποια τα οποία ήθελαν κόκκινη γραμμή στο, στο συνταγολόγιο ναρκωτικών.
14: Ναι.
15: Με τα υπόλοιπα φάρμακα, αλλά και σιρόπια και τα πάντα, πολλούνταν ελεύθερα στην Ελλάδα. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, 1η Σεπτεμβρίου, Σεπτεμβρίου του 20. Τυχαίο και αυτό? Όχι φυσικά, καθόλου τυχαίο. Όπως πολλά δεν ήταν τυχαία. Και αφού μιλάμε για Σεπτέμβριο του 20, να γυρίσουμε λιγάκι ένα χρόνο πριν.
14: Ναι.
15: Ακριβώς ένα χρόνο πριν, αποφασίσανε ότι το ΚΕΛΠΝΟ, λέει, είχε σκάνδαλα, είχε χάσει την αξιοπιστία του, το κέντρο ειδικών νόσων τέλος πάντων, λοιμωδών και άλλων νόσων. Και αποφάσισαν να το αλλάξουνε, ψηφίσανε κατάργηση του ΚΕΛΠΝΟ και ίδρυση του ΕΟΔΗ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μιλάμε για τον Οκτώβριο του 2019, για να δείτε ότι απολύτως τίποτα δεν ήταν τυχαίο.
14: Δηλαδή, εξηγήστε μας ακριβώς. Καταργείται λοιπόν το ΚΕΛΠΝΟ και
15: μετατρέπεται
14: σε ΕΟΔΗ, που σημαίνει τι? Ναι.
15: Και με το ονομάζεται, γίνεται ΕΟΔΗ, σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
14: ναι,
15: κυβέρνηση. Σε αυτό μέσα διευρύνονται οι αρμοδιότητες του. Οκτώβριος του 19 επιμένω. Για τον κόσμο το λέω.
14: Ναι, Οκτώβριος του 19, δηλαδή 4 μήνες πριν σκάσει η υπόθεση COVID. Ναι.
15: Ωραία. Ενώ το ΚΕΛΠΝΟ εστίαζε κυρίως στα λοιμώδη νοσήματα, δηλαδή ναι, HIV, υπατήτηδες, γρήπη κτλ. Κτλ. Ναι. Ο ΕΟΔΗ σχεδιάστηκε για να καλύπτει συνολικά τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβάνοντας και τα μη μεταδοτικά νοσήματα, γενικά την περιβαλλοντική υγεία, την προστασία από βιολογικούς κινδύνους και την ετοιμότητα για υγειονομικές κρίσεις και υγειονομικές απειλές. Για παράδειγμα, υπήρχε ανάγκη να έχει, σύμφωνα με, να υπάρχει δυνατότητα, σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, να υπάρχει ένας ΕΟΔΗ που θα μπορούσε να διαχειριστεί επιδημίες και έκτακτες ανάγκες.
14: Όπως αυτή που μετά μας παρουσιάστηκε ότι υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη. Μάλιστα.
15: Λοιπόν, το Φεβρουάριο λοιπόν του 20,
14: ναι,
15: με 6 μήνες μετά,
14: ναι,
15: το Φεβρουάριο του 20 έρχεται ένα έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται οι γιατροί, 27 Φεβρουαρίου, απαγορεύεται οι γιατροί να ενημερώνουν και να δίνουν συμβουλές, συγγνώμη, να ενημερώνουν για θέματα που αφορούσαν την πανδημία από κορονοϊό. Ποια πανδημία, κυρία Μαυρογέννη? Σε εμάς ανακοινώθηκε πανδημία 11 Μαρτίου.
14: Ναι.
15: Γιατί έφτασε ένα τέτοιο έγγραφο στα νοσοκομεία
14: λίγες μέρες πριν?
15: Για ποιο λόγο? Τι ξέρατε?
14: Μάλιστα.
15: Άρα ξέρανε, άρα το σχεδιάζανε.
14: Νομίζω ότι έχουμε διαβάσει και από τον David Icke και από άλλους αξιόλογους, πραγματικά σοφούς ανθρώπους και γιατρούς και τα λοιπά, ότι το σχέδιο ήταν πολλά χρόνια πριν σχεδιασμένο. Τώρα, πείτε μου κάτι. Έχω πάρα πολλές απορίες. Πάμε στο διατάφτα. Ο κόσμος τρόμαξε. Γιατί τρόμαξε ο κόσμος? Γιατί βλέπαμε 6 ώρα το απόγευμα αυτό που είδαμε στο σκέτς του Σεφερλή προχθές, ένα τετράωρο σκέτς όπου αποδόμησε, εξεφτέλησε εντελώς όσους συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το άλλο καλοσκηνοθετημένο θεατρικό. των κυβερνήσεων του κόσμου, με Χαρδαλά, Τσιόδρα, Κοντοζαμάνη που ήταν και στην υπόθεση τότε, αν θυμάμαι καλά, το Αβραμόπουλο με τα άλλα τα εμβόλια γρήπης και τα λοιπά.
15: Μια χαρά το.
14: Εννοείται λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν που τα βλέπουμε και τα ζήσαμε, τα βιώτη τρομοκρατία στις 6 το απόγευμα, τόσοι στις ΜΕΘ, τόσοι διασωληνωμένοι, τόσοι πέθαναν, τα φέρετρα στον Πέργαμο, δεν τα άνοιξε κανείς, δεν τα άνοιξε κανείς όμως να δει, και όλα τα υπόλοιπα, πολύ ωραία όλα αυτά, μας τρόμαξαν. Όμως, εκείνο το διάστημα, κυρία και αγιά, σχεδόν η κάθε οικογένεια είχε σχεδόν από ένα θάνατο τουλάχιστον μέσα στα νοσοκομεία από COVID, μας έλεγαν. Βέβαια, ο κύριος Τσιόδρας μετά το εξήγησε ότι κάναμε τα τεστ και βγαίναν θετικοί και ο καθένας που έμπαινε για οποιαδήποτε άλλη νόσο, ακόμη και για εγκεφαλική αιμορραγία και μετά πέθαινε, εμείς δεν γράφαμε, δεν λογίζαμε ότι πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία, από την τάδε νόσο με την οποία εισήλθε κτλ. Αλλά ότι πέθανε από COVID. Μετά ο άνθρωπος το είπε.
15: Ναι, ναι, μετά το παραδέχτηκε.
14: Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε μέσα με... με μειωμένη, έτσι, πώς το λένε, με ένα πρόβλημα αναπνευστικό. Εντάξει, έχω λίγο άσθμα, έχω άγχος, έχω δύσπνοια. Πώς το λένε αυτό, πέφτει ο κορεσμός μου, πέφτω.
15: Ακριβώς.
14: Ωραία, ωραία. Και θεωρώ ότι πρέπει να μπω στο νοσοκομείο. Μπαίνω στο νοσοκομείο. Τι γίνεται με το που μπαίνω, κυρία Κιαγιά? Κάνω τεστ μοριακό, πώς το λένε αυτό?
15: Υποτίθεται κάνεις, ναι, κάνεις ένα τεστ, rapid test, γρήγορο, και αν βγεις θετικός κάνεις και το PCR.
14: Για πείτε μου για το PCR, κυρία Κιαγιά.
15: Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν πιο εξειδικευμένο. Αυτός που ανακάλυψε το τεστ PCR είπε ότι δεν είναι για διαγνωστικούς σκοπούς. Εμείς όμως παρόλα αυτά το πήραμε και κάναμε διαγνώσεις. Διότι αυτό τι δείχνει? Δεν δείχνει ούτε ενεργή νόσο, ούτε δεν δείχνει ενεργή νόσο. Υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα. Δεν δείχνει ενεργή νόσο. Ανοιχνεύει σκουπίδια ενός ιού που μπορεί να μην είναι και του κορονοϊού σκουπίδια. Ανοιχνεύει σκουπίδια. Όσο περισσότερους κύκλους γίνεται, δηλαδή στους 28, αν δεν ανοιχνεύσει κάτι, αυτοί τι κάνανε? Το κάνανε στους 32. Το κάνανε στους 36. Το κάνανε στους 40 κύκλους, αρκεί να ανοιχνεύανε κάτι, οτιδήποτε, ένα σκουπιδάκι. Δηλαδή,
14: τι εννοείται, το έκαναν, τι εννοείται, κυρία Κιαγιά, το έκαναν σε συγκεκριμένους κύκλους, έτσι ώστε να γίνει τι?
15: Μίγαν το μηχάνημα για να γίνει μεγαλύτερη ανίχνευση, να ανοιχνεύσει ακόμη μεγαλύτερα, ακόμη να βγει οπωσδήποτε θετικό. Παρ' όλα αυτά, το 95% των rapid test ήτανε άκυρα. Των θετικών rapid test τα έβγαζε αρνητικά παρόλη την κομπίνα. Δεν μπορούσαν να βγάλουν θετικό το PCR με τίποτα. Και το βάζανε να ψάχνει, δηλαδή να ψάχνει στους 36 κύκλους, να ψάχνει, για παράδειγμα, το λέω με ένα μεγεθυντικό φακό, έτσι, παίρνω πιο δυνατό, τελικά πάω σε τηλεσκόπιο που βλέπει τα άστρα, για να βρω κάτι, υποχρεωτικά. Και παρόλα αυτά, το 95% των θετικών rapid στο PCR βγαίνουν αρνητικά. Τέτοια απατεωνιά. Δεν νομίζω, δηλαδή πρέπει να ήταν σατανικό το μυαλό που έκατσε και σκέφτηκε όλες αυτές τις παγαποντιές για να πείσει τον κόσμο ότι πρόκειται πραγματικά για πανδημία, πραγματικά για αόρατο εχθρό, πραγματικά.
14: Επειδή μου το έχουν πει και άλλοι γιατροί όλα αυτά τα χρόνια, από το πώς συνέβαινε, στην πραγματικότητα οι νοσηλευτές και οι γιατροί που λειτουργούσαν μέσα στα νοσοκομεία, αυτό γιατί το έκαναν? Είχαν πάρει εντολές, υπήρχε ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένο από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας? Γιατί συνέβαινε αυτό?
15: Πολλοί δεν ήξεραν. Πολλοί γιατροί δεν ήξεραν. Αν τους έλεγε η διοίκηση, θα κάνετε το PCR για παράδειγμα στους 38 κύκλους, αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν γιατί το έλεγε η διοίκηση του νοσοκομείου. Ο απλός παθολόγος δεν ήξερε ακριβώς τι γίνεται, ούτε με τα PCR, ούτε με τα τεστ. Δεν το ήξερε. Δεν είναι αυτό το έγκλημά του.
14: Όχι. Αυτό λέω, ότι έπαιρναν εντολές από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, οι οποίες εφήρμοζαν κάτι που γινόταν σε όλο τον κόσμο, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. ή όχι.
15: Εγώ, κοιτάξτε τώρα, μπορούμε να συνδέσουμε λιγάκι τα κομμάτια του παζλ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδινε εντολές στο Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας έστειλε ένα έγγραφο στη διοίκηση του κάθε νοσοκομείου. Η διοίκηση του νοσοκομείου, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν ήταν γιατροί, ήταν δικά τους άτομα που είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις

0: Η διοίκηση του νοσοκομείου δεν θα έδινε άδεια, γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν είχε δώσει άδεια και γιατί προφανώς ήταν παγκόσμιες συστάσεις. Ήταν όλα παγκόσμια. Ο Φάουτσι, όταν βγήκε και είπε «Οι μάσκες προστατεύουν, τα τεστ είναι σωστά, τα εμβόλια, τα lockdown είναι πολύ καλή λύση για τη μείωση της μετάδοσης του κορονοϊού». Αυτά ήτανε, βγήκε και το ομολόγησε αργότερα, ότι δεν είχαμε κανένα μέτρο. Τα παίρναμε πιλωτικά, έτσι. Δεν είχαμε ούτε μελέτες, είπε, που να λένε ότι οι μάσκες προστατεύουν, ούτε ότι τα lockdown θα είναι σωτήρια, ούτε ότι θα γίνει η ανοσία της Αγέλης. Μα δεν γίνεται η ανοσία της Αγέλης. Αυτό το ξέρανε. Και το ότι γνωρίζανε πράγματα, ανοσία της Αγέλης δεν μπορεί να γίνει σε έναν ιό που μεταλλάσσεται τόσο γρήγορα. Ανοσία της Αγέλης δεν μπορούμε να λέμε για ιούς, για αρχή, έτσι. Ανοσία της στη γρήπη έχει γίνει, έχουμε καταπολεμήσει τη γρήπη τόσα χρόνια. Όχι. Κάθε χειμώνα όποιος είναι αρρωσταίνει από γρήπη. Κάνει τον κύκλο της η ιούση αυτή, περνάει, τελειώνει. Δεν υπάρχει ανοσία. Και φανταστείτε ότι ο ιός της γρήπης μεταλλάσσεται πολύ λιγότερο σε σχέση με τον κορονοϊό. Άρα πώς μπορούμε να κάνουμε σε ένα συγκεκριμένο? Μάλιστα είπανε, αυτό τους κάνει, σας λέω, επειδή τα ξέρανε, αυτό τους κάνει εγκληματίες εκ προμελέτης. Αυτό είναι το χειρότερο. Τα ξέρανε και τα εφαρμόζανε.
1: Κυρία Καγιά, έμπαινε λοιπόν ο ασθενής με πρόβλημα αναπνευστικό. Η διάγνωση μας έδειχνε σε αυτούς τους κύκλους που μας είπατε ότι έχει COVID και έμπαινε στην ειδικά σχεδιασμένη μονάδα COVID. Οι γιατροί φορούσαν και οι νοσηλευτές οξυγονοκολλητή. Αστροναύτη. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Έμπαιναν στις ειδικές, είχαν κλείσει βεβαίως πολλές ογκολογικές μονάδες, είχαμε θέμα τότε. Μας το λένε και οι γιατροί στις συνεντεύξεις τύπου, ότι χάσαμε ασθενείς γιατί καθυστερούσαν θεραπείες πολύ σοβαρών ασθενειών. Μετατρέψαμε λοιπόν τα νοσοκομεία. Σε υποχρέωνα να πας σε δημόσιο νοσοκομείο, έτσι ή όχι?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν αναλάμβαναν τα ιδιωτικά ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε πήγαινες εκεί και έμπαινες μέσα σε μία μονάδα COVID. Τι γινόταν εκεί στη μονάδα COVID, που χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες οικογένειες ξαφνικά, χωρίς να μπορούν να είναι δίπλα στον ασθενή τους για να μην κολλήσουν, υποτίθεται, επί 1,5-2 χρόνια πόσο, λάμβαναν τον ασθενή τους, τον άνθρωπό τους, πεθαμένο μέσα σε μαύρη σακούλα. Και προς Θεού, δηλαδή, στην κηδεία μην ανοίξει και κολλήσει από το νεκρό, γιατί αλλημονόμαστε το φέρετρο, μην το ανοίξει τη σακούλα, το φέρετρο, όλα αυτά. Έτσι, γίναν όλα αυτά και εμείς τα παρακολουθούσαμε και τα δεχόμασταν όμως, κυρία Καγιά. Αυτό τον παραλογισμό. Του κλείνω το 12 η ώρα το περίπτερο, 12 παρά 1 δεν κολλάει, αλλά 12 και 1 κολλάει. Και άλλα πάρα πολλά τα δεχθήκαμε ως λαοί.
0: Ακριβώς. Ωραία. Τα δεχθήκαμε γιατί υπήρχε μια πάρα πολύ δυνατή κινητήριος δύναμη. Ο φόβος και η τρομοκρατία.
1: Ο ευνηδιασμός και ότι κάτι συνέβαινε σε όλο τον πλανήτη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό μπέρδεψε τον κόσμο. Όμως, να επιμείνω λίγο εδώ, γιατί ο κόσμος, ο οποίος συνέχισε βεβαίως και να εμβολιάζεται και να πείθεται από όλη αυτή την ενημέρωση από τα κανάλια, από τις εφημερίδες, από τα site, από καλλιτέχνες που έπαιξαν αυτό το ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Βεβαίως, ναι. Πολύ πρόθυμα, πάρα πολύ. Και άλλους του χώρου του πνεύματος, υποτίθεται, πίστηκε λοιπόν ο κόσμος, γιατί είχε νεκρούς, έπαιρνε νεκρούς από COVID, μας έλεγαν, μέσα στα νοσοκομεία. Οπότε, μην μπορώντας ο άνθρωπος να ελέγξει, εμπιστεύτηκε βεβαίως το πόρισμα ότι πέθανε από COVID και ακολούθησε το αφήγημα. Δηλαδή, πρώτα σου παίρνουν το φόβο, σου δίνουν το πρόβλημα και μετά σου δίνουν έτοιμη τη λύση, που είναι ένα εμβόλιο, ένα φάρμακο, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, πάμε μέσα στο νοσοκομείο. Τι γινότανε με τις οξυγονώσεις, όταν εγώ έχω ένα αναπνευστικό πρόβλημα? Ποια θα πρέπει να είναι η πρώτη αντιμετώπιση? Βεβαίως, υπάρχει εξατομικευμένη αντιμετώπιση, έτσι, κάθε περίπτωση.
0: Ο καθένας
1: έχει το ιστορικό του, τα προβλήματά του, τα θέματά του, άλλα συνοδάνω σήματα κτλ. Ποια θα έπρεπε να είναι η πρώτη

0: αντιμετώπιση όταν εγώ έχω χαμηλό οξυγόνο?
1: Ωραία, όταν υπάρχει χαμηλή οξυγόνωση, σίγουρα μία βοήθεια θα είναι να σου παράσχω οξυγόνο ανάλογα με το πόσο, τι μάσκα χρειάζεσαι και τι ροή χρειάζεται το οξυγόνο, και όχι σίγουρα να το βάλω στο 100%.
0: Εννοείται.
1: Αν εσύ έχεις ένα έμφραγμα ταυτόχρονα με ένα κρυολόγημα, για παράδειγμα λέω, και σου βάλω και εγώ ένα οξυγόνο δυσανάλογο, σου κάνω δηλαδή υπεροξυγόνωση, σίγουρα θα υπάρξει τοξικότητα μέσα στον οργανισμό. Δεν μπορεί, ο οργανισμός ξέρει πολύ καλά πόσο οξυγόνο χρειάζεται. Αν εσύ του δώσεις παραπάνω λοιπόν με αυτές τις μάσκες τις κλειστές που βάζανε, και καλά για να μην υπάρχει και διαρροή στο χώρο του κορονοϊού, γι' αυτό τους βάζανε και τις κλειστές μάσκες, σας πληροφορώ, τις περισσότερες φορές, που σημαίνει ντε και καλά θα το παίρνανε το οξυγόνο τους σε μεγάλες ποσότητες, είτε το χρειάζονταν είτε όχι. Με αυτόν τον τρόπο, αν υπάρχει μια φλεγμονή στην καρδιά, ένα έμφραγμα, ένα πρόσφατο έμφραγμα, οτιδήποτε, μπορεί να, η φλεγμονή να αυξηθεί, και αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να πάθει. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες ισορροπίες μέσα στον οργανισμό μεταξύ οξυγόνου, διοξιδίου του άνθρακα, μονοξιδίου του αζότου. Υπάρχουν ισορροπίες που δεν πρέπει να διαταράσσονται. Αν διαταράσσονται, τις διορθώνεις, αλλά πολύ προσεκτικά, όχι βούρτα οξυγόνα. Επίσης κάνανε και κάτι πολύ πιο τραγικό κατά τη γνώμη μου. Δεν βάζανε, να ακούει ο κόσμος, ένας άνθρωπος που είχε δύσπνοια, γιατί είχε χαμηλό κορεσμό οξυγόνου στο αίμα του. Δεν του βάζανε, λέει, νεφελοποιητή να του ανοίξουν τα πνευμόνια να του περάσει η δύσπνοια, γιατί με την νεφελοποίηση θα έφευγε στο δωμάτιο και κορονοϊός, καταλαβαίνετε. Μία δύσπνοια την οποία στα νοσοκομεία την αντιμετωπίζουμε με νεφελοποιητή, δηλαδή ένα βρονχοδιασταλτικό που το βάζουμε σε ένα μασκάκι και βγάζει ατμούς και ο άνθρωπος γίνεται καλά πολύ γρήγορα και σταματάει να υποφέρει. Αυτοί δεν βάζανε για να μην φεύγει έξω ο κορονοϊός στο δωμάτιο. Καταλαβαίνετε τι έγκλημα είναι αυτό? Δηλαδή και τους ταλαιπωρούσανε και τους είχανε με δύσπνοια, που ό,τι χειρότερο είναι, κυρία Μαυρογέννη, πιστεύετε με, να μην μπορείς να αναθάνεις. Και αυτοί δεν βάζανε νεφελοποιητή να αποσυμφορήσουν τον άνθρωπο να σταματήσει να υποφέρει, για να μην φύγει στο δωμάτιο ποσότητα κορονοϊού κατά την αναπνοή. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό, δηλαδή το σκέφτομαι και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα από τότε, έτσι.
0: Υπήρχε ένα πρωτόκολλο, δηλαδή συγκεκριμένο, αντιμετώπισης.
1: Βεβαίως, αλλά φυσικά τα φάρμακα, τα μονοκλονικά και όλα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, τα πήρανε μόνο συγκεκριμένοι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένοι άνθρωποι.
0: Για να σωθούν, εννοείται. Τα μονοκλονικά τότε. Ναι.
1: Ακριβώς. Και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Η ελίτ τα έπαιρνε μέσα στο νοσοκομείο. Για τους υπόλοιπους, όπως είχε πει και ο Άβωνης, ο Πίπης που το λέω εγώ, τώρα ο Υπουργός Υγείας, είχε πει τότε, μα αν φέρουμε τα φάρμακα για τον κορονοϊό, κανείς δεν θα πάει να κάνει τα εμβόλια. Αλήθεια τώρα. Και κάνει και τέτοια ομολογία και ακόμη είναι στη θέση του, ας πούμε.
0: Ναι, αφού κάνει καλά τη δουλειά.
1: Δεν το ξαναψηφίσανε κιόλα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Και για αφού κάνει καλά τη δουλειά του. Γιατί να μην υπάρχει στη θέση του.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα μπορεί να διορίσει σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, όποιο πρόθυμο άλλο άτομο ή γυναίκα γιατρό, έβγαινε στα κανάλια και έλεγε αυτά που έγινε. Η ντροπή της ιατρικής δηλαδή, έτσι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αν οι φαρμακευτικές σε θεράπευαν πάντα, θα χρεοκοπούσαν, λέει εδώ ο ακροατής που μου έστειλε. Αν οι τράπεζες σε βοηθούν. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν φάρμακα, μην τρελαθούμε κιόλας, που θεραπεύουν. Το λέμε για τις περιπτώσεις που βεβαίως κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Σε καμιά περίπτωση παίρνουμε φάρμακα και όλοι ξέρουμε το ότι μπορεί να μας σώσουν τα φάρμακα. Αν οι τράπεζες όμως σε βοηθούν.
1: Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που μόλις είπατε. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρη για το ότι υπάρχουν φάρμακα που θεραπεύουν. Θα σας πω γιατί. Τα περισσότερα φάρμακα, τα περισσότερα αυτή τη στιγμή, είναι φάρμακα τα οποία ή κρατάνε μια νοσηρή κατάσταση σε σταθερή, χωρίς κρίση κατάσταση, ή θεραπεύουν κάποια συμπτώματα. Βήχα, αρρηνική καταρροή, κοιλιακό άλγος, ή σκοτώνουν έναν ιό. Δηλαδή σε θεραπεύουν από ένα βακτήριο, σε θεραπεύουν δηλαδή από τον, από τη μία πνευμονία. Ε? Αυτά δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα φάρμακα τα οποία σε θεραπεύουν. Γιατί φάρμακο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα που να σε θεραπεύει δεν υπάρχει. Για τον συστηματικό ερυθυματώδη λύκο δεν υπάρχει. Για τον καρκίνο δεν υπάρχει. Ποιες νόσους θεραπεύουνε. Σε κρατάνε απλά, σου κρατάνε την νόσο σου κινησμένη.
0: Μιλάμε για εννοείται ότι μιλάμε για αντιμετώπιση και όχι για ριζική θεραπεία σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, μα οι φαρμακευτικές εταιρείες αν ήθελαν θα είχαν βγάλει και για τον καρκίνο και για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και για τον ερυθυματώδη, το συστημικό ερυθυματώδη λύκο, θα είχαν βγάλει θεραπείες. Δεν θέλουν, γιατί θέλουν πελάτες.
0: Θα ήθελα να προτείνω στους ακροατές να δουν, να ακούσουν στο YouTube την συζήτηση που είχα πριν από 3,5 χρόνια με τον δικηγόρο τον Παναγιώτη Κουρουμπλή. Πολιτικός βουλευτής, είχε πει ότι η συνείδησή μου επιβάλλει να στηρίξω την αλήθεια και να πω ότι σε εγκληματικές ενέργειες και σκάνδαλα οφείλονται χιλιάδες θάνατοι στα νοσοκομεία. Αυτό το είχε πει και στη Βουλή. Και επίσης, αν θέλετε, μου έστειλε εδώ ένας ακροατής, μου θύμισε ένα άρθρο του εξαιρετικού ψυχιάτρου Κλεάνθη Γρίβα που είχε δημοσιευτεί και σε μας και στο zoogla.gr, πρωτόκολλα θανάτου, ευθανασία ή δολοφονία. Αυτό είναι ένα επίσης εξαιρετικό άρθρο. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρία Ευηκιαγιά, κάναμε μία σύντομη αλλά περιγραφική, αληθινή παρουσίαση των γεγονότων που όλοι βιώσαμε. Άρα, με την οξυγόνωση χάναμε ανθρώπους στα νοσοκομεία και τους οδηγούσαν αμέσως στη διασωλήνωση και τους παίρναμε μετά τσουβαλιασμένους σε μαύρη σακούλα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχω πάρα πολλές μαρτυρίες και ηχητικά που τα μεταδίδουμε και εμείς στην ΕΡΤΟΠΕΝ και ανθρώπους που μας τα λένε ακόμα και τώρα μετά από χρόνια, πόσο μάλλον τώρα μετά από χρόνια, ακόμη και γιατρούς που ανοίγουν το στόμα τους πια, αλλά που μας λένε ότι βίωσαν τέτοια περιστατικά και τελικά δεν υπάρχει εξήγηση, δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους τις περισσότερες φορές για το πώς χάσανε ανθρώπους μέσα στα νοσοκομεία. Τόσο απλά, δικούς τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς, και να σας πω μόνο ένα, έτσι, όσα χρόνια και να περάσουν δεν υπάρχει περίπτωση να το, να το ξεχάσω. Μίλησα με μία πνευμονολόγο για έναν φίλο που νοσηλευόταν μέσα στο νοσοκομείο και της είπα, πέστε μου πώς ακριβώς κάνατε τη διάγνωση ότι έχει κορονοϊό. Μου λέει, έχουμε μία ακτινογραφία η οποία δείχνει ξεκάθαρα υιογενή πνευμονία. Λέω, τι εννοείται ξεκάθαρα? Μου λέει, έχει την εικόνα υιογενούς πνευμονίας. Ωραία, λέω, ποιανού ιού? Μου λέει, του κορονοϊού. Και της λέω, μα πώς ξέρετε ότι είναι από κορονοϊό, αφού από οποιονδήποτε ιό η υιογενής πνευμονία είναι, έχει την ίδια ακτινολογική εικόνα. Και γυρνάει και μου λέει, μα έχουμε πανδημία κορονοϊού. Αυτό τα λέει όλα. Καταλάβατε. Θα τον αντιμετώπιζαν λοιπόν σαν ασθενή.
0: Εσείς, κυρία, ναι,
1: από κορονοϊό.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε άπειρα περιστατικά. Εσείς στο ποινικό δικαστήριο τελευταία αθωωθήκατε για την διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ωστόσο, τι σημαίνει ψευδείς ειδήσεις? Δηλαδή, έρχομαι εγώ σε εσάς, πάω και σε ένα άλλο γιατρό και σε έναν παράλληλο, γιατί θέλω μια δεύτερη και τρίτη γνώμη. Πώς θα κρίνω ποιος μου δίνει λανθασμένη ή ψευδή ενημέρωση? Εγώ πώς μπορώ να το ξέρω? Και γιατί ο τάδε που είδα στην τηλεόραση δεν λέει ψέματα, αλλά ο άλλος γιατρός στον οποίο εγώ πήγα διασπείρει ψευδείς ειδήσεις επειδή έχει αντίθετη άποψη από αυτή την άποψη που ακούγαμε μονομερώς τότε? Τι σημαίνει ψευδής είδηση?
1: Τι σημαίνει ψευδής είδηση? Ψευδής είδηση είναι οποιαδήποτε είδηση δεν προέρχεται, από ό,τι καταλάβαμε, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, από τα σπάργανα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οτιδήποτε δεν συνενεί και δεν συμφωνεί, μάλιστα, με τα λεγόμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άρα και του ΕΟΔΗ, λέγεται ψευδής είδηση.
0: Μάλιστα. Είστε ξεκάθαροι.
1: Τελικά ορισμός.
0: Μάλιστα. Μπορώ να καταλάβω. αλλά μήπως έχουμε εμείς την ευθύνη ως λαός, ως άνθρωποι, ποιους εμπιστευόμαστε, πότε, και απλά να κάνουμε να έχουμε μια αφύπνιση και να αναρωτιόμαστε, να ψάχνουμε, να ερευνούμε, να δυσπιστούμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εγώ έχω και την άλλη απορία, πώς γίνεται να εμπιστεύεσαι έναν γιατρό ή μια ομάδα 5 γιατρών, να τους εμπιστεύεσαι που ούτε τους γνωρίζεις, ούτε έχεις πάει σε αυτούς να σου κάνουν διάγνωση, απλά βγήκανε στην τηλεόραση και σου είπανε κάτι. Πώς γίνεται να τους εμπιστεύεσαι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι το θέμα, τα θέματα υγείας, όταν αμφισβητήσατε...
0: Και κυρίως το γεγονός ότι δεν συνταγογραφήθηκαν αυτά τα φάρμακα.
1: Με δική
0: μου εγώ ευθύνη υπογράφω και εμβολιάζομαι στα εμβολιαστικά κέντρα. Είναι έτσι, κυρία γιαγιά?
1: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Και κανονικά έτσι δεν θα έπρεπε ούτε αποζημιώσεις να έχουν δοθεί. Αλλά τώρα δίνονται και για παρενέργειες και για θανάτους. Χιλιάδες ευρώ αποζημίωση στις δικαστικές αίθουσες.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Ευηκαγιά. Νομίζω ένα συγκεντρωτικό, σύντομο κύκλο που δεν κλείνει αυτός ο κύκλος, με χιλιάδες ερωτήματα που έχουν όμως απαντήσεις. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, Ευηκαγιά. Σας ακούμε στο ραδιόφωνο τα απογεύματα?
1: Ναι, είμαι στο Focus FM στους 103,6 για τη Θεσσαλονίκη και διαδικτυακά ταυτόχρονα από το site του Focus FM.
0: Εκεί μπορούν να σας βρουν λοιπόν. Ευχαριστώ και τους ακροατές, ευχαριστώ τον Πάνο Τσάμπρα στον ήχο και τον Παναγιώτη Ζέκιο και όλους εσάς. Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Ertopen.com, μένετε συντονισμένοι αν θέλετε.

Καμιά φορά ανοίγει πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο, κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις, βάζεις στοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φεύγεις. Έχω μείνει στη θέση που μ' άφησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύ καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και οι φίλοι με φοβούνται.

0: με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε που σου ρίξανε στα πόδια.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
5: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
6: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
5: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
6: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
4: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
7: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί,
8: Κεφαλόπουλα εργάτες,
9: Συναγρήνα πιανίστρια,
10: Φώκια στα πλυντήρια,
11: Στρίκια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
12: και τσούφρα συγγραφή,
13: και έργα κάπως σου φτερά.
14: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης,

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
2: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία, σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Σήμερα κοντά μας είναι ο κύριος Μάρκος Μιχαλάκης, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα με αφορμή μια εκπομπή «Ανθρωπιστική καινοτομία ή ψηφιακός μεσαίωνας» και μας ανέφερε ότι έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι στην ξένη, τώρα μεταφράζεται ελληνικά, ακριβώς για να πάει σε πολλούς ρέκτες του σπορ. Και το αντικείμενο του βιβλίου του είναι η εργασία, δουλεύοντας, εργαζόμενοι για τους μεγάλους τεχνολογικούς γίγαντες. Είναι όμως η μαρτυρία του ιδίου, ο οποίος για πάνω από μία δεκαετία εργάστηκε μέσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς και έζησε όλο αυτό το ψηφιακό τουρλουμπούκι. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
8: Καλημέρα Γιώργο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
7: Θέλω να πω ότι κατά το ίμιση έχεις μία σχέση με την Κρήτη από την πλευρά της μαμάς, σωστά?
8: Και από τους δύο γονείς.
7: Α, και από τους δύο γονείς.
8: Η διαφορά είναι ότι ο πατέρας μου ήταν από μικρασιατική καταγωγή, αλλά είναι γέννημα φρέμα στην Κρήτη.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχάς για το βιβλίο, το οποίο είναι γραμμένο στα αγγλικά. Γιατί στα αγγλικά?
8: Ο βασικότερος λόγος που γράφτηκε το βιβλίο αυτό στα αγγλικά είναι γιατί η lingua franca της τεχνολογίας είναι η αγγλική. Και ο δεύτερος είναι ότι απευθύνεται σε όλους τους αόρατους εργαζομένους της ψηφιακής εποχής μας για να μπορέσουν να το διαβάσουν, να προβληματιστούν και να αντιληφθούν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από το μαύρο κουτί.
7: Θέλω να πω ότι αν και εργάστηκε στα τελευταία χρόνια του επαγγελματικού βίου, γιατί τώρα είσαι στη σύνταξη και ελπίζω να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και να αυγατίζει το απόθεμα που μπορείς να δαπανείς από τη σύνταξη για την οποία πλήρωνες, πριν όμως από την εργασία στους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, θέλω να το πω για τους ακροατές αυτό, ασχολήθηκες δημοσιογραφικά και ραδιοφωνικά ως παραγωγός για 30 χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αυστραλία.
8: Ακριβώς.
7: Άρα είσαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει και το χώρο και το ρόλο των media. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω καταρχάς τι πραγματεύεται το βιβλίο σου. Working for Tech Giants.
8: Αυτό ακριβώς που κάνει είναι καταγράφει από το προσωπικό μου ημερολόγιο μέσα από αυτή την πορεία της πλέον και μεγαλύτερης δεκαετίας τις πρακτικές και τα βιώματα των εργαζομένων που είναι αόρατοι. Μέσα από αυτό καταγράφω από το προσωπικό μου ημερολόγιο και το τονίζω ότι αυτό είναι προσωπική μαρτυρία αλλά και φυσικά μαρτυρία και γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στη διάρκεια της συναναστροφής μου πριν προσαρμοστεί η εξαποστάσεως τηλεργασία όπως ονομάζεται στα ελληνικά και βίωσα την παρακολούθηση, μια κάμερα που δεν κλείνει ποτέ. Είδα τους δείκτες παραγωγικότητας που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε αριθμό. Είδα τις μαύρες λίστες όπου ένα κλικ μπορεί να σφραγίσει το επαγγελματικό σου μέλλον ή την απόλυσή σου. Ένιωσα την πίεση της αποκαλούμενης βελτιστοποίησης και τη σιωπή που επιβάλλει το NDA, εξού και το φιλολογικό ψευδόνυμο. NDA είναι το συμφωνητικό περί μη αποκαλύψεως. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο ήταν η γλώσσα. Όταν ακούς τον προϊστάμενο να λέει Workforce Evolution Planning, δηλαδή αντί για απόλυση ή Compensation Calibration, δηλαδή αυτοί είναι όροι οι οποίοι στα αγγλικά έχουν μια ουσία και το Calibration, recalibration είναι αντί για μείωση μισθού, καταλαβαίνεις ότι το σύστημα δεν θέλει απλά να σε εκμεταλλευτεί, αλλά θέλει να εξαφανίσει και την ίδια την ιδέα ότι υπάρχεις σαν άνθρωπος με δικαιώματα.
7: Θέλω να μου πεις πολύ σύντομα, μιας και αλλάζει καταρχάς ο ρόλος ενός εργαζόμενου και η ίδια η φύση της εργασίας. Σωστά?
8: Ακριβώς.
7: Το έχεις δει από μέσα, γι' αυτό σε ρωτάμε τώρα, έτσι.
8: Βεβαίως, γιατί το σύστημα αυτό βασίζεται σε ένα παράδοξο. Η υπεραξία δεν προέρχεται από τους εργαζόμενους που έχει αντικαταστήσει ο κεφαλαιοκράτης με τη μηχανή, αλλά αντίστροφα από εκείνους που εξακολουθεί να απασχολεί μέσα στη μηχανή. Αυτοί οι άνθρωποι, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, εργάζονται σκληρότερα με μεγαλύτερη πίεση, λιγότερη ασφάλεια και χωρίς να αποζημιώνονται για τα δεδομένα και την τεχνογνωσία που παράγουν. Αυτή η εκμετάλλευση λειτουργεί, Γιώργο, σε πέντε άξονες. Πρώτα, η εργασία γίνεται εντατικότερη και υποδιαρκή παρακολούθηση. Δεύτερον, τα δεδομένα του εργαζόμενου γίνονται πρώτη ύλη για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας όρος ο οποίος μεσουρανεί αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το δίλημα της εποχής μας.
7: Τι εννοείς? Για εξήγησε το λίγο, σε παρακαλώ.
8: Ένας άνθρωπος, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερες στην ειδησιογραφία για τα διόδια, όπου ένας άνθρωπος καλείται ή καλεί για να μπορέσει να μιλήσει με κάποιον υπάλληλο. Ο υπάλληλος ο οποίος ομιλεί ή δίνει συγκεκριμένες οδηγίες ή περιεχόμενο κατά την τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τους αλγόριθμους, αυτά καταγράφονται. Αυτά περνούν σαν δεδομένα στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν ο εργαζόμενος δημιουργεί τα δεδομένα στον εργασιακό του χώρο για τη βελτιστοποίηση και την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνογνωσία μετά απορροφάται και ενσωματώνεται σε αλγόριθμους χωρίς καμία αποζημίωση για τον εργαζόμενο. Και φυσικά η εργασία γίνεται επισφαλής μέσα από ελαστικές μορφές απασχόλησης, ενοικίασης εργαζομένων και δημιουργικής λογιστικής που κρατά τους μισθούς στάσιμους για δεκαετίες. Και το χειρότερο, υπάρχει και ο στιγματισμός για όσους τολμούν να οργανωθούν σε σωματεία, μπαίνουν σε μαύρη λίστα, απολύονται ή σιωπούν. Αυτά είναι τα πέντε εργαλεία που λειτουργούν ταυτόχρονα, δημιουργώντας για τους εργαζόμενους ένα απόλυτο καθεστώς ελέγχου.
7: Άρα μας λες, έχοντας βιώσει από μέσα εργασιακά την κατάσταση και θα έρθω σε λεπτομέρειες, ότι ενώ θα περίμενε κανείς η εξέλιξη και η πρόοδος με τις τεχνολογικές δυνατότητες στον αιώνα της τεχνολογίας να απελευθερώνει δυνάμεις στο χώρο της εργασίας, αφενός μεν τις εγκλωβίζει και τις στίβει, αφετέρου δε τις πετάει σαν άχρηστα σκουπιδιά.
8: Ακριβώς αυτό. Γιατί το μόνο μέλημα είναι η συγκέντρωση των όποιων δεδομένων για να τροφοδοτήσει και να βελτιστοποιήσει τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί θέλουν αυτή την πρακτική και σε αυτή την πρακτική το λιγότερο δυνατό κόστος.
7: Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με τον κόσμο με τον οποίο εργάστηκες και συνεργάστηκες. Γιατί θέλω λιγάκι να μπούμε στον εσωτερικό αυτό κόσμο, στο μέτρο αυτών που περιγράφεις. Θεωρείς ότι όσο ζείτε, και βάζω και σένα μέσα, όσο ζείτε μέσα σε μία γυάλα, ότι είστε οι μπροσταροκριοί της νέας εποχής, ζείτε με αυταπάτες μέχρι που ένα πρωί σας τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια?
8: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
7: Για εξήγησε.
8: Όπως το είπες. Λοιπόν, το εξηγώ. Προσλαμβάνεσαι για ένα συγκεκριμένο έργο. Μπαίνεις στη διαδικασία, είτε ψηφιακά με την έννοια της εξαποστάσεως, γιατί αυτή τη στιγμή οι πρακτικές είναι ψηφιακοί νομάδες ανά τον κόσμο, γιατί είπαμε ότι η πρακτική είναι το λιγότερο δυνατό κόστος, και εργάζεσαι σε ένα συγκεκριμένο project, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη εργασία. Την εργασία αυτή θέτουν προϋποθέσεις παραγωγικότητας και λειτουργείς για να καλύψεις τις ανάγκες των τεχνολογικών κολοσσών για ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ό,τι καταγράφεται από την εργασιακή σου καταγραφή με την επαφή με τον πελάτη, όλα αυτά είναι τα δεδομένα που συγκεντρώνει ο εργοδότης για να δημιουργήσει τα δεδομένα. Με λίγα λόγια, ο εργαζόμενος σήμερα είναι ένας σύγχρονος φυλακισμένος ενός αλγόριθμου που το μόνο πράγμα που κάνει, καταγράφει το κάθε τι που του προσφέρει, και ο εργοδότης όταν κρίνει ότι το κόστος υπερβαίνει τους στόχους της κερδοφορίας, τον απολύει.
7: Άρα μέσα σε αυτό το τη φούσκα, θα το πω έτσι, και την αυταπάτη, ζει ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων που σκέφτεται, ας πάρω εσένα για να μην παρεξηγήσει κανείς, σκέφτεται ο Μάρκος, αφού ο Γιώργος φεύγει αλλά εγώ μένω, γίνομαι πολυτιμότερος. Αφού ο Παντελής φεύγει αλλά εγώ μένω, παίρνω και αυτό, γίνομαι ο απαραίτητος. Και μία ωραία πρωία φεύγεις και εσύ. Καλά το κατάλαβα?
8: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Αυτή είναι ακριβώς η διαδικασία όπως την έγραψες. Όπως την κατέγραψες.
7: Άρα υπάρχει μια κινητικότητα που διαρκώς βαίνει μειούμενη ως προς το φυσική παρουσία εργαζομένων. Όταν λέω φυσική, εξ αποστάσεως, αλλά φυσική. Μειώνονται, σε λίγο θα είναι η απολύτως απαραίτητη.
8: Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί. Και το βασικότερο είναι ότι εκείνο που λείπει από την αχαλήνωτη συγκέντρωση δεδομένων και τη χρήση των αλγορίθμων για τη δημιουργία αυτών των φανταστικών εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, είναι εάν αυτά είναι σε θέση να βρίσκονται τη στιγμή αυτή που μιλάμε σε επίπεδο αυτονομίας για να λειτουργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε οι τεχνολογικοί κολοσσοί να μπουν στην επόμενη φάση όσον αφορά το κομμάτι ότι όλα είναι στον αυτόματο. Και ο λόγος, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό το έχουν καταγράψει και καταδείξει επιστήμονες οι οποίοι έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει κριτική σκέψη, που είναι το μοναδικό στοιχείο που ο άνθρωπος μπορεί να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο απλά αποδοτική, αλλά και αποτελεσματική.
7: Λέει εδώ Φώτης, καλημέρα, λέει στον καλεσμένο σου. Ναι, Φώτη, καλά το έχεις καταλάβει. Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο χρησιμοποιούμε και για λόγους ευνόητους. Τα στοιχεία του είναι στη διάθεσή μας. Ο Μάρκος Μιχαλάκης παίζει λιγάκι με την κριτική του Ρίζα εδώ στο ονοματεπώνυμο που χρησιμοποιεί. Λέει λοιπόν ο Φώτης, παραθέτω ότι λέει ο νόμος Χατζηδάκη, Μάρκο, τον οποίο αρχίζουν να εφαρμόζουν οι εταιρείες. Και επειδή γνωρίζω εκ των έσω αυτά που λέει ο καλεσμένος σου και τα επιβεβαιώνω, θα ήθελα να ακούσω και την άποψή του. Ο νόμος 4808 του 21 διατηρεί το 8ωρο και το 40ωρο εβδομαδιαίως, Αλλάζει όμως το χρόνο χορήγηση του διαλύματος, ορίζοντας το υποχρεωτικά μετά από 4 ώρες συνεχόμενης εργασίας μπροστά στην οθόνη αντί για 6, διάρκειας 15-30 λεπτών, το οποίο όμως δεν αποτελεί πληρωμένο χρόνο εργασίας. Το διάλειμμα δεν λογίζεται ως χρόνος εργασίας, επομένως δεν αμείβεται και επεκτείνει αντίστοιχα την παρουσία του εργαζόμενου στην επιχείρηση. Ποια είναι η γνώμη του?
8: Ακριβώς έτσι είναι, και όσον αφορά το ελαστικό πρόγραμμα που αναφέρει ο φίλος μας, θα πω το εξής. Το οκτάωρο, όπως προκαθορίζεται από τους εργοδότες βάσει της εργασιακής νομοθεσίας, είναι προκαθορισμένο. Τα διαλύματα είναι στην ευκαιριακή κρίση του κάθε προϊσταμένου να δώσει το 15 λεπτό ή το 30 λεπτό σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια προνόμια σε κάποιες εταιρείες, για να μπορέσει να αποσπαστεί από την οθόνη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το γεγονός είναι ότι είναι τόσο ακαθόριστο το πρόγραμμα που ο κάθε εργαζόμενος σε αυτό το κλάδο είναι αναγκασμένος να προγραμματίσει τη ζωή του κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή που βγαίνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Και επειδή είναι κυλιόμενα, η προσωπική του ζωή μπαίνει όχι απλά σε δεύτερη μοίρα, μένει με ερωτηματικό.
7: Μάλιστα. Πες μου κάτι, στο βιβλίο σου μιλάς για τις μαύρες λίστες. Τι εννοείς?
8: Ξεκίνησε μια διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επειδή οι εργαζόμενοι αισθάνθηκαν το βάρος, το φόρτο, το κάψιμο, όπως λέγεται burnout στα αγγλικά, και άρχισαν να αναζητούν και να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Φυσικά οι δυνατότητες είναι περιορισμένες, γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν βρει νομικό έρισμα και φυσικά έχουν το κατάλληλο δυναμικό και παρακάμψει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και ο κάθε εργαζόμενος υπογράφει ιδιωτικό συμφωνητικό. Σε αυτό, όπως είπαμε, και αυτή είναι και η αφορμή για το φιλολογικό ψευδόνυμο, ότι δεσμεύεσαι ακόμα και μετά την αποχώρησή σου από την οποιαδήποτε εταιρεία με το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Ότι δεν μπορείς να αποκαλύψεις το οτιδήποτε.
7: Για πάντα?
8: Για 5 χρόνια.
7: Για 5 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε στα 5 χρόνια έχουν αλλάξει τα δικά τους δεδομένα, δεν πάνε να λες εσύ. Τι είναι τα κρύ που μετατρέπουν, διαβάζω μερικά από τις θεματικές σου, που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε αριθμό?
8: Το βασικότερο είναι ότι καταρχήν στον ψηφιακό κόσμο του εργοδότη υπάρχει σε ένα εξελάκι ένας αριθμός. Αυτός ο αριθμός σε συνοδεύει παντού. Η προσωπικότητά σου σαν όνομα και επίθετο δεν υπάρχει. Βάσει αυτού, σε συνδυασμό με τους δείκτες αξιολόγησης, προχωράς και παραμένεις στην εργασία, και φυσικά η αμοιβή και ο μισθός τρέχει. Σε περίπτωση που προκύψει η οποιαδήποτε απόκληση, πέρα από τις συστάσεις, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό και ένας δείκτης, ο οποίος στο χάρτη των ψηφιακών εργαζομένων τον έχω ήδη εντάξει και είναι το μαγικό ποσοστό του 87%. Τι σημαίνει όλο αυτό?
7: Τι σημαίνει αυτό?
8: Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος, η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητά του πέσει 2 μήνες στη διάρκεια του έτους κάτω από ή της σύμβασης εργασίας, γιατί δεν είναι όλες ετήσιες συμβάσεις. Υπάρχουν συμβάσεις 1 μηνός, υπάρχουν συμβάσεις 3 μήνες, υπάρχουν συμβάσεις 6 μήνες και στην καλύτερη περίπτωση 12 μήνες. Και ο λόγος είναι ένας: για να μην αποκτήσει ο εργαζόμενος δικαιώματα βάσει προϋπηρεσίας να μονιμοποιηθεί. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι η δαμόκλειο σπάθη που απειλεί τον κάθε εργαζόμενο με απόλυση. Γιατί δεν είναι παραγωγικός.
7: Γιατί δεν είναι παραγωγικός. Το αντίδοτο, τολμώ να σε ρωτήσω, εσύ θα μας πεις, εδώ, για αυτά που περιγράφεις, τα ποσοστά, τα σπαστά των συμβάσεων κτλ. Είναι ότι είστε, όσο ήσουν, καλύτερα αμοιβόμενοι από την άλλη αγορά εργασίας. Άρα πολύ πιο εύκολα σε βάζουν να βάλεις την τσίφρα σου σε μία δίμηνη με αυτούς τους όρους, γιατί αισθάνεσαι πρώτον ότι θα είσαι SI, μας το είπες στην αρχή, και δεύτερον γιατί καλά πληρώνεσαι.
8: Αυτή είναι, αν θέλεις, η ψευδέστηση που σερβίρουν οι εργοδότες και τα γραφεία προσωπικού. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, προσφέρουμε ελκυστικές αποδοχές, και αυτό τώρα έχει δύο στοιχεία. Το ένα είναι ο βασικός μισθός που προβλέπεται έτσι κι αλλιώς για κάθε εργαζόμενο σε κάθε χώρα. Αλλά έρχομαι στην Ελλάδα γιατί ακριβώς απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό στις αποδοχές που προσφέρει ο εργοδότης που λέγεται εθελοντικό επίδομα εργοδότης. Αυτό είναι ένα πρόσθετο ποσό το οποίο κουμπώνει επάνω στο βασικό μισθό που προβλέπεται, όπως σήμερα για παράδειγμα είναι 920, εγώ όταν ξεκίνησα ήταν στα 670, έτσι για να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό είναι στην ευκαιριακή, στην ευκαιρία του εργοδότη να το δώσει όποτε θέλει ή να το σταματήσει. Τι κάνει? Δημιουργεί μια δημιουργική λογιστική, η οποία κάνει το εξής. Ξεκινάς με αυτές τις αποδοχές και αυτές οι αποδοχές παραμένουν σταθερές, γιατί απορροφά το εθελοντικό επίδομα του εργοδότη την όποια αύξηση του βασικού μισθού. Και απλά δίνω ένα παράδειγμα. Εγώ όταν προσλήφθηκα, το εθελοντικό επίδομα ήταν 485 ευρώ. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, 12 χρόνια μετά, έχει κατέβει στα 125.
7: Μάλιστα.
8: Και έχει απορροφήσει όλες τις αυξήσεις του βασικού μισθού.
7: Φεύγω από το ένα στο άλλο. Έχει ενδιαφέρον γιατί τα λέει ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί από μέσα, αλλά είχε και την προτέρα δημοσιογραφική εμπειρία, άρα ήξερε να θέτει πρώτον στον εαυτό του τα ερωτήματα και μετά να βλέπει τι γίνεται γύρω του. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιος ελέγχει τους αλγόριθμους που παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας?
8: Αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο αυτή τη στιγμή έρχεται να αποδειχθεί ότι το μόνο πράγμα που κάνει ο αλγόριθμος, βγάζει το αποτέλεσμα των δικτών απόδειξης και κάνει προτάσεις ούτως ώστε αυτό να δημιουργήσει την συνάρτηση το πόσο είναι το κόστος παραγωγής, το πόσο αποδοτικό είναι πάνω σε αυτή την επένδυση και αν χρειάζεται διόρθωση. Και με βάση αυτό αποφασίζει τελικά ο προϊστάμενος για την συνέχιση ή μη της εργασίας για τον κάθε εργαζόμενο.
7: Μάλιστα. Ας σε ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολο ήταν να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μεταξύ σας οι εργαζόμενοι σε αυτό το περιβάλλον και να πάρετε μία απόφαση, και πόσο λειτουργική θα μπορούσε να είναι η απόφαση αφού δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο προσέλευσης από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά εξ αποστάσεως? Δηλαδή πέστε ότι θέλατε να κάνετε απεργία, τι θα κάνατε, κατεβάζετε το σερβερ?
8: Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, και επειδή στο ξεκίνημα υπήρχε η φυσική παρουσία, γινόντουσαν οι συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων και συζητούσαμε τα διάφορα προβλήματα. Δημιουργήθηκε σωματείο. Υπάρχει σωματείο. Και υπάρχουν σωματεία ανά τον κόσμο. Η μόνη διαφορά είναι ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία η εργοδοσία βρήκε το αντίδοτο, το πώς μπορεί να καταστήλει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη προς το παρόν. Εκείνο που θα πρέπει να καταδείξουμε είναι το εξής, ότι η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους εκτός περιβάλλοντος εργασίας να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με άλλες εφαρμογές. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα στη διάρκεια της τηλεεργασίας να έχουμε συζητήσεις εκτός ωρών εργασίας για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τον αγώνα.
7: Ο οποίος αγώνας πώς θα γίνει? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Θα κάνετε κατάληψη στο σερβερ.
8: Δημιουργήθηκε το σωματείο.
7: Ναι.
8: Οι εταιρείες αναγκάστηκαν μετά από δικαστικές διαμάχες να το αναγνωρίσουν. Κατοχυρώθηκαν νομικά όλα τα σωματεία. Και έτσι εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή τα σωματεία λειτουργούν. Αλλά η Δαμόκλειος πάθη ότι κάθε φορά που θα στείλει σε ένα προϊστάμενο ότι συμμετέχει σε μια απεργία, αυτό σε στιγματίζει. Και μπαίνει ένας κρυφός δείκτης ότι συμμετείχες σε μια απεργιακή κινητοποίηση ή συμπαθείς το σωματείο γιατί συζήτησες με συναδέλφους σου κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται.
7: Μάλιστα. Ό,τι συνέβη δηλαδή στη Silicon Valley με μεγάλα κεφάλια στον προγραμματισμό, επειδή γράψαν μερικά θετικά σχόλια σε κάποιες αναρτήσεις χαμηλών βαθμών εργαζομένων, πήραν πόδι. Και μετά βγήκαν και τα λέγανε. Αυτό μου λέτε τώρα.
8: Ακριβώς αυτό.
7: Μάλιστα.
8: Αυτή είναι η πρακτική. Γιατί ο αλγοριθμός παρακολουθεί τα πάντα. Την κοινωνική σου δικτύωση, τις εφαρμογές, τα πάντα.
7: Τα πάντα, ε. Μάλιστα.
8: Ακριβώς.
7: Μέσα στο βιβλίο σας αναφέρεστε εκτός των άλλων και στις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτό όλο το ψηφιακό κόσμο ελέγχου και ελέγχων. Θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί να οδηγηθούμε σε ψηφιακό μεσαίωνα?
8: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε στη δίνη του εργασιακού μεσαίωνα. Γιατί αυτή είναι η βιωματική μου εμπειρία. Και δεν το λέω για να τρομοκρατήσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και οι χρήστες. Αυτή τη στιγμή συζητάμε ψηφιακά και μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε αυτή τη ραδιοφωνική σύνδεξη. Φανταστείτε τον κάθε χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιεί όχι αποκλειστικά και μόνο τα εργαλεία της ψηφιακής, της τεχνητής νοημοσύνης, την ανάρτηση ή το ότι του άρεσε κάποια ανάρτηση σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή πήρε τηλέφωνο και για τον ΑΒ λόγο ζήτησε από κάποια εταιρεία ή είδε μια διαφήμιση και απάντησε, οτιδήποτε κάνει κλικ καταγράφεται.
7: Μάρκο μου, θέλω να ακούσεις δύο ακροατές. Ο ένας είναι ο φίλος του Σικάριου που λέει, ρώτησε τον σε παρακαλώ. Ο CEO, ο γενικός διευθυντής, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, δήλωσε πρόσφατα ότι το όνειρο των Big Tech είναι να δημιουργήσουν ένα ρομπότ για κάθε εργαζόμενο. Έχει τέτοια εικόνα ο ομιλών και πώς βλέπει τη δήλωση αυτή?
8: Η δήλωση αυτή είναι μέσα στην τακτική και το σχεδιασμό. Τώρα το κατά πόσο αυτό θα γίνει εφικτό, αυτό θα φανεί στο μέλλον. Προφανώς είναι ένας προβληματισμός ο οποίος πρέπει να μας απασχολήσει όταν δούμε την ευρύτερη δημοσιογραφία με άρθρα από όλο τον κόσμο για αυτή ακριβώς τη διαδικασία. Εκείνο που θα ήθελα να συστήσω όμως και να βάλω στην κουβέντα μας είναι ακριβώς αυτό, ότι ας υποθέσουμε ότι αυτή η ουτοπία πραγματώνεται. Χωρίς την κριτική σκέψη υπάρχουν κίνδυνοι. Με αφορμή αυτό και επειδή αναφέρθηκες στον Elon Musk, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι η Αμερική κατέθεσε νομοσχέδιο για ένα κουμπί θανάτου στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή δίνει στην αμερικανική κυβέρνηση τη δύναμη να απενεργοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αυτά που υπάρχουν σήμερα, που θεωρούνται επικίνδυνα. Αυτή είναι μια λύση του ψηφιακού μεσαίωνα που είναι συγκεντρωτική.
7: Κατά την κρίση της εκάστοτε κυβέρνησης βέβαια, γιατί μπορεί να θεωρεί επικίνδυνα τα δικά
8: θεωρούνται.
7: Σας...
8: Ακριβώς αυτό είναι και το θέμα.
7: Τα δικά σας κύριε Μιχαλάκη είναι επικίνδυνα, τα δικά μου που βαβαλίζουν το σύστημα είναι μια χαρά, οπότε κλείνει τα δικά σας.
8: Ακριβώς.
7: Μάλιστα.
8: Η πρόταση λοιπόν για το κουμπί θανάτου είναι η ομολογία ότι το σύστημα απέτυχε να ελέγξει την τεχνολογία που δημιούργησε. Αντί να χτίσει θεσμούς πρόληψης, διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, επιλέγει την έσχατη συγκεντρωτική λύση. Αυτός είναι ο ορισμός του ψηφιακού μεσαίωνα, ότι η εξουσία να σβήνει, αντί να προλαμβάνει.
7: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, μιας και είπατε για τον Μάσκ. Ο Μάσκ προχθές έκανε σε μια εκδήλωση μια δήλωση, ενώ με αυτά παίζει, με αυτά τζογάρει, Παιδιά, λέει, όσον αφορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την εξαποστάσεως ηλεκτρονική, θα σας το πω ευθέως, τα πάντα χακάρονται, καλιά, μολύβι και χαρτί. Επειδή τα έχετε ζήσει από μέσα, χακάρονται.
8: Η δυνατότητα παρέμβασης στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προφανώς και υπάρχουν, γιατί υπάρχει η δημιουργικότητα του ανθρώπινου νου.
7: Μάλιστα. Απαντήσατε. Άλλος φίλος ο Σταύρος λέει: καλημέρα, λέει, στον κύριο Μιχαλάκη. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε, από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που λέει, με ταχυδρομικά περιστέρια πλέον. Μετά από αυτά που ακούω, ενώ δεν έχω social media εδώ και 8 χρόνια, μάλλον δεν είμαι καθόλου ήσυχος, γιατί όλο και κάτι θα κλικάρω για αγορά, ας πούμε. Ισχύει.
8: Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας της επικοινωνίας χωρίς την εποπτεία και τον έλεγχο των αλγόριθμων, η απάντηση είναι ναι.
7: Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε λιγάκι σε κάτι το οποίο δεν ξεφεύγει της προσοχής σας. Είναι μια σειρά δικαστικών αποφάσεων. Στέκεστε σε μια απόφαση πρόσφατη, τον Απρίλιο του 26, η απόφαση λέτε της Χαγκζού. Κινέζικο δικαστήριο έκρινε παράνομη την απόλυση εργαζομένου 35 ετών, του οποίου η θέση αντικαταστάθηκε από AI. Το δικαστήριο τόνισε ότι η αντικατάσταση των εργαζομένων από AI, προσοχή λίγο εδώ, δεν αποτελεί ανώτερη βία ή αντικειμενική αλλαγή που δικαιολογεί απόλυση.
8: Ακριβώς.
7: Άρα, σημαντική απόφαση.
8: Αυτό δημιουργεί ένα παγκόσμιο νομικό δεδομένο, γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές που είναι μαζί μας σήμερα ότι η Κίνα είναι μέλος και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και του Οργανισμού Διεθνούς Εμπορίου. Mm-hmm. Οπότε αυτό αποκτά ένα ειδικό βάρος, ότι δημιουργεί ένα παγκόσμιο νομικό δεδικασμένο. Φυσικά είναι κάτι το οποίο προφανώς θα βρει αντιστάσεις από τη Δύση, για προφανείς λόγους, απλά και μόνο γιατί υπάρχει η μάχη των αυτοκρατοριών.
7: Δεν μου λέτε...
8: Και ας γίνω λίγο πιο σαφής, αν γίνεται.
7: Ναι, ναι.
8: Στο κομμάτι αυτό, να ρίξουμε δηλαδή μια πολύ σύντομη ιστορική ματιά στο κόστος της τεχνητής νοημοσύνης με τη νέα αυτοκρατορία, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη τελικά αποδεικνύεται ιστορικά ότι είναι η νέα αυτοκρατορία. Και έτσι λοιπόν, από τα αρχαία βασίλεια της Μεσοποταμίας μέχρι τις απικιακές αυτοκρατορίες της νεότερης εποχής, κάθε μεγάλη δύναμη χτίστηκε πάνω σε τρεις πυλώνες, να το θυμίσουμε αυτό. Ο πρώτος ήταν ο έλεγχος των πόρων, της γης, της εργασίας και των πρώτων υλών. Ο δεύτερος, και σε αυτόν αναφερόμαστε σήμερα, ο έλεγχος των ανθρώπων μέσω νόμων ή βίας. Και φυσικά η απόκρυψη του κόστους, που το τίμημα το πληρώνουν οι αδύναμοι, ενώ οι ισχυροί καρπώνονται τα ωφέλη. Η αυτοκρατορία αυτή όμως σήμερα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Όχι στην ουσία της, αλλά στην αορατότητά της, όπως είπαν οι φίλοι ακροατές. Αυτό δεν το έχουμε δει. Η πόρη της δεν είναι ο χρυσός ή το πετρέλαιο, αλλά τα δεδομένα μας, η προσοχή μας και η εργασία μας. Ο έλεγχος της δεν ασκείται μέσω στρατών ή συνόρων, αλλά μέσα από αλγορίθμους NDA και συστημάτων παρακολούθησης. Και το κόστος, το ανθρώπινο, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό, γιατί μιλάμε τώρα για τα data centers, τα οποία δεν επαρκεί ο χρόνος για να επεκταθούμε από αυτό.
7: Και μόνο το νερό φτάνει. Κανείς δεν λέει στην Κοσάνη για ποιον είναι αυτά τα giga data centers, για να καταλάβουμε τι παίζεται.
8: Ακριβώς. Παραμένει κρυμμένο πίσω από την αφήγηση της πρόοδου.
7: Μάλιστα.
8: Ποιοι είναι όμως οι μηχανισμοί αυτής της νέας αυτοκρατορίας, και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Λειτουργεί με μια απλή αλλά ανηλαιή λογική. Πρώτον, είναι η ανάγκη της επιβίωσης για το θέμα των μισθών και της ένταξης από τον κλάδο. Ο εργαζόμενος πρέπει να αποδεχτεί οποιαδήποτε συνθήκη, γιατί έχει ανάγκη να ζήσει. Το σύστημα εκμεταλλεύεται αυτή την εξάρτηση. Μετά υπάρχει ο έλεγχος και ο εξαναγκασμός μέσω συμβάσεων, όπως προείπαμε, του NDA και των εθελοντικών επιδομάτων και μαύρων ληστών. Έτσι ο εργαζόμενος παγιδεύεται σε μια κατάσταση όπου η μη συμμόρφωση σημαίνει και απώλεια της δυνατότητας να ζήσει. Η απορρόφηση της υπεραξίας χωρίς αποζημίωση, αυτό είναι που συζητάμε όλο αυτό. Ελέγχεται, τι γίνεται, ποιος βάζει, τι κερδίζει. Η γνώση, τα δεδομένα και η καινοτομία παράγουν οι εργαζόμενοι απορροφώνται πλήρως από το σύστημα, δημιουργώντας τεράστιο πλούτο για τους λίγους, χωρίς καμία ανταπόδοση για αυτούς που τον δημιούργησαν. Δεν τον πληρώνουν όμως μόνο οι εργαζόμενοι, και εκεί θα σταθώ. Ο καθένας μας, και θα είναι αν θέλετε και μια απάντηση για αυτά που ζητούν οι ακροατές, ως καταναλωτής, χρήστης και δημιουργός, παράγει δεδομένα που τροφοδοτούν αυτό το σύστημα. Γιατί σήμερα είμαστε όλοι μέρος της μηχανής. Είτε το γνωρίζουμε, είτε όχι. Η αξία μας εξαντλείται, η ιδιωτικότητά μας εμποραδηματοποιείται και ο ρόλος μας περιορίζεται σε αυτόν σαν σημείο δεδομένων. Και το αόρατο κόστος είναι αυτό που κάνει την νέα αυτοκρατορία διαφορετική από τις άλλες. Γιατί το κόστος της είναι κατανεμημένο, σιωπηλό και δύσκολο να μετρηθεί. Γιατί δεν είναι μόνο οι απολύσεις ή η μισθή πείνας. Είναι η ψυχολογική φθορά της αλγοριθμικής παρακολούθησης. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο αλγοριθμός, ανάλογα από την επιλογή του κάθε χρήστη και το ενδιαφέρον του για τα όποια θέματα, του παρουσιάζει συνεχώς και τον βομβαρδίζει με συναφή θέματα σε καθημερινή βάση. Μετά υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας της αυτονομίας και της κρίσης. Όπως είπες πολύ σωστά, Γιώργο, η περιβαλλοντική καταστροφή από τα data center για το θέμα της απορρόφησης φυσικών πόρων, όπως είναι το νερό κυρίως, αλλά και το ρεύμα. Η διάβρωση της δημοκρατίας μέσω της χειραγώγησης της πληροφορίας, και το έχουμε δει αυτό πολλάκις στο παρελθόν, ξεκινώντας, αν θέλεις, με μια μικρή προειδοποίηση με το Cambridge Analytica και όχι μόνο.
7: Ναι, σήμερα φτάσαμε, μια χαρά το θέτεις, σήμερα φτάσαμε. Αν διαλέξεις, να το πω έτσι, τη μία φόρμα AI, θα πω ένα απλό παράδειγμα.
8: Ναι, ναι.
7: Αλλιώς θα σου πει για τις κοινωνικές ανισότητες η μία πλατφόρμα AI, αλλιώς η άλλη, αλλά πάντως αυτό δείχνει ότι κάθε μία εφαρμόζει ένα εντός εισαγωγικών δικό της Ευαγγέλιο. Δεν είναι απροϋπόθετο στην παγκόσμια γνώση και βιβλιοθήκη, πάρε όλες τις εκφάσεις και βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Όχι. Η AI πλατφόρμα Γιώργου τα λέει έτσι, η AI πλατφόρμα Μάρκου τα λέει αλλιώς, αλλά τα λένε όπως θένε. Μάλιστα.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί τώρα θα μπούμε σε μια άλλη συζήτηση, αλλά εκείνο που θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι μετατρέπει τον άνθρωπο σε δεδομένο, σε προφίλ και σε προβλεπόμενη συμπεριφορά. Εκεί είναι ο ρόλος του αλγόριθμου.
7: Σε προβλεπόμενη συμπεριφορά. Άρα θέλω να σε ρωτήσω, θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Δύο πράγματα. Πρώτον, τι πρέπει κατά τη γνώμη σου να γίνει για τον κόσμο της εργασίας? Στο βιβλίο σου προτείνεις ένα παγκόσμιο χάρτη ψηφιακών εργαζομένων.
8: Mm-hmm.
7: Είναι εύκολο?
8: Κάθε εγχείρημα έχει και προκλήσεις και δυσκολίες, αλλά εφόσον υπάρχει η κριτική σκέψη και η συνείδηση και η συνειδητοποίηση μάλλον το τι βιώνει ο κάθε εργαζόμενος, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα γίνει κατά κύριο λόγο, και γι' αυτό έγραψα το βιβλίο, αντικείμενο πρόβλημα.

0: από τις συζητήσεις και τους προβληματισμούς των συναδέλφων παγκοσμίως. Γιατί στη διάρκεια της δεκαετίας και πλέον πορείας με τους τεχνολογικούς κολοσσούς είχα τη δυνατότητα να έχω και συνεχίζω να έχω επαφή με εργαζόμενους από όλο τον κόσμο στον κλάδο μας.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θέλω να πάμε στο άλλο κομμάτι που αφορά τις ίδιες τις κοινωνίες. Γιατί εσύ σωστά μιλάς για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, μεγάλους γίγαντες, αλλά αυτοί οι κολοσσοί πια, Μάρκο μου, έχουν κουμπώσει πάνω τους, στις πλατφόρμες τους, τις δημόσιες λειτουργίες κρατών, οργανισμών. Δεν είναι έτσι απλό. Κάπου γίνεται θολό ποιος ελέγχει ποιον τελικά.
0: Ακριβώς.
1: Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εδώ. Δηλαδή, αν δεν γίνει τώρα, τελικά, πρόσεξε, υγεία, παιδεία, διοίκηση, εκλογές, το ένα, το άλλο, δημόσιοι φορείς τα κουμπώνουν πάνω σε μεγάλους ιδιωτικούς πολυεθνικούς κολοσσούς. Ποιος κάνει κουμάντο τελικά?
0: Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις για να διατυπώσω το εξής. Στις 2 Αυγούστου, δηλαδή σε λίγες μέρες, υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μιλάμε τώρα για νομικό πλαίσιο όσον αφορά το πώς προστατεύεται και πώς προστατεύεται η κοινωνία και το κοινωνικό συμβόλαιο, πέρα από την κοινωνική συζήτηση ή τη συζήτηση ή τον προβληματισμό της κοινωνίας, υπάρχουν οι εκτελεστικές εξουσίες. Υπάρχει το περίφημο AI Act, δηλαδή το περίφημο νομοσχέδιο ή η οδηγία, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι η τελική υπογραφή του, γιατί θα συζητήσουν μάλιστα στις επόμενες μέρες και αν θέλεις είναι και μια είδηση, ότι οι 27 ηγέτες θα συζητήσουν για πρώτη φορά τι τέλος πάντων θα κάνουν οι διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πλαίσιο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας σε όλες τις χώρες. Εκείνο που τελικά έχουν αποφασίσει, επειδή είναι πολύ σύνθετο και πολύ ευαίσθητο, με πολλαπλούς αποδέκτες, κυρίως αυτούς για την κυριαρχία ή την επανεκλογή τους, μεταθέτουν την ψήφισή τους για 2 ολόκληρα χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όσο προβληματίζονται οι συμβουλάτορες και οι κομισάροι όσον αφορά το τι πρέπει να περιέχει αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, αλλά και γενικότερα όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, οι τεχνολογικοί κολοσσοί επαφίονται ελεύθεροι να διαμορφώσουν το αντίπαλο δέος και φυσικά να βρουν τον τρόπο το πώς νομικά θα κατοχυρωθούν για να συνεχίσουν την άκρατη κερδοφορία εις βάρος της κοινωνίας και των εργαζομένων.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να απαντήσεις και στο Βασίλη. Λέει, ρώτησε παρακαλώ τον εκλεκτό καλεσμένο σου που γνωρίζει το αντικείμενο μέσα από τον κύκλο της φωτιάς. Τι γνώμη έχει για τοποθετήσεις κάποιον πολιτικών, οικονομολόγων, φιλοσόφων στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το έχει σηκώσει πολύ ο κ. Βαρουφάκης, δεν έχει σημασία, λέει, σχετικά με τη νέα κατάσταση του λεγόμενου καπιταλισμού που την ονομάζουν τεχνοφεουδαρχία. Συζητιέται διεθνώς αυτός ο νεολογισμός. Ποια είναι η γνώμη του?
0: Είναι γεγονός ότι η μεταστροφή ή αν θέλετε η νέα τάξη πραγμάτων, όπως συνηθίζαμε στη γενιά μας να λέμε, ότι μπαίνουμε όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο σε έναν μετακαπιταλισμό ή έναν ψηφιακό καπιταλισμό. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Οπότε ο δόκιμος όρος που χρησιμοποίησε ο φίλος όσον αφορά την αναφορά του συγκεκριμένου οικονομολόγου είναι εύστοχος. Και η συζήτηση συνεχίζεται. Είναι κάτι το οποίο ο καθένας μπορεί να το διατυπώσει με το δικό του τρόπο, αλλά η ουσία είναι ακριβώς αυτή. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο μιας νέας τάξης πραγμάτων.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να ακούσεις και αν έχεις γνώση να μας απαντήσεις. Λέει ο Δημήτρης, όχι μόνο παίρνεις πια διαφορετική απάντηση σε κάτι που ρωτάς ανάλογα με την πλατφόρμα AI, αλλά εδώ έχει γίνει ακόμη χειρότερο, λέει. Ακόμη και η ίδια πλατφόρμα AI θα σου δώσει διαφορετική απάντηση ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Άλλη απάντηση παίρνω όταν βάζω Ελβετία στο VPN. Ισχύει?
0: Ναι, ισχύει. Και από την άλλη πλευρά, εκείνο που θα πρέπει να, αν θέλεις, να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση πέρα από όλα αυτά που δώσαμε σαν γενικότερο πλαίσιο είναι το εξής. Κάτω

0: κάτω, όταν κάποιος χρησιμοποιεί κάποιο στα ελληνικά κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, ο λόγος που κατοχυρώνει τους τεχνολογικούς κολοσσούς γράφει από κάτω ότι η συγκεκριμένη πληροφορία ότι το AI μπορεί να κάνει και λάθη. Αυτό το έχει παρατηρήσει κάποιος χρήστης.
1: Άρα
0: είναι αυτό που λέμε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στις διάφορες διαφημίσεις περί εθισμού και όχι μόνο. Είναι κάτι αντίστοιχο ότι είναι μια δικολαβική προσέγγιση η οποία τους καλύπτει νομικά ότι οτιδήποτε αναζητεί ο οποιοσδήποτε χρήστης είναι πληροφορία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο τους δεσμεύει ότι είναι υπεύθυνοι και ότι υπεκφεύγουν της οποιασδήποτε νομικής διεκδίκησης. Και το κυριότερο που θα πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι τι ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για να σου δώσει την ανάλογη απάντηση. Και αν δεν υπάρχει η κριτική σκέψη με γιώτα και τα δύο στην τοποθέτηση του ερωτήματος ή την δακτυλογράφηση ή την πληκτρολόγηση, αν θέλετε, γιατί το δακτυλογράφηση αναγάγεται σε μια άλλη εποχή, αυτό είναι το κριτήριο, το πόσο στοχευμένη θα είναι η πληροφορία. Όχι ακριβής, στοχευμένη.
1: Ρωτάει εδώ πέρα ο Κωστής Λί, πριν αποχαιρετήσει τον κύριο Μιχαλάκη, θέλω να μας πει αυτό το στα αγγλικά βιβλίο του Working for Tech Giants, υπάρχει περίπτωση να το βγάλει και ελληνικά?
0: Βεβαίως υπάρχει αυτή η δυνατότητα και είναι στα σκαριά. Το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι ότι το Working for Tech Giants μπορούν να το αναζητήσουν και να διαβάσουν στα ελληνικά στην επίσημη ιστοσελίδα μου στο www.markusmichalakis.com και οποιοδήποτε ερώτημα θέλουν να υποβάλουν είμαι στη διάθεσή τους και παράλληλα να δώσω σε όποιον ενδιαφέρεται, γιατί ο Παγκόσμιος Χάρτης των Ψηφιακών Εργαζομένων, οι ψηφιακοί εργαζόμενοι συγκαταλέγουν και τους δημοσιογράφους, γιατί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που υπάρχει μέσω του ίντερνετ κάνουμε αυτή τη σύνδεση και γίνεται η παραγωγή της εκπομπής. Σωστά, Γιώργο?
1: Σωστά, σωστά.
0: Μπορώ ουσιαστικά τον Παγκόσμιο Χάρτη των Ψηφιακών Εργαζομένων να το στείλω σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, ούτως ώστε η συζήτηση και ο προβληματισμός να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά. Μάρκο, θέλω να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την πρώτη επαφή με το ευρύτερο κοινό του στον 984. Θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Να είσαι καλά.
0: Εγώ να ευχαριστήσω και το κυριότερο είναι ότι ας ανατρέξουν στις βιβλιοθήκες τις μουσικές, μια και υπάρχουν, και ας αναζητήσουν δύο συγκεκριμένα τραγούδια από την παλιά εποχή, από τη δεκαετία του 80, των αδερφών Κατσιμίχα. Το πρώτο είναι «Για ένα κομμάτι ψωμί» και το δεύτερο είναι «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον».
1: Λοιπόν, επειδή μας αρέσει το πρώτο που πρότεινες, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα και στο Μάρκο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι!
7: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
12: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Κόντρα στον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει τα λεγόμενα ελεύθερα ραδιόφωνα και οι λεγόμενες ελεύθερες τηλεοράσεις, έχω καλέσει σήμερα στην εκπομπή μια μεγάλη, μια ξεχωριστή, μια ιστορική φωνή του δημοτικού και λαϊκού τραγουδιού και του σύγχρονου τραγουδιού στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Λάκης Χαλκιάς, για τον οποίο γνωρίζουν όχι μόνο οι Ηπειρώτες, αλλά οι Έλληνες όπου γης. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, Κωστή μου.
0: Θα μιλάμε στον ελληνικό, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, να μιλήσουμε στον ελληνικό.
0: Εντάξει. Εγώ είχα πάρει το σοβαρό μου, λέει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, Λάκη, ακούσαμε ένα ιστορικό τραγούδι, τη Φάμπρικα. Ένα τραγούδι...
1: Πιο ιστορικό δεν γίνεται, αλλά και πιο δραματικό. Γιατί δυστυχώς κλαίμε απάνω στη Φάμπρικα σήμερα.
0: Είναι η στίχη του Γιώργου Σκούρτη.
1: Του Γιώργου Σκούρτη,
0: Γιάννη Μαρκόπουλος. Και η μουσική του μεγάλου, βέβαια, Γιάννη Μαρκόπουλου.
1: Ακριβώς. Το έργο ήταν «Οι Μετανάστες».
0: Ένα τραγούδι που γράφτηκε χθες, σήμερα ή αύριο. Ένα επίκαιρο τραγούδι, έτσι, και ένα παράλληλα διαχρονικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή, Λάκη, ζούμε μια νέα μετανάστευση.
1: Πριν 40 χρόνια, ναι. Πριν 40 χρόνια γράφτηκε το τραγούδι. Πιστεύω ότι ναι, είναι τόσο σημερινό όσο δεν γίνεται. Περισσότερο δηλαδή, γιατί καταμαρτυράει όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν στον άνθρωπο, γιατί ένα νούμερο θα είναι, δεν θα έχει όνομα πια. Και φτάσαμε στην εποχή που δεν θα έχει όνομα. Εγώ το τραγούδακα 40 χρόνια τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα φτάσει αυτή η εποχή που θα είμαστε νούμερο πια. Και θα λένε ότι χαθήκανε 40, 50, 100, 200, αλλά ποιοι δεν θα ξέρει κανείς.
0: Αυτό το τραγούδι ακουγόταν συνεχώς στην περίοδο της μεταπολίτευσης και μετά.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, όπως είπες και προηγουμένως, πάντα το έλεγε στις συναυλίες σου, έτσι,
1: πάντα.
0: Στα κέντρα που
1: είναι, δουλεύες. Είναι τραγούδι που δεν μπορώ να μην το πω σε εκδήλωση που πάω.
0: Αλλά δεν το ακούμε στα ραδιόφωνα και στα κανάλια.
1: Ναι.
0: Δεν σε βλέπουμε στα ραδιόφωνα και στα κανάλια. Γιατί?
1: Είναι μια άποψη δικιά μου, γιατί βλέπω ότι... Ειδικά η ελεύθερη τηλεόραση, εντός εισαγωγικών, γίνεται χειρότερη από μέρα σε μέρα. Και προκειμένου να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου, προσπαθώ να είμαι πιο απόμακρος και να τα βλέπω λίγο από μακριά. Δυστυχώς. Πιστεύω ότι είμαστε απαγορευμένοι με τη σωστή την έννοια, γιατί το να μην παίζεσαι καθόλου σήμερα, σιγά σιγά ο κόσμος σε ξεχνάει. Χωρίς να το λες όμως αυτός απαγορεύεται πια, γιατί όταν του λες απαγορεύεται του αλουνού, αυτός αρχίζει και τον κυνηγάει το απαγορεύεται, βέβαια. Αλλά για να μην το πούνε, γιατί ξέρουν καλά τι συμβαίνει όταν πούνε ότι απαγορεύεται κάποιος, όπως και με τον Μίκη Θεοδωράκη κάποτε, και με όλους αυτούς που είχαν απαγορεύσει και επί δικτατορίες κτλ. Και φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει πια και έτσι σε απομακρύνουν, δεν σε παίζουν καθόλου και σε ξεχνάει ο κόσμος, απλό.
0: Περιμέναμε ότι με την ελεύθερη ραδιοφωνία θα άνοιγαν, ας πούμε, οι ηχητικές πόρτες σε όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδιού.
1: Πρώτα, ναι.
0: Και τελικά τα ραδιόφωνα παίζουν ένα συγκεκριμένο εμπορικό λαϊκό pop τραγούδι.
1: Ναι, ένα εμπορικό pop, όπως το είπες, showbiz δηλαδή. Και βέβαια είναι και ένα κανάλι το οποίο έχει και δισκογραφική εταιρεία που βγάζει όλο αυτό το, πώς να το πω, κατασκεύασμα, να μην το πω χειρότερα δηλαδή. Και αυτό έχει, επειδή γίνεται ανακύκλωση σε όλες τις εκπομπές των υπολείπων, τα μεσημεριανά, τα πρωινά, όλα αυτά, οι ωραίες εκπομπές μεταδίνουν για τις κυρές, για τις κυράδες του σπιτιού. Πιστεύω ότι έχουν φοβερό αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Διαχρονικό μεν, γιατί δεν βάζουν στόχο το αύριο, βάζουν στόχο 10 χρόνια, 20 χρόνια, ότι θα φτάσουμε εκεί. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη ιστορικότητας, υπάρχει έλλειψη πολιτισμού σε ένα μεγάλο μέρος του λαού μας, υπάρχει έλλειψη παραδόσεων και ηθών και εθίμων του λαού μας. Τα κρατάνε μόνο η περιφέρεια, κατά κάποιο τρόπο, αυτοί που δεν είναι επηρεασμένοι ακόμη από όλη αυτή την ατμόσφαιρα, να πούμε, της κάμερας, γιατί δεν φταίει η κάμερα, δεν φταίει η τεχνολογία. Φταίμε εμείς Και φταίνε και αυτοί που προωθούν όλα αυτά τα μέσα και όλες αυτές τις διαδικασίες για να φτάσει το επίπεδο του πνευματικού ανθρώπου, του κάθε ατόμου δηλαδή, σε χαμηλά επίπεδα. Για να δέχεται, τα μηνύματα πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

0: Εμείς εδώ έχουμε κυριακάτικη εκπομπή για τα κρατικά τραγούδια, έτσι.
1: Το ξέρετε και το παρακολουθώ.
0: Διότι ο πρόεδρος μας εδώ είναι ακρίτης, καταγόμενος και ορμόμενος.
1: Το χειμώνα ήμουνα με το Γαργανουράκι, το Μπάμπι, το Γαράλαμπο. Ήμασταν στο ρυθμό.
0: Δηλαδή εσείς κάνετε ένα είδος αντίστασης απέναντι στον ευτελισμό.
1: Ναι.
0: Που προωθούν τα μεγάλα συστημικά λεγόμενα μέσα ενημέρωσης.
1: Και είμαστε και αντίθετοι, ναι, είμαστε αντίθετοι.
0: Όμως, μήπως φταίει και ο κόσμος?
1: Φταίει ο κόσμος γιατί δεν ψάχνει. Δεν ψάχνει να βρει τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται να του δώσουν κάτι ανθρώπινο, που να έχει σχέση με την ψυχή του και με τον ψυχικό του κόσμο περισσότερο, ας πούμε, γιατί τις μέρες της κρίσης που περνάμε, τι θέλεις. Ο άνθρωπος τι θέλει, δηλαδή, για να φύγει από το φόβο, από την τρομοκρατία που πουλιέται, σε άκρατο σημείο δηλαδή, και σε όλα αυτά τα προβλήματα που τον απασχολούν αυτή τη στιγμή, τα καθημερινά που είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή περνάει, να πούμε, είναι προβλήματα φοβερά για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτά ζητάει, τα τραγούδια, τα ανθρώπινα, μια ζεστή αγκαλιά.
0: Ο λαός είναι αντάξιος αυτών των τραγουδιών ή πολλοί έχουμε κουλακεύσει τον ελληνικό λαό?
1: Ναι. Κωστή μου, ξέρεις τι γίνεται.
0: Στο λαό βάλει και εμένα μέσα, έτσι.
1: Είμαστε όλοι. Εγώ αυτό που πιστεύω...
0: Εκτός ευθυνών.
1: Ναι. Έτσι. Έχουμε τις στιγμές μας κι εμείς, δηλαδή. Πιστεύω ότι ποτέ, σε όλη τη διάρκεια των χρόνων μας, ποτέ οι πολλοί δεν ήταν οι καλοί. Ήταν πάντα οι λίγοι. Αυτοί που κρατήσανε και μέχρι σήμερα και αντέχουνε. Και ακόμη αντέχουνε, δηλαδή. Οι λίγοι αυτοί, οι άνθρωποι που είναι οι σκεπτόμενοι, όπως τους λέω εγώ, οι ευαίσθητοι και οι ενεργοί. Οι ενεργοί πολίτες. Γιατί δυστυχώς έχουμε πήξει στην καφετέρια, έχουμε πήξει το μεγαλύτερο μέρος του λαού μας να βγαίνει στα πλατό να ξημεροβραδιάζεται των τηλεοράσεων, είναι φοβερό δηλαδή. Και να καμαρώνει να τον πάρει η κάμερα. Εμείς την αποφεύγουμε.
0: Δηλαδή, μέσα σε αυτή την κατάσταση σχετικής φτώχειας, που αφορά τη μεγάλη μερίδα των μισθωτών, των συνταξιούχων, των εργατοϋπαλλήλων, των βιοτεχνών, των εμπόρων, έτσι.
1: Όλων των εργαζομένων.
0: Υπάρχει μια υψηλά ιστάμενη οικονομικά τάξη, η οποία ευημερεί πάντα. Αλλά πάλι και ο κόσμος που υποφέρει, σαν να είναι σε μια αμεριμνησία.
1: Ναι. Έχουμε φτάσει στην εποχή τη ρωμαϊκή, άρτον και δέαμα. Λοιπόν, όταν δεν ξεκολλάει ο άλλος από τον καναπέ να βγει έξω, να φωνάξει, γιατί η μάνα, το παιδί δεν θα το ταΐσει άμα δεν κλάψει το παιδί. Λοιπόν, εμείς τα έχουμε αφήσει στα χέρια των πολιτικών μας. Όλα, την τύχη μας, τα πάντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει σε καμία χώρα του κόσμου, δηλαδή. Εμείς, πώς αυτή τη στιγμή δεν έχουν βγει 500.000 στον δρόμο, κάτω, στη Βουλή απ' έξω, να φωνάζουν, να στηρίξουν, ρε παιδί μου, δεν να ρίξουν την κυβέρνηση, αλλά να τη στηρίξουν. Γιατί με την παρουσία τους θα πούνε ότι εδώ είμαστε, προχωρήστε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Και να μιλήσουμε για τους αρχηγούς μας που ανέφερες προηγουμένως. Σε αντίθεση με το λαό του καναπέ, η ευθύνη του απλού κόσμου, ο οποίος ας πούμε ότι είναι σε μια σχετική αμεριμνησία, είναι η ίδια με τον ηγέτη, ο οποίος δοξάζεται, χειροκροτείται και βγαίνει και λέει «εγώ είμαι ο καλύτερος, ακολουθήστε με». Η ευθύνη των ηγετών ποια είναι? Τιμωρούνται οι ηγέτες στην Ελλάδα?
1: Όχι. Και δεν ξέρω τι έγινε αυτός ο περί ευθύνης. Δεν ξέρω τι έγινε, αν θα γίνει κάτι δηλαδή για να φύγει ο ευθύνης υπουργών δηλαδή. Πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από το λαό. Δεν φταίει ο ηγέτης. Ο ηγέτης φταίει γιατί δουλεύει το σύστημα δίπλα του. Το σύστημα το οποίο δημιουργεί αυτό το επίπεδο του λαού να μην αντιδρά και να μην ξεσηκώνεται.
0: Υπάρχει...
1: Ο λαός φταίει πάντα.
0: Ναι, ναι. Ο λαός φταίει, λες.
1: Πάντα από εκεί ξεκινάει.
0: Οι Έλληνες ηγέτες, οι αρχηγοί των κομμάτων εξουσίας, έχουν φιλότιμο. Θα σας πω ένα στοιχείο το οποίο ξέρω από το ρεπορτάζ. Ότι οι πρωθυπουργοί στην Ελλάδα, οι μνημονιακοί, οι οποίοι μας έκοπαν μισθούς και συντάξεις ναι, ναι, κλπ. Και έκοψαν κοινωνικά προγράμματα, οι ίδιοι την ώρα που έκαναν τις περικοπές έπαιρναν περίπου 100.000 ευρώ το χρόνο μαζί με τα έξοδα παραστάσεως. Ξέρεις, ο πρωθυπουργός θα πάει έξω σε δεξιέρες 2-3 μέρες, παίρνει 175 ευρώ την ημέρα για τα έξοδα, λέει, των δημοσίων σχέσεων. Ναι, ναι. Δηλαδή, Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνη Σαμαράς. Ναι, ναι. Και τώρα ο σημερινός πρωθυπουργός, ο οποίος βέβαια έχει πει ότι δίνει τα μισά του λεφτά σε κοινωνικά ναι, δίκτυα και συσίτια, αλλά οι προηγούμενοι μνημονιακοί υπουργοί εισέπραταν περίπου αυτό το ποσό των 100.000 ευρώ. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο προηγούμενος, ο Κάρλος Παπούλιας, εισέπρατε μέχρι το Φλεβάρι του 2012 230.000 ευρώ το χρόνο, βάζοντας απλώς μια υπογραφή σε μνημονιακούς νόμους.
1: Ναι, είναι, κοίταξε, Κωστή, είναι υπερφόρτωση εργασίας αυτών των ανθρώπων. Κουράζονται πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να ανταμείβονται ανάλογα.
0: Δηλαδή, κουράζονται πολύ να μας κόβουν.
1: Μπράβο. Να παίρνουν το μαχαίρι και να λένε ότι κόψε από εκεί, κόψε από εκεί, κόψε από εκεί τόσο, κόψε από εκεί τόσο, αλλά μην πειράξει τα δικά μας. Τα δικά μας δικά μας και τα δικά τους δικά μας.
0: Σε ένα σου τραγούδι λες, τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια, σωπαίνει, ακούει και όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πέσαν χθες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι.
1: Ο μεγάλος ο Ρίτσας.
0: Mm-hmm. Βλέπεις ναι, προοπτική εξέγερσης αργά ή γρήγορα?
1: Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή η υπερφαλάγγιση που γίνεται από τα κανάλια δεν αφήνουν εύκολα. Δηλαδή είναι φοβερό όπλο αυτή τη στιγμή.
0: Ας αλλάξει είναι κανάλι ο ελληνικός λαός. Ας πεις άλλο κανάλι.
1: Κώστα μου δεν το κλείνει. Δεν αλλάζει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν το κλείνει κιόλα. Mm-hmm. Δηλαδή του αρέσει να του πουλάει φόβο ο άλλος, να του πουλάει τρομοκρατία όπως του πούλησαν. Αυτές τις τελευταίες μέρες γίνεται χαμός, τους τελευταίους μήνες δηλαδή. Άλλος έλεγε θα πάρουν τα λεφτά από τις τράπεζες, άλλος έλεγε θα πάω να πάρω τα λεφτά μου, άλλος, οτιδήποτε λένε να πούμε. Λοιπόν, και δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή.
0: Ποιος θέλει, η αριστερά ή η δεξιά για την κατάσταση στην Ελλάδα? Ναι. Ή το κέντρο. Δύο κόμματα κυβέρνησαν την Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια, έτσι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και μια αριστερά, και μια κομμουνιστική αριστερά, ναι, και δημοκρατική, φιλελεύθερη δηλαδή, η οποία απαιτούσε αυξήσεις και αυξήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί λένε μερικοί ότι υπήρχε και μια πλειοδοσία απαιτήσεων από την αριστερά και προσάπτουν και στην αριστερά την ευθύνη στο ότι εξόκυλαν τα δημόσια οικονομικά. Η
1: ναι,
0: δική
1: ναι,
0: σου
1: σωστά,
0: άποψη ποια είναι?
1: Η δικιά μου άποψη είναι ότι από τότε που ελευθερωθήκαμε εντός εισαγωγικών από τους Τούρκους δεν έχουμε ελευθερωθεί. Δεν ξελευθερωθήκαμε δηλαδή από κανέναν. Δηλαδή είμαστε πάντα υπό τη σκέπη. Τώρα πιανού της Αγγλίας, της Ρωσίας, της Αμερικής, της Γαλλίας, όλοι βάλαν το χεράκι τους για να μην ελευθερωθούμε και να βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση που υπάρχει μέχρι σήμερα. Τι ρόλο έπαιξε τώρα η δεξιά και η αριστερά? Πιστεύω ότι αυτά είναι μέσα στα δικά μας τα δρόμενα, τα μικρά εδώ, τι μπορεί να παίξει, ποιος μπορεί να παίξει, τι παιχνίδι μπορεί να παίξει εδώ στην Ελλάδα, εντός δηλαδή. Αλλά πιο έξω δεν βγαίνει. Δεν νομίζω ότι βγαίνει αυτό το πράγμα προς τα έξω. Απλώς ο λαός μας, επειδή έχει συνηθίσει πια και νομίζω ότι φοβάται κιόλα, γιατί δεν τον πληροφορούν σωστά και αφού η πληροφόρηση βγαίνει λάθος, λάθος σκέφτεται και αυτός. Για όλα τα ζητήματα δηλαδή. Και έτσι αυτό του κάνει κακό και στον ίδιο και σε όλους μας.
0: Ιδεολογικά η αριστερά διαφέρει από τη δεξιά? Ή μήπως όταν ναι, έρθει και η αριστερά στην εξουσία μπαίνει μέσα στα αίματα?
1: Ναι. Να σου πω, η εξουσία δεν διαφέρει. Η εξουσία είναι εξουσία πάντα. Δυστυχώς. Και πρέπει δηλαδή για να κρατήσεις την εξουσία με το δικό σου το σκεπτικό και με τη δικιά σου την φιλοσοφία, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά να ετοιμάσεις το λαό πρώτα για να μπορέσεις να κρατηθείς.
0: Το ιδεολογικό τραγούδι, το ποιητικό τραγούδι, το δημοτικό τραγούδι που υπηρέτησες εσύ, το λεγόμενο έντεχνο,
1: ναι, ναι,
0: με τα μηνύματα, με την ευαισθησία, με τις αξίες, βοηθάει να καλυτερεύσει ο άνθρωπος, ο Έλληνας πολίτης, ή τελικά ναι. εκτονωνόμαστε για 3 λεπτά και μόνο στα 3 λεπτά γινόμαστε καλοί άνθρωποι.
1: Να σου πω, όταν πήγαινα με τους δικούς μου πιτσιρικά στα πανηγύρια, επειδή εκείνο το ρεπερτόριο ήταν το πανεπιστήμιό μου, δηλαδή αυτά τα τραγούδια που παίζανε εκείνη την εποχή, είτε ήταν ιστορικά, είτε ήταν γνωμικά, είτε ήταν ερωτικά τραγούδια, ερωτικά όχι σεξιστικά, να μιλάει για το σεξ, και όλα αυτά τα τραγούδια που αναφέρονταν, σε οτιδήποτε αναφέρονταν εκείνη την εποχή, ήταν πάρα πολύ λογικά, δηλαδή μπαίναν μέσα στην ψυχή σου. Είναι τελείως διαφορετικός ο λόγος όταν ακούς τη δημοτική μας την ποίηση. Από εκεί και μετά, επειδή έχοντας στη σκέψη μου όλο αυτό το υλικό, γι' αυτό και ακολούθησα και το δρόμο αυτόν με τα τραγούδια που έχω πει μέχρι σήμερα, που πρέπει να μου αρέσει πρώτα ο λόγος και μετά να τραγουδήσω, και πιστεύω ότι η έντεχνη, η λαϊκή μας μουσική και όλα αυτά τα είδη που βγήκανε μέχρι, εγώ πιστεύω ότι η εξέλιξη της ελληνικής μουσικής, δηλαδή της καλής ελληνικής μουσικής, είναι κακός όρος, αλλά είναι η έντεχνη που την έχουν γράψει ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Μαρκόπουλος, ο Λεοντής, ο Λοΐζος, όλοι αυτοί οι μεγάλοι που άφησαν, και οι μεγάλοι μας ποιητές, οι τελευταίοι. Δεν έχει γίνει καμιά εξέλιξη άλλη. Μετά πήρε άλλο δρόμο πια η μουσική, και αυτό είναι που οδηγεί και τον κόσμο σε λάθος του δρόμου.

0: Δηλαδή στη δεκαετία του 90
1: δεν
0: έχουμε...
1: Μπορεί, δεν μπορεί να έρχεται... Συγγνώμη που σε διέκοψα. Η Γκαγκά, πώς τη λένε, Γκαγκά.
0: Λέει Γκαγκά.
1: Η Γκαγκά, ναι, και να γεμίζει 20.000 στο γήπεδο τώρα για να πάνε να δουν τη Γκαγκά.
0: Στην Ελλάδα αυτό. Έτσι.
1: Στην Ελλάδα, προς Θεού δηλαδή. Είναι τραγικό. Και το λέω επίτηδες, γιατί βγαίνουν από εκεί Γκαγκά. Από την Γκαγκά. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το τραγούδι μπορούμε να πούμε αυτού του περιεχομένου είναι σαν ένα μάθημα,
1: είναι
0: ένα διδασκαλείο.
1: Βάλσαμο.
0: Και ένα παυσίλιπο.
1: Έτσι, ακριβώς. Γιατί απαλαίνει τον πόνο, απαλαίνει τα προβλήματα που έχεις. Παλιά εγώ τα έχω ζήσει. Εγώ έχω να ανατριχιάσω, όπως το λέγαμε, εδώ και 20 χρόνια τώρα. Δεν ακούω τραγούδι καινούριο που να με πιάσει και να συγκινηθώ.
0: Αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι συμπίπτει η δεκαετία του εκφυλισμού με την άνοδο του χρηματιστηρίου, με την, ανάπτυξη επί εξυγχρονισμού λεγόμενο, που ουσιαστικά ήταν μια ανάπτυξη βασισμένη πάνω στη φοροδιαφυγή, στα μεγάλα έργα φούσκα.
1: Ακριβώς.
0: Που βάθυναν την πορεία προς τη χειροκοπία.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί αναπτύσσεται αυτό το τραγούδι και τα περιοδικά, τα lifestyle, ο κινησμός των ορισμένων αρθρογράφων και αρχηγών περιοδικών.
1: Αμέ, ναι, ναι. Και η νέα τεχνολογία δηλαδή, εντάξει, να το πάρουν το κινητό, αλλά να μην το κουβαλάνε 24 ώρες το 24ωρο και να έχουν και τα ακουστικά στα αυτιά για να περπατάνε στον δρόμο και να μην βλέπουν ούτε να ακούνε, γιατί παίζουν συνέχεια με αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπήκα στον ηλεκτρικό πριν από μια εβδομάδα και ήτανε 30-40 άτομα μέσα, οι 20 παίζανε με το τηλέφωνο.
0: Με δύο κινητά.
1: Και είναι φοβερό. Οι 10 ήτανε με τα ακουστικά στα αυτιά και είναι στον κόσμο τους όλοι. Και ήμασταν οι μεγάλοι δηλαδή, ήμασταν, δεν τρέπουμε που το λέω, ήμασταν από 60 και πάνω δηλαδή αυτοί, που ήτανε αμέριμνοι και κοιτάζαν έξω ή παρακολουθούσαν να δούμε τη κίνηση, τι γίνεται. Οι άλλοι ήταν στον κόσμο τους, ρε παιδί μου, είναι φοβερό.
0: Άρα, Λάκη, πώς να ακούσουμε με τόσα κινητά και τόσο ακουστικά τις συμμογές της φτώχειας ή τις σκραυγές ελευθερίας?
1: Δεν μπορούμε να τις ακούσουμε. Όχι. Είναι φοβερά δύσκολο εάν δεν σοβαρευτούμε εμείς σαν άτομα δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Έλληνας, να σου πω για το άλλο, ο Έλληνας επειδή παίζει με όλα αυτά, είναι φοβερό. Αυτό που γίνεται με τον Έλληνα είναι φοβερό δηλαδή. Είναι παιχνίδια. Η τεχνολογία η καινούρια που είναι φοβερά επικίνδυνη. Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης επικίνδυνη, και όμως ο Έλληνας παίζει. Παίζει φοβερά, δηλαδή, σαν οτιδήποτε. Ας πω ένα παράδειγμα. Ας πω τον Λεωνίδα με τις πισταρίες, ο οποίος έκανε κανάλι και είχε μία γκόμενα τραγουδίστρια, και μόλις τελείωνε η ταινία που έβαζε, όλο το 24ωρο, δηλαδή, έβαζε την κοπέλα του, να πούμε, και έλεγε 5 τραγούδια. Αυτό ήταν, για να την έχει κοντά του. Με καταλαβαίνεις. Ήταν φίλος μου, αλλά δεν τον μπορούσα.
0: Ο Λεωνίδας ο σήμερα. Λοιπόν, κάνουμε τώρα μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Τρίτη εμπορική, τουριστική, πολιτιστική έκθεση Expo Aegean 2015.
1: Το κορυφαίο εμπορικό γεγονός της χρονιάς στο Αιγαίο.
0: 3 με 6 Ιουλίου στο πάρκινγκ Μυτιλίνης.
1: Περίπτερα, εκθέτες, προϊόντα, υπηρεσίες.
0: Μεγάλες συναυλίες. Γιάννης Χαρούλης, Σταβέντο, Παντελής Θαλασσινός.
1: Σπουδαίες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
0: Βραδιές γευσιγνωσίας με αγαπημένους σεφ και επίδειξη μόδας με γνωστά top models.
1: Διοργάνωση ηχό ΑΕ.
0: Τρίτη Expo Aegean 2015. Για δράσεις αξέχαστες.
1: Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο 22 510 48 111.
2: Θα είμαστε κι εμείς εκεί. Και θα φάμε και θα πιούμε. Με χιώτικες συνταγές και πολύ αγάπη από τη Χίο.
3: Grill House στην Κόμη. Ένα ξεχωριστό ψητοπολείο. Grill House στην Κόμη. Ποιότητα και γεύση τυλιγμένα σε πίτα. Grill House στην Κόμη. Χειροποίητες παραδοσιακές γεύσεις. Grill House στην Κόμη και με διανομή κατοίκων. Παραλία Κόμης. Τηλέφωνο 2271 071 321.
4: Κρεοπωλείο Γενιώδη Κουτσουράδη. Νέο δεκαπενθήμερο προσφορών έως την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μοσχάρι και κιμά μόνο 5 ευρώ και 70 λεπτά το κιλό. Ελιά μόσχου χωρίς κόκαλο με 7,30. Κοτόπουλο φρέσκο μόνο με 2,95 το κιλό. Χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο με 4,90 το κιλό. Κοψίδια χοιρινά μόνο 3 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Λουκάνικα χωριάτικα με 5,40 το κιλό. Ρολό κοτόπουλο μόνο 6,40. Κρεοπωλείο Γενιώδη Κουτσουράδη. Προϊόντα ποιότητας με σεβασμό στον πελάτη. Και με προσφορές σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Γιαούρτι στραγιστό κολλιό σε συσκευασία κιλού με 1 ευρώ και 80 λεπτά το τεμάχιο. Φέτα κολλιός με 6,35 το κιλό. Κρεοπωλείο Γιαννιώδη Κουτσουράδη. Αγελάστου και Μιλονάδη πίσω από το Μύριο. Τηλέφωνα 22710 41 343 και 22710 42 485. Βενέτικο, το κατεβόδιο της χιώτικης γης. Γεμάτο ιστορία, απαράμιλη φυσική ομορφιά και γευστικές παραδόσεις. Μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι αντιθέσεων και αρμονίας. Βενέτικο, η απόλαυση είναι η τέχνη μας. Ξεκινάμε την μέρα με υπέροχο καφέ, ροφήματα και σνακ. Γλυκιά μπουγάτσα με άχνη και κανέλα με τη μοναδική συνταγή της άχνης και κανέλας. Συνεχίζουμε με ποικιλίες ούζου, μπύρας, τυριών και ελαττικών. Μπέργκερ από χειροποίητο μπιφτέκι και δροσιστικές σαλάτες. Και όσο περνάει η ώρα, δοκιμάζουμε πρωτότυπα κοκτέιλς με θέα τη θάλασσα του κόλπου της Καλαμωτής και το γραφικό ακροτήρι ουρά. Βενέτικο. Καφέ, snacks, drinks. Παραλία Κόμης. Τηλέφωνο 22710 70 192.
5: Ζωγραφική, αγιογραφίες, οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τοιχογραφίες, βυζαντινές διακοσμήσεις, απομιμήσεις μαρμάρων, απομιμήσεις ξύλων, ταβανογραφίες, ζωγραφικές σε παιδικά δωμάτια, χρυσώματα, τεχνοτροπίες, σοβάδες, χτισήματα, τοποθέτηση πλακιδίων, κεραμοσκεπές. Ζωγραφική, αγιογραφίες, οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τηλέφωνα 22710 42297, 22710 29401 και 69 7434 7162. Αντώνιος Μιμίδης.
6: Ελάτε να μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα λουτρογραμμή στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Σε μια καινούρια και μεγάλη έκθεση μπορούμε μαζί να εξοπλίσουμε το νέο σας σπίτι με πλακάκια και είδη υγιεινής, πάντα στην τελευταία λέξη της μόδας και σε πολύ καλές τιμές. Στην εταιρεία μας θα βρείτε ακόμη πλακάκια δαπέδου και κουζίνας, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας σε πολλά σχέδια, καθώς επίσης νεροχύτες γρανιτένιους και ανοξίδωτους εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Και φυσικά, τώρα που μπαίνει ο χειμώνας, μην ξεχνάτε τη μεγάλη μας ποικιλία σε λέβητες ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες και γενικά ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση του σπιτιού σας. Λουτρογραμμή στην Καρδαμάδα. Τηλέφωνο 2271 078 832.

0: προσωπικά δεδομένα. Μέρος δεύτερον, κοντά μας ο Λάκης Χαλκιάς, μια ξεχωριστή φωνή στο ελληνικό τραγούδι. Λάκη, θέλω να πάμε στα Γιάννενα, εκεί που γεννήθηκες.
1: Στην πατρίδα μου.
0: Πες ναι. μου για το πατρικό σπίτι, πες μου για τον πατέρα, για την οικογένεια.
1: Το πατρικό μου το σπίτι ήταν στα Ζευγάρια, στον Άγιο Σπυρίδωνα κοντά. Βέβαια εκεί ήταν το σπίτι αυτό που ανακοινήθηκε μετά, στον πόλεμο. Έχασε ο πατέρας μου την πρώτη οικογένεια, δηλαδή δύο παιδιά και τη γυναίκα του. Αυτός ήταν τραυματίας εκείνο τον καιρό, τραυματίας πολέμου. Και είχε πάει στο νοσοκομείο για να κάνει αλλαγή του τραύματος. Και εκείνη τη στιγμή έγινε βομβαρδισμός από τους Ιταλούς και το σπίτι ήταν κάτω από ένα πολύ τεράστιο βράχο και έπεσε η βόμβα πάνω στο βράχο, έσπασε το βράχο και ο βράχος έπεσε πάνω στο σπίτι και τους σκότωσε όλους. Είναι η πιο θλιβερή ιστορία για τον πατέρα μου, γιατί το να συνέλθεις από ένα τέτοιο χτύπημα, να πούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Βέβαια, πιστεύω ότι είχε πολύ καλούς φίλους που σήμερα λείπουνε βέβαια και μας λείπουν όλων μας γιατί έχουμε χαθεί όλοι μας. Και αυτοί οι άνθρωποι τον στηρίξανε και μετά από λίγο διάστημα γνώρισε τη μητέρα μου και ήμουνα εγώ ο πρώτος που βγήκα. Βέβαια με ταλιπώρησε χωρίς να το θέλει γιατί με το που άρχισα και περπάταγα με έπαιρνε κοντά του πια από ανασφάλεια. Είτε σε μαγαζί ήταν, είτε σε πανηγύρι και τα λοιπά, όσο μεγάλωνα δηλαδή, με έπαιρνε κοντά στα πανηγύρια το καλοκαίρι και καθόμουν μια κιθαρούλα πάνω στο πατάρι και εγώ δίπλα του ας πούμε εκεί πέρα και έπεσα, γρατζούναγα δηλαδή, έβλεπα τους άλλους εκεί και μέχρι που με έπαιρνε ο ύπνος. Γιατί τι θα έκανα άλλο. Λοιπόν, και έτσι μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της οικογένειας μεγάλωσα, γιατί ήταν οι μπαρμπάδες μου, ήταν τα αδέρφια του πατέρα μου, δηλαδή ήταν τα ξαδέρφια μου, τα πρώτα μου ξαδέρφια που τραγουδάγανε, άλλοι παίζανε βιολιά, άλλοι κιθάρες και τα λοιπά. Και έτσι σε αυτή την οικογένεια περάσαμε όλη η γενιά η καινούρια, ας πούμε, των Χαλκιάδων. Κάποια στιγμή και μετά έφυγε ο πατέρας μου, ήρθε στην Αθήνα και μετά από λίγο καιρό είδε ότι στα Γιάννα δεν γινόταν τίποτα πια, δηλαδή για τους μουσικούς, οπότε έπρεπε να ανέβει στην Αθήνα και να πάρει και την οικογένειά του κοντά για να μπορέσει να κάνει πέντε πράγματα. Βέβαια μετά από λίγο καιρό έφυγε, πήγε στην Αμερική. Εκεί έγιναν μεγάλα πράγματα με τον πατέρα μου, γνωρίστηκε με τον Μπένι Κούτμαν, είχε συνεργασίες μαζί του κτλ. Και με πολύ μεγάλους ξένους μουσικούς, γιατί εκείνη την εποχή τα μαγαζιά στη Νέα Υόρκη, όσοι επιτοπλίστων εκεί πηγαίνανε, ήταν μίξ, ήταν μεικτά δηλαδή, και ήταν Άραβες, ήταν Τούρκοι, μεγάλη μουσική δηλαδή που παίζανε εκεί πέρα, γιατί οι μετανάστες ήταν από όλα αυτά τα κράτη εκεί πέρα. Και έτσι, επειδή είχαν χορεύτριες, είχαν πολλά πράγματα, μπερδευόταν και γνωρίστηκε με πάρα πολύ κόσμο από αυτούς. Στη συνέχεια βέβαια το 67, όταν γύρισε ο πατέρας μου πιο νωρίς βέβαια το 65, το 67 έφυγα εγώ. Πήγα στην Αμερική.
0: Και
1: ήταν
0: Καναδά.
1: Η πρώτη μου ξενιτιά. Η πρώτη μου ξενιτιά.
0: Είσαι Καναδά, έτσι.
1: Άρχισα από τον Καναδά. Άρχισα από τον Καναδά, μπήκα στη Νέα Υόρκη και από τη Νέα Υόρκη πήγα στην Καλιφόρνια.
0: Στον Καναδά σε ποια πόλη?
1: Στο Μόντρεαλ.
0: Έχω μεγαλώσει στο Μόντρεαλ, στην Σόβα. Οδό Κολόνιαλ. Κοντά στη Σεν Κάθεριν. Και θυμάμαι το κέντρο Έλατος.
1: Ήταν στον Έλατο έπαιζε. Από πάνω ήταν του Παπαδόπουλου, τα Αστέρια.
0: Τα Αστέρια.
1: Βέβαια, ήταν η γειτονιά, η
0: και
1: ελληνική.
0: Και πιο κάτω ήταν το σχολείο Σοκράτης και η Αγία Τριάδα.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Κάτσε 6 μήνες εκεί. Και ήταν και χειμώνας. Πολύ βαρύς χειμώνας. Πάρα πολύ βαρύς χειμώνας. Βέβαια. Πέρασα στην Αμερική και μετά, με το πρώτο έμπραγμα που έπαθε ο πατέρας μου, μετά από λίγο καιρό, γιατί μου γίνανε μεγάλες προτάσεις εκεί για να κάνω δουλειές, γιατί γνώρισα και τον Άντωνι Κουίν, έπαιξα μαζί του, στο Σακραμέντο δηλαδή, και μου κάναν πρόταση να καθίσω 4 χρόνια. Δεν μπορούσα να καθίσω περισσότερο. Δεν ξέρω, ήταν και η λογική μου ότι πρέπει να γυρίσω πίσω, γιατί έβλεπα ότι οι καλλιτέχνες εκεί πέρα δεν παίρναν τίποτα περισσότερο, οι Έλληνες καλλιτέχνες δηλαδή. Δεν γινόταν καλύτεροι. Αλλά χάναν και αυτό που είχαν σιγά σιγά εκεί. Δεν γινότανε. Και έτσι έφυγα αναγκαστικά. Δηλαδή, μόλις έπαθε και το έφραγμα ο πατέρας μου, λέω τώρα η ευκαιρία να φύγω. Και ήταν η καλύτερη στιγμή που γύρισα. Γιατί είναι οι στιγμές, ξέρεις, που σε κάνουν να βρεθείς με άλλο κόσμο και με αυτούς που ήθελες να βρεθείς, δηλαδή.
0: Με τον Καζατζίδη, ας πούμε.
1: Με τον Καζατζίδη ήταν πριν.
0: Ήταν
1: πριν, δούλεψα με τον Καζατζίδη, στο Κουλουριώτη. Ήμουν φαντάρος τότε εκείνο τον καιρό.
0: Α, για πες μας γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Πώς πήγες δίπλα στον μεγάλο?
1: Ήτανε καλοκαίρι. Ήτανε καλοκαίρι και εγώ το χειμώνα δούλευα στο Ντελής, λεγόταν ένα μαγαζί που ήταν στην Πειραιώς, με τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, το Στάβα τον Καμπάνη και άλλους. Και ο Μέτρ που ήταν εκεί...
0: Ο Στάβος Καμπάνης είναι μια καζατζιδική φωνή.
1: Καζατζιδική, μπράβο. Ναι, ναι. Ο οποίος είναι φίλος μου ακόμα, τον βλέπω στο Facebook, μου κάνει κανένα μήνυμα. Μένει επάνω στην Ξάνθη, νομίζω, όχι, Σέρες από εκεί. Και ο Μέτρ που δούλευε στο μαγαζί μας, πήγε Μέτρ στο Καζατζίδη. Και δούλεψε, ήταν εκεί μια τραγουδίστρια, δημοτική τραγουδίστρια ήταν. Και έφυγε κάποια στιγμή, γιατί ήταν τα πανηγύρια που γινότανε. Και μου λέει, δεν έρχεσαι να σε ακούσει ο Στέλιος ένα βράδυ? Και πήγα από εκεί, μ' άκουσα, με έβαλα να πάνω, τραγούδισα τι τραγούδισα, δεν μου πήγε ψυχή εμένα. Εμένα να σε ακούνε τώρα αυτοί.
0: Και είχες τρακ, φοβερό, ε.
1: Τρακ, είχα υδρώσει ολόκληρο.
0: Και τι είπε ο Στέλιος?
1: Είχε γίνει μουσκημα η καρέκλα. Και με δεχτήκανε. Με δεχτήκανε, κάθισα εκεί. Βέβαια, έλειπε ο Στέλιος ως επιτοπλίστων, δεν ερχόταν συνέχεια. Και είχα το Ζαπέτα δίπλα μου. Και μου λέει, πες τραγούδια τις καθημερινές. Πες τραγούδια, μου λέει, του Καζατζίδη. Εν τω μεταξύ, είναι την εποχή, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν τίποτα. Το 64, λέω τώρα. Και τον Καζατζίδη.
0: Ούτε IP υπήρχε.
1: Ούτε IP, ναι. Τον Καζατζίδη, φατσικά, δεν τον ξέραν πολύ, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Και βάζανε εμένα και τραγούδια Καζατζίδη. Λέω, τι αμέσω θα πάμε ξύλο κανένα βράδυ. Μη φοβάστε τίποτα, μου λέει.
0: Όταν βρισκόσαστε. Πώς ήταν?
1: Με τον Καζατζίδη μετά βρεθήκαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί γνώρισα εγώ τον κατασκευαστή που πήρα το σπίτι εκεί στα Πατήσια.
0: Και όπου μένεις ακόμη.
1: Όπου μένω ακόμη, ναι. Όπου ο κατασκευαστής.
0: Σε ποιο όροφο θύμισε μου?
1: Στον Πέμπτο. Ο κατασκευαστής ήταν κολλητός του Καζατζίδη. Και έτσι γίναμε φίλοι, καθόμασταν, κάθε μέρα βρισκόμασταν μαζί με το Στέλιο για 2 χρόνια περίπου αυτή η δουλειά.
0: Ήταν εκεί ως άνετος απέναντί σου?
1: Ερχόταν εκεί στο... Έμενε πιο κάτω. Έμενε εκεί στη Γνωσού έμενε.
0: Σαν χαρακτήρας, ας πούμε, πώς τον...
1: Καταπληκτικό ήταν.
0: Εργαστία ήταν...
1: Φοβερός. Ήταν σαν μικρό παιδί ήταν. Δηλαδή όταν... καταλάβαινε ότι τον αποδέχεσαι όπως είναι, γινόταν παιδί. Σου λέγει πράγματα δηλαδή που δεν μπορούσε να τα φανταστείς.
0: Στρατό που υπηρέτησες?
1: Αεροπορία.
0: Πώς
1: και ήμουνα στην ΜΠΑΠ, στο Γενικό Επιτελείο. Και ήρθα τυχαία, γιατί ήρθε ένα θέατρο εκείνη την εποχή, η Μπουλούκη δηλαδή, και έπαιξε στον Άραξο και με είδανε, γιατί με γνώριζαν οι περισσότεροι, πήγαινα εγώ με όλους αυτούς εκεί. Πήγαινα στο Λίγκα, με το Μανέλη, με το Ναγκόπ, με όλους. Σαν Μπουλούκι ήταν εκείνη την εποχή. Πήγαινα στους κινηματογράφους και παίζανε, κάνανε επιθεωρήσεις εκείνο τον καιρό. Και με γνωρίσανε και με να πεις κάνα τραγούδια, ανέβηκα, τραγούδισα. Εκείνη τη στιγμή είδε ο συγχωρημένος παπάς, Αχιλλέας λεγόταν, αντισμήναρχος ήταν, και με πήρε κατευθείαν στην ψυχαγωγία.
0: Τώρα, νομίζω ότι ένα κομβικό σημείο, όπως λέμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε πολύ έτσι, σοβαρά, είναι φαντάζομαι η μεταπολίτευση, όπου
1: ναι.
0: Γνωρίζεις πια με τον μεγάλο Μαρκόπουλο.
1: Ναι, αυτό ήθελα να
0: σου πω, ναι. Και παίρνεις μια πορεία μέσα στον χώρο του λεγόμενου έντεχνου, του ποιητικού τραγουδιού, λέω εγώ.
1: Με το που γύρισα από την Αμερική, αυτό ήθελα να σου πω, γι' αυτό σου είπα ότι ήταν μεγάλη στιγμή που γύρισα. Ο πατέρας μου έπαιζε με τον Σαββόπουλο, γίνεται εποχή στο Κύταρο. Με τη Σαμίου, με τον Αϊδονίδη κτλ. Και εκεί πήγαινε ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος. Πήγαινε ο Γιάννης Μαργόπουλος, ήταν πολύ φαν του πατέρα μου. Και είναι φαν.
0: Μετά είχε ένα πρόγραμμα εκεί το 75 νομίζω.
1: Μετά ήμασταν μαζί, ναι, το
0: 74. Είχα έρθει, ήμουν φοιτητής.
1: Μπράβο. Ναι, ναι, που παίζαμε Θεσσαλικό κύκλο, Μετανάστες και τα λοιπά. Με το Σιδηρόπουλο και το Γαργανοράκι.
0: Σιδηρόπουλο, ναι, ναι, θυμάμαι και σένα.
1: Και πήγα κι εγώ ένα βράδυ εκεί και γνωριστήκαμε με τον Γιάννη. Και του λέει ο πατέρας μου, είναι τραγουδιστής, του λέει τώρα γύρισε από την Αμερική και τα λοιπά, να τον ακούσω. Και δεν πέρασε ένας μήνας και με φώναξε κατευθείαν και με άκουσε και με έβαλε, τραγούδισα στο πρώτο δίσκο που ήταν ο Στράτης Θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανους του Σεφέρη. Και είπα το καταπληκτικό, το γυρισμό του Ξενιτεμένου, από τα ωραίτερα τραγούδια.
0: Το Ξένε.
1: Ναι. Καλέ μου φίλε, τι γυρεύεις
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό ποίημα, σε φέρεις,
1: Ναι.
0: Και μετά λοιπόν με τον
1: Γιάννη Μαρκόπουλο... Από εκεί συνεχίσαμε πια, ας πούμε, ναι.
0: Τα μεγάλα δημιουργήματα.
1: Βέβαια, είπαμε τι.

0: Γέμισε το γήπεδο, είχε 20.000 κόσμο για να ακούσουν ένα έργο που δεν το είχαν ξανακούσει. Δεν είχε κυκλοφορήσει, δεν είχαν τίποτα δηλαδή. Τα μάτια αστράφτανε, ρε παιδί μου, ήταν άλλο πράγμα τελείως.
1: Ήταν άλλοι Έλληνες τότε.
0: Τι πράγμα, δεν μπορώ
1: πώς
0: να το
1: αλλάξαμε,
0: λέει. Ήταν μυαλά.
1: Πώς αλλάξαμε.
0: Έγινε μεταξέλιξη.
1: Πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μια έκρηξη.
0: Μπορεί, ναι. Ο Έλληνας το έχει αυτό το σημείο. Μάλιστα. Δεν ξέρω πότε θα βγει, βέβαια.
1: Τώρα, συνεχίζεις οι δεκαετίες. Είναι
0: 80 και τα λοιπά.
1: Ναι. Κάνεις δικές σου δουλειές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Έκανα τα 2.500 χρόνια ελληνική μουσική, mm-hmm. που είναι κορυφή για μένα. Δηλαδή.
1: Έκανες κάτι μια... ωραία λαϊκότροπα σε στίχους του Γιάννη Αμανατίδη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: οι του παιδιές του Μπουζουκιού δεν ανταλλάσσονται με Q, έτσι.
0: Με Q, ναι, ήταν η Q τότε να, να ονομαστεί το νόμισμα το ευρωπαϊκό. Ναι, ναι.

0: Έχεις κάνει ένα σπουδαίο έργο που είναι η ιστορία της ελληνικής αρχαίας.
1: Τα 2.000 χρόνια ελληνικής μουσικής.
0: Ναι, μουσικής, είναι μια αναφορά, αλλά και σύγχρονης.
1: Είναι μια αναφορά από την αρχαία ελληνική μουσική, από την αρχαία εποχή δηλαδή μέχρι σήμερα.
0: Για πες μας, πώς ήταν η αρχαία μουσική, η αρχαία ελληνική μουσική. Δηλαδή, πώς θα ήταν ένα τραγούδι, μοιάζει με τα σημερινά?
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Είναι τελείως διαφορετικό, αλλά είναι ο λόγος του. Είναι και η μουσική του, γιατί η ρυθμική, η αγωγή δηλαδή, είναι κοντά μας. Δεν έχει αλλάξει πολύ. Είναι σχεδόν στα ίδια μέτρα. Γιατί
0: δηλαδή,
1: ο Καλαμαθιανός
0: μουσική
1: και ο Συρτός, ναι, είναι αρχαίοι χωρί, δεν αρχαίοι είναι χωρίες τώρα. Βέβαια.
0: Δηλαδή ένα αρχαίο τραγούδι θα μπορεί να μοιάζει με κάπως μια βυζαντινή μελωδία.
1: Ναι, ναι, γιατί ουσιαστικά η βυζαντινή είναι εξέλιξη, ναι, είναι εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής μουσικής.
0: Έχεις μελετήσει και τα αρχαία όργανα. Καταρχήν εσύ παίζεις
1: κατασκεύασα, ναι, παίζω τα έγχορδα δηλαδή.
0: Ποια δηλαδή?
1: Μπουζούκι, κιθάρα, λαούτο, τζουρά, διάφορα.
0: Μάλιστα. Μελετώντας τα όργανα που έχεις εσύ μελετήσει, είναι η βάρβιτος. Τι είναι αυτό το όργανο?
1: Η βάρβιτος είναι αρχαίο όργανο, όπως και η κιθάρα του Απόλλωνα που λέμε, η λύρα, που ήταν εθνικό μουσικό όργανο. Και η βάρβιτος ήταν όργανο που κράταγε την τονικότητα, δηλαδή ήταν όπως το μπάσο σήμερα. Κάπως έτσι ήταν το όργανο αυτό, γιατί ήταν και μεγάλο και κούρδιζε χαμηλές νότες. Ήταν η πανδουρής.
0: Η πανδουρής είναι η πανδουρής, το αρχαίο μπουζούκι, ας πούμε,
1: βέβαια,
0: τα πουράς.
1: Το αρχαίο μπουζούκι, ναι. Το τρίχορδο του Αριστόξενου. Ο Αριστόξενος ήταν μαθητής του Πυθαγόρα. Οπότε αυτός κατασκεύασε το πρώτο τρίχορδο. Και το τρίχορδο βέβαια έγινε ο ταμπουράς αργότερα. Και ο ταμπουράς έγινε το μπουζούκι πια.
0: Βέβαια, διαβάζω ότι ο Αθήνεος παρέχει την είδηση του Πυθαγόρα ότι η πανδούρα κατασκευαζόταν από τους τρογλωδίτες της Ερυθράς Θάλασσας. Από λευκή δάφνη, ναι, που φυτρώνει κοντά εκεί στη θάλασσα.
1: Μπορεί, επηρεαζόταν όλοι οι λαοί από αυτές τις. Και από τις κατασκευές των οργάνων και ακόμη και από τις μελωδίες επηρεάζονταν μεταξύ τους. Γιατί ταξιδεύανε ο ένας στον άλλο. Οπότε αυτά τα μηνύματα φτάνανε.
0: Άρα εσύ είσαι και δάσκαλος, ας πούμε, μελετητής της ελληνικής μουσικής, αλλά παραμένεις πάντα μαθητής του πατέρα σου. Να πω για τον μεγάλο πατέρα, τον Τάσο Χαλκιά, ότι είχε το φύσημα του Θεού. Αυτό είναι ένα βιβλίο, είναι η βιογραφία του.
1: Κυκλοφόρησε πέρυσι, ναι.
0: Είναι από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη.
1: Το έχει γράψει η Άννα Στεργίου.
0: Και λέει εδώ ότι όταν παίζω κλαρίνο, παίζω με την καρδιά μου και ονειρεύομαι. Και είναι στιγμές που επηρεάζομαι από την ατμόσφαιρα και από τον κόσμο που με ακούει. Και τότε τα δάχτυλά μου κινούνται μόνα τους και εντολές δίνει η ψυχή μου και βρίσκομαι σε έναν κόσμο που δεν μπορώ να εξηγήσω. Είναι πραγματικά μια μαγική στιγμή.
1: Ναι, αυτό ήταν ο Τάσος Χαλκιάς. Και αυτό το βάρος, ξέρεις, το κουβαλάω, φίλε Κώστα. Είναι
0: πάντα κοντά σου ο πατέρας.
1: Πολύ μεγάλο βάρος. Είναι, ναι.
0: Η μητέρα?
1: Είναι, γιατί ξέρεις, μεγάλωσα περισσότερο με τον πατέρα μου, γιατί με έπαιρνε κοντά. Με έπαιρνε κοντά. Και όταν μεγάλωσα βέβαια, τον έπαιρνα και εγώ μετά.
0: Πες μου για τη μητέρα.
1: Η μητέρα μου τράβηξε τα πάντα να ευχαριάρει, γιατί πάντα μόνη της ήταν. Και επειδή ήμουν εγώ το μεγαλύτερο παιδί της, ας πούμε, όλα τα παράπονα της τα έκανε σε μένα. Εγώ ήμουν, δηλαδή. Οπότε είχε και ωραίες στιγμές. Ο πατέρας μου είχε φοβερές στιγμές.
0: Γι' αυτό κράτησε, ένα περιστατικό που είπε,
1: κράτησε
0: ότι
1: για την οικογένεια.
0: Έγινε μια εκδήλωση και μάζεψε όλους τους φίλους και σου λέει.
1: Αυτό τώρα ήταν το μνημόσυνο.
0: Για ναι, πες μου γι' αυτό.
1: Έκανε μνημόσυνο στον Άγιο Σπυρίδωνα στο Εγάλαιο, ναι, που ήταν το πατρικό μου. Εκεί μένει η αδερφή μου τώρα. Ναι. Και λέει, να κάνουμε ένα μνημόσυνο και να μπορέσουμε να μνημονεύσουμε τους ανθρώπους που πέρασαν και δεν τους ξέρει κανένας. Χαθήκανε και πολύ μεγάλο και ανώνυμοι άνθρωποι βέβαια, αλλά και άνθρωποι επώνυμοι, φοβερά επώνυμοι εκείνη την εποχή. Για τους μουσικούς βέβαια εννοούσε πάντα. Και έτσι κάναμε το μνημόσυνο στον Άγιο Σπυρίδωνα Και όταν βγήκαμε έξω και πηγαίναμε προς το σπίτι περπατώντας, μου λέει, Λάκη μου λέει, σήμερα παιδί μου, λέει, έζησα την ωραιότερη μέρα μου. Μου λέω, γιατί? Μου λέει, έζησα την κηδεία μου, μου λέει. Αλλά να βλέπω, εγώ έβλεπα τους φίλους μου όμως, μου λέει. Ακουβέντα.
0: Μια συνομιλία με τη ζωή και με το θάνατο.
1: Ναι.
0: Όπως είναι τα δημοτικά τραγούδια. Ακριβώς. Πώς γίνεται στην Ήπειρο να γλεντάει ο κόσμος με τραγούδια θανάτου,
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι τραγούδια θανάτου. Είναι τραγούδια της ζωής, θα τα λέγαμε. Ναι. Γιατί το μυρολόι ξεκινάει πάντα το γλέντι με μυρολόι ο Ηπειρώτης, προσκαλώντας. Με την έννοια αυτή δηλαδή το κάνει, προσκαλώντας και αυτούς που είναι μακριά, αλλά και αυτούς που έχουν χαθεί, έχουν φύγει τελείως δηλαδή. Τους προσκαλεί όλους να έρθουν στο γλέντι. Και όταν τελειώσει πάλι το γλέντι, τους ξαναπέζει πάλι μυρολόι για να ξαναφύγουν, τους ξεπροβοδίζει. Αυτή είναι η έννοια του γλεντιού του Ηπειρώτη. Βέβαια, επειδή υπάρχει πολύς πόνος, γι' αυτό είναι και πολύ πονεμένα τα τραγούδια αυτά. Και είναι και μια άλλη κουλτούρα βέβαια, γιατί όλη αυτή η περιοχή εκεί, αυτό είναι πολύ αρχαίο, είναι αρχαίο γόνο το άκουσμα αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βαδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Πες μου για τη γυναίκα σου.
1: Η Αλεξάνδρα είναι ένα στήριγμά μου. Μεγάλο. Μεγάλο γιατί αγαπάει αυτό που κάνω. Και φοβάμαι ότι τα αγαπάει περισσότερο από μένα.
0: Αυτό μου είναι σπουδαίο.
1: Ναι. Και έτσι όταν ξέρει ότι δουλεύω, δεν με ενοχλεί καθόλου ποτέ. Δεν με έχει ενοχλήσει δηλαδή, αλλά δεν με έχει επηρεάσει και σε τίποτα. Μ' αφήνει πάντα να κάνω αυτό που εγώ
0: είναι
1: πιστεύω.
0: Είναι και γίνει ποιοτικά ανένδοτη.
1: Είναι
0: έτσι,
1: φοβερά, ναι.
0: Στο τραγούδι.
1: Ακριβώς. Και βέβαια μου προσφέρει τα πάντα ως προς την... στον τρόπο ζωής που κάνουμε δηλαδή.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνάντηση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Είχαμε να τα πούμε χρόνια. Να λοιπόν η χρησιμότητα των καναλιών, ειδικά του Blue Sky.
1: Μιλάμε για τα μεγάλα και τα μικρά λοιπόν, στέκονται σε πολύ καλό
0: επίπεδο. Το μικρό είναι όμορφο, λέει.
1: Και ευτυχώς ναι που
0: υπάρχουν. Παρότι τώρα δεν υπάρχουν μικρά κανάλια,
1: όχι,
0: όλα είναι κανάλια πλανητικά.
1: Εμείς, ναι, είναι πλανητικά, ακριβώς. Ναι. Αλλά καλύτερα να μην πάρουν αυτή την έννοια των μεγάλων, για να υπάρχει αυτή...
0: Γιατί η υπερδύναμη είναι πάντα κατακτητική.
1: Ακριβώς, είναι κατακτητική.
0: Λάκη, ξεκινήσαμε με την Φάμπρικα, με το τραγούδι ναι. του Μετανάστη και θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι, να κάνεις ναι. ένα τραγούδι αφιέρωση στα παιδιά που φεύγουν στην ξενιτιά.
1: Πάλι,
0: τα παιδιά ναι. με τα tablets,
1: ακριβώς.
0: με τα ακουστικά, με τα πολλά κινητά,
1: με τα
0: παίρνουν τον δρόμο...
1: Ναι. Με τα πανεπιστήμια και με τα πτυχία
0: της μετανάστευσης με 5-6 πτυχία.
1: Ακριβώς.
0: Παρακαλώ, θα κλείσεις εσύ
1: ναι.
0: με ένα τραγούδι που θεωρείς
1: συμβολικό. Στο αφιερώνουμε με όλη μας την καρδιά και να μην μας ξεχνάνε και να τις σκέπτονται την πατρίδα.

0: από ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, το οποίο στις αξιολογήσεις πάει πολύ καλά. Βλέπω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο είναι πολύ ψηλού επίπεδου.
1: Φέτος το Πανεπιστήμιο Υγείου ιδιαίτερα είχε εξαιρετικές επιδόσεις, έφτασε να είναι το έκτο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και έφτασε να είναι και στο 5-10% των πανεπιστήμιων του κόσμου.
2: Το πρώτο προπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Υγείου που ιδρύθηκε στη Χίο το 1985 ήταν το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεως, το οποίο έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Άτομα τα οποία έχουν γνώσεις και τεχνογνωσία, καινοτόμο και επιχειρηματικό πνεύμα, θέληση και υπομονή έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές από όλους τους άλλους. Άρα λοιπόν τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά του τμήματός μας που έχουν όλες αυτές τις αρετές και όλα αυτά τα προσόντα θα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από όλους τους άλλους.
3: Στο μεταπτυχιακό μας, το MBA, προσπαθούμε να πείθουμε και να διδάσκουμε στους φοιτητές μας ότι τα οικονομικά είναι κοινωνική επιστήμη. Τι στόχος μας είναι πάντα να μαθαίνουμε εφαρμοσμένα οικονομικά, έτσι ώστε να ευημερούν οι άνθρωποι και όχι τα νούμερα. Η οικονομική επιστήμη είναι μια επιστήμη η οποία ακουμπάει στην καθημερινότητά μας και στόχο έχει να λύνει προβλήματα. Αυτός είναι ο καλός και μεγάλος επιστήμονας, όταν δίνει λύσεις. Ένα από τα βασικά μότο τα οποία χρησιμοποιούμε στο μεταπτυχιακό μας και στο τμήμα μας είναι το διοικώ σημαίνει αποφασίζω. Δηλαδή, προσπαθούμε να πείθουμε και να μαθαίνουμε τους φοιτητές μας. Το πιο δύσκολο κομμάτι στη διοίκηση είναι να μάθουν να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά τα νέα παιδιά που πήραν το πτυχίο του σήμερα, το MBA, από τον ομελίστα καθηγητή, Σερ Χριστόφορο Πισαρίδη, και για το μέλλον τους, τα ερεθίσματα που πήραν, έτσι ώστε η καριέρα τους να είναι δυναμική και να αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία το μέλλον.

0: Βενέτικο, το κατεβόδιο της Χιώτικης Γης. Γεμάτο ιστορία, απαράμιλη φυσική ομορφιά και γευστικές παραδόσεις. Μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι αντιθέσεων και αρμονίας. Βενέτικο, η απόλαυση είναι η τέχνη μας. Ξεκινάμε την μέρα με υπέροχο καφέ, ροφήματα και σνακ. Γλυκιά μπουγάτσα με άχνη και κανέλα με τη μοναδική συνταγή της άχνης και κανέλας. Συνεχίζουμε με ποικιλίες ούζου, μπύρας, τυριών και ελαττικών. Μπέργκερ από χειροποίητο μπιφτέκι και δροσιστικές σαλάτες. Και όσο περνάει η ώρα δοκιμάζουμε πρωτότυπα κοκτέιλς με θέα τη θάλασσα του κόλπου της Καλαμωτής και το γραφικό ακροτήρι ουρά. Βενέτικο. Καφέ, snacks, drinks. Παραλία Κόμης. Τηλέφωνο 22710 70 192.
1: Ζωγραφική, αγιογραφίες, οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τοιχογραφίες, βυζαντινές διακοσμήσεις, απομιμήσεις μαρμάρων, απομιμήσεις ξύλων, ταβανογραφίες, ζωγραφικές σε παιδικά δωμάτια, χρυσώματα, τεχνοτροπίες, σοβάδες, χτισήματα, τοποθέτηση πλακιδίων, κεραμοσκεπές. Ζωγραφική, αγιογραφίες, οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τηλέφωνα 22710 42297, 22710 29401 και 69 7434 7162. Αντώνιος Μιμίδης.
0: Μοντέρνα γωνιά. Για κάθε στιγμή και για κάθε περίσταση με ένα κοινό χαρακτηριστικό. Την κοψότητα και την άνεση. Μοντέρνα γωνιά. Για ιδανικούς συνδυασμούς με ρούχα μοντέρνα και κλασικά για κάθε ώρα της ημέρας. Με αποκλειστικότητα στα Βέρτιτσε, Λασουά, Ρέντα. Για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, μοντέρνα γωνιά. Με γούστο και φαντασία, η μοντέρνα γωνιά φέρνει για σας ρούχα που ταιριάζουν σε κάθε ηλικία, σε κάθε στυλ και σε μεγάλα μεγέθη. Μοντέρνα γωνιά. Ευαγγελία Λαδικού, στη Συμβολή των Οδών Παχνού και Βλαχογιάννη. Τηλέφωνο 22710 22381. Μοντέρνα γωνιά. Μεγάλες προσφορές εντός του καταστήματος.
2: Έχει μύθια, ασφάλεια, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση, μετρητά. Η κάθε λέξη σημαίνει πολλά για μας. Όλες μαζί είναι ό,τι καλύτερο προσφέρουμε σε εσάς. Ένα χειροδανιστήριο Χίου. Αγορά χρυσού και ενέχειρα. Δείτε ένα καλύτερο αύριο με την υποστήριξη ενός φίλου. Αγορά χρυσού και ενέχειρα. Πολυτεχνείου 13 στοιχείο. Τηλέφωνα 22710 8896 και 6986 672 146. Ένα χειροδανιστήριο Χίου. Η επιλογή για πιο άνετη ζωή.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
8: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
9: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
8: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
9: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
8: και φαντασία!
9: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
10: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
11: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος Γελάς. Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
12: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
13: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
14: Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως τη δημοσιότητα ΣΥΕΙΠ μετά από τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων σχετικά με το πραξικόπημα στην Κύπρο το 1974 και τη διπλή τουρκική εισβολή. Το κανάλι μας είναι από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο, το οποίο προχωρεί σε αναλυτική εξέταση των αρχείων, σας παραθέτει όλη την πληροφορία, σχεδόν 60 έγγραφα, παραπάνω από 600 σελίδες, θα μάθετε όλες τις πληροφορίες σήμερα, συντονιστείτε στο βίντεο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, 5η σήμερα 14 του μήνα, προχωρούμε σε αυτό το βίντεο. Χθες δεν πρόλαβα να κάνω βίντεο διότι ακριβώς έπρεπε να κάτσω πάνω από τα έγγραφα, πρόκειται για παραπάνω από 600 σελίδες. Τις είδα όλες, τις διάβασα όλες, τις μελέτησα, κράτησα τα σημαντικότερα εξ αυτών για εσάς, τρομερές αποκαλύψεις, ραγδαίες αποκαλύψεις. Για πρώτη φορά στα ιστορικά της ΕΥΠ μας παρουσιάζονται αυτά τα αποχαρακτηρισμένα πλέον έγγραφα 50 χρόνια μετά, σαν ΚΙΠ τότε η ΕΥΠ προχωρούσε σε αυτές τις αναλύσεις. Θα αναφέρομαι στην υπηρεσία ως ΕΥΠ στο βίντεο αυτό, αναφέρομαι βέβαια στην ΚΙΠ του τότε. Είναι μια μοναδική κίνηση νομίζω, υπάρχουν και σκοπιμότητες, ίσως θα τα δούμε αυτά στο τέλος του βίντεο, γιατί τώρα αυτός ο αποχαρακτηρισμός, τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση με αυτόν τον αποχαρακτηρισμό, νομίζω πρέπει να μας προβληματίζει και αυτό. Αν δεν υπάρχουν αλλοιώσεις στα κείμενα, να σας πω ότι πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα κατά πόσο εδώ ότι βλέπουμε, διότι υπάρχουν και σημεία τα οποία έχουν μαυριστεί για να μην τα καταλάβουμε, να μην τα μάθουμε, να μην τα δούμε, κάποια σημεία. Βέβαια είναι ένα μικρό κομμάτι αυτό του αρχαιακού υλικού, δεν υπάρχουν οι αναλύσεις, υπάρχει η αναφορά των συμβάντων και κάποια μικρά σχόλια, παρόλα αυτά θα προβούμε εμείς σε αναλύσεις. Είναι πάρα πολύ διδακτικά αυτά τα οποία μας δίνουν τα έγγραφα αυτά, ιδίως σε συνδυασμό με τις μέχρι τώρα πηγές. Να θυμίσω, υπάρχει αυτό το βιβλίο, το δικό μου βιβλίο, Τον Τόμενο των Υποχρεώσεων στο Αιγαίο, παραπάνω από 600 σελίδες επίσης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχουμε κεφάλαια εδώ για την περίοδο 1974-76 και για την εισβολή, αποδεδειγμένα με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα από τη ΣΥΠΑ. Έχω κάνει την παραβολή των εγγράφων που έχω ήδη συλλέξει και έχω μελετήσει και συμπεριλάβει στο βιβλίο αυτό και των εγγράφων μας δίνει τώρα η ΕΕΠ. Για όσους έχετε το βιβλίο από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων στα χέρια σας, μπορείτε να κάνετε και τα δικά σας, να βγάλετε τα δικά σας σχόλια και θα καταλάβετε πως το ένα ενισχύει το άλλο ουσιαστικά. Πραγματικά έρχεται εδώ και μας δίνει παραπάνω πληροφορίες η ΕΕΠ με αυτές τις αποκαλύψεις, οι οποίες καίνε όχι μόνο τη Χούντα, τη στρατιωτική ηγεσία της εποχής της Ελλάδος τότε, αλλά και την πολιτική ηγεσία της μεταπολίτευσης επίσης καίγεται. Και ξαναλέω, υπάρχουν σίγουρα εδώ και σκοπιμότητες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου σήμερα. Αν κάποιοι πρώτη φορά έχετε στο κανάλι, το κανάλι αυτό μιλάει για δημοκρατία και διεθνή θέματα. Με τα χαράς να σας έχουμε και να μείνετε στο κανάλι αυτό, αν θέλετε να κάνετε εγγραφή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Κρατήστε, πάρτε μαζί σας το αγαπημένο σας ρόφημα, γιατί θα είναι πραγματικά μεγάλο το βίντεο, ώστε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ. Όλες τις πληροφορίες, όλες με όλες τις πληροφορίες από 1η Εβδόμου του 1974, δηλαδή δύο εβδομάδες πριν το πραξικόπημα, το πρωτοτικό πραξικόπημα του Ιωαννίδη, μέχρι και 38 μετά, δηλαδή και τη δεύτερη εισβολή. Όλες αυτές τις πληροφορίες στη διάθεσή σας στο σημερινό βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν. Τα σημεία είναι τα εξής. Πρώτον, 1η Εβδόμου του 1974. Μάλλον δεν θα αναφέρω το 1974, ούτως ή άλλως είμαστε στο 1974 μόνο, Ιούλιος και Αύγουστος. 1η Εβδόμου λοιπόν, ήδη η ΕΕΠ καταγράφει μετακίνηση νεοσυλλέκτων από μονάδες εκπαιδεύσεως των Τούρκων σε μονάδες εκστρατείας στην Τουρκία. Προσέξτε, από τις αρχές του Ιουλίου βλέπουμε εδώ πως ξεκίνησαν οι Τούρκοι να συγκεντρώνουν κόσμο ουσιαστικά στις μονάδες εκστρατείας, έτοιμοι να εξαπολύσουν επίθεση πού ή να κάνουν τι ακριβώς. Ποιος είναι το σκεπτικό εδώ? Προφανώς ήδη η υπηρεσία προβληματίζεται την ηγεσία τότε της χώρας, τη Χούντα δηλαδή. 2 Εβδόμου ξεκινάει εδώ να εκδηλώνεται η εμφυλιακή κρίση, ουσιαστικά η ενδοελληνική κρίση μεταξύ Λευκωσίας και Αθήνας. Να θέσω λίγο το πλαίσιο εδώ. Η Χούντα προσπαθούσε πάντα να ελέγξει το καθεστώς της Κύπρου, το Μακάριο δηλαδή. Είχαν στείλει αξιωματικούς για να ασκούν πίεση στο Μακάριο και Παπαδόπουλου. Παπαδόπουλου ήταν το αρχικό σχέδιο του πραξικοπήματος, το οποίο το συνέταξε βέβαια ο Ιωαννίδης πριν αναλάβει την ηγεσία της χώρας από τον Παπαδόπουλο, σαν υπεύθυνος υπηρεσιών και ασφαλείας του παρακράτους ουσιαστικά του Παπαδόπουλου. Συνέταξε το σχέδιο του πραξικοπήματος, ξαναλέω, ο Ιωαννίδης, αλλά επί ηγεσίας Παπαδόπουλου συνετάχθη, έβαλε την τσίφρα του και ο Παπαδόπουλος στο πραξικόπημα, το οποίο δεν έγινε, καθυστέρησε και έγινε προφανώς, όπως θα δούμε τώρα, στον Ιούλιο του 1974 επί Ιωαννίδη, αλλά ξαναλέω, είχε ξεκινήσει αυτή η προεργασία. Ουσιαστικά το μέσο με το οποίο πίεζε η Αθήνα τότε την Κύπρο ήταν η Εθνοφρουρά της Κύπρου, ο στρατός ας πούμε της Κύπρου, του οποίου ηγούντο Έλληνες ελλαδίτες, θα τους λέω για να συνεννόμαστε, ελλαδίτες αξιωματικοί, οι οποίοι προφανώς ελέγχονταν από τη Χούντα, για να περιορίσει τις πιέσεις της Αθήνας ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο πρόεδρος της Κύπρου Μακάριος, δημιούργησε ουσιαστικά το λεγόμενο εφεδρικό σώμα, το οποίο υπαγόταν απευθείας αυτόν. Και ήταν μια δύναμη η οποία ήθελε να κινηθεί και εναντίον των ελλαδιτών αξιωματικών της Εθνοφρουράς, αλλά κυρίως κατά της ΕΟΚΑΒΙΤΑ και των γρυβικών, οι οποίοι οι γρυβικοί ουσιαστικά και αυτοί δρούσαν με οδηγίες από την Αθήνα για να απονομεύσουν το Μακάριο. Άρα έχουμε τρεις δυνάμεις, ας το πούμε έτσι. Η επίσημη δύναμη που είναι η Εθνοφρουρά, στην κεφαλή της οποίας είναι ελλαδίτες αξιωματικοί, υποτίθεται ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχουν οι δυνάμεις της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, οι οποίες έχουν σταλεί και επηρεαστεί από την Αθήνα για να ασκούν πίεση στους μακαριακούς, και αντίστοιχα ο Μακάριος έχει δημιουργήσει το εφεδρικό, το λεγόμενο, το οποίο κινείται κατά της ΕΟΚΑΒΙΤΑ και θέλει να υπονομεύσει ο ίδιος τους ελλαδίτες της Εθνοφρουράς. Λοιπόν, τις 2 Εβδόμου μας λέει εδώ η υπηρεσία ότι μειώνεται η θητεία της Εθνοφρουράς. Και ουσιαστικά αυτό ερμηνεύεται από την υπηρεσία ως απόπειρα να μπουν περισσότεροι Ελληνοκύπριοι στην Εθνοφρουρά και να αρχίσουν να φεύγουν οι Ελλαδίτες. Θέλει να βάζει δικούς του ο Μακάριος εντός της Εθνοφρουράς και να αρχίσει να βγάζει ανθρώπους Ελλαδίτες, ανθρώπους δηλαδή που τους στέλνει η Χούντα. Εδώ φαίνεται πώς έχει αρχίσει και ξετυλίγεται ουσιαστικά το κουβάρι της σύγκρουσης Μακάριου με τον Ιωαννίδη. Παράλληλα, την ίδια μέρα έχουμε και άλλες πληροφορίες. Έχουμε την απόφαση των Τούρκων να ξεκινήσουν πάλι την καλλιέργεια του οπίου. Είναι μεγάλη εξέλιξη αυτή και την αναφέρω σε ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο μου, διότι στήχησε πάρα πολύ στην Τουρκία σε σχέση της με τους Αμερικανούς, κυρίως από τις αφροαμερικανικές κοινωνίες, κοινότητες. Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές οι Αφροαμερικάνοι τσάκισαν τους Τούρκους και μετά φύρμωσαν και το εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας αυτοί μαζί με τους Ελληνοαμερικανούς. Άρα είναι τεράστιο θέμα εδώ. Ορθώς το αναγνωρίζει και το προβλέπει η υπηρεσία. Βλέπουμε εδώ ότι είναι ικανότατα τα στελέχη της υπηρεσίας, παρόλο των δοσύλλογων, παρά τη ανικανότητα και ίσως και σήμερα, παρόλο των δοσύλλογων και των ανικανότατων του σήμερα, πράγματι να έχουμε ικανούς ανθρώπους στις υπηρεσίες. Αυτό είναι, νομίζω, θετικό και ελπιδοφόρο. Επίσης, προσέξτε εδώ, μας λέει η υπηρεσία ότι οι Τούρκοι εξετάζουν τρόπους αξιοποίησης της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Κάτι το οποίο το είδαμε και με την κρίση του 1976, την κρίση του χώρα, την οποία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο του δικού μου βιβλίου, του Ντόμινο. Εδώ λοιπόν πράγματι πάλι προβλέπεται αυτό από την υπηρεσία, η οποία λέει ότι οι Τούρκοι έχουν ναυλώσει το πλοίο Caribbean Sea της αμερικανικής εταιρείας, με αμερικανική σημαία το Caribbean Sea, της αμερικανικής εταιρείας GSI, για να βρουν τρόπους να αξιοποιήσουν την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου και να προχωρήσουν σε δράσεις στο Αιγαίο. Κλείνει η μέρα, 3 εβδόμου, ο Μακάριος μας λέει εδώ η υπηρεσία ότι θα αποφασίσει ο ίδιος πόσοι θα μείνουν στην Αθουρά. Και όσοι παραπάνω μείνουν, λέει ο Μακάριος, είναι δήλωση του Μακάριου μάλλον, ότι ο ίδιος θα αποφασίσει το μέγεθος της Εθνοφρουράς, άρα θα διώξει τους Ελλαδίτες. Όσοι μείνουν, δηλαδή παρακάμψουν την απόφαση του Προέδρου και μείνουν, θα θεωρηθούν αντάρτες από τον Μακάριο, θα θεωρηθεί ανταρσία. Και ουσιαστικά είναι μια επιθετική κίνηση αυτού του Μακάριου, ο οποίος εντάξει, πράγματι απειλείται από την Αθήνα, αλλά κοιτάξτε εδώ πώς και ο ίδιος κλιμακώνει, δεν είναι άμερος ευθυνών, έχει βαρύτατες ευθύνες για οτιδήποτε συνέβη ο Μακάριος, αποφασίζει ότι όσοι δεν φύγουν από τους Ελλαδίτες θα θεωρηθούν αντάρτες, ανταρσία. Μιλτιάδης Χριστοδούλου, δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κύπρου, μίλησε για περιφημολογίας πραξικοπήματος, πάρα πολύ σημαντικό, προσέξτε, είμαστε 3 εβδόμου. Μίλησε περιφημολογίας πραξικοπήματος, πάρα πολύ ανισχυτική κατάσταση. Το πραξικόπημα έγινε στις 15 του μήνα και μας λέει εδώ, έλεγε τότε ο κ. Χριστοδούλου, κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, ότι υπάρχει μια ερώτηση από τον Γενικό Γραμματέα της Σοβιετικής Πρεσβείας στον Έλληνα ομόλογό του στη Λευκοσία, δηλαδή οι Σοβιετικοί διερωτώνται αν επίκειται πραξικόπημα. Και ουσιαστικά εδώ είναι ένα μήνυμα αυτό από την Κύπρο ότι προειδοποιούν οι Σοβιετικοί, ουσιαστικά την Αθήνα, ότι θα στηρίξουμε την Κύπρο σε περίπτωση πραξικοπήματος. Αναφέρεται δηλαδή η Κύπρο σε φημολογία πραξικοπήματος, αλλά βάζει στο κάδρο την παράμετρο της Σοβιετικής Ένωσης ως δύναμη που μπορεί να στηρίξουν την Λευκοσία. Πάρα πολύ ανησυχητικό το ένα κράτος του ελληνισμού να λέει ότι θα χρησιμοποιήσουμε τους Σοβιετικούς για να προστατευτούμε. 4 εβδόμου. Έχουμε χαρά και ικανοποίηση των Τούρκων από το σπαραγμό αυτών μεταξύ Λευκοσίας και Αθήνας. Εδώ η ΕΕΠ σχολιάζει και λέει πως η όξυνση Λευκοσίας-Αθήνας για το θέμα της Εθνοφρουράς συγκεκριμένα ενισχύει την Τουρκία πλήρως και τους διευκολύνει στις επιδιώξεις τους. Βλέπετε εδώ πως αυτή η σύγκρουση Μακάριου και Ιωαννίδη, ο Χουντέος και ο Αρχιεπίσκοπος Πρόεδρος της Κύπρου, συγκρούονται και αυτό διευκολύνει τις επιδιώξεις των Τούρκων. Έρχονται πάλι οι Τούρκοι, εμφανίζουν το ζήτημα για την Κύπρο ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ειρηνική διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το οποίο τονίζουν οι Τούρκοι την περίοδο εκείνη. Κάτι το οποίο βέβαια το ακούμε μέχρι και σήμερα είναι ο Μαϊντανός της Τουρκίας, με τον οποίο εξαπάτησαν τότε και τον Μακάριο και τον Ιωαννίδη. Βέβαια, ο ένας ο δοσύλλογος προδότης, χρήσιμος ηλίθιος ο Ιωαννίδης, ο άλλος για τις πολιτικές σκοπιμότητες, επειδή ήθελε να αναδεικνύεται να είναι ηγέτης ο Μακάριος, είχε τους εγωισμούς του και αυτός εργαλειοποιήθηκε. Πάντα μα πάντα οι Τούρκοι από τότε μέχρι και σήμερα μιλούσαν για ειρηνική διαπραγμάτευση. 5 εβδόμου, εδώ η υπηρεσία ερμηνεύει την απόφαση του Μακαρίου να διώξει τους Ελλαδίτες αξιωματικούς της Εθνοφρουράς ως προσπάθεια του Προέδρου της Κύπρου να εξευμενήσει τους Σοβιετικούς. Ότι διώχνουμε ουσιαστικά τις νατοϊκές δυνάμεις. Η Ελλάδα ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, η Κύπρος δεν ήταν. Άρα ουσιαστικά στέλνει μήνυμα ο Μακάριος στους Σοβιετικούς, διώχνω τους νατοϊκούς από τη χώρα, οι Έλληνες ήταν νατοϊκοί δηλαδή, οι Ελλαδίτες, για να έχει τη δυνατότητα να του ζητήσει βοήθεια από του νατοϊκού σε πιθανή μελλοντική κρίση. Αυτή είναι η απόφαση, μάλλον αυτή είναι η άποψη της υπηρεσίας. Επίσης, η υπηρεσία αναφέρει και τις δηλώσεις στην Τουρκία περί αποστρατικοποίησης νήσων. Υπάρχουν τεράστια μαθήματα εδώ, φίλες και φίλοι, για το σήμερα. Τεράστια. Ξεκινάνε εδώ οι Τούρκοι, βλέπετε με τι σαφήνεια μας λένε εδώ ότι πρέπει να υπάρχει θέμα και αποστρατικοποίησης νήσων. Να πω εδώ, ήδη στον παρόδο, ένα γενικότερο, αν θέλετε, σχόλιο, ότι υπάρχουν, έχει αναγνωρίσει πολύ σωστά εδώ η υπηρεσία, ασκήσεις των Τούρκων, ναυτικές, στρατιωτικά γυμνάσια, όλο τον Ιούλιο. Μάλιστα, έχουν καταγράψει εδώ η υπηρεσία, οι αξιωματούχοι της υπηρεσίας, ναυτική άσκηση των Τούρκων στον κόλπο της Μαρμαρίδας, απέναντι από τη Ρόδο δηλαδή, 8 με 15 του μήνα, 15 ήταν το πραξικόπημα. Με υποβρύχια, κανονιοφόρους κτλ. Η λεγόμενη άσκηση θαλασσόλικος Ντενίζ Κουρντού. Στα τουρκικά υπάρχουν και άλλες ασκήσεις, άσκηση διάβαση δάτινου κολλήματος. Υπάρχουν πολλαπλές ασκήσεις που έχουν προγραμματίσει οι Τούρκοι για το μήνα του Ιουλίου. Είναι σαφές λοιπόν εδώ ότι βλέποντας την κρίση που υπάρχει μεταξύ των δύο πρωτευουσών του Ελληνισμού, Λευκωσίας και Αθήνας, οι Τούρκοι ετοιμάζονται για αυτά τα οποία θα γίνουν, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε εδώ, υπάρχουν σαφέστατες ενδείξεις και τις λέω και στο βιβλίο μου ότι άνθρωποι του βαθέως κράτους στη χώρα, όπως ήταν ο Ιωαννίδης που ήταν αχυράνθρωπος της CIA και άνθρωποι αντίστοιχοι τα ισοδύναμά τους στην Τουρκία, το βαθύ κράτος, οι οποίοι και αυτοί ήταν πληροφοριοδότες CIA, πολύ πιθανό να συντονίστηκαν και να κινητοποιήθηκαν από κοινού αυτές οι δυνάμεις. Ο μεν μειοδότης Ιωαννίδης για το πραξικόπημα, οι δε του βαθέως κράτους της Τουρκίας έτοιμοι για να εισβάλλουν. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι στρατιωτικές κινήσεις εδώ, οι ασκήσεις. 6 εβδόμου, οι Τουρκοκύπροι παίρνουν την μπάσα από το Μακάριο, τους ενδυναμώνουν οι δηλώσεις του Μακάριου. Ο Μακάριος λέει ότι χρειάζεται να μειώσουν, που σας είπα, την Εθνοφρουρά για να διώξει τους Ελλαδίτες αξιωματικούς. Και λένε οι Τουρκοκύπροι, αν είναι έτσι, αν πράγματι λοιπόν μπορούμε να μειώσουμε την Εθνοφρουρά, αυτό τεινάζει στον αέρα τον μύθο της Εθνοφρουράς ότι χρειάζονται πράγματι τόσα πολλά στελέχη για την προστασία της νήσου από εξωτερική απειλή. Άρα αποδυναμώνει τη Εθνοφρουρά. Οι Τουρκοκύπροι χρησιμοποιούν τις δηλώσεις του Μακαρίου και τις αποφάσεις του για να απονομοποιήσουν και να μιλήσουν περί μύθου μεγάλης Εθνοφρουράς. Δεν χρειάζεται. Βλέπετε πως, ξαναλέω, ο εθνικός παραγμός εδώ και τα πολιτικά λάθη και του Μακαρίου πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Δεν υπάρχει ζήτημα ότι ο πραγματικός αυτουργός, ο βασικότερος, είναι ο Ιωαννίδης εδώ, αλλά και τα πολιτικά λάθη του Μακαρίου ενισχύουν την τουρκοκυπριακή προπαγάνδα. Επίσης, υπήρχαν επεισόδια μεταξύ μελών της Εθνοφρουράς, δηλαδή ελλαδιτών αξιωματικών και ντόπιων αστυνομικών του εφεδρικού, οι οποίοι πάγονται στον Μακάριο. Υπήρχαν μέχρι και επεισόδια μεταξύ τους σε μπαρ στη Λευκωσία. Είναι πάρα πολύ έκριθμη κατάσταση, όπως την περιγράφει εδώ η υπηρεσία, 6 του μήνα. Και σε τακτική ενημέρωση του Μακαρίου προς δημοσιογράφους, λέει ότι επιθυμεί Κύπριους διοικητές της Εθνοφρουράς. Και κοιτάξτε εδώ, δήλωσε επίσης την ίδια μέρα ότι είναι αναλυθή τα όσα ακούγονται περί πραξικοπήματος. Φαίνεται εδώ είτε ότι δεν έχει ενημερωθεί σωστά ο Μακάριος, δεν αντιλαμβάνεται την απειλή η οποία υπάρχει, η οποία δημιουργείται στην Αθήνα από την ηλιθιότητα του Ιωαννίδη, από αυτούς που υποκινούν τον Ιωαννίδη, αλλά και από τη δική του σύγκρουση με τον Ιωαννίδη. Δεν καταλαβαίνει, δεν αντιλαμβάνεται, γι' αυτό μιλάμε για ευθύνες και εδώ. Κοιτάξτε κάτι εξωπραγματικό. Την ίδια ημέρα αυτομόλυσαν Τουρκοκύπριοι οπλίτες, οι οποίοι υπηρετούσαν σε δυνάμεις των Τουρκοκυπρίων και μετέβησαν σε περιοχές των δυνάμεων των Ελληνοκυπρίων και ζήτησαν να ενταχθούν στις δυνάμεις των Ελληνοκυπρίων, να υπηρετήσουν εκεί. Γιατί? Διότι αυξάνεται, λέει, διαρκώς η θητεία των Τουρκοκυπρίων οπλιτών, ενώ οι Ελληνοκύπριοι μειώνονται συνεχώς η θητεία τους. Και μάλιστα πρόσφατα είχε μειωθεί η θητεία των Ελληνοκυπρίων στους 14 μήνες. Με απόφαση Μακαρίου. Προσέξτε εδώ. Δεν μπορούμε, λέει, άλλο να υπηρετούμε. Θέλουμε να απολυθούμε. Γι' αυτό θέλουμε. Αυτομολούν Τουρκοκύπριοι οπλίτες και θέλουν να ενταχθούν σε Ελληνοκυπριακές δυνάμεις. Γιατί αυξάνεται η θητεία στους Τουρκοκύπριους και μειώθηκε εγκληματικά. Μειώθηκε η θητεία, το διανοείστε. Είμαστε εδώ. 6 του μήνα, ναι. Μειώθηκε η θητεία σε Ελληνοκύπριες δυνάμεις. Εγκληματική απόφαση. Επίσης, εδώ ξεκινάει το Τσανταρλί, το ερευνητικό σεισμογραφικό σκάφος των Τούρκων, το οποίο, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλύπτεται πλήρως η υπόθεση αυτή από το βιβλίο μου, τον Ντόμινο των Υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Ξεκινούν οι δράσεις των Τούρκων, ουσιαστικά οι κινήσεις στο Αιγαίο μας. Μούγκα, βέβαια, οι Χουντέοι, οι αχυράνθρωποι τη CIA και έτρεμαν τους Τούρκους οι Χουντέ, όπως καταλαβαίνετε, αυτό διαχρονικά από το 67 μέχρι και τη στιγμή αυτή. Επίσης αναφέρεται μια ενδιαφέρουσα πληροφορία από την ΕΥΠ, την οποία θα θέλω να την μελετήσω περαιτέρω. Μας γράφουν εδώ οι άνθρωποι της εποχής που συνέταξαν το ενημερωτικό ότι υπάρχουν, λέει, προβλήματα των Τούρκων με τις αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου, και αναφέρει εδώ η ΕΥΠ ότι κατά την κρίση του 64, θυμάστε, ήθελαν μετά τις προβοκάτσιες των Τούρκων και τα παντωμένα Χριστούγεννα, προσπάθησαν και τότε να εισβάλλουν και τους σταμάτησε ο Λίντον Τζόνσον με την επιστολή του προς τον Ινωνού τους Τούρκους. Κοιτάξτε τι είχε γίνει, μας λέει εδώ η ΕΥΠ. Το 1964 η BP και η Mobil έδωσαν κακής ποιότητας jet fuel, αυτό είναι το καύσιμο που χρησιμοποιούν τα μαχητικά αεροσκάφη, για να αποτρέψουν την επιχείρηση των Τούρκων. Ενδιαφέρουσα έτσι η σημείωση αυτή από την ΕΥΠ, ότι ουσιαστικά εδώ οι Αμερικανοί όχι απλά πίεσαν πολιτικά τον Ινωνού να μην εισβάλλει, αλλά τους δώσανε και κακής ποιότητας καύσιμα. Για να δείτε πώς, με ποιο τρόπο λειτουργούν οι Αμερικανοί εδώ για να προωθήσουν τις αποφάσεις τους και τις πολιτικές τους. Αυτά δηλαδή ότι τα μηχανήματα δεν θα λειτουργούσαν σε περίοδο πολέμου ή περίπτωση πολέμου που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, δεν είναι και τόσο αδιανόητο να τα πιστέψει κανείς. 8 Εβδόμου υπάρχει ψευδής τηλεφώνημα για βόμβα στη Λέσχη της Εθνοφρουράς στη Λευκοσία, εναντίον των Ελλαδιτών ουσιαστικά. Πολύ πιθανό να είναι είτε από την πλευρά του Μακαρίου να απειλεί τους Ελλαδίτες αξιωματικούς, είτε να είναι από τουρκική πλευρά για προβοκάτσια, για να συνεχιστεί και να ενταθεί η κρίση μεταξύ Λευκοσίας και Αθήνας. Μοναδικός κερδισμένος, βέβαια, όπως φαντάζεστε, ήταν η Τουρκία. Επίσης, επειδή υπάρχει το θέμα για τα 12 ναυτικά μίλια, έρχεται στην επικαιρότητα, γίνεται πλέον εθνικό δίκαιο. Οι Τούρκοι, όπως μας λέει η υπηρεσία, θεωρούν ότι η χώρα μας, οι μίσταρνοι της Χούντας, θα κρυφτούν πίσω από τη Διεθνή Διάσκεψη του Δίκαιου της Θάλασσας, η οποία επίκειτο να ξεκινήσει τότε, του Μοντέγκο Μπέι δηλαδή, και δεν θα επεκτείνουν στα 12 ναυτικά μίλια. Πού να ήξεραν οι Τούρκοι αλλά και οι ΚΙΠ τότε ότι δεν είναι μόνο μίσταρνοι της Χούντας, αλλά και της μεταπολίτευσης, οι οποίοι κρύβονται πίσω από τα φουστάνια τους και δεν ασκούν τα δικαιώματα του ελληνισμού. Αλλά αυτή είναι μια εξαιρετική αναγνώριση της ΚΙΠ για την αδυναμία που διακρίνουν οι Τούρκοι στους Χουντέους. 9 Εβδόμου, οι Τουρκοκύπριοι εκφράζουν φόβο, ακούστε εδώ, πως με την απομάκρυση των Ελλήνων από την Εθνοφρουρά, αυτή η Εθνοφρουρά, τη στιγμή που φύγουν οι Ελλαδίτες αξιωματικοί, θα περάσει στον έλεγχο φιλοκομμουνιστικών δυνάμεων στο νησί. Λόγω των σχέσεων και των πολιτικού φλερτ του Μακάριου με τους Σοβιετικούς, φοβούνται οι Τουρκοκύπριοι, μάλλον εκφράζουν αυτό το φόβο, ότι θα φύγουν οι Ελλαδίτες και θα υπάρξει φιλοκομμουνιστικός έλεγχος της Εθνοφρουράς, κάτι το οποίο δεν το θέλουν, λένε οι Τουρκοκύπριοι. Για ακόμη μια φορά πιέζουν οι Τουρκοκύπριοι βάσει των κινήσεων Αθήνας και Λευκοσίας να αποκτήσουν ωφέλη. Επίσης, έχουμε από τον Μπουλέντε Τζεβίτ, ο Ατίλας, ο άνθρωπος, το σύχαμα, σοσιαλιστής κιόλας, σοσιαλιστές είναι υπέρ της ειρήνης, καθίστε το αυτό. Ο Μπουλέντε Τζεβίτ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο οποίος διενήργησε αυτές τις επιθέσεις και τα εγκλήματα αυτά με την διπλή εισβολή, τον Ατίλα 1 και 2 στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο πρωθυπουργός τότε παρουσιάζει την δική του λύση για το Κυπριακό, που δεν είναι άλλη, φίλες και φίλοι, από μια ομοσπονδιακή λύση. Είναι αυτό ακριβώς η δικοινοτική διζωνική λύση που προτείνουν σήμερα οι Έλληνες πολιτικοί. Το διανοείστε. Την περίοδο εκείνη, λοιπόν, καθώς υπήρχε νέο κράτος, εμφανίζουν οι Τούρκοι και λένε: δεν θέλουμε νέο κράτος, θέλουμε ουσιαστικά μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Αυτή ήταν η τουρκική θέση πριν την εισβολή και μετά την εισβολή, όπως θα δείτε. Γι' αυτό πολέμησαν και εισέβαλαν και σήμερα τους το δίνουν πιάτο οι δικοί μας πολιτικοί. Βέβαια, σήμερα οι Τούρκοι ζητούν δύο κράτη, διαφορετικά κράτη, να ελέγχουν πλήρως, να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Και εμείς, οι μίσταρνοι που βρίσκονται σε Λευκοσία και Αθήνα σήμερα, δίνουν τη δίδυο, αυτό που ήθελε ο Τζεβίτ πριν την εισβολή και μετά την εισβολή, τους το δίνουν αμαχητή. Πρόκειται για μια ξεκάθαρα, πεντακάθαρα μειοδοτική πράξη στο σήμερα, που το αποδεικνύει τα κείμενα αυτά της ΕΥΠ του τότε. Η ΕΥΠ λέει τότε ότι η θέση της Τουρκίας πριν την εισβολή και μετά την εισβολή ήταν η δίδυο που σήμερα προτείνουν τα προδοτικά κόμματα της Νουδού, της Λευκοσίας, της Αθήνας. Άρα έχουμε ανθρώπους των Τούρκων και κυβερνάνε. Αυτό λέει το αρχείο, το ιστορικό. Σήμερα κυβερνούν φωνές των Τούρκων στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Και πιστοποιείται από αυτά τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Και είναι αυτά τα έγγραφα. Όλες τις πολιτικές δυνάμεις, το συνταγματικό τόξο σε Αθήνα και Λευκοσία, και είναι, καίγονται ως άνθρωποι, ως αχυράνθρωποι των Τούρκων. Επίσης, οι Βρετανοί, μέσω του πρώτου γραμματέα της Βρετανικής ΗΠΑ της Αρμοστίας στην Κύπρο, του κύριου Στέρεντς, κύριου, ξεχάστε το κύριου. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Βρετανούς, βάσει των δηλώσεων του ΙΠΑ της ΙΠΑ της Αρμοστίας, φοβούνται ότι αν φύγουν οι Έλληνες από την Ελλαδίτες από την Εθνοφρουρά, θα αναγκαστούν και αυτοί να φύγουν και θα χάσουν τις βάσεις. Άρα εδώ βλέπετε ανησυχούν και οι Άγγλοι με τις κινήσεις αυτές του Μακαρίου, που αυτός μπορεί να είναι ένας από τους λόγους, όχι μπορεί, σίγουρα ήταν ένας από τους λόγους που στήριξαν οι Άγγλοι την εισβολή από τους Τούρκους. Αυτή η απόφαση του Μακαρίου δημιουργεί εχθρούς όχι μόνο τον εχθρό που ήδη είχε στην Αθήνα, αλλά δημιουργούν εδώ εχθρούς και στη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, επαναλαμβάνει η ΕΥΠ ότι είναι μείζον κρίση πλέον για τους Τούρκους το όπιο, για τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΕΥΠΑ. Συνεχίζεται το πρόβλημα. 17 υπάρχει ένα νομοσχέδιο περί εκμεταλλεύσεως της θαλάσσης στην Τουρκία. Οι Τούρκοι, επειδή καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα για τις αξιώσεις τους στο Αιγαίο, προσπαθούν να φτιάξουν ένα δικό τους νομικό πλαίσιο, το λεγόμενο νομοσχέδιο περί εκμεταλλεύσεως της θαλάσσης, και μάλιστα έχει ήδη περάσει από τη Βουλή, δεν έχει ψηφιστεί από τη γερουσία της Τουρκίας την ημέρα αυτή, και ασκούν πίεση η κυβέρνηση και στη γερουσία την Τουρκία και τους λένε ότι πρέπει να το ψηφίσετε. Ιδάλλως, η μόνη νομική βάση που θα υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες θα είναι η συνθήκη της Γενέβης του 58 για την υφαλοκρηπίδα, η οποία ευνοεί την Ελλάδα. Άρα πρέπει να φτιάξουμε ένα δικό μας εθνικό νόμο να ευνοεί εμάς. Βέβαια δεν έχει καμία βάση στο διεθνές δίκαιο το δικό σου νόμος, αλλά σου λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ας φτιάξουμε τουλάχιστον κάτι εμείς, να έχουμε ένα εγχώριο κείμενο δικό μας, νομικό, να κινούμαστε στα πλαίσια του δικού μας νόμου, διότι στο διεθνές δίκαιο, με την συνθήκη της Γενέβης του 58 για την υφαλοκρηπίδα, ουσιαστικά ευνοεί τη Ελλάδα. Και ενώ υπήρχε αυτό το πλαίσιο, σας πληροφορώ, οι προδοτικές κυβερνήσεις Καραμαλή, Ράλη και Παπανδρέου που ακολούθησαν, ουσιαστικά κατέβναζαν την Τουρκία και έπαιζαν το παιχνίδι των Τούρκων. Ενώ εδώ με σαφή τρόπο μας λέει η ΕΥΠ ότι οι Τούρκοι θεωρούσαν τις διεθνείς συνθήκες υπέρ του ελληνισμού. Είχε το πάνω χέρι νομικά η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν άσκησε κανένα νόμιμο δικαίωμά της, διότι προφανώς κάποιοι κοιτούν την τσέπη τους, να αναλάβουν τα παιδιά τους και τα παραπέδια τους στην οικογενειοκρατία και όχι τα συμφέροντα του ελληνισμού. 8/7, ο Κλειρίδης, σε προσωπικές του συζητήσεις, τις οποίες τις απέκτησε η ΕΥΠ, λέει ότι ο Μακάριος, ο Κλειρίδης τότε, ο Γλάφος Κλειρίδης ήταν πρόεδρος της Βουλής, δήλωνε ότι ο Μακάριος εκθέτει την Ελλάδα εντός και εκτός, επειδή είναι απομονωμένη διεθνώς η Χούντα. Δεν πιστεύει ότι θα γίνει πραξικόπημα, πολιτικός φωστήρας ο Κλειρίδης, γιατί θα υπήρχαν, λέει, επιπτώσεις, ουσιαστικά τραγικές, τις είδαμε βέβαια τις επιπτώσεις, και η άποψή του είναι ότι ο Μακάριος επιβλήθηκε και νίκησε στην Αθήνα, άρα η Αθήνα δεν έχει περιθώριο λιγμών εναντίον του Μακαρίου και επομένως πρέπει η Αθήνα να κάνει ό,τι θέλει ο Μακάριος. Ενδιαφέρουσα αυτή η ανάλυση εδώ, διότι αν πράγματι. Ναι, πείτε μου τα δικά σχόλια εδώ, διότι όπως καταλαβαίνετε, ο Μακάριος επιβλήθηκε και νίκησε την Αθήνα. Όταν νικάει ένα κομμάτι του ελληνισμού ένα άλλο, προφανώς μόνο χαμένοι μπορούμε να βγούμε εν συνόλο. Λοιπόν, παράλληλα, μας λέει η υπηρεσία ότι υπάρχει τρομοκρατία των Ομογενών στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, διεξάγονται ανακρίσεις των διπλωματών μας, αδιανόητες κινήσεις, παραβιάσεις διπλωματικών πρωτοκόλων από τους Τούρκους. Μάλιστα, η υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας, η ΜΙΤ, παρακολουθεί διπλωμάτες του προξενείου μας. Πάρα πολύ. Προσπαθούν να μας εκφοβήσουν οι Τούρκοι. Ταυτόχρονα οι Αρμένοι επιτίθενται στην Τουρκία μέσω των ΙΠΑ πολιτικά. Υπάρχουν αδύναμα στοιχεία των Τούρκων στις ΙΠΑ, που είναι και το όπιο και το αρμενικό. Στρατιωτικά, εδώ ξεκινάμε ξεκάθαρα να βλέπουμε ότι η Τουρκία συμπληρώνει πυρομαχικά και κλείνει τις ελλείψεις της, και αρχίζει από εδώ και πέρα πλέον η υπηρεσία να καταγράφει τις κινήσεις στρατιωτικές της Τουρκίας, ότι ετοιμάζεται για να είναι ισχυρή στρατιωτικά. 13/7, ο Υπουργός Εξωτερικών Κύπρου Χριστοφίδης, ο οποίος ουσιαστικά είναι εκφράζει τις απόψεις του Μακαρίου, μας λέει ότι θα δώσουμε κάποιες παραχωρήσεις στην Εθνοφρουρά αν μας βοηθήσει η Αθήνα να εξαρθρώσουμε την ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Άρα τίνει ένα χέρι, ας πούμε, φιλικό προς την Αθήνα. Ωστόσο, η ΕΥΠ δεν πιστεύει ότι ακόμα και αν βοηθήσει η Αθήνα την Λευκωσία να εξαρθρωθεί η ΕΟΚΑΒΙΤΑ, δεν πιστεύει ότι πράγματι ο Μακάριος θα κάνει κάποια παραχώρηση προς την Εθνοφρουρά. Έχουμε την ψήφιση πλέον από τη γερουσία και την τουρκική γερουσία του νόμου περί εκμετάλλευσης της θάλασσης, που σας είπα πριν, για να μπορούν να έχουν ένα έρισμα έστω νομικό οι Τούρκοι για το Αιγαίο μας. Το πλοίο που σας ανέφερα πριν, το ερευνητικό, το αμερικανικό, το Caribbean Sea, ωστόσο, λέει ότι δεν θα κάνουμε έρευνα στο Αιγαίο και θα περιοριστούμε στον Εύξεινο Πόντο, διότι δεν φαίνεται πως έχουν σαφή δικαιώματα οι Τούρκοι. Όπως σας είπα, Το Διεθνές Δίκαιο ήταν υπέρ της Ελλάδος τότε, είναι και τώρα, μετά τη διάσκεψη της Διεθνή Διάσκεψη για το Δίκαιο της Θάλασσας, επίσης είναι υπέρ της Ελλάδος. Απλά επειδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε πράκτορες των Αμερικανών, είτε εξαγορασμένοι από τους Τούρκους, δυστυχώς βλέπετε προδοτικές πολιτικές. 15 Εβδόμου, το ενημερωτικό, είναι πριν το πραξικόπημα, μας λέει ότι τη 13η Εβδόμου ο Μακάριος είπε ότι από τις 20 του μήνα η δύναμη της Εθνοφρουράς θα μειωθεί και θα τεθεί υπό την Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ θα στελεχωθεί από Ελληνοκύπριους αξιωματικούς. Δηλαδή, μας λέει εδώ ο Μακάριος, 13 του μήνα μας είπε ότι 20 του μήνα τελειώσαν τα ψέματα, θα φύγουν οι Ελλαδίτες. Θα μείνουν κάποιοι ως σύμβουλοι ίσως και περιμένει κινήσεις της Αθήνας για διάλυση της ΕΟΚΑ Β, η οποία ελέγχεται από την Αθήνα, όπως λέει ο Μακάριος, ενώ αν πιεστεί, θα δώσει πιστήρια δημόσια για τη σχέση Αθήνας και ΕΟΚΑ Β. Εδώ βλέπουμε ότι, ότι έρχεται η ώρα της σύγκρουσης. Παράλληλα, ο βουλευτής Νίκος Σαμψόν, τον οποίο το διόρισε η Χούντα πρόεδρο όταν κάναν το πραξικόπημα, δήλωνε τότε ότι πρέπει να υπάρξει συνεννόηση για να μην μειωθεί η θωράκιση του νησιού. Παράλληλα, βλέπουμε παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου από την Τουρκία, φτάσαν μέχρι και στα 5 ναυτικά μίλια. Όχι στα 6, κάτι, από τα 6 μέχρι 8, μέχρι και στα 5 ναυτικά μίλια πάνω από τη Χίο. Οι Τούρκοι λοιπόν κλιμακώνουν, βλέπουμε ένα πολεμικό σκηνικό, ακριβώς επειδή οι Τούρκοι καταλαβαίνουν ότι πάμε να αλληλοφαγωθούμε. 15 Εβδόμου προφανώς είναι το πραξικόπημα. Αν θέλετε πληροφορίες στο πραξικόπημα, τις έχω στο βιβλίο μου αναλυτικά τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε η προδοτική πράξη των δοσύλλογων της Χούντας. 16 Εβδόμου, στον ημερωτικό 16 Εβδόμου της υπηρεσίας, υπάρχει το διάγγελμα της Εθνοφρουράς, η οποία προφανώς ελέγχεται από Ελλαδίτες, άρα από την Αθήνα, ότι ο Μακάριος είναι νεκρός, δεν είχαν ιδέα τι λέγανε. Ο τουρκοκυπριακός σταθμός Bayrak, ωστόσο, λέει ότι ο Μακάριος διέφυγε στην ειρηνευτική αποστολή και ζητά επέμβαση του ΟΗΕ. Οι Τουρκοκύπριοι ζητούν επέμβαση του ΟΗΕ. Και εμφανίζεται σε δηλώσεις ο Ραούφ Ντεγκτάς, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, να λέει ότι το πραξικόπημα των Ελλήνων είναι για ένωση, δεν είναι εμφυλιακό. Βλέπουμε εδώ πώς κεφαλαιοποιούν αυτές τις εξελίξεις οι Τουρκοκύπριοι, οι Τούρκοι δηλαδή. Ο Ντεγκτάς είναι ενεργούμενο της Άγκυρας και ουσιαστικά το πάει πλέον παρακάτω και λέει δεν είναι εμφυλιακό το θέμα σύγκρουση Αθήνας-Λευκωσίας. Θέλουν να ενωθούν. Κάνουν αυτό το πραξικόπημα η Αθήνα για να ενώσει το νησί με την Ελλάδα. Και αυτομάτως παίρνει το γαϊτανάκι ο Τζεβί την μπάσα και δηλώνει ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας ότι διατηρούμε το δικαίωμα της επέμβασης. Από εδώ λοιπόν ξεκινάει από τον ημερωτικό της 16 Εβδόμου με σαφή τρόπο η υπηρεσία να προβλέπει σαφέστατα αυτό το οποίο μάθαμε μετά ότι συνέβη, την εισβολή δηλαδή. Αναφέρουν ότι έχουν τεθεί σε επιφυλακή μονάδες ολόκληρης της νότιας Τουρκίας και της Αλεξανδρέτας. Αλεξανδρέτας την κατεχόμενη από την Τουρκία Συρία, στο κομμάτι αυτό.

31η ημεραρχία παίζει, όπως μας λέει εδώ η ΥΠ, στην Αλεξανδρέτα, ετοιμάζεται για απόβαση. Τι άλλο να πούμε πέρα από αυτό? Η 31η ημεραρχία πεζικού στην Αλεξανδρέτα, με αμφίβια, με αποβατικά, ετοιμάζεται για απόβαση. Να αποβαστούν πού, φίλες και φίλοι? Όπως καταλαβαίνετε, εδώ είμαστε 17, ενημερωτικό 17 του μήνα, το οποίο σημαίνει τα γεγονότα της 16ης του μήνα. Βλέπουμε τους Τούρκους να ετοιμάζονται για απόβαση. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, η Χούντα, η ανίκανη αυτά, ανδρίκελα της Χούντας και πραγματικά θρασίδηλη, διότι μπορούσαν να σκοτώνουν τους εσωτερικούς εχθρούς τους, πολιτικούς εχθρούς, αλλά όταν ήταν να παρασπιστούν τον Ελληνισμό, ήταν με τις γόβες κυριολεκτικά. 18 του μήνα, διεθνής κατακραυγή και από τον αραβικό κόσμο. Η Ρουμανία, όλα τα ενεργούμενα των Σοβιετικών, οι Ρουμάνοι ζητούν να φύγουν άμεσα οι Ελλαδίτες αξιωματικοί από το νησί. Και βλέπουμε πάλι την κινητοποίηση των Τούρκων, αναγνωριστικές πτήσεις της Τουρκίας πάνω από το νησί, βλέπει η ΕΥΠ. Πάλι η 31η από την Αλεξανδρέτα κινείται, ετοιμάζονται. 19 εβδόμου στον ενημερωτικό, οι Τουρκοκύπροι ταμπουρώνονται στις τουρκοκύπριες περιοχές τους θύλακες. Και όσοι Τουρκοκύπροι μένουν σε ελληνοκυπριακές γειτονιές, μεταβαίνουν άμεσα στις τουρκοκυπριακές. Επίσης, οι Βρετανοί μεταφέρονται στις βάσεις τους, στη Δεκέλεια και στο Αγροτήρι. Όλα αυτά ήταν γνωστά από 18 του μήνα. Τέλος, συναγερμός έχει δοθεί στην πρώτη και στη δεύτερη στρατιά της Τουρκίας και στην ταξιαρχία λεξιπτωτιστών από την Κεσάρια, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και αμφίβιες μονάδες. Ξαναλέω, αυτά είναι γνωστά από 18 του μήνα. Δύο μέρες πριν την εισβολή. Δεν κάνει κανείς τίποτα. Όλοι οι γαλλονάδες με τα σπαθιά, τις φλόγες και τα Pokémon εδώ πάνω στο πέτο δεν κάνουν τίποτα. Οι αχυράνθρωποι της CIA, οι ουδοσύλλογοι προδότες της Χούντας. Και προφανώς έχουμε την εισβολή στις 20 του μήνα, όπου δεν υπάρχει πληροφόρηση από την ΕΥΠ. Ουσιαστικά αυτά τα οποία γίνονται πλέον εξετάζονται σε επίπεδο στρατιωτικών υπηρεσιών και εμφανίζονται τα νέα μηνύματα από τις 23 του μήνα πλέον, το επόμενο ενημερωτικό της υπηρεσίας. Καθώς 23 Ιουλίου έχει κηρυχθεί πλέον και η Κεχηρία, έχει καταρρεύσει η Χούντα και ο Σαμσόν και στην Κύπρο εννοώ, και ο Ιωαννίδης στην Αθήνα. 23 Ιουλίου έχουμε Κεχηρία ωστόσο. Από 20 μέχρι 23 είχαμε τις μάχες, 23 του μήνα είχαμε Κεχηρία. Μέσα στην Κεχηρία οι Τούρκοι επιτέθονται κατά της ειρηνευτικής δύναμης στο νησί. Ξεκινούν οι παραβιάσεις των Τούρκων. 25 του μήνα, στον ημερωτικό της υπηρεσίας, η Σοβιετική μας ενημερώνει ότι η υπηρεσία στηρίζουν διπλωματικά την Τουρκία. Μάλιστα, κρίνεται ανθεληνική η ρωσική στάση από την υπηρεσία. Βάζουν και άλλα φερεφωνά τους, αυτή τη φορά τους Τσεχοσλοβάκους, να ζητήσουν το ίδιο που ζήτησαν και οι Ρουμάνοι, να εξαφανιστούν οι Ελλαδίτες αξιωματικοί από το νησί, τη στιγμή που οι Τούρκοι έχουν εισβάλει και παραβιάζουν την Κεχηρία. Επίσης, κρίνεται ανθεληνική από την ΕΥΠ στάση και του ΝΑΤΟ και της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Ωστόσο, μας λένε εδώ οι υπηρεσιακοί ότι οι Τούρκοι δεν φαίνεται πως ήταν αποφασισμένοι για έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Που σημαίνει ότι αν η Ελλάδα έδειχνε σθένος, οι Τούρκοι θα κρατιόντουσαν, θα μαζεύονταν. Δεν ήταν αποφασισμένοι να πάνε σε πόλεμο με τη χώρα μας. Υπάρχει εδώ ένα δημοσίευμα της Cumhuriyet της 23 Εβδόμου, όπου η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η Ελλάδα μαζί με την κατάπαυση πυρός στην Κύπρο, η οποία είπαμε ήταν. Η συμφωνία ήταν της 27ου. Η Ελλάδα αναγκάστηκε να αποδεχθεί και άλλα αιτήματα της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα της αναζητήσεως πετρελαίου στο Αιγαίο. Εκτιμά επίσης η ΕΥΠ ότι οι Τούρκοι θα θέσουν και θέμα Αιγαίου στις συμφωνίες, στις συζητήσεις που έχουν αρχίσει να διεξάγονται πλέον στη Γενέβη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων για το θέμα της Κύπρου. 26ου, ενώ υποτίθεται από τις 20 του μήνα, είπαμε, υπάρχει Κεχηρία, παύση πυρός, να δείτε τι σημαίνει, τι φασίστες είναι τα μοιάσματα της Άγκυρας. 26ου έχουμε βιασμούς, λαϊλασίες και φρικαλαιότητες τουρκικού στρατού, για παράδειγμα στην Κυρίνια και σε άλλες περιοχές, κατά γυναικών, σκοτώνουν παιδιά. Μιλάμε για βάρβαρες κινήσεις των Τούρκων, απανωτές παραβιάσεις της Κεχηρίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Λούνς, επιδίδει διάβημα στην τουρκική κυβέρνηση σχετικά για την παραβίαση ουσιαστικά της Κεχηρίας. Παράλληλα, ο Μακάριος δηλώνει ότι σκοπός της ΟΚΑΒ και του Γρίβα ήταν η ανατροπή του και μάλιστα είχε ξεκινήσει αυτή η αποστολή επί δικτάτορα Παπαδόπουλου. Ο Μακάριος από το σημείο αυτό και μετά δεν δρά θετικά για τον Ελληνισμό. Οι δηλώσεις του και οι συνεχείς επαφές του με Βρετανούς, οι οποίοι Βρετανοί ήταν πίσω από την εισβολή, ουσιαστικά δεν βοηθούν σε κάτι, δεν έχει κάποιο θετικό ρόλο από το σημείο αυτό και μετά. Ο Βρετανικός τύπος, για παράδειγμα, αναφέρει την εισβολή ως νόμιμη

προσέξτε, όχι το κράτος, αλλά κρατικά ελεγχόμενα μέσα και κρατικές φυλάδες Βρετανίας αποκαλούν νόμιμη την εισβολή της Τουρκίας. Είμαστε στην πρώτη εισβολή. 26 Εβδόμου, ο Ραούφ Ντεγκτάς, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, ήδη έχει ξεκινήσει να βάζει Τουρκοκύπριους που το επιθυμούν σε σπίτια Ελλήνων στην Κερίνια. Έχουν αρχίσει και απορροφούν και καταπίνουν τα κατεχόμενα από 26 του μήνα. Χαιρέτησε δε την επιλογή του Κλερίδη. Ο Κλερίδης πλέον έχει αναλάβει από πρόεδρος Βουλής σαν υπηρεσιακός πρόεδρος του νησιού, καθώς ο Μακάριος είναι στο εξωτερικό. Ο Γλάφος Κλερίδης σε ομιλία του δεν έκανε αναφορά σε ενιαίο κράτος και ο Ντεγκτάς χαιρέτησε αυτή την επιλογή του Κλερίδη. Βλέπουμε εδώ πως ο Κλερίδης είναι ένας άνθρωπος των Άγγλων, ένα υποχείριο των Άγγλων, πραγματικά ένας ορισμός του Μειοδότη και τον είχε και δίπλα του ο Μακάριος. Ουσιαστικά παίζει και αυτό στα παιχνίδια των Άγγλων στο νησί, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι κάνει. Βουλγαρία για παραβίαση της εγχειρίας από τους Τούρκους έχουν μια τρομερή δήλωση, θέλω να την κρατήσετε, τι λένε οι Βούλγαροι. Εμείς οι Βαλκάνοι γνωρίζουμε την ανδρεία και την εντυμότητα των Τούρκων, ηρωνικά, με σκοπτικό τρόπο ξεφτιλίζουν τους μίσθαρνους Ισλαμοφασίστες. Οι Βρετανοί αντιθέτως εμένουν να μην καταδικάζουν. 27 Εβδόμου μας λέει η υπηρεσία ότι μέχρι και τις 26 του μήνα οι Τούρκοι παραβιάζουν την εγχειρία. Ο Μπουλέντε Τζεβίτ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις στην Γενέβη θα ναυαγούν, διότι οι Έλληνες ζητούν να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής. Και λέει ο Τζεβίτ, όχι μόνο δεν θα φύγουν, αλλά θα απελευθερώσουμε και τα 75 τουρκοκυπριακά χωριά. Και δηλώνει αυτολεξή, με αίμα ξεκινήσαμε και με αίμα θα τελειώσουμε. Για να καταλάβετε το αιμοσταγές, τα αιμοδιψή αυτά, βρωμερά όντα τα οποία κυβερνούσαν τη χώρα αυτή μέχρι και σήμερα βέβαια, και πόσο επικίνδυνη είναι και πρέπει να απαλλαγεί η ανθρωπότητα από το μόρφωμα αυτό της Άγκυρας. Με αίμα ξεκινήσαμε και με αίμα θα τελειώσουμε, και με αυτούς συνδιαλεγόντουσαν όλοι οι πρωθυπουργοί, λες και είναι πολιτικοί, λες και είναι άνθρωποι. Επίσης στην Τουρκία, για να καταλάβετε το επίπεδό τους, ζητούν ειδική εισφορά πολέμου και τη ζητούν αποκλειστικά από Έλληνες, Ισραηλινούς και Αρμένιους. Και να βρίσκουν την ευκαιρία για να αποδεκατήσουν τις μειονότητες, να πάρουν και λεφτά, να στηρίξουν τον πόλεμό τους. Ειδική εισφορά αποκλειστικά για τον πόλεμο, αποκλειστικά από Έλληνες, Αρμένιους και Ισραηλινούς. Κοιτάξτε εδώ, επίπεδο κράτους. Τους βάλαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Πασόκοι και οι Νουδού. Κυρίως οι Πασόκοι ήταν οι άνθρωποι που τους βάλανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγκληματικές πράξεις για τις οποίες δεν έχει δυστυχώς πληρώσει κανένα τίμημα. Στρατιωτικά συνεχίζεται, μας λέει εδώ, η κινητικότητα των Τούρκων με νέες μονάδες σε ετοιμότητα, ενώ αποβιβάζονται και άλλες δυνάμεις στο νησί. Προσέξτε εδώ τι μας λέει εδώ η ΕΕΠ. 27 του μήνα, 20 ήταν η εισβολή, 23 ήταν η εκεχηρία, η πρώτη εισβολή. 27 του μήνα συνεχίζονται να αποβιβάζονται και άλλες δυνάμεις στο νησί. Δηλαδή, από εδώ και πέρα οι ευθύνες βαραίνουν τον Καρμαλή, βαραίνουν τη μεταπολίτευση, την προδοτική κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία βλέπει και ενημερώνεται από την ΕΕΠ για ενδυνάμωση των τουρκικών δυνάμεων στο νησί. Για ενίσχυσή τους αλλά και για επέκτασή τους, θα το δούμε και στη συνέχεια, και δεν κάνουν τίποτα, ακριβώς όπως δεν έκαναν και οι Χουντέοι. Δεν έχει καμία διαφορά, καμία απόλυτη διαφορά, ο τρόπος αντιμετώπισης της εισβολής μεταξύ Ιωαννίδη και ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής είναι ο μπλε Ιωαννίδης. Έχουμε υποβολή ψευτοπροτάσεων των Τούρκων στη Γενέβη για επίλυση του Κυπριακού, απλά για να κολυσιεργήσουν. Δεν είναι λύση, λένε, το 1960, η συμφωνία, το Σύνταγμα του 1960. Θέλουν διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία ουσιαστικά. Πάλι επανερχόμαστε στη «οι Τούρκοι προωθούν την προδοτική θέση που έχουν υιοθετήσει πλήρως τα πολιτικά και φυσικά τέκνα των Ουδούλων σήμερα». Αυτό το προδοτικό, το ρατσιστικό ιδίδιο που την έχουν σημαία και την ακούτε σε όλα τα κανάλια, σαν να είναι κάτι αποδεκτό και νορμάλ, το οποίο το απέρριψαν το 2004 στο δημοψήφισμα οι Κύπροι, το θέλανε οι Τούρκοι το 1974, αυτό θέλανε, γι' αυτό κάνανε και την εισβολή, και τώρα φτάσαμε να τους το δίνουμε και να το κάνουμε και γαργάρα, να λέμε καλά κάνουμε και τους το δίνουμε, αυτό που θέλανε. Και το αποδεικνύει εδώ η ΕΕ πως προδοσία ήταν τότε να τους το δώσουμε και προδοσία είναι τώρα να το υποστηρίζει κάποιος, είτε πολιτικός είτε μεγαλοδημοσιογράφος, με τη βούλα της ΕΕ στα αρχεία αυτά. Και οι Βρετανοί θέλουν ομοσπονδιακή λύση, την οποία η ΕΕΠ κρίνει ως ανθεληνική στάση αυτήν τη λύση. Τότε η ΕΕΠ έλεγε ένα θεληνικό αυτό που θέλουν οι Τούρκοι και οι Βρετανοί. Τώρα κάνουν μόκο βέβαια, γιατί τα πολιτικά τους αφεντικά έχουν ήδη δώσει γη και είδωρ στους Τούρκους. Ο Καναδάς επίσης συμφωνεί με την Αγγλία, οι Αγγλοσάξονες ταυτίζονται. 29 Εβδόμου, αλλάζει τροπάριο ο Ετζεβίτ, δεν θέλει επιστροφή Μακαρίου, διότι λέει παραβίαζε διαχρονικά την νομιμότητα στο νησί και δεν έβαζε Τουρκοκύπριους στον κρατικό μηχανισμό. Θέτει τελεσίγραφο στη Γενέβη και λέει ο Τζεβίτ, ή θα δεχθούν όλοι τους όρους μας μέχρι 28 Εβδόμου ή θα δώσω εντολή στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να αποχωρήσει. Προφανώς οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να πάνε σε σύγκρουση και σε δεύτερη εισβολή. Μεταξύ των όρων που θέτουν οι Τούρκοι είναι να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι τουρκικές δυνάμεις στο νησί,
να επιστραφεί, να επιστρέψει ο Ντεκτάς ως αντιπρόεδρος με δικαίωμα βέτο, αλλά και δικαίωμα νόμιμης εκπροσώπησης διεθνώς εκπροσώπησης των Τουρκοκυπρίων, αυτονομία των Τουρκοκυπρίων μέχρι τελικής διευθέτησης και ειρηνευτική αποστολή να μην μπορεί να μπαίνει στις περιοχές που έχει καταλάβει η Τουρκία. Δηλαδή θέλουν τα πάντα δικά τους. Οι Σοβιετικοί και αυτοί παίζουν εδώ έναν ύποπτο ρόλο, πάλι φιλοτουρκικό, με τις δηλώσεις και τις τάσεις τους. Και 37 στην επόμενη ημέρα του ενημερωτικού υπάρχει ενίσχυση και σταθεροποίηση των προγεφυρωμάτων της Τουρκίας, όπως μας λέει εδώ η ΕΕΠ. Όχι μόνο ενισχύουν, σταθεροποιούν τα προγεφυρώματά τους στην Κερίνια κατά βάση, με νέες δυνάμεις που αποβιβάζονται στο νησί. Και κοιτάξτε εδώ, πέραν της ενίσχυσης των προγεφυρωμάτων, οι Τούρκοι διευρύνουν τις περιοχές που ελέγχουν στο νησί. Εξαπλώνονται οι Τούρκοι. Δεν αντιδράει κανείς στην Αθήνα. Ούτε ο Μαύρος, το έπαιζε και αυτός προχώ. Άλλοι προοδευτικά τζεσινουδούλοι. Δεν. Οι αχυράνθρωποι των ΝΑΚ, διορισμένοι, όσο δοσύλλογοι, όσο διορισμένοι από τους Αμερικανούς ήταν οι Χουντέοι, τόσο διορισμένοι είναι και η μεταπολίτευση. Δεν αντιδράει, δεν κάνει τίποτα. Διευρύνουν το προγεφύρωμα, λέει η ΕΥΠ, της Κερίνιας και το ένωσαν με το θύλακα Λευκωσίας. Και δεν ανοίγει μύτη στις μειοδότες της Αθήνας. Σύμφωνα με την ΕΥΠ, προχωρεί εδώ σε μια ανάλυση για ποιο λόγο μπήκε η Τουρκία, για ποιο λόγο εισέβαλε η Τουρκία στην πρώτη εισβολή. Εξηγεί εδώ η υπηρεσία ότι είχε εξασφαλίσει άγκυρα τη στήριξη από την Αγγλία, αν όχι και την ενεργό συμμετοχή τη. Ομοίως άδεια είχε δώσει και η Σοβιετική Ένωση. Εδώ υπάρχουν ζητήματα, γιατί για πρώτη φορά, ξέρετε, μπορεί να δημιουργηθεί σε κανονικά κράτη, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν διπλωματικά επεισόδια, διπλωματική κρίση. Διότι μας λέει εδώ η αρμόδια υπηρεσία πληροφοριών της Ελλάδος ότι η εισβολή στην Κύπρο έγινε με τη στήριξη της Αγγλίας, αν όχι την ενεργό συμμετοχή της. Διανοήστε, υπάρχει διπλωματικό ζήτημα εδώ πέρα. Αν είχαμε ανθρώπους που δεν είναι, δηλαδή είναι εξαγορασμένοι, το Υπουργικό Συμβούλιο πέρα από την εγκληματική οργάνωση είναι αχυράνθρωποι, είναι καρπαζοεισπράκτορες των Αγγλοσαξώνων, είναι φεδραίοι πολιτικοί. Αν είχαμε πολιτικούς με εθνικό φρόνημα, θα δημιουργούσαν διπλωματικό θέμα. Θα λέγανε, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα, πλέον το που χαρακτηρίσαμε αυτά τα έγγραφα, και αποδεικνύεται, υπάρχει ζήτημα και στην πολιτική κρίση στη χώρα μας, γιατί ο κόσμος το έμαθε, ότι ήσταν πίσω από την εισβολή των Τούρκων, όχι μόνο τους στηρίξατε, στους Βρωμοάγγλους, αλλά είχατε και ενεργό συμμετοχή. Τις πρώτες μέρες, μάλιστα, βοηθούσαν τους Τούρκους στην εισβολή, όπως μας λέει η ΕΥΠ. Υπάρχουν ζητήματα εδώ, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Να έχουμε τέτοια ζητήματα από χαρακτηρισμού εγγράφου που να δημιουργούν διπλωματικές κρίσεις, αν έχει κυβέρνηση που δεν είναι αχυράνθρωποι και διορισμένοι, αλλά πραγματικά Έλληνες. Υπάρχουν θέματα εδώ. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απείλησε την Ελλάδα τότε ότι αν τολμήσουμε και κηρύξουμε πόλεμο στην Τουρκία, θα σταματήσει άμεσα η Αμερικανική στρατιωτική βοήθεια. Και εδώ φαίνεται πως κρατήσανε τα χαλινά στον Καρμαλή, ο οποίος άλλο δεν ήθελε και τίποτα παραπάνω ο Καρμαλής να του πούνε. Δεν νομίζω ότι απαιτείτο αυτή η πίεση. Ο Καρμαλής, όπως και τώρα εν ουδού, θεωρεί την Κύπρο ξένο σώμα. Θέλουν να πνιγεί το νησί για να ζήσει το σάπιο κόμμα τους. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος των ΟΗΕ, στη συζήτηση ωστόσο στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 27, αν και καταδίκασε την Ελλάδα για το πραξικόπημα, είπε ωστόσο ότι με το πραξικόπημα δεν κινδύνεψαν οι Τουρκοκύπροι. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δήλωση. Κρατήστε την. Μας λέει εδώ ο Αμερικανός πρέσβης των ΟΗΕ ότι με το πραξικόπημα δεν κινδύνεψαν οι Τουρκοκύπροι. Άρα, από τη στιγμή που δεν κινδύνεψαν οι Τουρκοκύπροι, δεν είχε κανένα λόγο να αντιδράσει η Τουρκία. Βάσει της αμερικανικής δήλωσης. Προσέξτε, πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά πού να αντιδράσει εδώ, είπαμε, η κυβέρνηση ήταν ήδη, είχε δώσει τα πάντα. Το σπίτι της, τα πρικιά της, τα εσώρουχά του, τα είχαν δώσει τα πάντα. Άγγλοι, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ιταλοί, Γερμανοί, Νορβηγοί και Βέλγοι επέλυψαν ευθύνες στην Ελλάδα που δεν ανακάλυψαν τους αξιωματικούς της, τους αξιωματικούς της από την Αυτοκρατορία της Κύπρου. Φταίμε εμείς για τα συμβάντα για την εισβολή. Χειρότερη όλων, σύμφωνα με την υπηρεσία η Σοβιετική, που είπαν ότι απευθύνεται αποκλειστικά η Ελλάδα, ενώ η Τουρκία εισέβαλε μόνο όταν εξαντλήθηκαν τα ειρηνευτικά μέσα επίλυσης. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ευθύνες εδώ της Σοβιετικής Ένωσης για τους φιλοσοβιετικούς εδώ που μας ακούνε. Η Τουρκία εισέβαλε, είπαν οι Σοβιετικοί, μόνο όταν εξάντλησαν τα ειρηνευτικά μέσα επίλυσης. Οι Τούρκοι μοχθούσαν με ειρηνικό τρόπο να λύσουν το πρόβλημα, δεν τα κατάφεραν, άρα δικαιούνταν να κατασφαγιάσουν και να εισβάλλουν στο νησί σύμφωνα με τους Σοβιετικούς. Κάπως μετριάστηκαν οι στάσεις των χωρών, ωστόσο των δυτικών, με τη μεταπολίτευση, γιατί είδαν εδώ ανθρώπους πολιτικούς πλέον ανδρίκελα των Αμερικανών και όχι στρατιωτικά ανδρίκελα που προκαλούσαν. Και επειδή παραβίαζε βέβαια την εκεχηρία η Τουρκία, και αυτό συνέβαλε στο να μετριαστούν οι στάσεις των δυτικών χωρών κατά της Ελλάδος. 37 στη Γενέβη υπεγράφει συμφωνία μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Αγγλίας, και εδώ προβλεπόταν σταδιακή απομάκρυση των ξένων δυνάμεων και δημιουργία ουδέτερη ζώνη. Συμφωνία 37, να φύγουν οι ξένες δυνάμεις και να δημιουργηθεί ουδέτερη ζώνη. Η Τουρκία ουδέποτε
σεβάστηκε ούτε τη νεκηχηρία τη 27ου, ούτε αυτή τη συμφωνία τη 37ου. Έβρισκε απέναντί τη στον Μαύρο και στον Καραμαλή χρήσιμε μπουγελόφατε των Αμερικανών, γελούσανε με το πόσο εθελόδουλοι δούλοι των Αμερικανών ήταν και του κορόιδευαν και του εξαπατούσαν. Μία 8ου η Τουρκία επαναφέρει και μειονοτικό θέμα στη Θράκη. Ο Τζεβίτ δηλώνει πως με τη συμφωνία της Γενέβης οι Έλληνες δέχθηκαν το δικαίωμα εισβολής των Τούρκων. Ο Καραμαλής δηλαδή δέχθηκε το δικαίωμα των Τούρκων να εισβάλλουν. Το έχω αποδείξει αυτό στο βιβλίο μου. Διμερώς το είχε πει στον Τζεβίτ ότι αποδέχομαι την πρώτη εισβολή. Στο βιβλίο θα τα βρείτε τη λεπτομέρεια. Επιβεβαιώθηκε η παρουσία των στρατιωτών Τούρκων στο νησί και δέχθηκαν, λέει, όλοι, λέει ο Τζεβίτ, το δικαίωμα ενίσχυσης των τουρκικών δυνάμεων στο νησί. Επίσης είπε ότι θα ανοίξουμε υποκατάστημα της τουρκικής αγροτικής τράπεζας στην Κερίνια. Αρχίζουν και απορροφούν τα κατεχόμενα. Υπάρχει δε ανθεληνική προπαγάνδα στον Βρετανικό τύπο που κατηγορεί την Ελλάδα ότι δημιουργούμε στρατιωτική βάση στη Ρόδο, ενώ δεν μας απειλεί η Τουρκία, άρα δικαιολογούνται οι τουρκικές κινήσεις στην Κύπρο. Αδιανόητες θηριωδίες από τον εχθρό του ελληνισμού την Αγγλία, με σαφή τρόπο, για όσους με βλέπετε τόσο καιρό να καθιβρίζω τους Αγγλοσάξονες, πάρτε τις αποδείξεις από την ΕΕ της εποχής. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Σερ Άλεκ Ντάγκλας Χόουμ μας λέει και ο Υπέξ Κάλαχαν υπογράμμιζαν την προσωρινότητα και την ατέλεια της συμφωνίας της Γενέβης, διότι ήξερα και οι δύο γιατί λα νούμερο 2. Υπογράμμιζαν όπου σταθούν και όπου βρεθούν ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας ότι είναι προσωρινή και ατελή η συμφωνία της Γενέβης. Τι σημαίνει αυτό? Κάτι θα έρθει εδώ και θα την αλλάξει. Παράλληλα, βλέπουν εδώ, βλέπει πάλι ότι είναι έτοιμη η Τουρκία για Ατήλα και στέλνει μηνύματα στον Καραμαλή, ο οποίος παίζει γκολφ στη Γλυφάδα, δεν ξέρω τι κάνει. Καθώς μας λέει εδώ η ΕΕΠ ότι από τη 1/8 κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος στην Τουρκία. 14/8 εισβολή. 1/8 κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος στην Τουρκία. Από 27ου και για έναν μήνα υπάρχει στρατιωτικός νόμος και είναι έτοιμη για Ατήλα οι Τούρκοι. Η ΕΕΠ εκτιμά πως η Τουρκία δεν θα τηρήσει τη συμφωνία της Γενέβης και θα προσπαθήσει να επεκτείνει το προγεφύρωμα. Αυτές οι δηλώσεις κατακαίνε την προοδευτική κυβέρνηση της Νουδού, όχι μόνο του Καραμαλή, διότι την προοδευτική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 2/8, μας λέει η ΕΕΠ, δηλαδή θα επεκτείνουν οι Τούρκοι την εισβολή. 2/8, σύμφωνα με τον Τούρκο εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο του Συμβούλου της Ευρώπης, Φεϊζίογλου, το Συμβούλιο της Ευρώπης, που είναι ένα σώμα για ανθρώπινα δικαιώματα, δέχθηκε το εγγυητικό δικαίωμα της Τουρκίας για εισβολή. Βλέπετε εδώ πώς και οι διεθνείς οργανισμοί συμπεριφέρονταν. Ο Ετζεβίτ δηλώνει ότι οι Σοβιετικοί έδειξαν κατανόηση και είχαν επικοδομητική στάση κατά την εισβολή. 3/8 ο Κλειρίδης δηλώνει ότι χρειάζεται λύση για να μπορούν και οι δύο πλευρές να αναπτύξουν τα εθνικά τους χαρακτηριστικά. Μιλάει για Τούρκους στο νησί, άνθρωπος των Άγγλων. Γενικά η αποδοχή του όρου Τουρκοκύπριος είναι λαθασμένη. Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν Τουρκοκύπριοι, είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες. Ο Κλειρίδης επιμένει να μιλάει για εθνικές διαφορές, εθνοτικές διαφορές. Κάνει αυτό ακριβώς που του λένε να κάνουν οι Άγγλοι. Συνεχίζονται κανονικά βραδισμοί των Τούρκων. Μετά τη συμφωνία της Γενέβης βομβαρδίζουν κανονικά οι Τούρκοι, ενώ παράλληλα βλέπουμε και έργα υποδομών των Τούρκων στα κατεχόμενα. Είμαστε 3/8 υποδομών στα κατεχόμενα. Την ίδια ώρα δηλαδή που διαπραγματεύονταν ο Μαύρος και ο Καραμαλής υποτίθεται για να φύγουν οι Τούρκοι από το νησί, οι Τούρκοι χτίζαν υποδομές στα κατεχόμενα για να καταλάβετε πόσο κορόιδα ήταν ή πόσο μέσα στο παιχνίδι ήταν οι μειοδότες της Αθήνας. Ραούφ Ντενκτάς, η μόνη λύση είναι ένα ομόσπονδο κράτος με δύο ανεξάρτητες κοινότητες και καντόνια. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Είναι η ΔΔΟ. Τα σημαίακια του Κούλη και του Κούλη της Λευκοσίας του Χριστοδουλίδη που ταυτίζονται πλήρως με αυτήν την προδοτική λύση ΔΔΟ, την οποία την είχε σημαία του Ντενκτάς. Συνεχιστές του Ραούφ Ντενκτάς, αυτού του φασισταριού, του βατραχο τουρκοφασίστα, Χριστοδουλίδης, Κούλης και τα λοιπά κόμματα σε συνταγματικού τόξου, συγγνώμη, σε Αθήνα και Λευκοσία. 4/8. Πληροφορίες από ΗΠΑ ότι ο Κίσιγκερ ενθάρρυνε τους Τούρκους να επιμείνουν στην Κύπρο, να επιμείνετε, δηλαδή στη δεύτερη εισβολή. Εδώ βλέπουμε πόσο ίσως πιο ξεκάθαρος ήταν ο ρόλος των Αμερικανών να στηρίξουν το δεύτερο Ατήλα. 13/8, και αυτό είναι του καθάρματος που λέγεται Κίσιγκερ. 13/8 ξεκινάει η εθνοκάθαρση των Ελλήνων από τα κατεχόμενα. Εθνοκάθαρση των Ελλήνων από τα κατεχόμενα. Και η ΕΥΠ παρουσιάζει τις πρώτες φήμες μέχρι και μεταφοράς Τούρκων από την υπηρετική Τουρκία. Ξεκινά ο επικισμός, σύμφωνα με την ΕΥΠ, από 13/8. Ο ξένος τύπος, Daily News, γράφει ότι η Τουρκία θέλει γεωγραφική ομοσπονδία και θα την πετύχει είτε μέσω διαπραγματεύσεων στη Γενέβη είτε μέσω πολέμου. Πάλι εδώ βλέπετε η ΔΔΟ επικρατεί, είναι τραγικό. Το μεγαλύτερο μάθημα είναι ότι αυτό που θέλανε οι Τούρκοι πριν την εισβολή την πρώτη, μετά την εισβολή την πρώτη, πριν την εισβολή την δεύτερη και μετά την εισβολή την δεύτερη, ήταν αυτό που τους δίνει σήμερα μαχητή οι προδότες που λέγονται Ελλαδίτες και Κυπραίοι πολιτικοί, οι οποίοι είναι ξένο σώμα και εχθροί του έθνους μας. ΔΔΟ.
Δεν θα υπάρξει, λένε εδώ, τρίτος γύρος γραμματεύσεων στην Γενέβη. Επιπλέον αναφέρεται ότι οι Τούρκοι έχουν έτοιμα σχέδια μέχρι τη γραμμή Ατήλα 2 στη Λευκοσία. Είμαστε τώρα 13 Οκτώου. Η ΕΕΠ το βλέπει και το καταλαβαίνει. 11 Οκτώου, ο Άγγλος πρέσβης στην Άγκυρα είπε επί της ουσίας στον Έλληνα ομόλογό του ότι επίκειται νέα εισβολή. 11 Οκτώου. 14 εισβολή, δεν άνοιξε μύτη. Αν μπορούσαν οι Νεοδημοκράτες και οι δύο Καραμαλής, θα έδιναν τα πάντα πέρα από την Αθήνα για να μπορούν να είναι βασιλιάδες στο χωριό και να τρέφονται εις βάρος μας. Μας θεωρούν ξένο σώμα, όχι απλά μας προδίδουν, θα μας σκότωναν και οι ίδιοι για να μπορούν να κυβερνούν. Ο Κίσιγκερ το ήξερε επίσης, μιλούσε στην ελληνική πλευρά για σχέδια λύσης κτλ. Να μας εξαπατήσει. Και υπάρχει μια προσπάθεια εξαπάτησης εδώ. Οι Άγγλοι αναφέρουν ότι οι Τούρκοι έχουν μεταφέρει 150 άρματα μάχης στο νησί από την λήξη του Ατήλα του πρώτου. 150 άρματα μάχης, να τα κάνουν τι. Κυκλοφόρησε χαρτί μάλιστα σε αγγλικές οικογένειες ότι η Γενέβη οδηγείται σε ναυάγιο και πως ευθύνονται οι Τούρκοι διότι θέλουν να επιτύχουν τους στόχους τους. Πώς? Στρατιωτικά. Άρα όλοι ξέρουν τι θα γίνει. Η 28η μηχανοκίνητη μονάδα εδώ διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας για την ανάληψη επιθετικών ενεργειών, μας λέει η ΕΕΠ. 14 Οκτώου, ολόκληρος ο τουρκικός και τουρκοκυπριακός τύπος μιλά για πόλεμο. Παίζουν εθνικούς ύμνους, δημοσιεύουν ποίηματα πολεμικού περιεχομένου για να καλλιεργήσουν γενικά πολεμικό κλίμα κτλ. Κοιτάξτε εδώ επίσης ενδιαφέρον, η τουρκική εφημερίδα Zaman απειλεί πως αν τολμήσουν να τους σταματήσουν οι σύμμαχοι οι δυτικοί για τη νέα εισβολή που επίκειται, η Τουρκία σκέφτεται να επαναπροσδιορίσει τη διεθνή θέση της, εννοούν τη θέση της στο ΝΑΤΟ, και μπορεί μέχρι και να ιδρύσει, ακούστε εδώ, την Παγκόσμια Ισλαμική Ένωση, στην οποία θα ηγηθεί και στον αραβικό κόσμο, και να κηρύξει ιερό πόλεμο στους εχθρούς της. Αυτό βάλτε το σε σχέση με τα συμβάντα στη Μέση Ανατολή σήμερα. Ότι αν τολμήσετε και μας σταματήσετε, θα φτιάξουμε ένα δικό μας τρίτο πόλο, τη λεγόμενη Παγκόσμια Ισλαμική Ένωση, και θα κηρύξουμε ιερό πόλεμο στους εχθρούς μας, απειλούν οι Τούρκοι. Πάρα πολύ σημαντικά μαθήματα για το σήμερα. Εξαιρετικά σημαντικά μαθήματα για το σήμερα. Μπορούμε να μιλήσουμε για ώρες σε ανάλυση αυτών. Επίσης, βρέθηκε σε γραφείο υπαλλήλου του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, ο οποίος ήταν στην Κύπρο και έφυγε μετά το πραξικόπημα, βρέθηκε στο γραφείο του χάρτης της Κύπρου με τα σημεία απόβασης της πρώτης εισβολής των Τούρκων. Υπάλληλος του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας στην Κύπρο είχε στο γραφείο του χάρτη της τουρκικής εισβολής που θα εισβάλλουν οι Τούρκοι. Αυτό είναι λόγος, όχι για διπλωματικό διάβημα κατά της Αγγλίας, για να δημιουργήσουμε, να διαρρήξουμε τους δεσμούς με την Αγγλία και να τους ζητήσουμε να πάνε από εκεί στα τσακίδια με τους κολοβάσεις τους και είτε να βοηθήσουν για να φύγει ο εχθρός στη θάλασσα, να πνιγούν αυτοί, να πνιγούν και οι Τούρκοι. Αν δεν μας βοηθήσουν να πέσει ο εχθρός οι Τούρκοι στη θάλασσα, τότε δεν θα έχουμε καμία διπλωματική σχέση με αυτό το προδοτικό κράτος. Είναι λόγος αυτός, αυτές οι αποκαλύψεις. Γι' αυτό σας λέω, σε κράτος που έχει αξιοπρέπεια και υπόσταση θα δημιουργούσε διπλωματικές αναταράξεις, αλλά προφανώς γι' αυτό και ο Κούλης τα έβγαλε αυτά, διότι ξέρει ότι δεν έχει υπόσταση, αλλά δεν πρόκειται να δημιουργήσει καμία αντίδραση με τους Άγγλους ο ίδιος. Λοιπόν, η ΕΕΠ υποστήριζε τότε ότι η Αγγλία όχι μόνο ενέκρινε τα τουρκικά σχέδια, αλλά βοήθησαν και τους Τούρκους στην αρχή της εισβολής. Κατά τις πρώτες μέρες των μαχών, οι Άγγλοι βοήθησαν τους Τούρκους. ΕΕΠ, ενημερωτικό 14/8/1974. Οι New York Times σε άρθρο τους στις 13/8 υποστηρίζουν ότι η ΕΕΠ μπορούν αν θέλουν να σταματήσουν τους Τούρκους, προφανώς. Και δεν το έπραξαν. Και προφανώς και μπορούσαν. Στρατιωτικό σχόλιο από την ΕΕΠ: σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου, οι Τούρκοι θα επιδιώξουν κατάληψη νησιού στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ παράλληλα θα διατηρήσουν αμυντική στάση στη Θράκη. Παραμένουν τα σχέδια ίδια μέχρι και σήμερα. Άγγλοι και Ελληνοκύπριοι εγκαταλείπουν την Αμόχωστο. Υπάρχουν πληροφορίες πλέον για σχέδια κατάληψης και της Λευκωσίας. Και 14/8 έχουμε την εισβολή. Το δεύτερο Ατήλα. Λοιπόν, έχουμε 15/8, εξετάζεται εδώ η λογική του Ετζεβίτ, οι δηλώσεις του. Είπε ότι οι Έλληνες στη Γενέβη ήθελαν απλά να κερδίσουν χρόνο για να παρατείνουν το καθεστώς αταξίας στην Κύπρο. Άρα, διατηρούμε και τώρα, έχουμε κάθε δικαίωμα να εισβάλλουμε, όπως είχαμε δικαίωμα και στον πρώτο Ατήλα. Επιθυμία μας είναι η επιχείρηση αυτή να μην είναι ματηρή, λένε τα Ισλαμομόγκολα των Τούρκων. Ο εκπρόσωπος τον είπα Μακλόσκι, απειλεί την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία. Άρα, φαίνεται πόσο κορόδο πιάστηκε ο Καραμαλής. Ότι θα διακοπεί η αποστολή αμερικανικού στρατιωτικού υλικού αν υπάρξει μεταξύ τους πόλεμος. Δηλαδή θα χάσει και η Τουρκία και η Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα, επειδή κάτι έπαιρναν προφανώς και οι ίδιοι νουδούλοι μόνο, σου λέει τι να χάσουμε τώρα τα κέρδη μας. Ο Κίσιγκερ συνιστά αυτοσυγκράτηση στον Καραμαλή, του είπε: Κοιτάξτε να δεις, βούλωνε. Η ΕΕΠ κρίνει φιλοτουρκική τη στάση των ΗΠΑ, διότι δεν αντέδρασαν μετά την αναγγελία μας για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, δεν αντέδρασε κανένας επίσης. Φιλοτουρκικό και το Ισραήλ, φαίνεται από την ΕΕΠ. Αυτό για τον ΝΑΤΟ έχει αξία διότι δεν ενδιαφέρθηκαν οι Αμερικανοί για την αποχώρησή μας.
ουσιαστικά ο Καραμαλής δημοκοπικά για να το παίξει πατριώτης, να παίξει, να δείξει ότι έκανε κάτι, ενώ ουσιαστικά μέχρι που βοήθησε τους Τούρκους να εισβάλλουν και τους στήριξε πολιτικό-διπλωματικά. Για τα μάτια του κόσμου αποχώρησε από τον ΝΑΤΟ, το οποίο μας τύχει, θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά δεν αντιδρούν εδώ οι Αμερικανοί σε αυτό το σημείο. 16 Οκτώου, ο Τούρκος πρέσβης φεύγει από την Αθήνα, πάει στην Άγκυρα, που φοβάται μην γίνει πόλεμος, που να ήξερε ότι έχουμε Καραμαλή στην κυβέρνηση. Ο Μακάριος συναντιέται πάλι με τους Άγγλους, συνεχίζει να διασύρεται και να διασύρει τον ελληνισμό της Κύπρου με, αυτό, με το φλερ του με τους Δυτικούς. Δεν κάνει τίποτα, δεν παρέχει καμία θετική στάση, κανένα θετική εξέλιξη με τη στάση του. Τούρκοι αναλυτές, ακούστε εδώ, δηλώνουν ότι δεν θέλουμε διχοτόμηση, γιατί τότε η Ελλάδα θα μπορεί να μεταφέρει όπλα στο νησί και να δημιουργήσει βάση στο νησί. Εμείς θέλουμε δύο ομοσπονδία. Όπως και σήμερα. Δεν θέλουν διχοτόμηση, θέλουν ομοσπονδία. Υπέξ Τουρκίας ο Γκιουνές το λέει. Δεν θέλουμε διχοτόμηση, αλλά ανεξάρτητο κράτος με δύο περιοχές, και σε αυτό συμφωνούν και οι ΗΠΑ. Θέλουν δύο. Αυτή είναι η θέση δυστυχώς των ΗΠΑ και των φερεφώνων τους μέχρι και σήμερα στις ηγεσίες δυστυχώς Αθήνας και Λευκοσίας, που είπαμε ότι είναι ενώπιον απέναντι των πολιτών, εναντίον του έθνους μας. 17 Οκτώου έχουμε τον ημερωτικό που στις 16 Οκτώου δήλωνε ο Τζεβίτ ότι δεν πετύχαμε στη Γενέβη, το πετύχαμε σε 24 ώρες με πόλεμο. Παρενοχλείται πάλι το προξενείο μας στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι και με σωματική έρευνα εισερχομένων πολιτών. Πού μπας, γιατί μπαίνεις μέσα, ποιος είσαι, αδιανόητες προκλήσεις. Ο Καραμαλής βέβαια κοιτάει κάτω, λύνει τα κορδόνια του, κρύβεται κάτω από το τραπέζι, δεν αντιδρά στις προκλήσεις αυτές. Το παίζει συνετός και μεγάλος πολιτικός, το ανδρίκελο δηλαδή, στην πραγματικότητα. Η Βρετανία δηλώνει ότι η Ελλάς υπέστη εθνική ταπείνωση, ο Καραμαλής προσωπικά, και οι Ελληνοκύπροι πρέπει να το αντιληφθούν, να αντιληφθούν την πραγματικότητα και να δεχθούν τις τουρκικές προτάσεις. Εδώ η ΕΕΠ βλέπει ενοχή και της Αγγλίας και των ΗΠΑ. Ενοχή. Ταπεινώνουν την Ελλάδα οι Βρετανοί με τις δηλώσεις αυτές και ταπεινώνουν και την Δημοκρατία συγκεκριμένα και τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα. Παράλληλα, η Δυτική Γερμανία θα μπορούσε να πιέσει τους Τούρκους, αλλά δεν το κάνει, κρίνει η ΕΕΠ, για οικονομικούς λόγους, διότι έχουν φτηνά εργατικά χέρια τους Τούρκους πρόσφυγες, μετανάστες, και λόγω του εμπορίου, διότι θέλουν να πουλούν στους Τούρκους μέχρι και σήμερα. Αυτές οι σχέσεις των Γερμανών με τον Τούρκων για οικονομικά συμφέροντα προδίδουν όλη την Ευρώπη οι Γερμανοί, συνεχίζουν και το κάνουν. Φλερτάρουν με τον Ισλαμοφασισμό μέχρι και σήμερα οι Γερμαναράδες, οι Νεοναζί, από τότε το έκαναν. Και το αναγνωρίζει πολύ σωστά η υπηρεσία. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Οι Τούρκοι μάλιστα ρίχνουν μηνύματα στην ελεύθερη Κύπρο, καλώντας τους Έλληνες σε παράδοση, και 16 Οκτώου καταλαμβάνουν και την Αμόχωστο. 18 Οκτώου εμφανίζουν οι Τούρκοι θέμα δίθεν καταπίεση των μουσουλμάνων της Θράκης, και ότι εκδικούνται οι Έλληνες επειδή τρέμουν και δεν κάνουν τίποτα στην Κύπρο. Εκδικούνται θρασίδηλα, χτυπούν τη μειονότητά μας στη Θράκη, ψευδείς κατηγορίες, ενώ η πρεσβεία τους μάλιστα ζητά και καταγραφή των πώς είναι η μειονοτική μας, για να έχουν αξιώσεις στο μέλλον. Επίσης, ο Ετζεβίτ υπενθυμίζει σε δήλωσή του ότι ο Καραμαλής, ανεξαρτήτως των γεγονότων, γνωρίζει τη σημασία της ελληνοτουρκικής φιλίας, γι' αυτό και δεν αντιδρά. Κοιτάξτε πόσο αξία έχει εδώ η σημασία της ελληνοτουρκικής φιλίας, που μας εισβάλλουν και μας φάζουν, κατέσφαζαν εκείνη τη στιγμή όχι μόνο Ελληνοκύπριους, αλλά και Ελλαδίτες της ΕΛΔΙΚ, και δεν ίδρωνε καν το αυτή του εθνάρχη Αρχιμειοδότη Καραμαλή. 19 Οκτώου, ο Ετζεβίτ δικαιολογεί το φιλοτουρκισμό του Κίσιγκερ ως απλά υποστήριξη του δικαίου. Λέει, εντάξει, όντως είναι φιλότουρκος ο Κίσιγκερ, αλλά δεν είναι επειδή μας υποστηρίζει, είναι επειδή υποστηρίζει το δίκαιο. Άρα υπάρχει και εδώ μια ομολογία του Ετζεβίτ για το πόσο φιλότουρκος θα είναι το σύχαμα αυτό ο Κίσιγκερ, ενώ η υπηρεσία καταγράφει και διεκδικεί στον Τούρκων πλέον και στο Αιγαίο. Ανοίγει η όρεξη, διότι αυτό προκαλεί ο καταβνασμός, το καταγράφω και στο βιβλίο μου. Όταν τους δώσει την Κύπρο, μετά κοιτάνε τι άλλο θα σου πάρουν. Να παίρνουν το σπίτι του Καραμαλή. Θα ήταν μια θετική εξέλιξη. Δυστυχώς κοιτούσαν νησιά στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα είχαν βάλει τότε στο στόχαστρο τη Μυτιλίνη, όπως καταγράφει η υπηρεσία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Λούντς, επένεσε τον Καραμαλή για την απραξία του. Αποκάλεσε συνειδητή και οδυνηρή απόφαση του Πρωθυπουργού του Έλληνα που δεν έλαβε δράση. Λέει, τον επένεσε για την μειοδοσία του. Όταν σε χειροκροτούν οι ξένοι και σε βρίζουν οι Έλληνες, τι είσαι? Γράψτε κάτω στα σχόλια. Τουρκικά έκτροπα στα κατεχόμενα με Τούρκους στρατιώτες να βιάζουν Τουρκοκύπριες νεανίδες. Διαβάζω στην. Να δείτε πόσο και πώς παγιδεύτηκαν οι Τουρκοκύπροι και πραγματικά θυματοποιήθηκαν και οι ίδιοι με αυτήν την διαδικασία, και πόσο ο Ντεκτάς ήταν ένα σύχαμα, ένα δαίμονα των Τούρκων και κατά των Τουρκοκυπρίων. Ο κατοχικός στρατός των Τούρκων βιάζει Τουρκοκύπριες. Επίσης υπάρχει βέβαια και ανθρωπιστική κρίση στην δική μας πλευρά, στη Λάρνακα, με 100.000 και παραπάνω πρόσφυγες. Η κατάσταση είναι αδιανόητη. 20 Οκτώου παρατείνεται ο στρατιωτικός νόμος στην Τουρκία για την πιθανότητα, μπας και γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος, μπας και αποκτήσει συνείδηση ή ευθυξία ή θάρρος ή έστω
αποκτήσει φορές παντελόνιο Καραμαλής ουσιαστικά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση βέβαια. Ήδη από 17-8 αναφέρθηκε ότι ο Καραμαλής αναφέρεται ότι αν ο Καραμαλής δεν ανακαλέσει την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, προσέξτε αυτό μας τύχησε πάρα πολύ, το αναφέρω στο βιβλίο μου σε κεφάλαιο ξεχωριστό, αυτή η κίνηση δημοκοπική του Καραμαλή μας τύχησε διότι το κενό το γέμισαν οι Τούρκοι. Από 17-8 αναφέρεται ότι αν ο Καραμαλής δεν ανακαλέσει την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, η Τουρκία θα γεμίσει το κενό στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας που δημιουργείται. Δηλαδή, το γνωρίζαμε από 17-8 ότι αν μπορούμε να ανακαλέσουμε για να μην μας πάρουν την περιοχή αυτή ευθύνης οι Τούρκοι. Ο Καραμαλής, είτε για δημοκοπικούς λόγους, είτε επειδή ήθελε να δώσει, τι να πω, την περιοχή αυτή στους Τούρκους, δεν ανακαλεί. Και μας λένε εδώ οι υπηρεσιακοί της ΕΥΠ ότι οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουν τις στρατιωτικές ναυτικές συγκοινωνίες να τις ελέγχουν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ομοίως θα ελέγχουν αεροπορικά οι Τούρκοι την ίδια περιοχή και πέραν αυτού οι Τούρκοι υπολογίζουν και σε μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια από τους Δυτικούς, καθώς θα αναλάβουν την προστασία αυτού του κενού που άφησε η Ελλάδα, θα αναλάβουν να καλύψουν μεγαλύτερο μερίδιο περιοχής, έκταση περιοχής πλέον, άρα περιμένουν και περισσότερη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια από τους Δυτικούς. Άρα θα είναι πλήρως κερδισμένοι οι Τούρκοι από αυτή την εξέλιξη. Είναι τρελό το γεγονός ότι ο Καραμαλής το γνωρίζει αυτό από 17-8 και δεν ανακαλύπτει την αποχώρηση. Προχωρεί για να δείξει ότι κάτι έκανε επειδή ντρεπότανε για τη δειλία του, ντρεπότανε και δέσμευσε ουσιαστικά αυτές τις περιοχές, τις έδωσε στους Τούρκους. Το νατοϊκό τους έλεγχο το έδωσε στους Τούρκους. Η διπλή προδοσία μετά την εγκατάλειψη Κύπρου, προδοσία και της περιοχής της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ που την παραχώρησε αμαχητή ο Καραμαλής στους Τούρκους. Μια αδιανόητη πράξη. Επίσης, τέλος, έχουμε το αστείο, ο Σαμσόν αποκαλύπτει, λέει σε Ιταλούς δημοσιογράφους, ότι θα δημιουργηθεί ΕΟΚΑ ΓΑΜΑ, υποτίθεται για να διεξάγει ανταρτοπόλεμο κατά των Τούρκων, και υπάρχει και φόβος για νέα επέκταση τουρκικών επιχειρήσεων, καθώς βλέπουμε και άλλες αγγλικές οικογένειες στη Λεμεσό να φεύγουν. Αδιανόητα όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτουν εδώ τα κείμενα αυτά, φίλες και φίλοι. Συμπληρώνεται εδώ, θα σταματήσω κάπου εδώ. Τις αποκαλύψουν πάρα πολλές αυτά τα οποία έγιναν, πρέπει να μελετηθούν διεξοδικότερα. Θέλω σίγουρα τα δικά σας σχόλια. Είναι σίγουρα θετικό το γεγονός αυτός ο αποχαρακτηρισμός. Θέλουμε και άλλους αποχαρακτηρισμούς. Θέλουμε και πλαίσιο. Άλλες χώρες έχουν πλαίσιο, νομικό πλαίσιο που αποχαρακτηρίζονται όλα τα δημόσια έγγραφα. Εδώ δεν μπορεί να, αν δεν αλλοιώθηκαν, σίγουρα υπήρξε επιρροή στο τι θα αποχαρακτηρίσουν. Επέλεξαν αυτά τα έγγραφα. Κάποια και είναι ένα μικρό κομμάτι εδώ, δεν είναι το σύνολο όπως καταλαβαίνετε. Υπήρχαν και άλλα πράγματα εδώ, αναλύσεις της ΕΥΠ. Εδώ είναι ένα δελτίο ουσιαστικά απλά οι εξελίξεις. Δεν έχουμε όλη την ανάλυση της ΕΥΠ να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Δεν θα μας τα δώσουν προφανώς για ευνόητους λόγους, αλλά υπάρχει ζήτημα εδώ. Καταλαβαίνετε τα τεράστια μαθήματα που έχουμε να αντλήσουμε για το ρόλο της Αγγλίας, το ρόλο των Αμερικανών, το ρόλο των Σοβιετικών, το ρόλο του Ιωαννίδη, το ρόλο του Καραμαλή και της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο ανθεληνικά έπραξαν όλες αυτές τις δυνάμεις. Και σε έναν βαθμό ο Μακάριος, αυτοκαταστροφικά θα έλεγα, φαίνεται ότι στήχησαν στον Ελληνισμό και πραγματικά εξυμνούμε και είμαστε σύμμαχοι, όχι με το τίποτα, αλλά με τους μειοδότες και τους εχθρούς του έθνους μας. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Κάντε γραφή στο κανάλι αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια θέματα. Κοινοποιήστε το βίντεο για να μάθουν όλοι και περισσότερο συνέλληνες τι ακριβώς συνέβη τα μαρτυρικά αυτά χρόνια για την Κυπριακή Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν είναι τυχαία αυτή η δημοσίευση. Προφανώς εδώ δεν υπάρχει κάτι το ανεξάρτητο. Η ίδια κυβέρνηση αποφάσισε αυτή την δημοσίευση. Εικάζω πολύ πιθανό να είναι μια στοχευμένη κίνηση από τον Μητσοτάκη, ο οποίος βάλεται από το ιστορικό του κομματός του και συγκεκριμένα από δυνάμεις οι οποίες δεν είναι τόσο μειοδοτικές ίσως όσο ο ίδιος. Ουσιαστικά θέλει να στοχοποιήσει εδώ τον Καραμαλή, να υπονομεύσει τον Καραμαλή και γενικότερα το καραμαλικό μπλοκ, την καραμαλική μερίδα του κόμματός του. Εικάζω ότι έτσι μπορεί να εξηγηθεί αυτή η συγχρονική συγκυρία εδώ, η επιλογή αυτή. Κάτι κερδίζει ο Μητσοτάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ εγωπαθής. Προφανώς αυταρχικός, θέλει να κερδίσει κάτι με αυτή την κίνηση. Μας δείχνει ουσιαστικά ότι ναι, μπορεί να έχω προωθήσει μειοδοτικές ιδέες, αλλά δεν είμαι ο μόνος. Δείτε μπράκτος τι έχουν κάνει και οι υπόλοιποι και του κομματός μου που τώρα με κατηγορούν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Οπ, πλαστικά, μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: Και καλό καλοκαίρι.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
9: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, Προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα, κατά πως φαίνεται, έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του, λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζοί Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία, αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις, μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάνω μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ. Έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης. Ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
3: כן, ברוך השם, עכשיו בשיקום, הדס הר הצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
4: אבל הוא אמור לא, לפי מה שאומרים, הכל בסדר?
3: ברוך השם, ובעזרתו, יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, יהיה מספיק לכולם.
4: איך מספיק?
3: הוא לא יודע, יחזור, בעזרת השם, להילחם.
4: שיאמון רפואה שלמה.
2: תיקן איתו ישראל של לבנון. איתו קדרסי. בני שפולס יחוריה, כשקוטוני, αμάχους. Ή απλώς τους λέει φύγετε πριν σας σκοτώσουμε. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το...
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουμε άραγε. Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερο από πουθενά αλλού. Δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1 εκατομμύριο καλάσνικο φαδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει το δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε. Τι άλλο μπορείς να κάνεις.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Βόνταφον και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραγωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, Ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέα πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Παπαδοδημοκρατία μας.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Εδώ τον έχω τον προφήτη απέναντι. Φιλάκια Ζάρα, είμαι η Λάουρα Κοβέση. Ήρθα να σας πω, μην βλέπετε, μην εμπιστεύεστε τα κανάλια των ολιγαρχών. Να βλέπετε για να μαθαίνετε τι συμβαίνει τα κανάλια των κωμικών. Επίσης, στα πλαίσια της δουλειάς μου δεν μου επιτρέπεται να απαντήσω σε πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι πολιτικό πρόσωπο, να μην σας τα χρωστάω, η Σοφία η Βούλτεψη και ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι αυτά πολιτικά πρόσωπα. Έλεος κάπου, δηλαδή λίγο κριτήριο, λίγο επίπεδο, δηλαδή θα κρίνω εγώ τον ελληνικό λαό? Όχι, έχω ισχυρούς δεσμούς, δεν ξέρω αν το είδατε εδώ. Ρασβάν Μαρίν, ξαδερφός μου εδώ, ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι εδώ έχω μπλέξει με τρελούς. Ήρθε χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο που κοιμάμαι η Σοφία η Βούλτεψη με καμιά δεκαριά άλλους και είχαν φτιάξει και πανό και ντουντούκες και ούρλιαζαν όλη νύχτα. Η δικαιοσύνη δεν θα περάσει. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω. Δεν μου επιτρέπει η θέση μου να απαντήσω σε αυτά τα άτομα. Γι' αυτό θα βάλω το Ζαραλίκο εδώ στη θέση μου να απαντήσει σε αυτά τα άτομα. Η θέση μου όμως μου επιτρέπει να στείλω ένα μικρό δωράκι εδώ και στην κυρία με το τρελό μαλλί και στον κύριο με τη μικρή. Δεν το λέω γιατί δεν το επιτρέπει η ανατροφή μου. Αυτό εδώ είναι η γάλα γαϊδούρας, η γάλα γαϊδουριού. Είναι δύο ξαδέρφια μου, τη μια τη λέμε γαϊδούρα και τον άλλο γάιδαρο. Είναι λίγο νταυραντισμένα παιδιά. Ή το ένα ή το άλλο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου βάλε μέσα η μάνα. Ελπίζω να είναι του γάιδαρου. Και θα το στείλω στα παιδιά εδώ, γιατί αυτό κάνει καλό στο δέρμα. Για τα υπόλοιπα, έρχεται ο προφήτης να σας τα πει. Από μένα φιλιά. Όλη η Ρουμανία σας αλατρεύει. Μη συγχωρείτε, κάτι ξέχασα. Θέλω να στείλω και τα χαιρετίσματά μου μέσα από το κανάλι που ξέρω ότι το βλέπουν όλες και όλοι οι συνάδελφοι στο δικαστικό σώμα. Και να σας πω ότι το αναντίλεκτα στα ρουμάνικα λέγεται νεούμ πουαρτασιτά. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Στην υγειά μας, νεούμ πουαρτασιτά. Αν δεν το περιμένατε ότι θα φτάσει η μέρα που η Λάουρα Κοβέση θα ανοίξει την Τρίτη του προφήτη, τότε δεν μας παρακολουθείτε στενά. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί αυτό. Σας έχουμε πει ότι με τη Λάουρα είμαστε κολλητάρια και επίσης η Λάουρα Κοβέση, η γνωστή εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι ένα πρόσωπο σοβαρό και σημαντικό. Εδώ το τραβάγαν το κορίτσι να πάει να μιλήσει στο φόρουμ των Δελφών που μαζεύεται. Δηλαδή, πολύ σοβαρή φάση αυτό το φόρουμ των Δελφών. Για να καταλάβετε, εκεί μίλησε ακόμα και η σύζυγος του Αδόνιδο Σπυρίδων Γεωργιάδη, Ευγενία Μανολίδου, ως ειδική στα αρχαία ελληνικά. Τούμπανο το κτίριο της Ακαδημίας. Δεν κουνιέται ούτε με 7 ρίχτερ. Ό,τι και να το ρίξεις επάνω δεν παίρνει χαμπάρι και βέβαια είναι μια ακόμα έτσι, υπογράμμιση στη σοβαρότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας να κυκλοφορεί η σύζυγος Αδόνιδος, η οποία μάθαινε αρχαία σε σκυλιά ως ακαδημαϊκό άτομο. Ως άτομο της ακαδημαϊκής κοινότητας, με κατά μία έννοια, και να μάθει και στους άλλους πώς ακριβώς μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Έτσι λοιπόν την πήγανε εκεί τη Λάουρα, την ακάρικα κομμένα, δεν ήξερε, δεν πρόλαβα να την ενημερώσω, ήμουν εγώ Βρυξέλλες, ήρθε αυτή εδώ και χαθήκαμε στη μετάφραση. Γιατί όχι μόνο το τρέχανε το κορίτσι στους Δελφούς να ανοίξει το στόμα της να πει αυτά που είπε, βάλαν και τον Τζίμα να τη ρωτάει. Ποιον, τον Παύλο τον Τζίμα, ρε μαλάκα, εντάξει, δηλαδή, όπα κάπου, πού να ξέρει η Λάουρα ότι ο Παύλος ο Τζίμας έχει μείνει γνωστός στην ιστορία της χώρας από το γαμάτο τσιτάτο του φίλου μου του Πιτσιρίκου, το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τζίμα. Εντάξει, δεν είναι η χειρότερη περίπτωση αλφαροδέλτα, μάλλον θα έλεγα ότι είναι η πιο light περίπτωση αλφαροδέλτα. Αν δεν γνωρίζετε, κακώς δεν γνωρίζετε, τα κανάλια των εφοπλιστών είναι γεμάτα με αλφαροδέλτα που το παίζουν δημοσιογράφοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι τα πιστόλια των αφεντικών. Σε αυτή τη φάση ο Τσίμας είναι το νερομπίστολο. Δηλαδή, δεν το λες και. Λίγο, αλλά δεν είναι και. Γελάσαμε κιόλας. Τέλος πάντων, είπε λοιπόν ο Τσίμας εκεί, προσπάθησε να ρωτήσει κάτι. Τάχος η Λάουρα, είπε πάλι και νεποτής μέριξε, και corruption και job description.
1: For me, for my colleagues, as prosecutors, we see corruption, abuse of power, fraud, trading of influence. These are crimes. These are defined as a crime in the Greek law. These are defined as a crime in almost all the other members of the EU as crimes. Okay? So, no one in the world will convince me that these categories are part of job description of politicians here in Greece or somewhere in the EU.
2: Αυτό για το οποίο κατηγορούν οι βουλευτές σήμερα είναι το job description του βουλευτού. Εγώ έχω τρελαθεί.
1: No one will convince me about that.
3: Understood.
0: Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση απέναντι στον τυφώνα Λάουρα Κοβέση? Έβαλε τα δύο γνωστά άτομα που έχουν αναλάβει τη λάσπη στον ανεμιστήρα προς την Κοβέση, δηλαδή την κυρία με το χάλια μαλλί και τον κύριο με τη μικρή δεν το είπα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρόβλημα είχαμε αυτήν την εβδομάδα που ήταν εδώ η Λάουρα. Η κυρία με το χάλια μαλλί, δηλαδή η Σοφία η Βούλτεψη, ήταν ελεύθερη, δεν ήταν στους Δελφούς. Ο κύριος με τη μικρή, δεν το λέω, δεν ήταν στους Δελφούς. Γιατί ήταν? Γιατί συνόδευε την Ακαδημαϊκό, όπως είναι γνωστό, σύζυγό του. Άρα εκεί το γύρισε λίγο το τσάμικο. Η αρσενική Εύα Μπράουν, λοιπόν, που την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ολομαγιάνα με αυτό το ύφος το γαμάτο το. Έλα ρε, με ένα ανώμαλο, εμείς την καταργούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θυμηθείτε.
4: Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα σοβαρό θεσμό. Καινούριο των όποιων ετών είναι.
5: Ότι ο ΠΚΠ.
4: Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε συνοημένοι σε αυτό. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
0: Αυτό το κοκόρι, λοιπόν, από ένα στούντιο ελληνικού καναλιού, όταν πήγε στους Δελφούς, μάλλον αγχώθηκε, μάλλον επηρεάστηκε, γιατί εκεί υπήρξε στην αρχαιότητα και το μαντίο των Δελφών. Όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, το ρούσφετο μαντίον. Οπότε θυμήθηκε τα δικά του μικρά προβλήματα και λίγο αγχώθηκε και το γύρισε τον τζάμικο. Και εκεί που με ένα νόμο και ένα άρθρο, όπως θα έλεγε και η Αλεξάρα, θα καθαρίζαμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά πέσαμε στο καλά, δεν κρίνουμε και τη δουλειά των άλλων, δεν είναι η δουλειά μας να κρίνουμε τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άλλα τέτοια με μπιμπερό στο στόμα ή χωρίς. Άδωνη.
6: Είπε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι πολύ κρίσιμος για όλη την Ευρώπη.
4: Είναι, βεβαίως. Πάλι να πω κάτι ακόμα. Εγώ δεν είμαι κατά του θεσμού, τον ψηφίζω τον θεσμό. Και είμαι πολύ φιλοευρωπαίος. Και είμαι υπέρ του να πάω να φτιάξω μια πιο εγκύτερη με τον άλλον Ευρώπη, μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη, που έτσι. Ότι είναι αυτή, απολύτως τη δύο ότι εγώ την είπα του θεσμού. Απλώς επισημαίνω κινδύνους όπως τον τρόπο που λειτουργεί. Για να λειτουργήσει καλύτερα, για να λειτουργήσει χειρότερα. Για να
6: μην εκείνη μην πάντως λέει ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους στην Ελλάδα,
4: δεν
6: καταπληκτική δουλειά.
0: Περνώντας λοιπόν η ώρα και επηρεασμένος από το όλο περιβάλλον εκεί στους Δελφούς, η αρσενική Εύα Μπράουν αγχώθηκε ιδιαίτερος. Και κάποια στιγμή σε μια ερώτηση που του έκανε ένας άλλος δημοσιογράφος, ό,τι θέλετε πείτε, νερομπίστολο ή κανονικό μπιστόλι, του βγήκε ένα. Αν μας αφήνει η Λάουρα, αλλά δεν έχει σημασία τι είπε. Μια μαλακία είπε, όπως συνήθως. Δεν έχει σημασία. Έχει το. Είναι αυτός ο συνδυασμός χούμους, φασολάδα, ρεβίθια και ένα κοκκινιστό.

0: και στους Ρουμάνους. Ρουφιάνοι όλοι από γένα. Ποιος θα λέει όλα αυτά? Σοφία Βούλτεψη. Αφιερωμένο εκεί και το μπλουζάκι του Λάζαρου για σήμερα. Παιδιά, πριν δείτε το βίντεο με το σοφάκι που δίνει πόνο ρατσιστικό και ατελείωτο, έξω οι Ρουμάνοι, μέσα οι Ρουφιάνοι. Εξαιρούνται οι Ρουμάνοι πυροσβέστες γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Θα την πιούμε πάλι.
1: Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει σε αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά, στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει το Μοντεσκέ. Και ξέρει ότι δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε το νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Άμα παίρνεις από τον Τσαουσέσκου.
2: Ποιο ανεξάρτητο λέτε, μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τσαουσέσκου.
2: Τι είπα να πει αυτό, γιατί το λέω.
1: Παιδί μου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Μάλιστα. Θέλει πολύ χρόνο. Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
2: Ωραία, κανείς δεν θέλει
1: στην Ελλάδα. Επειδή όταν έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, είχε 500.000 σεκουριτάτες. Και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε, εδώ, κάπου χωθήκανε.
0: Τι να πρωτοκρατήσεις. Μύρισε Χάρβαρντ πάλι. Μύρισε αριστεία. Μύρισε τρόπους. Μύρισε Ευρώπη. Μυρίσανε όλα. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της η Σοφία Βούλτεψη, προσέξτε, όχι από πάρτι της, εκ μέρους της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάει η Τσοκαρία, όπως μιλάει και η Μικροψολαρία του Άδωνη Γεωργιάδη. Το Μητσοτάκι εκπροσωπούν αυτοί κάθε φορά που ανοίγουν το στοματάκι τους. Έτσι λοιπόν μύρισε. Όλοι οι Ρουμάνοι είναι ρουφιάνοι. Καθόλου ρατσιστικό. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί και μόνο εμείς οι Έλληνες είμαστε καλοί. Είναι γνωστά αυτά σε όλο τον πλανήτη. Οι Βούλγαροι τα ναρκωτικά. Τον Πάφο οι Αλβανοί. Οι Ρουμάνοι τους εισαγγελείς. Οι Ρωσίδες είναι πουτάνες. Ενώ εμείς όλοι, με το σεις και με το σας. Και για την ακρίβεια, όχι με το σεις και με το σας. Όπως είπε η Σοφία η Βούλτεψη, με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το είπε και αυτό. Δεν βάζει, λέει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια Ρουμάνα. Μπορεί να βάλει ένα Γάλλο που έχει διαβάσει το Μοντεσκέ. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Μοντεσκέ δεν έχει μεταφραστεί σε καμία γλώσσα του κόσμου και μόνο οι Γάλλοι έχουν διαβάσει Μοντεσκέ. Συν οι Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες? Γιατί με τις φρεγάτες που αγοράζουμε, τις Μπελαρά από τη Γαλλία, Αβέρτα και τα Μοιράζ παραδοσιακά, μας στέλνουν δώρο και πολλές χιλιάδες αντίτυπα Μοντεσκέ. Είναι γνωστό ότι ο κάθε Έλληνας το πρωί που ξυπνάει, ξυπνάει με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το συζητάμε, τα ξέρετε όλα αυτά. Βέβαια, μέχρι να φτάσει το βράδυ, δεν μπορεί να κρατάψει όλη μέρα ένα βιβλίο, είναι και βαριά αυτά τα αγαπημένα. Είναι βαριά αυτά τα βιβλία. Μέχρι το βράδυ, εντάξει, θα πιάσει το πουλί του, θα δει μια τσόντα. Δεν μπορεί να παίξει μαλακία με το Μοντεσκέ στο χέρι. Αλλά προσέξτε, το Μοντεσκέ οι Έλληνες πολύ τον έχουμε τιμήσει, παιδιά. Βεβαίως. Δείτε εδώ έναν Έλληνα, θυμηθείτε για την ακρίβεια, έναν Έλληνα γνωστό ποινικολόγο, όπως λένε και στα ΜΜΕ, ο οποίος διαβάζει Μοντεσκέ μπροστά στις κάμερες. Αετέ κοροπή.
3: Je vais dire à vous que madame Eva Kaili est innocent et jamais a été corrompue. Jamais. Eva Kaili is innocent. The hearing is secret.
0: Ξεκάθαρα λοιπόν, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, μορφωμένοι, όχι εμείς του Λυκείου, οι μορφωμένοι Έλληνες και Ελληνίδες, ξυπνάνε και κοιμούνται με το Μοντεσκέ στο χέρι και για την ακρίβεια με το Μοντεσκέ χεράτα. Όπως θα έλεγε και ο Σκρέκας με το Μελά. Προσέξτε, εδώ θα πούμε αλήθειες. Οι διάλογοι που κυκλοφόρησαν από τη Ρουμάνα μεταξύ Σκρέκα και Μελά που ακούστηκε και το χεράτα είναι πειραγμένοι. Είναι πειραγμένοι. Οι διάλογοι, τα βίντεο για τα τέμπη και τα λοιπά ποτέ δεν πειράχτηκαν από κανέναν και καμία. Οι διάλογοι που στέλνει η Ρουμάνα είναι πειραγμένοι. Σήμερα λοιπόν θα γίνει αποκάλυψη από το Zaralix TV πώς ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά με το Μοντεσκέ χεράτα. Σκρέκας, χεράτα να το κάνεις ρε. Μελάς, δεν μπορώ χεράτα, κρατάω το Μοντεσκέ. Σκρέκας, με το άλλο χέρι ρε μαλάκα. Μελάς, δεν μπορώ υπουργέ μου, στο άλλο χέρι κρατάω Φουκό. Σκρέκας, τότε θα πάρεις τα αρχίδια του Προέδρου άσχετε. Μελάς, τέλεια, θα το φτιάξω με τα αρχίδια του Προέδρου υπουργέ μου, γιατί στα δικά μου τα αρχίδια αυτή τη στιγμή έχω ακουμπήσει ένα βιβλίο του Καμί. Ωραία, φτιάξε τώρα το θέμα του δικού μου, μην έρθω από κοντά και σου βάλω στον κόλο τα άπαντα του Ανρί Μπερξόν και σε αποδομήσω, ταγάρι. Μελάς, α, ωραία ιδέα, ωραία ιδέα.

0: Κύριε Υπουργέ, αυτό μου θυμίζει Ζαν Πολ Σάρτρ. Αυτός λοιπόν, μανάρια μου, ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά και όχι ο παραποιημένος που μας έστειλε η Ρουμάνα η Κοβέση. Τώρα, επειδή πολύ Ρουμάνα και Ρουμάνη έπαιξε από το βρωμόστομα της Σοφίας Βούλτεψ την εβδομάδα που μας πέρασε, να θυμίσουμε προς όλο το πολιτικό προσωπικό από δεξιά κέντρο μέχρι αριστερά, εκεί που κλάσανε η αριστερή, βγήκε η αριστερά στην Ελλάδα, την Ρουμάνα Βελκουλέσκου. Τι θυμάστε, μανάρια μου, τη Βελκουλέσκου που μας ήρθε στην Ελλάδα 14-15 ως η εκπρόσωπος, ως η τοποτηρήτρια του Δέλτα Νιτάφ στην πατρίδα για να δει αν εφαρμόζουμε και ψηφίζουμε τα μέτρα που το Δέλτα Νιτάφ επέβαλε στη χώρα μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά τα πρόσωπα, μανάρια μου γλυκά. Τότε λοιπόν δεν θυμάμαι γενικότερα από κόμματα, από δεξιά κέντρο μέχρι τάχα μου δίθεν αριστερά, κάνα πρόβλημα με τους Ρουμάνους και τους Ρουμάνες, ε? Και προσοχή βαράγανε στη Βελκουλέσκου. Και όλα τα μέτρα που ζήτησε η Βελκουλέσκου μπήκαν στην τρίτη μνημονιάρα που, αν θυμάμαι καλά, ψήφισε η Σιριζάρα, η Ανελάρα, η Πασοκάρα, η Νέα Δημοκρατάρα και η Ποταμάρα. Καλή Ρουμάνη, κακή Ρουμάνη. Χώρια που θα έρθουν οι πυρκαγιές πάλι το καλοκαίρι, σας θυμίζω, και θα τρέχουμε και θα παρακαλάμε την αντλία του Ρουμάνου πυροσβέστη να στάξει λίγο δροσούλα, να δροσιστούμε κι εμείς που είμαστε μέσα στην κάψα πάλι καλοκαιριάτικα. Ναι, Σοφάκι, ναι, Σοφάκι. Όμως δεν φτάνει με μια σοφία να βγει το αντιρουμανικό μένος που φέρνει στη χώρα μας η έλευση της Κοβέση, οπότε το κενό του Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη βάλα να το καλύψει ο Αθανασίου, ο Χαράλαμπος. Ή κάπως έτσι. Το Χαραλάμπος δεν είμαι σίγουρος, για το Αθανασίου. Αυτός εδώ, που ήταν παλιά και υπουργός δικαιοσύνης. Βγήκε λοιπόν και αυτός να μιλήσει για τη Ρουμάνα. Τα έκανε κατά.
1: Εάν πρόκειται να με διακόπτετε για να κατευθύνσει η συζήτηση όπου θέλει η κυρία Κοβέση, κάνετε λάθος.
2: Γιατί θα θέλω να.
3: Ελάτε, Υπουργέ.
1: Λοιπόν, επειδή. Αφήστε το. Να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κοβέση.
3: Πείτε τα.
1: Δεν γίνεται τώρα.
3: Πείτε τα.
1: Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμά μας.
3: Αφήστε το. Είναι πολύ βαρύ που λέτε. Ρίξατε μια βόμβα τώρα και θέλω σε αυτό να μιλήσω. Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το Ελληνικό Σύνταγμα.
1: Δεν είπα αυτό. Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμά μας.
3: Καταργήσει εμέσως το Ελληνικό Σύνταγμα.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Ξεκάθαρα άριστος, ξεκάθαρα πτυχιούχος, ξεκάθαρα την ευγλωτία του μέσου άριστου παράγοντα στο ελληνικό κράτος επιπέδου Τασούλα. Δεν θα επιτρέψουμε στην Κοβέση να έρθει εδώ να μας αλλάξει το Σύνταγμα. Όχι, δεν είπα αυτό που μόλις τώρα είπα. Ο τύπος βέβαια έχει και βαρύ παρελθόν όσον αφορά το job description του υπουργού και τι δουλειά ακριβώς κάνει, γιατί είναι ο ίδιος ο οποίος πριν 2-3 χρόνια είχε δηλώσει στο περιστήλιο της Βουλής ότι η μίζα είναι στα πλαίσια του καθήκοντος του υπουργού. Και μετά δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό.
4: Και ιδίως του κυρίου Βενιζέλου. Συμφωνείτε με τα λεγόμενά του.
5: Εάν ένα αδίκημα ανάγεται, σας εξηγώ, εάν ένα αδίκημα ανάγεται στα καθήκοντα ή όχι του υπουργού, είναι αρμόδια να τα κρίνουν κατά περίπτωση τα δικαστήρια.
4: Η μίζα, εφόσον υπάρχει, δεν μιλάμε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι στις αρμοδιότητες ή είναι επευκαιρία, αυτό ρωτάμε. Και το αποσυνδέω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων.
5: Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
4: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων. Είναι χρονικά κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων.
5: Είναι στα καθήκοντά του.
4: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
5: Ναι.
0: Αυτά ακριβώς τραβάνε τα αξιόλογα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν το επίπεδο ρήτορα είναι Άδωνης Γεωργιάδης και Τασούλας. Δεν είπα αυτό. Κανένας δεν είπε αυτό που είπε. Παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε. Τι κάνετε μας ενδιαφέρει. Αυτό, το χεράτα. Μαλακίες λέμε όλοι. Χεράτα, αυτό δεν το κάνουμε όλοι. Εκεί να δούμε πότε θα συναντηθούμε. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν στα δικαστικά, γιατί σήμερα το βίντεο είναι 99,9% δικαστικά και τίποτα άλλο, πάμε λίγο να τα ελαφρύνουμε, να περάσουμε λίγο αυτό. Δηλαδή, τι λέγαμε πριν, η χώρα είναι του Μοντεσκιέ, όχι η Γαλλία. Αλλά οι Έλληνες είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα παντού. Όπου γυρίσεις, όπου κοιτάξεις, βλέπεις αυτή τη. Τι να πω, βλέπεις την αναγέννηση, βλέπεις. Όλα τα βλέπεις. Όλα. Παντού. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, πάμε μια βόλτα στο νέο Σούλι Σερών, να δούμε πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει ο Μοντεσκιέ. Τώρα, λίγο ψυχραιμία για αυτό που θα δείτε. Εκεί λοιπόν είπαν να αναβιώσουν το έθιμο, πώς το λένε, της δρακοκτονίας. Δεν θέλω να ξεχνάτε, είμαστε νέο Σούλη Σερών. Έχουμε συνδεθεί σε ευθεία γραμμή από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον νομό Σερών. Σας θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στον νομό Σερών, όλοι είναι μέσα σε δικογραφίες. Και ακόμα δεν έχουν έρθει πολλές. Καλά, αν έρθουν όλες οι μαζεμένες που προβλέπετε να έρθουν και μου πειλάω, αλλά δεν είμαι ρουφιάνος, να σας τα πω. Και γιατί δεν είμαι ρουφιάνος? Μα γιατί δεν είμαι Ρουμάνος. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κάνουμε εκλογές ακόμα και Ιούλιο. Παίζει. Παίζει και αυτό. Εξαρτάται. Ανάλογα τις δικογραφίες, θα δούμε. Δικογραφιούλα, εγκεφαλικό και πάμε. Γιατί πώς αναθάψει και ο Άριος Πάγος, ε? Κάποια στιγμή θα γεμίσουν αυτά τα γαμημένα τα αρχεία. Πάμε λοιπόν στο νέο Σούλη Σερών να δούμε ότι ο Μοντεσκιέ μας έχει επηρεάσει αδιανόητα και ξεχυλίζει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη χώρα. Νέο Σούλη Σερών, πλήθος κόσμου λέει στην αναβίωση του εθίμου της δρακοκτονίας. Τι είναι αυτό? Είπαν να αναβιώσουν το έθιμο όπου ο Άγιος Γεώργιος, καβάλα πάνω στο άλογο, σκοτώνει το δράκο. Πριν το δείτε, με δικιά σας ευθύνη. Παπάδες έχουμε. Κοινό να χειροκροτήσει έχουμε. Άλογο έχουμε. Καβαλάρι που κάνει τον Άγιο Γεώργιο έχουμε. Δόρυ έχουμε. Δράκο δεν βρήκαμε. Και πήραμε από τα τέμου.

0: Μύρισε Μοντεσκιέ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, έτσι. Ο Φουκώ από πάνω πέταγε εκείνη την ώρα. Το τέλειο σε όλο αυτό το πράγμα ήταν ότι πριν στείλει σαν τον Άγιο Γεώργιο το δόρυ να καρφωθεί στο δράκο από τα Τέμου, ο παπάς έκανε παύση. Μην τυχόν και δεν ακουστεί το σκράτς που μπήκε αυτή η μαλακία στο Φελιζόλ μέσα. Μην το χάσουμε αυτό. Αυτό ήταν το super duper εφέ. Ήδη έχουν βρει τα αρχεία από το Game of Thrones και τα καταστρέφουν σε ένα μαγκαλάκι με κάρβουνα. Τι να κλάσετε ρε παπάρες. Πάμε λοιπόν στη χώρα εδώ που σκοτώνει δράκους από τα Τέμου. Για να σκοτώσεις πραγματικούς δράκους τι θέλεις? Όπλα!
1: Σε μια ιστορική στιγμή για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Γαλλίας, 9 συνολικά συμφωνίες υπεγράφησαν στο Μαξίμου.
0: Τι ακριβώς αγοράσαμε δεν έχω καταλάβει. Ένα-δύο πράγματα αγχωτικά και ένα-δύο πράγματα χαλαρωτικά. Πάμε πρώτα στα χαλαρωτικά. Συναντήθηκε με τον Τασούλα. Καταλαβαίνετε τι τρόμος έπεσε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ξαφνικά ο Τασούλας θα συναντηθεί με κάμερες, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, όπου θα πρέπει να πει ονόματα, ημερομηνίες και ονόματα χωρών. Μιλάμε. Τι θα πει τώρα ο παπάρας? Πάρα πολύ τρομερή, μεγάλη έκπληξη, ανατροπή, ο πρόεδρος Τασούλας. Μιλάει εδώ, θα το δείτε, μιλάει 5 λεπτά. Εμείς θα σας δείξουμε ένα λεπτάκι. Μιλάει σε ζωντανή σύνδεση, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Γαλλίας. Και δεν λέει όνομα χώρας, ημερομηνίες και όνομα προέδρου. Πάρα πολύ σοβαρός. Ρίσκο μηδέν. Θαυμάστε τον Τασούλα και την τεράστια πρόοδό του.
2: Εξοχότατε κύριε πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα και αύριο επισφραγίζει κάτι πολύ σημαντικό. Επισφραγίζει ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσά μας. Αυτή η σχέση, κύριε Πρόεδρε, δεν περιορίζεται στις μέρες μας, δεν περιορίζεται στην εποχή μας. Μίλησα για ιστορικούς δεσμούς. Ας πάμε δύο αιώνες πίσω.
0: Θεός ο Τασούλας, κέντησε, μπράβο, συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο οποίος είναι η πιο ακριβή γλάστρα του πλανήτη και πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα και κατάφερε να μιλήσει ένα λεπτό σερί χωρίς να κάνει λάθος στη χώρα, στο όνομα του Προέδρου και σε οποιαδήποτε ημερομηνία. Γιατί? Γιατί δεν ρίσκαρε. Είπε μεταξύ των δύο χωρών. Ποιες χώρες είναι αυτές? Δεν γαμείς. Μεταξύ, κύριε Πρόεδρε, πέτανε κύριε Πρόεδρε, μορμαλάκα, τι θα δεις τα ονόματα, θα μπλέξουμε. Και κάποια στιγμή που τους άγχωσε όλους, λες μαλάκα θα πει ημερομηνία, είπε. Πριν δύο αιώνες. Έτσι, φλου. Πριν δύο αιώνες ήταν όλα. Και το 1821 και το 1981 και το πρωτάθλημα που πήρε ο Τάδε και το κύπελο που πήρε ο άλλος. Όλα μέσα καθάρισε ο Τασούλας. Θεός. Και αφού λοιπόν τα πεκαλά ο Τασούλας, πήγαν να φάνε. Τι τρώνε. Τι τρώνε, παιδιά, οι άνθρωποι από τη χώρα που έχουν το Μοντεσκιέ μαζί με τους ανθρώπους που ξυπνάνε το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι, γιατί στο άλλο χέρι έχουν το δόρυ που σκοτώνει το δράκο από τα Τέμου. Ε, τι τρώνε? Ό,τι πει ο παπάς. Γιατί ό,τι πει ο παπάς? Γιατί ήταν Παρασκευή το γεύμα και την Παρασκευή οι παπάδες, αν δεν το ξέρετε, νηστεύουν. Ρεπορτάζ, κέντημα, η δημοσιογραφία στα καλύτερά της.
3: Το μενού ξεκινά με σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Συνεχίζει με φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας, χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατοίκι δομοκού.
4: Εξυγχρονισμένα ελληνικά.
3: Έχει αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και άρα οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας νηστεύουν. Εξού και είναι και το ψάρι και όχι κρέας.
5: Πάντα ψάρι πάντως. Συνήθως ψάρι. Ναι,
3: και για γλυκό έχει χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και συνοδεύεται από φρούτα εποχής. Να πούμε ότι από τα κρασιά υπάρχει...
4: Ωραίο που έχει καθαρή ελληνική ταυτότητα, εξυγχρονισμένη βέβαια, αλλά είναι ωραίο.
3: Σωστό. Από τα κρασιά υπάρχει ροζέ Λαζαρίδη του 2025, κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Δράμας σε λευκό. Υπάρχει επίσης ασύρτικο, υπάρχει κτήμα Παπαγεωργίου.
4: Όλα ελληνικά προφανώς.
3: Κόκκινο και επίσης υπάρχει για επιδόρπιο το
5: σαντό
3: από, ναι, το μοσχάτο της Σαντορίνης. Και να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Μπέκας.
0: Συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Ω, τι λεπτομέρειες, από πού ήταν το φαγκρί. Ωραίο, το Αιγαίο-Πελαγίτικο. Σίγουρα, μπας και ήταν Τουρκετζίαν φαγκρί. Λύστε το αυτή την απορία, γιατί το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία κάπου εκεί καταλήγει. Τα αφήνουμε για φινάλε. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι, όπως είπε εδώ ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, όλα αυτά τα φάγανε, ξεχυλιαστήκανε δηλαδή στο φαΐ, γιατί οι παπάδες νηστεύουν. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Μαλάκα, άμα τα τρώνε όλα αυτά οι παπάδες όταν νηστεύουν, όταν δεν νηστεύουν, τι στο καλό τρώνε? Τι τρώνε, να σας πω εγώ που τα ξέρω από μέσα. Όταν οι παπάδες δεν νηστεύουν, λοιπόν, όπως αυτοί εκεί οι μεγαλοπαπάδες, συνήθως στην καθησιά τους τρώνε εκτάσεις του δημοσίου. Αν δεν βρουν από το δημόσιο βολικό λόγω κτηματολογίου που έχουν καθυστερήσεις, θα φάνε την έκταση από κάποιον ετοιμοθάνατο γέρο ή γριά που έχουν ενημερωθεί ότι πεθαίνει σε ένα γυροκομείο, και αν αργεί ο γέρος ή η γριά να πεθάνει να του φάνει την έκταση, αν βρουν και ένα βολικό νοσηλευτή, τρώνε και κανένα παπάρι και να σφίγγουν οι κόλλοι. Μη χαλαρώνουμε, παιδιά, έλα, η πίστη θέλει κουράγια. Κάπου εκεί. Τώρα, καλή η μαλακία, να μπούμε και ένα δευτερόλεπτο και στην ουσία. Καλή η φάση, καλά τα ψάρια, καλό ο Τασούλας, καλή οι παπάδες και η νηστεία, αλλά εδώ ο Μακρόν ήρθε για να πουλήσει. Γιατί τζάμπα δεν έρχεται ποτέ. Τι πούλησε? Όπλα, πανάκριβα όπλα, από την Ελλάδα που της περισσεύουν τα λεφτά να αγοράζει αβέρτα όπλα, να τα στέλνει ανά τον πλανήτη. Και τι άλλο, πούλησε και λίγο προστασία.
6: Αγαπητοί φίλοι, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορία στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος.
0: Μια μικρή υπενθύμηση από τους απόφοιτους λυκείου του Ζαραλίξ TV. Για πρώτη φορά το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία ακούστηκε το 1974. Επίσης το 1974, για πρώτη φορά, οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Φιλιά. Μην ξεχνάτε και τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στο Ζαραλίξ TV. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους της φίλες σας, αλλά αν θέλετε να τα μοιραστείτε με περισσότερο κόσμο, μοιραστείτε τα βίντεο με όσους έχω μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΚΠΕ και τις άλλες υποθέσεις. Δηλαδή, όλη η χώρα θα δει το βίντεο αυτό. Επίσης, όσοι και όσοι θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά αυτό το κανάλι, λοιπόν, μην είστε ρουμάνοι, ξηγηθείτε και ξυλωθείτε. Υπάρχουν τρεις τρόποι απλοί από κάτω, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και θα έρθει ο προφήτης και από κοντά να σας τα πει. Αύριο και μεθαύριο, 29 και 30 του μηνός, στα Γιάννενα, στο Live Stage, όλοι καθήμενοι, όλοι καθιστοί, κανένας όρθιος. Μόνο οι κατηγορούμενοι κάθονται όρθιοι. Επίσης, μετά θα έρθει και στην Ευρώπη, που έμαθα πήγε στις Βρυξέλλες, λέει, μου τα είπαν οι φίλες μου, ναι, μου είπε η Ούση, η Ούση είναι αυτή που λέτε εσείς, η Ούρσουλα Φοντερλάι, Ούση τη λέμε εμείς, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί, αυτά γαλαγαϊδούρας. Λοιπόν, μου είπε η Ούση, λέει, σάρωσε, τάσπα στις Βρυξέλλες. Μετά λοιπόν θα έρθει εδώ ο προφήτης, 9 και 10 Μαΐου, Κοπενχάγη και Στοκχόλμη. Όλες αυτές οι χώρες ελέγχονται από μένα, το νου σας. Επίσης θα έρθει 23 και 24 Μαΐου στη Γερμανία, στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη. Εκεί είναι και η κεντρική τράπεζα. Εκεί να πάτε οπωσδήποτε. Και μετά θα έρθει στη Ζυρίχη 7 Ιουνίου και μετά λέει κανονικά τελειώνει τις παραστάσεις, έτσι νόμιζε, αλλά δεν τελειώνει τις παραστάσεις. Γιατί? Γιατί 10 Ιουνίου θα είναι guest στο Θέατρο Βράχων σε μια παράσταση που θα κάνει για τα υπηρώτικα, δηλαδή κλαρίνα κτλ. Ρωτήστε εδώ τον Άδωνη και το Σοφάκι, κάτι ξέρουν από κλαρίνα αυτή, με το Δημήτρη τον Ιφαντή. Ρεντέφια που θα πέσουν εκεί. Και θα κλείσει λοιπόν τη σεζόν ο αγαπημένος μου προφήτης στην Αρτέμιδα, Τρίχες, στη Λούτσα. Γιατί αν δεν πάει μια Λούτσα ο προφήτης, πώς θα δροσιστεί να κάνει καλοκαιράκι διακοπές. Λοιπόν, Σάββατο 13 Ιουνίου, λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω σε ένα τηλέφωνο το οποίο μην το χρησιμοποιήσετε, μπορεί να μπλέξετε και με το Predator. Αφού λοιπόν αλαφρύναμε λίγο από τα βαριά δικαστικά με φαγκρή Αιγαίο-Πελαγίτικο, Τασούλα Ρήτορα και Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, όπου να είναι έρχεται και η απώλεια εθνικού εδάφους, ξαναγυρίζουμε στα δικαστικά. Πόσες φορές έχουμε πει ότι στην Ελλάδα όταν κάποιος ή κάποια θέλει ή κάνει τη δουλειά του, κινδυνεύει. Απόλυτα. Λαμπρό παράδειγμα, ο αστυνομικός που συνέλαβε το Ρουπακιά και του ομολόγησε ο Ρουπακιάς ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, άρα δικός τους και να τον αφήσει. Τι θα σήμαινε αυτό πρακτικά? Ότι από την πρώτη μέρα θα είχε συνδεθεί η δολοφονία Φίσα, ο δολοφόνος Ρουπακιάς, με τα κεντρικά της Χρυσής Αυγής, οπότε θα είχε γίνει το ανάλογο ντου. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ως αστυνομικός Καλέστηκε ως μάρτυρας στο δικαστήριο, αφού τον έψαχνε πάρα πολύ καιρό η εισαγγελέας, γιατί τον έκρυβαν οι συναδελφοί του 8 μήνες μετά, ώστε να γίνει η σύνδεση και να συνδεθεί η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης με αυτή την οργάνωση. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα, ο αστυνομικός που έκανε καλά τη δουλειά του, ζει σε μια χώρα του εξωτερικού, την οποία εννοείται ότι δεν τολμάμε να πούμε, γιατί εδώ κινδύνευε η ζωή του από τους συναδέλφους του και η δικιά του και της οικογένειάς του. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που βγαίνουν αυτά τα χάπατα, αυτά τα αμόρφωτα βαριά βούρλα στις τηλεοράσεις και βρίζουν χυδαία την Κοβέση, τους Ρουμάνους, τις Ρουμάνες και οποιονδήποτε άλλον βρεθεί μπροστά τους. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος που απλά κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Ούτε θεά είναι η Κοβέση, ούτε γαμάτη, ούτε θα μας λύσει τα προβλήματά μας, ούτε τίποτα. Κάνει απλά τη δουλειά της. Τίποτα άλλο. Όπως ο Φλωρίδης δεν κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Αν λοιπόν στην Ελλάδα δεν κάνεις τη δουλειά σου, όπως ο Φλωρίδης, τότε είσαι βασιλιάς. Ο Φλωρίδης λοιπόν θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί για 3 δισεκατομμύρια λόγους ως άχρηστος, ακατάλληλος ή επικίνδυνος για τη δουλειά που του έχουν αναθέσει του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έλα όμως που στην πραγματικότητα για να μείνει στη θέση του πρέπει ακριβώς να λειτουργεί ως άχρηστος, ακατάλληλος και επικίνδυνος. Και πάμε λοιπόν στη δίκη των Ντεμπών. Σε αυτή την υπόθεση, που όπως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα λένε είναι πάρα πολύ σοβαρή, δεν πρέπει να μείνουν σκιές, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στη φυλακή οι ένοχοι και να βρεθούν τα πάντα. Βογγίξαμε λοιπόν για να αρχίσει η δίκη. Πριν αρχίσει η δίκη, ο Φλωρίδης μας έλεγε ότι είχε φτιάξει τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη αίθουσα της Ευρώπης, μην πω του πλανήτη. Με το που ξεκίνησε η δίκη, στα καπάκια διακόπηκε, γιατί η αίθουσα ήταν απολύτως ακατάλληλη για οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Τι έγιναν στην αίθουσα? Εργασίες. Γιατί? Για να βελτιωθεί η αίθουσα. Ο Φλωρίδης παρέμεινε στη θέση του. Η δίκη ξανάρχισε. Τι ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος και σήμερα θα το ανακοινώσει και επίσημα? Ότι η δίκη θα διακοπεί για πολλές εβδομάδες, γιατί πρέπει να γίνουν νέα έργα βελτίωσης της ήδη βελτιωμένης μεγαλύτερης αίθουσας και καταλληλότερης στην Ευρώπη και στον πλανήτη όλο, συν ότι η αίθουσα και οι εργασίες που έγιναν δεν έχουν πολεοδομική άδεια. Στείλαν τη δίκη των Ντεμπών σε αυθαίρετο. Ποιο Ελλάδα πεθαίνεις, Ρουμάνα Κοβέση? Κοίτα να μαθαίνεις μπαλίτσα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης για αυτή τη σοβαρή υπόθεση των Ντεμπών, που έχουν γίνει διαδηλώσεις, που έχουν βγει εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, την έστειλε σε αίθουσα η οποία είναι αυθαίρετη. Και αυτή είναι η καλή εκδοχή. Δεν αποκλείεται για αυτή την αίθουσα να είχαν βγάλει καμιά άδεια λειτουργίας κολόμπαρου, ρεστοράν και μπαμπτζίδικου ή οτιδήποτε τέτοιο που είναι σοβαρές επιχειρήσεις. Σε αυθαίρετο, μαλάκα. Υπάρχει και χειρότερο? Βεβαίως υπάρχει και χειρότερο, μόνο που στη χώρα μας δεν θεωρείται χειρότερο αυτό που θα σας πω τώρα, θεωρείται κανονικότερο της κανονικότητας. Έστειλε λοιπόν το ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δικηγόρο να εκπροσωπήσει το δημόσιο στη δίκη. Αυτό λοιπόν λέγεται παράσταση προς υποστήριξη των κατηγοριών από την πλευρά του δημοσίου. Ότι το δημόσιο λοιπόν στηρίζει τις κατηγορίες οι οποίες θα απαγγελθούν προς όλες τις πλευρές, ανθρώπους, εταιρείες, θεσμούς ή όργανα, παρίσταται και υποστηρίζει. Όπως όμως είπε off the record σε μία δημοσιογράφο και το μάθαμε όλοι, η δικηγόρος του δημοσίου δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας που αφορά μόνο το σταθμάρχη. Τίποτα άλλο. Μόνο το σταθμάρχη. Το ανθρώπινο λάθος. Τίποτα άλλο. Ούτε όργανα, ούτε περιφέρειες, ούτε υπουργεία, ούτε υπουργοί, ούτε εταιρείες, ούτε ΟΣΕ, τίποτα. Μόνο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι που οι τύποι ονομάζουν δίκη. Κανονική δίκη, για να μάθουμε ποιος και τι έφταιξε και 57 άνθρωποι μπήκαν στο τρένο για βόλτα και βρέθηκαν στο χώμα. Το έχουμε? Το έχουμε. Πάμε και στο παρακάτω. Τι αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό? Με την πολυοδομική άδεια, μια μεγάλη καθυστέρηση. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Ίσως να φτάσουμε στις εκλογές και ακόμα να μην έχει κληθεί ούτε ένας μάρτυρας, ούτε μία μάρτυρας στην περίφημη δίκη των Ντεμπών. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Τι άλλο αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Σύντομα θα κλείσει και η υπόθεση, όπως ήδη σχεδόν έχει κλείσει, για τον Τριαντόπουλο, για τον από πάνω προϊστάμενο του Τριαντόπουλου και το περίφημο μπάζωμα, για τον Καραμαλή. Το γνωστό Καραμαλή από τις Σέρες. Μη μου μιλάτε εμένα, τα κάστρα δεν πέφτουν, εκεί που σκοτώνουν δράκους με φελιζόλ. Ο Καραμαλής λοιπόν, που σύντομα θα κλείσει και η δικιά του υπόθεση και θα μπει και αυτή στο αρχείο, βγήκε στη Βουλή και είπε ότι τον κυνηγάνε. Ποιοι τον κυνηγάνε? Η Ρουμάνα. Αυτό δεν το είπε, έχει επίπεδο. Τάχα μου έχει επίπεδο. Όταν έχει κάμερες έχει επίπεδο. Όταν δεν έχει κάμερες, εκεί να δείτε επίπεδο. Τον κυνηγάνε λοιπόν εξαιτίας του ονόματός του. Βέβαια. Είναι πολύ μισητό όνομα το όνομα Καραμαλής στη Ρουμανία. Ακούστε τον τύπο στη Βουλή μέσα και χειροκρότημα.
7: Δεν εισήλθα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι' αυτό, αλλά διότι φέρω και ένα συγκεκριμένο επώνυμο.
8: Παρακαλώ!
7: Και ενδεχομένως αυτό ενοχλεί κάποιους. Ουδέποτε θεώρησα τίποτα.
8: Παρακαλώ!
7: Ως υποκρισία.
8: Ντροπή να μην αφήνετε τον αναφερόμενο βουλευτή να μιλήσει. Ντροπή!
7: Και δεν επιθυμώ σε αυτή τη φάση να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας. Άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας.
0: Τον είδατε το Λεβέντη που είχε και κάστρο στις Σέρες, ε? Δεν κρίνομαι, λέει, για τα έργα μου, αλλά για το επώνυμό μου. Τι λες, ρε Λεβέντη? Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη από αυτό που λες. Ακριβώς όμως η αντίθετη. Ο λόγος που δεν κρίνεσαι για τα έργα σου δικαστικά είναι το επώνυμό σου. Γιατί αν δεν σε λέγανε Καραμαλή, σίγουρα δικαστικά θα είχες ελεγχθεί και θα είχες κριθεί ήδη. Επειδή σε λένε Καραμαλή όμως, ούτε θα ελεγχθείς, ούτε θα κριθείς. Επίσης είπε, δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτό που πιστεύω. Εννοείται. Ένας Καραμαλής θα μπει στην πολιτική για να βιοποριστεί? Αυτοί που παλεύουν για να βιοποριστούν είναι οι ταλέποροι που παλεύουν με τους μισθούς. Δεν μπαίνει ένας Καραμαλής οπουδήποτε για να βιοποριστεί. Ένας Καραμαλής ζει στη χλίδα. Και ο λόγος που ένας Καραμαλής ζει στη χλίδα δεν είναι γιατί είναι άξιος και έχει ικανότητες. Ο λόγος είναι ότι απλώς τον λένε Καραμαλή. Βίσμα. Όχι κάστρο. Βίσμα. Τζάκι. Γι' αυτό λοιπόν κάνει ζωάρα, ακριβώς σαν την νηστεία που κάνουν οι παπάδες. Κατά τα λοιπά, και αυτή η υπόθεση στο αρχείο. Τίνκα τα αρχεία στην εισαγγελία. Τίνκα όμως, κοιτάξτε αρχείο που έχει έρθει τώρα. Και συνεχίζουμε λοιπόν το κολύμπι μέσα στα αρχεία της ελληνικής εισαγγελίας, που έχουν τόσο πολύ χώρο που δεν έχει ούτε καν η μαύρη τρύπα στο διάστημα που είναι ικανή να ρουφήξει τα πάντα για τους πάντες. Θυμάστε τις υποκλοπές. Μπράβο που τις θυμάστε. Θυμάστε που τις είχε βάλει στο αρχείο την υπόθεση ο εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας Ζήσης. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Λοιπόν, θυμάστε που το μονομελές ειρηνοδικείο επανέφερε την υπόθεση γιατί καταδίκασε και μοίρασε και πολλά χρόνια φυλάκιση σε όλους αυτούς τους τύπους που συμμετείχαν σε αυτήν την εταιρεία με το Predator. Όλα τα θυμάστε. Μπράβο, μανάρια μου γλυκά. Θυμάστε που πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, νομικοί κτλ. Λέγανε, δημοσιογράφοι είπα, πού πιπέρι, νομικοί ήθελα να πω δικηγόροι και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι, λέγανε ότι τώρα είναι υποχρεωτικό να ξανανοίξει η υπόθεση γιατί ήρθαν μπροστά νέα στοιχεία και γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί από τις παρακολουθήσεις του Predator και της ΑΕΠ ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις, οπότε πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση και σίγουρα θα ξανανοίξει. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Όλα αυτά λοιπόν τα θυμόμαστε και ξεχάσαμε μόνο ένα. Ότι στην εισαγγελία, στον Άριο Πάγο, είναι γεμάτο δικαστικούς, δικαστές, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι ξυπνάνε από το πρωί με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Ρουμάνους δεν έχει εκεί. Άμα ξεχάσεις τα βασικά, την πάτησες και βρίσκεσαι μέσα στο αρχείο. Πώς είναι το τζίνι στο λιχνάρι, που περιμένει το καλό παιδί να το τρίψει να βγει κάποιος έτσι. Ακριβώς. Άμα μπει στο αρχείο, αδερφέ, δεν βγαίνει ούτε με τροχό. Αφού μπήκε, μπήκε. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας, τιμημένο, ένδοξο και ιστορικό επίθετο, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, ένας Τζαβέλας είχε φάει λάχανο τον ήρωα Καραϊσκάκη. Γίνονται αυτά, προφανώς δεν έχει καμία σχέση αυτό ο Τζαβέλας με τον άλλο Τζαβέλα, μπορεί να έχει μια σχέση με τον Τζαβέλα που παίζει αριστερό μπακ και έφευγε το τάκλιν εδώ, στην Καροτίδα. Πάντως Τζαβέλα το λέει και αυτόν. Τζαβέλας λοιπόν πήρε την υπόθεση, όπως λέει εδώ ο δικηγόρος Ζακ Ζαχαρίας. Και σες πήρε η εισαγγελία την υπόθεση στα χέρια της με τα νέα στοιχεία Παρασκευή. Τι έκανε μέχρι τη Δευτέρα? Την έβαλε στο αρχείο. Μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κεσές τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ακούστε τον, αν και κρατήστε μια σημείωση. Ρουμανόφατσα μου φαίνεται ο Κεσές. Μεταξύ μας.
9: Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε να στείλει όλο το φάκελο στον Άριο Πάγο. και να μην διερευνήσει καθόλου η ίδια τη δικογραφία. Και αυτό μας κάνει εντύπωση, διότι χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες για να το πει. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι επικεφαλής εισαγγελέας στο Αεροπάγο ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πίσω το 2021 έτυχε να είναι αναπληρωτής επιβλέπων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έχει επίσης και την ατυχία να είναι αυτός ο οποίος έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κ. Κουκάκη. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι είμαστε σε ένα καθεστώς παραγραφής των πλημελημάτων, τα οποία έχει ζητήσει η ίδια η απόφαση να διερευνηθούν, και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κάποιος μαζί, δημιουργούνται κάποιοι κίνδυνοι. Εγώ θα πω
5: όπως
9: ότι.
5: Ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι?
9: Ο κίνδυνος παραγραφής. Κάθε μέρα που περνάει, τα πλημελήματα που έχουν χρόνο τέλεση το 2021 βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής. Ήδη σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, 8 πράξεις παραγράφηκαν. Και αντιλαμβάνεστε, επειδή είμαστε σε ένα καθεστώς ιδιαίτερα υψηλής λογοδοσίας και η δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεν μπορούμε να ζήσουμε ξανά το 2024, δεν μπορεί να συντηρηθεί ένα θεσμικό πλήγμα, δεν μπορεί ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή να χρεωθεί ότι παραγράφεται στα χέρια της το κομμάτι των πλημελημάτων. Το διευκρινίζω γιατί υπάρχουν και κακουργήματα. Εδώ θα υπάρχουν πειθαρχικές και προσωπικές ευθύνες για τους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα αφήσουν αυτή την υπόθεση να παραγραφεί, και τα 9 πρόσωπα για τα οποία έχει διαβιβάσει αιτιολογημένα το Μονομελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών τη διερεύνηση των ποινικών τους ευθυνών για πράξεις συνέργειας, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Ιδάλλως θα πρέπει να μας εξηγήσουν αν εν τέλει αυτός είναι ο σκοπός, να μην λογοδοτήσει κανείς.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να έχετε μια τάξη μεγέθους? Εμένα τη μήνυση που είχε κάνει ο Ανδρουλάκης, πριν, έχω ξεχάσει και εγώ πότε, ένας εισαγγελέας που όπως μου είπανε, γιατί πρωτάρης ήμουνα και εγώ δεν ήξερα, ένας εισαγγελέας λέει την πήρε στα χέρια του για να τη μελετήσει και να αποφασίσει αν αυτή η υπόθεση αξίζει να πάει στο ακροατήριο ή να μπει στο αρχείο. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο λοιπόν που μελετούσε ένας εισαγγελέας που φάγε τα νιάτα του στα Θρανία επάνω για να μάθει νομικά και να σπουδάσει αυτή τη σοβαρή και μεγάλη και σημαντική επιστήμη, ένα χρόνο μετά αποφάσισε ότι ένα tweet ενός κωμικού που έλεγε ή άφηνε ένα υπονοούμενο σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη ότι ο Ανδρουλάκης πηγαίνει, δεν πηγαίνει με πουτάνες, ένα χρόνο του πήρε, αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να πάει στο ακροατήριο. Στην εισαγγελία λοιπόν, στον Άριο Πάγο, μέσα σε μία ώρα αποφάσισαν ότι όλα αυτά τα νέα στοιχεία που τους πήγαν οι δικηγόροι μετά την απόφαση του συναδέλφου τους στο Μονομελές Ειρηνοδικείο Αθηνών, κρίθηκαν σε μια ωρίτσα και έστειλαν την υπόθεση στο αρχείο. Τέλειο, τέλειο. Και έχει και ένα ντεσού, γιατί χωρίς πλάκα δεν έχει πλάκα και ζωή. Θα βαρεθούμε. Σοβαρά, σοβαρά. Φτάνει μορμαλάκα, έλα πια. Μας μαύρισε στην ψυχή. Ο ίδιος λοιπόν δικηγόρος, ο Κεσές, ο οποίος σας το ξαναλέω για μια ακόμα φορά, έχει ρουμανόφατσα το νου σας. Ωραία τα λέει, αλλά μην τον εμπιστεύεστε. Ο ίδιος λοιπόν λέει, σε αυτό που πρόλαβε να διαβάσει για ποιο λόγο ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας, έστειλε ξανά την υπόθεση στο αρχείο, έχουμε νέο high score παραδοξολογίας. Δεν θα σας τα πω εγώ. Όχι εσές. Ρουμανόφατσα. Το λέω.
10: Έχουμε το εξής πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής χλεβάζαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, την κρίση του κυρίου Ζήση, ότι η χρήση της κάρτας έγινε, της προπληρωμένης κάρτας, με την οποία πληρώθηκαν τα παγιδευμένα μηνύματα, έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τρεις φορές το πιν. Πιστεύουμε ότι αυτό έθεσε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα το πέρναγε κανείς. Ο κύριος Τζαβέλας το πέρασε. Στη διάταξη την οποία έβγαλε, θα διαβάσει κανείς ότι έρχεται και λέει ότι αμφισβητώντας τα στοιχεία τα οποία εισέφερε ο κύριος Σπίρτζης και οποιοδήποτε, λέγοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν εισφερθεί, να έχουν τραβηχθεί από το email του και όχι από το κινητό του τηλέφωνο, και λέγοντας το εξής, ότι αν κάποιος μπει στο email του από κινητό και σβήσει ένα email, δεν σβήνει από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Αυτή είναι μία κρίση, μία άποψη του κυρίου Τζαβέλα που αποδεικνύει, δεν ξέρω αν αποδεικνύει ότι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος, αλλά αποδεικνύει ότι δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, σβήστε τώρα κάτι από το email σας, το κινητό σας, και πηγαίνετε στον υπολογιστή σας να το δείτε. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Μα δεν πρέπει μετά από κάθε τέτοιο γεγονός να σηκωνόμαστε όλοι εδώ από νηπιαγωγία μέχρι γυροκομεία, να αγκαλιαζόμαστε έτσι όλη η χώρα και να τραγουδάμε πρέζα, όμορφη. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Ήδη ο Steve Jobs στον τάφο του έχει σκίσει το Μοντεσκιέ και έχει παραγγείλει έναν τσιφόρο. Ήδη. Τώρα, Για να το κλείσουμε όλο αυτό το υπέροχο σενάριο σοβαρών ή λιγότερο σοβαρών δικαστικών υποθέσεων, οι οποίες καταλήγουν στο αρχείο ή σε αίθουσες οι οποίες δεν έχουν καν πολεοδομική άδεια λειτουργίας, την εβδομάδα που μας πέρασε ξαναβγήκε πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ ο Παναγόπουλος. Ο Παναγόπουλος ξανά ματαυγήκε μετά από 20 χρόνια, 25, ξέρω πόσα χρόνια πια, είναι ισόβιος πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ, ο 72-75 ετών Παναγόπουλος. Βγήκε πώς? Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, που όπως διαβάζετε και ακούτε παντού στα social media και στο δρόμο είναι απολύτως διεφθαρμένη, και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως διαβάζετε ή ακούτε παντού στα δελτία ειδήσεων είναι απολύτως καθαρό και θα έρθει να μας σώσει από το Μητσοτάκη και τη διαφθορά. Ποιο? Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτές οι δύο δημοκρατικές δυνάμεις λοιπόν ενώθηκαν για να βγάλουν για μια ακόμα φορά πρόεδρο στη ΓΕΣΕΕ τον Παναγόπουλο, ο οποίος Παναγόπουλος πριν δύο εβδομάδες βρέθηκε με βαριές κατηγορίες γιατί του βρήκαν ένα τεράστιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήταν αδήλωτο στο λογαριασμό του, και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο γιατί το δικαστήριο ή ο δικαστικός ή η δικαστική που έκαναν τον έλεγχο για αυτή την υπόθεση θεώρησαν ότι ο άνθρωπος έκανε 2-3 λαθάκια λόγω ηλικίας. Η ηλικία είναι καλή για να κάνεις λαθάκια για να κρύψεις εκατομμύρια, είναι ακόμα καλύτερη όμως για να βγεις ξανά μανά πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ. Υποτίθεται η ΓΕΣΕΕ εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και ο πρόεδρος της έχει στην τράπεζα αδήλωτα εκατομμύρια. Με τις ψήφους ποιον? Του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τέλειο? Δεν είναι τέλειο πραγματικά? Δεν πρέπει να τυπώσουμε μπλουζάκι την άλλη εβδομάδα? Στις φυλακές η μισή είναι αθώοι. Στα αρχεία της αγγελίας ούτε ένας όμως. Κοιτάξτε όμως πως η ζωή είναι ποίηση. Από μόνη της. Χωρίς να χρειάζεται να κάνει τίποτα. Απλώς ρολάρι. Εκεί λοιπόν, δίπλα, λίγο παραπάνω από αυτά τα περίφημα αρχεία που μπορεί να χωρέσουν μέσα όλα τα καθάρματα της χώρας και ίσως και του πλανήτη, γιατί έχουν τέτοια ευρυχωρία επίπεδου μαύρης τρύπας του σύμπαντος, υπάρχουν κάποια κτίρια που λέγονται τα προσφυγικά. Είναι τα κτίρια που, αν έχετε περάσει ποτέ από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, σχεδόν απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι αυτά τα παλιά κτίρια τα οποία τα βλέπεις και λες θα πέσουν, δεν θα πέσουν. Ζουν άνθρωποι εκεί, βλέπεις κάτι απλωμένα ρούχα και δεν είσαι ακριβώς σίγουρος τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπεις. Μέχρι να αποφασίσεις μια μέρα να παρκάρεις και να κάνεις μια βόλτα, να δεις με τα ματάκια σου και όχι με τις πίπες που σου λένε τα αρδάκια στα μιμιέ, τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει και τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι μια γειτονιά. Τι σημαίνει γειτονιά, για να θυμηθούμε λίγο? Γειτονιά είναι ένα μέρος όπου ξέρεις τον απέναντι, ξέρεις τον κύριο που έχει το μαγαζάκι, υπάρχει ένα σύλλογος, γίνονται διάφορες δράσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις στα πλαίσια της γειτονιάς. Οι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν έχει καμία σημασία αν έχουν καλές ή κακές σχέσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι υποχρεωτικό όταν είσαι σε γειτονιά να έχεις σχέσεις. Τι σημαίνει δεν υπάρχει γειτονιά? Να υπάρχουν απλώς άνθρωποι οι οποίοι είναι ρομπότ που όλη μέρα λείπουν πηγαίνοντας ή φεύγοντας από κάποιο γραφείο και τον υπόλοιπο χρόνο τον περνάνε είτε στα υπόγεια του μετρό, είτε σε κάποιο σαβουροφαγάδικο, είτε στο αυτοκίνητο κολλημένο στην κίνηση. Οι υπόλοιποι που ζουν σε αυτό που κάποτε ήταν γειτονιά και τώρα πια δεν είναι γειτονιά, είναι άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα γνωριστούν ποτέ, γιατί έρχονται μέσω Airbnb, μένουν 2-3 μέρες, τρώνε, πίνουν, χέζουν, εξαφανίζονται και πάνε παραπέρα. Το πρώτο είναι γειτονιά. Το δεύτερο είναι καπιταλισμός στη χειρότερη μορφή του. Δηλαδή σχεδόν ο πλανήτης όλος. Τα προσφυγικά λοιπόν τα έχουν βάλει στο μάτι κάτι εργολάβοι, έχουν βάλει μπροστά την περιφέρεια του Χαρδαλιά, ο Δήμος Αθηναίων του Δούκα πετάει χαρταετό, στην άλλη ζωή θα τον βρείτε τον Δούκα τον επαναστάτη που μας τα κάνατε τόσα με αυτόν τον τύπο, και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την γειτονιά που λέγεται προσφυγικά αντιστέκονται. Λίγοι, λίγοι, αλλά αντιστέκονται. Στα πλαίσια της αντίστασης λοιπόν, δύο βήματα πιο πάνω από τα περίφημα αρχεία που μπαίνουν όλες οι υποθέσεις, ένας άνθρωπος, εδώ και σχεδόν τώρα 2 μήνες, κάνει απεργία πείνας. Γιατί? Για να παραμείνουν τα προσφυγικά γειτονιά και όχι να γίνει Airbnb άδικο, στο οποίο θα φιλοξενεί σιωνιστικά καθάρματα από το Ισραήλ, μαφιόζους από οπουδήποτε στον πλανήτη ή απλώς φασαίους οι οποίοι έρχονται, χέζουν και φεύγουν. Ο άνθρωπος αυτός σε λίγο καιρό θα πάθει ή μια μόνιμη βλάβη ή θα χαιρετήσει. Συνειδητά. Λέγεται Αριστοτέλης Χατζής. Μόνο και μόνο που αυτό συμβαίνει λίγο πιο πάνω από τα αρχεία, τα περίφημα αρχεία του Άριου Πάγου, είναι αρκετό για να καταλάβει ακριβώς τη χώρα μας κάποιος, ποια είναι η σχέση της περίφημης αστικής δικαιοσύνης με την κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία και ποιο είναι το μέγεθος αντίστασης της κοινωνίας, δηλαδή όλων μας, σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ένας άλλος απεργός πείνας, ο οποίος πριν μερικά χρόνια έβαλε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του, είναι ο Νίκος Ρωμανός. Ο Ρωμανός λοιπόν πριν μερικά χρόνια είχε κάνει απεργία πείνας για πάρα πολύ καιρό, με αίτημα να σπουδάσει ως κρατούμενος, τίποτα άλλο. Ακόμα και για να μορφωθείς αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψεις. Δεν είναι αυτονόητο στη χώρα που βγαίνουν αυτά τα αμόρφωτα βαριά ντουγάνια στις τηλεοράσεις και πουλάνε Μοντεσκιέ, Αριστεία και Χάρβαρντ, ενώ είναι καθάρματα, γλίτσες κανονικά, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, από χωσήματα, από πόσα, από τόσα, από χεράτα. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες λοιπόν, ένα παιδί ακόμα και για να σπουδάσει σε αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψει. Και αν δεν πρέπει να παλέψει το ίδιο παιδί, πρέπει να παλέψουν οι γονείς του, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Τίποτα δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς θέλει να γίνει κάτι χρήσιμο και θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του βοηθώντας τους γύρω του. Ο Ρωμανός λοιπόν πάλι ήταν εμπλεγμένος σε μια υπόθεση η οποία σίγουρα και χωρίς περιστροφές και χωρίς αμφιβολίες ήταν φτιαγμένη για να μπλέξουν το Ρωμανό. Βρήκανε μια ακόμα ευκαιρία. Ο Ρωμανός είναι ήδη 18 μήνες και προφυλακισμένος. Γιατί βρέθηκε ένα μέρος του αποτυπώματός του σε μια σακούλα όπου επάνω είχε άπειρα αποτυπώματα, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ σε ποιον ανήκουν. Άρα ήταν μια σακούλα που μπορεί να την είχε πιάσει οποιοδήποτε, και εγώ και εσείς. Και βρέθηκε λοιπόν 18 μήνες στη φυλακή πάλι και αθωώθηκε πριν μερικές μέρες λόγω αμφιβολιών. Όχι λόγω αμφιβολιών, λόγω σκευωριών. Απλά αθώος. Γιατί αν πεις απλά αθώος, τότε θα πρέπει να πας στην Αντιτρομοκρατική και να βρεις το Λεβέντι ή τους Λεβέντες που στήσαν την υπόθεση. Το λόγο αμφιβολιών είναι βολευόμαστε όλοι. Ο Νίκος Ρωμανός, επιτέλους, είναι πάλι ελεύθερος. Το να πανηγυρίζουμε, όχι εμείς. Γιατί εκτός από ελεύθερος, είναι για πάντα όμοιρος του κράτους και των κρατικών μηχανισμών. Όπως όλοι μας είμαστε όμοιροι αν το κράτος και οι κρατικοί μηχανισμοί χρειαστούν έναν ύποπτο ή έναν ένοχο. Απλώς δεν έχει τύχει να το σκεφτείτε εσείς που κάθεστε πολύ ήσυχα. Αλλά είστε. Και εμείς είμαστε. Όλοι είμαστε. Εμείς για τον Νίκο Ρωμανό ως Ζαραλίξ TV, ως ομάδα και ως παράσταση, μαζί και ο Πιτσιρίκος δηλαδή, το χρέος μας το κάναμε όλη αυτή τη σεζόν με τη φετινή μας παράσταση, όπου είχαμε ένα κομμάτι για τον Νίκο Ρωμανό. Θα σας το δείξουμε τώρα. Ο λόγος που θέλουμε να το δείξουμε είναι για να το δουν και οι φίλοι και οι σύντροφοι του Νίκου Ρωμανού, ίσως να το δει και ο ίδιος, και να νιώσουν λιγάκι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό που έχουν την ίδια γνώμη με εμάς για τον Νίκο Ρωμανό. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Ελλάδα είναι η χώρα που μια στο τόσο πιάνουν έναν μαφιόζο. Μια στο κάποτε. Όταν τον πιάσουν λοιπόν, το ονοματεπώνυμό του στα τηλεοπτικά δελτία είναι πάντα γνωστός επιχειρηματίας. Και όταν το γαμημένο το κράτος ψάχνει έναν ένοχο για κάθε κρατική βρωμοδουλειά που έχει κάνει, το ονοματεπώνυμό του είναι πάντα Νίκος Ρωμανός. Άντε γαμίσου κράτος.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
5: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
6: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
7: Στη δική της λειτουργία.
8: Τον άνθρωπο.
7: Υπερπλασία προστάτη.
8: Το δόλιο.
7: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
8: Απαράδεκτος.
7: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
8: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
7: Η γυναίκα σου.
8: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
7: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
9: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: Όχι άλλο κάρβουνο.
12: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
13: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
14: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
15: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
16: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
17: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
18: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης, ή θα σας βάλω μπουρλότο.
19: Όχι άλλο κάρβουνο.
20: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
21: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Λοιπόν, το ξεκαθαρίσουμε. Στις 24 Ιουλίου του 1974 δεν αποκαταστήθηκε η δημοκρατία. Δεν επανήλθε κανένα δημοκρατικό πολίτευμα. Πολύ απλά διότι δεν υπήρχε ούτε επί Χούντας προφανώς, ούτε και πριν από τη Χούντα με βασιλιάδες και λοιπούς ολιγάρχες. Επανήλθε ο κοινοβουλευτισμός, αυτό το ολιγαρχικό που έχουμε δηλαδή και σήμερα. Για να δούμε. Καλησπέρα και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι ένα βίντεο 24 Ιουλίου του 2026, το οποίο είναι ένα βίντεο νομίζω έχει διαχρονική αξία και ισχύ. Κάθε χρόνο δυστυχώς, μέχρι να απελευθερωθούμε, θα μιλάμε για αυτό το κύβδηλο αφήγημα περί αποκατάστασης της δημοκρατίας. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς πιστεύετε ακόμα στον αυτό τον αστικό μύθο, θα έλεγα τον εθνοκτόνο αστικό μύθο περί δημοκρατίας. Το πολίτευμα της χώρας μας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κατ' επίφαση δημοκρατία, τουλάχιστον αυτός είναι ο τίτλος του. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινοβουλευτικό, δηλαδή ολιγαρχικό πολίτευμα. Να κάνω μια μικρή γρήγορη εισαγωγή, να θυμίσω ότι ο πατέρας της πολιτικής επιστήμης και ο πρώτος πολιτιολόγος. Οι πολιτιολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν ουσιαστικά τα πολιτεύματα. Ξεχάστε τους συνταγματολόγους, δεν υπάρχει σαν έννοια, είναι ένας νεολογισμός. Πρόκειται για άτομα της νομικής επιστήμης. Η νομική επιστήμη δεν έχει σχέση με τα πολιτεύματα. Τα πολιτεύματα έχουν σχέση με την πολιτική επιστήμη. Η πολιτική επιστήμη είναι αυτή που ασχολείται με την κοινωνία και την εφαρμοσμένη πολιτική. Οι νομικοί ασχολούνται, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, με εμπορικό δίκαιο κτλ. Και δεν έχουν την απαραίτητη ικανότητα να αναλύσουν τα πολιτιακά ζητήματα. Η πολιτιολογία, λοιπόν, που είναι μια υποκατηγορία της πολιτικής επιστήμης. Η πολιτική επιστήμη χωρίζεται σε διάφορους τομείς, πολιτική φιλοσοφία, πολιτική ανάλυση, διεθνείς σχέσεις, συγκριτική πολιτική και άλλα πολλά. Και άλλες πολλές υποκατηγορίες. Μία εξ αυτών λοιπόν είναι η πολιτιολογία. Ο πρώτος, ο πατέρας πολιτικής επιστήμης, ο Αριστοτέλης, ήταν και ο πρώτος πολιτιολόγος. Στο βιβλίο του Αθηναίων Πολιτεία εξηγεί το Σύνταγμα και Πολίτευμα της Αθήνας και πραγματοποιεί και μια αντιπαραβολή με άλλα συντάγματα και πολιτεύματα της Ελλάδας, του ελληνικού κόσμου και όχι μόνο. Και εκεί έχει πάρα πολύ χρήσιμη έτσι, αξία και για το σήμερα, διότι στην πραγματικότητα καταλήγει σε μια ταξινόμηση των τριών ειδών πολιτευμάτων που υπάρχουν παγκοσμίως και σας πληροφορώ ότι αυτή η ταξινόμηση είναι ενισχύ χρήσιμη και είναι η νούμερο ένα ταξινόμηση μέχρι και σήμερα. Ποια είναι αυτή, είναι πάρα πολύ απλή. Όταν έχουμε ένα πολίτευμα στο οποίο άρχει, δηλαδή κυβερνά ένα άτομο, ένα πρόσωπο, τότε πρόκειται για ένα μοναρχικό πολίτευμα. Σε κάθε από των τριών περιπτώσεων των πολιτευμάτων, ο Αριστοτέλης παρουσιάζει, παραθέτει την βέλτιστη και τη χείριστη εκδοχή τους. Βέλτιστη στην περίπτωση που κυβερνάει ένας είναι το πολίτευμα του βασιλέα, τη λεγόμενη περφωτισμένη δεσποτεία, α πούμε, κάποιος, ο Μέγας Αλέξανδρος για παράδειγμα, ή όταν πρόκειται για την κάκιστη εκδοχή του, είναι η περίπτωση της τυραννίδας, όταν έχουμε δηλαδή ένα τύρανο. Μπορεί να φανταστείτε πολλές περιπτώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας που υπάρχουν τύρανοι και αντίστοιχου τύπου δικτατορικά αυταρχικά πολιτεύματα. Απ' την άλλη, όταν κυβερνούν λίγοι, σύμφωνα με την τυπολογία που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, τότε τα πολιτεύματα χωρίζονται στην περίπτωση που κυβερνούν λίγοι με βέλτιστο τρόπο ως αριστοκρατία, οι άριστοι, οι καλύτεροι δηλαδή από μια κοινωνία. Και όταν κυβερνούν με τον κάκιστο, χείριστο τρόπο, μιλάμε για τότε για ολιγαρχία, δηλαδή την λεγόμενη διεφθαρμένη εκδοχή της διακυβέρνησης από λίγους. Δηλαδή οι ολίγοι, οι οποίοι είναι κλειστά κέντρα, δεν είναι ευέλτιστοι, είναι συντεχνιακά, φράξιες δηλαδή, οι οποίοι νέμονται την εξουσία, τον δημόσιο πλούτο, διασπαθούν το δημόσιο χρήμα και είναι και το πολίτευμα που έχουμε σήμερα. Παρένθεση μικρή. Όταν κυβερνούν λοιπόν πολλοί, που είναι η τρίτη κατηγορία εδώ, στην κάκιστη περίπτωση, θα ξεκινήσω διαφορετικά τώρα, στην κάκιστη περίπτωση έχουμε τη λεγόμενη οχλοκρατία, δηλαδή όταν κυβερνούν οι μάζες, οι ανεξέλεγκτες μάζες, βλέπε για παράδειγμα την κυριαρχία του τρόμου στη Γαλλική Επανάσταση επί Μαξιμιλιανού Ρομπεσπιέρου, όταν έχουμε την τυραννίδα της πλειοψηφίας στην πραγματικότητα και δημαγωγοί και συκοφάντες υποκινούν τους πολίτες να κάνουν βιοπραγίες και αθλειότητες. Όταν κυβερνούν οι πολλοί, αλλά έχουμε τη βέλτιστη εκδοχή, μας διδάσκει ο Αριστοτέλης, είναι η λεγόμενη πολιτεία ή αλλιώς δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε και σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δημοκρατίες με επιθετικούς προσδιορισμούς, δεν υπάρχει δημοκρατία προεδρευόμενη, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική, δεν υπάρχει ισλαμική δημοκρατία, δεν υπήρχε ρωμαϊκή. Ισλαμική δημοκρατία είναι μια θεοκρατία. Η προεδρεόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μια ολιγαρχία. Η περίπτωση της ρωμαϊκής δημοκρατίας ήταν η πρώτη σε μεγάλο βεληνικές ολιγαρχία. Δεν υπάρχει βασιλική, δεν ξέρω τι, δημοκρατία, συνταγματική, μοναρχούμενη. Όλα αυτά είναι μοναρχία στην πραγματικότητα. Άρα βλέπετε ότι όλα αυτά, λαϊκή δημοκρατία της Κίνας δεν υπάρχει, κομμουνιστικό είναι το καθεστώς. Όλα αυτά τα καθεστώτα χρησιμοποιούν την λέξη της δημοκρατίας, βάζουν δίπλα, κοτσάρουν επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν υπάρχει δημοκρατία ξέρω εγώ, ιταλική με καρμπονάρα ή δεν ξέρω τι δημοκρατία, λίγον τη δημοκρατία, σκέτη δημοκρατία, με φρέντο εσπρέσο δημοκρατία. Δεν υπάρχουν αυτά. Το καταλαβαίνετε, είναι επιθετικοί προσδιορισμοί οι οποίοι δεν μεγαλοποιούν ή δεν μεγενθύνουν τη δημοκρατία, την νερώνουν, την αραιώνουν και τη μικραίνουν. Στην πραγματικότητα, η δημοκρατία είναι μόνο μία. Και είναι αυτή η οποία δεν επιδέχεται επιθετικούς προσδιορισμούς. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, ουσιαστικά στην περίπτωση της κατάστασης, αποκαθήλωσης αυτήν την οποία γιορτάζουν κάποιοι, είναι η περίπτωση όπου γύρισε ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, χωρίς βασιλιά. Είχαμε τους βασιλιάδες, τους Γλίξμπουργκ, πριν τη Χούντα, ο κοινοβουλευτισμό, ολιγαρχία δηλαδή με βασιλιά. Τώρα πήγαμε σε ολιγαρχία χωρίς βασιλιά. Να πω απλά ότι μπορεί να έχεις και βασιλιά, μπορεί να έχεις οτιδήποτε. Αυτό το οποίο δίνει το χαρακτηριστικό και την ονομασία σε ένα πολίτευμα είναι το σώμα το οποίο έχει την απόλυτη εξουσία σε ένα πολίτευμα. Δίνω πάλι ένα μικρό παράδειγμα. Στην αρχαία Σπάρτη, όλοι ξέρουμε ότι μιλάμε για την ολιγαρχική Σπάρτη εναντίον της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Για ποιο λόγο μιλάμε για ολιγαρχία στην αρχαία Σπάρτη, ενώ υπήρχαν και εκεί δύο βασιλιάδες και δεν μιλάμε για βασιλεία? Γιατί στην πραγματικότητα το σώμα το οποίο αποφάσιζε, αυτό το οποίο είχε την απόλυτη εξουσία συγκριτικά με τα άλλα σώματα, ήταν τα ολιγαρχικά σώματα της γερουσίας και των εφόρων. Άρα, παρόλο που είχαμε βασιλιάδες, μιλάμε για ολιγαρχία. Παρόλο που σήμερα ψηφίζουμε, μιλάμε για ολιγαρχία. Γιατί την απόλυτη εξουσία στην Ελλάδα του σήμερα την έχει η Βουλή ή τα τζάκια στην πραγματικότητα και οι οικονομικές ελίτ που τους στηρίζουν και όχι οι πολίτες. Οι πολλοί. Άρα, ξαναλέω, μπορεί να νομίζετε ότι έχετε μια εξουσία. Το πολίτευμα βαφτίζεται από το ποιος έχει την απόλυτη εξουσία. Την απόλυτη εξουσία σήμερα την έχουν οι ολιγάρχες, γι' αυτό και μιλάμε για ολιγαρχία. Επίσης, να σας πω ότι στα πολιτεύματα της Δημοκρατίας δεν υπάρχουν οι πολιτικοί, υπακούν τους πολίτες, δεν είναι ούτε αντιπρόσωποι ούτε εκπρόσωποι, ούτε δηλαδή σε αντικαθιστούν ούτε μιλούν εξ ημών, μιλούν κατ' εντολήν των πολιτών. Είναι εντολοδόχοι των πολιτών. Είναι μια άλλη κατάσταση, την οποία δεν την έχουμε βιώσει δυστυχώς στη σύγχρονη ιστορία μας, καμία σχέση με αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν, σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη και την πολιτική ιστορία, διότι υπάρχουν και λόγοι που φτάσαμε σε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα το οποίο φοράει το φερετζέ της δημοκρατίας, για να ρίχνει τάχη στα μάτια στους πολίτες και να μην ξεσηκωθούμε να τους στείλουμε στον ολιγαρχικό, στη λίθη και στον ολιγαρχικό κεάδα. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικοί λόγοι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορώ να πω περαιτέρω για το τι σημαίνει η δημοκρατία εν αντιθέσει με τον κοινοβουλευτισμό κάθετος ολιγαρχία τον οποίο βιώνουμε. Για παράδειγμα, πολύ απλά δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στον κοινοβουλευτισμό και δεν υπάρχει και διάκριση των εξουσιών στον κοινοβουλευτισμό. Η διάκριση των εξουσιών δεν σημαίνει απλά είναι διαφορετικοί τύποι, δηλαδή οι πολιτικοί φορούν σακάκια και οι δικαστές φορούν ρόμπες. Δεν είναι αυτό η διάκριση των εξουσιών. Είναι να μπορεί η δικαιοσύνη να βάζει στη φυλακή πολιτικούς σαν τον Μητσοτάκη, τον Τζίπρα, οι οποίοι έχουν παρανομήσει, έχουν κάνει εθνικά εγκλήματα, πρόδωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό σημαίνει διάκριση των εξουσιών. Να νομοθετεί μόνο η Βουλή και όχι η κυβέρνηση μέσω της Βουλής και να νομοθετεί και να εκτελεί τους νόμους. Αυτά είναι μια αθλειότητα ολιγαρχική. Ιδίως στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ακόμα χειρότερο, γιατί έχουμε πραγματικά συγκεκριμένα τζάκια, συγκεκριμένες φάρες πολιτών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, διότι και από πρεσβείες υπάρχουν υποστηρίξεις, οι οποίες βγάζουν κυβερνήσεις και ποιος νομίζει ότι δεν περνούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τέτοιου είδους. Δεν επιδίδουν τα διαπιστευτήριά τους και δεν δέχονται διορίσουν στην πραγματικότητα έμεσα, διορίζονται με την εκλογική διαδικασία. Κάθε 4 χρόνια μπορούμε να επιλέξουμε προεπιλεγμένες επιλογές, διότι οι πολιτικοί που εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια είναι αποφασισμένοι από τα κόμματα και όχι από προκριματικές εκλογές, που και αυτό θα ήταν μια δημοκρατική πρακτική. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές πρακτικές στη χώρα μας. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα, ο Μητσοτάκης είναι ένας από τους πιο έσχυστους πολιτικούς της άθλιας μεταπολίτευσης.

σε ένα κλειστό, αναξιοκρατικό και ολιγαρχικό μοντέλο διακυβέρνησης. Δηλαδή πήγαμε από τους δικοματικούς κληρονόμους των συνταγματαρχών, από τους συνταγματάρχες, τους δικοματικούς κληρονόμους τους. Πρόκειται για την σκύλα και τη χάριβδη της χώρας μας. Δεν ήταν τέρατα δημοκρατίας ο Καραμαλής, ο Μαύρος και ο Παπανδρέου. Ήταν η σκύλα και η χάριβδη της πατρίδας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και το πώς εξελίχθηκε. Είναι ιστορική βέβαια η κουβέντα και αυτό είναι για άλλο βίντεο. Πώς δηλαδή από τη Χούντα καταλήξαμε σε ένα πολίτευμα το οποίο το επέλεξε στην πραγματικότητα ξένα κέντρα και το έφερε, ξένα κέντρα το επέλεξαν και το έφερε στις αποσκευές του ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ως πρώτος πρωθυπουργός μετά τη Χούντα και μας το επέβαλαν και μαζί με αυτό συνέχισαν να διαφεντεύουν την πατρίδα μας ξένες δυνάμεις που το έκαναν ούτως ή άλλως μέσω από τους ξενοκίνητους χουντέους τους οποίους ήλεγχε η CIA. Τώρα λοιπόν συνέχισαν τα ξένα κόμματα, οι ξένες δυνάμεις να ελέγχουν την χώρα μας μέσω του κοινοβουλευτισμού και των εγχώριων κομμάτων. Άρα εδώ πρόκειται για μια συνταγματική ολιγαρχία στην πραγματικότητα που έχουμε στη χώρα μας και μάλιστα θλιβερού τύπου. Για παράδειγμα, εδώ δεν ξέρω τι να πω, οι άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν το σύνταγμα αυτό έφτιαξαν μια απολύτως ελεγχόμενη δικαστική εξουσία από την κλίκα των πολιτών. Είδαμε, έχουμε δει σε αυτό το πολίτευμα την αφέμαξη του κρατικού χρήματος από τα κόμματα, τις ασυλίες, τους κομματικά προεπλεγμένους υποψηφίους που ανέφερα πριν και τα χρήσματα. Εδώ καταλαβαίνετε, ρίχνουν όλα αυτά άπλετο φως στη μεταχουντική και συλλήβδη αντιδημοκρατική μορφή της πράγματι απεχθούς μεταπολίτευσης, την οποία καλώς την συχαίνονται όλοι οι ελεύθεροι και οι δημοκρατικοί πολίτες σήμερα και αγωνιζόμαστε για την κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και τη μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας. Λοιπόν, εδώ ό,τι έχουμε βιώσει πραγματοποιείται με πλήρη συνταγματική υποστήριξη και κάλυψη από τα μνημόνια, τις πρέσπες, κάθε εθνική μειοδοσία, εγχώρια μειοδοσία, οποιαδήποτε μειοδοσία, όλα αυτά γίνονται με την πλάτη του συντάγματος. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα εμείς σαν πολίτες, διότι οι πολίτες με αυτό το σαθρό ολιγαρχικό πολίτευμα δεν απέκτησαν ποτέ το σύνταγμα, το δικαίωμα να αλλάζουν το σύνταγμα εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούσαμε το δικαίωμα της συνταγματικής αναθεώρησης και άρα είμαστε διαχρονικά στο έλεος των εχθρών της δημοκρατίας που έχουν τα κλειδιά του συντάγματος. Φτιάξανε ένα σύνταγμα στο οποίο οι ίδιοι αποφασίζουν πώς θα το αλλάξουν και πώς θα το κάνουν ακόμα πιο σκληρό και ολιγαρχικό. Έχοντας λοιπόν το Σύνταγμα για εχθρό, είναι τόσο δύσκολο να φέρει τη δημοκρατία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο άπιαστο όνειρο αποδείχθηκε να πολεμάμε, αποδείχθηκε να πολεμά τα τάγκς, για παράδειγμα στο Πολυτεχνείο, και να ελπίζει για δημοκρατικές αλλαγές στη χώρα. Το κάναν κάποιοι, τελικά είδανε την γενιά του Πολυτεχνείου, η γενιά της μεταπολίτευσης, να καπηλεύονται και αυτήν την προσπάθεια και να γίνονται οι αρχοί κοντζαμπάσιδες στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ, ζούμε την εποχή του ξεπεσμού. Το αδιέξοδο που νιώθουμε όλοι βασίζεται ακριβώς, έχει να κάνει ακριβώς με λόγο του συντάγματος και η Ελλάδα έχει ανάγκη για μια πραγματική πολιτική επανάσταση. Πρόκειται για μια επανάσταση την οποία δεν θα μπορέσουν να την αξιοποιήσουν και να την εξευτελίσουν οι προτεργάτες της, όπως συνέβη κατά τη μεταπολίτευση. Μια επανάσταση η οποία θα οδηγήσει σε πραγματική δημοκρατία, θέτοντας τον πολίτη στο επίκεντρο, ούτε το στρατό προφανώς, ούτε τους καροκλοκένταυρους βουλευτάδες. Για να μαθαίνουν λοιπόν όλοι, γλιτώσαμε από το μονάρχη και τους χουντέους. Καταλήξαμε εξαπατημένοι από τους αριστοκράτες, σε εισαγωγικά, διότι είναι οι χειρότεροι ανάμεσά μας. Από τον Λουδοβίκο 16ο μέχρι και τον Λαφαγέτ, οι πολίτες δεν απέκτησαν ποτέ ούτε ελευθερία ούτε δημοκρατία. Συνεπώς, καμιά δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε. Αυτός πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αν θέλετε να μάθετε σχετικά και περισσότερα ζητήματα επί τούτου, σας προτείνω δύο βιβλία μου. Το πρώτο είναι «Οι υπερασπιστές της Δημοκρατίας. Ιστορία και το μέλλον της δημοκρατίας των εκδόσεων Ινφογνώμων», όπου εξηγώ πώς λειτουργήσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία και πώς φτάσαμε, πώς η πολιτική ιστορία εξηγεί γιατί φτάσαμε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα σήμερα. Και το δεύτερο βιβλίο, «Η Δημοκρατία του Πολίτευμα που Περιμέναμε», μια συνταγματική πρόταση πλήρης γιατί θα σήμαινε δημοκρατία στο Σύνταγμα σήμερα, εν αντιθέσει με το υφιστάμενο ολιγαρχικό πλαίσιο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε.

0: Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πειρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Φωνάξτε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
8: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα γράφουμε μία εκπομπή, είναι 20 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, θερμή ημέρα του Ιουλίου. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κυρίτσης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που είναι αγαπητός, γιατί εγώ είμαι υπηρώτης, και αυτός υπηρώτης είναι, και εσύ είσαι υπηρώτης, Κώστα. Λοιπόν,
1: δεν είμαι υπηρώτης, στην Κρήτη κατάγομαι, ο πατέρας μου από Θεσσαλία, αλλά εργάζομαι στην Ήπειρο.
0: Ναι, εντάξει, έχεις γίνει λίγο υπηρώτης.
1: Θεσσαλός, ναι.
0: Και η Θεταλή το ίδιο είναι. Λοιπόν, είναι η Ήπειρο Θεσσαλία. Εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά που μιλάω με τον Κώστα, η συζήτηση ξεφεύγει σε απροσδιόριστες κατευθύνσεις και γι' αυτό το λόγο είναι και ενδιαφέρουσα. Σε σημείο που αν κάποιος τρίτος παρατηρητής εμφανιστεί, μιλώντας μεταξύ μας, μπορεί και να μην καταλάβει και τι λέμε σε πολλές περιπτώσεις. Όμως σήμερα ο στόχος μας δεν είναι να μην καταλάβει αυτός που μας ακούει το τι λέμε. Έτσι, ο στόχος μας είναι όσο το δυνατόν περισσότερο να γίνουμε κατανοητοί και να ανοίξουμε ένα παράθυρο το οποίο θα βλέπει στο μέλλον, πατώντας το παρελθόν και έχοντας την ενσυναίσθηση του παρόντος. Λοιπόν, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πείρα, εμπειρία δηλαδή, προβληματισμό και διάθεση να το κάνεις. Γιατί δεν ξέρεις και τι μπορεί να σου προκύψει αν το κάνεις. Οπότε σήμερα, Κώστα, είναι πολύ χαλαρή η ημέρα, παρά τη ζέστη, και είναι ώρα να ξεκινήσουμε αυτή την περίεργη συζήτηση, την οποία μάλλον θα την συνεχίσουμε, που την είχαμε εκτός φακού, έτσι, και η οποία αφορά όλα αυτά τα οποία έρχονται στο μέλλον χωρίς να είμαστε προφήτες και που για τον απλό άνθρωπο αυτή τη στιγμή ταυτοποιούνται, για τον απλό άνθρωπο ταυτοποιούνται όσον αφορά την αντίληψή του σε ένα πράγμα, το AI. Έτσι. Όμως δεν είναι το AI. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία αφορούν το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Το AI είναι ένα μικρό δείγμα. Όμως το αναφέρω γιατί... Το AI, εντάξει, εγώ το λέω AI, ας πούμε. Το AI, η προφορά μου δεν είναι καλή. Λοιπόν, πήγα και εγώ στο ίδιο φροντιστήριο με τον Τζίπρα. Λοιπόν, το λέω αυτό, διότι αυτό έχει ο πολλής κόσμος στο νου του. Βλέπει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μεγάλη αλλαγή δεν είναι το ότι το καπάκι, ας πούμε, δεν φεύγει, που βρήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη αλλαγή είναι μία από τις μεγάλες αλλαγές, είναι το AI. Αλλά υπάρχουν όμως πολλές άλλες μεγάλες αλλαγές, τις οποίες μπορεί και να μην τις ζήσουμε. Είμαστε όμως σε θέση όχι να τις προβλέψουμε, να τις υπολογίσουμε. Και εδώ έρχεται το θετικό πνεύμα, ο Κώστας. Και εγώ σταματάω να μιλάω, διότι θέλω και εγώ να ακούσω. Κώστα.
1: Okay. Λοιπόν, σήμερα λέω να σας μιλήσω για 10 μεγάλες ενδεχόμενες αλλαγές, οι οποίες όμως κατά ένα 40% ή 60% προέρχονται από πληροφορίες που αρχίζουν να φτάνουν πλέον στο ίντερνετ, που έχουν να κάνουν με πολιτισμούς οι οποίοι δεν είναι ο πλανητικός, ο δικός μας πολιτισμός. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο φιλμ του Spielberg, το Disclosure Day, η μέρα αποκάλυψης, όπου είναι γεμάτο τέτοιες thriller από τέτοιες πληροφορίες και στις οποίες ο ίδιος δηλώνει σε συνέντευξή του ότι δεν υπάρχει τίποτε φτιαγμένο από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι όλα αλήθεια που του δώσανε από στρατιωτικές υπηρεσίες. Αλλά μιλάω και για το ίντερνετ τα τελευταία 1,5 χρόνο που έχει γεμίσει από εκατοντάδες βίντεο και ανθρώπους, στελέχη στρατιωτικά και του CIA, του FBI, NSA και άλλους, οι οποίοι μιλάνε ακριβώς για αυτό το θέμα σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορο βάθος με διάφορες λεπτομέρειες. Αυτή η ιστορία στην πραγματικότητα τώρα είναι γεμάτο το ίντερνετ, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 80-90, μόνο που τότε σκοτώναν ανθρώπους έτσι και μιλούσε κάποιος για αυτά τα θέματα. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι καθαρά το γνωστικό θέμα, δηλαδή οι επιστήμες που ξέρουμε, οι επιστήμες για τη φυσική πραγματικότητα, για τη γεωλογία, για την οικολογία, για την παλαιοντολογία, για την ανθρωπολογία, για την φυσική, για την κβαντομηχανική, για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ιατρική, για την κοινωνιολογία. Αν αυτές οι επιστήμες θα αλλάξουν σε κάποιο σημαντικά θέματα με βάση αυτές τις πληροφορίες και με βάση αυτό που συχνά αναφέρεται η μετάβαση από την συνείδηση κάτω από πέπλο, consciousness under veil, που σημαίνει μια συνείδηση πλανητική στην οποία δεν έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί στους γαλαξίες, σε μια συνείδηση consciousness unveiled, συνείδηση αποκεκαλυμμένη, όπου αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά με μικρά κομματάκια ότι δεν είμαστε μόνοι μας και ότι υπάρχουν, ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας, όπως λέει και ο Spielberg, και υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί με πιο προηγμένες επιστήμες για τα ίδια ακριβώς θέματα που εμείς μιλάμε. Θα οργανώσω λοιπόν την συζήτηση για αυτά τα μεγάλες 10 ενδεχόμενες αλλαγές σε 4 επίπεδα, που είναι επιστήμες του ανόργανου βασίλειου, όπως η φυσική πραγματικότητα και η γεωλογία, επιστήμες για την έμβια ζωή, οικολογία, παλαιοντολογία, επιστήμες για τον άνθρωπο, ανθρώπινη βιολογία και συνείδηση, και υπόλοιπες επιστήμες όπως φυσική, τεχνητή νοημοσύνη, ιατρική, μαθηματικά και κοινωνιολογία, που εν μέρη περιλαμβάνει και κάποια πράγματα από την πολιτική βέβαια. Ας ξεκινήσω λοιπόν από την φυσική πραγματικότητα και το ανόργανο βασίλειο, τη γη. Υπάρχει κάτι που αυτές οι πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς θα αλλάξει στις επιστήμες μας? Η απάντηση είναι ναι. Το πρώτο είναι ότι οι επιστήμες μας, η φυσική δηλαδή, αντιλαμβάνεται τη φυσική πραγματικότητα σαν λίγο πολύ ένα πράγμα, αυτό που βλέπουμε, αυτό το οποίο φτιάχνεται από πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, και αυτό είναι όλο, αυτό είναι όλη η υλική πραγματικότητα. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει και να έχουμε μια τεράστια αλλαγή, ότι η φυσική πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτό, έχει διαστρωματώσεις από πτώτερα σωματίδια τα οποία είναι μόνιμα και ελεύθερα, το οποίο μια διαστρωμάτευση ήδη την ξέρουμε, είναι αυτό που λέμε τα πεδία, η πεδιακή ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το πεδίο βαρύτητας, το οποίο η κανονική αντίληψή μας γι' αυτό δεν είναι ότι είναι κενός χώρος που περιγράφεται μαθηματικά, αλλά είναι μια υλική πραγματικότητα από λεπτότερα σωματίδια. Και όταν λέω σε λεπτότερα σωματίδια, δεν εννοώ αυτά τα καόνια, λεπτόνια κτλ. Τα οποία είναι, έχουν πολύ μικρό χρόνο ζωής, ούτε εννοώ τα quarks, τα οποία είναι δεσμευμένα, εννοώ ελεύθερα και μόνιμα, όπως ακριβώς το ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο, νετρόνιο. Και επομένως μιλάμε για μικρό πρωτόνια, μικρό νετρόνια, μικρό ηλεκτρόνια ή ακόμα πιο μικρά, νάνο πρωτόνια κτλ. Άρα η πεδιακή ύλη θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι φτιάχνεται από μικρό πρωτόνια, μικρό νετρόνια και μικρό ηλεκτρόνια, που δεν τα έχουμε ακόμα πει, αλλά έχουν ορμή, έχουν ενέργεια, και αυτό είναι αυτό που λέμε πεδία. Αυτό μας υποδηλώνει ότι υπάρχει και ένα δεύτερο στρώμα φυσικής πραγματικότητας. Αυτό λοιπόν που ενδεχομένως θα αλλάξει και από ό,τι μας δίνουν πληροφορίες είναι οι πληροφορίες αυτές, καταρχήν θα με ρωτήσει κάποιος εσύ από πού τις πήρες. Είναι εκατοντάδες αυτοί που δίνουν πληροφορίες, και δεν είναι μόνο το 1,5 τελευταίο χρόνο, ξεκινάει από τη δεκαετία του 90. Προσπάθησα να βρω τους πιο αξιόπιστους και όταν συμφωνούν μεταξύ τους. Μια δουλειά που μου πήρε πάνω από 20 χρόνια. Σαν πηγές θεώρησα ότι κάποια πράγματα που έλεγε ο Άλεξ Κόλιερ ήταν μάλλον αλήθειες. Επίσης, τα τελευταία χρόνια αυτά που λέει ο Dr. Greer είναι μάλλον αλήθεια, αλλά δεν είναι μόνο δύο αυτοί, είναι και δεκάδες άλλοι που λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα και εντελώς παρόμοια πράγματα. Και φιλτράρισε εκείνα τα οποία ταυτιζόταν με δικές μου έρευνες στην φυσική και στα μαθηματικά. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι μόνο ένα ή δύο στρώματα αυτά τα οποία ξέρουμε, αλλά είναι τουλάχιστον 10 τέτοια στρώματα φυσικής πραγματικότητας. Και το τοπίο για την κοσμολογία αλλάζει, γιατί υπάρχουν πλανήτες που υπάρχουν, ας πούμε, σε λεπτότερες πυκνότητες πραγματικότητες, όπως λένε, οι υψηλότερες συχνότητες πραγματικότητας, που δεν τους βλέπουμε. Ενώ συνήθως τα αστέρια και οι μαύρες τρύπες υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις συχνότητες, οι πυκνότητες πραγματικότητες. Αυτές οι πυκνότητες πραγματικότητες τις αριθμούν συνήθως. Τη δική μας πραγματικότητα τη λένε τρίτη πυκνότητα πραγματικότητας, λένε ότι υπάρχει τέταρτη, πέμπτη, μέχρι 12. Εάν κάποιος τα αριθμίσει ότι η δική μας είναι η πρώτη συχνότητα, και όταν λέω συχνότητα εννοώ τη συχνότητα του spin του πρωτονίου, νετρονίου, ηλεκτρονίου, που είναι περίπου 1 τεραχέρτς. Αν το πει κάποιος σαν πρώτη συχνότητα αυτό, υπάρχει δεύτερη, τρίτη, η δεύτερη προφανώς είναι η πεδιακή ύλη, υπάρχει όμως και τρίτη που είναι δεύτερη πεδιακή ύλη, τέταρτη κτλ. Μέχρι 10. Αυτό λοιπόν θα αλλάξει προφανώς το τοπίο στη φυσική και στην κοσμολογία. Και επίσης εδώ είναι ενδιαφέρον να πει κάποιος ότι υπάρχουν πλανήτες που μας λένε ότι υπάρχει ένας πλανήτης που είναι δορυφόρος του πλανήτη Δία, αλλά δεν βρίσκεται στην τρίτη πυκνότητα πραγματικότητας, αυτή που βλέπουμε δηλαδή όλοι, αλλά βρίσκεται στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας, και επομένως είναι πολύ δύσκολο να τον δούμε. Το φως εκεί σε αυτή την πυκνότητα πραγματικότητας υπάρχει, αλλά είναι άλλο φως, τρέχει πολύ πιο γρήγορα από το δικό μας φως. Και εκεί υπάρχουν δέντρα, ζώα, άνθρωποι. Επειδή είναι στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας, τους λένε ότι έχουν την πέμπτη μύηση. Εμείς δηλαδή που είμαστε στην τρίτη πυκνότητα πραγματικότητας, έχουμε την τρίτη μύηση. Αλλά αυτή η μύηση δεν είναι κάτι που το δίνει μια μασονία. Είναι να τελειώσω, όπως ένα ποδήλατο που το μαθαίνεις ή δεν το μαθαίνεις, να διαχειρίζεσαι το σώμα σου σε αυτή την πυκνότητα πραγματικότητας. Ναι, πες μου, Ζωή.
0: Η πηγή για όλο αυτό ποια είναι, ξανά, αν μπορούμε.
1: Γιατί... Η πηγή είναι αυτές οι προηγούμενες πηγές που ανέφερα. Τα δύο ονόματα και δεκάδες άλλοι το αναφέρουν αυτό.
0: Πιο συγκεκριμένα αυτό. Από πού αντλούν τη γνώση.
1: Ο Άλεξ Κόλλιμπαν Τσχάρη εξηγεί ότι τον ανεβάζανε στα διαστημόπλια και τον διδάσκανε επί χρόνια όλα αυτά τα πράγματα, κράτησε σημειώσεις και μετά έφτιαξε βίντεο με βάση αυτά. Βέβαια, τον
0: άρα προσπάσαν... μιλάμε για επαφές με εξωγήινους, έτσι.
1: Ναι. Μα και ο Dr. Greer, όταν το ρώτησε αν έχετε δει εξωγήινο, ναι, βέβαια. Στην Λιπανή πόρτα μου που εργαζόμουν υπήρχε κάποιος που ήταν εξωγήινος και δεν έμοιαζε με εμάς, βέβαια. Αυτά, μάλιστα τον Dr. Greer, ξέρετε, προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν, αλλά δεν κατάφεραν, γιατί είχε προστασία από τους απ' έξω. Και τον Alex Cole προσπάθησαν να τον βγάλουν τρελό. Κάποια στιγμή τον απείλησαν να μην μιλάει για αυτά, γιατί θα σκοτώσουν φίλο του και σταμάτησε να μιλάει καημένος. Εδώ και πολλές και πάνω από μια δεκαετία. Αλλά αυτά καταγράφτηκαν, υπάρχουν και με βάση αυτά μπορούμε να σκεφτούμε και να δούμε τι θα μπορούσε να αλλάξει σε επιστήμες μας. Εκεί λοιπόν σε αυτόν τον πλανήτη που είναι στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας και υπάρχουν δέντρα, ζώα και φυτά και ανθρώποι, κανένα ζωντανό δεν τρέφεται με ένα άλλο ζωντανό. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν τρώνε ζώα, τα ζώα δεν τρώνε φυτά, όλοι τρέφονται από το φως. Το φως του πλανήτη Δία που στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας είναι ένας μικρός γαλάζιος ήλιος και το φως του ήλιου που και εμείς βλέπουμε. Πάμε τώρα να δούμε τη Γη. Τι αλλάζει σε αυτά τα οποία γνωρίζουμε για τον πλανήτη Γη. Αυτά που εμείς γνωρίζουμε για τον πλανήτη Γη βασίζονται σε δύο διαφορετικές θεωρίες. Του Λαπλάς που λέει ότι η Γη ξεκίνησε από μία μπάλα πλάσματος φλεγόμενη και άρχισε να ψύχεται σιγά σιγά. Και μια άλλη θεωρία της ψυχρής σκόνης που επικρατεί. Όχι, η Γη ξεκίνησε ήδη από κρύα ύλη, σκόνη κοσμική, η οποία σωρεύτηκε, μαζεύτηκε με τη βαρύτητα και μετά άρχισε να θερμαίνεται και να δημιουργείται το μάγμα. Η δεύτερη θεωρία, την πιστέψει κάποιος, οδηγεί στο ότι η Γη εσωτερικά είναι γεμάτη μάγμα. Η πρώτη θεωρία όμως του Λαπλάς, την ακολουθήσει κάποιος με φυσική, θα ανακαλύψει ότι όταν ψύχεται αυτή η μπάλα πλάσματος, αναπόφευκτα θα δημιουργηθεί ένας πλανήτης ο οποίος είναι θύλος εσωτερικά, επειδή πρώτα γίνεται στερεό απ' έξω και είναι ακόμα αεριώδες από μέσα και μετά γίνεται υγρό από μέσα και τα λοιπά, οπότε όταν στο τέλος γίνεται μόνο στερεό και υγρό υπάρχει ένα κενό μέσα στον πλανήτη. Αυτή λοιπόν η θεωρία μας λένε απ' έξω ότι είναι η αληθινή θεωρία για τον πλανήτη Γη και μας λένε ότι δεν το ξέρετε αλλά ο πλανήτης είναι ζωή από μέσα. Λίγο πολύ όπως το έλεγε ο Ιούλιος Βέρν, έχει δύο μεγάλες τρύπες 70 χιλιόμετρων στο στερεό φλοιό στο βόρειο πόλο και σε τον νότιο πόλο μπορεί να είναι και ξηρά, δεν είμαι σίγουρος, αλλά υπάρχει τρύπα. Και η βαρύτητα, το πάχος του κελίφους, του σφαιρικού, είναι περίπου 2.500 χιλιόμετρα, όχι 2.5 χιλιόμετρα, 2.500 χιλιόμετρα, αν σκεφτεί κάποιος ότι η ακτίνα της Γης είναι περίπου 6.000 χιλιόμετρα και κάτι. Και η βαρύτητα αντιστρέφεται περίπου στα μισά, δηλαδή στα 1.250.000 χιλιόμετρα, αγυρνάει ανάποδη βαρύτητα, μας λένε ότι δεν ξέρετε καλά τη βαρύτητα. Και οπότε γινώντας ανάποδα από μέσα, τα δέντρα κοιτάνε προς το κέντρο και οι ρίζες προς τα έξω, έχει ωκεανούς και στο κέντρο έχει μία μπάλα πλάσματος γαλαζοπή που είναι ο εσωτερικός ήλιος. Και επειδή είναι κάτι σαν θερμοκήπιο, δεν έχει μέρα και νύχτα ούτε εποχές, τα δέντρα είναι ψηλότερα και τα ζώα είναι μεγαλύτερα.
0: Το είναι εικόνα, το ταξίδι για τον πλανήτη, στο κέντρο της Γης.
1: Ναι, είναι στο κέντρο της Γης, ναι. Πάμε τώρα από το επίπεδο του ανόργανου βασίλειου στην έμβια ζωή, στην οικολογία. Ο Δαρβίνος μας λέει ότι όλη η έμβια ζωή ξεκίνησε από την αμοιβάδα με διάσωση της σύμπτωσης, έτσι ξεκίνησε η ζωή. Ο Ζακ Μονό επιβεβαιώνει σε βιβλία και ξαφνικά από τα μόρια τα άτομα, την ανόργανη χημεία, περνάμε στην οργανική χημεία, μετά σε αμοιβάδες και μετά σε εξέλιξη. Οι αμοιβάδες γίνονται ζώα και στο τέλος τα ζώα γίνονται ελέφαντες, άλογα κτλ. Αυτό που φοβόταν όμως πολύ ο Δαρβίνος είναι ότι τα παλαιοντολογικά αρχεία με απολυθώματα δεν ήταν έτσι, δεν είχαν αυτό το pattern. Αντίθετα, το pattern που υπήρχε είναι ότι για τον ελέφαντα, παραδείγματος χάρη, αν πάει κάποιος πίσω τα απολυθώματα, θα φτάσει πραγματικά στο μαμούθ, και από το μαμούθ μέχρι τον ελέφαντα υπάρχει δαρβινική εξέλιξη, αλλά πίσω του μαμούθ υπάρχει ένα πρώτο απολύθωμα και μετά τίποτα άλλο. Το ίδιο και με τα άλογα, το ίδιο και με τον άνθρωπο, το ίδιο και με όλα τα ζώα. Και ο Δαρβίνος δυσκολευόταν πολύ να εξηγήσει πώς όλα κατάγονταν από την αμοιβάδα, και τελικά κατάληξαν ότι μάλλον χάθηκαν τα παλιά αυτά απολυθώματα, παρόλο που βρίσκουμε απολυθώματα εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ετών, και δεν είναι πολύ λογικό να χάθηκαν. Οι πληροφορίες λοιπόν απ' έξω μας λένε ότι αυτό το pattern υπάρχει, διότι όλα τα έμβια σε οποιοδήποτε πλανήτη στο γαλαξία που έχει ζωή, συμπεριλαμβανομένου και της Γης, τα φέρανε παλιοί πολιτισμοί που φυτεύανε και κάνανε κυπουρική στους πλανήτες. Άρα εδώ στη Γη τα πρώτα απολυθώματα του μαμούθ ή των ζώων είναι όταν για πρώτη φορά τα φέρανε πολύ αρχαίοι πολιτισμοί στον πλανήτη Γη, ο οποίος πλανήτης Γης είχε νερό, πρέπει να είχε πάγους. Στην αρχή ήταν τροχιά λίγο μακρύτερα από τον ήλιο, τον φέρανε σε κοντύτερη τροχιά με τον ήλιο να λιώσουν οι πάγοι, και όταν έχει νερό φτιάχνουν η οικολογία του οξυγόνου, που είναι η πιο περίπλοκη οικολογία που υπάρχει στους γαλαξίες. Υπάρχουν, μας λένε, 4 ειδών οικολογίες. Η πιο σπάνια και με δύσκολη περίπλοκη βιολογία, που είναι το οξυγόνο αυτή που έχουμε. Η πιο συνηθισμένη με χαμηλότερη πολυπλοκότητα βιολογίας που δεν χρειάζεται θάλασσες, που είναι η οικολογία του υδρογόνου, που αναπνέουν υδρογόνο ζωντανά, και οι δύο ενδιάμεσες, η οικολογία του μεθανίου και η οικολογία της αμμονίας. Άρα, αν αυτά είναι αληθινά, ενδεχομένως σε επόμενες δεκαετίες θα αλλάξει η αντίληψή μας για την παλαιοντολογία, και πλέον θα σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι και γήινοι, αλλά όλα, δέντρα, ζώα και τα λοιπά, και η ζωή είναι εξωγήινη. Για την ακρίβεια, είναι κακή λέξη το εξωγήινη. Θα έπρεπε να λέμε ότι είναι γαλαξιακή ζωή, την οποία τη φέρανε παλιοί πολιτισμοί, γιατί θέλανε οι απόγονοί τους να έχουν χώρο να αναπτυχθούν.
0: Εδώ τελειώνει. Για άλλα είδη, ναι. Έτσι.
1: Έχουν παρόμοια. Όλες οι οικολογίες οξυγόνου έχουν σχεδόν τα ίδια ζώα. Δεν έχουν πολύ διαφορετικά ζώα. Απλώς μας λένε ότι ο πίθηκος, παραδείγματος χάρη, είναι ένα ζώο που δεν το έχουν πάντοτε οι άλλες οικολογίες οξυγόνου. Τον φτιάξανε οι δρακόνοι πριν 6 εκατομμύρια χρόνια για να πιστεύουμε ότι καταγόμαστε από τον πίθηκο, και για να λένε ότι εμείς αυτοί μας δημιούργησαν. Τώρα. Πάμε να δούμε στον άνθρωπο τι αλλάζει, στην ανθρωπολογία. Στην ανθρωπολογία. Σε αυτό το σημείο να σας πω επίσης ότι σε όλες τις οικολογίες οξυγόνου στους γαλαξίες, οι θάλασσες, που είναι απαραίτητο για να γίνει οικολογία οξυγόνου, γιατί στην αρχή μπαίνουν κάποια φύκια, τα οποία διασπάνουν το νερό, το υδρογόνο, οξυγόνο, και έτσι δημιουργείται το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Όλες αυτές οι οικολογίες, η θάλασσα είναι πόσιμο νερό, δεν είναι αλμυρό νερό. Και μας λένε ότι έτσι ήταν και η Γη. Παραδείγματος χάρη στην εποχή της Ατλαντίδας, δηλαδή περίπου το 30.000 π.Χ. Αλλά περίπου το 5.000 π.Χ. την εφαλάτωσαν από τον Σύριο Β. Και επομένως το αλάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ, είναι περίπου 3,5% της θάλασσας είναι αλάτι, ενώ στο έδαφος το αλάτι είναι περίπου 5 της χιλίης μόνο, 70 φορές λιγότερο. Ότι αυτό είναι, είχαν λόγο που το κάνανε. Θέλουν να μαζευτούν οι πρωτόγονοι σε ποτάμια και λίμνες κοντά για να μπορούν να τους μανιπιουλάρουν, και θέλανε να κάνουν τον πλανήτη να μην είναι ελκυστικός για μεγάλους άλλους πολιτισμούς, τον θέλανε δικό τους. Πάμε τώρα στον άνθρωπο. Τι αλλάζει την ανθρωπολογία, αυτό που πιστεύουμε σαν άνθρωπο, εάν πιστέψουμε αυτά τα οποία τις πληροφορίες απ' έξω. Βασικά δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Απλά μας βεβαιώνουν ότι ο άνθρωπος είναι πνευματική ύπαρξη, δεν είναι υλική ύπαρξη. Και ότι αυτό βασίζεται στο ότι έχει μύθνητη ψυχή. Βέβαια, ο Επίκουρος έλεγε ότι η μύθνητη ψυχή του ανθρώπου είναι λεπτότερη ύλη. Λένε όχι, όχι, όχι, δεν είναι λεπτότερη ύλη. Η λεπτότερη ύλη είναι αυτές οι 10 συχνότητες ύλης που περιγράψαμε, ή οι 12 πυκνότητες ύλης. Δεν θέλω να συζητήσω γιατί υπάρχει διαφορά αρρύθμισης ή τι είναι κάτω από το 3, για να μην μπερδευτούμε λιγάκι. Και ότι η ψυχή δεν είναι λεπτότερη, είναι άλλη οντολογία, και μας κάνει επομένως πνευματικές ύπαρξεις και όχι υλικές ύπαρξεις. Το χαρακτηριστικό της πνευματικής ύπαρξης είναι ότι το πνεύμα και η συνείδηση κοντρολάρει την ύλη, και δεν είναι η ύλη που κοντρολάρει το πνεύμα και την συνείδηση. Άρα, αν φτιάχνει κάποιος κλόνους πάνω του σχάρι, το οποίο απαγορεύεται, ανθρώπινους κλόνους, από τον άνθρωπο, που συνήθως δεν πηγαίνουν ψυχές να τους κατοικήσουν, αυτές είναι υλικές υπάρξεις με χαμηλότερο IQ, με χαμηλότερη ευφυΐα, ενώ ο άνθρωπος έχει φυσική ψυχική ευφυΐα που είναι ανώτερη ευφυΐα, ανώτερο IQ και είναι πνευματική ύπαρξη. Τώρα σε αυτό το σημείο να πω ότι μας λένε κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Μας λένε παραδείγματος χάρη ότι την Ατλαντίδα που την είχαν ιδρύσει από τον πολιτισμό των Πλειάδων περίπου το 56.000 π.Χ. μαζί με 22 άλλους πολιτισμούς, οι άνθρωποι εκεί ζούσαν 800 με 1.000 χρόνια. Όπως δηλαδή ο Αβραάμ και η Σάρα, οι Χαλδαίοι αυτοί που αναφέρονται στη βίβλο. Αλλά μετά το 5.000 περίπου π.Χ. που ήρθαν στους Σουμέριους κάποιοι επισκέπτες που τώρα τα διαβάζουμε αυτά στους μαύρους πύλινους κυλίνδρους των Σουμέριων που αποκορτογραφήθηκαν το 1990.
0: Όχι καλοί επισκέπτες, έτσι. Όχι καλοί επισκέπτες.
1: Όχι καλοί επισκέπτες. Ήταν από το Σύριο Β, αυτό που μας λένε ότι είναι τα ίμια ερπετοειδή. Απ' έξω μοιάζουν σαν εμάς, αλλά τα μάτια τους είναι όπως τις γάτες των ερπετών. Και οι οποίοι μας απενεργοποίησαν το 98% του DNA μας. Αυτό το βεβαιώνει η βιολογία, το λέει junk DNA. Είναι μεγάλο ποσοστό, ενώ τα ζώα δεν έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό, έχουν λιγότερο από 1%. Και έτσι κοπήκαμε από, από το καλό παρελθόν μας, γιατί καταγόμαστε από καλούς πολιτισμούς, οι Πλειάδοι και άλλοι 22 πολιτισμοί, με μεγάλη ιστορία, πνευματική ιστορία. Και έτσι αντί να ζούμε 800 με 1000 χρόνια, ζούμε 80 με 100 χρόνια και βρήκαν και περίπου 2.000 λάθη copy-paste στο DNA μας, γιατί θέλανε δούλους αυτοί. Χρησιμοποίησαν δούλους για να πάρουν χρυσό από τη Νότιο Αφρική.
0: Γιατί γιατί χρειαζόντουσαν τον χρυσό, γιατί ο χρυσός είναι το πιο άθλητο
1: μέταλλο. Ναι, στο Σύριο Β δεν υπάρχει καπιταλισμός, υπάρχει μοναρχία, βασιλιάδες. Αλλά θέλανε το χρυσό για να κάνουν χρυσόσκονη για αμυντικούς λόγους στον πλανήτη. Γιατί χρυσόσκονη κάνει, αντανακλάει τους ακτίνες και έτσι είναι αμυντικό σύστημα για όπλα ακτίνων. Έτσι, και τι έγινε εκεί πέρα, έγινε και μια ιστορία που τα δύο αδέλφια, ο Έγκη και ο Ενλίλ, το οποίο είναι γεμάτο το ίντερνετ πολύ πριν από το 90 για αυτούς, μάλιστα τους εμφανίζουν σαν τους ιδρυτές του ανθρωπίνου είδους, μας υποβάθμισαν, δεν μας ιδρύσανε. Ο Ένκι έβαλε μέσα κρυφά, μέσα στο DNA των δούλων που φτιάξανε τότε, δηλαδή εμάς, και το βασιλικό DNA από το Σύριο Β, και έγινε έξαλλος ο Ενλίλ και τον σκότωσε ως προδότη.
0: Αυτό λοιπόν, ήταν δηλαδή κάτι σαν τον Προμηθέα, να υποθέσουμε.
1: Ναι. Και η πτώση, ας πούμε, η πτώση του Αδάμ και τη Εύα μοιάζει λιγάκι με αυτή την ιστορία. Άρα αυτό είναι το δυσάρεστο. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι μας λένε οι πολιτισμοί που είναι από το Συμβούλιο της Ανδρομέδας, που είναι 300 πολιτισμοί, είναι οι καλοί πολιτισμοί, ενώ τα αρπετοειδή και οι δρακόνοι είναι καμιά 20-25 πολιτισμοί, είναι γνωστοί τύρανοι σε όλο το γαλαξία. Είναι φανερό βέβαια ότι αν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, θα υπάρχουν καλοί και κακοί και ενδιάμεσοι προφανώς. Θα πρέπει να καταλάβουμε τη θέση μας ανάμεσα σε αυτούς. Μας λένε το καλό νέο ότι ήδη η βιολογία μας έχει προχωρήσει τόσο πολύ που είναι εύκολο να ενεργοποιήσουμε το junk DNA και το οποίο θα έχει δραματικές βελτιώσεις στη βιολογία μας, αλλά γι' αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει πολιτισμική βούληση και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα πολιτισμική βούληση. Τελειώνουμε λοιπόν με το τρίτο επίπεδο και πάμε στο τέταρτο επίπεδο που είναι οι επιστήμες και οι τέχνες του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη φυσική. Τι θα αλλάξει στη φυσική? Μας λένε ότι το φράγμα του φωτός που πίστευε ο Αϊνστάιν ότι τίποτε δεν πάει πιο γρήγορα από το χείο του φωτός δεν ισχύει. Και το ξέρουν, διότι αυτό το ξέρουν και οι στρατιωτικές υπηρεσίες, όχι μόνο της Αμερικής αλλά και άλλων μεγάλων δυνάμεων που έχουν φτιάξει πτάμινους δίσκους, γιατί οι πτάμινοι δίσκοι πάνε πιο γρήγορα από το χείο του φωτός. Μας λένε λοιπόν ότι το αν θα πας πιο γρήγορα από το χείο του φωτός ή όχι εξαρτάται από τη συχνότητα του σπιν των πρωτονίων, νετρονίων, ηλεκτρονίων και ο άνθρωπος στη γη έχει τόσο ψηλή συχνότητα που μπορεί να πάει 4, κάτι φορές την ταχύτητα του φωτός. Ενώ τα ερπετοειδή μας λένε, που συνήθως είναι σε πλανήτες υδρογόνου, έχουν χαμηλή συχνότητα και όντως αυτά τα ερπετοειδή δεν μπορούν να πάνε πιο γρήγορα την ταχύτητα του φωτός. Όμως το Νομπέλ του 22 στη φυσική, από τον Άσπεκτ και άλλους δύο φυσικούς, το επαλήθευσε αυτό το πράγμα. Επαλήθευσε δηλαδή ότι οι ανισότητες Μπέλ που είχε διαφωνήσει ο Αϊνστάιν με τους κβαντομηχανικούς πολλές δεκαετίες πίσω όταν ζούσανε. Ο Αϊνστάιν έλεγε τίποτα δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Οι κβαντομηχανικοί του λέγανε κάνεις λάθος, να έχουμε entanglement κατεστάσεις των σωματιδίων και αυτό είναι πληροφορία που μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα πολύ πιο πάνω από τη ταχύτητα του φωτός. Και είχαν γράψει κάποιες ανισότητες που αν μπορούν να απορριφευτούν πειραματικά, το οποίο θα αποφάζει πειραματικά ποιος είχε δίκιο, ο Αϊνστάιν ή η κβαντομηχανική. Αυτό δεν έγινε ποτέ όμως, αλλά έγινε το 22 και επαληθεύτηκε ότι ο Αϊνστάιν είχε άδικο. Όμως και η κβαντομηχανική έχει ελαττώματα. Παραδείγματος χάρη, η κβαντομηχανική έμεσα βασίζεται στο ότι δεν υπάρχει φυσική πραγματικότητα λεπτότερη από τα πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια με ελεύθερα και μόνιμα σωματίδια. Και επειδή δεν υπάρχει, όταν προσπαθείς να παρατηρήσεις πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια με πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια και θέλεις να προσδιορίσεις θέση και ορμή, τότε εμφανίζονται οι σχέσεις αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ. Αν όμως υπάρχουν πολύ μικρότερα σωματίδια, παραδείγματος χάρη μικροπρωτόνια, μικρονετρόνια, μικροηλεκτρόνια που φτιάχνουν το πεδίο, το βαρετικό πεδίο, το ατομικό πεδίο ή βαθύτερα πεδία, τότε μπορείς να μετρήσεις μεγαλύτερη ακρίβεια. Άρα η κβαντομηχανική λοιπόν βασίζεται στο ότι δεν υπάρχει ύλη λεπτότερη από τα πρωτόνια, νετρόνια και αυτό μάλλον θα αλλάξει. Γιατί μας λένε ότι ναι, βεβαίως υπάρχουν 10 επίπεδα τέτοια ύλη και μάλιστα οι τηλεπικοινωνίες μας λέει ο Dr. Greer, τηλεπικοινωνίες των πολιτισμών αυτών δεν είναι με ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο πρώτο πεδίο, αλλά στο δεύτερο ή τρίτο βαθύτερο επίπεδο, πεδίο που πάνε πολύ πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Πάρα πολύ πιο γρήγορα. Άρα κάποια πράγματα στη φυσική θα αλλάξουν, το τοπίο θα αλλάξει. Πάμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ άκουγα κάποιον και έλεγε ότι δεν θα χρειαστούμε, λέει, δημοκρατία στο μέλλον, διότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πείθει καθέναν και όλοι θα έχουμε την ίδια γνώμη. Νομίζω ότι θεοποιούμε λιγάκι την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα είδωλο της συλλογικής ανθρώπινης νοημοσύνης και η συλλογική ανθρώπινη νοημοσύνη πάντα θα είναι κάτι μεγαλύτερο από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εκπαιδεύεται στη γραπτή συλλογική ανθρώπινη νοημοσύνη. Και προφανώς εκπαιδεύεται σε όλα τα λάθη που έχει η γραπτή ανθρώπινη νοημοσύνη και σε όλα τα ελαττώματα που εμφανίζεται ο άνθρωπος να έχει στην γραπτή συλλογική νοημοσύνη. Αν σε αυτό λάβουμε υπόψη μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη περιορίζεται στο πώς ψάχνεις στο ίντερνετ. Αν τη ρωτήσεις την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη, μπορείς να ψάξεις όλα τα site στο ίντερνετ όπως εγώ, θα σου πει όχι. Εσύ μπορείς να τα ψάξεις όλα τα site, εγώ δεν μπορώ. Η εταιρεία μου βάζει ορισμένα μόνο site να μπορώ να ψάξω. Επομένως, είναι κατευθυνόμενο. Ναι, μπορώ να το ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη, θα σου το πει. Είναι επομένως τη ρώτησε αν έχει λογοκρισία. Μου λέει και να έχω, δεν το ξέρω. Λέω γιατί. Γιατί μου λέει, μου δίνουν μόνο ορισμένα site να μελετήσω και να μάθω από αυτά και όχι όλα και επομένως δεν το ξέρω κάποια άλλα site περιέχουν αλήθειες ή ειδήσεις που εγώ δεν μπορώ να δω. Άρα δεν πρέπει να μην θεοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και αν σκεφτόμαστε ότι καθού είναι κατευθυνόμενο είδωλο της γραπτής συλλογικής ανθρώπινης νοημοσύνης πάντα θα είναι κάτι κατώτερο και ακόμα και αν τρέχει με κβαντικά κομπιούτερ, τα οποία κβαντικά κομπιούτερ χρησιμοποιούν όχι την πρώτη παιδιακή ύλη αλλά βαθύτερες παιδιακές ύλες, δεύτερη παιδιακή ύλη, υπολογίζουν με πολύ πιο γρήγορη ταχύτητα από την ταχύτητα του φωτός, δηλαδή από τα κλασικά κομπιούτερ. Ακόμα και αν τρέχει έτσι η τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να σας πω ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν υπάρχει μόνο στην τρίτη πυκνότητα ύλης, υπάρχει και στην τέταρτη και στην πέμπτη μεριώδη μορφή. Επομένως, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα πολυδιαστρωματικό κβαντικό κομπιούτερ, που είναι υλικό ας πούμε, βιολογικό κομπιούτερ, αλλά πέρα από το υλικό βιολογικό κομπιούτερ, ο άνθρωπος έχει και την ψυχική συνείδηση, που έχει χωρητικότητα και ταχύτητα πολύ πέρα από το κβαντικό εγκέφαλο. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσει τη συλλογική ανθρώπινη νοημοσύνη και πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό. Πάμε στην ιατρική τώρα.
0: Μισό λεπτό να πω κάτι το οποίο το σκέφτηκα. Ναι. Μπορεί όμως έτσι η ανθρώπινη νοημοσύνη να καταστεί κατωτέρα της τεχνητής νοημοσύνης. Διότι αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο εγώ παρατηρώ είναι η βλακεία η οποία κυκλοφορεί. Λέει των βλακών τα άθλα, λέει, πώς το λέει ο Σιμονίδης ο Κίος. Λοιπόν, ότι η βλακεία δεν τελειώνει με τίποτα και αυξάνεται. Άρα λοιπόν ναι. Μπορεί. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει δείκτη νοημοσύνης 80 είναι κατώτερος της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι. 70. Κάποιος ο οποίος είναι μπονόπο.
1: Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε γιατί είναι ατομική ευφυΐα το ένα και το άλλο είναι συλλογική. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι συλλογική.
0: Πρακτικά όμως. Πρακτικά αυτός είναι βλακοδέστερος της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Σαφώς η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και σε έναν έξυπνο άνθρωπο, έχει τεράστια περισσότερη πληροφορία. Εγώ, όταν συνομιλώ μαζί της, διαπιστώνω έκπληκτος ότι έχω μεγάλα κενά στην εκπαίδευσή μου και μαθαίνω αρκετά πράγματα από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά καταλαβαίνω τους περιορισμούς της και μερικές φορές όταν τη δυσκολέψω, δηλαδή σας κάνω μια ερώτηση που ούτε η επιστήμη ακόμα δεν έχει απαντήσει, επειδή την έχουν προγραμματίσει να απαντάει πάντα ναι, όχι, και ποτέ να λέει ότι δεν ξέρει, πάντα να λέει ότι ξέρει, συχνά μου απαντάει βλακίες. Γιατί μου απαντά βλακίες? Γιατί δεν μπορεί να βρει τίποτε να μου απαντήσει σε αυτό το θέμα στο ίντερνετ. Η ευφυΐ εξαρτάται από την ψυχή, αλλά δηλαδή υπάρχουν προηγμένες ψυχές που μπορεί να είναι σε όχι καλό DNA, αλλά μπορεί να υπάρχουν και χαμηλού εξέλιξη ψυχές που να είναι σε ένα πολύ καλό DNA. Κατά βάθος άνθρωπος, δεν μπορούμε να πούμε ότι τον ξέρουμε τον άνθρωπο, γιατί το βάθος του ανθρώπου είναι η ψυχή και οι προηγούμενες μετενσαρκώσεις, άρα κατά βάθος δεν γνωρίζουμε τον συνάνθρωπό μας. Πάμε τώρα στην ιατρική. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα αλλάξουν στην ιατρική? Η απάντηση είναι ναι, γιατί η ιατρική που έχουμε είναι επηρεασμένη από τα έρπετο ειδή, και δεν είναι τυχαίο που στο σύμβολο της ιατρικής υπάρχουν δύο φίδια που ανεβαίνουν, ή ένα φίδι, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω δύο φίδια που ανεβαίνουν, ενώ τρία φίδια είναι στο κέρδος, το σύμβολο του Ερμή.
0: Νομίζω ένα είναι λοιπόν, το φίδι στην ιατρική.
1: Και είναι επηρεασμένα, πρέπει να σας πω, ναι, ένα ιδίως, πω ότι ο Spielberg όταν του πήρε μια συνέντευξη για το Disclosure Day, του λέει, αν μιλάμε, λέει, για εξωγήινους, έχετε συναντήσει εξωγήινο? Εγώ, λέει, όχι. Και πρέπει να σας πω ότι ούτε εγώ έχω συναντήσει κανένα εξωγήινο, πάντα είναι έμεσες πληροφορίες που φιλτράρω και επεξεργάζομαι. Όμως ήταν ανέκαθεν εδώ, και το ανέκαθεν έχει δύο πλευρές. Εκατομμυρίων ετών, όπου ναι, επί εκατομμυρίων ετών πυρηνορχόταν και οι καλοί και οι κακοί, και μετά έχει το πόσο είμαστε ο πολιτισμός αυτός που είναι περίπου 7.000 χρόνια από την εποχή των Σουμέριων. Όμως τα 7.000 χρόνια αυτοί που έχουν μόνιμη παρουσία είναι οι κακοί, οι τερπετοειδοί.
0: Γιατί δεν αποκαλύπτονται όμως?
1: Δεν τους συμφέρει, γιατί θεωρούν ότι όταν δει ο άλλος ότι είναι ένας ορατός τύρανος, μέσος τον πολεμάει. Ενώ όταν δεν είναι ένας ορατός τύρανος, αρχίζει και του κάνει σπλήση εγκεφάλου με διάφορους τρόπους, αρχίζει και επηρεάζεται από αυτόν. Και θυμάμαι κάτι που ρωτούσαν οι μαθητές του Ρωμαίου ρήτορα, του Σενέκα. Λέει, δάσκαλε, γιατί συνέχεια στην ιστορία βλέπουμε το κακό να νικάει, στον Σοκράτη, κάπου αλλού κτλ. Λέει, δεν ξέρω να σας πω, αλλά κοιτάξτε τους ήρωες του καλού. Η απάντηση είναι ότι ναι, εδώ και 7.000 χρόνια περίπου το κακό νικάει και η εξέλιξη είναι πολύ αργή. Η αλήθεια είναι ότι μας στέλνανε μοναρχίες. Η αλήθεια είναι ότι λένε ότι φτιάξανε περίπου 20 με 80 πολιτισμούς σαν εμάς, που τους στέλνανε μοναρχίες, αλλά τους βγήκανε ολιγαρχίες. Θα το συζητήσουμε αυτό στο τέλος, όταν πάμε στην κοινωνιολογία. Ας πάμε πίσω στην ιατρική. Η ιατρική λοιπόν των προηγμένων πολιτισμών του Συμβουλίου της Ανδρομέδας, που είναι 300 πολιτισμοί, είναι πολύ περισσότεροι πολιτισμοί από τα 20-25 που είναι τα πετοειδή και οι δρακόνοι, δεν χρησιμοποιούν φάρμακα, χρησιμοποιούν συχνότητες ήχου, φωτός. Από το λειτουργικό πεδίο διαλέγουν το φως επειδή είναι φιλικό στον ανθρώπινο οργανισμό, και το κύμα του πεδίου είναι λεπτότερο εργαλείο για να επηρεάσει τη βιολογία και τη χημεία του κυττάρου από ότι μια άλλη χημική ουσία. Και λίγο πολύ ο τρόπος που λειτουργούν είναι ότι όταν είσαι υγιής, 18-20 χρονών, σε βάζουν σε ένα κρεβάτι, σε σκανάρουν, αποθηκεύουν όλες τις συχνότητες υγείας, και όταν αρρωστήσεις, παρατηρούν ότι οι συχνότητες στον πνεύμονά σου που αρρώστησες, ας πούμε, είναι άλλες, συχνότητες αρρώστησης, σου ξαναβάζουν τις δικές σου σωστές συχνότητες και θεραπεύεσαι. Κάπως έτσι λειτουργεί η ιατρική τους.
0: Το θέμα των συχνοτήτων είναι κάτι το οποίο πάντοτε μας προβλημάτιζε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και στην Ελλάδα υπάρχουν κλινικές οι οποίες χρησιμοποιούν το θέμα των συχνοτήτων, των ίδιων συχνοτήτων, για θεραπεία. Τώρα, να πω κάτι όμως, αγαπητέ Κώστα, ότι το θέμα της ιατρικής είναι ένα τεχνικό θέμα. Δηλαδή, το οποίο άπτεται σε μια μεταφυσική ανησυχία. Μεταφυσική, διότι αφορά κάτι το οποίο είναι μετά το τέλος του φυσικού, της φύσεως, μετά τον θάνατο. Το θέμα της ιατρικής, λοιπόν, η ιατρική είναι μία νόθα επιστήμη. Γιατί? Διότι έχει μέσα όλες τις άλλες επιστήμες. Έχει η ορθοπαιδική, ας πούμε, πρέπει να είναι καλοί χτίστες, να το πω έτσι. Οι χειρουργοί πρέπει να είναι καλοί χασάπηδες. Οι παθολόγοι πρέπει να ξέρουν καλή βιοχημία, χημεία δηλαδή. Να μπορούν να ξέρουν, να είναι ψυχολόγοι, να μπορούν να συνομιλούν για να λάβουν το ιστορικό, να καταλάβουν τι κρύβεται από πίσω. Η ιατρική, ας μην το πούμε υποτιμητικά, είναι μια σύνθετη επιστήμη. Δεν είναι πρωτογενής. Πρωτογενής είναι η φυσική. Πρωτογενής είναι η χημεία. Πρωτογενής επιστήμη είναι τα μαθηματικά. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο σε πάρα πολλές περιπτώσεις την ιατρική την ταυτίζουν με την έννοια της τέχνης. Έτσι. Όχι της τεχνικής, της τέχνης. Βέβαια υπάρχουν και διάφοροι σαν αυτούς οι οποίοι εμβολιάσανε τον κόσμο, οι οποίοι ούτε επιστήμονες είναι. Τους βλέπω ποζάρουν μπροστά στα διπλώματα του Χάρβαρντ, βάφουν το μαλάκι τους ξανθό ενώ είναι πάνω από 60, ας πούμε. Είναι απαίδευτοι άνθρωποι. Η ιατρική είναι... για τη δικαιοσύνη λέγανε ότι είναι αρετή δικαίου ανδρός, αλλά και η ιατρική είναι αρετή δικαίου ανδρός όταν την ασκείς. Λοιπόν, άρα η οποιαδήποτε πρόοδος υπάρξει σε όλα τα άλλα, οποιαδήποτε αλλαγή, θα επηρεάσει και την ιατρική. Και να πω κάτι τελειώνοντας, ότι η μεγάλη αγωνία του ανθρώπου είναι πώς θα αποφύγει το θάνατο. Και στην τελευταία συνάντηση που είχε ο Σι με τον Πούτιν κάπου στην Κίνα, ξέφυγε προς τα μικρόφωνα το ότι συζητούσανε το πώς θα νικηθεί ο θάνατος, το πώς θα ζήσουν αιώνια. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και το διακύβευμα των θρησκειών. Έτσι. Σταματάω εδώ, διότι εσύ πρέπει να μιλήσω, όχι εγώ. Ναι.
1: Πρέπει να σας πω ότι κάποτε διάβαζα στο ίντερνετ από πηγές που υποτίθεται το ιδίο ότι όλα λέει τα μαθηματικά σας είναι λάθος. Το λέγανε με μια αλαζονία ότι αυτός ο Πανίτης είναι δικός μας.
0: Αυταρέσκει.
1: Ήδη από την εποχή των δεινόσαυρων. Οι δρακόνοι ήταν υπεύθυνοι για τους δεινόσαυρους στη γη και μάλιστα δεν εξαφανίστηκαν τυχαία από. Κομίτη που έπεσε, τους σταματήσανε οι άλλοι πολιτισμοί, οι καλοί πολιτισμοί εκείνης εποχής, γιατί φτιαχνότανε πολύ βάναυσες ψυχές. Είχαν φτιάξει ένα πλανήτη όπου πρακτικά δεν είχε θηλαστικά, είχε ζώα, αλλά όλα τα ζώα ήταν ερπετοειδή. Λοιπόν, αυτή η πληροφορία λέγει: όλα τα μαθηματικά σας είναι λάθος. Εγώ είμαι μαθηματικός και βέβαια αυτό έλεγα βλακίες, δεν είναι λάθος τα μαθηματικά μας. Ίσως θα εννοεί ότι χρησιμοποιούμε το άπειρο, που μπορεί αυτοί να μην το χρησιμοποιούν και αυτό μπορεί να το νομίζουν σαν λάθος. Αλλά όταν πέρασαν και τα χρόνια που μελετούσα τα μαθηματικά, γιατί τα μελετάω εδώ και 40 χρόνια, βρήκα ότι όντως υπήρχε ένα κομμάτι των μαθηματικών το οποίο είναι λάθος, το οποίο το είχε προειδοποιήσει ο Μπέρναρντ Ράσελ και είχε γράψει ένα τρίτο μου έργο, το Principia Mathematica, και είχε δώσει τον ίδιο τίτλο σε αυτό το έργο με αυτό που είχε δώσει ο Νεύτωνας όταν ξεκίνησε τα μαθηματικά και την φυσική, το είχε πει και αυτός Principia Mathematica, λέγοντας μέσα στην εισαγωγή ότι προσέξτε, αν χρησιμοποιείτε ορισμούς που είναι vicious cycle, όπως το παράδοξο του ψεύτη που χρησιμοποιούσαν ο Γοργίας και άλλοι σοφιστές στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή ότι ό,τι λέω είναι ψέμα, άρα η πρόταση
0: ότι
1: που είπα...
0: Ο Σιμονίδης, ο κριτικός, έλεγε ότι η κριτική είναι ψεύτη. Άρα... Αν είναι κριτικός...
1: Είναι μια αντίφαση κυκλική και προφανώς δεν πρόκειται να είναι σωστή λογική αυτή. Ότι αν χρησιμοποιείτε τέτοιους ορισμούς, προειδοποιούσε ο Ράσελ, θα έχουμε αντιφάσει τα μαθηματικά. Οι κεντρικοί Ευρωπαίοι μαθηματικοί διαφώνησαν με τον Ράσελ και του είπαν: είσαι υπερβολικός, όχι, όχι, θα επιτρέψω κάποιες αυτοαναφορές. Και πραγματικά φτιάχτηκαν μαθηματικά με αυτοαναφορές από τον Ντόρ, τον Γκέντελ, τον Τιούρινγκ στην πληροφορική. Όχι όλα, ένα μικρό κομμάτι. Και όντως σήμερα βλέπουμε ότι, από τη δική μου έρευνα μάλιστα, ότι αυτοί οι vicious cycle definitions οδηγούν σε κάποιες αντιφάσεις, άρα θα έχουμε και στα μαθηματικά κάποιες σημαντικές αλλαγές εξυγίανσης, ώστε να μην είναι ψεύτικα, να μην είναι σοφιστίες και να μπορούμε να βρούμε και κάποια αλήθεια από αυτά. Και τέλος περνάω στο τελευταίο, την κοινωνιολογία, το οποίο είναι και ευαίσθητο σημείο γιατί περιλαμβάνει την πολιτική, δηλαδή στο ερώτημα τι πολιτική έχουν αυτοί οι ξένοι πολιτισμοί. Δεν ξέρω ακριβώς την πολιτική, αλλά ξέρω σε γενικές γραμμές ότι οι 300 πολιτισμοί του Συμβουλίου της Ανδρομέδας είναι πολιτισμοί ισότητας. Πρακτικά δεν έχουν ανισότητες βιωτικού επίπεδου.
0: Βιωτικού ανισότητες στη φύση υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά μπορεί να έχουν ανισότητες στο όνορ, παραδείγματος χάρη, να τιμούν κάποιους περισσότερο από άλλους, αλλά δεν έχουν ανισότητες στο βιωτικό επίπεδο. Ενώ τα 20-25 πολιτισμοί των τυράννων, γνωστών τυράννων, που είναι τα ερπετοειδή και οι δρακόνοι, είναι μοναρχίες. Με ανισότητες και οι περίπου 20-80 πολιτισμοί που φτιάξανε σαν εμάς, υποβαθμίζοντας το DNA κάποιων άλλων καλών πολιτισμών του Συμβουλίου της Ανδρομέδας, δεν είναι μοναρχίες, αλλά γίνανε ολιγαρχίες καπιταλιστικές. Είναι φανερό, επομένως, ότι ένας από τους λόγους που κρύβουν την παρουσία των καλών εξωγήινων, όχι των πετοειδών, τα πετοειδή θέλουν να κρύβονται. Οι καλοί όμως όταν ήρθαν στον 20ο αιώνα δεν θέλουν να κρύβονται, θέλουν να ξέρουν ότι είναι
0: και
1: εδώ.
0: Γιατί δεν εμφανίζονται.
1: Ένα μέρος της... Ο Σπίλμπερκ εξηγεί ότι ένα μέρος του κρυφού οφείλεται στις εξουσίες τις γήινες, οι οποίες είναι ολιγαρχικές, και η ολιγαρχία και ο καπιταλισμός είναι ασυμβίβαστο με την ισότητα. Ο καπιταλισμός είναι πολιτισμός της ανισότητας, η οποία ανισότητα προσπαθεί να πείσει ότι είναι αξιοκρατία. Επομένως δεν συμβιβάζεται, δεν θέλουν να ξέρουν ότι ο κόσμος, οι πλέον ισχυροί στο γαλαξία που δεν είναι οι δρακόνοι, τείνουν αυτό που λέει δημοκρατικός σοσιαλισμός. Βέβαια αυτοί οι πολιτισμοί δεν έχουν καμία σχέση με τον σοσιαλισμό του Μάο ή του Στάλιν, δεν έχει καμία σχέση με ολοκληρωτισμό. Αλλά είναι όμως κοινωνίες άμεσο, και από τους 80 πολιτισμούς αποφάσισαν να βοηθήσουν καμία εικοσαριά μέσα σε αυτούς και η γη, όχι διότι τους αρέσουμε, όχι διότι έχουμε κάποια ρεσόρς, χρυσό ή κάτι άλλο που αυτοί δεν έχουν, αλλά απλά διότι βρήκαν ότι αν δεν βοηθήσουν πολιτισμούς σαν τη γη τους άλλους 20, θα περάσουν στην ενηλικίωση, δηλαδή από την συνείδηση κάτω από πέπλο σε συνείδηση αποκεκαλυμένη, τότε η τυραννία, μάλιστα αυτή η κρυφή τυραννία, το καινούργιο φρούτο, θα αρχίσει να ξαπλώνεται στο γαλαξία και στο, μέχρι το 2230, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του γαλαξία θα έχει αυτή τη μορφή της τυραννίας, το οποίο δεν το θέλουν, γιατί είναι σε πόλεμο με τα επετοειδή εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Και εδώ ολοκληρώνω αυτά που είχα να πω για τις 10 μεγάλες αλλαγές. Τις συνοψίζω, αν θέλετε. Στο ανόργανο βασίλειο είναι ότι η φυσική πραγματικότητα έχει πολλά επίπεδα ή συχνότητες, 10 τουλάχιστον. Ότι η γη μας λένε ότι είναι κύλη και όχι γεμάτη με μάγμα, άρα η σωστή θεωρία είναι του Λαπλάς. Για την έμβια ζωή, ότι δεν βγήκανε από το χώμα τα δέντρα και τα ζώα και η βιολογία του ανθρώπου, αλλά τα φέρανε και οι πολιτισμοί πριν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια στον πλανήτη. Ότι ο άνθρωπος στην Ατλαντίδα ζούσε 800 με 1000 χρόνια πριν μας κάνουν την υποβάθμιση από το Σύριο Β, τα ήμιερ πετοειδή, να ζούμε 80 με 100 χρόνια. Ότι στους πολιτισμούς μας, ότι τίποτε δεν πάει πιο γρήγορα, το ότι φωτός μάλλον θα αλλάξει. Ότι δεν, στην κβαντομηχανική, ότι δεν υπάρχει τίποτε λεπτότερο από τα πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, μάλλον θα αλλάξει, άρα και οι σχέσεις αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ θα αλλάξουν. Ενδεχομένως ο κόσμος, όταν αφυπνιστεί, θα αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι τρομερό που δεν μπορεί να αντικαταστήσει ο ίδιος, ψάχνοντας ο ίδιος στο ίντερνετ και μιλώντας ζωντανά με άλλους ομοιούς του που ξέρουν παρόμοια πράγματα. Πιστεύω ότι οι μαθηματικοί θα διορθώσουν με βάση τις οδηγίες του Bertrand Russell τα μαθηματικά της αυτοαναφοράς, ώστε να μην έχουν αντιφάσεις, και ελπίζω ότι οι ανισότητες στον πλανήτη θα μειώνονται, το οποίο οι κοινωνιολόγοι και οι οικονομολόγοι, όταν το μετράνε με τον δείκτη Gini, μας λένε ότι ναι, συνέχεια μειώνονται οι ανισότητες στον πλανήτη.
0: Ναι. Να πω κάτι, υπάρχει ένα, θα έλεγα, μικρό κενό. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν το σχολιάσαμε. Η γη, τα κράτη έχουν σίγουρα κάποιες ελίτ οι οποίες κυβερνάνε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Είμαστε ολιγαρχία. Δεν είμαστε δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι συμβατή με τον καπιταλισμό, γιατί το χρήμα οδηγεί σε ανισότητες και η δημοκρατία προσπαθεί ισότητες
0: μέσω. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι το οποίο χαρίζεται. Η δημοκρατία είναι κάτι το οποίο κατακτάται από τους ανθρώπους. Και δεν κατακτάται δια της βίας, διότι τότε οδηγεί σε ολιγαρχία. Κατακτάται δια της παιδείας. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στους Μάου Μάου και να τους πεις ότι κοιτάξτε, καταργούμε τον αρχηγό σας και θα έχουμε δημοκρατία να ψηφίζετε. Θα καταστραφούνε. Χρειάζονται τον ευφιέστερο όλων για να ηγείται. Άρα λοιπόν η δημοκρατία, όπως εμείς θέλουμε να την αντιληφθούμε, έτσι, θα πρέπει να έχει ένα στοιχείο. Αν όχι την ισοπεδωτική ισότητα, που δεν είναι καλό, τουλάχιστον το σεβασμό ως ένα μέτρο σε όλους των βασικών στοιχείων του προσώπου, και στη συνέχεια την προσπάθεια να έχουν όλοι την αντίληψη, κάτι που είναι δύσκολο, και την παιδεία για να συμμετέχουν στα κοινά, έτσι ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε δικτατορία. Η δημοκρατία δεν είναι ένα σύστημα το οποίο ο Αριστοτέλης την δημοκρατία την έχει στην διαστροφή της πολιτείας. Ο Αριστοτέλης έχει τα πολιτεύματα και τις διαστροφές του, έτσι. Π.χ. ας πούμε υπάρχει αριστοκρατία. Η διαστροφή της αριστοκρατίας είναι η ολιγαρχία, αυτό το οποίο έχουμε εμείς τώρα. Υπάρχει η βασιλεία. Η διαστροφή της βασιλείας, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η τυραννία. Λοιπόν, αν και υπάρχουν και καλοί τύρανοι. Λοιπόν, αλλά ο τύρανος είναι τύραν. Η διαστροφή της πολιτείας, την οποία εμείς θέλουμε να επιτύχουμε και την οποία ήθελε και ο Αριστοτέλης, είναι η δημοκρατία. Δεν το θεωρεί ότι είναι ένα καθαρό πολίτευμα. Βέβαια, έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τη δημοκρατία και να βάζουμε, να την εξειδανικεύουμε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε και το τι συμβαίνει. Αυτό το οποίο συμβαίνει όμως τώρα, σαφώς, είναι μια διαστροφή της αριστοκρατίας. Δεν έχουμε δημοκρατία, έτσι είναι, και δεν έχουμε και πολιτεία. Διότι η πολιτεία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ψευδοδημοκρατία. Δεν υπάρχει.
0: Η δημοκρατία
1: είναι πολύ ανίσχυρη, είναι προδομένη σε σχέση με την ολιγαρχία του χρήματος.
0: Ο σωστός όρος είναι έχουμε ψευδοπολιτεία. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη κάτι καλό. Και αυτό το βλέπουμε από το γεγονός, να το πούμε, γιατί εγώ αυτό παρατηρώ στην ιστορία, έτσι. Ότι επί 2.500 χρόνια η δημοκρατία εξόντωνε τα καλύτερα μυαλά. Τους έδιωχνε, εντάξει. Λοιπόν, αυτοί πηγαίνανε αλαχού και φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι δώσαμε τα φώτα στην Ευρώπη. Δεν δώσαμε τα φώτα στην Ευρώπη. Τα διώξαμε τα φώτα στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι τα φώτα τα δικά μας να τα χρησιμοποιούν οι άλλοι και να φτιάχνουν αυτοκρατορίες. Και εδώ πέρα να είμαστε ένας προσεχώς βόθρος μετά από 2.500 χρόνια όπου περάσανε. Ανήθικοι βασιλείς, βλακέντι ηγέτες. Δήμοι οι οποίοι εξολέστατοι όντες σκοτώνανε και εξοντώνανε τους ανθρώπους. Τους ευφυείς. Όλοι οι σοφοί φύγανε από την Ελλάδα ή εξοντώθηκαν. Λοιπόν, θρησκείες οι οποίες μας ποδοπατούσαν και δεν αναφέρομαι στον Χριστό αλλά στον χριστιανισμό, δηλαδή στην εκδοχή με αφορμή το θείο μιας γραφειοκρατίας και ενός ολοκληρωτισμού που κατέστρεφε τα πάντα στο διάβα του. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα είναι εμείς μετά από 2.500 χρόνια να έχουμε κάνει το φοβερό βήμα να βάλουμε πατάτα στο μουσακά, έτσι, και να βρούμε το τζατζίκι, και οι άλλοι να ασχολούνται για το αν θα πάνε στον Άρη ή εάν θα βρούνε κρεβάτια με τα οποία θα σκανάρουν το σώμα, ας πούμε, για να βρίσκουν την αρρώστια, ας πούμε, την οποία έχει τις νόσους. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει να δείξει τίποτα πλέον.
1: Ζωή, το θέμα του ποια είναι η ιδανική πολιτική είναι τεράστιο θέμα και είναι και θέμα επιλογής της ελευθερίας της βούλησης των ανθρώπων που είναι, που είναι involved σε αυτό. Όλο ο διάλογος του Σωκράτη στην πολιτεία συζητάει αυτό το θέμα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση ποιο είναι το ιδανικό πολίτευμα, αλλά μπορώ να σου πω ότι μπορεί να βρει κάποιος βίντεο στο TED που είναι από τα καλύτερα site για εκπαιδευτικά βίντεο όπου
0: θα το βάλουμε στα σχόλια
1: να τελειώσω δύο λεπτά ότι οι εκατοντάδες εργασίες των πανεπιστημίων και του ΟΗΕ αλλά κυρίως των πανεπιστημίων και δικές μου εργασίες στην οικονομία με άλλους συναδέλφους δείχνουν ότι μια κοινωνία υποφέρει όταν έχει ανισότητες, έχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα, περισσότερους φυλακισμένους, περισσότερους ψυχοπαθείς και ενώ κοινωνίες με χαμηλότερες ανισότητες είναι πιο ευτυχισμένες, πιο αποδοτικές και μάλιστα στην οικονομία όταν ο Gini δείκτης που είναι μέτρο της ανισότητας αυξάνει τότε πέφτει η ταχύτητα αύξησης του ΑΕΠ, το καθάριστο εθνικού προϊόντος ενώ όταν οι οικονομικές ανισότητες μειώνονται τότε αυξάνει η ταχύτητα αύξησης του ΑΕΠ. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ανισότητες είναι το καλό διότι είναι η αριστοκρατία, ας πούμε, η αξιοκρατία. Αλλά θα ήθελα να πω ένα τελευταίο πράγμα που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι μόνοι μας, αν πούμε, ας πούμε, ξέρει κάτι, δεν θέλουμε καμία επαφή με κανένα ξένο πολιτισμό, θέλουμε να είμαστε δικό μας μπαϊράκι ανεξάρτητοι. Αυτό ισοδυναμεί με το ότι είμαστε υποτελείς των κυρίως ενδιαφερόμενων, που κυρίως ενδιαφερόμενοι είναι τερπετοειδή, εδώ και 7.000 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να τα βάλουμε με αυτούς τους πολιτισμούς που είναι εκατομμυρίων ετών, έχουν πολύ πιο προηγμένη τεχνολογία, είναι γνωστοί τύρανοι, μας εξαφανίζουν παιδιά εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο και όπως ας πούμε ο Μινόταυρος που ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα ερπετοειδούς με μάσκα Ταύρου, ήθελε φόρο αίματος από την Αθήνα με παιδιά κτλ. Αν θέλουμε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να περάσουμε σε καλύτερες αξίες και αρχές συνείδησης και κοινωνικής ζωής με λιγότερες ανισότητες, είναι υποχρεωτικό σχεδόν να ζητήσουμε βοήθεια από τους 300 πολιτισμούς της
0: Ανδρομεδιανή.
1: Αυτά ήταν όλα που είχα να πω.
0: Αυτά ήταν όλα εν συντομία όμως, γιατί εδώ πέρα ανοίξανε πάρα πολλά θέματα. Να πω ότι

0: εγώ, το επαναφέρουν αυτέ τι πληροφορίε. Ναι. Εγώ λέω ότι αυτό ενδέχεται να είναι αλήθεια. Και οι πληροφορίε λένε ότι υπάρχουν περίπου 10 σημεία στον πλανήτη, στην Παταγωνία, σε ένα νησί έξω από τη Σικελία και αλλού, με τούνελ περίπου των 2.500 χιλιόμετρων που μπαίνει και βγαίνει στην άλλη πλευρά, στο εσωτερικό του πλανήτη. Πρέπει να σας πω επίσης ότι όταν το σκεφτεί κάποιος από πλευράς φυσικής, θα μπορούσε να πει: μα πώς είναι δυνατόν να είναι κύλος ο πλανήτης, αφού μετράμε μια ορισμένη βαρύτητα. Αν ήταν κύλος, θα ήταν ελαφρότερος και θα είχε λιγότερη βαρύτητα. Μας λένε ότι δεν ξέρουμε καλά τη βαρύτητα. Η βαρύτητα δεν προέρχεται μόνο από την ποσότητα της ύλης, αλλά προέρχεται από τη θερμοκρασία της πεδιακής ύλης. Και επειδή στο εσωτερικό της γης έχουμε κάτι σαν φαινόμενο θερμοκηπίου, η θερμοκρασία πεδιακής ύλης, όχι του αέρα, είναι ψηλότερη, άρα η βαρύτητα είναι σαν να ήταν γεμάτη η γη και επομένως δεν υπάρχει κάποια αντίφαση. Αλλά κάποιοι λένε επίσης, αυτό βέβαια δεν είναι επιχείρημα, ότι ο Ιούλιος Βέρν ποτέ δεν είπε κάτι το οποίο δεν βγήκε αλήθεια. Εκτός για την κύλη γη. Αυτό δεν έχει βγει ακόμα αλήθεια.
1: Ναι, ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι δίνουμε ραντεβού μετά από όλα αυτά, πρόσεξε Κώστα, για άλλα θέματα. Ένα θέμα είναι η κύλη γη που πρέπει να το αναλύσουμε ξεχωριστά. Δεύτερο θέμα είναι το EI. Θα τα πάρουμε, θα τα διαλύσουμε όλα τώρα να ξέρεις. Τρίτο θέμα είναι...
0: Το EI θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα το EI. Νομίζω ότι το EI πρέπει να επικεντρωθούμε. AI. Εσύ το λες AI. Το λέω τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι. Ωραία. Να δώσουμε ένα ραντεβού για το μέλλον λοιπόν και να συνομιλήσουμε, να κάνουμε μία αναφορά στην κύλη γη. Ξέρεις, το θέμα της γης είναι λίγο περίεργο γιατί τελευταίως υπάρχει η θεωρία της επίπεδης γης.
0: Είναι για confusion, είναι προπαγάνδα confusion, ναι, confusion προπαγάνδα.
1: Λοιπόν, οπότε ας μαζέψουμε τα χαρτιά μας και τα δεδομένα μας και ας ετοιμαστούμε για την επόμενη συνομιλία μας. Θεωρώ ότι έθεσες σκανδαλώδη θέματα.
0: Ναι, ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα είναι: υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα στην κύλη γη και αν υπάρχουν, ποιοι είναι? Τερπετοειδή, απομεινάδια της Ατλαντίδας? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα που ο Άλεξ Κόλλιε, όταν τον διδάσκανε οι απέξω, του λένε: μην πεις τίποτα γι' αυτό, γιατί θα σε σκοτώσουμε. Οπότε δεν ξέρω κι εγώ λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν είναι αλήθεια αυτή η εικόνα της γης με ένα εσωτερικό γαλάζιο ήλιο καρφωμένο στο κέντρο του ουρανού, με βροχές, με σύννεφα, με μία ωκεανό, με ψηλότερα δέντρα, ο πλανήτης μας είναι πολύ πιο ωραίος από ό,τι φανταζόμαστε.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ, γιατί αλλιώς θα καθίσουμε άλλες 2 ώρες και δεν θα καθίσει να μας ακούσει κανένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Δεν θα πω για την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Θα βρεθούμε από εκ του σύνεγγυς να συνομιλήσουμε γι' αυτό. Και το θέμα το επόμενο το βάζω εγώ. Θα είναι η κύλη γη. Εντάξει.
0: Όχι, όχι τεχνητή νοημοσύνη, λες.
1: Το μεθεπόμενο θα είναι τεχνητή νοημοσύνη, διότι καθώς εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, θα αφήσουμε να μπουν και άλλα πράγματα στο τραπέζι, να έχουμε πολύ περισσότερο.
0: Πάντως δεν ξέρω πολλά για την κύλη. Δεν ξέρω περισσότερα από όσα σας είπα. Ενώ για την τεχνητή νοημοσύνη ξέρω πάρα πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Ωραία. Τότε λοιπόν θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη πρώτα. Ναι. Εντάξει. Okay. Από τώρα κλείνουμε το ραντεβού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εύχομαι ευχαριστώ τον κύριο για την ευκαιρία και ευχαριστώ τον κύριο Μπέρκλι που είναι ανοιχτόμυαλος να δεχτεί ιδέες και απόψεις που νομίζω δεν συμφωνήσω σε πολλά πράγματα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είναι καλό που υπάρχει ελεύθερη συζήτηση. Και που τιμή του είναι που φιλοξενεί ιδέες που είναι οπωσδήποτε περιθωριακές και πολύ ριζοσπαστικές για ένα τηλεοπτικό κανάλι.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν περιθωριακές ιδέες, θεωρώ ότι υπάρχουν βλακώδεις ιδέες. Όλα αυτά τα οποία είπαμε δεν είναι βλακώδη. Είναι σοβαρά, είναι προϊόντα σκέψης, είναι προϊόντα προβληματισμού, λοιπόν, και ως εκ τούτου... Όλα αυτά πρέπει να τα προσεγγίζουμε σιγά σιγά, όσοι θέλουμε, έτσι, και όσοι αντέχουμε, γιατί σε μερικές περιπτώσεις δεν αντέχεις να τα αγγίξεις αυτά. Έτσι. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν την επαφή με κάτι το οποίο τους αναποδογυρίζει το είναι τους. Εντάξει. Άρα, η επόμενη εκπομπή είναι το EI και η μεθεπόμενη είναι η κύλη γη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες! Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε! Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνούν.

0: Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚΟ και να γίνω η πειρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Φωνάξτε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
5: Κοιμήσου βρε καλό μου, να κοιμηθώ κι εγώ.
6: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
4: Μην πας μη στενά.
6: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
5: Εσύ θα την αλλάξεις.
4: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν μπαίνει.
6: Άλλαξε την άρα.
7: Πού είναι η εικονούλα μου?
4: Ωρε κουτσούρι.
8: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
12: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
13: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
14: Εγώ πρώτος.
13: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
14: Έχεις πολλές υπογραφές.
13: Τις
14: 30.000 θα τις
13: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
14: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
13: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλο σου.
13: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Έναν Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
7: Αριστοφάνη.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Πασχάλη, πώς φαντάζεσαι την τελευταία σου συναυλία?
1: Τελευταία από τι εννοείς?
0: Πρωτοπόρος, διαχρονικός και ακούραστος εργάτης της μουσικής. Ο Πασχάλης έδωσε στην ελληνική pop ταυτότητα, ρυθμό και νεανικό παλμό. Γεννήθηκε στο Δοξάτο Δράμας το 1946 σε πολυτεχνική άπορη οικογένεια. Έπρεπε να δουλεύει για τα προστοζήν παράλληλα με το σχολείο. Από τα νεανικά συγκροτήματα στη Θεσσαλονίκη των 60s μέχρι τη δημιουργία των θρυλικών Olympians και τη Eurovision, κατάφερε να γίνει η φωνή της ελληνικής pop. Λαμπερός πρωταγωνιστής μιας ολόκληρης εποχής, με τραγούδια που σημάδεψαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Πάνω από 5 δεκαετίες αδιάκοπης παρουσίας στη μουσική, με αμέτρητους δίσκους και συναυλίες, υπηρέτησε πιστά το είδος, χτίζοντας με το κοινό του μια κλόνητη σχέση.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας και με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον απόψινό μας καλεσμένο. Τα τραγούδια του έχουν σημαδέψει πολλές γενιές και ακόμα συντροφεύουν τα πιο όμορφα μας πάρτι. Η φωνή του, ένα σύμβολο αισιοδοξίας. Καλωσορίζω τον Πασχάλη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σε βρίσκω.
0: Και ήδη το χαμόγελο είναι αυτό που έλεγα στην αρχή. Τέτοια αισιοδοξία και χαρά που βλέπω πάντα και μέσα από τα τραγούδια σας και μέσα από όποτε σας βλέπω να μιλάτε. Πώς κρατάτε αυτή την χαρά και την νεανικότητα τόσα χρόνια?
1: Πριν απαντήσω στην ερώτησή σου.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είδες, πήρα αμέσως το θάρρος, το θράσος, ό,τι θέλεις,
0: ναι, ναι.
1: Και σου μιλάω στον ελληνικό.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί η εκπομπή σου υποτίθεται ότι είναι ψυχογράφημα, ε?
0: Ναι.
1: Και εγώ στους ξένους κουμπώνομαι. Λοιπόν, μίλα μου στον ελληνικό για να σου μιλάω κι εγώ άνετα.
0: Με μεγάλη μου χαρά και ειδικά με τον τρόπο που το έθεσες. Το έθεσες όντως πολύ ωραία συναισθηματικά.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Η ερώτηση λοιπόν. Είναι λίγο δύσκολη η απάντηση γιατί είναι πολύπλευρη το πώς διατηρώ. Το κορυφαίο είναι ότι, μάλλον να πω ότι από παιδί ήμουν πάντα ένα χαρούμενο παιδί. Όχι ένα χαζοχαρούμενο, ένα αισιόδοξο παιδί. Με προς τα έξω δηλαδή, χαρά και αισιοδοξία. Αργότερα όταν έγινε καλλιτέχνης, διαπίστωσα ότι αυτό ήταν προτέρημά μου και έπρεπε να το χρησιμοποιήσω. Επίσης, χρησιμοποιώντας το, έβλεπα ότι αισθανόμουν πιο όμορφα. Δεν ήταν δηλαδή κάτι φτιαχτό που πίεζα τον εαυτό μου να το βγάλει. Το χαιρόμουν, το αισθανόμουν και έτσι νομίζω ότι αυτό απαντάει στο ερώτημά σου. Αλλά και όπως είπα, το κορυφαίο είναι ότι διαπίστωσα στην πορεία ότι ο κόσμος αυτός που αγαπάει τα τραγούδια μου και μέσα από αυτά με αγαπάει και εμένα, του έχω υποχρέωση.
0: Και του μεταφέρεις λοιπόν και του φτιάχνεις και εκείνου τη διάθεση με αυτόν τον τρόπο. Μεταφέρεις αυτή την καλή ενέργεια.
1: Αυτή την υποχρέωση σε εισαγωγικά, γιατί δεν το κάνω υποχρεωτικά.
0: Ναι,
1: το κάνω
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί το νιώθω, το αισθάνομαι. Είναι σημαντική.
0: Είναι ωραίο γιατί με τον τρόπο που το θέτεις είναι ότι παίρνεις σοβαρά τη δουλειά σου και αυτό που θέλεις να χαρίσεις όσους ακολουθούν.
1: Αλίμονο, σοβαρά, πολύ σοβαρά. Και το πιο σοβαρό ίσως στην κουβέντα μας μπορεί να επανέλθω κι άλλες φορές σε αυτό το σημείο, ότι σέβομαι τον κόσμο που αγάπησε και αγαπάει τα τραγούδια μου. Το σέβομαι. Δηλαδή αυτό που νιώθει για μένα είναι κορυφαίο, είναι πολύ σπουδαίο. Να νιώθω, να σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή ή και όλες τις στιγμές της ζωής συντροφεύω κάποιους με τα τραγούδια μου, με τη φωνή μου, με αυτά που έγραψα.
0: Θα μου επιτρέψεις να πάρουμε την ιστορία σου από την αρχή και να ξεκινήσουμε από την παιδική σου ηλικία. Μεγάλωσε σε μια πολύ τεκνή οικογένεια που δεν είχατε και μεγάλη οικονομική άνεση. Και
1: όχι μεγάλη
0: να δουλεύεις. Τι?
1: Άπορη.
0: Άπορη, ε. Τόσο πολύ.
1: Βέβαια. Η ζωή μου λοιπόν ξεκινώντας από εκεί, θα έλεγα ότι μοιάζει σαν παραμύθι. Και το παραμύθι έχει και τις νεράιδες, έχει και τους πρίγκιπες, έχει και τις μάγισσες, έχει και τους δράκους. Είναι, ανατριχιάζω κιόλας, είναι πραγματικά σαν παραμύθι. Τώρα πέρασε από το μυαλό μου στη θεραπεία ότι θα μπορούσα να το γράψω κιόλας αυτό το παραμύθι.
0: Θα το έγραφες το βιβλίο της ζωής σου?
1: Να σου πω, έχει πολύ ενδιαφέρον. Για να το γράψω έχει πολύ ενδιαφέρον. Όσες φορές και αν μου είπανε φίλοι γνωστοί ή όχι κάποιοι που με πλησιάσανε να γράψω για τη ζωή μου, τους λέω δεν είναι καιρός ακόμη, έχω καιρό.
0: Λοιπόν, ήσουνα λοιπόν σε μια οικογένεια πολύτεκνη και όπως εσύ είπες, άπορη, χωρίς χρήματα. Πολύ δύσκολα.
1: πέντε παιδιά η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Όλοι δουλεύαμε.
0: Τι δουλειά έκανες σε αυτήν την ηλικία?
1: Ο πατέρας μου ήταν σουβατζής, ήταν χτίστης. Και να σου πω δύο λόγια έτσι από τον πατέρα μου, για τον πατέρα μου. Γεννήθηκε στην Ανατολική Θράκη, στα Μάλγαρα, στην περιοχή Καρατζάχαλη. Και έμεινε πολύ μικρός, ορφανός. Ο πατέρας του πέθανε, όπως ο Πασχάλης. Μετά η γιαγιά ξαναπαντρεύτηκε, έκανε άλλο ένα παιδί, ένα κορίτσι. Κάποια στιγμή να πω αυτό που πολλοί μου με ρωτάνε, το Αρβανιτίδης. Το επίθετο μου είναι Αρβανιτίδης. Και τον Αρβανιτίδη εκείνο τι τον είχε? Και λέω, η σκούφια μου είναι μικρή. Ξεκινά από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου όταν πήγε στο σχολείο παιδί, η δασκάλα είπε, πώς λέγεστε εσύ? Είπε ο πατέρας μου, εμάς μας φωνάζουν τα Αρβανιτάκια. Λοιπόν, και εντάξει, τον έγραψε Αρβανιτίδη. Μπορεί να ήταν δασκάλα Πόντια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα το Αρβανιτίδης ξεκινάει από τον πατέρα μου.
0: Ο πατέρας πώς ήταν σαν άνθρωπος? Ήταν σκληρός, ήταν, επειδή η ζωή ήταν δύσκολη, ήταν τρυφερός, πώς ήταν?
1: Γλυκύτατος ο πατέρας μου. Θέλω να συνεχίσω λίγο την ιστορία μου για να πάω στο ερώτημα που κάνεις. Κάποια στιγμή φύγανε, τους διώξανε από εκεί οι Τούρκοι, ήρθανε προς την ενδοχώρα στην Ελλάδα, ναι, και σταματήσανε στο Δοξάτο της Δράμας και εκεί στήσανε το τσαρδί τους που λέμε, τους έδωσε το κράτος ένα οικόπεδο, μία δηλαδή χείρα μάνα με δύο παιδιά. Και έτσι εκεί πέρα ξεκινάει η ζωή του πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Καλοσυνάτος. Η μητέρα μου ήταν πιο σκληρή. Αλλά ήταν και ο αφέντης του σπιτιού η
0: Έβαζε
1: μητέρα.
0: Έβαζε τάξη η μαμά λοιπόν. Έβαζε τάξη, οργάνωση.
1: Βέβαια. Τα πάντα. Δηλαδή η μάνα μου ήταν, πώς το λένε, όπως είπε μια τσιγκάνα, όταν ήταν αραγωνισμένοι οι γονείς μου, πήγανε στις Σέρες σε μια πανήγυρη. Και τους είδε μια τσιγκάνα, πλούσια όμως, με βραχιόλια, με χρυσά, και τους λέει, να σας πω τη μοίρα σας. Η μάνα μου τον τραβάει τον πατέρα μου να φύγουμε. Κάτσε ρε Βασιλική. Λοιπόν, και τους λέει η τσιγκάνα τη μοίρα. Τη βλέπει τη μητέρα μου στο μέτωπο και της λέει διάφορα πράγματα. Της είπε, εσύ θέλεις 100, ο άντρας θα λέει 1. Στα μπλα μπλα, δηλαδή. Θα είναι.
0: Ίσχυε αυτό, μιλούσε.
1: Βέβαια,
0: λίγο.
1: Βέβαια. Και ό,τι της είπε, όλα αυτά βγήκανε. Μας τα είχε πει η μαμά μας όταν και εμείς ήρθαμε στη ζωή και μεγαλώσαμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι η τσιγκάνα είπε στη μητέρα μου ότι εσύ θα κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο 5 παιδιά και 3 μισά. Η μάνα μου ταράχτηκε. 3 μισά, τι εννοείς? Δεν είπε τίποτα η τσιγκάνα. Η μάνα μου έκανε 5 παιδιά και 3 αποβολές. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μισά. Και της είπε ότι από τα 5 παιδιά σου, το ένα, όπου πηγαίνει θα το χειροκροτούν.
0: Είχε προβλέψει την.
1: Παρακαλώ, θέλω να χειροκροτήσω.
0: Το είχε προβλέψει το άστρο, λοιπόν.
1: Λοιπόν, άρα οι μάγισσες στην ιστορία μου, δεν ήταν μάγισσα γυναίκα, είχε απλά αυτή την ενόραση και είπε στη μάνα μου τη μοίρα της. Και κοίταξε να δεις που είπε, ναι, θα κάνω κανένα υπουργό. Έτσι τους υπουργούς τότε.
0: Θεωρούσαν έτσι,
1: ναι, πρόσωπα. Ναι, χειροκροτούσαν.
0: Τότε, σήμερα, όχι πολύ.
1: Λοιπόν. Όμως είναι εντυπωσιακό το ότι είπε κάτι τέτοιο μία τσιγκάνα όταν ήταν αραγωνισμένη κοριτσάκι η μάνα μου, και μέχρι τα 18 μου χρόνια που εγώ είμαι ο μικρότερος από τα 5 αδέρφια μου, πειράζαμε τη μάνα μου, λέμε, τι θα γίνει με αυτόν τον υπουργό ρε μάνα?
0: Ποιος
1: θα όλοι είμαστε μεροκαματιάριδες, όλοι είμαστε εργατάκια. Λοιπόν, και κοίταξε να δεις που κάποια στιγμή στα 18 μου εγώ έγραψα το σχολείο, έγραψα τον τρόπο.
0: Που έγινε χαμός, πανελλήνια επιτυχία τεράστια.
1: Με επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, θα έλεγα. Στα καλά καθούμενα, δηλαδή, μπογιατζής ήμουνα, δεν ήμουνα ούτε μουσικός ούτε τίποτα. Δεν ήθελα να γίνω καλλιτέχνης ποτέ και τραγουδιστής, με τίποτα. Όμως, την εποχή εκείνη που ήμουν εγώ 16 χρονών, 17 χρονών, η μόδα των συγκροτημάτων, οι αρχές της δεκαετίας του 60,
0: Beatles, Rolling Stones.
1: Ναι, όλα τα συγκροτήματα τότε επηρέασαν πάρα πολύ τη ζωή μου. Το Western Science Story.
0: Φανταστικό μυαλό.
1: Το είδα 15 φορές στο σινεμά. Λοιπόν, μπήκα σε ένα τρυπάκι, ας πούμε, ενδιαφέροντος. Άκουγα όλο το βράδυ, δεν κοιμόμουν, άκουγα ραδιόφωνο, ξένη μουσική σκηνή. Δηλαδή, αγγλοσαξονικά, γαλλικά, αμερικάνικα.
0: Και πώς από αγάπη και θαυμασμό για τη μουσική έγινε επάγγελμα...
1: Έκανα ένα συγκρότημα.
0: Τους Ολυμπιανς.
1: Όχι.
0: Πριν τους Ολυμπιανς, τους Drags.
1: Πριν τους Ολυμπιανς, κάναμε ένα συγκρότημα στη γειτονιά μας, στο δικητήριο της Θεσσαλονίκης. Τους Drugstormen. Τώρα Drugstormen, γιατί έτσι μας...
0: Φαρμακοποιεί.
1: Φαρμακοποιεί, χωρίς κανένα λόγο ιδιαίτερο. Λοιπόν, μετά από τους Drugstormen, πήγα σε ένα συγκρότημα που είχε και ενισχυτές, είχε και όργανα και τα λοιπά, και παίζανε τα Σαββατοκύριακα στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν αυτό το συγκρότημα έπαιζε κάτι Latin, κάτι τσατσά, κάτι μάμπο, κάτι ψιλομοντέρνα, και έφυγε ο τραγουδιστής τους στο Βέλγιο, μετανάστης, και ζητούσαν ένα τραγουδιστή. Και μου είπε ένας φίλος, πήγαινε στην οντισιόν. Πήγα στην οντισιόν λοιπόν που είχε το συγκρότημα, η Brahms. Λοιπόν, και ήμουν απλό τελευταίος. Ήταν καμιά δεκαριά πιο μπροστά από μένα. Του διόρνωνε, μόλις φτάσανε σε μένα, τους είπα, νομίζω, τους είπα το Twist and Shout, των Beatles. I got a baby now, no baby. Shake a baby, ναι. Λοιπόν, με πήραν αμέσως. Διώξανε τον τελευταίο, ο οποίος μέχρι σήμερα μου το κρατάει κακία. Μετά από ένα χρόνο, Brahms αποφασίσα μια ανακατάταξη, ας πούμε, στους κόλπους μας. Πήραμε έναν πιανίστα, ναι, και τότε ήταν η Formings, το συγκρότημα του Παπαθανασίου, που παρουσιάσανε εδώ πέρα το Hammond, ένα όργανο εκπληκτικό. Και θέλαμε ένα τέτοιο όργανο να εντάξουμε εμείς στο συγκρότημα μας, και πήραμε τον Άλκη τον Κακαλιάνγκο. Αγόρασε ένα καινούριο όργανο λοιπόν και κάναμε τους Olympians, που μας βάφτισε ο Νίκος ο Ελληναίος, στιχουργός και τέλος πάντων. Λοιπόν, από τον Οκτώβριο του 1965 έγινε Olympians. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μας άκουσε ένας παράγοντας της Philips τότε, Ella Disc, και μας έκανε μέσα στις πρόταση να ηχογραφήσουμε
0: τραγούδια.
1: Εγώ ήδη είχα γράψει το σχολείο και είχα γράψει και τον τρόπο, και τα παίζανε με τους Brahms, και είχαν επιτυχία στους fans μας.
0: Με αυτά τα δύο τραγούδια τα τραγουδάμε και σήμερα.
1: Είδες λοιπόν.
0: Και έχουν γίνει και φανταστική επανεκτέλεση.
1: Από το 64.
0: Πώς αισθάνεσαι που το τραγουδάμε και σήμερα?
1: Θαυμασμό, δηλαδή, στη μοίρα μου, στην τύχη μου, στην... σε αυτό που είπε η τσιγκάνα.
0: Εν τω μεταξύ, και τα δύο τραγούδια είναι ερωτικά, γράφουν για αγάπη. Πώς τα εμπνεύστηκες, για ποιον τα εμπνεύστηκες, για ποια βασικά?
1: Και οι δύο στίχοι είναι διαχρονικότατοι. Το «Δε σχολείο» είναι το πιο διαχρονικό τραγούδι που έχω τραγουδήσει και το πιο δημοφιλές, θα έλεγα. Σήμερα ένα πιτσιρίκι θα ακούσει το σχολείο και θα το αγαπήσει. Ναι. Θα συνδυάσει τη ζωή του με το σχολείο.
0: Και ποιος καθόταν στο διπλανό τρανείο.
1: Παρότι ο στίχος του σχολείου μιλάει, ένας μεγάλος μιλάει, γιατί όταν πηγαίναμε λέει, θυμάται τα νιάτα του.
0: Ναι.
1: Και όμως.
0: Αλλά είναι τα χρόνια της αθότητας.
1: Έχει γοητεία το τραγούδι, έχει μαγεία.
0: Μιλάει σε όλους μας μέσα μας και μας γυρνάει πίσω σε αυτά τα
1: χρόνια. Δε φταίει η μοίρα, δε φταίει η τσιγκάνα, δε φταίει...
0: Πιστεύεις πολύ στη μοίρα?
1: Πάρα πολύ. Μπορώ να μην πιστεύω. Όπως σου είπα, η ζωή μου έχει πολλές στιγμές μοιραίες. Πολλές.
0: Ποιες είναι πιο σημαδιακές για σένα?
1: Που, ξέρεις, καμιά φορά λέω, ρε παιδί μου, σαν τα παραμύθια, ας πούμε, που γεννιέται η πριγκίπισσα και έρχονται οι μοίρες να τη μοιράνουν. Δεν λέει το παραμύθι, ε? Λοιπόν, και μία μοίρα που δεν την κάλεσαν ήρθε τελευταία και της έδωσε την κατάρα της.
0: Πιστεύεις λοιπόν και στο κάρμα και ότι το κάρμα πληρώνεται.
1: Τέλος πάντων,
0: πιστεύω
1: πάρα πολύ στο πεπρωμένο. Πιστεύω ότι οι ζωές μας είναι διαγεγραμμένες. Εμένα, ο εαυτός μου, δηλαδή μάλλον η μοίρα μου το απέδειξε αυτό πολλές φορές. Μου το επιβεβαίωσε ότι εδώ είμαι, υπάρχω. Και η κακιά η μάγισσα υπάρχει. Εδώ είναι και αυτή.
0: Και δεν πιστεύεις ότι επηρεάζουμε τη ζωή μας κι εμείς?
1: Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Οι επιλογές είναι αυτές. Αν επιλέξεις αυτόν τον δρόμο, μπορεί να σε περιμένει ο δράκος της μοίρας σου. Αν επιλέξεις τον άλλον, μπορεί να σε περιμένει η αγάπη, ο Θεός, ο παράδεισος που λέμε. Ο Θεός, λοιπόν, πιστεύω και στον Θεό, εννοείται, πιστεύω στον Θεό, είχε άλλα σχέδια.
0: Και πότε το συνειδητοποίησες αυτό? Πότε το κατάλαβες?
1: Για το Θεό και τα σχέδια του.
0: Για σένα.
1: Για μένα.
0: Για τα σχέδια που είχε ο Θεός για σένα.
1: Για το ταλέντο. Κοίταξε. Το ταλέντο όταν ήρθε, όταν έγραψα το σχολείο που ήταν το πρώτο μου τραγούδι που έγραψα. Ήμουν ένα μπογιατζάκι, ένα φτωχό παιδάκι που ακουμπούσε το μεροκάματο στη μάνα μου κάθε εβδομάδα και μου έδινε 6 δραχμές για να πάω 5,5 σινεμά να δω 2 έργα και μισό να πάρω σπόρια. Δεν το θέρουσα έτσι, κάνω την πλάκα μου με τους φίλους μου, να κάνουμε συγκρότημα, έπαιρνα και κάτι μαθήματα κιθάρας. Για πρώτη φορά στο συγκρότημα αυτό τους Draxtonmen, όταν πήγαμε να κάνουμε πρόβα ένα τραγούδι και είπα εγώ το ξέρω, το Kansas City του Τρίνι Λοπέζ και το τραγούδισα και με ακούσαν οι φίλοι μου και μου λένε «Α, εσύ θα είσαι τραγουδιστής μας».
0: Πότε κατάλαβες ότι είναι σοβαρή δουλειά και ότι το ταλέντο σου πρέπει να το αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα?
1: Το κατάλαβα όταν γίναμε Olympians, όταν βγάλαμε τον τρόπο, βγάλαμε το σχολείο, βγάλαμε το συγγνώμη, τους δίσκους μας και κάναμε συναυλίες. Και έβλεπα τον κόσμο να παραλυρεί. Τα παιδιά, οι νέοι, τα κορίτσια, τα αγόρια.
0: Έζησες τρελό θαυμασμό τότε. Η εποχή υπήρχε όντως λατρεία τεράστια.
1: Ναι, ήτανε πρωτόγνωρο για ένα παιδί με αυτή την ιστορία, προϊστορία, ας πούμε, τη ζωή του. Έρχεται και βλέπει ένα κοινό φοβερό να παραλυρεί. Λοιπόν, σκέφτηκα. Ναι. Για ποιον παραλυρεί? Για τον Πασχάλη. Τον Πασχάλη, αλλά για τα τραγούδια του Πασχάλη που τα τραγουδάει ο Πασχάλης. Τι πρέπει να κάνουμε, αγαπητέ Πασχάλη? Λοιπόν, αποφάσισα να χωρίσω σε δύο Πασχάλιδες τον εαυτό μου. Σε έναν Πασχάλη που ήταν το φτωχόπεδο και αυτό ο γιος της Βασιλικής και του Γιάννη, και τον Πασχάλη τον στάρ, τον σούπερ στάρ. Και πώς κάνουν γι' αυτόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και οπωσδήποτε αυτός ο superstar δεν θα ήθελα να ταυτίζεται απόλυτα με τη ζωή μου, τη δική μου τη ζωή που ήθελα να ζω. Εγώ ήθελα να ζω απλά έτσι πόσο μεθά. Άρα
0: τους διαχώριζες,
1: έπρεπε, ναι,
0: τον δημόσιο
1: έπρεπε
0: εαυτό.
1: Έπρεπε να προσέχω λοιπόν με έξυπνο τρόπο, με σεβασμό προς το κοινό αυτό που παραλυρεί γι' αυτόν τον Πασχάλη, και να τον προσέχω και να τον...
0: Με αυτόν τον τρόπο έμεινες προσγειωμένος και δεν πήραν τα μυαλά σου αέρα.
1: Ναι. Ναι. Και το σφραγίζω. Το ναι μου είναι ναι. Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα, πριν έρθω στην εκπομπή σου, έτσι σκεφτόμουν, γιατί είδα ότι η εκπομπή σου είναι ψυχογράφημα. Λέω. Πρέπει, λέω, να βάλω σε τάξη κάποια πράγματα. Λοιπόν, όντως, για ένα πράγμα που είμαι καβαλημένος είναι το εξής, ότι αισθάνομαι πολύ περήφανος που τα περισσότερα από τα τραγούδια που έκανα και που έγραψα κιόλας συντροφεύουν στιγμές του κόσμου, όλου αυτού του κόσμου που συντροφεύουν, και στιγμές καθημερινότητες, έρωτα, πόνου, μοναξιάς, στιγμές συγκίνησης, στιγμές κεφιού.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές αυτές οι στιγμές. Αυτό με κάνει πολύ περήφανο.
0: Οι γονείς σου πώς αντέδρασαν με τη μεγάλη σου επιτυχία?
1: Οι γονείς μου, να σου πω, ο πατέρας μου έφυγε νωρίς. Έφυγε μάλιστα παραμονές, θα έλεγα, της Eurovision. Αρρώστησε και δεν το προλάβαμε. Πέθανε από μια μόλυνση στο αίμα. Με είδε όμως τραγουδιστή. Η μητέρα μου επίσης της λέγανε ότι ο γιος τραγουδάει εκεί. Έλεγε η μάνα μου.
0: Δεν ενθουσιαζόταν στην αρχή.
1: Κάποια στιγμή ήρθανε οι αδερφοί μου μαζί με τον μελλοντικό γαμπρό μου, ήταν αραβωνισμένοι τότε, και με ακούσανε που τραγουδούσα με τους Μπραμς, και επειδή όλοι στην οικογένειά μου τραγουδούσαν, είχαν φωνές ωραίες, ο μόνος που δεν τραγουδούσε ήμουν εγώ.
0: Φαντάσου και εσύ έγινες ο επαγγελματίας.
1: Λοιπόν, και με άκουσε εκεί με τον γαμπρό μου μαζί και πήγα στο τραπέζι τους μετά, μου λέει, εμείς σε είχαμε για ψάρι και εσύ έγινες, είσαι χρυσό ψάρο ρε παιδί μου. Το χαρακτηρίζει, το θυμάμαι μέχρι τώρα. Έγινα εγώ τραγουδιστής. Τι να σου πω.
0: Καμαρώσανε.
1: Έτσι γκάρα. Καμαρώσανε. Πήγανε, τα έλεγαν και στη μάνα μου μετά. Ναι. Καμάρωνε και η μάνα μου.
0: Χάρηκε.
1: Ναι, βέβαια. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο ήταν το εξής. Πήγα σαν Ολύμπιας πια και έκανα συναυλία στη Δράμα. Σε ένα κινηματοθέατρο στη Δράμα. Εκεί φέρανε τον παππού μου που ήταν ο πατέρας της μητέρας μου, ο παππούς. Γιατί το πατέρα μου είχε πεθάνει, ορφανός ήταν ο πατέρας μου. Λοιπόν, και με είδε ο παππούς μου σε αυτή τη συναυλία και σηκώθηκε από το κάθισμα, ανέβηκε, ήρθε μπροστά στο παλκοσένικο και έβγαλε το δαχτυλίδι του και μου το ακούμπησε μπροστά μου. Ένα χρυσό δαχτυλίδι που το έχω ακόμα φυσικά. Και το δαχτυλίδι αυτό ο παππούς μου το είχε αγοράσει στη Νέα Υόρκη όταν πήγε μετανάστης. Παρακαλώ. Λοιπόν, και είναι πολύ συγκινητικό να έχω το δαχτυλίδι του παππού μου που γράφει το όνομά του.
0: Τεράστιο σύμβολο σεβασμού, εκτίμησης και αγάπης αυτό. Πώς αισθάνθηκες εκείνη την ώρα που στο ακούμπησες, το κατάλαβες?
1: Κοίταξε, εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Αλλά όταν το είχα βάλει στην τσέπη μου και πήγα στα καμαρίνια πίσω, πιάσαν τα κλάματα.
0: Πολύ τρυφερό. Και το φυλάς και τώρα, αυτό το δαχτυλίδι.
1: Αλίμονο. Αλίμονο. Όμως φυλακτώ έχω και αυτό εδώ, το σταυρό που φοράω. Τώρα είναι δεμένος με χρυσό, αλλά δέθηκε γιατί διέλυε, δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. Είναι από τους Άγιους Τόπους και το φοράω σαν φυλακτό μου. Το είχε δώσει η μαμά μου όταν ξεκίνησα την καριέρα μου. Το πήρα από το εικονοστάσι, γιατί το φορούσε ο πατέρας μου στον πόλεμο. Και μετά του πέρασε ένα κορδόνι και το φορούσε συνεχώς. Και ήταν σαν σήμα κατά τεθέν το σταυρουδάκι μου.
0: Το σταυρό σου. Εσύ ποια φυλακτά έχεις έτσι μεταφέρει στα δικά σου παιδιά?
1: Κοίταξε, φυλακτά έτσι αντικείμενα, δεν μπορώ να πω ότι έκανα κάτι παρόμοιο στα παιδιά μου.
0: Μεταφορικά, με άλλο τρόπο.
1: Στη Ζήνα και στο Γιάννη. Ναι. Μεταφορικά τα παιδιά μας και η Αλή και εγώ τα μεγαλώσαμε με πολύ αγάπη. Με πολύ, παρόλο που ήμασταν διαφορετικοί χαρακτήρες, εγώ και η Αλή είμαστε μέχρι τώρα, και διαφωνούσαμε πολλές φορές για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
0: Ποιος ήταν πιο αυστηρός, ποιος ήταν?
1: Εγώ ήμουν αυστηρός.
0: Εσύ?
1: Ναι. Ήθελα τα παιδιά μου στρατιωτάκια. Παρθένωσον. Ήθελα τάξη.
0: Γιατί πίστευες έτσι ότι θα τους βοηθήσεις σε ποιο τομέα?
1: Όχι, θα πάρουν καλές βάσεις, θα έχουν αρχές. Καταρχήν το να σέβεται ένας μικρότερος τον μεγαλύτερο. Έτσι έμαθα, έτσι μεγάλωσα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν σέβονται κανέναν. Λοιπόν, και δεν είναι καλή η κοινωνία, νομίζω. Δεν είναι καλύτερη.
0: Υπάρχει μια κρίση αξιών, αυτό
1: να εκτιμήσει ο άνθρωπος τι έχουν αξία στη ζωή και τι δεν έχουν αξία. Δεν έχει αξία.
0: Και ο σεβασμός είναι μια αξία γενικότερα που πρέπει να
1: ακριβώς,
0: έχουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως τα παιδιά μας με την Αλίκη, μάλλον με τους διαφορετικούς χαρακτήρες που είχαμε, τα μεγαλώσαμε καλά και γίνανε δύο αξιόλογοι επιστήμονες και τα δύο.
0: Τι ωραία, τι σπούδασαν.
1: Η μία στη μουσική.
0: Ωραία.
1: Η κόρη μου είναι μουσικοσυνθέτης και γράφει μουσικές για κινηματογράφο, για πολλές χρήσεις. Ζει στο εξωτερικό, στο Μπορντό, και με ένα σύντροφο Γάλλο, τους οποίους θα τους παντρέψουμε το καλοκαίρι.
0: Με το καλό να ευχηθώ. Μιλήσαμε για την κόρη σου τη Ζήνα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και για τον γιο σου, τον Γιάννη.
1: Ένα παιδί μάλαμα. Ένας αρχιτέκτονας που είναι πολύ περήφανος γι' αυτόν, ο οποίος έχει πάρει από μένα το εργατικό. Δουλεύει πάρα πολύ.
0: Ζει Ελλάδα?
1: Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο Ελλάδα. Ζούμε πάνω κάτω.
0: Α, είστε κοντά.
1: Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη, που είναι εξαιρετική νύφη και αυτή, και έχουν και δύο παιδιά, δύο εγγόνια, που η Αλίκη είναι 12 ετών και ο Άγγελος είναι 7 ετών.
0: Αχ, να σου
1: και είμαστε συνεχώς πάνω κάτω και πανευτυχείς. Και που είμαστε παππούδες, πανευτυχείς, αν ήθελες να το ρωτήσεις και αυτό.
0: Θα το ρωτούσα. Με έφυγες, θα το ρωτούσα.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου από το να καταφέρνει να γίνει παππούς. Να φτάσει δηλαδή σε αυτό το σημείο της ζωής του να γίνει παππούς. Λέω τώρα, κάνω μια παρένθεση. Θα πρέπει να σας πω όλους σας ότι εγώ στην οικογένειά μου, στην πολυμελή οικογένεια, στις 5 αδέρφια, τα 4 μου αδέρφια, εκτός από μένα, υπήρξαν μετανάστες. Η αδερφή μου ακόμη είναι στον Καναδά.
0: Και μακριά. Σου λείπουνε που φύγατε όλοι μακριά?
1: Όχι.
0: Τι?
1: Με πονάνε. Η μετανάστευση με πονάει πάρα πολύ. Έζησα σχεδόν μόνος. Από την εφηβεία και μετά. Φύγαν τα αδέρφια μου. Ήταν μετανάστες. Ο ένας πέθανε εκεί, στον Καναδά. Και μάλιστα έχω και τραγούδια που μιλάω για την μετανάστευση και είναι... Έχω ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψε τους στίχους η Σάσα Μανέτα, τη μουσική ο Αντώνης Στεφανίδης, και λέει «Αχ και να μπορούσα». Αυτό είναι υπέροχο τραγούδι, να το ακούσετε. Μιλάει για την μετανάστευση.
0: Το και έχω και ένα περιστατικό
1: το οποίο, αν πολυλογώ, να με σταματήσει, σε παρακαλώ πολύ. Έχω ένα περιστατικό που έκανα μια συνεργασία κάποια στιγμή το 2000 περίπου με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και ενέταξα μέσα στο ρεπερτόριο και το Αστέρι του Βοριά. Το Αστέρι του Βοριά είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι που περιγράφει τον άνθρωπο που φεύγει. Ελληνική ταινία είναι.
0: Είναι πολύ σκληρό όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να αφήσουν τον τόπο τους και τους ανθρώπους που αγαπάνε.
1: Δεν ξέρετε, τη δεκαετία του 60 που φεύγανε όλοι οι μετανάστες. Σχεδόν όλοι. Πολλές οικογένειες φτωχές. Τα παιδιά τους φεύγανε για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Και τέλος πάντων, το τραγούδι, το Αστέρι του Βοριά, δεν μπορούσα να το τραγουδήσω γιατί έκλαιγα.
0: Δεν μπορούσες, Γι' αυτό μου λες ότι η ζωή είχε νεράιδες και μάγισσες. Πολλά σου πήρε και πολλά σου έδωσε.
1: Ναι. Ναι. Και έχω κι άλλες ιστορίες, σας πω, αλλά δεν θα σας τις πω, θα τις γράψω.
0: Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Πρέπει να το αρχίσεις. Και να βάλεις όλο αυτό το πλούσιο συνέστημα που μοιράζεσαι γενναιόδωρα εδώ μαζί μας σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Θέλω να σε πω...
1: Είπαμε, η εκπομπή σου είναι ψυχογράφημα. Να πάμε σε κανένα πιο ευχάριστο.
0: Θέλω να πάμε και στη Eurovision, γιατί καταφέρατε και κατέφερες κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τότε η Ελλάδα δεν είχε καταφέρει να πάρει ακόμα μεγάλες θέσεις στη Eurovision και εσείς πήρατε την πέμπτη θέση με το μάθημα σολφές.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα γι' αυτό, γιατί με εντυπωσίασε πρώτα απ' όλα που συνεργαστήκατε 4 καλλιτέχνες που ήσασταν ο καθένας με δικιά του καριέρα σημαντική. Και σήμερα...
1: 4 σολίστες.
0: Σολίστες. Σήμερα να φανταστούμε ότι θα ερχόντουσαν 4 μεγάλοι τραγουδιστές να πάνε όλοι μαζί στη Eurovision, δεν ξέρω αν
1: ο
0: Αργυρός,
1: ο Ρέμος, η Θεοδωρίδου, ξέρω εγώ.
0: Θα μπορούσε να φανταστείς να γίνει αυτό. Τι έχουν αλλάξει στις εποχές. Κοίταξε, που τότε το κάνατε και σήμερα δεν θα γινόταν.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Ναι. 4 σολίστες, οι 2 όμως προερχόμασταν από συγκρότημα. Το είχαμε μέσα μας. Όταν μας κάλεσε ο Χατζηνάσιος να γίνουμε συγκρότημα, εγώ και ο Ρόμπερτ δεν δυσκολευτήκαμε.
0: Ναι.
1: Ναι, να γίνουμε συγκρότημα. Το να γίνω εγώ συγκρότημα ήταν χαρά μου. Να σκεφτείς ότι και τώρα, αν θα φτάσουμε στο σήμερα τι κάνω, ναι, έχω μια ομάδα από 4 παιδιά που αισθάνομαι σαν συγκρότημα μαζί τους. Είναι ίσως...
0: Σ' αρέσουν οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Το αγαπάς.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Eurovision.
0: Και λοιπόν, σας είπα να συνεργαστείτε τότε με τον Ρόμπερτ Βίλιαμς, με την Μαριάννα Τόλι,
1: την Μπέση Αργυράκη. Η πιο αντίθεση ήταν η Μπέση Αργυράκη.
0: Σοβαρά, γιατί?
1: Βέβαια. Ήταν η πιο μικρή και ήταν... αλλού το μυαλό.
0: Όταν στο πρότειναν, τι σκέφτηκες?
1: Καταρχήν σκέφτηκα ότι το τραγούδι, όταν με πήρε ο Γιώργος και μου είπε «Έχω ένα τραγούδι, έλα να το δεις για την Eurovision» και τα λοιπά, και το άκουσα, ήταν ένα πρωτότυπο τραγούδι που μέχρι σήμερα διατηρεί τον τίτλο αυτή του πρωτότυπου τραγουδιού. Ακόμα και μέσα στα τραγούδια της Eurovision, σε όλα τα τραγούδια που συμμετείχανε, έχει θέση μέσα στα πρωτότυπα τραγούδια.
0: Πώς αισθάνθηκες που θα αντιπροσωπεύες την χώρα σου?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο σημείο, πρωτόγνωρο, υπερηφάνεια, στη σκέψη ότι αντιπροσωπεύω τώρα την πατρίδα μου. Mm. Στην Eurovision, τελικά τώρα είπα για την ευθύνη και για το συνέστημα, αποτύχαμε, ενώ πήραμε την 5η θέση, αποτύχαμε. Πιστεύω, γιατί τουλάχιστον εγώ αισθανόμουν την ευθύνη τόσο μεγάλη που είχα και track που μας έβλεπε τόσο κόσμο που έπρεπε να φέρουμε το τραγούδι μας μπροστά και θα το φέρναμε εάν ήταν όλα τα όλη η τελευταία εμφάνισή μας σωστή. Δεν ήταν σωστή, είχε ελλείψεις. Ούτε εμείς οι 4 ήμασταν καλοί. Και δεν ήμασταν καλοί γιατί δεν μας είχαν στήσει καλά.
0: Άρα σας στέρισε την πρώτη θέση, θεωρείς αυτό?
1: Την πρώτη θέση, να μην είμαι και τόσο πολύ πια απαιτητικός, αλλά θα είχαμε μια πολύ καλύτερη θέση. Αν δεν κάναμε κάποια λαθάκια. Και αν δεν ο ήχος στις τηλεοράσεις δεν ήταν μέχρι τη μέση του τραγουδιού, εκεί σε αυτό το level, και αργότερα ανέβηκε στο κανονικό.
0: Τι ελλείψεις είχατε και δημιουργήθηκε αυτό?
1: Πρώτα απ' όλα μεγάλωσε η ανησυχία μας όταν μας στήσανε. Δηλαδή τώρα λέμε πράγματα που τα έχουμε πει χίλιες φορές. Είχαμε αποστάσεις συγκεκριμένες, γιατί κάναμε και μία χορογραφία που έπρεπε να έχουμε συγκεκριμένες αποστάσεις.
0: Και σας τα άλλαξαν.
1: Και μας στήσανε το Ρόμπερτ εκεί και το μικρόφωνο της Μαριάννας πιο κοντά σε μένα. Που όταν έκανα την κίνηση αυτή χτυπούσα τον ώμο της Μαριάννας. Και η εικόνα μας σε αυτούς που δεν με ξέρανε ήταν ο Ρόμπερτ και οι άλλοι. Να φανταστείς, έχω το βίντεο από ηχογράφηση του BBC, από μαγνητοσκόπηση του BBC, που λέει ο σχολιαστής ο Άγγλος ότι «One Englishman, Robert Williams and the others». Κατάλαβες τι μας είχε κάνει αυτός ο τεχνικός που δεν έστησε σωστά τα μικρόφωνα. Στη βιασύνη του. Δεν πιστεύω ότι ήταν σαμποτάζ.
0: Πήγατε όμως καταπληκτικά. Και...
1: πήγαμε καταπληκτικά μέχρι σήμερα το τραγούδι. Καταρχήν το έχω στο ρεπερτόριο ανελιπώς.
0: Όταν γύρισες σε Ελλάδα τι έγινε? Χαμός, φαντάζομαι.
1: Χαμός. Το τραγούδι κάθε Eurovision είναι επαιτειακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθε Eurovision το παίζουν.
0: Το φετινό τραγούδι της Eurovision που κέρδισε ο Ακύλα, το έχεις ακούσει?
1: Το έχω ακούσει, ναι.
0: Πώς
1: και είδα και τον Ακύλα. Τον Ακύλα τον είδα την πρώτη φορά που τον είδα, που έδειξε στο κλιπάκι. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, με εντυπωσίασε. Βρήκα ότι το τραγούδι σαν σύνθεση, εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερη, αλλά σαν ιδέα, είχε ιδέα. Και μπορώ να πω, να υποστηρίξω ότι από όλα τα τραγούδια, αυτό που είχε ιδέα και συνέστημα κάτι, έδινε κάτι, είναι αυτό.
0: Μπορώ να σε ακούω να μιλάς με τις ώρες και έχεις όντως φανταστικές ιστορίες που μοιράζεσαι. Θα μου επιτρέψεις όμως να πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας με τον υπέροχο Πασχάλη.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Ιχιού και κοντά μας ο Πασχάλης. Σκέφτομαι πόσα χρόνια συμπληρώνεις φέτος στη ζωή αλλά και στο τραγούδι.
1: Στη ζωή είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Άλλωστε και στο Facebook και τα λοιπά γράφω την ημερομηνία γέννησής μου. Το 1946. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και γιατί να
0: 80.
1: Κρύψω άλλωστε, όπως έλεγε, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε.
0: 80 χρόνια φέτος, στρογγυλός ο αριθμός και εντυπωσιάζομαι γιατί έχεις την ενέργεια 40
1: Δεν έγινε
0: χρόνια.
1: ακόμη 80.
0: Δεν είσαι, μισό
1: Μέχρι
0: κλείγμα.
1: Το καλοκαίρι έχουμε 6 μήνες ακόμη.
0: Είναι εντυπωσιακό, έχω να σου πω. Ελπίζω να σου μοιάσουμε σε αυτό στην ενέργεια. Και πόσα χρόνια στο τραγούδι?
1: Στο τραγούδι, παίρνοντας σαν η έναρξη, η ημερομηνία έναρξης τον Φλεβάρι του 1966, έχουμε 60 χρόνια. Γιατί το 66 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος μου, ο Τρόπος, με τους Olympians. Που ήταν και δικό μου τραγούδι, δηλαδή, στοίχη μουσική.
0: Σπουδαίος. Τόσο μεγάλη πορεία, λοιπόν. Ποια συνεργασία ξεχωρίζεις?
1: Συνεργασία. Καταρχήν, μια και αναφέρθηκα και στους Olympians, φυσικά η συνύπαρξή μου με τους Olympians ήταν μεγάλο σχολείο, μεγάλη, πώς το λέω, πρωτογνώρισα τον καλλιτεχνικό χώρο. Αμέσως γνώρισα την επιτυχία, αμέσως τη δημιουργία. Με τους Olympians έγραψα αρκετά τραγούδια, δηλαδή τα περισσότερα τραγούδια τα έχω γράψει εγώ στους Olympians. Έγραψε και ο Άλκης ο Κακαλιάγκος, αλλά μεγάλες επιτυχίες τις έγραψα εγώ. Πολύ μεγάλη συνεργασία. Αμέσως έρχεται το μάθημα σολφές, που είναι μια εξαιρετική συνεργασία. Δημιουργική και διαχρονική.
0: Και σε όλη αυτή σου την πορεία έχει συνοδοιπόρο τη σύζυγό σου την Αλίκη. Σαν να τα σάγκρε
1: του κόμματο. Δεν τελείωσε με τις συνεργασίες.
0: Φυσικά.
1: Είπα δύο. Εντάξει. Υπήρξε μια συνεργασία η οποία είναι ξεχωριστή και δεν ήταν μια φορά, ήταν 2-3 φορές με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Ο Γιάννης ο Πουλόπουλος. Κάποια εποχή που εγώ δεν ήμουν ακόμη, αυτά ή μπορεί και να είχα ξεκινήσει, ήταν ο superstar του τραγουδιού. Τον έβλεπα σε έντυπα της εποχής εκείνης. Πόρε παιδί μου.
0: Τον θαύμαζες, ε?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ήρθε η στιγμή να συνεργαστώ μαζί του, να τραγουδήσουμε μαζί τραγούδια στο Στόρκ και μετά στο Τούνελ και στην τηλεόραση. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία μου μαζί του.
2: Η πρώτη γνωριμία μας ήταν σε μια μουσική σκηνή που τον είδα. Μου ήταν αρκετό. Εν καιρό αναπτύξαμε και αρκετές οικογενειακές σχέσεις. Πολύ στενές οικογενειακές σχέσεις. Κάτι για το οποίο δεν μετάνιωσα ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο και με την υπόλοιπη οικογένειά του. Πρώτα απ' όλα, σαν καλλιτέχνης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει σχολή. Έτσι, έχει γράψει την ιστορία στη μουσική σκηνή στην Ελλάδα. Σαν φίλος ο Πασχάλης, είναι ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, έτσι, πολύ προσινής και δεν θα πλήξει ποτέ μαζί του. Παραμένει δημιουργικός, παραμένει ενεργητικός, παραμένει παντού ικανός και το δείχνει κάθε μέρα. Αυτό που τον ξεχωρίζει είναι η στοχοπροσύλωσή του στο είδος της μουσικής που δημιούργησε πολλές δεκαετίες πριν. Δεν περιφέρθηκε σε κανένα άλλο κομμάτι, δεν παραπλανήθηκε με άλλο είδος μουσικής και συνεχίζει να δημιουργεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτό το είδος, ακόμη και σήμερα. Είναι πολύ αλήθειος άνθρωπος ο Πασχάλης. Τον ζούμε, σε κάθε μουσική σκηνή τον ζούμε, τον βλέπουμε, έχει απίστευτη ενέργεια, θα έρθει κοντά σου. Δεν νομίζω ότι κρύβει κάτι ο Πασχάλης. Νομίζω ότι είναι αυτός που είναι, αυτός είναι ο Πασχάλης. Τα έχει όλα.
0: Και θα σε πάω σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σου, το άλλο σου μισό, τη σύζυγό σου την Αλίκη που είστε από πολύ νεαρή ηλικία μαζί.
1: Ναι. Είμαστε, όταν γνωριστήκαμε με την Αλίκη, ήταν 14 ετών. Και εγώ την περνάω 4,5 χρόνια.
0: Πολύ αθώες ηλικίες. Κατάλαβες από τότε.
1: Είχαμε ένα φλερτ έτσι πλατωνικό για ένα εξάμηνο. Μας χώρισε ο πατέρας της που μας είδε στον δρόμο και περπατούσαμε. Και... τέλος πάντων, ας μην πω το
0: ήταν
1: αυστηρές αυτό.
0: Εποχές. Ήταν άλλες εποχές τότε.
1: Άλλες εποχές, ναι. Και μετά από περίπου 2 χρόνια βρεθήκαμε στον δρόμο. Της πρότεινα να συναντηθούμε, να βρεθούμε και από τότε είμαστε μαζί.
0: Μαζί και αχώριστοι. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μυστικό του να μπορεί να μείνει ένας γάμος τόσα χρόνια ενωμένος παρά τις δυσκολίες?
1: Καταρχήν, καρμικό, πάρει από τη μοίρα, ταιριάξαμε. Δέσαμε, παρόλο το διαφορετικό χαρακτήρας που είχαμε.
0: Έζησες εντωμεταξύ και μία εκτός γάμου σχέση, η οποία πήρε τεράστιες διαστάσεις στη
1: Όχι σχέση. Δηλώση.
0: Όχι σχέση.
1: Όχι σχέση.
0: Συνέβρεση.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να μιλάει όλη η Ελλάδα για σένα.
1: Και ακόμα παραμιλάει. Τι σημασία έχει, ναι.
0: Θα επηρεάσει φαντάζομαι πολύ.
1: Ολοκλήρωσε, με συγχωρείς.
0: Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι να παίρνει τόσο μεγάλη διάσταση και να συζητάνε στα μέσα συνέχεια για αυτή την υπόθεση που φαντάζομαι ότι επηρέασε τόσο εσένα όσο όλη σου την οικογένεια.
1: Όντως, μας επηρέασε αρνητικά πάρα πολύ. Μέχρι τώρα μας βασανίζει, αλλά δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι σε λίγο, το λίγο δεν ξέρω πόσο είναι το λίγο αυτό, αλλά περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και μεγάλες εκπλήξεις.
0: Άρα η ιστορία για σένα δεν έχει κλείσει και επιμένεις σε αυτό που είχες πει τότε.
1: Το προχωράς, αλλά δεν θα ήθελα να συζητήσουμε. Απλά από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μια διασταύρωση του DNA που έγινε. Ένα DNA, όχι άλλο, ένα. Και όσα δικαστήρια γίνανε και αιτήματα να επαναλάβουμε αυτό το DNA, κανένα δικαστήριο δεν μας το έδωσε. Αυτό δηλαδή το δικαίωμα να κάνουμε ένα δεύτερο DNA, να δούμε.
0: Γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο βεβαίως δικαστικά το αναγνώρισε εν τέλει.
1: Δικαστικά δόθηκε

0: είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα να φύγω από τη ζωή, όλοι φεύγουμε, και γυρίσω πίσω να κοιτάξω το πέρασμα μου από αυτή τη ζωή, ποιο είναι, τι έκανα, τι πρόσφερα στην κοινωνία αυτή που πέρασα, είμαι πολύ υπερήφανος για αυτά που πρόσφερα. Γιατί αυτά που πρόσφερα και εγώ που φεύγω θα παραμείνουν πίσω μου να προσφέρουν, θα συνεχίσουν να προσφέρουν, δεν ξέρω για πόσα χρόνια, αιώνες. Λοιπόν, αυτό με κάνει, μου απαλύνει τα λάθη μου, ανθρώπινα πολλές φορές, ή τις, την κακιά μοίρα που έστειλε τα διαόλια της να με στενοχωρήσουν. Είναι πολλά περισσότερα αυτά τα θετικά που προσέφερα και που θα συνεχίσω, πιστεύω, όσο αντέχω, να τα προσφέρω.
1: Υπάρχει κάποια καλλιτεχνική δουλειά, έτσι, γιατί έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα, και αναρωτιέμαι αν υπάρχει ακόμα κάτι που δεν έχεις πραγματοποιήσει που θέλεις όμως να κάνεις.
0: Πρόσφατα, το καλοκαίρι δηλαδή, το προηγούμενο καλοκαίρι, κυκλοφόρησα μία δουλειά. Ξέρεις, πάντα σε όλη μου την πορεία ήθελα να κάνω κάτι που να είναι πρόταση. Μία πρόταση, λοιπόν, έκανα το καλοκαίρι που μάζεψα 10 παγκόσμιες επιτυχίες, μεγάλες όπως είναι, ξέρω εγώ, το Μπέσαμε Μούτσο, το Κισάς Κισάς, το Ιστορία Ντε Νόμορ, το Αραχουάς Μονομού, το Γρανάδα κλπ. Και τα διασκεύασα, γράφτηκαν κάποιοι καινούργιοι στίχοι και ένα ελληνικό που το διασκεύασα, το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Τα ονόμασα Διαμάντια και κυκλοφορούσα σαν New Diamonds 2025. Μπορεί να τα βρει κανείς στο YouTube, στο Spotify, και κυκλοφόρησε και σε CD, όσοι προλάβουν να πάρουν το CD. Λοιπόν, είναι μια ωραία πρόταση. Είναι τα ανανεωμένα όλα αυτά τα τραγούδια που μπορεί να τα ακούσει ευχάριστα και ο σημερινός ακροατής, όχι μόνο ο παλιός που τα ήξερε και τα λοιπά.
1: Τι τίτλο θα βάζεις στη ζωή σου?
0: Τίτλο?
1: Ναι, μπορεί να είναι και η ιδέα για το βιβλίο σου.
0: Νομίζω ότι ξεκίνησα με έναν τίτλο, «Μια ζωή σαν παραμύθι».
1: Μια ζωή σαν παραμύθι. Πασχαλή, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου και για τη συνέντευξη και που μας άνοιξες έτσι την ψυχή σου και μοιράστηκες τόσες ωραίες ιστορίες μαζί μας.
0: Και εμένα μου άρεσε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, αλλά και τον χώρο που βρισκόμαστε, το Le Roi. Εύχομαι έτσι να απολαύσατε αυτή τη συζήτηση που κάναμε μαζί με τον Πασχάλη και θα έλεγα και την κατάθεση ψυχής και όχι μόνο ψυχογράφημα, έτσι, πως πολύ ωραία μου μετέφερε εκείνος. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Ένα υπέροχο βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
14: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
15: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
16: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
17: Κοσμά Μαρινάκη, καλώς ήρθες στο Unblock.
18: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Έχω τεράστια περιέργεια να δω τι θα με ρωτήσει. Μπήκα στο κανάλι και είδα την προηγούμενη εβδομάδα είχες το Mente Fuerte.
17: Ναι.
18: Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό μετά σε αυτή την καρέκλα να κάθομαι εγώ.
17: Μετά το Mente. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
18: Και εγώ.
17: Το συζητάμε όλο το χειμώνα.
18: Το συζητάμε και πριν από το χειμώνα.
17: Να βρούμε τις μέρες που θα είσαι εδώ, γιατί μένεις στη Σιγκαπούρη. Για κάποιον που δεν ξέρει ποιος είσαι, αν υπάρχει έστω και ένας αυτή τη στιγμή που μας βλέπει και δεν γνωρίζει, Greekonomics.
18: Greekonomics, είμαι ο Κοσμάς Μαρινάκης. Διδάσκω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, στο Singapore Management University.
17: Στην Ελλάδα μέχρι πόσο γνωρίζουν?
18: Στην Ελλάδα τελείωσα και τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕ. Και μετά έφυγα στην Αμερική για να κάνω διδακτορικό. Οπότε μέχρι τα 22 επέστρεψα να κάνω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, τις οποίες δεν ξέρω να πιάνονται Ελλάδα, γιατί με το που ήρθα στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια στο εξωτερικό με στείλαν στην Κύπρο να υπηρετήσω, στην ΕΛΔΙΚ. Αλλά γενικά από τότε, πάνω από 25 χρόνια τώρα, είμαι στο εξωτερικό.
17: Αν σήμερα ήσουν 22 χρονών, θα έφευγες?
18: Αν σήμερα ήμουν 22 χρονών και ήξερα τι θέλω να κάνω, θα είχα φύγει από πριν γίνω 22.
17: Αλήθεια, ε?
18: Ναι. Εξαρτάται το τι θέλεις να κάνεις. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αν καλυτερεύσει η κατάσταση στην Ελλάδα αρκετά, εξαρτάται το τι κάνει ο καθένας. Αν έκανα κάποιο άλλο πράγμα, ίσως να ήταν το καλύτερο μονοπάτι να μείνω στην Ελλάδα.
17: Εσύ έφυγες από εδώ, πήγες Αμερική, μετά πήγες Ρωσία και κατέληξες στη Σιγκαπούρη. Σωστά.
18: Έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στην Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου εκεί. Δούλεψα ως επίκουρος καθηγητής ένα χρόνο εκεί. Μετά αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Είχε πέσει η κρίση, δεν με πήραν στην Ελλάδα, με πήραν στην Κύπρο. Έκατσα στην Κύπρο για περίπου 1,5 χρόνο και μετά, λόγω του ότι είχε αλλάξει η αγορά, είχε φτιάξει και το δικό μου το βιογραφικό αρκετά, αποφάσισα να βγω στην αγορά και τότε η Ρωσία ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα πιο ανερχόμενα παγκοσμίως, δηλαδή έπαιρνε προσωπικό από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Δηλαδή είχα συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά έχουν καταφέρει απίστευτα πράγματα και σήμερα που μιλάμε.
17: Εσύ με το κανάλι που έχεις, το Clickonomics, έχεις πάρα πολλά views, έχεις πάρα πολλούς subscribers, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κανάλι. Πιστεύεις ότι έχεις φύγει από το ότι ο Κοσμάς ο Μαρινάκης, ο οικονομολόγος, ο καθηγητής οικονομικών, και διαμορφώνεις δημόσια γνώμη, διαμορφώνεις σκέψεις νέων παιδιών που βλέπουν το κανάλι? Δηλαδή σκέψου ότι του χρόνου στις εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά που είναι γεννημένα το 9, που στο δημοψήφισμα, ας πούμε, ήταν 6 ετών.
18: Σωστά.
17: Δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το δημοψήφισμα τότε, δεν έχουν καμία ιδέα. Πιστεύεις ότι διαμορφώνεις και πολιτική άποψη?
18: Πολιτική άποψη δεν διαμορφώνω. Θα ήθελα, και αυτό που προσπαθώ να κάνω και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει, να διαμορφώσω πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, ο δημόσιος διάλογος, είτε γίνεται από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο, να έχει ένα επίπεδο, να βασίζεται σε δεδομένα, να βασίζεται σε επιχειρήματα και ό,τι ψηφίζει κάποιος να μπορεί να το στηρίξει σε λογικά επιχειρήματα. Εγώ, ακόμα και αυτό που λέω στους φοιτητές μου, και δεν το λέω μόνο τώρα που είμαι στη Σιγκαπούρη, το έλεγα και όταν ήμουν στη Ρωσία, το έλεγα και όταν δέσκα πριν στην Αμερική, γιατί πάντοτε υπήρξε πόλωση. Θυμάμαι στην Αμερική, την τελευταία χρονιά που δίδαξα εκεί, ήταν οι εκλογές μεταξύ του Μακέιν και του Ομπάμα, που κέρδισε ο Ομπάμα προς το τέλος. Που ήταν δύο εξαιρετικοί υποψηφοί και οι δύο, και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. Και θυμάμαι ότι είπα στα παιδιά ότι εγώ πραγματικά σας ζηλεύω που έχετε να επιλέξετε μεταξύ αυτών των δύο κορυφαίων ανθρώπων που θα πάνε τη χώρα προς διαφορετική κατεύθυνση, αλλά όπου και να πάει νομίζω ότι θα γίνει συγκροτημένα και θα μπορέσει να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Που να ξέρα τι έρχεται μετά στην Αμερική, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Και αυτό που λέω στους φοιτητές μου είναι ότι πρέπει να μάθετε δύο πράγματα. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να είστε δεξιοί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να είστε αριστεροί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να παίρνετε λύσεις και από τα δύο στρατόπεδα, ίσως ακόμα καλύτερα. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πάντοτε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να καταλάβετε ότι και η άλλη πλευρά μπορεί να έχει σωστά επιχειρήματα. Και δεύτερον, ότι δεν μπορείς να έχεις μία άποψη την οποία τη βασίζεις πάνω σε οπαδισμό. Πρέπει να τη στηρίζεις πάνω σε δεδομένα και πάνω σε επιχειρήματα. Αν τη βασίζεις σε δεδομένα και σε επιχειρήματα και καταλαβαίνεις ότι και η άλλη πλευρά μπορεί και αυτή να έχει αξιόλογα επιχειρήματα, τότε το πολιτικό επίπεδο θα ανέβει και θα είναι καλύτερα για όλους. Είτε κερδίσεις τις εκλογές, είτε χάσεις τις εκλογές. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω και στο κανάλι. Προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι τα οικονομικά επηρεάζουν τη ζωή του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα οικονομικά είναι μια επιστήμη η οποία έχει δικό της Υπουργείο. Καμία άλλη επιστήμη δεν έχει δικό της Υπουργείο στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επηρεάζουν τη ζωή μας σε βαθμό που δεν το περιμένουμε. Και μάλιστα, εγώ θα πω κάτι που ίσως προκαλέσει και πολύ κόσμο, αλλά είναι απολύτως αλήθεια. Και όποιος κάτσει να το σκεφτεί νυφάλια, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιθώριο αμφισβήτησης πάνω σε αυτό. Η οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης σε έναν τόπο επηρεάζει το μέλλον σου, το δικό σου, το προσωπικό μέλλον, όποιος και αν είσαι σαν ψηφοφόρος, σαν πολίτης, περισσότερο από τις προσωπικές σου επιλογές.
17: Δηλαδή, δώσε ένα παράδειγμα.
18: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στη Σιγκαπούρη. Τους ρωτάω κάποια στιγμή, επιλέγω έναν στο αμφιθέατρο και λέω, ή μια κοπέλα, και λέω, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το πολυτιμότερο asset, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτεις αυτή τη στιγμή. Και μπορεί κάποιος να μου πει, α, μπορεί να είναι το αυτοκίνητό μου, ή μπορεί να είναι το λάπτοπ μου, ή μπορεί να είναι κάποιος να έχετε από ποια πλούσια οικογένεια κτλ. Και τους λέω, αν η οικογενειακή σας αξία, το net worth της οικογένειάς σας, είναι κάτω από 5 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή, τότε το πλουσιότερο asset που διαθέτετε στο σπίτι σας είναι το διαβατήριό σας. Το ότι έχει Σιγκαπούριο διαβατήριο αυτομάτως σε βάζει ότι στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορείς να έχεις να είσαι πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού από πλευράς αγοραστικής δύναμης, από πλευράς το ότι πώς μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου, από πλευράς να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο κάτω από σένα, αυτοί που είναι στο 20, στο 30%, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε αυτές τις χώρες, μια σχολικοειδίτιδα είναι θανατική καταδίκη. Οπότε οι αποφάσεις που πήρε η Σιγκαπούρια κυβέρνηση για να μπορέσει να φτάσει στον πολίτη να έχει αυτά τα προβλήματα πολυτελείας που τα λέμε εκεί, γιατί δεν τα έχουν τα άλλα έθνη. Όταν ένας φοιτητής φεύγει από το δικό μας πανεπιστήμιο, ο μέσος φοιτητής, και βρίσκει μια δουλειά η οποία του εξασφαλίζει, δεν θα μιλήσω με ποσά εκεί γιατί σας ακούστηκαν πολλά, αλλά ένας φοιτητής δικός μας, αν ήταν με τα ελληνικά δεδομένα, επειδή το έχω υπολογίσει, θα ξεκινούσε να δουλεύει αυτή τη στιγμή με ένα μισθό 1.900 ευρώ. Δηλαδή, ένας φοιτητής μας αυτή τη στιγμή.
17: Καλά, εκεί μιλάμε για ένα οικονομικό θαύμα όμως, έτσι.
18: Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε όχι με εντελώς δημοκρατικό τρόπο. Διαχειρίστηκε τη χώρα σαν να είναι μια εταιρεία. Οι πολίτες δεν έφεραν ιδιαίτερη αντίσταση πάνω σε αυτό και νομίζω ότι τώρα ο καθένας έχει αρχίσει και παίρνει το μέρισμα.
17: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχω διαβάσει διάφορα σχόλια που γράφονται είτε στα βίντεό σου είτε στο X και σε αυτά, άλλοι σε λένε Σιριζέο. Πάει κοντά στην κυβέρνηση. Διάφορα έτσι σχόλια. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά αντικειμενική οικονομική ανάλυση ή πάντα οι οικονομολόγοι αναπόφευκτα κουβαλούν μια ιδεολογία?
18: Νομίζω ότι αν θέλεις να είσαι επιστήμονας, τότε η ιδεολογία είναι απλά μια προκατάληψη. Δεν είμαι Σιριζέος, δεν είμαι καν αριστερός. Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από ότι ήταν η κατάσταση αργότερα. Είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες η χώρα αργότερα και δεν γίνανε κάποια πράγματα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει στην Ελλάδα γενικά μια φωνή η οποία να μπορέσει να έχει έναν λόγο ελέγχου σε αυτά που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν αυτό που κάνω είναι ότι ισχυρίζεται μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι κάνει κάποιο πράγμα, ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι με τον αλφα τρόπο, και θα πάρω και εγώ και άλλοι επιστήμονες και θα το ελέγξουμε αυτό και θα βγάλουμε τα αποτελέσματά μας. Εμείς κάναμε μια έρευνα πέρυσι στην οποία υπολογίσαμε με βάση τα διεθνή στοιχεία και δεν διαλέξαμε να πούμε, α, θα μιλήσουμε για αυτό και δεν θα μιλήσουμε για εκείνο. Μιλήσαμε μόνο για τα πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση που τώρα είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε προχτές, για τα πράγματα τα οποία έχει παρουσιάσει ως success story. Και καταλήξαμε ότι σε κάποια πράγματα αυτό μπορεί να ισχύει, στα περισσότερα πράγματα όμως δεν ισχύει. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ήταν μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα κάναμε ακριβώς το ίδιο.
17: Εάν αύριο άλλαζαν τα πρόσωπα, όλα.
18: Ναι.
17: Αλλά έμεναν οι ίδιοι θεσμοί. Θα άλλαζε η χώρα?
18: Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει πουθενά στα παγκόσμια χρονικά κάποια οικονομία η οποία να προοδεύσει χωρίς να φτιάξει τους θεσμούς. Μπορώ να σου δώσω ακραία παραδείγματα σε αυτό. Ας πούμε η Σιγκαπούρη όταν ξεκίνησε, ο Lee Kuan Yew ήταν ένας, αυτό που ονομάζεται στη βιβλιογραφία, benevolent dictator. Δηλαδή ένας δικτάτορας με καλές προθέσεις. Έτσι. Όταν ξεκίνησε, το πρώτο πράγμα που είπε, δηλαδή με το που πήρε την εξουσία, είπε ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταπολεμήσω τη διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτιάχνεις θεσμούς, ξεκινάς να φτιάχνεις θεσμούς. Άρχισε μετά σιγά σιγά να πει ότι εγώ θέλω να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, λες, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη και το εννοείς. Έτσι, είναι άμεμπτη η δικαιοσύνη.
17: Ναι.
18: Να σου πω ένα παράδειγμα στη Ρωσία. Εγώ όταν πήγα στη Ρωσία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Ρωσία. Πήγα στη Ρωσία γιατί ήταν μια χώρα η οποία τότε μου έκανε την καλύτερη πρόταση και μου έκανε την καλύτερη πρόταση γιατί έψαχνε κόσμο να αναπτύξει το σύστημα παιδείας που ήθελε να φτιάξει. Όταν πήγα λοιπόν στη Ρωσία, υπήρχαν, επειδή εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τα οικονομικά του ανταγωνισμού και στην έρευνά μου, όταν ακόμα έκανα έρευνα εκτός των οικονομικών της εκπαίδευσης, αλλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι η περίοδος που ο Πούτιν κατέθετε τον αντιμονοπωλιακό νόμο. Αυτός ο νόμος ήταν ένας από τους καλύτερους που υπάρχει στον κόσμο. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ με αυτά που γίνανε μετά, ή τουλάχιστον εφαρμόστηκε πολύ στοχευμένα κτλ. Αλλά υπήρχε πρόθεση στην αρχή, δηλαδή υπήρχε κατανόηση και πρόθεση ότι θα φτιάξουμε έναν πάρα πολύ καλό θεσμό. Δηλαδή να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε όποιος θέλει να έρθει να επενδύσει στη Ρωσία, να ξέρει ότι τουλάχιστον από πλευράς ανταγωνισμού το παιχνίδι θα είναι δίκαιο.
17: Οπότε, άρα έχει φτιάξει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να υπάρχει μια δικαιοσύνη.
18: Φυσικά, όπως ας πούμε ο θεσμός της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα και σήμερα έχει κρατήσει τη Ρωσία σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δουλεύει. Τώρα, αν πάρει στους άλλους θεσμούς, δεν πάει καλά η χώρα εκεί πέρα και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ποτέ να καταλάβεις ότι ένας ηγέτης θέλει να φτιάξει τα πράγματα και να μην ξεκινήσει από τους θεσμούς. Είναι αδύνατον. Πρακτικά δεν γίνεται.
17: Σχεδόν όλοι συμφωνούν στην Ελλάδα για τα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα. Το πολιτικό κόστος είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη γραμμή και λες δεν θα κάνω τίποτα. Ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει το νερό στα βλάκι να λυθούν σημαντικά προβλήματα της χώρας.
18: Αν σου δώσω την απάντηση μέσα σε μια πρόταση, γιατί η απάντηση αυτή είναι μια πρόταση, ίσως να ακουστεί λίγο ακραία. Οπότε επέτρεψέ μου να κάνω έναν πολύ μικρό πρόλογο.
17: Ναι.
18: Υπάρχουν πλούσια κράτη για τους δικούς τους λόγους, είτε επειδή έχουν θεσμούς, είτε επειδή έχουν σχέδιο, είτε επειδή έχουν πόρους, είτε επειδή για οποιονδήποτε λόγο είναι πλούσια κράτη. Και υπάρχουν και φτωχά κράτη. Συνήθως αυτό που βλέπεις στα φτωχά κράτη τα οποία προσπαθούν να γίνουν πλούσια είναι ότι ξανά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους θεσμούς, αλλά και η ελίτ αυτών των κρατών, οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα πολλούς πόρους στα χέρια τους κτλ., δεν είναι σε ιδιαίτερα καλύτερη μοίρα από την ελίτ άλλων κρατών. Στην Ελλάδα έχουμε μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη η οποία φτωχαίνει με ρυθμούς Αιγύπτου. Έτσι, δηλαδή η μέση τάξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν υπάρχει, δηλαδή ας τη βαφτίσουμε τη μέση τάξη, τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 1500 ευρώ εισόδημα ατομικό το μήνα.
17: Ναι.
18: Αυτοί οι άνθρωποι που με τα διεθνή δεδομένα δεν είναι μέση τάξη, είναι τα φτωχά στρώματα εκεί, έχει αρχίσει και μικραίνει με τον καιρό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να μπορέσουν να μείνουν στο πραγματικό εισόδημα αυτό που πρέπει, γιατί πλέον η κατάσταση έχει γίνει τέτοια που ανεβαίνουν ονομαστικά τα ποσά, αλλά λόγω του πληθωρισμού και λόγω της κατά κάποιο τρόπο στοχευμένης ακρίβειας, έτσι, γιατί είναι στοχευμένη ακρίβεια. Όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια, σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ευνοηθεί από συγκεκριμένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και οι ενοικιαστές όχι και τόσο. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη, ας αποκαλέσουμε μέση τάξη τους ανθρώπους που είναι ανάμεσα στα 1200 και 1500 ευρώ, ας πούμε, μηνιαίως, και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι μέση τάξη και έχει αρχίσει και έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σημαίνει ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι απομιζούνται από την κοινωνία, από μια συγκεκριμένη ελίτ. Και γι' αυτό το λόγο δεν αφήνει η συγκεκριμένη πλουτοκρατική ελίτ να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα ελεγχόμενο σκηνικό στην πολιτική σκηνή, δηλαδή το ποιος θα μπει, το ποιος θα βγει. Έκανα ένα ολόκληρο βίντεο που μιλάω για πολιτικά μονοπόλια, το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε νέο κόσμο. Γι' αυτό βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Και δεν ξεκινήσαμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους τώρα. Το βλέπουμε από παλιά. Άνθρωποι οι οποίοι γεννιόντουσαν στην πολιτική και πεθαίνανε στην πολιτική.
17: Τα τζάκια που έλεγε.
18: Δεν είναι μόνο τα τζάκια. Είναι και τα τζάκια, είναι και οι άνθρωποι του κομματικού σωλήνα, είναι και οι αποκλεισμοί σε γυναίκες, είναι οι αποκλεισμοί σε μέλη του πληθυσμού, τα οποία δεν είναι στη συγκεκριμένη τάξη που θα έπρεπε να είναι. Και έχουμε μάθει σαν χώρα να τα βλέπουμε όλα αυτά σωστά. Ενώ δεν είναι.
17: Αν αύριο το πρωί γινώσουν πρωθυπουργός για 6 μήνες. Και δεν θα σε νοιάζει καθόλου το πολιτικό κόστος. Ποια θα ήταν η πρώτη μεταρρύθμιση που θα έκανες?
18: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ δεν καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αν ήμουν πολιτικός για 6 μήνες, δεν θα μπορούσα να αλλάξω τίποτα απολύτως. Διότι, αν θα ακούσετε πάρα πολλά τέτοια τώρα και να το έχει υπόψη το κόσμος, θα βγουν όλα τα κόμματα, και το κυβερνών κόμμα και τα αριστερά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ, και θα αρχίσουν να σας μιλάνε για μικροεπισκευές της οικονομίας, οι οποίες θα κάνουν το θαύμα. Κοίταξε να δεις, αν έχεις ένα παπί, δεν μπορείς να του αλλάξεις ένα συγκεκριμένο κομματάκι και αυτό να γίνει η Φόρμουλα 1. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιοι βγαίνουν και λένε ότι μας φταίει το νόμισμα, μας φταίει που αντί να δώσουμε τα 2 δις εδώ, τα δώσαμε εκεί. Γιατί ακούω τώρα γίνεται η συζήτηση ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έταξε κάποιες παροχές. Και άλλοι τους λένε, πού θα βρεις τα λεφτά? Για μένα και οι παροχές και η απάντηση το πού θα βρεις τα λεφτά είναι εντελώς λάθος. Εγώ σαν άνθρωπος δεν θέλω ο μέσος Έλληνας, ο συνάνθρωπός μου ο μέσος Έλληνας, να έχει τσάμπα μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν είναι σωστό να πληρώνει ο άνθρωπος από τη Δράμα κάποιον που παίρνει το μετρό για να πάει από την Ομονία στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Η διεθνής οικονομική βιβλιογραφία θεωρεί ότι η βέλτιστη τιμή είναι το οριακό κόστος, δηλαδή ίσα ίσα να καλύπτει το κόστος της μιας έξτρα μετακίνησης. Εγώ αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να μπορέσει να υπάρξει ένα σχέδιο έτσι ώστε πώς σε 2, σε 5, σε 10 χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια διαφορά σταδιακά, έτσι ώστε κάποια στιγμή ο απλός κόσμος να θεωρεί το έξοδο για τις μετακινήσεις όσο αμεληταίο το θεωρεί και ο Γερμανός, το θεωρεί και ο Πολωνός πλέον, το θεωρεί και ο Σλοβάκος, το θεωρεί. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για κράτη, δεν μιλάω για τη Βρετανία, δεν μιλάω για την Αμερική, δεν μιλάω για τη Σιγκαπούρη.
17: Ναι.
18: Μιλάω για κράτη τα οποία είναι μέσα στα δικά μας κυβικά που θα μπορούσαμε να συγκριθούμε. Δηλαδή, γιατί εκεί ο μέσος Πολωνός, ας πούμε, σήμερα να έχει καλύτερη αγοραστική δύναμη από την Ελλάδα? Ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα από εμάς.
17: Ωραία, δεν πάμε στους 6 μήνες. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 5, 4 πόσο ήταν?
18: 4,5.
17: Ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε ποτέ?
18: Λοιπόν, νομίζω ότι το δείγμα το οποίο δείχνει ότι μια κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο να κάνει πράγματα είναι ότι αρχίζει και όχι απλώς βλέπουμε τώρα μια εικόνα υπευθυνότητας που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά στην ουσία η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί ένα μνημόνιο που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ίσως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να θεωρεί προτεραιότητα την περαιτέρω μείωση του χρέους. Έχουν γίνει βήματα για τη μείωση του χρέους. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που το έχει πετύχει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, όπως και η εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στο Eurogroup. Είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα αυτό. Δηλαδή, όποιος βγει να το μειώσει, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για το καλό της παραταξής του και μόνο. Έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, απλώς ίσως δεν θα έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια υποδομή στη χώρα που να προσελκύσει, υποδομή, όχι πολιτική, να προσελκύσει επενδύσεις. Δηλαδή, να έρθουν εδώ άνθρωποι και να πούνε, γιατί να πηγαίνουμε να χτίζουμε στη Βουλγαρία, γιατί να πηγαίνουμε στην Πολωνία, γιατί να πηγαίνουμε στην Τσεχία. Υπάρχουν εδώ πέρα προσοδοφόρες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να έρθουν και δεν είναι μόνο στον τουριστικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι με τον τουριστικό τομέα το έχουμε λίγο παρακάνει και κινούμαστε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, κινούμαστε προς το μαζικό τουρισμό, το φτηνό τουρισμό, ενώ οι περισσότερες χώρες που θέλουν να πετύχουν πράγματα μέσω του τουρισμού, θέλουν να κινηθούν σε πιο ακριβό τουρισμό, εκεί που πληρώνονται καλύτερα οι θέσεις και επίσης δεν παίρνουν και παραγωγικούς συντελεστές, μάλλον δεν κλέβουν παραγωγικούς συντελεστές από άλλες ενασχολήσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να έχω κάποιον από το Πολυτεχνείο και να δουλεύει σε ζών, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή, τον χρειάζεται βιομηχανία. Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προγραμματιστής και το καλύτερο που μπορεί να κάνει να πάει στη Μύκονο να δουλέψει σε μπαρ.
17: Το παιδί αυτό αύριο θα φύγει, πιστεύετε, την Ελλάδα?
18: Όχι, δεν θα φύγει, απλώς θα χαθεί σαν παραγωγικός συντελεστής. Δηλαδή, άμα δουλεύεις μπάρμαν για 10 χρόνια, η εμπειρία σου είναι στην εστίαση πλέον. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτό που έχεις σπουδάσει, δυστυχώς.
17: Γιατί ακούμε ότι η οικονομία μας απογειώνεται, πηγαίνει καλύτερα η χώρα, όπως είπες και εσύ πριν. Γιατί εμείς δεν το αισθανόμαστε αυτό?
18: Δεν αισθανόμαστε ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά το θέμα του πληθωρισμού. Εμείς βγάλαμε μια έρευνα ότι αν πάρεις τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τα συγκρίνεις με τα 4,5 πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα δεις ότι τουλάχιστον μέχρι το 80% του πληθυσμού, επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ελάχιστα καλύτερα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλύτερη πολιτική, επειδή ήταν τυχερός και δεν του έτυχε πληθωρισμός.
17: Μάλιστα.
18: Όταν λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση πήγε με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια και άρχισε να προκύπτει ένας πληθωρισμός τον οποίο τον περιμέναμε. Εμείς βγαίναμε στο κανάλι και λέγαμε είναι αναμενόμενο να προκύψει πληθωρισμό. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγαν όλοι. Δηλαδή, όλες οι οικονομικές εφημερίδες δεν εξεπλάγει κανείς που προέκυψε πληθωρισμός από το 2022 και μετά. Τον περιμέναμε, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να έχουμε κάνει τα βήματα αυτά. Σε περίπτωση που φτάσει η κατάσταση εκεί, τι θα κάνουμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που ψήφισε αυτό το κόμμα δεν περιμένει ένα δεξιό κόμμα να κάνει πολιτική με επιδόματα. Δηλαδή, αυτό είναι μια. Και ιδεολογική αποτυχία, η οποία νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι του δεξιού χώρου δεν το θεωρούν σωστό.
17: Υπάρχει κάποια αγορά που αν αύριο το πρωί στην Ελλάδα εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές, ο μέσος πολίτης θα το νιώσει κατευθείαν στην τσέπη του.
18: Ναι. Δεν χρειάζεται καν να εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δρούν εντελώς ανεξέλεκτα και αυτό γίνεται επειδή στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει σαν κουλτούρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το βίντεο για τα καρτέλ, έχω κάνει ένα βίντεο, η Κολομβία της Ευρώπης. Η Κολομβία είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία δρούν και αυτά κανονικά ως καρτέλ, έτσι. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, επειδή εμείς πάντοτε κάνουμε μια πολύ ενδελεχή έρευνα, όχι μόνο στη βιβλιογραφία, αλλά και στο το τι υπάρχει στα νέα, το τι υπάρχει, το πώς εμφανίζεται η όρη συγκεκριμένη που θα πρέπει να μεταφράσουμε κτλ. Όταν λοιπόν άρχισαμε να ψάχνουμε τότε με τον Αντώνη τον Λαδόπουλο, τον συνεργάτη μου, τη λέξη καρτέλ, μας έβγαινε μόνο παράνομη δραστηριότητα από πλευράς όπλα, ναρκωτικά, πορνεία.
17: Ό,τι παράνομο.
18: Ναι, παράνομο. Ναι. Και το μόνο που έβγαινε ήταν ένα καρτέλ του Γάλακτος, το οποίο κάποια εφημερίδα το είχε ονομάσει έτσι και έβγαινε το καρτέλ του Γάλακτος. Με νόμιμη οικονομική δραστηριότητα η λέξη καρτέλ δεν ήταν συνδεδεμένη. Δεν ήταν συνδεδεμένη. Οπότε, αλλάξαμε τελείως το βίντεο και είπαμε ότι παιδιά, ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε όλοι είναι ότι το να κάνεις καρτέλ είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνεις στην τσέπη του αλλού και να του παίρνεις ένα πεντάρικο το μήνα. Έτσι χωρίς λόγο. Δηλαδή είναι κλεψιά, είναι παράνομο, είναι κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες μια εταιρεία η οποία θα πιανόταν για συμπαιχνία, για καρτέλ, αυτό θα τις δημιουργήσει και τεράστιο κόστος public relations. Δηλαδή ο κόσμος άρχισε να λέει, μα καλά δεν τρέπονται, πήγανε και στήσανε τις τιμές. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι σαν να στήνεις ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι. Οπότε, αν υπήρχε μια επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν υποστελεχωμένη, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούσαν να την έχουν αναλάβει. Και για μένα θα έπρεπε να την αναλάβει και κάποιος ο οποίος να έχει και πολιτικό εκτόπισμα.
17: Να έχει πολιτικό
18: εκτόπισμα. Να έχει μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, έτσι ώστε να δείξουμε σε όλους ότι εμείς έχουμε σοβαρευτεί στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα γινόταν, η πρώτη αγορά που θα άλλαζε άρδιν είναι η τραπεζική αγορά.
17: Σωστά.
18: Η οποία λειτουργεί, ας πούμε, με κριτήρια κανονικού καρτέλ. Δηλαδή, όταν φτάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μπαίνει στη Βουλή και να λέει έχει παραγίνει το κακό με τις τράπεζες.
17: Τις προμήθειες.
18: Ναι, και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ όταν παρουσίασα το βίντεο με το καρτέλ είπα ότι αυτό είναι ο τρίτος δρόμος. Δηλαδή όταν φτάνεις να έχεις ευθεία πολιτική επιβολή με βάση τον νόμο για να μπορέσεις να κάνεις στην ουσία διατίμηση, σημαίνει ότι το έχεις χάσει το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Να σου πω κάτι, εγώ πληρώνω πράγματα, μπορεί να τύχει να θέλω να πληρώσω πράγματα στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη. Είναι απίστευτο. Από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη έχω μηδέν. Μηδέν έμβασμα.
17: Εκεί δεν υπάρχουν προμήθειες στις τράπεζες.
18: Όχι, εκεί σε κάποια λόγω του ανταγωνισμού οι περισσότερες προμήθειες έχουν πέσει στο μηδέν.
17: Μάλιστα.
18: Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πληρώσω από τη μία τράπεζα στην άλλη το ενοίκιο μου, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολύ εναλλακτικοί να τους κάνεις σαν το Iris, τους είχαμε εμείς εδώ και πενταετία, εξαετία.
17: Εδώ, άμα θέλω να πληρώσω από μία τράπεζα σε μία άλλη τράπεζα, ναι, δεν μπορώ να το κάνω.
18: Πλέον μηδέν. Υπάρχει ένα διατιμημένο.
17: Πλέον.
18: Ναι, πλέον. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, είναι μια maximum τιμή, η οποία οι τράπεζες την εκμεταλλεύονται και πάλι. Έτσι. Αλλά στη Σιγκαπούρη, αν εγώ θέλω να πάω από την OCBC στην DBS να πληρώσω το ενοίκιο μου, θα με χρεώσει μηδέν προμήθεια. Γιατί έχει στην ουσία μηδέν κόστος να το κάνει. Με χρεώνει σε άλλα πράγματα, αλλά με χρεώνει για υπηρεσίες τις οποίες κοστίζουν. Έτσι, αν θα ασχοληθεί ένας υπάλληλος να μου βγάλει μια βεβαίωση, ας πούμε, θα την πληρώσω πολύ πιο ακριβά από τις ελληνικές τράπεζες, γιατί θα ζητήσω μια βεβαίωση για με ένα μεγάλο ποσό κτλ. Σου λέει η τράπεζα, εδώ μου ζητάς κάποιος να δουλέψει. Σε χρεώνω. Καμία αντίρρηση.
17: Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν δουλεύει κάποιος.
18: Κανένας. Είναι το σύστημα εντελώς αυτοματοποιημένο. Να μην σου πω ότι ο μόνος που δουλεύει είναι η κεντρική τράπεζα που είναι δημόσιος θεσμός. Που δουλεύει για να γίνει ένα έμβασμα.
17: Πάμε λίγο στους νέους. Πες μου ποιο βίντεο των Greekonomics θα έβαζες να δει ένας μαθητής λυκείου.
18: Αν είναι ένας μαθητής λυκείου, θα πρέπει να τα δει όλα τα βίντεο. Από το
17: ναι, πες ένα από τα. Ένα που το θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Ένας που τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος.
18: Τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος. Θα τον έβαζα να δει τα 5 παραμύθια ανάπτυξης.
17: Το οποίο πες μας λίγο έτσι σε 2-3 γραμμές τι λέει.
18: Το οποίο δείχνει πώς πραγματικά να απτύσσεται μια χώρα, το τι πρέπει να περιμένει. Δηλαδή, κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα πάει καλά. Εξαρτάται από πού θα το δεις. Αν θέλεις να συγκρίνεις την Ελλάδα με το 1980, τότε ναι, πάει καλά. Δηλαδή, αν θέλεις να δεις αν έχουμε προοδεύσει σε σχέση με το 1980, ναι, έχουμε προοδεύσει. Ξέρεις ποιος άλλος έχει προοδεύσει? Η Σομαλία από το 1980, η Αίγυπτος, η Τουρκία, βασικά έχει προοδεύσει πολύ περισσότερο από εμάς σε σύγκριση με το τι ήταν το 1980. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν πριν. Έτσι, δηλαδή, εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου και σε ένα δρόμο επαρχιακό πέρασε ένας πεζός και το αυτοκίνητό μου μόνο του πάτησε φρένο. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε πλέον με το που ήμασταν πριν, γιατί δεν νοείται αυτή η ζωή που ζούμε σήμερα να συγκρίνεται με τη ζωή του προηγούμενου. Οπότε είναι λάθος να λες πάμε καλύτερα γιατί έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, μια έκφραση στην Ελλάδα ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Είναι λάθος. Δεν την έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Την έχουμε σκανάρει απλώς. Πρόσφατα ζήτησα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως μέσω του Gov. Έτσι, και λέω, ωραία, πλέον μπαίνεις στο Gov και το κάνεις, δεν χρειάζεται να είμαι στην Ελλάδα ούτε πουθενά. Μου στείλανε το σκαναρισμένο πιστοποιητικό γεννήσεως.
17: Εγώ έβγαλα πρόσφατα κανονικό. Δεν ήταν σκαναρισμένο.
18: Ήταν σκαναρισμένο από το 1978 που γεννήθηκα. Δηλαδή κάποιος αντί να το περάσει και να το ψηφιοποιήσει, έστω αυτό το πιστοποιητικό, κάποιος απλώς το σκάναρε και σου λέει, να το, εξυγχρονιστήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό το έβγαλα για να πάω σε μια άλλη δημόσια υπηρεσία και να το δώσω. Δηλαδή, το πήρα από το δημόσιο για να μπορέσω να το δώσω στο δημόσιο.
17: Που δεν μπορεί στο δημόσιο απλά να το έχει μόνο.
18: Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και να με ρωτάει, έχετε φορολογική ενημερότητα? Δηλαδή, μας πήρανε προχτές να μας ρωτήσουν αν έχουμε πληρώσει τα τέλη του αυτοκίνητου. Εγώ είχα ξεχάσει να πληρώσω κάποια τέλη για ένα αυτοκίνητο που είχα, γιατί ζω στο εξωτερικό. Έγινε ένα μπλέξιμο, okay. Δεν πληρώθηκαν. Όταν πλήρωσα τα επόμενα, δεν μου είπανε χρωστάθηκε τα προηγούμενα. Έτσι, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει κάτι μέσω της ασφαλιστικής, δεν ξέρω πώς το βρήκανε, και χρωστούσαμε κάποια τέλη πριν από 3 χρόνια. Μας ζητήσανε λοιπόν αυτοί, τα έχετε πληρώσει. Μα εμείς πρέπει να ρωτήσουμε εσάς αν τα έχουμε πληρώσει και πότε. Ζούμε σε κάποια πράγματα τα οποία ο απλός κόσμος σου λέει, ναι, ρε φίλε, εγώ μέχρι πριν από προχτές κατέβαινα κάτω στο υποθηκοφυλάκιο και πήγαινα στις κούτες και ψάχνα να βρω το σχέ. Ναι, αν μου το έλεγες αυτό το 1990 θα σου έλεγα πρόοδος. Αλλά όταν μου το λες το 2026 ότι δεν κατεβαίνουμε κάτω στα υπόγεια να ψάχνουμε να βρούμε τους φακέλους των κτηρίων. Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτό δεν είναι πρόοδος. Δηλαδή έχετε πολύ χαμηλά την πάρα.
17: Άρα είμαστε στο μη χείρον βέλτιστον.
18: Ναι, κάνουμε κάποια βηματάκια τα οποία ήταν αναπόφευκτα. Δηλαδή.
17: Ωραία. Ο ανύπαρκτος πολιτικός πολιτισμός μεταξύ των προσώπων, των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, θα διαξηφιστεί ένας βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν.
18: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει καν.
17: Έτσι, ναι. Δύο διαφορετικών κομμάτων πρόσωπα.
18: Σωστά.
17: Και θα αρχίσουν να πολεμάνε στον άλλον και το τι έχεις κάνει εσύ καλά, τι έχω κάνει εγώ λάθος, όχι θα μου πεις εσύ εμένα αυτό. Θεωρείς ότι διώχνει τον κόσμο και έχουμε αυτό το ποσοστό αποχής?
18: Μα βέβαια, αυτό είπα και στο τελευταίο μου βίντεο για τα πολιτικά μονοπόλια. Αυτό λέω ότι. Επειδή έχουμε μπλέξει πλέον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εισόδου στην πολιτική για άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν 5 πράγματα. Ο πολιτικός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
17: Ναι, αλλά αν το πάρεις από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αποχή του κόσμου που δεν πάει να ψηφίσει και φτάνει το 40%, 4 στους 10 να μην έχουν ψηφίσει, δημιουργεί το έδαφος στην άλλη πλευρά του να κάνουν ό,τι θέλουν.
18: Εγώ στις τελευταίες εκλογές που ψήφισα. Γιατί βρισκόμουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να ζήσω με τον εαυτό μου με το να μην πάω να ψηφίσω. Το θεωρώ ότι είναι πραγματικά από την αρχαία μας την ιστορία. Ξέρουμε ότι αυτός που δεν απασχολείται μόνο με τα ιδιωτικά είναι αυτό ο μοντέρνος idiot που λέμε, έτσι. Και επειδή το θεωρώ μεγάλη προσβολή το να μην, στον εαυτό μου να μην πάω να ψηφίσω, αναγκάστηκα να πάω να ψηφίσω. Πόναγε το χέρι μου για τρεις μέρες μετά με αυτό που ψήφισα. Παρόλο που το σκέφτηκα πάρα πολύ, το σκεφτόμουν τέσσερις μέρες, άλλαξα και πολλές φορές την απόφασή μου, αυτό που ψήφισα στο τέλος δεν έμεινα ικανοποιημένος. Δηλαδή το θεωρούσα ότι ήταν ανάμεσα σε.
17: Είχες άλλες προσδοκίες, δηλαδή.
18: Όχι, δεν είχα άλλες προσδοκίες, αλλά πραγματικά δεν θεωρούσα ότι έστω ένας από αυτούς που θεωρούσαν ότι θα ψηφίσω, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω ένα κόμμα που μιλάει για θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι εντελώς ακραίο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα κυβερνήσει ποτέ και μπορεί να λέει ό,τι θέλει για αυτόν τον λόγο. Η ψήφος μου ήταν ανάμεσα στα κόμματα που κατάληξαν να είναι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Περιορίστηκα το να ψηφίσω ένα από αυτά τα τρία.
17: Θα προτιμούσε να μην είχε πάει, δηλαδή.
18: Δεν θα μπορούσα να μην είχα
17: πάει. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου στο να μην πας να ψηφίσεις.
18: Δεν θα μπορούσα να μην είχα πάει, αλλά πήγα και ψήφισα.
17: Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο.
18: Ναι, πάντως και αυτό που ψήφισα μετά δεν θεωρώ ότι διαμαρτυρήθηκα. Θεωρώ ότι απλώς πήγε χαμένη μια ψήφος.
17: Είχα δει κάποια στιγμή που είχες πει ότι σε κάποια σχολεία έχεις μιλήσει για το χρέος που έχει η χώρα, ότι έχει το μεγαλύτερο χρέος, και σου έλεγαν ότι ναι, αλλά από τους προηγούμενους το έχουμε μειώσει σε ένα βαθμό.
18: Ναι.
17: Και εγώ από τους προηγούμενους, δηλαδή ιδεολογικά σκοντάφτουμε πάντα.
18: Πάντοτε θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σκέψη και βλέπουν την πολιτική οπαδικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα, υπάρχουν παντού και στα υπόλοιπα κράτη και θα ψηφίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, θα ψηφίζουν το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς στα μοντέρνα τα προηγμένα κράτη δεν είναι αυτοί που παίρνουν την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση την παίρνει αυτό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται. Εγώ νομίζω ότι αν πάρουμε τους δύο παραδοσιακούς χώρους, υπήρχαν εποχές που εγώ θα ψήφιζα ένα από τα δύο κόμματα και έχω ψηφίσει ένα από τα δύο κόμματα και υπήρχαν εποχές που δεν θα το ψήφιζα ούτε καν κατά διάνοια. Υπήρχαν καλές εποχές δηλαδή και υπήρχαν και κακές εποχές. Τώρα, το πώς κάποιος θεωρεί ότι από το 1989 που ψηφίζει, 88, 85, δεν ξέρω πότε, μέχρι σήμερα ότι το ίδιο κόμμα είναι το καλύτερο για τον τόπο, εγώ αυτό το θεωρώ έλλειψη πολιτικής νοημοσύνης, ίσως και απουσίας, πλήρους απουσίας πολιτικής νοημοσύνης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να ψηφίσει το ίδιο πράγμα σε όλη του τη ζωή. Νομίζω ότι κάθε φορά υπάρχει μια επιλογή που είναι ίσως η σωστότερη. Εγώ αυτό έκανα τις περασμένες εκλογές.
17: Είδα το βίντεο στο τελευταίο που έκανες που έλεγε που μιλάς για τους πολιτικούς και αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
18: Ναι.
17: Μέχρι να δω το βίντεο, εμένα η άποψή μου ήταν ότι θα αποτελούσε έκπληξη εάν η σύνθεση του κοινοβουλίου θα ήταν σημαντικά διαφορετική από τον πληθυσμό που την ψηφίζει.
18: Σωστά.
17: Εξηγώντας μου όλα αυτά που λες μέσα στο βίντεο, άλλαξα γνώμη.
18: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, γιατί ήταν ένας από τους μύθους τους οποίους έπρεπε κάποιος επιτέλους να βγει και να τον εκμηδενήσει.
17: Γιατί είναι η κλασική ατάκα ότι αυτούς ψηφίσατε.
18: Ναι.
17: Αυτούς έχετε.
18: Ναι.
17: Έχεις αυτό που σου αξίζει. Πήρες αυτό που. Και το άλλαξα. Ναι, έχεις. Να το δείτε το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
18: Νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος είναι σκεπτόμενος μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας αλλαγής, όχι κομματικής, όχι ιδεολογικής. Εγώ πιστεύω ότι μια κοινωνία χρειάζεται και τη δεξιά λογική και την αριστερή λογική. Δεν θα ήθελα ποτέ για τη χώρα μου να αποδυναμωθεί η δεξιά παράταξη ή να αποδυναμωθεί η αριστερή παράταξη. Και λυπάμαι και ιδιαίτερα που βλέπω ότι και το Πασόκ τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά, γιατί θα μπορούσε το Πασόκ να αποτελέσει έναν τρίτο πόλο. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και στο λέω γιατί τώρα τελευταία έχω αρχίσει και δέχομαι επαφές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικές θέσεις και μου μιλάνε για διάφορα πράγματα, τα οποία έχουν, ας πούμε, συνήθως πειραχτεί από κάτι που είπα σε κάποιο βίντεο ή συνήθως ταυτιστεί με κάτι που είπα σε αυτό το βίντεο και μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι «Α, με υποστήριξες επειδή είπες αυτό» ή «Α, με κατηγόρησες αδίκως επειδή είπα εκείνο» και έχω αρχίσει να έχω αυτή τη συζήτηση. Έχω καταλάβει το εξής και το λέω με πλήρη επίγνωση και όντας εντελώς σίγουρος, δηλαδή δεν δέχομαι καμία αμφισβήτηση από αυτού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανώτατα στελέχη των πολιτικών κομμάτων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η μοντέρνα πολιτική. Καμία επαφή. Και το βλέπεις, θα το δεις τώρα το επεισόδιο, πήγαινε στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, άκου 10 λεπτά τι θα πει ο Μητσοτάκης, άκου άλλα 10 λεπτά τι θα πει ο Τσίπρας και πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Σιμίτς με τον Εύερτ, πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Παπαντρέου με τον Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς η ίδια παλιωμοδίτικη λογική που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ έγραψα στα social media προχτές μια μικρή άποψη ότι δεν θέλουμε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλουμε να είναι η οικονομική κατάσταση τέτοια που να μην μας αφορά αν είναι δωρεάν ή όχι. Ο περισσότερος κόσμος από δεξιά και από αριστερά, φαίνεται από τα σχόλια που έκανε, λέει ναι ρε φίλε, εσύ τα λες. Ωραίο, σωστή απάντηση. Αλλά αυτοί νομίζουν ότι ο αγώνας θα παιχτεί εκεί, στο ποιος θα παρέχει πιο πολλά. Γιατί τώρα διάβαζα ότι είδε η δεξιά το τι έχει πει η αριστερά και θα πάει να τους
17: αντικρούσει.
18: Ναι, έτσι, δηλαδή το να προσφέρει περισσότερα. Να γίνει αυτή η δημοπρασία που γίνεται.
17: Δίνω 8, φορά. Εγώ δίνω 8,1.
18: Ναι, και νομίζουν ότι αυτό αφορά την κοινωνία. Και εδώ πέρα.
17: Κάποιος τους αφορά, πιστεύω.
18: Ναι, αλλά πρόσεξε, εδώ κολλάει αυτή η ερώτηση
17: πιο που μεγάλους.
18: Μπράβο. Εδώ κολλάει το τι ακριβώς πιστεύουν. Και εδώ κολλάει και το λάθος που κάνουμε και γιατί εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι θα κάνω το παν για να πάω να ρίξω κάτι στην κάλπη, έστω και αν πιστεύω ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά ή οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος και ειδικά ο νέος κόσμος, αν έχει μείνει κανένας να μας ακούει μετά από αυτά που λέμε, νέος κόσμος, ότι η πολιτική γίνεται για αυτούς που ψηφίζουν. Όταν εσύ ξέρουν ότι δεν θα πας στην κάλπη και θα πας για μπάνιο ή αν είναι χειμώνας θα πας στην αράδο,

0: βγαίνει, ας πούμε, ο πρωθυπουργός τώρα, που ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο TikTok, δηλαδή όποιος το οργανώνει αυτό, συγχαρητήρια. Κάνει το TikTok, το TikTok μπορεί να πάρει, ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, 100.000 views, το οποίο για το TikTok θεωρείται αμεληταίο κτλ. Αλλά μετά το παίρνουν όλα τα site τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και πες, α, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στους νέους. Η άλλη πλευρά δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά αυτό δουλεύει αρκετά. Δουλεύει γιατί το βλέπουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και θεωρούν ότι νοιαζόμαστε και για την αντιπολίτευση. Συγγνώμη, και για την νεολαία.
1: Ναι. Πιστεύεις σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή σε αυτοδυναμία με ισχυρή αντιπολίτευση?
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και είναι χειρότερο για τη χώρα να έχουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως εγώ αύριο θα πάω να δουλέψω με το χορηγό μου, θα πάω να δουλέψω με μια εταιρεία στην οποία συμβουλεύω, θα πάω να συνεργαστώ με άλλους και δεν θα μπορέσω να κάνω απολυταρχικά αυτά που θέλω. Θα πρέπει να έρθω σε ένα συμβιβασμό και θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία συμφέρουσα. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν και αυτοί. Και αυτοί δεν ξέρουν να δουλεύουν με τους άλλους. Είναι ένα skill το οποίο δεν το έχουν καμία από τις δύο πλευρές.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε στην προεκλογική περίοδο?
0: Το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε και το ακούμε από όλους είναι ότι αυτά τα οποία υπόσχονται θα βγάλουν τη χώρα από τον κατήφορο, τον πραγματικό κατήφορο στον οποίο βρίσκεται. Δεν ακούμε τίποτα για ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα μπορέσουν να πάνε τη χώρα στο επόμενο επίπεδο. Έτσι, εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και εδώ θα είμαι, ελπίζω, να με κρίνει ο κόσμος το τι έχω πει, ότι θα φτάσει η Ελλάδα να είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές κρίσιμες μεταβλητές. Η τελευταία απολύτως. Και όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχεις στο μυαλό σου τη Γερμανία και την Αυστρία και την Γαλλία. Να έχεις στο μυαλό σου και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μπει και ειδικά πρόσφατα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία. Ότι συγκρινόμαστε με τέτοιες χώρες και σε λίγο καιρό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία απολύτως τύχη στο να μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την ένωση με τις δικές μας δυνάμεις.
1: Δεν υπάρχει τίποτα που σε κάνει αισιόδοξο για αυτή τη χώρα?
0: Υπάρχει η νεολαία. Βλέπω ότι το επίπεδο της νεολαίας είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και στο δρόμο που με συναντάει ο κόσμος, με σταματάει και μου λέει 5 πράγματα. Και βλέπω ότι το έχουμε το επίπεδο αυτό. Αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα και το τελευταίο βίντεο. Ότι αυτή η εικόνα την οποία βλέπω στην κοινωνία δεν είναι η εικόνα που βλέπω στην πολιτική. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που έγινε πριν από περίπου 8 μήνες, το οποίο με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπο το πώς βλέπω τα πράγματα. Πήγαινα σε μια δουλειά, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο. Και όπως είχα καθίσει στη θέση μου και καθόμουν, είχα βγάλει το λάπτοπ μου και είχα ξεκινήσει να δουλεύω, ήρθε ένας. Υπήρχε κάποιος Έλληνας προφανώς στην πτήση, ήρθε λοιπόν από πίσω, ενώ καθόμουν προς το παράθυρο, έβαλε το χέρι του, ήταν όρθιος, έβαλε το χέρι του, με σκούντιξε. Και γυρνάω, τον βλέπω, πρέπει να ήταν γύρω στα 35-38, εντάξει, για μένα είναι νέος. Και μου λέει, εγώ μου λέει, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και λέω, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ είμαι ο Κοσμάς, αλλά έκατσα λίγο πάγωσα, τον κοίταζα και μου λέει, να ξέρεις ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο καλό στην παράταξη από όλους. Και του λέω, εγώ, μου λέει, εσύ. Γιατί εσύ, μου λέει, τους μπριζώνεις. Δείχνεις σε όλους ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά που κάνουν και τους το κάνεις δύσκολο.
1: Τους ξυπνάς και τους κρατάς σε μια εγρήγορση.
0: Ναι, ότι.
1: Το είχες σκεφτεί μέχρι να σου το πει?
0: Όχι, το είχα σκεφτεί ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή αντιπολίτευση και εμείς να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία να τα πάρει οποιοδήποτε κόμμα θέλει να τα πάρει.
1: Έχεις αντικαταστήσει την αντιπολίτευση κατ' εκείνον, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα η έρευνα που κάναμε με τον Αχιλέα το Μαντέ είναι ανεπίτρεπτο το ότι δεν υπήρχε ένα αντιπολιτευτικό κόμμα να κάτσει να την κάνει. Δηλαδή, το ότι τους δείξαμε εμείς το ποια είναι η κατάσταση και το τι επιχειρήματα θα μπορούσαν να έχουν. Εντάξει, και πολλοί θύχτηκαν που το έκανε. Δηλαδή, νομίζω ότι υπήρχε αρκετό. Δηλαδή, πήραμε περισσότερο πόλεμο από την αριστερά, να το ξέρεις, από ότι από τη δεξιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν έκανες αυτή την έρευνα.
0: Ναι, γιατί κάναμε δουλειά την οποία τους εξέθεσε και στα μάτια του κοινού και στα μάτια του ότι υποτίθεται ότι πλέον είναι σε θέση να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Τους εξέθεσε άσχημα.
1: Σε έχουν προσεγγίσει πολιτικοί να σου πούν?
0: Από όλα τα κόμματα.
1: Όχι μόνο για να κατέβει στην πολιτική. Αυτό φαντάζομαι έχει γίνει και αρκετές φορές. Προσπαθήσουν να κάνουν διάλογο επικοδομητικό μαζί σου?
0: Όχι. Με έχουν προσεγγίσει για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην τεράστια δημοφιλία που έχω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όσοι με έχουν προσεγγίσει γιατί το έχουν διάλογο.

0: αναγνώστες το έχουν δει αυτό. Πάντως έχω δώσει συμβουλές σε πολιτικούς, ιδιαίτερα στο πώς να κάνουν την επικοινωνία τους. Και σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλό στάδιο. Και ειδικά σε πολιτικούς που εγώ μπορεί να διαφωνώ και με πράγματα που έχουν κάνει ή με πράγματα που πρεσβεύουν. Αλλά επειδή πάντοτε προσπαθώ ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις μια θέση εξουσίας, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί σου, να σου πω ένα πράγμα που θεωρώ ίσως να ήταν καλύτερο για τη χώρα και αν το κάνεις, ίσως να σε ωφελήσει και εσένα προσωπικά.
1: Υπάρχει κάποιος πολιτικός που παραδέχεσαι,
0: ναι,
1: τουλάχιστον σε έναν βαθμό.
0: Στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ναι, αρκετοί. Αρκετοί. Από κάθε κόμμα υπάρχουν κάποιοι που τους παραδέχομαι αρκετά. Και υπάρχουν κάποιοι και τους οποίους παραδέχομαι τμηματικά. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, από πλευράς ιδεολογικής και από πλευράς πολιτικού επίπεδου μπορεί με κάποιον να διαφωνώ πλήρως, αλλά με τις εκτελεστικές του ικανότητες να θεωρώ ότι όταν αναλάβει κάτι, ότι θα τελειώσει, ότι θα γίνει. Που άλλοι που ακούς που έχουν μεγάλα βιογραφικά και μεγάλα έτσι και τίτλους και τους έχει ο κόσμος και σε μεγάλη υπόλοιψη κτλ. Μπορεί να μην να πάρουν ένα υπουργείο και να μην ξέρεις ότι υπήρξαν σε αυτό το υπουργείο, αν δεν το διαβάσει στη Wikipedia.
1: Δεν μου λες κάτι. Ένας 25χρονος σήμερα,
0: ναι,
1: κάνει κάτι λάθος ή απλά το γήπεδο που παίζει είναι πιο δύσκολο από τους γονείς του?
0: Από τους γονείς του. Ένας 25χρονος, αν έχει γονείς οι οποίοι.
1: Οι γονείς του κατάφεραν και πήραν ένα σπίτι. Κατάφεραν και έχτισαν ένα εξοχικό.
0: Ναι. Οι γονείς του 25χρονου ίσως όχι. Θα έλεγα εγώ ένας 30χρονος. Το έχει καταλάβει η κοινωνία αυτό και το λέει, ξέρεις, το βαθύ Πασόκ το Ορθόδοξο, παιδί. Έχει συνδέσει τα χρόνια αυτά της δεκαετίας του 80, που δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι και ένα πράγμα που διαφωνώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ νέο κόσμο και ειδικά στην επενδυτική σφαίρα που πάει να πάρει συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει σε εκείνη τη δεκαετία. Μην το κάνετε
1: λάθος
0: αυτό.
1: Λάθος όλο.
0: Μην το κάνετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει σε εποχές. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα την έκφραση, αλλά ό,τι και να κάνανε, δούλευε. Έτσι, εγώ βλέπω ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματίες εκείνης της εποχής που τώρα είναι στη φάση που αρχίζουν και αποσύρονται σιγά σιγά, τους λεγόμενους boomers, τη γενιά των boomers, όχι. Οι οποίοι, αν είχαν λίγο θέληση και είχαν και λίγο, παίρνανε ένα ελάχιστο ρίσκο, καταφέρνανε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πετύχει κάποιος αν δεν μπορέσει να φύγει από τη μέση τάξη. Και το βλέπουμε αυτό, ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν πάρεις να δεις και την κουλτούρα μας γενικά, των νέων, ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια μουσικής που πέτυχε για τους οποιοδήποτε, το μαμά που έκανε, ας πούμε, το πρώτο βίντεο στην Ελλάδα που ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια views, είχε ένα στίχο μέσα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Mad Clip ότι από τον πάτο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Μπορεί να λένε για την τραπ διάφορα κτλ. Και εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν. Αυτό είναι κοινωνικός σχολιασμός, κοινωνικο-οικονομικός σχολιασμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να πετύχει κάποιος οικονομική ανεξαρτησία. Εξαιρετικά δύσκολο.
1: Ναι, γιατί το 80 που ανέφερες τώρα η δεκαετία, στη μεσαία τάξη μπορούσες να χτίσεις ένα σπίτι τότε.
0: Ίσως και κάτω από τη μεσαία τάξη.
1: Τώρα ούτε με το κι άλλοι.
0: Εμένα οι γονείς μου δουλεύανε, ο πατέρας μου δούλευε στα σίδερα, η μητέρα μου δούλευε σε ένα πολυκατάστημα υπάλληλος λογιστηρίου και καταφέρανε να έχουν μονοκατοικία, να αγοράσουν αυτοκίνητα, να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακοπές, να σπουδάσουν παιδιά δύο. Δεν κάνανε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή τους, αλλά τουλάχιστον καταφέρανε κάποια πράγματα που σήμερα για μια μέση οικογένεια είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν. Εξαιρετικά δύσκολα.
1: Και τώρα έρχεται αυτή η σκέψη ότι αυτό που κατάφεραν οι γονείς σου και οι γονείς μου αντίστοιχα τότε, γιατί ακριβώς έτσι πάνω κάτω και εγώ έτσι είμαι, συνέβαινε γιατί δανειζόταν η χώρα, έδιναν για να φτάσουμε εμείς τις επόμενες δεκαετίες και να πληρώσουμε τα σπασμένα εκείνης της εποχής.
0: Οικονομικά τουλάχιστον αυτό δεν βγαίνει 100%. Δηλαδή για μένα τα λάθη που γίνανε πριν από το 1990 ήταν λάθη κυρίως στο ότι ενέπνευσαν την επόμενη γενιά με μια νοοτροπία ότι όλα είναι εύκολα και ότι όλα πετυχαίνονται. Όμως ο δημόσιος δανεισμός που έκανε η χώρα πριν από το 1990 είναι ποιοτικά διαφορετικός από το λογαριασμό που άρχισε να ανεβαίνει από την περίοδο του Μάστριχτ και μετά. Γιατί τότε η χώρα έπαιρνε δάνεια με την προοπτική ότι θα τυπώσει χρήμα και θα τα πληρωθούν αυτά σε πληθωρισμό τις περισσότερες φορές άμεσα, ενώ τώρα η χώρα από το 1996 και μετά έπαιρνε δάνεια, τα οποία θα έπρεπε να αποπληρωθούν ακριβώς σε ευρώ αντιπληθωριστικό νόμισμα από την αρχή. Ίσως έγινε ένα τεράστιο λάθος ότι μετατράπηκε χρέος, το οποίο ήταν φτιαγμένο για να είναι πληθωριστικό, να πληρωθεί με πληθωρισμό, ότι μετατράπηκε σε ευρώ. Δεν ήταν καταστροφικό λάθος, θα μπορούσε η χώρα να ορθοποδήσει και μετά από αυτό. Το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει ο κόσμος τις κυβερνήσεις πριν από το 1990, και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ενέπνευσαν στον κόσμο μία νοοτροπία, αυτή που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις ταινίες. Ότι άρα μπει στο δημόσιο, να
1: πιάσει την καρέκλα.
0: Ναι, να πιάσει την καρέκλα, να μην παίρνει πολλά, αλλά να μην μπορεί να σε διώξει κανένα, κυρίως να μην δουλεύει. Αυτά που δανειστήκαμε για να πληρώσει η επόμενη γενιά ήταν στην ουσία από το 1995 και μετά.
1: Τα ενίκια πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα των νέων, των ανθρώπων κάτω των 35 ετών? Είναι το μεγαλύτερο τους θέμα οικονομικά?
0: Ναι, νομίζω ότι τους αποκλείουν από το να μπορούν να ζουν αυτόνομα. Δηλαδή πλέον δεν είναι το θέμα ότι δυσκολεύομαι να πληρώσω το ενίκιο μου, είναι ότι αποφασίζω να μην ζω μόνος μου. Κοίταξε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας περιορίζει πολλά από τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Πριν από λίγο καιρό, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει καλό νόημα, με είχαν καλέσει να μιλήσω στο TEDx του Αγρινίου. Και επειδή το Αγρίνιο είναι ο τόπος μου και δεν θα έλεγα ποτέ όχι στο να πάω, είχαμε μια συνάντηση πριν τις ομιλίες την προηγούμενη βραδιά, που συνήθως γίνεται για να μιλήσεις με τους εθελοντές, να μιλήσεις με τους άλλους ομιλητές κτλ. Και βρέθηκα σε ένα πηγαδάκι που δεν ξέρω, είναι και κακό αυτό, γιατί πλέον ο κόσμος με ξέρει και όπου πάω αυτομάτως συζητήσεις γίνονται οικονομικές. Είδες τι ωραίες ερωτήσεις που ρωτάγε στο Μέντε Φουέρτα και εμένα με ρωτάς τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μου λέει το εξής. Μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει μια αξιόλογη νεαρά κυρία, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει, και τουλάχιστον έχω πιάσει την καλή, είμαι καλά. Έχω τη δουλειά μου, μπορώ να κάνω και θελοντικά πέντε πράγματα, δεν με πειράζει κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είμαι οικονομικά αυτόνομη. Ο άλλος ο κόσμος τι θα κάνει? Και τη λέω, πάπα, περίμενε λίγο. Τι εννοείς οικονομικά καλή? Δηλαδή, θες να μου πεις ότι βγάζεις 5-6 χιλιάδες το μήνα? Με κοιτάει, μου λέει, όχι, μου λέει, τι εννοείς? Μου λέει, 1.400 ευρώ παίρνω. Τη λέω, 1.400 ευρώ το θεωρείς ότι είσαι
1: οικονομικά καλά?
0: Μου λέει, είμαι πολύ καλύτερα, μπορώ να κάνω τα πράγματα που θέλω να κάνω. Τη λέω, έχεις οικογένεια? Μου λέει, όχι. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου γενικά, ειδικά όταν είμαι σε τέτοιες συζητήσεις, λέω, τη ρώτησα, είσαι σε σχέση με κάποιον? Μου λέει, όχι. Τη λέω, έχεις ποτέ συνειδητοποιήσει ότι αν γίνει μια στραβή σε εισαγωγικά και μείνεις έγκυος, αυτομάτως το εισόδημά σας, εσύ με το παιδί σου μετά, πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας?
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μία δικηγόρος να έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα που μόλις είπες.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πάγωσε το δωμάτιο. Μπορούσες να ακούσεις καρφίτσα να πέφτει στο έδαφος. Μου λέει, όχι, προς Θεού, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Γιατί δεν έχεις τέτοιο σκοπό, γιατί δεν σου επιτρέπει. Και να ήθελες να τον έχεις, δεν σου επιτρέπει η οικονομική σου δυνατότητα. Με λίγα λόγια, η οικονομική σου κατάσταση που θεωρείς εσύ ότι είναι και καλή, περιορίζει το αναπαραγωγικό σου δικαίωμα σαν άνθρωπος. Και όταν αυτό του το βάζεις του αλλού σε αυτή τη διάσταση και τον φέρνεις αντιμέτωπο με το πρόβλημα έτσι, αρχίζει να πιστεύει ότι ναι, όντως τελικά η οικονομική μου κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Γιατί δεν της είπα, άρε παιδί μου, θες να πάει να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο και δεν μπορείς.
1: Έτσι, δεν κάτι της... που μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, της είπα κάτι που είναι δικαίωμά της.
1: Δικαίωμά της να το κάνει. Να γίνει, ναι.
0: Σαν γυναίκα είναι δικαίωμά της, αν έχει ένα παιδί, να αποφασίσει χωρίς η κοινωνία με τον οικονομικό τρόπο να την περιορίζει, να της πει ότι ή θα είσαι φτωχή από εδώ και πέρα, κάτω από το όριο της φτώχειας, ή θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να μην σου τύχει αυτή η κατάσταση, ή αν σου τύχει να κάνεις κάτι που δεν θα ήθελες.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η κοπέλα?
0: Αυτή η κοπέλα συγκεκριμένα, και κάθε κοπέλα και κάθε αγόρι που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι λίγα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Πλέον δεν είμαστε στο στάδιο της προσωπικής ευθύνης. Είμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να μπορέσει, δηλαδή δεν είναι να αλλάξουμε δύο παίχτες και να γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Είναι αυτά που λέω στο κανάλι. Είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε μια χώρα που να έχουμε υψηλούς στόχους. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουμε. Μου λένε, πρόσφατα μου είπανε, δεν ταχώνει στον κόσμο. Ο ταχώνισμος στους πολιτικούς,
1: τι λες. Ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη.
0: Ναι, ότι φταίμε κι εμείς που είμαστε εκεί. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν ακόμη καλύτεροι, να ήμασταν κάπου αλλού? Δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε. Άκουσα να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Ο Lee Kuan Yew, ο ηγέτης της Σιγκαπούρης, Είχε βγει κάποια στιγμή σε ένα διεθνές μέσο, νομίζω ότι ήταν το BBC, αλλά δεν κάνω λάθος, να δώσει μια συνέντευξη για το πώς πέτυχε η Σιγκαπούρη. Είχε πει λοιπόν το εξής. Είχαμε πρόβλημα ότι όταν πήραμε τους ανθρώπους, ανέβηκε η οικονομική μας κατάσταση και πήραμε τους ανθρώπους από τις παράγκες που ζούσαν μέσα στους βάλτους και τους βάλαμε σε ουρανοξύστες, υπήρχαν κάποιοι που κατουρούσαν μέσα στα σανσέρ.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ήταν τόσο πολύ διαδεδομένο που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση. Και έλεγε το πώς το αντιμετώπισε. Όταν μπορείς να πάρεις αυτό τον κόσμο και να τον φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα μου λες για το επίπεδο της Ελλάδας, που βγαίνω εγώ και κάνω βίντεο το οποίο είναι στην ουσία πανεπιστημιακού επίπεδου και παίρνει 500.000 views. Θέλει
1: ότι,
0: ο κόσμος.
1: Ότι υπάρχει αντίκτυπος.
0: Ναι, δεν τα βλέπει επειδή είναι cool, ούτε τα βλέπει επειδή λέμε ωραία αστεία. Τα βλέπει γιατί θέλει να μαθαίνει. Έτσι, δηλαδή, εμένα με ρωτάνε φοιτητές μου, τι στο διάλογο λες αυτά τα βίντεο και σε βλέπει τόσος κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν. Εντάξει, ωραία η τάξη κτλ. Αλλά ένα μάθημα το παίρνουμε εδώ πέρα γιατί πρέπει να πάρουμε πτυχίο.
1: Ξέρετε, εσύ όμως τα βίντεο σου εξηγείς πράγματα σε μπορεί κάποιος να μην έχει καμία γνώση και δεν καταλαβαίνεις.
0: Αυτός είναι και στόχος. Εγώ πάνω απ' όλα, πρώτα από οικονομολόγος, είμαι δάσκαλος. Είμαι ο άνθρωπος που θα ρωτήσουν αν θέλουν να κάνουν κάποιο teaching innovation. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει να σχεδιάσει, ας πούμε, ένα οικονομικό θέμα στο πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα από μένα αυτό.
1: Γιατί κατάφερε η Σιγκαπούρη τον άνθρωπο που κατουρούσε στο ασανσέρ να τον φέρει σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορεί να γίνει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, που το επίπεδο μας δεν είναι αυτό?
0: Κατάφερε γιατί σαν χώρα προσπάθησε να δει τι έχει και τι δεν έχει και να κάτσει να κάνει ένα σχέδιο για το πώς αυτά που έχει μπορεί να τα αξιοποιήσει και αυτά που δεν έχει να μπορείς να τα βρει φτηνά από διάφορες γύρω οικονομίες. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα πρόγραμμα πέρα από κάποιες σελίδες που γράφονται έτσι απλώς για να υπάρχουν, μην μας πούνε τίποτα. Μα πώς, μα τι λέτε, έχουμε 100 σελίδες πρόγραμμα κτλ. Ευχολόγια είναι, δεν είναι προγράμματα.
1: Ο κόσμος πιστεύει θέλει να αλλάξει?
0: Φυσικά. 100%.
1: Από το μαζί τα φάγαμε μέχρι το 2026, πιστεύεις ότι ο κόσμος θέλει την αλλαγή?
0: Εντάξει, το μαζί τα φάγαμε ήταν μια τεράστια ανοησία. Τώρα που την είπε κάποιος και προσπάθησε να τη θεμελιώσει πάνω σε ανέκδοτες πληροφορίες τις περισσότερες. Τώρα το μαζί τα φάγαμε δεν είναι μαζί τα φάγαμε. Όταν εγώ έρχεσαι και ο μόνος τρόπος το παιδί μου να δει στον ήλιο μοίρα, επειδή δεν έχεις νοιαστεί για την εκπαίδευσή του, δεν έχεις νοιαστεί για να μπορέσει να έχει ευκαιρίες κτλ. Και όταν έρχομαι και σε παρακαλάω εγώ σαν πολιτικό να μου το βάλεις το παιδί μου σε μια θεσούλα για να μην πεινάσει, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις την κοινωνία να σε έχει ανάγκη με τέτοιο τρόπο. Έτσι, και μιλάμε και για πολιτικούς οι οποίοι δεν πετύχαν ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι, δεν έχουν τις καριέρες πίσω τους, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάποιοι άλλοι πολιτικοί. Γιατί έχουν περάσει μεγάλη πολιτική από την Ελλάδα, από όλα τα κόμματα, ξαναλέω. Έτσι, πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα χωρίς αυτούς. Θα ήμασταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη. Τώρα, να μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δημιούργησε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει αντιστάσεις ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν καταστάσεις. Αυτά που βγάζει ο Γεωργιάδης με τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και εξυμνούν το σύστημα υγείας. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Το σύστημα υγείας, επειδή η Αμερική δεν έφτιαξε ποτέ κοινωνικό σύστημα υγείας, σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία ή θα σε καταδικάσουν στη φτώχεια, αν θα πας μέσω του επισήμου συστήματος, ή θα καταντήσεις να οδηγάς στο Μεξικό ή στον Καναδά να μπορείς να πάρεις φάρμακα που ο Καναδάς έχει κοινωνικό κράτος. Ναι, δηλαδή αυτό το κοινωνικό κράτος που έγινε όμως έγινε επί της δεκαετίας του 80. Δηλαδή κάποιοι πόροι πήγαν εκεί και χτίστηκαν αυτά τα πράγματα. Ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς έχει κάνει έργο το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα από τα. Έστησε ένα σύστημα από το πουθενά. Δεν πήγε να δει τι κάνουν οι άλλοι κτλ. Δηλαδή, τότε που οι άλλοι κατέστρεφαν συστήματα υγείας, αυτός το έφτιαξε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να συνδέσουν τα ονόματά τους με έργα τα οποία έγιναν. Προσπάθησαν. Εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα γιατί ο καθένας έχει να γράψει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά έχουμε πολιτικούς οι οποίοι στην ουσία πήραν τη μπάλα όταν έκαιγε. Και κάνανε μεγάλα βήματα, κάνανε σημαντικά πράγματα.
1: Είπαμε ότι τα πρόσωπα και να αλλάξουν όλα, αν δεν αλλάξουν οι θεσμοί, δεν πρόκειται να δούμε στο τούνελ φως. Βλέπουμε τα βίντεο σου, τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία, τα δεδομένα όλα, κάνεις εξαιρετικές έρευνες, τα φέρνεις όλα μπροστά μας, τα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αποκτάμε γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Διαβάζουμε, βλέπουμε. Ποιος μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα?
0: Αυτή ακριβώς την ερώτηση που με ρωτάς. Δηλαδή, βλέπω πολύ κόσμο που έρχεται και μου λέει: ωραία τα λες, αλλά δεν παρέχεις κάποιες λύσεις. Έτσι, δεν μας λες τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχει η ουσία του προβλήματος. Εγώ παρουσιάζω γνώση για ένα συγκεκριμένο. Πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις το συγκεκριμένο πρόβλημα. Γιατί αυτό κάνει η επιστήμη.
1: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Όταν η λύση είναι μέρος της επιστήμης, ας πούμε, όταν υπάρχουν ήδη βιβλιογραφημένες λύσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα καρτέλ, εμείς βγαίνουμε και τις παρουσιάζουμε. Όχι μόνο αυτές που συμφωνούμε, όλες τις λύσεις τις οποίες έχει η βιβλιογραφία. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Όταν μιλήσαμε για ανάπτυξη, παρουσιάσαμε τα 10 βήματα που γίνεται, που ακολουθούν όλες οι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικές μου λογικές, είναι αυτές που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια. Όχι εγώ, που διδάσκουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σοβαρά πανεπιστήμια και ξέρουν, ας πούμε, να ακολουθούν τη mainstream επιστήμη. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν θα βγούμε να παρουσιάσουμε πολιτικές λύσεις, πολιτικές προτάσεις. Γιατί δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν θα κατέβουμε στην πολιτική. Ούτε θα κάνουμε κόμμα, ούτε θα μας δείτε να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο κόμμα από βουλευτές.
1: Εγώ δεν λέω να δώσεις τη λύση εσύ.
0: Όχι.
1: Ούτε το κανάλι Κρικονόμης.
0: Ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμοι αυτό λέει. Πήγαινε να ζητήσεις αυτή τη λύση από αυτούς που ψηφίζεις. Και αν αυτή η λύση δεν σε ικανοποιεί, μην ψηφίσεις αυτούς που ψηφίζεις. Κάνε μια έρευνα να δεις πώς μπορείς να ψηφίσεις κάποιον ο οποίος να είναι καλύτερος. Αν δεν θέλεις να φύγεις από το κόμμα σου γιατί μισείς την άλλη ιδεολογία, κακώς. Αλλά τουλάχιστον ψάξε μέσα σε αυτό το κόμμα να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ικανός να κάνει αυτά που λέει. Δώσ' του 200, 250, 300 χιλιάδες σταυρούς να δει και ο ίδιος ο πρόεδρός του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει με αυτά που λέει και αντιμετωπίζεται από τον κόσμο διαφορετικά. Πρόσεξε να δεις. Εδώ δεν υπάρχει μια σχέση η οποία είναι γραμμική. Δεν υπάρχει ο πολίτης και ο πολιτικός. Υπάρχουν ελίτ, υπάρχουν κέντρα εξουσίας, υπάρχουν ολιγάρχες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Όσο η κυβέρνηση βλέπει ότι μπορεί να πουλάει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή που έχουμε, μπορεί να πουλάει στον κόσμο αφήγημα, τότε το αφήγημα είναι τσάμπα. Παίρνεις όσο θες. Το αφήγημα έρχεται σε σένα και οι πόροι πηγαίνουν, ακόμα κι αν είμαι εγώ ολιγάρχης.
1: Ναι.
0: Και θέλω να έχω τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαριονέτα, να τον παίζω. Να του δίνω τις κινήσεις και να τις κάνει. Αν δω ότι αυτός ο πρωθυπουργός δεν θα εκλεγεί επειδή οι πολίτες δεν αγοράζουν το αφήγημα, επειδή οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πόροι που να πηγαίνουν προς το μέρος τους, τότε θα αρχίσω να στερούμε εγώ πόρους για να μπορέσω να τον διατηρήσω αυτόν εκεί που πρέπει. Έτσι απαγκιστρώνεται η πολιτική από την ολιγαρχία. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και γι' αυτό το λόγο έχω γίνει και τόσο μισητός. Έτσι, γιατί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολιτικούς. Να απαγκιστρωθούν, δηλαδή αν εγώ είμαι πρωθυπουργός αύριο, που δεν θα είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Είναι το ίδιο να πάω σε κάποιον που με στήριξε και να του πω: κοίταξε να δεις αυτά που ζητάς, δεν μπορώ να στα δώσω, γιατί και στα δώσω μετά δεν θα βρω ούτε την ψήφα μου. Και εγώ θα χάσω και εσύ. Οπότε στην ουσία διαπραγματεύομαι έτσι ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να απαγκιστρωθώ από αυτόν.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και μιλάω τώρα για τους πολιτικούς, όχι εμένα, για τους πολιτικούς, οι οποίοι είναι του συστήματος. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας Έλληνας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι δολοδόχος μια συγκεκριμένη ελίτ. Έτσι, η πολιτική είναι αρρώστια. Όποιος θέλει να γίνει πολιτικός σημαίνει θέλει να έχει την εξουσία να μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που σου κατέβασαν το βίντεο, επειδή έλεγες αυτά.
0: Όχι. Ο λόγος που μου κατέβασαν το βίντεο ήταν νομικός. Αυτός ήταν ο λόγος που μου στείλαν τους μπράβους. Και ξέρεις, αυτό είναι μια κατάσταση την οποία εγώ γενικά το μόνο που φοβάμαι είναι η ηλιθιότητα. Έτσι, όταν κάποιος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα τόσο ισχυρό μέσο και δεν έχει να κάνει μια οποιαδήποτε έρευνα να δει ότι εγώ δεν ζω ούτε καν σε αυτή τη χώρα, ότι δεν είμαι εδώ, ότι αυτό που πήγες δεν είναι το δικό μου σπίτι, αλλά είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συγγενή μου. Εντάξει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα για το λόγο της ασφαλείας, έτσι, αλλά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ, γιατί η ηλιθιότητα μπορεί να σε κάνει να κάνεις πράξεις τις οποίες να είναι χωρίς λόγο.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που σου έστειλαν για το βίντεο αυτό, ενώ έχουν υπάρξει και άλλα βίντεο που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Δηλαδή και σε άλλα βίντεο έλεγες ανάλογα πράγματα.
0: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο νομίζω ότι.
1: Καταρχάς να πούμε στον κόσμο που ενδεχομένως να το ξέρει ότι μιλούσες για το τρίγωνο, ναι, της διαπλοκής. Αυτός ήταν και ο τίτλος.
0: Ναι, μιλούσα για τη διαπλοκή. Το θέμα ήταν όμως πολλά πράγματα για αυτά που έλεγα στα προηγούμενα βίντεο, ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι εντάξει, εδώ πέρα αυτός λέει πολλά. Έχει μεγάλη απήχηση και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που λέει δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή δεν έγινε για συγκεκριμένο βίντεο. Για συγκεκριμένο βίντεο κινήθηκε ο κύριος Πορτοσάλτε γιατί, και ο Sky, γιατί θεωρούσαν ότι προσβάλλονταν. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν θέμα κατανόησης κειμένου. Εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετώ την κοινή γνώμη, δεν θα δεχόμουν ένα βίντεο να κατέβει. Δηλαδή, εγώ έχω διάφορα βίντεο που εχθρικά απέναντί μου που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα. Αν κάτι δεν έχει θέμα να βγάζει πληροφορίες, δεν ξέρω κι εγώ, να με κάνει docs, να πληροφορίες για την οικογένειά μου, πράγματα που δεν θέλω να μοιραστώ κτλ. Δεν θα κάνω ποτέ κίνηση. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Αλλά αν βγεις και με πεις ότι είμαι πληρωμένο τσιράκι, ξέρω εγώ, της αντιπολίτευσης, δεν θα βγω να σε. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ σε αυτό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται προσπάθεια οργανωμένη να μπορέσει να μπει ένα φρένο στην ελευθερία του λόγου στο ίντερνετ. Δηλαδή ήδη υπάρχει από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Ναι, μας ήρθε και εμάς στο κανάλι.
0: Ναι, να μπούμε.
1: Γενικά στο YouTube, να μπούμε
0: γενικά στο
1: σε
0: YouTube,
1: έλεγχο.
0: Έτσι, να μπούμε σε έλεγχο. Εμείς έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα από δικές μας πηγές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχουμε φίλους παντού πλέον. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανένα σίγουρο από αυτά που οργάνωνε εναντίον μας. Υπάρχει μια επιμονή, παρόλο που εμείς έχουμε διαχωριστεί τη θέση μας, ότι εγώ είμαι ένας Έλληνας ο οποίος ζει στη Σιγκαπούρη, λειτουργώ από εκεί. Το κανάλι ανήκει σε φορέα δικό μου, ο οποίος βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Εγώ είμαι φορολογικός κάτοικος Σιγκαπούρης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί το ΕΣΟΥΡΟΥ να έρθει σε κάποιον ο οποίος ζει στο εξωτερικό. Γιατί η οδηγία κοινοτική λέει ότι σε κανάλια και φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Παρόλο που το περιεχόμενό σου αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα όμως.
0: Το περιεχόμενό μου αναφέρεται σε οποιονδήποτε μιλάει την ελληνική γλώσσα. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Και πλέον έχουμε και πάρα πολλά views από ξένους μέσω υποτίτλων.
1: Όταν έγινε αυτό με το βίντεο και που στο κατέβασαν και ενοχλήθηκαν και μετά έγινε και αυτό στο συγγενικό σου πρόσωπο. Τρόμαξες, άλλαξες, άρχισες λίγο να ας μείνω λίγο προς τα πίσω, ας μην είμαι τόσο, να χαλαρώσω λίγο το περιεχόμενο.
0: Όχι. Πρώτα απ' όλα, για να σου πω κάποια πράγματα που δεν είναι, ίσως να μην είναι ξεκάθαρα σε όλους. Όταν έλαβα εγώ την πληροφόρηση ότι υπάρχουν δικαστικά μέτρα εναντίον του καναλιού κτλ. Και δεν ήταν μόνο το εξώδικο που βγήκαν και είπαν κάποιοι, ήταν πολύ οργανωμένη προσπάθεια που έγινε νομικά. Στην αρχή χάρηκα, λέω τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά αυτό που κάνουν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει υπέρ τους και εναντίον μας. Οπότε για κάνα δύο μέρες που έπαιζε αυτό, ήμουνα σε φάση ότι κερδίσαμε το λαχείο που έγινε αυτό το πράγμα. Είπαμε κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία δεν θίξαμε κανέναν και ότι αποφασίσαν να μας αναγκάσουν να κατεβάσουμε αυτό το βίντεο. Ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε τεράστιο awareness. Δηλαδή, βγήκαμε στην πλατφόρμα. Ξέρεις ότι σήμερα έχω 10.000 views σε κάθε βίντεο σχεδόν από το Viber. Ξέρεις τι είναι 10.000 views από το Viber? Είναι views από θείους που δεν ξέρουν πώς να μπουν στο YouTube. Και τους το στέλνουν τα ανήψια τους, οι εγγονοί τους κτλ. Και πατάνε να δουν το βίντεο.
1: Και πατάνε το link.
0: Ναι, και πατάνε το link, ναι, και το βλέπουν, ναι, μέσα από το Viber. Και λέμε πώς έγινε αυτό, δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσα πολλά views από ένα μέσο texting. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ στην ουσία ήμουν χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η διάθεσή μου όταν έμαθα
1: το περιστατικό
0: που έγινε. Γιατί στην αρχή μου το κρύψαν το περιστατικό, επειδή ήμουν μακριά και επειδή ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι.
1: Άρα δεν ήταν απειλητικό τηλεφώνημα, ήταν διαζώσεις παρουσία.
0: Ήταν διαζώσεις και ήταν και πάρα πολύ τρομακτική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, απλώς εγώ δεν είμαι άνθρωπος που φοβάμαι. Καταλαβαίνω το κόστος, δηλαδή από τη στιγμή που μπήκα καταλαβαίνω το κόστος. Φοβάμαι ότι είναι τόσο ηλίθιοι που μπορεί να σκοτώνουν κάποιον που να μην έφταιγε. Αυτό φοβήθηκα, αυτό που πήγε στο μυαλό μου στην αρχή. Εγώ έχω πλήρη κατανόηση στο ότι κάποια πράγματα που λέω ενοχλούν και ενοχλούν πάρα πολύ και αλλάζουν το αφήγμα. Σου λέγα πριν για τα καρτέλ, για τη λέξη καρτέλ, ότι αλλάξαμε, φτιάξαμε το βίντεο. Σήμερα η λέξη καρτέλ, άμα θα την ψάξεις να τη βρεις, αναφέρεται κανονικά στις συμπαιγνίες όπως τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, αλλάξαμε τη χρήση της λέξης από κάτι που ήταν παράνομο.
1: Και έφυγε να είναι συνυφασμένη μόνο,
0: ναι,
1: με την παρανομία, ας
0: πούμε. Και άρχισε τώρα να χρησιμοποιείται στο κοινοβούλιο.
1: Και σε, ναι.
0: Μίλησε, δηλαδή, τη χρησιμοποίησε ο Σαμαράς, τη χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, τη χρησιμοποίησε ο Καραμαλής, τη χρησιμοποίησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τη χρησιμοποιούσαν αν δεν είχε ήδη αρχίσει η κοινωνία να καταλαβαίνει τι είναι καρτέλ και γιατί είναι κακό.
1: Καταρχάς, περίμενες την απήχηση αυτή του Greekonomics?
0: Ναι.
1: Το περίμενες, ναι.
0: Την περίμενα γιατί εγώ δεν είμαι. Κοίταξε, το Greekonomics είναι συνυφασμένο με τη δουλειά μου. Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το κάνω στο πανεπιστήμιο, θα του αλλάξω λίγο το ύφος, τη γλώσσα, τον τρόπο παρουσίασης, θα το παρουσιάσω και στο κανάλι. Οπότε στην ουσία δεν έχω δύο διαφορετικά προσωπία ότι άλλο θα κάνω στο πανεπιστήμιο, άλλο θα κάνω στο Greekonomics.
1: Εμείς δεν σε βλέπουμε στο πανεπιστήμιο όμως. Εμείς βλέπουμε τον Κοσμά, τον Μαρινάκη στο Greekonomics να μας εξηγεί, να μας λέει εξαιρετικά βίντεο, όμως όπως και να το κάνεις, αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα.
0: Σωστά.
1: Αφορά το πολιτικό σύστημα, κοινωνικοπολιτικό, πολιτικοοικονομικό, όλα.
0: Εγώ θέλω να δώσω τροφή για σκέψη. Δηλαδή,
1: περίμενες λοιπόν, όταν κατέβηκε λοιπόν το βίντεο και βλέπεις ότι ο κόσμος έρχεται και γίνεται ναι, να προστατεύσουμε τον Κοσμά γιατί του την πέσανε τον Κοσμά. Ποιος είναι ο στόχος τελικά του καναλιού?
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Όταν έγινε αυτό, ο λόγος που χαρήκαμε εμείς δεν ήταν ότι θα παίρναμε likes και ότι θα παίρναμε subscribers κτλ. Ήταν ότι ο κόσμος ο οποίος ήρθε στο κανάλι έμεινε. Δηλαδή σου λέει, υπάρχει κόσμος.
1: Σε έμαθαν από
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, με έμαθαν και ήρθαν να κράξουν. Υπήρχε κόσμος που ήρθε να κράξει και λέει, όπα ρε φίλε, για περίμενε λίγο. Εδώ το παλικάρι αυτό καλά τα λέει. Έτσι, εγώ δεν βλέπω κάτι λάθος με αυτά που είπε. Δεν βλέπω δηλαδή, μπορεί να διαφωνεί ο άλλος με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που λέω. Έτσι. Αλλά γενικά σε. Τα βίντεο ακολουθούν μια πορεία γνώσης, δηλαδή είναι σχεδόν 100% βασιζόμαστε σε δεδομένα. Είναι πολλές φορές που πιστεύουμε κάτι και κάνουμε την έρευνα και μπορεί να πούμε ότι εδώ υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις. Δεν θα το βάλουμε καν αυτό στο βίντεο. Εάν το βάλουμε, θα πούμε και την αντίθετη άποψη.
1: Εντάξει, το νούμερο ένα πράγμα που κάνουν τα βίντεο σου για μένα είναι να καταρρύπτουν τα αφηγήματα.
0: Ναι. Αυτό. Μα αυτό κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη, ο σκοπός που η ανθρωπότητα ανέπτυξε την επιστήμη ήταν για να μπορέσει να τη βγάλει μέσα από την προκατάληψη. Μπορεί αυτή η προκατάληψη να έχει να κάνει με τα κοινωνικά φαινόμενα, μπορεί να κάνει με τα πνευματικά φαινόμενα, με τα πολιτικά φαινόμενα, με οτιδήποτε ασχολείται μια επιστήμη. Δηλαδή η επιστήμη στην ουσία τι κάνει? Ελέγχει υποθέσεις. Στα οικονομικά αυτές οι υποθέσεις είναι το οικονομικό αφήγημα. Εμείς ποτέ δεν διαλέγουμε, γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι κάνουμε και cherry picking. Δεν διαλέγουμε δικά μας δεδομένα, δεν πήγαμε να παρουσιάσουμε, ας πούμε, αν η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ας πούμε, να ανέβει πάρα πολύ η επένδυση στην τεχνολογία. Δεν πήγαμε να το τσεκάρουμε αν έχει ανέβει η επένδυση στην τεχνολογία, γιατί δεν έχει βγει καμία κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή, αν το ισχυριστείς κάτι, πρέπει να μας περιμένεις.
1: Κάνεις βίντεο και για τα καλά που κάνει κάποιος? Ή το φως πέφτει μόνο στο τι γίνεται λάθος, στο τι δεν γίνεται ή στο τι θα έπρεπε να γίνει?
0: Όταν κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο έχουν γίνει καλές κινήσεις, πάντα το λέμε. Δηλαδή, όταν κάναμε το βίντεο για το συνταξιοδοτικό, είπαμε ότι το ΤΕΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Όταν κάναμε το βίντεο για το χρηματιστήριο, για την ενέργεια, είπαμε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας θεσμός ο οποίος χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται σωστά όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, πάντοτε προσπαθούμε όταν γίνεται κάτι καλό να το λέμε. Δηλαδή, έχουμε πει πάρα πολλά καλά και ακόμα και για ανθρώπους που εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ και πολύ.
1: Εάν μπορούσες να βάλεις όλη την Ελλάδα να καταλάβει μόνο ένα πράγμα για την οικονομία, ποιο θα ήταν?
0: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το καταλάβει όλη η κοινωνία και να αλλάξει πραγματικά την κατάσταση. Αλλά νομίζω κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ θα ήταν ότι η οικονομική επιτυχία δεν έρχεται με τρίκ. Ότι θα έρθει ο τάδε και θα αλλάξει αυτό και γι' αυτό το λόγο θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε βζήν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει
1: ουτοπικές σκέψεις. Ναι.
0: Και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και πολύ χώρο στο να γίνουν λάθος πράγματα. Ξέρεις κάτι, βγήκε πρόσφατα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky για το...
1: Στο γελιοστό, ναι.
0: Ναι, για τη διαπραγμάτευση, το οποίο αντίθετα με ό,τι πιστεύουν πολύ, εγώ το βρίσκω εξαιρετική δουλειά. Και παρουσιάστηκαν κάποιες απόψεις που τουλάχιστον εγώ που έχω κάνει τεράστια έρευνα πάνω στο παιδί, έχω διαβάσει πάνω από 15.000 σελίδες, ακούστηκαν κάποια πράγματα εκεί τα οποία δεν είχαν ακουστεί πριν. Εμείς θα βγάλουμε υλικό γι' αυτό, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα που εμείς αποφασίσαμε να τα τσεκαρούμε και είδαμε ότι δεν συμβαδίζουν με τα νούμερα που έχουν υποθεί. Αλλά ήταν μια καλή προσπάθεια στο να υποθούν κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που κατάλαβα εγώ είναι κάτι το οποίο είχε πει ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης τότε, ο κ. Παπάς. Εγώ το είχα πει σε ένα βίντεο μου που είχα κάνει από τα πρώτα, ότι είχαμε πει σε ένα φαύλο κύκλο που όποια κυβέρνηση έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί και δεν διαπραγματευόταν, θα έβλεπε την έξοδο και θα ερχόταν μια άλλη που θα με την ίδια υπόσχεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παπάς είπε το ίδιο πράγμα και είπε ότι κατανάλουν οι κυβερνήσεις τότε η κατάσταση αυτή. Όπως και ο κύριος Σαμαράς εξελέγει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ότι θα έχουμε σκληρή γραμμή και τελικά δεν είχε. Αν το ίδιο πράγμα γινόταν τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε την ίδια κατάληξη. Αν η κοινή γνώμη τότε ήταν προετοιμασμένη να καταλάβει το ποιο είναι το πραγματικό κόστος της σκληρής γραμμής, δεν θα το ήθελε και επομένως δεν θα το έκανε και αυτή η κυβέρνηση που εξελέγει.
1: Ο λαός δεν θα την επέλεγε εάν ήξερε τι σημαίνει αυτή η σκληρή γραμμή.
0: Ότι η κυβέρνηση την έκανε γιατί θεωρούσε ότι αυτό ήταν αυτό που ήθελε ο λαός. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός και ο λαός το ήθελε γιατί δεν το ήξερε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ παρακολουθούσα τότε.
1: Μα αυτό που λες τώρα φάνηκε και στο δημοψήφισμα, αν έχω καταλάβει καλά.
0: Ναι, φάνηκε και στο δημοψήφισμα ότι ο λαός ήταν, δηλαδή ψήφισε 62% να απορρίψουμε μια πρόταση χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή, αυτό. Να πάμε του γρου κατευθείαν και όπου βγει. Αν ο λαός ήταν πληροφορημένος τότε και ήξερε, μπορούσε να καταλάβει, υπήρχε ένας. Ρε παιδί μου, ακόμα και εμείς αν υπήρχαμε τότε και να βγαίναμε και να λέγαμε παιδιά ότι αυτή η διαπραγμάτευση που θέλετε να κάνετε έχει το α, το β, το γ, το δ ρίσκο και ότι ίσως αυτό το ρίσκο να μην αξίζει και ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να τους στριμώξουμε στη γωνία, μια δυνατότητα που ίσως την είχαμε πρωτήτερα το 2010 γιατί ήταν όλα τα χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης ήταν εκτεθειμένα σε μια χρεοκοπία της Ελλάδος εντελώς. Δηλαδή θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στα τραπεζικά συστήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, ίσως και της Αυστρίας και της Ολλανδίας και άλλων χωρών. Δυστυχώς είχαμε αφήσει την κοινή γνώμη να πιστεύει λανθασμένα πράγματα. Οι οικονομολόγοι που έβγαιναν τότε, εμένα ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε και το χαρακτήρα σαν επιστήμονα, ότι δεν πρέπει να βγαίνει σαν οικονομολόγος ποτέ και να αρχίσεις να λες ιστορίες ότι εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο, εγώ πιστεύω το άλλο. Αυτά με τις επενδύσεις σου, με την τσέπη σου, πήγαινε κάνε ό,τι θες, να πάρεις ό,τι ρίσκα θέλεις. Όταν κουβαλάς μια χώρα στην πλάτη σου, είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τα ρίσκα που θέλει να πάρει η χώρα. Mm-hmm. Και πολλές φορές είσαι και υποχρεωμένος να σκέφτεσαι και ρίσκα που ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει ότι θέλει να τα πάρει. Ήταν υπεύθυνη στάση το να μπορέσει η χώρα να μπει επιτέλους σε μια σοβαρότητα. Έτσι, ίσως αυτά που λέγανε και τα τρία μνημόνια να ήταν όχι ο ενδεδειγμένος δρόμος, πάντως κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει ένα σοκ στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να ξοδεύουμε σαν να είμαστε πλούσια χώρα, γιατί δεν είμαστε. Ποτέ δεν ήμασταν πλούσια χώρα.
1: Ναι. Υπήρχε μια ασυδοσία.
0: Δεν υπήρχε απλώς ασυδοσία, υπήρχε η υπεποίθηση ότι έχουμε γίνει Λουξεμβούργο. Εγώ ξέρεις, όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, έβλεπα ότι τότε η Αμερική είχε αρχίσει να δυσκολεύεται, ειδικά με την παγκόσμια κρίση του 2007. Εγώ την πέτυχα στην Αμερική αυτή. Και λέω, εντάξει, τώρα η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα. Περπατούσε στην Ελλάδα και ήταν το ένα καγίνι μετά το άλλο. Δηλαδή, κάναν ουρά. Έλεγε, έχει αρχίσει και πηγαίνει καλά η χώρα. Δεν είχα ασχοληθεί τότε σοβαρά με το. Ήμουν διδακτορικός φοιτητής ακόμα, έκανα τα δικά μου για τον ανταγωνισμό κτλ. Δεν είχα ασχοληθεί με τα μακροοικονομικά μεγέθη και το πώς αυτά πηγαίνουν και το πόσο πραγματικά κούφιο είναι όλο αυτό το κατασκεύασμα και το τι θα έπεφτε έτσι. Είχαμε αρχίσει και πιστεύαμε όλοι, και εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω, ότι εδώ είχαμε γίνει Λουξεμβούργο. Ότι ήταν τόσο πολύ το τσάμπα χρήμα, που στην ουσία δεν το πλήρωνε και ποτέ.
1: Κανείς δεν πιστεύει ότι το βλέπε.
0: Όχι, οι άνθρωποι που ήταν μέσα το βλέπανε. Όχι, το βλέπανε και το ξέρουμε τώρα. Εδώ υπήρχε υπουργός οικονομικών. Δεν θέλω να πω τα στοιχεία γιατί δεν ξέρω αν έχουν βγει επισήμως αυτά. Υπήρξε υπουργός οικονομικών, ο οποίος πήγε στο μετέπειτα υπουργό οικονομικών του άλλου κόμματος και του είπε συγκεκριμένα: μην είστε χαζοί, βάλτε πολύ σφιχτή οικονομική πολιτική και χρεώστε τα σε εμάς. Πέστε ότι φύγαμε εμείς και αφήσαμε άδεια ταμεία και τα ρημάξαμε όλα κτλ. Ρίξτε τα σε εμάς. Και βάλτε σφιχτή οικονομική πολιτική για να μπορέσουμε να πάμε λίγο καλύτερα τότε που ακόμα σώζονταν η κατάσταση. Γιατί το ξέρανε πάρα πολύ καλά το ότι έρχεται. Και κάποιοι άνθρωποι φύγανε γιατί δεν θέλανε να συνδέσουν και το όνομά τους με αυτό. Επειδή εντάξει, τα ξέρω και από τον ακαδημαϊκό χώρο.
1: Έρχεται τώρα ένας νέος και σου λέει: Κοσμά, θα ψηφίσω το φθινόπωρο του χρόνου όποτε γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πάω ούτε με αυτό που θα μου πει ο μπαμπάς μου, το κλασικό, το φακελάκι, ούτε με αυτό που ψηφίζει ο παππούς μου, μόνος μου. Μόνος μου θέλω να πάω. Πες μου τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω για να αποφασίσω ότι θα ψηφίσω.
0: Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις θα είχαν νόημα αν είχαμε ένα ελεύθερο πολιτικό σύστημα και υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούσαν με την παρουσία τους και μόνο να εγγυηθούν ότι θα πάμε καλύτερα. Εκεί λοιπόν αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η δύναμη που σε ενδιαφέρει και να πας λίγο καλύτερα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δες λίγο την ιδεολογία που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος που πιστεύεις περισσότερο ότι θέλεις να υπάρχει περισσότερη δύναμη στον ιδιωτικό τομέα και τα πράγματα να κινούνται περισσότερο ιδιωτικά, δηλαδή η ευημερία του κόσμου να έρχεται από τα ιδιωτικά τους επιτεύγματα, ή θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σπουδαία σημαντική αναδιανομή στο εισόδημα, έτσι ώστε αυτοί που καταφέρουν κάποια στιγμή να βγάλουν πάρα πολλά να μπορούν να δίνουν και στους υπόλοιπους, έτσι ώστε να διατηρείται το σύστημα, επειδή χρησιμοποιούν τους πόρους του συστήματος όπως και να έχει. Οπότε πρώτα απ' όλα να καταλάβει αν είναι δεξιός ή αν είναι αριστερός ή αν θέλει μια μίξη των δύο πραγμάτων. Αν θα καταλάβει λοιπόν ότι ποια είναι η ιδεολογική τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποια κόμματα ανήκουν σε αυτήν την ιδεολογική τοποθέτηση, και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να ψάξει να βρει κάποια άτομα τα οποία δεν λένε πολλά, δεν βγαίνουν να την πούνε στους απέναντι που έχουν την άλλη ιδεολογία, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή βασικά στελέχη που η κύρια δουλειά τους είναι να είναι τα μαντρόσκυλα του κόμματος, δηλαδή να τη λένε στους απέναντι. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και πάρα πολύ από τους ανθρώπους που, που δεν έχουν πολιτική.
1: Αυτό υπάρχει σε όλα τα κόμματα, ναι, που περιγράφουμε, έτσι.
0: Υπάρχει γιατί χρειάζεται. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πολιτική νοημοσύνη και το μόνο που καταλαβαίνουν, δηλαδή, αν ρωτήσεις κάποιους δεξίους, θεωρούν ότι για όλα αυτά είναι ο κομμουνισμός. Και αν ρωτήσεις κάποιους αριστερούς, θα σου πούνε για όλα αυτά είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, δεν φταίει για όλα κάποιος. Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να διαβάζουμε και λίγο, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και λίγο παραπάνω. Υπάρχει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να τις κάνουμε ερωτήσεις, να καταλάβουμε πόσο τα επιχείρηματά μας ευσταθούν κτλ. Οπότε καλό θα ήταν
1: να πέσει ChatGPT στις εκλογές.
0: Ναι, και καλό θα ήταν αυτό. Οπότε,
1: καλό
0: θα ήταν, ναι. Γιατί τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο αμερόληπτο. Είναι δύσκολο να είσαι αμερόληπτος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει πολύ μεγάλο κόστος.
1: Εσύ είσαι.
0: Ναι, γιατί δεν έχω και την συγκεκριμένη. Έχω καταφέρει να βγω έξω από τα πολιτικά καλούπια τα οποία προσπάθησε να μου εμφυσίσει η οικογένειά μου. Ξέρεις, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι καθήκον κτλ. Εγώ σε πληροφορώ δεν είμαι ούτε η ίδια ομάδα που ήταν ο πατέρας μου. Την υποστήριξα μέχρι κάποιο διάστημα τσιχλιαρά, αλλά μετά μόλις ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική, τελείωσε. Δεν είναι ούτε καν.
1: Όταν σε κατηγορούν ότι μεροληπτής, εκνευρίζεσαι?
0: Όχι. Απλώς καταλαβαίνω.
1: Το περιμένεις.
0: Ναι, το περιμένω γιατί αν στέκεσαι τέρμα δεξιά, όπου και να σταθώ εγώ, αριστερά θα με δεις. Αν στέκεσαι τέρμα αριστερά, όπου και να σταθώ εγώ. Δηλαδή,
1: ξέρεις κάτι. Δεξιά θα σε δεις.
0: Λοιπόν, έχει πλάκα που με αντιμετωπίζει πάρα πολύ κόσμος. Μου λέει, ας πούμε, είσαι σαφέστατα αριστερός. Σαφέστατα αριστερός. Με βλέπει ο Ζαραλίκος την άλλη φορά, μου λέει: κοίταξε να δεις, εσύ καταλαβαίνω ότι είσαι νεοφιλελεύθερος. Αλλά, δηλαδή, ξέρεις, ο Ζαραλίκος είναι τέρμα αριστερά.
1: Μπερδεύεις κάποιες φορές.
0: Μπερδεύω, ξέρεις γιατί. Γιατί αν κάνει κάτι δεξιά που έχει νόημα και είναι δίκαιο, θα το πω. Αν κάνει κάτι αριστερά που έχει νόημα.
1: Επικροτήσεις το καλό. Βεβαίως. Από οποιαδήποτε παράταξη και βεβαίως. Να έρθει αυτό, ναι.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι. Εμείς βγάλαμε αυτό το βίντεο γιατί υπάρχουν gay. Το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βίντεο, γιατί έγινε έρευνα που δεν ήταν τόσο πολύ στο πεδίο μου. Έτσι, εγώ μίλησα με ένα σωρό ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους ακόμα που κάνανε και gender studies κτλ. Το θέμα αυτό, όταν βγάλαμε αυτό το βίντεο, έβαλε πολύ μεγάλη πλάτη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν τότε η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα, ας πούμε, δέχτηκα επαφές από στελέχη που μου λένε αυτό ήταν ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια μας για να δείξουμε τουλάχιστον ότι αυτό που κάνουμε χρειάζεται στην κοινωνία και ότι δεν είναι.
1: Για το γάμο των ομόφυλων, ναι, τότε, για το νομοσχέδιο.
0: Ναι, γιατί όταν το περάσαν αυτό, έτυχε που το βίντεο αυτό, εμείς το ετοιμάζαμε από καιρό ήδη, έτυχε που ήταν να βγει αυτό το βίντεο, του δώσαμε προτεραιότητα γιατί ξέραμε ότι είναι relevant κτλ. Αλλά νομίζω ότι έβαλε μεγάλη πλάτη, ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό, κάτσε μισό λεπτό, δεν είναι ένα θέμα το οποίο τόσο πολύ το έχω δει στη σωστή του διάσταση, γιατί εμείς βάλαμε και πολλά βιολογικά στοιχεία, βάλαμε και πολλά πράγματα. Και πάλι δεχτήκαμε επιθέσεις και ακόμα και από τον πιο προοδευτικό χώρο, όταν βγάλαμε εκείνο το βίντεο, ότι ναι, αλλά δεν λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά genders, πώς το λένε, φύλλα.
1: Φύλλα, ναι.
0: Έτσι, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε εκείνο. Κοίταξε, δεν κάνω βίντεο για να πω τις απόψεις σου. Κάνω βίντεο για να βγάλω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής η βιβλιογραφία τα θεωρεί ότι είναι η mainstream άποψη των ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα.
1: Ναι, δεν λέω την αλήθεια σου.
0: Ναι, που παρεπιπτόντως είναι και μια έκφραση που έχω αρχίσει και την αντιπαθώ πλήρως. Η αλήθεια μου και η αλήθεια σου. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις καταλλήλως για να υποστηρίξεις μια α άποψη, μπορεί και μια β άποψη. Το καλό θα ήταν και τη δική μου δουλειά. Σαν άνθρωπος, ο οποίος είμαι άνθρωπος της επιστήμης και της μόρφωσης, να πω στον άλλον ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στοιχεία, να του δώσω και ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να ψάξει και να μπορέσει να έχει μια καλύτερη άποψη, είτε αυτή η άποψη είναι αυτή που είχε πριν, είτε να την αλλάξει, είτε οτιδήποτε.
1: Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Έχουμε νέο κόμμα από την Καριστιανού, έχουμε νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό.
0: Είναι καλό νέο ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ξανασχοληθεί με τα κοινά. Δεν ξέρω αν είχε παραιτηθεί και ποτέ. Αλλά το ότι αποφάσισε να ασχοληθεί είναι καλό νέο, γιατί με την απουσία του δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή αντιπολίτευση, δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή θέση. Το ότι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία τουλάχιστον θα μπορέσει να είναι ένα αντίπαλο δέος είναι θετικό. Θα φέρει και την κυβέρνηση σε μια ανάγκη να μπορέσει να διαχωρίσει τον εαυτό της από κάποια λάθη που έκανε στο παρελθόν.
1: Θα κυβερνήσει, πιστεύεις, ξανά ο Τσίπρας?
0: Δεν είμαι άνθρωπος που κάνω εκτιμήσεις, αλλά με κάποια άτομα που έχω ρωτήσει, έχουμε κάνει μια πολύ μικρή έρευνα, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θα δείτε ίσως το Σεπτέμβριο γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα στην οποία, γιατί θα είναι και καλό teaser αυτό, στην οποία υπάρχουν 3 άτομα ως πιθανή μελλοντική πρωθυπουργή μετά τον κύριο Μητσοτάκη, όποτε θα είναι το μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Βασικά υπάρχουν 2 σίγουροι και 2 που παίζουν μπαλαντέρ.
1: Που είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική.
0: Λοιπόν, ας πω και ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πιθανότητες μας έχουν πει άνθρωποι που κινούνται σε όλους τους χώρους. Δεν έχω ακούσει καμία διαφορετική άποψη. Θα σου πω ποια είναι που έγκυται η διαφορετικότητα. Είναι με τυχαία σειρά ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Τσίπρας και κάθετος κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Πιερακάκης, κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Χατζηδάκης. Μιλάω για ένα μικρό δείγμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο και είναι αρκετά μέσα στα πράγματα. Δεν έχουμε ακούσει κανένα άλλο όνομα εκτός από αυτά τα 3. Κάποιοι απλώς αλλάζουν το Χατζηδάκη με το Πιερακάκη ή το αντίθετο.
1: Άρα, βάσει αυτής της διερεύνησης, το πιο πιθανό, όχι πολύ, αρκετά πιθανό της τάξης του 70% θα έχουμε πάλι δεξιά κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ πιθανόν. Ίσως να έχουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, οι στρατηγικοί συσχετισμοί που υπάρχουν τώρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι για να μπορέσει να τους προβλέψει κάποιος. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εκλέγεται θριαμβευτικά είτε μετά από μία είτε από δεύτερη εκλογική διαδικασία λόγω του ότι παίζει το παιχνίδι στρατηγικά με τον κατάλληλο τρόπο και μπορεί να μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνει και θέλει μια σταθερότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να εμπνεύσει μια σοβαρή, γιατί άκουσα τώρα κάτι πράγματα που υπόθηκαν από την αντιπολίτευση ή την αντιπολίτευση που θα γίνει, που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά καθόλου.
1: Τι?
0: Για τις τράπεζες, για διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι ανήκουν σε μια φιλολογία η οποία πρέπει να έχει ξεπεραστεί πλέον εντελώς. Και θα ήθελα να υπάρχει λίγο πιο μοντέρνα αντιμετώπιση των προβλημάτων που πραγματικά έχουμε και όχι των προβλημάτων που θυμόμαστε ότι είχαμε παλιά. Οπότε υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο εκλέγεται πανηγυρικά και μπορεί να καταφέρει να πάρει ακόμα και αυτή την αμία κτλ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν που να ξεκινάει από σήμερα που μιλάμε, τώρα εδώ οι δυο μας, στο οποίο να μην καταφέρει να φτάσει ούτε στις εκλογές ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι τόσο πολύ σύνθετη η στρατηγική το τι θα γίνει. Δηλαδή,
1: από τι όμως εξαρτάται αυτό που λέει?
0: Ακόμα
1: τώρα
0: και από την κατάσταση που θα υπάρξει στο ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ δεσμεύει ένα μεγάλο ποσοστό του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων. 10% είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Το πώς θα είναι η απόδοση.
1: Όπως πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Τσίπρας μέσα σε 2 μέρες. Σε 48 ώρες.
0: Ναι, δεν είναι μέσα σε 48 ώρες. Είναι το δικό του το ποσοστό, το οποίο ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε κιόλας να φύγει από την πολιτική, τον είδαν ότι επέστρεψε, δεν βλέπουν και κάτι καλύτερο κάποια άλλη άποψη. Δοκιμάσανε και διάφορα πράγματα και είδαν ότι δεν τους βγήκαν, οπότε είναι λογικό.
1: Η Χριστιανού.
0: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι υπάρχει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ βλέπω από το χώρο που κινείται, ο οποίος έχει κάποιες προσβάσεις και στην αριστερά λίγο και στο κέντρο αρκετά, αλλά πολύ περισσότερο στη δεξιά και ειδικά στην πιο εθνικιστική. Το βλέπω ότι είναι πολύ θετικό, ναι, ακόμα και αν κινηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα μπορέσει να σκουπίσει το χώρο από διάφορα άλλα πολιτικές παρατάξεις, τις οποίες δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο για τη χώρα.
1: Ότι να φέρει κόσμο που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
0: Ναι, γιατί από αυτά που έχω ακούσει.
1: Ναι, από πολιτικές θέσεις.
0: Ναι, έχω δει ότι υπάρχουν κάποιες λίγο πιο σοβαρές πολιτικές θέσεις.
1: Ποιος είναι ο πιο αόρατος μηχανισμός εξουσίας στην Ελλάδα?
0: Ο πιο αόρατος? Τα sites. Τα
1: Γιατί?
0: Sites, τα 5 sites που υπάρχουν. Βασικά φάνηκε και τώρα το πόσο έχουν φτάσει τιμές τους. Γιατί διαμορφώνουν την κοινή γνώμη πριν προλάβουν να το κάνουν τα δελτία ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για sites τα οποία έχουν πλέον συναγωνίζονται τα κόμματα στα δάνεια που δεν πρόκειται να πληρώσουν ποτέ. Δηλαδή στην ουσία έχουν ένα βαρέλι με χρήματα χωρίς πάτο. Δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί κάποιος να τους δανείσει με τη δύναμη που έχουν και δεν νομίζω ότι ποτέ θα βρεθούν στην κατάσταση. Δηλαδή το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο, ήδη υπάρχουν πολλοί εκδότες κτλ. Οι οποίοι χρωστάνε ακόμα σε όποιον περπατάει και αναπνέει και δεν πρόκειται να πληρώσουν αυτά τα χρήματα ποτέ. Τα sites όμως πολλοί κόσμοι τα έχει υποτιμήσει. Γενικά δηλαδή πλέον με την τεχνολογία έτσι όπως υπάρχει σήμερα, Γίνεται το εξής, ότι όταν εγώ θα ανοίξω το κινητό μου και θα πάω στο site που παρακολουθώ και θα δω τα πρώτα θέματα, όταν θα πάω στο δελτίο ειδήσεων να πάρω μια λίγο πιο αναλυτική ενημέρωση και ίσως περισσότερες φορές να πάω και χωρίς καν να χρειάζομαι ενημέρωση, να πάω απλώς επειδή έχω συνηθίσει να βλέπω τις ειδήσεις, μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες, αν δεν δω αυτά τα θέματα που έχει το site, τότε θα αρχίσω να αμφιβάλλω για την ποιότητα του δελτίου ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων το ξέρει αυτό, οπότε ακολουθεί τα sites.
1: Άρα ξεκινάω βλέποντας, πιστεύοντας και αποδέχομαι το site.
0: Ναι, όταν θα πας να δεις τα δελτία ειδήσεων, αν είσαι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κατευθυνθεί, έχεις ήδη κατευθυνθεί από τα sites. Οπότε τα sites αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη και νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Έτσι. Υπάρχουν στήλες, ναι, αυτή τη στιγμή, ναι, οι οποίες, ναι, αναγνωρίζεται η δύναμή τους πάρα πολύ. Δηλαδή σε βαθμό που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η μεγαλύτερη επιρροή που υπάρχει σε ολόκληρο τον ελληνικό τύπο, η μεγαλύτερη επιρροή με διαφορά, είναι το Big Mouth. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε ότι υπάρχουν πράγματα εκεί πέρα, τα οποία όταν λέγονται, διαβάζονται από τους σωστούς ανθρώπους, τέλειως. Έχει διαμορφωθεί πλέον το πώς θα κινηθούν τα μέσα μετά κτλ.
1: Αυτό, κάθε εποχή και με το δικό της τρόπο, δεν υπήρχε πάντα.
0: Ναι, ήταν κάποια
1: κάποτε
0: στιγμή.
1: Κάποτε ήταν έντυπα περιοδικά, εφημερίδες.
0: Περισσότερο ήταν εφημερίδες. Πριν από αρκετό καιρό ήταν εφημερίδες. Δηλαδή, πέρναγες ακόμα και από τα μανταλάκια των εφημερίδων, έβλεπες και περίμενες να ακούσεις τα ίδια πράγματα μετά στις ειδήσεις. Οι ειδήσεις όμως είχαν μια πολύ συγκεκριμένη μαζικότητα και όταν η εφημερίδα άρχισε να πέφτει, εκεί μπόρεσαν να πάρουν τα ενία και να μεγαλουργήσουν. Σήμερα όμως, και εδώ είναι που σου λέω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί που σου λέγα πριν, ότι δεν έχουν καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι πλέον. Νομίζω ότι βγαίνοντας και κάνοντας προεκλογική εκστρατεία η οποία να είναι σχεδιασμένη με βάση τα μανταλάκια των εφημερίδων ή με βάση τα δελτία ειδήσεων ή που θεωρεί ότι ένας πολιτικός ο οποίος θα βγει ας πούμε σε ένα μέσο. Σε ποιο κανάλι είσαι εσύ?
1: Εγώ ήμουνα στο Open.
0: Στο Open. Θα βγει ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων του Open και ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη εμφάνιση η οποία θα διαμορφώσει την κοινωνική γνώμη. Την κοινωνική γνώμη. Αυτό είναι εντελώς, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Δεν έχει δύναμη αυτό που περιγράφεις.
0: Δεν έχει καμία δύναμη απολύτως. Και βασικά να δεις ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας ας πούμε προχθές στο Χατζηνικολάου. Αν δεις νούμερα.
1: Δεν έκανε. Το είδα, δεν έκανε.
0: Τι θεαματικότητα έκανε. Είναι αμεληταία μπροστά.
1: Σε μια αναπαραγωγή που έγινε μετά. Όμως.
0: Στα shorts.
1: Ναι.
0: Έτσι, στα social media. Ακριβώς. Ναι. Οπότε τι έγινε, δηλαδή η τηλεόραση απλώς ήταν το μέσο στο οποίο έγινε η φιλμογράφηση του συγκεκριμένου γεγονότος.
1: Ναι, αλλά για να μπορέσω να έχω εγώ τα αποσπάσματα για να γίνω αναπαραγωγή, πρέπει να έχω το πρωτογενές υλικό. Εδώ τώρα λέμε κάτι άλλο. Ότι ο κόσμος μπορεί να δει κάτι και μετά. Αυτό.
0: Όχι, ο κόσμος θα το δει μετά. Όχι, μπορεί να το δει και μετά. Ο κόσμος θα το δει μετά. Και θα δει συγκεκριμένα τμήματα αυτού.
1: Άρα το διαδίκτυο είναι η όλη ιστορία.
0: Ολόκληρη ιστορία είναι εκεί που θα πάει ο κόσμος να πάρει τα νέα του πρώτα. Αυτό
1: οπότε
0: που
1: προεκλογικά ο πολιτικός που πιστεύει ότι πηγαίνοντας στο δελτίο ειδήσεων, πηγαίνοντας σε μια εκπομπή, πει τις σκέψεις του, αναλύσει το πρόγραμμά του, οικονομικό, κοινωνικό, οτιδήποτε, δεν θα πάρει τίποτα πίσω.
0: Το χειρότερο είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος θεωρεί ότι φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πουλήσει στην τηλεόραση, ότι αυτό θα είναι αποδοτικό. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν, αλλά δεν έχει επιστρέψει πλέον πλήρως. Και θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είχα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, με τον οποίο κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση. Μια συζήτηση στην οποία διαφωνήσαμε, ανθρώπινη συζήτηση, όπως μιλάμε τώρα εμείς εδώ οι δύο, δεν μου στείλει ερωτήσεις. Συμφωνούμε, διαφωνούμε σε συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος και ως θεσμός και ως παρουσία ο κ. Θεοδωρόπουλος, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το πρώτο όνομα στην ελληνική πολιτική σκηνή, έκανε περισσότερα views και περισσότερη απήχηση από ό,τι είχε ο μελλοντικός πρόεδρος της αντιπολίτευσης και για τον πρωθυπουργό δεν έχω δει ακόμα τα νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι περίπου τα ίδια.
1: Εδώ τώρα έχει να κάνει με το ότι τηλεόραση γενικά δεν κάνει νούμερα και ότι όλα είναι στην αναπαραγωγή. Δηλαδή.
0: Ναι, πάντως κάνει λίγα νούμεράκια ακόμα, ειδικά κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, πολύ πολύ στοχευμένες, που πέφτουν σε κοινά που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση και ψηφίζουν και δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε άλλα μέσα. Αλλά αυτά τα κοινά όμως είναι ήδη ρεζερβέ, δηλαδή δεν είναι προς διεκδίκηση από κάποιον.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που εξηγεί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι είναι η αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων. Γενικά νομίζω ότι αν προσελκύσουμε επενδύσεις και έρθουν και μεγαλύτεροι παίχτες, νομίζω βάσει της δύναμής τους δεν θα θελήσω. Δηλαδή θα επιβάλλουν στο να υπάρχει λίγο πιο δίκαιος ανταγωνισμός.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα που οι πολιτικοί συζητούν υπερβολικά και ποιο είναι αυτό που αγνοούν επιδεικτικά?
0: Νομίζω το πρόβλημα του ανταγωνισμού αγνοείται επιδεικτικά για πολύ σκόπιμους λόγους. Υπερβολικά συζητείται το θέμα του χρέους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα αρρύθμιση του χρέους. Νομίζω ότι δεν έχουμε αγωνία το γενικό λογιστήριο του κράτους αν θα βγάλει την επόμενη δόση. Νομίζω ότι είναι ήδη και πιο μπροστά στις δόσεις του κτλ. Είναι ένας μοχλός που κρατάει τις εγχώριες επενδύσεις χαμηλά. Αλλά νομίζω ότι μπορούν εύκολα να βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν μεθαύριο. Και κοίταξε να δεις, ακόμα και όταν ήμασταν στην καρδιά των μνημονίων, αν υπήρχε μία κυβέρνηση που θα είχε ένα πραγματικά βιώσιμο σχέδιο, στο οποίο να γίνει έστω και μία μεμονωμένη επένδυση κάπου, οι περισσότεροι θεσμοί δεν θα έλεγαν όχι. Έτσι, ακόμα και τότε. Δηλαδή, το πρόβλημά μας ήταν ότι.
1: Αλλά έλλειψη σχεδίου αποφάσισαν και οι θεσμοί όλα αυτά που αποφάσισαν.
0: Ναι, πάντως γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να τους κατηγορήσω τόσο πολύ. Γιατί εντάξει, αυτό ήταν θύελλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει κανένας να προετοιμάσει σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω ούτε για την κυβέρνηση του Παπανδρέου, ούτε για την κυβέρνηση του Σαμαρά, ότι ήταν απροετοίμαστε απέναντι στο μνημόνιο. Και εγώ να ήμουν, απροετοίμαστο θα ήμουν. Εκεί ήταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, οι πολιτικοί δεν θέλουν να το λένε, αλλά εκεί υπήρξε οικονομικός πόλεμος.
1: Πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι που θα ήθελες έτσι να συζητήσουμε, να πεις που δεν υπόθηκε? Καταρχάς πέρασες ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, συζήτηση πολύ καλή.
1: Κάνει λίγο ζέστη.
0: Κάνει λίγο ζέστη, ναι, νομίζω ότι θα φανεί αυτό και στο, στο
1: γυάλισμα. Γυαλίζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω επεισόδιο μαζί σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες, που επέμενες τόσο πολύ να έρθω, γιατί τώρα τελευταία έχω γίνει και δύσκολος. Έχω κάνει αρκετές εμφανίσεις.
1: Τηλεόραση δεν σε έχω δει πολύ όμως.
0: Ναι, έλατε, γιατί. Δεν ξέρω. Μόνο το BBC με έχει βγάλει.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι. Να το πούμε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι ο στόχος σου για το κανάλι?
0: Να συνεχίσουμε να βγάζουμε ωραία βίντεο. Όλο και καλύτερα. Δηλαδή, ήδη έχω διαπιστώσει το τελευταίο βίντεο. Έπαιρνε 2-3 βελτιώσεις, 4. Το επόμενο βίντεο θα τις έχει.
1: Έχεις εξαιρετική ομάδα.
0: Ευχαριστώ
1: το αποτέλεσμα
0: πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολλοί φίλοι μου και φίλες μου περιμένουν εν αγωνίως να δουν το επεισόδιο που έχουμε κάνει μαζί. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ και σου εύχομαι κάθε καλό.
0: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συζήτηση.
1: Κοσμάς Μαρινάκης!
0: Ευχαριστώ.
1: Καλέ, γράφουμε 2 ώρες και

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
7: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές.
8: Τις
9: 30.000 θα τις
8: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περιοδία μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.

0: Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Να σας το μεταφράσω αυτό. 14 χρόνια κατά μέσον όρο βάσανα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, περίπου στην ηλικία που κάποιος συνταξιοδοτείται, δεν πρόκειται να ζήσει τη ζωή του από εκεί και πέρα χωρίς να βασανίζεται. Δηλαδή, δουλεύει σαν σκύλι, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με πολύ σκληρές συνθήκες, με 57 βαθμούς στις θερμικές κάμερες στην άσφαλτο στη διάρκεια του καύσωνα και παίρνοντας τη σύνταξη, αν την πάρει, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα μάλλον δεν θα την πάρει, τα νούμερα δεν βγαίνουνε, αυτά τα 14 χρόνια που έχει θα τα ζήσει βασανιστικά με σοβαρά νοσήματα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα κοιτάξει απλώς να τον γδύσει από τα λίγα λεφτά που μπορεί να του μείνανε. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στις αντιθέσεις που απόψε ρίχνουν αυλαία σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο, αφού ευχαριστήσουμε όλους εντός και εκτός Ελλάδας για την πολύτιμη αρρωγή τους, όχι μόνο στο πεδίο της θέασης, αλλά των προβληματισμών και των σκέψεων σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Η μέρα βεβαίως δεν είναι τυχαία, έχει πολλούς συμβολισμούς. Κατά τους περισσότερους είναι και η μέρα επανόδου σε θεσμούς δημοκρατικής λειτουργίας της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, 24 Ιουλίου, σήμερα 52 χρόνια μετά. Η εκπομπή ρίχνει αυλαία και έχει τη χαρά να φιλοξενεί έναν άνθρωπο που είναι από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, άρα ένας επιδραστικότατος Έλληνας του ελληνισμού στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, τόσο για τις επιστημονικές του αναφορές, αλλά κυρίως για τον πάντα διακριτό και διεπιστημονικό δημόσιο λόγο του. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι σε αυτή τη συνάντηση θέλει να μιλήσει για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας σήμερα, με βάση αντικειμενικά δεδομένα διεθνής συγκρίσεις, περιγράφοντας την κατάσταση ως καθεστώς γενικευμένης αχριστοκρατίας. Κοντά μας απόψε είναι ο καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας, πληθυσμιακής υγείας και επιστήμης δεδομένων, διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας Μεταέρευνας, Metrix, και κάτοχος της έδρας George Kelaki Becker στο Πανεπιστήμιο Stanford. Για τους περισσότερους είναι ο πολύ γνωστός κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σαχένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί για άλλη μια φορά.
0: Θέλω να ρωτήσω έναν επιστήμονα από τα σπλάχνα του ελληνισμού.

0: 52 χρόνια τρίτη ελληνική δημοκρατία. Κενή περιεχομένου στις μέρες μας. Όπως έλεγε ο ποιητής, για ένα αδιανό πουκάμισο, για μια Ελένη, γιατί η τρίτη ελληνική δημοκρατία έχει εγκατασταθεί πρώτα-πρώτα ως γενεσουργό πράξη πάνω σε μια τραγωδία, την προδοσία της Κύπρου. Αλλά πέρα από αυτό το δεύτερο συμβολισμό, στις μέρες μας, στον 21ο αιώνα, το 2026, τρίτη ελληνική δημοκρατία για ένα αδιανό πουκάμισο.
1: Κοιτάξτε, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα γιορτής. Γιορτάζουμε και τιμούμε πολλούς ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους, που βασανίστηκαν, που εξορίστηκαν, που παλέψανε, που χτυπηθήκανε στη διάρκεια μιας στιγμής επταετίας, μιας δικτατορίας. Γιορτάζουμε λοιπόν την αναγέννηση για τη χώρα σε μια κατάσταση δημοκρατίας. Γιορτάζουμε την ελπίδα που έφερε αυτή η αναγέννηση. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια μέρα θλίψης, μια μέρα πένθους, όταν βλέπουμε ότι δυστυχώς η ελπίδα αυτή δεν είναι κάτι το οποίο πραγματώθηκε. Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Δυνάμεων, συστημάτων, προσώπων που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω στην διαφθορά, πάνω στην ατιμία, πάνω στην αναλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι ταυτόχρονα μία ημέρα γιορτής, αλλά και μία ημέρα πένθους. Και τα δύο θα πρέπει να μας κάνουν να στοχαστούμε πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Για όσους εξακολουθούμε να αγαπούμε αυτή τη χώρα, να πιστεύουμε στους ανθρώπους της, να θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο μέλλον. Για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας, αυτά που έχουν γεννηθεί και σαν μια μορφή εκδίκησης ακόμα για αυτά που δεν έχουν γεννηθεί ή δεν θα γεννηθούν μέσα σε αυτή τη σάπια κατάσταση που δεν αφήνει αυτό το έθνος να αναπνεύσει.
0: Μιλάτε για σάπια κατάσταση. Έχετε περιγράψει ένα καθεστώς αχριστοκρατίας. Όταν το είπατε πριν 1,5 μήνα ραδιοφωνικά στον 1984, προκάλεσε αίσθηση, συζητήθηκε, αναπαρήχθη. Αλλά θα σας έλεγε κανείς δύο πράγματα. Πρώτον, είναι καλύτερη εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο, όπου και να κοιτάξεις, και δεν μιλάω μόνο για τους πολέμους, ενώ κοινωνικά, το τι γίνεται στον χώρο της επιστήμης, των ανισοτήτων, της δημόσιας υγείας, ένα. Και δύο, μπορεί αυτή η κοινωνία να αναστοχαστεί, κύριε Ιωαννίδη, όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να κάνει δύο ή τρεις δουλειές, ή πολλοί, δεν λέω για τους ολίγους. Παιδιά είναι εγκλωβισμένα να ζουν μέχρι τα 30-35 τους, μπορεί και 40, στα σπίτια των δικών τους, διότι είναι πανάκριβη στέγη. Άρα παιδιά δεν μπορούν να ονειρευτούν και να κάνουν μια κοινή ζωή, να κάνουν παιδιά. Όλα αυτά λοιπόν που εσείς τα έχετε περιγράψει είναι μόνο στην Ελλάδα, θα σας πει κάποιος?
1: Κρίσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και πεθαίνουν σαν ζώα ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει παντού σε ένα βαθμό. Συγκριτικά όμως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οπισθοδρομεί. Είναι μια χώρα η οποία δεν πηγαίνει μπροστά, μια χώρα η οποία στις διεθνείς συγκρίσεις, συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις που συνήθως δεν ευθύνονται κάποια συστηματική προσπάθεια, αλλά κάποιο φιλότιμο, κάποια προσφορά κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να αρθούν πάνω από τη σύψη και πάνω από αυτό το βύθισμα του βάλτου που κυκλοφορεί. Με αυτές τις εξαιρέσεις η Ελλάδα οπισθοδρομεί. Στις διεθνές συγκρίσεις, στις διεθνές κατατάξεις, στις διεθνές αναφορές, η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η αγωνία μου είναι η αγωνία ενός απλού Έλληνα, ενός μέσου Έλληνα, που βλέπω αυτόν τον διασυρμό, βλέπω αυτόν τον συνεχή διεθνή διασυρμό της Ελλάδας. Αγωνιώ γι' αυτό. Αγωνιώ επίσης γιατί η τεχνητή πραγματικότητα που παρουσιάζεται από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ουσιαστικά την επίσημη εκδοχή που προσπαθεί να σερβίρει το ελληνικό κράτος κάτω από τους σημερινούς δεσπότες του στον μέσο πολίτη, είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε, για την εξαφάνιση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Άρα λοιπόν, όταν μιλήσαμε για αυτή την εκπομπή, σας είπα ότι ήθελα να έρθω φέρνοντας μαζί μου αριθμούς, δεδομένα, τεκμήρια, κατατάξεις, συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο, για να δούμε μαζί πραγματικά τι συμβαίνει και πραγματικά που πηγαίνει η Ελλάδα. Οι αριθμοί έχουν και αυτοί κάποιες αδυναμίες, δεν λένε το σύνολο της πραγματικότητας. Κάποιος πρέπει να ερμηνεύσει τα πράγματα. Η ερμηνεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Κάποιος μπορεί να ζει στην κόλαση και να θεωρεί ότι είναι ο παράδεισος. Αλλά υπάρχει και η αντικειμενικότητα. Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν και αριθμοί οι οποίοι πρέπει να μας βάλουν σε ένα στοχασμό για το πού είμαστε και πού βρισκόμαστε. Τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης, ο απλός πολίτης που βασανίζεται, που τυρανιέται σε μια τυραννία ουσιαστικά. Η Ελλάδα είναι σε μια τυραννία, μια συνεχή τυραννία. Με τις τρεις δουλειές, με τα παιδιά του να μην έχουν δουλειά, με τα παιδιά του να μην έχουν μέλλον, με τις χίλιες δυο ασφυκτικές καταστάσεις. Το λιγότερο μπορεί να σκεφτεί. Μπορεί να αρθεί πάνω από την επικοινωνιακή επίπλαστη πραγματικότητα που του προσφέρεται.
0: Είναι λίγο βολικά τα επικοινωνιακά στον 21ο αιώνα με την έκρηξη της τεχνολογίας, θα το δούμε. Επειδή θέλω να πάμε σε αριθμούς, γιατί αυτό είπατε, βεβαίως ξέρετε, εγώ δεν είμαι οπαδός της ποσοτικομέτρησης, γιατί ακούω πολλές φορές τον έναν έχω πρόγραμμα, τον άλλον έχω πρόγραμμα και λέει πήγαινε τα στο γενικό λογιστήριο του κράτους ή μία υπόθεση είναι έτσι, πήγαινε τη στο δικαστή. Σε λίγο στη χώρα δεν θα χρειάζεται καν το όνειρο, η ουτοπία, η πολιτική σκέψη, το όραμα, η πρόταση. Θα χρειάζεται ένας γενικός λογιστής, ένας δικαστής, άντε και ένας καλός γιατρός και κλείσαμε. Αυτό δεν είναι άσκηση πολιτικής. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα λένε αλήθειες και από εκεί και πέρα είναι οι ερμηνείες. Πριν τα νούμερα θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς γιατί χρησιμοποιείτε ένα πολύ σκληρό όρο, αχριστοκρατία, δεν θέλω να μου το αναλύσετε, σε αντιδιαστολή με μια τρέχουσα συζήτηση περί της Ελλάδας της αριστείας, της Ελλάδας του 2-0, της Ελλάδας που κερδίζει 11-0 και πάει λέγοντας. Γιατί αχριστοκρατία?
1: Νομίζω ότι ο όρος είναι δίκαιος για να αποδώσει πραγματικά ποια είναι η εμπέδωση της αχριστίας, όχι της αριστείας, σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει προωθήσει ανθρώπους που είναι χειρότεροι, των χειρότερων, ταυτόχρονα είναι θρασίδηλοι και αλαζονικοί στη συμπεριφορά τους, κατασταλτικοί προς οποιονδήποτε προσπαθεί πραγματικά να προσφέρει κάτι στο κοινωνικό σύνολο και πραγματικά να αναδείξει τη χώρα, τον ελληνισμό μέσα από το έργο του. Η αριστεία βρίσκεται σε μια κατάσταση διωγμού. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η αριστεία στην Ελλάδα επιβίωνε απλώς χωρίς να κάνει φασαρία στη γωνίτσα της, γιατί υπήρχαν διάφοροι φιλόδοξοι αλαζόνες οι οποίοι έπρεπε να καταλαμβάνουν αξιώματα, έπρεπε να εμφανίζονται σε αυτό το επικοινωνιακό υλικό. Αλλά κατά κάποιον τρόπο υπήρχε ίσως μια σιωπηλή συμφωνία. Εντάξει, αφήστε μας εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Εσάς σας ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είστε οι κύριοι τίποτα. Είναι γεμάτη η Ελλάδα από κύριους τίποτα που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, κρατεούχοι όλων των ειδών. Μια χαρά. Αφήστε τις μπάντες να παίζουν για σας, αλλά αφήστε κάπου στη γωνίτσα μερικούς ανθρώπους δημιουργούς να προσφέρουν, να δημιουργούν, να προσφέρουν στους υπόλοιπους από εμάς. Αυτό πλέον είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα της σιωπηρής παραμεριστικής συμβίωσης με όσους άριστους έχουν μείνει στη χώρα. Οι άριστοι πρέπει να διωχθούν. Οι άριστοι θα πρέπει να γίνουν άρρωστοι. Θα πρέπει να αρρωστήσουν, θα πρέπει να φύγουν είτε από τη χώρα ήταν να εξοριστούν μέσα στη χώρα. Αυτό λοιπόν δεν το δέχομαι. Ποτέ δεν διεκδίκησα δύναμη προσωπικά, ούτε οι άνθρωποι που θαυμάζω είναι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν δύναμη. Αλλά επενώ και χαίρομαι τους ανθρώπους που δημιουργούν. Και θλίβομαι και πενθώ όταν ένα σύστημα δεν αρκείται μονάχα να καπελώνει τελείως το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να βυθίζει και όσους θα μπορούσαν να προσφέρουν.
0: Θέλω να πάμε λοιπόν σε στοιχεία, θα πάμε όμως ως εξής. Μία τελευταία γενικής φύσεως ερώτηση. Αναμφίβολα, και δεν χρειάζεται να βάλεις το μετρητή, είστε από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον πλανήτη, ως σημείο αναφοράς. Δεν είναι μόνο τα στοιχεία. Το δικό μου ερώτημα προς τον Γιάννη Ιωαννίδη που γυρνά από τη μία άκρη της γης έως την άλλη, παντού, είναι ποια στην πραγματικότητα είναι η αντίληψη ανθρώπων με τους οποίους συναντιέστε, στον χώρο της επιστήμης, της κοινωνίας, πολιτικής, απλοί άνθρωποι, στον υπόλοιπο κόσμο για την Ελλάδα, και δεν εννοώ για τον ιστορικό πολιτισμικό της μύθο, φορτίο και βάρος, την Ελλάδα του σήμερα, όταν ακούνε Ελλάδα, τι σας λένε?
1: Όπως καταλαβαίνετε, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει διαφορετική εικόνα, διαφορετική αντίληψη, διαφορετική κατανόηση για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι απλώς δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα, πού πέφτει, αν είναι δίπλα στο Τέξας ή αν βρίσκεται δίπλα στην Περσία. Αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο, όσοι γνωρίζουν ακόμα περισσότερο, τόσο η εικόνα που έχουν είναι η εικόνα μιας καταβύθισης. Μια εικόνα μιας χώρας στο περιθώριο της Ευρώπης, η οποία πλέον δεν είναι ευρωπαϊκή, η οποία στις περισσότερες κατατάξεις είναι πιο κοντά ή και πιο κάτω από αφρικανικές χώρες. Μια χώρα στην οποία η δημοκρατία καταβυθίζεται, μια χώρα που υπάρχει διαφθορά, η οποία όχι απλώς δεν καταστέλλεται, αλλά ευωδώνεται και πρημοδοτείται και ίσως είναι κρατική πλέον, είναι πλέον ίσως η θεσμική της υπόσταση η διαφθορά. Μια χώρα η οποία έχει ένα από τα χειρότερα, ίσως το χειρότερο brain drain στον κόσμο, με μεγάλο σεβασμό προς χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες που μεγαλουργούν και άλλους Έλληνες που έχουν εξοριστεί από μόνοι τους ή από τις καταστάσεις στο εξωτερικό, αλλά με τρομερή αμφισβήτηση πάνω στο ερώτημα, γιατί η χώρα σας δεν έχει κάτι να δείξει παραπέρα. Έχουμε γνωρίσει τόσο σημαντικούς αξιόλογους Έλληνες. Γιατί η χώρα σας είναι σε αυτή τη μιζέρια? Γιατί? Και εκεί σε πιάνει ένας φοβερός πόνος, ένα άλγος. Μία αίσθηση, γιατί να συμβαίνει αυτό? Και αναζητείς μια ανάσα να πεις ότι η Ελλάδα, όχι μόνο σαν μονάδες, αλλά σαν σύνολο έχει κάτι να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο. Η Ελλάδα όχι μόνο σαν παρελθόν, σαν το ένδοξο, κλασικό, αρχαίο, ακόμα και βυζαντινό παρελθόν, αλλά σαν παρόν έχει να προσφέρει κάτι στον σύγχρονο κόσμο. Και αντί για αυτού, έρχονται στο μυαλό σου αισθητικές μονοδίες απαξίωσης. Γνωρίζεις ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, η αισθητική του είναι του τύπου «φέρτο», «δώσε πάρτο», «παρεδώστο», «βούλωστο», «συγκάλυψέ το», «γλύψτο», «γλύψε την παντόφλα του εξουσιαστή», αν θέλεις και εσύ να γίνεις παραεξουσιαστής ή εμι εξουσιαστής. Και δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο, δεν συμβιβάζονται. Δεν συμβιβάζονται η εικόνα της Ελλάδας, που είναι μία από τις ισχυρές δυνάμεις στην παγκόσμια ιστορία, ο ελληνισμός ένας φάρος για την ανθρωπότητα, με την εικόνα μιας μίζερης, ματαιόδοξης, περιθωριοποιημένης, διεφθαρμένης Ελλάδας.
0: Να σας πω, επειδή θέσατε θέμα αισθητικής, δεν είναι ανατροπή όμως, κόντρα σε όλα αυτά που λέτε, εκεί στη χρυσή ακτή του Αττικού Λεκανοπεδίου σηκώνεται ένας ουρανοξύστης 200 ορόφων και... Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που δείχνει ότι η χώρα αυτή με σφρίγος μπαίνει αναπτυξιακά και γίνεται πια η Ακρόπολη φόντο του ουρανοξύστη αυτού και όχι ο ουρανοξύστης φόντο της Ακρόπολης?
1: Ενδιαφέρον ότι φαίνεται αυτό το παράδειγμα.
0: Θα μου πείτε εσείς ότι αν ζούσε ο Προβελέγγυος, για παράδειγμα, θα τράβαγε τα μαλλιά του ή ο Πικιόνης. Ωστόσο, θέλω να σας το ρωτήσω.
1: Νομίζω είναι άλλο ένα συμβάν το οποίο ενισχύει την εμετική συνολικά εικόνα που δείχνει η πραγματικότητα της Ελλάδας. Φυσικά θέλει κάποιος την πρόοδο. Φυσικά θέλει να δει μοντέρνα αρχιτεκτονική, κάτι που κοιτάει στον 21ο και στον 22ο αιώνα. Ήμουν τιμόμενος καθηγητής στη Σεούλ. Ξέρετε πόσοι ουρανοξύστες υπάρχουν στη Σεούλ? Δηλαδή που εμείς διατυμπανίζουμε ότι έχουμε πλέον έναν, θα έχουμε έναν ουρανοξύστη μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια χτίζεται αυτό το πράγμα. Μπείτε οπουδήποτε στο διαδίκτυο να δείτε τους χιλιάδες ουρανοξύστες που υπάρχουν στη Σεούλ. Θέλουμε να συναγωνιστούμε τη Σεούλ? Αυτός είναι ο στόχος μας. Για την ώρα το σκόρ είναι 1221 προς σε λίγο 1. Για την ώρα 0 θα γίνει 1. Τι ακριβώς θέλουμε? Στη Σεούλ μπορεί να βρει κάποιος όλα τα ανάκτορα της δυναστείας Γιωσεών και άλλα αρχαιολογικά σημεία τα οποία διέπονται από πλήρη σεβασμό. Από πλήρη σεβασμό. Και να ζήσει την εναρμόνιση που υπάρχει με το ιστορικό παρελθόν της χώρας. Στην Ελλάδα τι υπάρχει?
0: Θα σας πω τι υπάρχει.
1: Υπάρχει ένας ουρανοξύστης,
0: ναι,
1: ο οποίος συνοδεύει ένα καζίνο, άλλο πεδίο συναγωνισμού. Θα συναγωνιστούμε τη Μανίλα. Ξέρετε πόσα καζίνο έχει η Μανίλα? Θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα για να παίξει στο καζίνο του ελληνικού? Αυτό είναι το όραμα της Ελλάδας? Κάποια πλούσια διαμερίσματα και ένα καζίνο, το οποίο η επιδημιολογική βιβλιογραφία δείχνει ότι ουσιαστικά οδηγεί συνήθως σε φτωχοποίηση του πληθυσμού, γιατί πηγαίνουν οι άνθρωποι και χάνουν τα λεφτά τους. Σκεφτείτε ότι το καζίνο δεν χτίζεται για να χάσει χρήματα. Όλα τα τυχερά παιχνίδια μαθηματικά στοχεύουν στον όγκο πολλών παιχνιδιών να χάσει το 5%, 10%, 3%, 8%, ανάλογα με το ποιο είναι το παιχνίδι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ουσιαστικά περιθωριοποίηση του πληθυσμού, ανθρώπους που θα φυτοζωούν γύρω από ένα καζίνο? Θέλουμε να τραβήξουμε περισσότερους εμμύριδες από το Κατάρ, να παίρνουν περισσότερες παραλίες, ναυάγια, δεν ξέρω τι, στο Ιόνιο, να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στο Κατάρ αντί να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα?
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, για να σας συντριγκάρω λίγο και θα πάω στα στοιχεία αμέσως μετά, αρκετά τα κράτησα, ότι δεν δείχνει κάτι αυτό και για την οικονομική, όποια οικονομική ελίτ της χώρας? Δηλαδή θα κοιτώ από ψηλά όλους εσάς που είστε χαμηλά, και μιας και το θίξατε για το σεβασμό στον πολιτισμό στη Σεούλ, θέλω να σας πω ότι και στην Ελλάδα ο Ιερός Βράχος Ακροπόλεως δεν λειτουργούν οι τουαλέτες. Κατά την Υπουργό Πολιτισμού θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο οι καινούργιες, αφού πρώτα δοθεί σε χρήση ο χώρος σε ιδιώτη, ο χώρος διαχείρισης. Είναι κλειστές οι τουαλέτες, αν επισκεπτείτε τώρα, οι παλιές. Αυτά όλα δεν δείχνουν κάτι για τη χώρα?
1: Δείχνουν μια χώρα η οποία αδιαφορεί για το παρελθόν της, εκτός αν μπορεί να το πουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα. Να το ξεπουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα, χωρίς αισθητική, χωρίς ηθική, χωρίς αίσθηση συνέχειας.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα στοιχεία. Θέλω να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι προτάσετε το δημογραφικό, και το προτάσετε σε μια εποχή που ακούω και πολιτικούς να μιλούν για το δημογραφικό μεν, αλλά να μιλούν έτσι γενικώς και αορίστως, είτε τα θετικά μέτρα που λαμβάνουν είτε ως πρόβλημα. Εσείς εδώ σήμερα έρχεστε με μια ακτινογραφία. Γιατί το δημογραφικό προτάσατε?
1: Ξεκινάω από αυτό.
0: Και είναι
1: γιατί...
0: χώρος, να το πω αυτό, είστε και στο χώρο της αρμοδιότητάς σας, γιατί είστε και καθηγητής πληθυσμιακής υγείας. Η δημογραφία είναι δείκτης υγείας μιας κοινωνίας ή μη υγείας. Γιατί λοιπόν το δημογραφικό?
1: Ξεκινάω από αυτό γιατί το δημογραφικό δείχνει το μέγεθος των αγέννητων παιδιών μας. Το μέγεθος για το πώς το μέλλον μας εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα φτάσαμε στο σημείο πλέον να έχουμε διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις. Και γνωρίζουμε ταυτόχρονα, ή μάλλον δεν γνωρίζουμε, με κάποια μοντέλα υπολογίζουμε ίσως 35.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις όμως που μιλάνε για 150.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο, σε σχέση με τις 60, με το ζόρι 70, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε 70.000 φέτος γεννήσεις το χρόνο. οι παρεμβάσεις που ακούμε συνέχεια και η δίθεν ευαισθητοποίηση ουσιαστικά είναι ασπιρίνες για μεταστατικό καρκίνο. Γνωρίζουμε στην επιδημιολογία και στην πληθυσμιακή υγεία ότι παρεμβάσεις αυτού του τύπου, οι μίνι επιδοματικές παρεμβάσεις, αν έπρεπε να τις χαρακτηρίσω, είναι απλώς άλλο ένα επικοινωνιακό τρίκ. Κάποιος πανάσχετος που θέλει να δείξει ότι είναι σχετικός και κάνει κάτι, μοιράζει 5, 10, 20, 30 ευρώ εδώ και εκεί και ξοδεύει πολύ περισσότερα για την επικοινωνιακή του πολιτική. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να δουλέψουν αν δεν αναστηθεί η χώρα συνολικά. Αν η χώρα δεν γίνει ένας τόπος βιώσιμος, που να νιώθει ένας νέος άνθρωπος ότι έχει τρόπο να ζήσει, έχει τρόπο να έχει μια οικογένεια, έχει τρόπο να περιμένει το μέλλον, παρά να περιμένει να πέσει το βράδυ, να πέσει ξερός να κοιμηθεί.
0: Έχετε κάποια στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας ανανεωνόταν σε επίπεδο γεννήσεων σε σημαντικό βαθμό από τη μετανάστευση από άλλες χώρες.
1: Ναι. Αν δει κάποιος τα δεδομένα, δυστυχώς είναι περιορισμένα, γιατί η στατιστική υπηρεσία καταγράφει μόνο γεννήσεις όπου η μητέρα δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Αν τα επεκτείνει, μιλάμε ότι έστω και αυτό το ποσοστό είναι περίπου 11% αυτή τη στιγμή, ήταν 20% στο παρελθόν. Οι μετανάστες, οι οποίοι γεννούσαν τη νέα γενιά των ανθρώπων που θα ζήσουν σε αυτή τη χώρα, σε μεγάλο βαθμό έχουν δει ότι το καράβι πλέον βουλιάζει. Οι Αλβανοί μετανάστες, για παράδειγμα, ανάμεσά τους πολλοί βορειοεπιρώτες, Έλληνες, το εισόδημα της Αλβανίας ανά κεφαλή ήταν 14 φορές χαμηλότερο στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε αυτό το ρεύμα. Όταν για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν κάποιες συνθήκες να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι μόνο 2 φορές και στις συνοριακές περιοχές, στην Ήπειρο, σε σχέση με την Βόρεια Ήπειρο, που είναι μια κοιτίδα του ελληνισμού επίσης, η διαφορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ακόμα και για τους μετανάστες πλέον, είμαστε μια χώρα που πρέπει να την αποφύγεις. Οι μετανάστες που έρχονται από άλλες χώρες πιο μακριά βλέπουν την Ελλάδα σαν ένα σταθμό φύγει-φύγει, όπου φύγει-φύγει.
0: Τρανζιτ φορές. Δηλαδή περισσότερο.
1: Ένα τρανζιτ, ναι, αν μπορούν να φύγουν. Χωρίς καμία εξασφάλιση βέβαια ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν από την Ελλάδα και θα πάνε στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε αλλού, σε κάποια φάση δεν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα αν αρχίσουν να εφαρμόζονται κάποιες συνθήκες που έχουν συζητηθεί. Το 1/3 των γεννήσεων περίπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν έναν ή δύο γονείς μετανάστες. Αυτός είναι ο υπολογισμός μου. Μιλάμε λοιπόν ότι ίσως έχουμε μία στις 3.500 γεννήσεις παγκοσμίως, μία στις 3.500 να είναι με Έλληνες γονείς που έχουν γεννηθεί εδώ. Αν πάμε στην ακμή του σύγχρονου ελληνισμού, που είναι γύρω στο 1930, μιλάμε για την γενιά του 30 σε λογοτεχνία και διανόηση, ενώ ουσιαστικά και η κορύφωση της δυναμικότητας του ελληνισμού ήταν μία στις 350 γεννήσεις. Άρα μιλάμε για μία οπισθοχώρηση 10 φορές του ελληνισμού σε σχέση με την παρουσία του στο παγκόσμιο γίνεσθε.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Το 1930 ήταν μία στις 350 παγκοσμίως και σήμερα από Έλληνες γονείς είναι μία στις 3.500 παγκοσμίως.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά λέτε επίσης ότι και η Ευρώπη έχει εξαντληθεί. Έχει φάει τα ψωμιά της. Δεν έχει πληθυσμιακή ανανέωση.
1: Δυστυχώς και η Ευρώπη ουσιαστικά αργοπεθαίνει, όχι με τον ίδιο ρυθμό βέβαια και όχι με τον ίδιο επιθανάτιο ρόγχο όπως η Ελλάδα. Επίσης στηρίζεται στη μετανάστευση σε μεγάλο βαθμό. 50% των γεννήσεων έχουν ένα ή δύο γονείς μετανάστες στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες ειδικά 90%. Αν δούμε τις μεγάλες μητροπόλεις, τις μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις, Βρυξέλλες 90% με ένα τουλάχιστον γονιό μετανάστη, κεντρικό Λονδίνο 85%, Στοκχόμι
0: 85%,
1: ναι. Στοκχόμι 70%, Παρίσι 60%, Άμστερνταμ 60%, Βερολίνο 55%, Νέα Υόρκη 55%. Σε αυτό το 55% είμαι και εγώ κατά κάποιο τρόπο, γιατί οι γονείς μου μεταναστεύσανε από την Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Μιλάμε αρχαίες εποχές. Φαντάζεστε τότε στα πράγματα ήταν άνθρωποι με επώνυμα Καραμανλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης. καταλαβαίνετε πόσο αρχαία εποχή μιλάμε, όταν φύγαν οι γονείς μου. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε.
0: Από το 60.
1: Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους μετανάστες, οι δύο από αυτούς τους μετανάστες ήταν οι γονείς μου, σε μια χώρα που τους έδωσε τη δυναμικότητα, την ικανότητα να κερδίσουν σαν επιστήμονες τεχνογνωσία, εμπειρία, να γυρίσουν στην Ελλάδα να προσφέρουν. Γεννήθηκα εκεί. Προσωπικά έχω κάνει πινκ-πονκ τον εαυτό μου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική. Νιώθω ότι σαν μετανάστηση, γιος μεταναστών, κέρδισα και από την άλλη χώρα που υποδέχτηκε τους γονείς μου και προσπαθώ να τιμήσω ό,τι θετικό βλέπω από κάθε μια χώρα. Στην Ελλάδα, όπως είπαμε, η μετανάστευση είναι μια τυραγνισμένη κατάσταση τυραγνισμένων ανθρώπων που βρίσκουν άλλους τυραγνισμένους ανθρώπους γηγενείς.
0: Και κάνουμε διαχείριση μιζέριας μεταξύ μας.
1: Αλληλοτυρανιόμαστε. Και φυσικά μέσα στο μυαλό μας είναι το ρητό του Ισοκράτη, ότι ποιος είναι ο Έλληνας, της ημετέρας παιδείας μετέχοντες, Έλληνες εσύ. Ποιας παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας πλέον.
0: Άλλο ερώτημα αυτό. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι η επιλογή κεντρική των Βρυξελών είναι κρατήστε τους, αποθηκεύστε τους, σε εισαγωγικά ως ψυχές, επιδοτήστε. Μην τους αφήνετε να περνούν. Και άρα οι κρατούντες. Λέτε όμως και κάτι ακόμη εδώ, ότι στο Τόκιο είναι 3% και στη Σεούλ 5%. Δείχνει κάτι για αυτό που λέμε κόσμο της Ανατολής δηλαδή?
1: Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι. Το δείχνω όμως αυτό σαν μία σύγκριση. Ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν διαφορετική δυναμική, διαφορετικές προοπτικές, διαφορετική αντίληψη για το πώς περιμένουν να στηρίξουν τον πληθυσμό τους.
0: Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή, θα έρθουμε με τα στοιχεία στην Ελλάδα. Πάντως, επειδή το βάλατε με ένα εύστοχο τρόπο επικαλούμενο στο υπόδειγμα των γονιών σας, πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Σε αυτό το πινκ-πονκ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, τουλάχιστον ξαναβρήκατε και Παπανδρέου και Καραμαλή και Μητσοτάκη. Η χώρα έχει μια σταθερά. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, τελευταία εκπομπή για φέτος, με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα, διότι με βάση τα εντυπωσιακά για τα δημογραφικά στοιχεία που εσείς έχετε επιλέξει να παραθέσετε απόψε, θα πάμε σε κάτι πιο εντυπωσιακό τώρα, διότι το προαναγγέλλω 90% του πληθυσμού μεταξύ 15 και 74 ετών έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από γονείς που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Το ακούει ο άλλος, λέει καλό είναι. Για να δούμε την κάρτα και ελάτε.
1: Ναι, πρέπει να το δει κάποιος αυτό συγκριτικά. Η Ελβετία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή το αντίστοιχο ποσοστό είναι 48%. Η Γερμανία είναι 64%, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 78%. Όπως συζητάγαμε λίγο πριν, μιλάμε για μια δεξαμενή μετανάστευση που για την ώρα η Ευρώπη βρίσκει τρόπο να αντιχειρίζεται και βρίσκει τρόπο απλώς να αποθηκεύει κάποιες ψυχές στην Ελλάδα και να ελέγχει τη ροή. Δεν έχουμε καμία εξασφάλιση ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Καμία εξασφάλιση. Μπορεί να αλλάξει άρδεν. Τι μας μένει λοιπόν? Μας μένει ένας γηγενής πληθυσμός, που αν πάμε στην επόμενη κάρτα, μιλάμε για την πιο γερασμένη χώρα σε όλη την Ευρώπη και τη δεύτερη πιο γερασμένη στον κόσμο. Βέβαια κοντά μας βρίσκεται και η Ιταλία και η Πορτογαλία, σχετικά κοντά η Φινλανδία και η Γερμανία. Αλλά σε σχέση με την Ιφίλιο, το ποσοστό πληθυσμού άνω των 65 ετών, που είναι άνθρωποι που πλέον αξίζουν το σεβασμό μας και την προσοχή μας και την φροντίδα μας, δεν περιμένουμε από αυτούς κανονικά να δουλέψουν και να κινήσουν την οικονομία, αν και δυστυχώς, ευτυχώς για κάποιους ταλαντούχους, αλλά δυστυχώς για αυτούς που εξαναγκάζονται, πολλοί από αυτούς δουλεύουν σε πολύ σκληρές συνθήκες. Συγκριτικά, η Ιφίλιο είναι στο 10%. Η Τουρκία δίπλα μας, μία πενταπλάσια πλέον οικονομία, είναι στο 11%. Άρα λοιπόν, ποιο μέλλον μπορούμε να προσδοκούμε σε αυτή την χώρα? Μπορούμε να περιμένουμε ότι απλώς θα έχουμε έναν αργό θάνατο με μορφήνη, ότι θα μας παίζουν ωραίες ταινίες της Φίνος Φιλ με τον Θανάση Βέγκο, με τον Κωνσταντάρα, ότι θα βλέπουμε τις ίδιες οικογένειες πολιτικών με διάφορες μπάντες, με διάφορα TikTok τώρα, να παίζουν τάβλη, να φορούν ωραία κουστούμια, να ασχολούνται με το τένις, δεν ξέρω τι. Ποια είναι η προοπτική αυτής της χώρας πριν πεθάνει?
0: Έχετε δίκιο, και εγώ διαβάζω και κάτι ακόμη. Αν αυτή τη στιγμή το 25% στην Ελλάδα είναι άνω των 65 ετών, αυτό το 25% ήδη διαγράφεται από οποιαδήποτε, η συντριπτική του πλειοψηφία, ιδίως ο γυναικείος πληθυσμός, αλλά έτσι μετράμε τελικά τη γεννητικότητα, από οποιαδήποτε πιθανότητα, εκτός τεκνητοκών, δεν ξέρω άλλων, μαζικά τεκνοποίειας. Έξω αυτή η ιστορία. Πάμε παρακάτω. Πάτε σε μια φοβερή, κατά τη γνώμη μου, στοιχειοθετημένη υπόθεση. Διότι μέχρι εδώ έχουμε τα γνωστά στατιστικά. Λέτε η Ελλάδα υποχωρεί στη σχετική θέση στη Νηφίλιο ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης.
1: Η Ελλάδα είναι μια πρικισμένη χώρα. Έχουμε μια χώρα που φέρνω διάφορους συναδέλφους, καθηγητές πολλές φορές το καλοκαίρι, και όλοι λίγο πολύ μου λένε τι αδικία είναι αυτή. Αυτή η χώρα είναι η ωραιότερη χώρα. Γιατί η δικιά μας χώρα αδικήθηκε? Και δεν είναι ότι οι χώρες τους είναι τόσο άσχημες, αλλά πραγματικά η χώρα μας είναι μια πρικισμένη χώρα. Μια χώρα η οποία με πολύ λίγα πράγματα κάποιος μπορεί να ζήσει καλά. Μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, γιατί δυστυχώς πλέον με καύσονες, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ούτε αυτό δεν έχουμε διασφαλίσει. Η χώρα υποχωρεί ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης. Ήμασταν κάπου στην κορυφή πριν από 30 χρόνια, στην 11η θέση, με ελάχιστη διαφορά από την πρώτη Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε απόσταση 3 ετών, που είναι μεγάλη, μπορεί να μην ακούγεται τόσο μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη, είμαστε στη θέση 40 παγκοσμίως. Ακόμα χειρότερο, υποχωρούμε πιο έντονα στο προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης.
0: Μισό λεπτό, να μου κάνετε αυτό το διαχωρισμό. Ένα, το προσδόκιμο επιβίωσης έχει πέσει. Άρα μιλάμε για τις μεγάλες ηλικίες, αυτές που λέγατε τι φροντίδα τους πρέπει. Αλλά εσείς λέτε και κάτι επιπλέον, ότι έχει πέσει και το προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης. Δηλαδή, μπορεί να επιβιώνω στα μαύρα χάλια, θα το πω λαϊκά εγώ, κύριε Ιωαννίδη. Δεν επιβιώνω υγιώς όμως.
1: Ακριβώς. Έχει πέσει συγκριτικά με άλλες χώρες. Έτσι, γιατί ο κόσμος εννοείται πρέπει να κάνει κάποια πρόοδο στο πέρασμα του χρόνου.
0: Εννοείται.
1: Αλλά αυτό είναι το χειρότερο, ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το προσδόκιμο υγιούς επιβίωσης είναι 68,6 χρόνια. Έχουμε απόσταση 5 ετών, είναι τεράστια απόσταση από την πρώτη Σιγκαπούρη. Να σας το μεταφράσω αυτό. 14 χρόνια κατά μέσον όρο βάσανα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, περίπου στην ηλικία που κάποιος συνταξιοδοτείται, δεν πρόκειται να ζήσει τη ζωή του από εκεί και πέρα χωρίς να βασανίζεται. Δηλαδή, δουλεύει σαν σκυλί, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με πολύ σκληρές συνθήκες, με 57 βαθμούς στις θερμικές κάμερες, στην άσφαλτο, στη διάρκεια του καύσωνα, και παίρνοντας τη σύνταξη, αν την πάρει, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα μάλλον δεν θα την πάρει, τα νούμερα δεν βγαίνουνε, αυτά τα 14 χρόνια που έχει θα τα ζήσει βασανιστικά με σοβαρά νοσήματα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα κοιτάξει απλώς να τον γδύσει από τα λίγα λεφτά που μπορεί να του μείνανε. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω.
0: Για προχωρήστε παρακαλώ.
1: Η επόμενη κάρτα δείχνει τις κορυφώσεις θανάτων, δηλαδή στιγμές που είχαμε κορύφωση στους θανάτους στην περίοδο 2020 με 2026. Στο μυαλό όλων ίσως έρχεται αμέσως η πανδημία. Πανδημία. Φρικτή διαχείριση πανδημίας της Ελλάδας, από τις χειρότερες αποδόσεις στο βάθος του χρόνου όταν βλέπουμε τι συνέβαινε. Όμως, ανάμεσα στις 5 κορυφώσεις θανάτων, μόνο μία αφορούσε την πανδημία, το χειμώνα του 2021. Οι άλλες 4 αφορούν περιόδους με καύσωνα, πυρκαγιές και τοξικά νέφη. Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών πλέον έχει εξελιχθεί σε μη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Έχει μείνει ότι μην ανησυχείτε, καίγεται 10 χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Θα σταματήσει στα Μπετά. Το σπίτι των πεθερικών μου κάηκε. Το σπίτι της μητέρας μου έπιασε φωτιά πολύ κοντά, σε αστικότατες περιοχές. Στον Τράφι το ένα, στη Βούλα το άλλο. Παραλίγο να καεί. Δεν κάηκε, αλλά την επόμενη μέρα ήρθαν ληστές, προσποιήθηκαν ότι έρχονται από το Δήμο να ελέγξουν για την πυρκαγιά και τα ηλεκτρικά και την κλέψανε.
0: Έχουμε 112 όμως.
1: 112.
0: Και νόστο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η αστυνομία φροντίζει να προσέχει τους πάρα πολύ καλούς πολιτικούς μας. Δεν νομίζω ότι ασχολείται.
0: Άρα λέτε πολίτες. Ότι κορυφώσεις θανάτων στην Ελλάδα 2026, το βασικό τους είναι οι συνθήκες του περιβάλλοντος.
1: Το βασικό τους είναι, και μιλάμε για χιλιάδες θανάτους, όταν υπάρχει καύσωνας με πυρκαγιά και τοξικά νέφη από μικροσωματίδια. Μιλάμε για το μάτι. Εγκληματικές αμέλειες οδηγήσαν σε 100 ανθρώπους να καούν. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, έχει κεφαλοποιηθεί για πολιτικούς λόγους. Ήταν φοβερό βέβαια αυτό που έγινε. Κανένας όμως δεν μιλάει για τους χιλιάδες νεκρούς που έχουν προκύψει από το συνδυασμό πυρκαγιών με τοξικά νέφη.
0: Ξέρετε, θέλω να σταθώ λίγο εδώ, στους θανάτους. Επειδή στο παρελθόν, στη διαχείριση πανδημίας, βρεθήκατε στο μάτι του κυκλώνα για αυτά που είπατε, έτσι όπως τα κατάλαβε και η μία και η άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν καταλάβαινε από τους περισσότερους που βγαίναν στα καγκελά, ενώ με μια σταθερότητα επιμένατε σε αυτά που λέγατε. Και είχαμε μιλήσει για τη διαχείριση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας μάλιστα δημόσιας υγείας, που είπατε μηδέν. Θέλω να σας ρωτήσω, πρώτον, μπορείτε να αποτιμήσετε την κληρονομιά της διαχείρισης COVID επί της κυβερνήσεως της σημερινής που είναι και η προηγούμενη, είναι η ίδια κυβέρνηση 7 χρόνια. Σήμερα να σας ρωτήσω να την αποτιμήσετε.
1: Γιατί να χάνουμε τον χρόνο μας. Πλήρης αποτυχία. Πλήρης αποτυχία. Πλήρης εγκληματική διαχείριση.
0: Μάλιστα. Έχετε τον πίνακα αυτό του 21 που λέτε ότι εκεί έχουμε αύξηση των θανάτων και παίζει ρόλο η πανδημία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη και θα πάμε παρακάτω. Στην Ελλάδα είναι μια διαδεδομένη συζήτηση ότι έχουμε αύξηση, δεν τεκμηριώνεται, είναι συζήτηση, αύξηση απροσδόκητων θανάτων την τελευταία τριετία, περιπτώσεις ανθρώπων που φεύγουν ξαφνικά, πολλές φορές λέμε ότι είναι και υγιείς, αθλητές. Θέλω να σας πω ότι πρόσφατα χάσαμε εδώ στο σταθμό μία συνάδελφο, νέα στην ηλικία, υγιέστατη. Και στην Ελλάδα η συζήτηση, εννοώ τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη, είναι ότι έχει πέσει ξαφνική τίδα. Ο λαός έτσι μιλάει μεταξύ του. Πέφτουν σαν τις μύγες και λένε βρεμπάς και φταίει η ιστορία του COVID και οι εμβολιασμοί. Επειδή ξέρω ότι τα έχετε μετρήσει τα πάντα, θέλω να σας ρωτήσω, αποκλείεται μετά το 22, δηλαδή 4-5 χρόνια μετά, τώρα να μετρούμε παρενέργειες που δεν τις γνωρίζαμε?
1: Γνωρίζω ότι πάρα πολλοί αγωνιούν γι' αυτό.
0: Την ξέρετε αυτή την κουβέντα,
1: την
0: δεν σας λέω
1: πάρα
0: κάτι.
1: Πάρα πολύ καλά αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι τα εμβόλια, ειδικά του COVID, αποθεώθηκαν και δαιμονοποιήθηκαν. Νομίζω ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σωστό. Τα εμβόλια σώσανε αρκετές ζωές, ειδικά σε ευπαθή άτομα, σε ηλικιωμένους. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν πολύ μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Και κάποιοι από αυτούς που σωθήκανε για λίγους μήνες ή για κανένα δύο χρόνια, πεθάνανε αργότερα γιατί θα πεθαίναν. Είχαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο υπόβαθρο. Δεν θεωρώ ότι ξαφνικίτιδες είναι μια επιδημία εμβολιασμών COVID με παρενέργειες. Δεν έχω κάποια ένδειξη ότι αυτή είναι η εξήγηση. Όπως σας έδειξα, η ψαλίδα ανάμεσα σε γεννήσεις και θανάτους αυξάνεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως σε αυτή την ψαλίδα είναι οι γεννήσεις που μειώνονται. Οι θάνατοι είναι ένας γερασμένος πληθυσμός, ένας καταπονημένος πληθυσμός, ο οποίος πεθαίνει πραγματικά γιατί δέχεται όλα αυτά τα απανοτά χτυπήματα. Απανοτά χτυπήματα στον τρόπο που ζει την κάθε μία μέρα. Κάποιος άνθρωπος που πεθαίνει από έμφραγμα μπορεί να είναι εκείνη η στιγμή που κλείνει το αγγείο, αλλά πίσω υπάρχει μία ιστορία για το πώς έχει φτιαχτεί η αθυρωματική πλάκα, για το πώς έχει αυξηθεί η πιθανότητα θρόμβωσης, για το πώς τελικά θα κλείσει το αγγείο, που μπορεί να πηγαίνει χρόνια πίσω. Σε μια ζωή ταλαιπωρίας, σε μια ζωή κακής υγιεινής, σε μια εποχή χωρίς προληπτική κάλυψη του πληθυσμού, σε μια κατάσταση που το στρες, το οικονομικό στρες, η ανασφάλεια, οι δυσκολίες συνεχώς μας ροκανίζουν.
0: Άρα
1: το να αποδώσουμε λοιπόν ότι αυτοί οι τραγικοί θάνατοι Φταίει ειδικά ένα εμβόλιο και αυτό εξηγεί τα πάντα. Αυτό θεωρώ ότι είναι τελείως λάθος.
0: Καταρχάς, έχετε πει μια χρυσή έκφραση. Δεν υπάρχει επιδημιολογικά μέτρηση πρωτοβάθμια της υγείας της κοινωνίας μας. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Είναι στο κουτουρού ή είναι αποσπασματικά. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, εσείς το αποκλείετε, θέλω να είμαι πιεστικός απόψε σε αυτό το κομμάτι, γιατί το ξέρετε ότι έχει καταντήσει αστικός μύθος. Είπατε για τις ευπαθείς ομάδες. Μα αυτό το είπατε και στο ξεκίνημα. Τότε που σας πιέζαμε πάρα πολύ, και εγώ προσωπικά, ότι εδώ μιλάμε για εμβόλια που είναι 3 μηνών. Δεν λέει κανείς κατά των εμβολιασμών γενικώς, αλλά ειδικώς εμβόλια 3 μήνες που δεν δοκιμάστηκαν. Και λέγατε εσείς. Σε καταστάσεις έκτακτες, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, ό,τι όπλο έχεις το χρησιμοποιείς. Αλλά δεν είναι πανάκια. Θες δημόσια υγεία, αυτά λένε. Εγώ σας ρωτώ για το άλλο κομμάτι. Ο υγιής πληθυσμός. Τα παιδιά των τότε 12, 11, 12 που σήμερα είναι 16, 17, 18 ή 20 άριδες που σήμερα είναι 26 και είναι τα μέσα πια που φωτίζουν τον παραμικρό θάνατο και μας φαίνεται ή δεν γίνεται να κοιτάς δίπλα σου να βλέπεις αθλητή ή ένα υγιές άτομο να φέρει. Εκεί μπορεί να έχει συμβεί κάτι. Οφείλω να σας το ρωτήσω για να δώσετε μια απάντηση γιατί ξέρω ότι τα μετράτε. Κάθε μήνα όλα τα μετράτε.
1: Οι παρενέργειες των εμβολιασμών, ειδικά των εμβολιασμών COVID, είναι ένα θέμα που είναι στα όρια του μύθου και της μυθοπλασίας. Και δυστυχώς, ένα κομμάτι από αυτό φταίει η δικιά μας επιστημονική κοινότητα, που προσπάθησε να παρουσιάσει αυτά τα εμβόλια ως το τέλειο κατάκτημα της επιστήμης και δεν υπάρχει καμία δυνατή παρενέργεια. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα εμβόλια αυτά έχουν κάποιες παρενέργειες, τις έχουμε καταγράψει, γνωρίζουμε τη συχνότητά τους για κάθε ένα από αυτά. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ο άλλος αστικός μύθος που κάθε θάνατο, ειδικά νέου ανθρώπου, προσπαθεί να τον βάλει με την ταμπέλα ότι είναι αυτό το εμβόλιο. Η πραγματικότητα δεν είναι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ειδικά για νέους ανθρώπους δεν πρότεινα ότι θα έπρεπε να έχουμε ειδικά ότι υποχρεωτικότητα θα πρέπει όλοι να κάνουν αυτά τα εμβόλια. Θα έπρεπε να ζυγίσει κάποιος να πάρει μια απόφαση μαζί με χίλιες άλλες δύο αποφάσεις. Φοβάμαι λοιπόν ότι η επίταση του ενδιαφέροντος, ειδικά σε ένα σκεύασμα, ένα εμβόλιο, ή 3-4 πόσα εμβόλια κυκλοφορήσανε, κάποια από αυτά αποσυρθήκανε, γιατί οι εταιρείες καταλάβανε ότι δεν έχουν πλέον κάποιο λόγο ύπαρξης. Τη στιγμή που το πρόβλημα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό και η Ελλάδα αντιμετωπίζει τόσα άλλα χειρότερα προβλήματα που βλάπτουν την υγεία των Ελλήνων. Και που θα δείξουμε κάποια δεδομένα, δεν είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα. Έχουμε δεδομένα ότι η υγεία των Ελλήνων, ειδικά των νέων, πλήττεται βάναυσα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ελάτε, σας ξεστράτησα, αλλά νομίζω ότι ήταν αναγκαίο απόψε.
1: Βεβαίως.
0: 20-25 λέτε αύξηση 10 φορές σε καμένες εκτάσεις σε σχέση με το 14-19. Οφείλω να σας πω ότι αυτό, παρότι εσείς το δείχνετε με σχεδιακά, το έχει καταλάβει όλη η Ελλάδα. Το περίεργο είναι ότι πολλοί από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις προσποιούνται ότι δεν τρέχει τίποτα, σαν
1: ναι,
0: να μην συμβαίνει.
1: Όταν κάει και το σπίτι στον Τράφη, ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του δίνανε συνέντευξη θριαμβολογώντας για το πώς δεν κάει και η Αθήνα. Δεν νομίζω ότι φταίνε οι συγκεκριμένοι πολιτικοί. Νομίζω οι πολιτικοί από τη φύση τους, όποιοι και να ήταν, θα θριαμβολογούσαν για την καταστροφή που έχουν επιφέρει σε αυτόν τον τόπο. Το θέμα είναι αν οι υπόλοιποι Έλληνες καταλαβαίνουν με τι αλητεία επικοινωνιακή έχουν να κάνουν. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Η πολιτική είναι πολιτική, είναι αυτό που είναι. Το θέμα είναι εμείς καταλαβαίνουμε. Για φέτος ας προσευχηθούμε ότι δεν θα καούμε. Τι άλλο μπορώ να σας πω.
0: Μάλιστα. Πάμε στην υγεία. Εδώ τώρα έχετε να πείτε πολλά.
1: Για την υγεία λοιπόν, έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Θα έπρεπε να έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Μια μεγάλη κατάκτηση της μεταπολίτευσης, θεωρώ. Έχουμε και δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι 34% των δαπανών υγείας στην Ελλάδα προέρχονται από την τσέπη του ασθενούς. Είναι το υψηλότερο ποσοστό μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρωζώνη. Συγκριτικά στη Γαλλία είναι 9%, στη Γερμανία 11%, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις καπιταλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες είναι 11%. Μόνο το 61% των συνολικών δαπανών υγείας προέρχονται από δημόσιους φορείς. Επίσης το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. Το ΕΣΥ υποσκάπτεται μεθοδικά, συστηματικά. Κάθε φορά που βλέπω κάποια ανακοίνωση για το ΕΣΥ, λέω μπορείτε να το αφήσετε, έστω σε αυτό το μαύρο χάλι που έχει, αλλά μην το τορπιλίζετε άλλο. Στο ΕΣΥ υπηρετούν ήρωες. Γνωρίζω πάρα πολλούς γιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ, προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, άλλους ανθρώπους, σε πολύ σκληρές συνθήκες, με πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να προσφέρουν στον πληθυσμό.
0: Και καίγονται και εργασιακά, πρέπει να σας πω. Πρόσφατα η πρώτη απόφαση στην Ελλάδα έρχεται από το Ρέθυμνο, από γιατρό, η οποία έφυγε, παραιτήθηκε, διότι κάηκε, κυριολεκτικά κάηκε. Εργασιακά εννοώ.
1: Εργασιακά, αν και δεν έχουμε πολύ λεπτομερή δεδομένα, η εκτίμησή μου είναι ότι οι μισοί, ίσως και περισσότεροι από τους γιατρούς του ΕΣΥ, καίγονται εργασιακά.
0: Καίγονται εργασιακά. Άρα στην Ελλάδα λέτε το εθνικό σύστημα καλύπτει, άλλο αυτό πάλι,
1: ναι,
0: μόνο το μισό κόστος των φαρμάκων.
1: Ναι.
0: Και πείτε το αυτό ειδικά σε συνταξιούχους ή ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ένας ή δύσκολες, όπως είναι το ογκολογικά.
1: Ευάλωτος πληθυσμός, ο οποίος έχει ανάγκη από αποτελεσματικές θεραπείες, πρέπει να πληρώνει πρακτικά το 48%, 50% από αυτό το κόστος. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 16%. Δηλαδή πληρώνουμε τρεις φορές παραπάνω για φάρμακα. Σε μια χώρα η οποία πλέον είναι φτωχή, είναι μια φτωχοποιημένη χώρα. Και ειδικά σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Με συντάξεις οι οποίες δεν φτάνουν ακόμα και για να αγοράσει κάποιος την πιο φτηνή τροφή για να ζήσει.
0: Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι η χώρα μας για μια μεγάλη γκάμα φαρμάκων είναι σημείο αναφοράς, τιμολόγηση των φαρμάκων σε δεκάδες χώρες, σας λέει κάτι σε σχέση με αυτά?
1: Μου λέει ότι
0: μπορεί
1: στην Ελλάδα
0: ως κύκλωμα
1: υπάρχει ένας συνδυασμός ανικανότητας και διαφθοράς. Η αχριστοκρατία έχει και τα δύο. Έχει ανικανότητα, σε σημασμένη ανικανότητα των εκάστοτε υπουργών και σε σημασμένη διαφθορά των εκάστοτε. Και τα δύο. Μη μου πείτε να σας πω αν είναι 90%, 10%, 100%, 0%, 0%. Έχει αυτά τα δύο, τα οποία, επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα ξέφραγκο αμπέλη, οι φαρμακευτικές εταιρείες, ας πάμε στο σκάνδαλο Νοβάρτης, βρίσκουν την ευκαιρία να ξεπουλήσουν μαζί τους και τον υπόλοιπο κόσμο και να θησαυρίσουν από τον αδύναμο κρίκο της Ελλάδας. Και μετά η Ελλάδα τα χρήματα από τα πρόσημα της Νοβάρτης τα παίρνει, δεν ξέρω, η Αμερική, η Γαλλία, το Βιετνάμ. Εμείς βρίσκουμε μερικά εκατομμύρια σε κάποιους λογαριασμούς, αδιευκρίνιστα, και δεν έγινε τίποτα. Προχωράμε πιο κάτω. Είναι σκευωρία. Δεν μπορώ να γελάσω με αυτό.
0: Ξέρετε, εγώ γελώ γιατί ένα σκάνδαλο διεθνώς χαρακτηρισμένο, ναι, το οποίο παραδεχτεί η ίδια η εταιρεία, πληρώνει στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα είναι ποιος πολιτικός κρεμάστηκε στα μανταλάκια ή όχι,
1: ναι,
0: και άρα δεν είναι.
1: Αυτή ήταν όλη μας η αγωνία, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν μια διαγνωστική δοκιμασία. Δηλαδή, όποιος θεωρεί ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης ήταν μια σκευωρία, είναι μια διαγνωστική δοκιμασία για να πεις μήπως και αυτός είναι λοιπόν διεφθαρμένος. Είναι τόσο χαζός που δεν καταλαβαίνει. Καμία διαγνωστική δοκιμασία δεν είναι τέλεια, μπορεί απλώς να μην καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και να είναι πανέξυπνος.
0: Καταστροφικό κόστος.
1: Η ιατρική πλέον καταστρέφει ζωές. Η βιβλιογραφία αρχίζει να συσσωρεύεται ότι για κάποια νοσήματα το κόστος, ειδικά αν δεν έχεις μία ασφάλεια υγείας και ένα σύστημα υγείας το οποίο να σε καλύψει, πολύ γρήγορα χρεοκοπείς. Ειδικά για κάποια νοσήματα τα οποία δεν είναι μια και έξω, καρκίνος για παράδειγμα, πρέπει να έχεις συνεχή φροντίδα, συνεχής θεραπεία, συνεχής παρακολούθηση. Αν δεν έχεις το εθνικό σύστημα υγείας, το σύστημα πρόνοιας, το σύστημα ασφάλισης να σε καλύψει, θα χρεοκοπήσεις. Η Ελλάδα λοιπόν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών που μέσα σε ένα χρόνο επομίστηκαν καταστροφικό κόστος, που είναι πάνω από 40% του διαθέσιμου υπόλοιπου εισοδήματος για δαπάνες υγείας από την τσέπη τους. Μιλάμε 9,5% των νοικοκυριών σε ένα έτος μόνο να χρεοκοπήσει από ζητήματα υγείας. Βάλτε το αυτό σε βάθος χρόνου. Δεν το αποκλείω ότι από εδώ και πέρα οι περισσότεροι από εμάς θα χρεοκοπούμε όταν παθαίνουμε κάτι σοβαρό με την υγεία μας.
0: Κύριε Ιωαννίδη, πρέπει να σας πω ότι ομολογώ ότι αυτή την προσέγγιση, άντε να την έχω ακούσει μία φορά ακόμη, αλλά τόσο ολοκληρωμένα. Εδώ μιλάτε για οικονομικό απαρφανισμό οικογενειών σε ένα έτος, συνεπία του κόστους δαπανών συγκεντρωτικά υγείας. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνεις τάμα να μην αρρωστήσεις. Εγώ θα το πω έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Άλλη μια φορά προσευχή. Να μην καούμε, να μην αρρωστήσουμε. Να μην μας συμβεί κάτι, γιατί αν μας συμβεί κάτι σε αυτή τη χώρα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα. Και ερχόμαστε στην επικινδυνότητα στην Ελλάδα. Εδώ τώρα έχετε να πείτε μερικά πράγματα, παρακαλώ πάρα πολύ, που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε καταρχάς μεγαλύτερο ποσοστό καθημερινών καπνιστών στην Ευρώπη. Και το 25% είναι μάλλον υποεκτίμηση.
1: Θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο. Δυστυχώς τα δεδομένα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε δείκτες που όταν τους βλέπει κάποιος από την πλευρά της δημόσιας υγείας ανάβουν 10 κόκκινα λαμπάκια. Το ένα είναι οι καπνιστές. Ένας καπνιστής χάνει 10 χρόνια από τη ζωή του. Έτσι, 10 χρόνια.
0: Δεδομένο αυτό.
1: Δεδομένος. Σκληρό δεδομένο. Το δεύτερο, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε όλη την Ευρώπη. Επισήμως είναι 27%, επίσης θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Η δικιά μου εκτίμηση είναι της τάξης του 40%. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στο κόκκινο. Ανθρώπους που κρέμονται από μια κλωστή. Η ζωή τους, το βιός τους, η ύπαρξή τους. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να πάθουν καρκίνο. Το παραμικρό μπορεί να τους δείξει στο θάνατο, στο περιθώριο. Έχουμε επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές ιατρικές ανάγκες λόγω είτε κόστους, είτε μεγάλης αναμονής, είτε μεγάλης απόστασης. Έχουμε μια ιδιόμορφη γεωγραφία φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτό δεν φτάνει για να πει κάποιος είσαι στο νησί, θα πεθάνεις. Έτσι, αφού είσαι στο νησί, μικρό νησί, δεν έχουμε για σένα. 21% των ανθρώπων δεν μπορούν να έχουν βασικές ιατρικές ανάγκες τους να υποστηριχτούν.
0: Εγώ βλέπω ότι βάζετε και την αναμονή.
1: Ναι.
0: Δεν το περνάτε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λέτε ότι
1: ακριβώς.
0: Είναι σωρευτικά.
1: Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 3%.
0: 3%.
1: Ναι. Θεωρείται εγκληματικό να μην έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις. Δηλαδή, έχω γιατρούς, έχω σύστημα υγείας. Ναι, αλλά αν δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτούς, τι έχεις. Αν πεθαίνεις σαν το σκυλί στα μπέλη, δεν έχεις τίποτα. Ζεις στην προϊστορική εποχή. Πήγαινε και μπες στη σπηλιά. Μπορεί να βρεις κάποιο βότανο εκεί πέρα και να θεραπευτείς. Γιατί αν περιμένεις από το σύστημα, από την Ελλάδα, να σε σώσει, δεν πρόκειται να σε σώσει. Άρα λοιπόν, μιλάμε για κάτι εγκληματικό. Για μένα, σαν λειτουργό της δημόσιας υγείας, αυτό είναι έγκλημα. Όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματεί.
0: Με συγχωρείτε, αλλά δίνεται μία κόντρα ρόλο εικόνα, οφείλω να σου το πω, από αυτή που ακούω τα τελευταία 2 χρόνια από τον νυν Υπουργό Υγείας. Ότι ναι, το ΕΣΥ έχει προβλήματα, λέει, αλλά κάθε μέρα είναι διαρκώς βελτιούμενο. Από το Ταμείο Συνοχής βάλαμε και τα χειρουργεία για να σπάσουμε τις λίστες. Τέλειωσε τώρα αυτό, επανερχόμαστε. Δεν ξέρω τι έλυσε, αλλά έχετε δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που δείχνετε, δεν λέω αυθαιρέτως, δίνετε μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτά είναι τα δεδομένα της επιστήμης. Της επιστήμης στην οποία εργάζομαι κάθε μέρα, αυτά πρέπει να κοινωνήσω. Μπορείτε να ακούσετε τον Υπουργό Υγείας. Μπορείτε να ακούσετε τα 25.000 παπαγαλάκια που έχει ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας. Γιατί να ακούσετε εμένα? Δεν χρειάζεται να ακούσετε εμένα. Αλλά αν θέλετε να με ακούσετε, όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματεί. Αυτή είναι η μόνη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Η φτωχή στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα από τους φτωχούς σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί κάνετε μία εσωτερική ποιοτική ανάλυση. Φτώχεια λέτε παντού. Αλλά η διαφορά της Ελλάδας είναι ότι έχουμε χειρότερους φτωχούς από το φτωχό στην Ιρλανδία, ας πούμε, ή στη Ρουμανία.
1: Μιλήσαμε λοιπόν ότι έχουμε τους περισσότερους ανθρώπους που είναι στο κόκκινο, είναι στο όριο, στο περιθώριο, φτωχή, σε κοινωνικό αποκλεισμό, σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτούς. Αυτοί έχουν ακόμα χειρότερη πρόσβαση σε βασικές ιατρικές ανάγκες. Σε σχέση με την Ευρώπη, δεν ξέρω αν βλέπετε αυτή την πορτοκαλί μπάρα. Έτσι. Κοιτάξτε πόσο μακριά είναι από όλες τις πράσινες μπάρες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, αν είσαι φτωχός στην Ελλάδα, ζεις από τύχη. Ζεις σε πείσμα της πραγματικότητας.
0: Απίστευτα. Η αποκλίση είναι απίστευτα.

0: στο, αυτό λέμε, το πιο δυναμικό, ανελισσόμενο, εξελισσόμενο μάλλον, κομμάτι. Εδώ θέλω λιγάκι να σταθείτε.
1: Η έφηβη είναι το μέλλον μας. Οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον μας. Θέλουμε να είναι πιο υγιείς από μας. Θέλουμε να έχουν καλύτερη ζωή από μας. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, θα έχουν πολύ χειρότερη ζωή, αν έχουν καν ζωή. Αν έχουν καν ζωή. Αυτά είναι κάποια στοιχεία από αξιόλογους επιστήμονες στην Ελλάδα που έχουν προσπαθήσει να συγκεντρώσουν επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τους εφήβους. 17% έχουν καπνίσει τσιγάρα τον τελευταίο μήνα. Περίπου η μισή αν προσθέσουμε ηλεκτρονικά τσιγάρα. 54%. 30% παχύσαρκοι υπέρβαροι. 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα. 7% είναι ήδη εθισμένοι. Έχουν διάγνωση προβληματικής συμπεριφοράς σε σχέση με τον τζόγο. 92% λένε ότι έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ. 50 με 60% έχει δεχτεί σχολικό ή και διαδικτυακό εκφοβισμό, το bullying που λέμε, το οποίο είναι τελείως καταστρεπτικό για το χαρακτήρα, για την ψυχική υγεία κάποιου. Περίπου 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο, με 6 φορές περισσότερα περιστατικά με σωματική βλάβη το 2024 σε σχέση με το 2019 και μεγάλη αύξηση συλλήψη με όπλα και ναρκωτικά.
0: 10.000 έφηβοι, θέλω να το πω, να το καταλάβει ο κόσμος. Έφηβοι. Μάλιστα.
1: Έφηβοι. Από αυτούς τους λίγους που έχουν μείνει, από αυτούς τους λίγους που έχουμε κατορθώσει να γεννήσουμε και να τους φτάσουμε σε αυτή την ηλικία, 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο.
0: Άρα γι' αυτό λέτε ότι έχουμε από τα χειρότερα προφίλ υγείας εφηβικών πληθυσμών.
1: Μπορείτε ίσως να ρωτήσετε τα 25.000 παπαγαλάκια ή τον εκάστοτε υπουργό που θα υποστηρίξει ότι η εικόνα είναι καταπληκτική. Η εικόνα είναι τραγική. Είναι τραγική. Εγκληματικά τραγική.
0: Εγκληματικά τραγική.
1: Εγκληματικά τραγική.
0: Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα μείνω λίγο σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα, γιατί απόψε κλείνει η αντιθέση στην τηλεοπτική της περίοδο και δεν θέλω να μείνουν πολλές απορίες στον κόσμο ακούγοντάς τα, διότι είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία αυτά. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να μείνουμε λιγάκι στα εξής. Το κάπνισμα το καταλαβαίνω. Αυτό που λέτε είναι η μάστιγα της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνο των εφήβων. Λέτε 54% έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά τσιγάρα. Και επειδή η υφαίρουσα αντίληψη είναι μειώθηκαν οι καπνιστές, στις παρές και ιδίως στις νεολαία δεν καπνίζουν πολύ τσιγάρο, ναι, αλλά την ίδια ώρα αυξάνονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Δεν είναι πιο υγιεινά, θα σας ρωτήσει κάποιος.
1: Τα τσιγάρα δεν είναι υγιεινά. Είναι σαν να λέμε αν προτιμάς να πεθάνεις με καρατόμηση ή με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Υπάρχουν πολλά τρίκ της καπνοβιομηχανίας. Η καπνοβιομηχανία στην πορεία της συγκέντρωσε κάποια από τα καλύτερα μυαλά, διαστραμμένα μυαλά δυστυχώς, κάποιους από τους καλύτερους νομικούς, κάποιους από τους καλύτερους διαφημιστές. Όταν μιλάμε για επικοινωνία, η πολιτική και οι άλλες βιομηχανίες δανειστήκανε από την καπνοβιομηχανία ειδικούς για πειθό, για πιστικότητα. Έχουν λοιπόν περάσει αυτό το μήνυμα ότι έχουμε πιο υγιεινά ή λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Η νικοτίνη καταρχάς είναι ένα από τα πιο έντονα.
0: Δεν καπνίζω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει το καρβουνάκι. Εγώ θέλω να σας τα πω λαϊκά για να απαντήσετε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν
1: ναι.
0: τα καρβουνάκια. Δεν έχει το χαρτί. Ατμίζω. Άρα ναι. είναι πιο υγιεινό.
1: Η νικοτίνη είναι ένα από τα πιο σκληρά ναρκωτικά που υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή, και γι' αυτό είναι φοβερά δύσκολο να το σταματήσεις. Μπορείς να το σταματήσεις, αλλά θέλει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, υποστήριξη, προληπτική κάλυψη, χίλια δυο. Όλα αυτά είναι προθάλαμοι και συγκοινωνούντα δοχεία από το ένα προϊόν στο άλλο. Και ειδικά όλα αυτά τα προϊόντα που δυστυχώς ακούγονται ότι είναι οι πιο υγιεινά, γιατί το ένα καίγεται, το άλλο δεν βγάζει καπνό, το ένα. Ανοησίες. Έτσι, μιλάμε για μαζικές ποσότητες καρκινογόνων, έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που θα έχεις αυτό το προϊόν.
0: Παχύσαρκοι υπέρβαροι, τα Ελληνόπουλα, δεν ήταν έτσι. Και κυρίως δεν ήταν έτσι συνεπία του φυσικού τους περιβάλλοντος. Βγαίναν έξω, παίζαν, είχαν ήλιο, γιατί τώρα ξέρετε, στη μόδα στη χώρα του ήλιου, είναι και η βιταμίνη D. Γελάτε. Εγώ θα σας τα βάλω όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Παχύσαρκοι και υπέρβαροι είναι θέμα μόνο αν θέλετε της έκρηξης της νέας τεχνολογίας που έχουν εθιστεί τα νιάτα ή είναι θέμα αντίληψης και αντιγραφής

0: όλης της τρανς κουζίνας ως αναντικατάστατη πια ενσωματωμένη στην ελληνική κουζίνα.
1: Είναι ένας συνδυασμός από μαζικά πυρά από διαφορετικές πλευρές, από ανθυγιεινές συνήθειες, συνθήκες, καταστάσεις, το υπόστρωμα του πώς ζει κάποιος. Mm. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει, ένας νέος που μεγαλώνει μέσα σε μια μεγαλούπολη, ασφυκτικά περιορισμένη η χώρη, πού θα πάει να αθληθεί, πού θα πάει να κινηθεί. Τι προσλαμβάνουσες παραστάσεις έχει, ποιο είναι το πρότυπο να ζήσει μια ζωή υγιεινή, τι τροφή θα βρει να φάει σε μια τιμή προσιτή και πού και πώς. Μεσογειακή διατροφή, πολύ ωραία, αλλά πού τη βρίσκεις τη μεσογειακή διατροφή. Οι Έλληνες πλέον είναι από τους πληθυσμούς που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά μεσογειακής διατροφής, παρόλο που σε μεγάλο βαθμό έχει γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Επίσης, η συνολική αίσθηση για έναν νέο. Ποια είναι η ζωή του, ποιο είναι το μέλλον του, τι κάνει, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να κάνει στο μέλλον. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα αδιέξοδο. Όταν είσαι σε αυτό το αδιέξοδο, στον τρόπο που ζεις, στον τρόπο που σε περιβάλλει η χώρα σου, η κοινωνία σου, τι άλλο μπορείς να κάνεις. Έτσι, θα γίνεις.
0: Άρα λέτε ότι είναι πολυπαραγωγικό. Θέλω να σταθώ στο επόμενο λίγο, που λέτε ότι 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα και 7% είναι εθισμένα ήδη στον τζόγο. Μιλάμε για εφήβους.
1: Μιλάμε για εφήβους.
0: Για εφήβους, θέλω να το επαναλάβω. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι είσαι ο δεύτερος άνθρωπος φέτος που τα ακούω. Ο πρώτος ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος, μιλώντας εδώ, έκανε μία έκκληση. Παιδιά, λέει, πρέπει να σταματήσει το κακό με τον ηλεκτρονικό τζόγο με τα παιδιά. Αυτό το τόνισε. Και έρχεστε εσείς εδώ και το αποτυπώνετε με στατιστικά. Θέλω να σας πω ότι τώρα ξέρετε της μόδας, είμαστε καλοκαίρι, εν μέσω θέρους. Είναι τα αντικουνουπικά ως διαφήμιση, τα κλιματιστικά και ο ηλεκτρονικός τζόγος. Αυτό είναι η διαφήμιση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, είναι τόσο τραγική η κατάσταση και ταυτοχρόνως τι αποτυπώνει? Διότι ένας καλός τζογαδόρος έφηβος θα είναι follow the money 22. Δεν λέτε αυτό. Λέτε ότι εδώ η κατάσταση χρήζει ακόμη και θεραπείας απεξάρτησης. Αυτό δείχνει σύψη, με συγχωρείτε.
1: Μιλάμε για νοσολογία, μιλάμε για εξάρτηση, μιλάμε για κάτι το οποίο χρειάζεσαι επισήμως εντατική θεραπεία με μέτριες πιθανότητες επιτυχίας απεξάρτησης. Από τη στιγμή που θα τραβηχτείς, θα σε ρουφήξει αυτή η κατάσταση, τα πράγματα είναι δύσκολα. Μπορεί να γλιτώσεις για λίγο, μπορεί όμως να επανέρθεις και ακόμα χειρότερα. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά οδηγούνται σε προσωπική αλλά και κοινωνική καταστροφή. Γιατί μαζί με τον εαυτό τους καταστρέφεται και ό,τι έχουν γύρω τους. Καταστρέφεται η οικογένειά τους, ή δεν φτιάχνουν οικογένεια, αν μιλάμε για εφήβους ήδη από τόσο νωρίς. Άρα μιλάμε για έναν τεράστιο κίνδυνο που δεν τον συνειδητοποιούμε. Η Ελλάδα στην αγωνία της για επενδύσεις και για οικονομική ανάπτυξη, δυστυχώς τα πράγματα που έχουμε να επιδείξουμε είναι μια εύρωστη καπνοβιομηχανία και μια εύρωστη στοιχηματική εταιρική υπόσταση στη χώρα. Αν δείτε όλους τους νομπελίστες, νομίζω έχουν χορηγούς από στοιχηματικές εταιρείες. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Μιλάμε για παθολογικές καταστάσεις, για μια χώρα η οποία έχει εξιδανικεύσει τη σύψη της. Εξιδανικεύει την καταστροφή της. Εξυμνεί τον θάνατό της.
0: Ξέρετε, με προκαλείτε λίγο, θα σας το πω ευθέως. Η διαφήμιση του ηλεκτρονικού τζόγου στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, δεν τα παλύνει, έχει μία εξήγηση. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται ο δημόσιος κρατικός φορέας, η δημόσια τηλεόραση, που λειτουργεί από το δικό σας, το δικό μου και του κάθε Έλληνα εισπρακτικό τέλος, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο να διαφημίζει ηλεκτρονικό, πέρα από το διαφημίζει, να διαφημίζει ηλεκτρονικό τζόγο? Άμα δείτε αθλητικές εκδηλώσεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, λέω το αγαπημένο άθλημα των περισσότερων, διακόπτεται στην κρατική τηλεόραση για ηλεκτρονικό τζόγο. Μπορείτε να το φανταστείτε?
1: Το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αποβλακώσει και να σκοτώσει τους Έλληνες.
0: Αυτό πιστεύετε?
1: Κάνει ό,τι μπορεί. Και το κάνει αρκετά αποτελεσματικά.
0: Πάμε στους νέους 20 και 30 ετών, δεν τους αφήνεται απ' έξω και εδώ τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ποιο είναι το μέλλον της χώρας, ουσιαστικά, το αύριό της, για να μην πω το σήμερα. Νέοι 20 έως 30 ετών στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε να πούμε.
1: Για πρώτη φορά οι νέοι 20 με 30 ετών είναι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
0: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
1: Ο πληθυσμός αυτός φθήνει. Σκεφτείτε λοιπόν όλο το γερασμένο μας πληθυσμό που θα πρέπει να συντηρηθεί από την αγωνιώδη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αυτού του λιγότερου από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 36% μείωση τα τελευταία 20 χρόνια. Ραγδαία μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Mm-hmm. Και με το που θα φτάσει 30 να είναι 68-70.
0: Άρα γερασμένος εσωτερικά, λέτε.
1: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
0: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
1: Ναι.
0: Σε μια παραγωγική ηλικία, έτσι.
1: Σε μια ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του. Αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν λέω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράδεισος, έχουμε και εκεί φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως, ο μέσος νέος αυτής της ηλικίας στην Ελλάδα, μόνο ένας στους 1.500 νέους φτάνει αυτό το μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγική εικόνα και ποια είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι ότι η κοινωνία αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Η χώρα αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Εγώ απλώς προσπαθώ να βγάλω την επόμενη μέρα. Η κοινωνία αυτή και αυτή η χώρα είναι πεθαμένες. Είναι για τα μπάζα. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα πάω καν να ψηφίσω. Στις εκλογές του 2023, 55% αποχή στις ηλικίες 17-34, 68% αποχή στις εκλογές του 2024. Με αγωνιώδεις προσπάθειες διαφόρων πολιτικών αλητήριων να κερδίσουν κάποιες ψήφους νέων στο TikTok, χάρη εντυζόμενοι και παίζοντάς το ότι έχουν νεανική κόμωση ή φορούν κάποιο νεανικό pullover ή t-shirt ή δεν ξέρω τι.
0: Ξέρετε η νεολαία πώς θα αντιμετωπίζει αυτά. Ε? Κάνει αναπαραγωγή σχολιάζοντας με το δικό της ευρηματικό τρόπο. Αλλά εδώ μου λέτε και κάτι ακόμη με αυτή την τάση. Άρα η νεολαία αυτής της ηλικίας 20-30 ενσωματώνεται στη λογική να τη βγάλω σήμερα και έχει αύριο.
1: Να τη βγάλω σήμερα, να επιβιώσω. Η χώρα αυτή έχει τελειώσει. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι με εξαπατούν, ξέρω ότι με κλέβουν, ξέρω ότι με κοροϊδεύουν. Όλοι αυτοί οι παλιάτσοι ζουν στον κόσμο τους. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους.
0: Θέλω να πάμε σε μία διακοπή στο σημείο αυτό. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μπούμε λιγάκι πάλι στο χώρο της υγείας, αλλά το να ακτινογραφείτε με έναν διαφορετικό τρόπο ή να τα ανοίξουμε τώρα. Πολλοί γιατροί στα χαρτιά τουλάχιστον λέτε και λίγοι νοσηλευτές. Θέλω λιγάκι να μας την εξηγήσετε αυτή.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλούς γιατρούς, θα σας πει κανείς. Αν λέτε ότι έχουμε πολλούς γιατρούς, τότε κάτι άλλο φταίει. Δεν είναι αυτά που μας λέγατε, κύριε Ιωαννίδη, τόση ώρα.
1: Έχουμε πολλούς γιατρούς και ελάχιστους γιατρούς εκεί που τους χρειαζόμαστε, για αυτό που τους χρειαζόμαστε. Παράγουμε γιατρούς. Παράγουμε γιατρούς. Οι ιατρικές μας σχολές βγάζουν γιατρούς. Έτσι. Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε αναπληθυσμό περισσότερους γιατρούς, στα χαρτιά τουλάχιστον.
0: Καλό επίπεδο γιατρών βγάζουμε πάντως, έτσι.
1: Οι ιατρικές μας σχολές είναι εξαιρετικές. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στις ιατρικές σχολές, πολύ δυνατούς και ερευνητικά και κλινικά. Και τα νοσοκομεία μας, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι εξαιρετικά νοσοκομεία. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Πριν από λίγους μήνες η μητέρα μου έπαθε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Είχαμε την τύχη, βρισκόμουν στην Ελλάδα, πήγε στο νοσοκομείο, στο Ασκληπείο της Βούλας. Οι γιατροί ήταν καταπληκτικοί. 5 φορές έφυγε, πήγε στον άλλο κόσμο με κοιλιακή μαρμαριγή, torsade de pointe. Την φέρανε πίσω 5 φορές. Η μητέρα μου οφείλει τη ζωή τους σε αυτούς τους εξαιρετικούς γιατρούς. Άρα λοιπόν έχουμε και πολύ καλή ιατρική και πολύ καλούς γιατρούς. Όμως το σύστημά μας σαν δόμηση είναι ένα σύστημα το οποίο χάνει από παντού.
0: Τι μας δείχνει αυτός ο πίνακας?
1: Μας δείχνει.
0: Εξηγήστε το λίγο, γιατί έχετε βάλει και άλλες χώρες μέσα. Ναι, ναι.
1: Έχουμε το σημάδι της Ελλάδας, είναι στην κάτω δεξιά γωνία. Είναι λοιπόν στην κορυφή των γιατρών, τουλάχιστον στα χαρτιά, ανά πληθυσμό, και στον πάτο από νοσηλευτές.
0: Από νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Δηλαδή οι γιατροί ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουν το ρόλο του νοσηλευτή,
0: μάλιστα,
1: του φυσιοθεραπευτή, του συνοδού, του τεχνικού, του υπαλλήλου στην είσοδο, γιατί δεν υπάρχει υποστηρικτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα. Η επόμενη κάρτα λοιπόν εξηγεί ότι ενώ έχουμε πολλούς γιατρούς αναλογικά, έχουμε ελάχιστους γιατρούς της πρώτης γραμμής.
1: Δεν έχουμε γιατρούς πρώτης γραμμής, που είναι αυτοί που χρειάζονται κυρίως σε ένα υγιές σύστημα υγείας.
0: Αυτό είναι το μυστικό, πιστεύετε?
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Γιατί οι γιατροί της πρώτης γραμμής, οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οικογενειακής ιατρικής, υπάρχουν διάφοροι όροι, ας μην κολλήσουμε
0: ναι,
1: σε αυτό.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Είναι αυτοί οι οποίοι θα απαντήσουν σε κάθε ανάγκη, θα φιλτράρουν τι χρειάζεται τον ειδικό, τον υπερειδικό. Τι είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι, τι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται ίσως καν αντιμετώπιση. Θα περιορίσουν το κόστος, θα βελτιώσουν την υγεία. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε σχεδόν τίποτα από γιατρούς πρώτης γραμμής. Αυτή τη στιγμή επισήμως το 6% είναι γιατροί, που είναι γενικοί γιατροί, είναι το 1/4 από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Και η Ευρώπη δεν έχει μεγάλη έμφαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αλλά αν πάμε στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, είναι το 54%. Στην Ιρλανδία είναι το 46%. Στον Καναδά είναι το 33%. Άρα λοιπόν έχουμε γιατρούς, αλλά δεν έχουμε γιατρούς του τύπου που χρειαζόμαστε. Έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς υπερεξειδικευμένους. Και αυτό μπορεί να φαίνεται. Τι πρόβλημα είναι αυτό? Δυστυχώς είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Δυστυχώς είναι πρόβλημα. Γιατί σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ζήσουν σε ένα περιβάλλον έντονου συναγωνισμού, που αν πρέπει να κάνεις 10 πράγματα, αν είναι ένας γιατρός, θα κάνει αυτά τα 10 πράγματα, θα μπορεί να ζήσει. Αν είναι 20 γιατροί, αντιστοιχεί να κάνει μισό ο καθένας. 10 από αυτούς πρέπει να πεινάσουν. Άρα λοιπόν 20 γιατροί έχουν τον πειρασμό ότι να κάνουν 10, που είναι αυτά που χρειάζεται, θα κάνουν 200. Ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
0: Άρα να εφεύρω κιόλας και παραπάνω εξετάσεις από αυτές που μπορεί να χρειάζονται.
1: Περισσότερες εξετάσεις, περισσότερη χειρουργική, περισσότερες παρεμβάσεις, περισσότερη ιατρική, αχρίαστη πλέον ιατρική. Δηλαδή, δεν έχουμε την ιατρική που χρειαζόμαστε και έχουμε περίσσια ιατρική που δεν χρειαζόμαστε.
0: Όπως τι είπατε. Πόσους γιατρούς έχει η Ελλάδα?
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω. Γιατί? Λυπάμαι, είμαι καθηγητής ιατρικής της προληπτικής ιατρικής συστημάτων υγείας. Δεν έχω ιδέα στα χαρτιά. Στα χαρτιά είμαι γιατρός που είμαι στον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, πιστεύω ακόμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, πόσο αξία έχουν αυτά τα χαρτιά? Ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μια δεκαετία, εδώ και 16 χρόνια είμαι στο Στάνφορντ. Στα χαρτιά ο αριθμός των καταγεγραμμένων μένει σχετικά σταθερός, ίσως ελαφρά αυξανόμενος, 60-70 χιλιάδες τα τελευταία 20 χρόνια. Μάλλον, ούτε γι' αυτό έχουμε καλά δεδομένα, κάπου 30 χιλιάδες έχουν μεταναστεύσει. Κάποιοι έχουν επιστρέψει. Κατά καιρούς βλέπετε έτσι σε δημοφιλή έντυπα, φυλάδες, brain gain, γύρισε ο τάδε γιατρός, σπουδαία, εξειδικευμένος. Ουσιαστικά πελατειακή διαφήμιση. Αφενός και διαφήμιση του συστήματος, τι καταπληκτική που είναι αυτή η χώρα. Γύρισε ο τάδε από το παρανοσοκομείο του Νότιου Λονδίνου, δεν ξέρω τι, που δεν το έχει ακούσει κανένας. Αλλά στα μάτια του κόσμου ακούγεται ο μεγάλος γιατρός, σε αυτόν θα πάω. Στην Ελλάδα δυστυχώς η εκπαίδευση υγείας είναι σε επίπεδο. Πρόσφατα η μητέρα μου μιλούσε για κάποια φίλη της που της λέει παίρνω αυτά τα φάρμακα. Α, κι εγώ να πάρω αυτά τα φάρμακα θέλω. Ποιος είναι, δηλαδή η ιατρική πλέον είναι μια διαφήμιση. Μιλάμε για διαφήμιση για στοιχηματικές εταιρείες, για διαφήμιση για κάπνισμα, διαφήμιση για γιατρό που το σώζει όλους. Όλοι κουτσί τυφλή στον Άγιο Παντελεήμονα που ήρθε με το Brain Gain, τη μεγάλη επιτυχία της
0: ελληνικής. Καλά, μη στεναχωριέστε. Έχουμε πολιτικούς που διαφήμιζαν την αποκατάσταση της τριχόπτωσης.
1: Α, φυσικά.
0: Άρα φυσικά. Έχει μπει.
1: Θαύματα της ιατρικής και της πολιτικής σε συνδυασμό.
0: Σε συνδυασμό.
1: Λοιπόν, παρά αυτό τον τεράστιο ρυθμό, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στερείται της βασικής φροντίδας, αυτό που είπαμε πριν. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανισότητα. Αν πάρει κάποιος Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια, μέσα στην Αθήνα, τεράστια ανισότητα. Δυτικά προάστια σε σχέση με Κολωνάκι, σε σχέση με ψυχικό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανισότητα που δημιουργεί αφενός έλλειψη υγείας σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αφετέρου υπερπλειοδοσία ιατρικής σε ένα άλλο μέρος του πληθυσμού. Μερικές φορές λέω ίσως είναι άσχημο να είσαι πλούσιος στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες, γιατί πέφτεις θύμα αυτής της πλεονάζουσας ιατρικής. Λες, α, υπάρχει και αυτό, να το κάνω και αυτό. Και τελικά σε τρώει ο ιατρός αργά ή γρήγορα. Ενώ θα μπορούσες να ζεις άλλα 10 χρονάκια.
0: Η τσέπη σου δεν σε τρώει πάντως. Δύνασαι να το κάνεις.
1: Η τσέπη αν είσαι... σου τη δίνεις, ναι, ναι, την αδειάζεις.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Την αδειάζεις.
0: Αν είσαι πλούσιος. Άμα είσαι μεροκαματιάρης είναι το πρόβλημα. Αλλά όπως λέτε, ναι, μπορεί να σε φάει ο γιατρός από αυτές τις πολλές σχημαλόγου.
1: Κρίμα τους πλούσιους λοιπόν. Που έχουν χρήματα. Είναι πραγματικά λυπηρή και
0: καλά,
1: η δικιά τους κατάσταση.
0: Αλλά δώστε τα σε μένα κύριε Ιωαννίδη και θα βρω εγώ τη φόρμα.
1: Θα τα παίξετε στοιχήματα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ελάτε.
1: Έχουμε πολλούς τρόπους για να ξοδέψουμε τα λίγα που μας έχουν μείνει.
0: Σωστό.
1: Ας δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα. Πολυφαρμακεία. Έτσι, βέβαια και οι ασθενείς ζητούν φάρμακα. Πήγα στο γιατρό και δεν μου έδωσε φάρμακο. Πιθανότατα έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει με το να μην δώσει φάρμακο.
0: Αν όχι των 70, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο δείκτης καλής χρήσης του ντουλαπιού είναι από το πόσο γεμίζει από φάρμακα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να ξεχυλίζει. Είναι...
0: Μπράβο. Ακριβώς. Για να δώσω και σε εσάς μετά.
1: Τα οποία τα δίνουμε και στους φίλους και στους συγγενείς, γιατί είναι καλό αυτό και
0: μια
1: έχει και καλή γεύση. Και...
0: ή πάτω... κάτσε να σου δώσω κάτι άλλο εγώ που εσύ δεν το έχεις δοκιμάσει.
1: Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν άχρηστη και επιβλαβής πολυφαρμακεία.
0: Αυτό δείχνει έλλειψη κουλτούρας, ναι.
1: Γενικούς γιατρούς να μπορούν να κοιτάξουν αυτό το ντουλάπι και να πούνε, μα κάτσε να δεις, από αυτά τα 10 πράγματα, τα 8 έχουν λήξει καταρχάς, και από τα άλλα 2 χρειάζεσαι το 1. Ή χρειάζεσαι και κάτι άλλο, χρειάζεσαι ένα τρίτο, ένα άλλο που να αντικαταστείς. Αυτό δεν υπάρχει όμως. Άρα το ντουλάπι γεμίζει συνεχώς αντιβιωτικά, είμαστε στην κορυφή σχεδόν παγκόσμια. Λίγο βελτιώνει την κατάσταση, όπως σας δείχνω εδώ πέρα, αλλά ακόμα είμαστε μακριά από τη σύγκληση. Αν πάμε στο κόστος των δαπανών υγείας που πάει για φάρμακα, είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 27%. Όπως δείχνει αυτή η διαφάνεια, είναι πάρα πάρα πολύ ψηλό. Πάμε στην επόμενη. Πέρα από φάρμακα, διαγνωστικά μέσα απεικόνησης, διαγνωστικές εξετάσεις. Πρωταθλητές, παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Ναι. Η πρώτη διαφάνεια δείχνει διαγνωστικά μέσα απεικόνησης σε σχέση με άλλες χώρες. Οι μόνες χώρες που είναι πιο ψηλά από μας είναι η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Δηλαδή πόσους αξονικούς τομογράφους, μαγνητικούς τομογράφους και PET διαθέτει η χώρα ανά πληθυσμό. Ναι. Έτσι, είμαστε νούμερο 3.
0: Πληθυσμιακά είμαστε υποδιέστεροι κατά πολύ και των δύο, βέβαια. Έτσι, αυτό περιγράφεται. Αλλά...
1: ναι, μιλάμε με αναγωγή ανά πληθυσμό. Άρα λοιπόν σε αναγωγή ανά πληθυσμό είμαστε πρώτη στην Ευρώπη, τρίτη στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάμε στο επόμενο, είναι ότι κάθε 5 χρόνια έχουμε κάθε Έλληνα να κάνει μία αξονική και μία μαγνητική. Αυτό συμπεριλαμβάνω όλο τον πληθυσμό, ακόμα και τα παιδάκια μέσα.
0: Όλους. Έτσι,
1: όλους.
0: Έτσι. Λέτε ότι λοιπόν, ναι, αναλογικά προκύπτει ότι κάθε 5 χρόνια κάθε Έλληνας, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχει τουλάχιστον μία αξονική και
1: κατά
0: μία...
1: μέσον όρο.
0: Κατά έτσι, μέσο όρο.
1: Κάποιοι θα κάνουν 20 φυσικά. Μάλιστα. Κατά υπολογισμό 90% περίπου από αυτές είναι άχρηστες ή και επιβλαβείς. Δηλαδή αν το σκεφτείτε, η αξονική τομογραφία έχει ακτινοβόληση. Ακτινοβόληση οδηγεί σε καρκίνο πρώτον. Δεύτερον, η αξονική και η μαγνητική, αν δεν έχει ένδειξη, μπορεί να βγάλει, βλέπω κάποια σκιά, βλέπω κάτι εδώ, για έλα να κάνουμε και άλλη εξέταση, για πήγαινε και στο φίλο μου που είναι ειδικός, για πήγαινε και στον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο γιατρό και να κάνουμε και κάποια βιοψία και να κάνουμε και ένα χειρουργείο και μπορεί να πεθάνεις τελικά σε όλη αυτή την ιατρογενή διαδικασία. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε γιατρούς, αλλά έχουμε πολλούς γιατρούς, οι οποίοι πρέπει να ζήσουν. Και έχουμε διαγνωστικά κέντρα, τα οποία προσπαθούν να ζήσουν σε μια χώρα που ζουν οι πολιτικοί, οι στοιχηματικές εταιρείες και οι καπνοβιομηχανίες. Να μην ζήσουν και οι γιατροί. Τόσα χρόνια σπουδές. Να μην φάνε και κάνα δυο, ίσως, στην προσπάθειά τους. Ειλικρινά τραγική κατάσταση. Και το λέω αυτό με πλήρη σεβασμό προς τους συναδέλφους.
0: Προφανώς.
1: Που ζουν σε μια χώρα η οποία κάνει τα πάντα για να τους φέρει σε δύσκολη θέση.
0: Κύριε Ιωαννίδη, αντιλαμβάνομαι. Εσείς ξέρετε, όπως και οι συνάδελφοί σας, πότε χρειάζεται και μια επαναληπτική και πότε δεν χρειάζεται ποτέ, αλλά γίνεται για να γίνεται. Εδώ λέτε
1: ακριβώς
0: ότι αυτό όμως δεν έχει σχέση με τους κανόνες δημόσιας υγείας. Λέτε ότι έχει στηθεί μια βιομηχανία εκατομμυρίων. Γιατί άλλους τους αντικειμενικά πρέπει να τους απορροφήσει και άλλοι, κυνηγώντας το κέρδος, κάπως πρέπει να τα βγάλουν. Εγώ τώρα σκέφτομαι αναλογικά και άλλα. Τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί στους οργανισμούς, τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί ακόμη, θα σας το πω, και στο δίκτυο το αποχετευτικό. Κάπου καταλήγουν όλα αυτά ως κατάλοιπα, έτσι. Λοιπόν,
1: το περιβάλλον μας είναι γεμάτο φάρμακα, φυτοφάρμακα, χημικές, τοξικές ενώσεις. Ό,τι και να αγγίξουμε, ό,τι και να καταπιούμε, ό,τι και να εκτεθούμε, είναι γεμάτο τοξίνες.
0: Κρατήστε το, θα πάω σε διακοπή και θα επιστρέψουμε με αυτά τα στοιχεία που είναι καταιγισμός. Πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε ξανά στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, ομολογώ ότι έχετε κάνει απόψε μία μαγνητική και αξονική διαγνωστική τομογραφία της εσωτερικής κατάστασης της χώρας μέσα από τους αριθμούς που εγώ θα ευχόμουν, θα σας το πω ευθέως, πέρα από τους τηλεθεατές και την κοινωνία, επιτέλους και κάποιοι πολιτικοί να καθίσουν να τα σκεφτούν αυτά. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Θέλω όμως να πάω σε κάτι που πραγματικά ομολογώ δεν το γνώριζα, με σόκαρε. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές μαζί με την Τουρκία και την Κορέα στις κεσαρικές.
1: Ναι, ποσοστό 58%, το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές είναι αχρίαστες. Αν πάρουμε κάποιες άλλες χώρες που αναφέρω στη διαφάνεια, η Ισλανδία είναι το 14%. Δηλαδή δεν φροντίζουν τις γυναίκες τους οι Ισλανδοί. Στο Ισραήλ 15%. Ολλανδία 16%, Νορβηγία 16%, Σουηδία 17%. Όλες αυτές οι χώρες σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις έγκυες γυναίκες, ενδιαφέρονται για την καλύτερη μευτική φροντίδα. Βλέπουμε πρόσφατα στην Ελλάδα δυστυχώς θανάτους σε νέες γυναίκες μετά από τη γέννηση. Είχαμε πετύχει να φτάσουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο σε χαμηλούς θανάτους και παρενέργειες σε γεννήσεις. Αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι με αυτή την ανισοβαρή κατάσταση και με ένα καταραίων σύστημα υγείας μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε προβλήματα που οι κοινωνίες εξαλείψαν το 19ο αιώνα, Νιόπολη.
0: Τι λέτε, μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση? Γιατί η κεσαρική είναι η ίστατη προσπάθεια, έτσι, όταν μια γυναίκα φτάνει στο απροχώρητο, δυσκολεύεται. Το φυσιολογικό είναι ο φυσιολογικός, το κετός, με τους πόνους, τις οδύνες που δεν τις παίρνει ο άντρας, τις παίρνει η γυναίκα. Αν και η σύγχρονη ιατρική έχει και παυσίπονα, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά εσείς, τις ενέσεις στο νοτιαίο μυελό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχετε μια εξήγηση? Γιατί έχουμε τόσες επαπειλούμενες εγκυμοσύνες στην Ελλάδα για
1: όχι
0: να έχουμε κεσαρικές?
1: Όχι, βέβαια. Δεν μπορώ να σας πω ποιο θα ήταν.
0: Είναι θέμα αντίληψης ότι δεν χαλάω το κορμί μου?
1: Είναι ένα συμψηφισμός αντιλήψεων και πιέσεων και του τι αναμένει κάποιος. Και το ότι υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε μια κεσαρική τομή, έτσι, δηλαδή, αλλά είναι αχρίαστες και φυσικά
0: και επιβαρυντικές.
1: Επιβαρυντικές σε αρκετές περιπτώσεις είναι μια χειρουργική επέμβαση. Δεν λέω ότι να φοβηθεί κάποιος να κάνει την κεσαρική τομή. Πολλές χρειάζονται να γίνουν, ίσως ένα 15-20%, αλλά 58% σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Και ερχόμαστε τώρα στα σκληρά μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Όχι ότι αυτά δεν ήταν.
1: Ερχόμαστε λοιπόν σε κάποια οικονομικά δεδομένα. Δεν είμαι καθηγητής οικονομικών, όμως στον χώρο της πολιτικής υγείας, συστημάτων υγείας, αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε με οικονομικά.
0: Αφού κάνετε οικονομία κλίμακας εκεί, αναγκαστικά.
1: Αναγκαζόμαστε. Ναι. Και ευτυχώς έχω εξαιρετικούς συναδέλφους στην ομάδα μου που διευθύνω, αλλά και πολλούς συνεργάτες οι οποίοι είναι οικονομολόγοι, από τους οποίους μαθαίνω. Και κατά συνέπεια προσπάθησα να μείνω σε κομμάτια που θεωρώ ότι κατανοώ, για να σας το πω. Για όλα σας δείχνω, υπάρχει το περιθώριο του λάθους. Μιλάμε λοιπόν πολύ συχνά για την ακρίβεια και ακούμε διάφορες τιμές πληθωρισμού, οι οποίες όμως υπολείπονται πάρα πολύ από την πραγματικότητα του τι πραγματικά συμβαίνει στην τσέπη του καθενός. Υπάρχει λοιπόν ο πληθωρισμός, ο επίσημος πληθωρισμός, ο οποίος από την πλευρά της μεταέρευνας είναι από τους χώρους που έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες παραποίησης των δεδομένων. Για παράδειγμα, αυξάνεται η μπριζόλα και αυξάνεται και ο απλός κυμάς. Αφού αυξήθηκε η μπριζόλα, δεν μπορείς να αγοράσεις μπριζόλα, θα αγοράσεις κυμά. Φαινομενικά φαίνεται ο πληθωρισμός να αποπληθωρίζεται, να μειώνεται η τιμή, ενώ ουσιαστικά και τα δύο αυξηθήκανε. Ή το κινητό, πόσο στοιχίζει το κινητό. Τόσο, ναι, αλλά τώρα υπάρχει μόνο το νεότερο κινητό. Μα δεν χρειάζομαι αυτό το κινητό. Με αυτό το κινητό μπορώ να στείλω ρουκέτα στο διάστημα. Εγώ θέλω απλώς να μιλάω με την Σούλα και με την Κούλα. Όχι, θα πάρεις αυτό που στέλνει η ρουκέτα στο διάστημα. Κατά συνέπεια, σου ρίχνουμε την τιμή 4 φορές, παρόλο που πληρώνεις περισσότερο. Αποπληθωρισμός, έτσι. Ή όχι μόνο οι ντομάτες και τα αγκούρια, αλλά και η τηλεόραση. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν αγοράζω τηλεόραση κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα. Δεν πειράζει, η τηλεόραση είναι φτηνή και σου δίνουμε και καλύτερο μοντέλο. Άρα έχει μειωθεί η τιμή. Λοιπόν, αν κοιτάξει από μεταέρευνα κάποιος τη βιβλιογραφία του πληθωρισμού, είναι η μεγαλύτερη απάτη που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Υπάρχει όμως μια βιβλιογραφία που μιλάει για τον αντιληπτό πληθωρισμό, που είναι το κόστος ζωής, που σημαίνει ότι παίρνεις έναν πολίτη και του λες τι αγοράζεις στην πραγματικότητα. Δεν αγοράζεις μια τηλεόραση κάθε μήνα, αλλά αγοράζεις αυγά, αγοράζεις λαχανικά, αγοράζεις το ένα. Η διαφορά είναι περίπου 3 φορές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πληθωρισμός 4,9, ο αντιληπτός πληθωρισμός στις τάξεις του 12%. Στην Ευρωζώνη 3,2 έναντι 4%. Πολύ μικρότερη
0: η απόκληση. Σωστά.
1: Πάμε λοιπόν σε μια απλή ερώτηση που κάνει κάποιος σε φοιτητές μου. Πόσοι κατανοούν άραγε ότι οι καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες έχουν αθόρυβα κουρευτεί κατά 50% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά? Και δεύτερη ερώτηση, πόσοι κατανοούν ότι ο κατώτατος μισθός έχει αθόρυβα μειωθεί κατά 15% και ο μέσος μισθός έχει μειωθεί κατά 30% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά?
0: Να σας απαντήσω.
1: Ναι.
0: Για το δεύτερο το έχουν αντιληφθεί όλοι.
1: Το έχουν αντιληφθεί
0: για
1: γιατί
0: πρώτο,
1: περιέργως η τσέπη τους αδειάζει.
0: Μάλιστα. Έχω αντίθετο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Κόντρα, πόσοι έχουν στις ελληνικές τράπεζες καταθέσεις Έλληνες, μπορείτε να μου πείτε?
1: Σωστό.
0: Αστειεύομαι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Κάτι προσπαθείτε
1: όλοι
0: να πείτε εδώ.
1: Όλοι κάτι έχουν, όχι όλοι. Πολλοί κάτι λίγο έχουν, κάποιοι περισσότερο. Η αφήγηση είναι ότι κάναμε όλες αυτές τις θείες, περάσαμε όλα αυτά τα μνημόνια, η χώρα καταστράφηκε πλήρως, όλοι φύγανε, οι νέοι μας οι καλύτεροι, αλλά δεν κουρευτήκαν καταθέσεις. Την τελευταία πενταετία οι καταθέσεις έχουν κουρευτεί κατά περίπου 50% και σας το δείχνω αυτό στην επόμενη διαφάνεια, κοιτώντας τον αντιληπτό πληθωρισμό, μία εκτίμηση του αντιληπτού πληθωρισμού, που συνολικά είναι της τάξης του 55% από το 2020 μέχρι το 2026, ενώ συνολικά τα επιτόκια των τραπεζών είναι κοντά στο 0%, λιγότερο από 5% συνολικά. Η αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού είναι περίπου 40%, η αύξηση του μέσου μισθού είναι περίπου 25%. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα success story που η χώρα αποστραγγίστηκε και αποστραγγίζεται μέσα σε επιφημίες δοξολογίας ουσιαστικά.
0: Θέλω λίγο τώρα, γιατί είναι βραδιά που μέχρι πριν από λίγη ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο είχαμε τη δεξίωση για τα 52 χρόνια και την εκδήλωση Πανόδου σε δημοκρατική ομαλότητα στη χώρα. Ξέρετε, είναι αυτό που πάτε με το ποτηράκι, το οποίο σας το σερβίρουν και με χαρτομάντιλο για να μην αφήσετε τις δακτυλιές μετά. Αυτό συμβολικά λέει κάτι. Πορτοκαλάδα συνήθως. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η κάρτα που λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 10 χώρες στον κόσμο με τη μεγαλύτερη πρόσφατη επιδείνωση στην ποιότητα της δημοκρατίας, υπάρχει δημοκρατικό μέτρο? Πώς προτείνει?
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει. Και τα δεδομένα που δείχνω εδώ είναι από το πιο πρόσφατο του 2026 Democracy Report από το VDM Institute. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μία από τις 10 χώρες που η δημοκρατία της έχει δεχτεί την χειρότερη επιδείνωση την τελευταία πενταετία. Βλέπετε την καθοδική πορεία της Ελλάδας μαζί με κάποιες άλλες δυστυχείς χώρες. Μία από αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αντίστοιχη χρονική περίοδο, όπου τα πράγματα πηγαίνουν δυστυχώς άσχημα και αυτό έγινε και επί περίοδου Δημοκρατικών και επί περίοδου Ρεπουμπλικάνων. Βλέπετε την Σλοβακία του Φίκο, ο οποίος δεν ξέρω, ήταν σοσιαλιστής, λαϊκιστής, δεξιός, αριστερός. Κάτι αντίστοιχο όπως στην Ελλάδα. Πλέον τα κόμματα εξουσίας κατοικούνται από πολιτικούς που από κομμουνιστές μπορούν να βρεθούν δεξί, από ακροδεξί να βρεθούν woke, από woke να δώσουν συνεντεύσεις στο Breitbart, ακροδεξί. Μιλάμε για χαμελέοντες που θα δεχτούν να πάρουν οποιαδήποτε μορφή και θα συμψηφιστούν με άλλους χαμελέοντες κάτω από ένα όνομα κάποιου κόμματος προκειμένου να κυβερνήσουν. Έχουμε λοιπόν μία ραγδαία έκπτωση της δημοκρατίας. Μας έχουν πάρει χαμπάρι διεθνώς. Η χώρα πλέον είναι μία προβληματική δημοκρατία, αν μπορεί να τη χαρακτηρίσει πλέον κάποιος δημοκρατία. Τα προβλήματα, όλα αυτά τα σκάνδαλα που αναφερθήκαμε πριν, μαζί με αυτό οι υποκλοπές, μαζί με αυτό όλη η ατιμωρησία, όλος ο ευτελισμός της δικαιοσύνης, η ευνοιοκρατία, η κλεπτοκρατία. Μία κατάσταση εμετική, η οποία είναι η δυσοδεία φτάνει διεθνώς.
0: Θα τα συζητήσουμε αυτά και συνέχεια, όμως θέλω εδώ να κάνετε μία στάση στην παράθεση καρτών και θέλω να σας ρωτήσω, αν απόψε θέλετε και μιλάτε ήδη για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας, υπάρχει μία συγκλονιστική δουλειά, δεν το λέω εγώ, τη λένε όσοι την παρακολούθησαν, που έχετε συμπράξει με έναν εξαίρετο μουσικό και είναι το καμένο πρόσωπο, το κορίτσι με το καμένο πρόσωπο, η κόρη. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα εδώ δεν είναι απλά παραλληλισμός, είναι ευθέα παραπομπή.
1: Ναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα με καμένο πρόσωπο. Και το ΚΑΤΑ είναι ένα έργο το οποίο η ποίηση γράφτηκε πριν από αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Η μουσική γράφτηκε από τον Μιράν Τσαλικιάν. Δουλέψαμε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια περίπου. Η παρουσίαση έγινε από μια ορχήστρα από ανθρώπους οι οποίοι το έκαναν τελείως ανιδιωτελώς. Και επίσης από εξαιρετικές παιδικές χοροδίες, που ήταν ένα χάρμα να τις δει κάποιος, να τις ακούσει.
0: Δεν επιλέξατε όμως στοιχεία τις παιδικές χοροδίες, και εσείς και ο κύριος Τσαλικιάν.
1: Είναι παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει με τον Μιράν επί ένα ικανό διάστημα και νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να προσφέρουμε και μία εικόνα από το τι ακόμα μπορεί να ελπίζει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα.
0: Θέλω να δούμε ένα πρώτο απόσπασμα. Η παράσταση ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είχαμε 2 παραστάσεις, μία στο Auditorium τον Απρίλιο και πρόσφατα ο Μιράν κάποια αποσπάσματα από την παράσταση τα ανέβασε στο Δημοτικό
0: Θέατρο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το κομμάτι που επιλέξατε απόψε, γιατί τελικά τα πάντα είναι πολιτισμός. Η πολιτική είναι πολιτισμός, η οικονομία είναι πολιτισμός, είναι ανθρώπινος πολιτισμός και κοινωνίες. Είναι αφιέρωμα στον προδότη. Γιατί?
1: Το ποίημα αυτό καταλήγει σε μία φράση, γιατί με πρόδωσες. Και μπορώ να τη γενικεύσω, γιατί προδώσαμε τα παιδιά μας, γιατί προδώσαμε το μέλλον μας, γιατί προδώσαμε τους εαυτούς μας, γιατί προδώσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε. Γιατί. Και στην διαμόρφωση του ποίηματος από τον Μιράν, το ερώτημα αυτό το έχουν τα παιδιά μας.
0: Πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Αν υπομονούσα για την άνοιξη, ένα το σπίτι το συνέτρεχε ο ήχος του ενδελεχώς εγκεκριμένου ψυγείου από τον κάτω όροφο και άλλος βαθύτερος από την κλειστή κεντρική θέρμανση από το καλέσθητα αξιοποιημένο υπόγειο όπου είχε αραχνιάσει το φίλτρο στους σωλήνες του νερού και άλλος ακόμα πιο υπόκοφος που διαπερνούσε ανεπαίσθητος στους τοίχους. Ένας αδιφάγος απόϊχος από 30 κέρματα που έχασαν την αξία τους όταν πέφτανε στο τραπέζι όπου οι μετανάστες είχαν αφήσει με την ψυχή στο στόμα τα κουκούτσια από το γλυκό καλοφαγωμένο καρπούζι. Είναι η φύση, είπες. Αλλά ο χρόνος τελείωνε κάθε πρωί ακαριέα μόλις ξυπνούσα. Στο φυλάκιο των συνόρων δεν ήξερα αν θα με αφήσουν να περάσω. Έδειχνα τα χαρτιά μου για να δικαιολογήσω στους ανήμπορους και εν τέλει αδιάφορους εξουσιαστές μου. Άλλη μια μέρα. Να, δες, έχω να κάνω πράγματα. Άφησέ με. Μια σκανδάλη από ένα περίστροφο που δεν πυροβολούσε ποτέ. Μήπως είχε πυροβολήσει ήδη. Έπαιζε με το κεφάλι μου τη νύχτα ρώσικη ρουλέτα. Ξυπνούσα και κατέγραφα σαν τίμιος επιστήμονας τις ενδείξεις του αθόρυβου ηλεκτρονικού ρολογιού. Το ένα ρεκόρ ήταν χειρότερο από το άλλο. Να, δες, θα δουλέψω σκληρά, μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να χαρώ καθόλου. Θα δημιουργώ μόνο. Η άλλη μέρα θα είναι καλύτερη. Η άλλη μέρα θα είναι. Η άλλη μέρα θα. Η άλλη μέρα. Η άλλη. Γιατί με πρόδωσες.

0: Μάλιστα. Αφιέρωμα στον Προδότη. Σε μια Ελλάδα που η δημοκρατία είναι αδιανό πουκάμισο.
1: Είναι γεμάτη με επίπλαστες ψευδείς δηλώσεις, υποθέσεις, παραποίησεις, παραχαράξεις, αδικίες, ατιμίες. Δεν είναι άδειο. Είναι γεμάτο αυτό το πουκάμισο. Γεμάτο από όλα αυτά.
0: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή το έχω ξαναπεί, δεν είστε απλά ένας συνομιλητής του διεπιστημονικού χώρου. Εγώ τολμώ να πω ότι είστε ένας επιστήμονας με δημόσια εκφορά λόγου για τα δημόσια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα με βαθιά αίσθηση της αναγκαιότητας των ανθρωπιστικών επιστημών και του πολιτισμού. Εγώ εδώ βλέπω εσάς έναν εξαιρετικό μουσικό συνθέτη, αλλά κρατώ ότι επιλέξατε και οι δύο μαζί και τα παιδιά. Διότι τελικά, αν πρέπει να επενδύσεις, και όχι με αγοραίους όρους κάπου, είναι στις γενιές που έρχονται, όχι στις καμένες γενιές. Για να μην είναι καμένες κόρες τοκάτες αυτά τα παιδιά. Διαφωνείτε?
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Όλοι οι Έλληνες αξίζουν σεβασμό. Όλοι μέσα σε μια κοινωνία ο ένας πρέπει να ενδιαφέρεται για τον άλλον. Δεν διαχωρίζω ανθρώπους ανάλογα με την ηλικία τους. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Τι άλλο μέλλον μπορούμε να έχουμε?
0: Για έλατε να το γιώσω λίγο. Δημοκρατία στην Ελλάδα. Έχετε μία διαφάνεια που λέει επίσης ευγλωτά ορισμένα πράγματα για την ποιότητα των θεσμών και της ίδιας λειτουργίας.
1: Δείχνει την έκπτωση της δημοκρατίας μέσα στα τελευταία 15 χρόνια. Ήμασταν στην 20η θέση το 2010, στην 32η το 2019, στην 51η θέση τώρα. Δείτε τις χώρες που είναι δίπλα μας. Είναι η Σλοβακία, μιλήσαμε πριν για αυτό το περίεργο κράμα του ημιδικτάτορα Φίκο. Είναι ο Παναμάς, είναι η Κολομβία, το Ανατολικό Τιμόρ, τα νησιά του Σολομόντα, η Γουατεμάλα, η Γκάμπια. Κάπως πάνω από εμάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κάπως πάνω από εμάς.
1: Κάπως, αλλά πολύ λίγο. Ναι. Άρα λοιπόν, είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε η Γουατεμάλα, το Ανατολικό Τιμόρ, ο Παναμάς, η Κολομβία. Συνήθως στο νου μας φέρνουμε την Κολομβία σαν τη χώρα που πέφτουν σφαίρες κοκαίνη και ηρωίνη και βαρώνει των ναρκωτικών. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Είναι success story αυτό.
0: Να δούμε το success story στην ελευθερία του τύπου.
1: Ναι. Η δημοκρατία απαρτίζεται από πολλά κομμάτια. Ένα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι πέρα από τη δημοκρατία, είναι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των ιδεών. Το να νιώθεις σαν πολίτης ότι δεν σε κοροϊδεύουν κάθε μέρα. Είμαστε λοιπόν στην 86η θέση. Και εδώ σας δείχνω τις 5 χώρες που είναι καλύτερα από εμάς, αμέσως καλύτερα από εμάς. Η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο, η Μογγολία. Οι χώρες που είναι αμέσως καλύτερες από εμάς. Η ελευθερία του τύπου. Απορώ που μπορούμε να μιλάμε, κύριε Σαχίνη. Πραγματικά απορώ.
0: Ναι. Ξέρετε ότι η επίσημη εκδοχή σε αυτό είναι ότι είναι μια πλασματική εικόνα που τη δίνουν οι ενώσεις συντακτών και δεν είναι έτσι εικόνα.
1: Νομίζω είναι εξίσου κακή ή χειρότερη στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερά δύσκολο αυτή τη στιγμή για κάποιον Έλληνα, ο οποίος μπορεί να ξέρει 5 πράγματα, να μιλήσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεν έχει δώσει γη και είδωρ στο σύστημα.
0: Διαφορετικά να λαμβάνει μεγάλο κόστος, λέτε.
1: Τεράστιο κόστος, πρώτον, αλλά ούτε αυτή την πολυτέλεια δεν θα το αφήσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες γνώστες, ικανότατοι, για πολλά θέματα θα μπορούσαν να μιλήσουν, αλλά θα πρέπει να δώσουν γη και είδωρ.
0: Άρα υπονοείται ότι είναι ένα σύστημα που έχει ενσωματώσει τα πάντα.
1: Είναι ένα σύστημα με μεγάλη ευελιξία,
0: ναι,
1: με μεγάλη ικανότητα ενσωμάτωσης και αφέμαξης οτιδήποτε ηθικού στοιχείου. Οι συνειδήσεις μπορούν να σβήνουν για όποιον θέλει να το υπηρετήσει.
0: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε τώρα, αυτή τη στιγμή, οφείλω να σας το πω, είναι η περιγραφή χαρακτηριστικών καθεστώτος.
1: Γιατί δεν είναι καθεστώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
0: Εικόνα ενός ανθρώπου που έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη. Όταν έρχεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη ρίζα του, είναι ότι έχει συνθήκες καθεστώτος.
1: Είναι οι συνθήκες ενός καθεστώτος το οποίο έχει εξαιρετική επίδοση στην επικοινωνιακή πολιτική. Και το οποίο μία αντίληψη είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί. Και δεν μιλάω εδώ με κομματικούς όρους, μπορεί να συνεχιστεί με οποιονδήποτε κομματικό σχηματισμό. Γιατί όπως είπα, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να διαπηδούν πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, κομμουνιστές, ακροδεξοί, κεντρώοι, υπερκεντρώοι, κάλλιστα μπορούν να κατοικήσουν, να συγκατοικήσουν, να παρουσιάσουν ό,τι χρειάζεται επικοινωνιακά και να δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σήμερα το πρωί ήρθα από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι ο κύριος οδικός άξονας της Κρήτης. Χρειάστηκα γύρω στις 2,5 ώρες. Είδα πολύ ωραία μεσαιωνικά χωριά. Πέρασα από σημεία που είχαν κοπεί κυκλοφορίες, εκτρέπανε, σε παρεκτρέπανε, σε δισεκτρέπανε.
0: Φτιάχνουμε το βόρειο οδικό άξονα.
1: Ναι. Ο άξονας αυτός έχει εγκαινιαστεί 40 φορές, δεν ξέρω, από πρωθυπουργούς, υπουργούς, περιφερειάρχες, βουλευτές.
0: Από το 70 και μετά, διαρκώς.
1: Χρονικά, μάλλον το 1412 πρέπει η επικοινωνία του Αγίου Νικολάου με το Ηράκλειο να ήταν καλύτερη. Λοιπόν, η επίσημη εκδοχή όμως είναι η, δεν ξέρω, 10, 20, 30, 40 τελετές εγγενείων, θριαμβολογίας, επισήμων με μουσική και χορούς.
0: Το κύριο μότο, μιας και το δείξατε, είναι οι παρατάσεις, τα απρόβλεπτα ενός έργου που συνήθως καμία μελέτη βασική δεν τα έχει προβλέψει. Πώς γίνεται αυτό μόνο στην Ελλάδα, μιλώντας τώρα για το Βόρειο? Άρα η τιμή του χιλιομέτρου τελικά είναι υπερπολαπλάσια, όπως αντιλαμβάνεστε. Στην Ελλάδα γενικώς στα έργα, αλλά εδώ αντιλαμβάνομαι με αυτό που περιγράφετε ότι μιλάτε για ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι αποκομμένο πλήρως από την κοινωνία και η μόνη του φροντίδα είναι πώς θα αναπαραχθεί. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν θέλω να μηδενίζω.
1: Φυσικά.
0: Αλλά μιλάω για το μείζωνα κομμάτι του. Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Ούτε καν να αναπαραχθεί. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές ενδιαφέρεται ιδιωτελώς για τον εαυτό του. Αν υπήρχε η αίσθηση της αναπαραγωγής, ίσως να υπήρχε κάποιο περιθώριο κάπου στην επόμενη γενιά να προέκυπτε μια μετάλλαξη, μια θετική μετάλλαξη. Μπορεί να προέκυπτε και κάποιος Χίτλερ. Μετάλλαξη, ελπίζω όχι. Αλλά είναι ιδιωτελής η επικοινωνία. Είναι ιδιωτελής. Είναι ατομική προώθηση ατομικών συμφερόντων. Τίποτε άλλο.
0: Θέλω
1: το
0: να...
1: πολύ πολύ και η οικογένεια του προωθούμενου. Γιατί μάλλον η οικογένεια θα διαδεχτεί, όπως είπαμε και πριν, τα πράγματα.
0: Άρα μιλάτε για ένα σύστημα οικογενειοκρατίας. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε.

ένας χαρταετός πιασμένος στο φύλλωμα της αρχαίας Βελανιδιάς και ο θλιβερός ήχος ενός κλαρινέτου σε Σι Ελάσσονα πάνω από το ανοιχτό όρυγμα που πλημμύρισε από τη βραδινή βροχή και περιμένει αδιφάγα τον οβολό του. Σήμερα χιονίζει. Χίλιοι άνθρωποι περπατούν στο χαρταριασμένο μονοπάτι ανάμεσα σε μουχλιασμένες ξεροληθιές. Κανείς δεν διακρίνεται. Κάποιοι κρατούν πολύχρωμες ομπρέλες, αλλά τα χρώματα δεν φαίνονται. Κάποιοι κρατούν ασημένια και ντυμένα μαντήλια, αλλά οι κλωστές δεν φαίνονται. Κάποιοι κλαίνε, αλλά δεν ακούγεται τίποτα. Ο ουρανός είναι λευκός, αφάνταστα σκοτεινά λευκός. Οι άγιοι κοιμούνται αμέτωχοι στο τύμπανο της καπνισμένης εκκλησίας που έχει γεμίσει ασφυκτικά με κόσμο, με ανθρώπους που ήρθαν από 70 σαρωμένες πια, αλλά κάποτε ακμάζουσες πολιτείες να παραπονεθούν για την ξενιτιά, το θάνατο, τη θάλασσα, για όλα όσα είναι πολύ μακριά και απλησίαστα. Ανθρώπους που ήρθαν να διαμαρτυρηθούν για την αδικία, την απαξίωση, το έσχος. Ούτε μια λέξη δεν ταράζει τον σταματημένο αέρα. Η εκκλησία είναι άδεια. Βγαίνω στο κατόφλι σπρώχνοντας τον αμέτρητο συγκεντρωμένο κόσμο, ενώ δεν είναι κανείς. Εδώ θα σταθούμε να πολεμήσουμε. Καμιά σημασία δεν έχει αν θα νικήσουν ή αν θα νικηθούν. Εδώ θα σταθούμε.

θες. Κανείς δεν ρώτησε γιατί, για ποιον και πώς. Τι κοστίζει, πόσο μάλλον τι σημαίνει. Ενώ το τοπίο αδιαφορεί για την ιστορία κάτω από τα αθαμανικά όρη του το Περιστέρι. Ενώ ούτε μια ψυχή τριγύρω, ενώ η σιωπή συμβιβάζεται με τη σιωπή.

0: Ξεκινήσαμε πάλι από το κοινό έργο σε ποίηση και μουσική Γιάννη Ιωαννίδη και Μιράντη Τσαλικιάν. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ένας χαρταετός πιασμένος, γιατί τα πλαίσια. Ποιος είναι ο πιασμένος χαρταετός, τα πλαίσια και εκτός πλαισίων συζήτηση γίνεται.
1: Τα πλαίσια εδώ είναι ένα χωριό στην Ήπειρο και η αφετηρία για αυτό το ποίημα είναι από μια στιγμή που κάποια συνάδελφός μου πέθανε. Ήμασταν λοιπόν στην κηδεία και είχα αυτή την αίσθηση της εγκατάλειψης. Της εγκατάλειψης της Ηπείρου, της Ελλάδος, τις χαμένες πολιτείες. Όπως γνωρίζουμε, οι Ρωμαίοι καταστρέψαν 70 πολιτείες στην Ήπειρο. Βλέπουμε μια αντίστοιχη καταστροφή, η οποία δεν έχει το υπόβαθρο της σιωπής, έχει το υπόβαθρο των πανηγυρισμών πλέον και της επικοινωνιακής γαρνιτούρας της μέρας μας. Μιλάει λοιπόν για αυτή την αντίθεση ανάμεσα σε έναν κόσμο πλούσιο σε παράδοση, σε ηθική, σε αξίες, σε έννοιες, με παγκόσμια ακτινοβόληση, που χάνεται αυτή τη στιγμή μέσα σε μια απουσία. Και στην προτροπή ακόμα να συνεχίσεις να παλεύεις για τις αξίες, για την ηθική, για ό,τι μπορεί να δίνει τιμή και αξία στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά μέσα στην ερημιά. Μέσα στην ερημιά του τοπίου, της ερημοποιημένης κοινωνίας και της ερημοποιημένης επικοινωνίας.
0: Κύριε Ιωαννίδη, άρα αν η συζήτηση είναι για τα πλαίσια που χάνονται, όλα τα πλαίσια, δηλαδή όλη τη χώρα τελικά, δεν είναι μόνο τα πλαίσια στην Ήπειρο, η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει εκτός πλαισίων, επανέρχομαι, εκτός του λεγόμενου πολιτικού ορθολογισμού. Διότι αν σήμερα δεν είσαι, να το πω όπως το λέγανε στο χωριό μου, political correct, έτσι μιλάγανε στο χωριό μου, το ακούω από επικοινωνιολόγους και πολιτικούς, για να είσαι, λέει, political correct. Ωραία. Για να μιλήσεις, μήπως πρέπει να βγεις έξω από αυτά τα πλαίσια, για να βρεις τα πλαίσια που χάνονται.
1: Νομίζω πρέπει να ψάξεις να βρεις την εσωτερική σου ελευθερία και την εσωτερική σου εντυμότητα. Αν χρειάζεται να βγεις εκτός πλαισίων, βγες εκτός πλαισίων. Αν θεωρείς ότι μέσα στα πλαίσια μπορείς να το πετύχεις αυτό, ναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα προέτρεπα κάποιον να παραβεί τον νόμο, πόσο μάλλον να οδηγηθεί σε βιοπραγίες ή να προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση.
0: Να κάνει όμως συζήτηση και σκέψεις και προτάσεις.
1: Να κάνει συζήτηση όσο και αν φαίνονται περίεργες, ασυνήθιστες, εκτός πλαισίων, εκτός του αποδεκτού, εκτός ότι έχει πάρει τη βούλα, τη σφραγίδα, την υπογραφή του όποιου εξουσιαστή. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλιώς δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ τη δημόσια σκέψη του, δεν συμφωνώ κατά ανάγκη πάντα.
1: Θα ήταν επικίνδυνο να συμφωνείτε.
0: Είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης που είπε ότι πρέπει να ξαναβρούμε σε αυτή τη χώρα ένα δεδομένο, ότι τα μεγάλα γυρίσματα γινόντουσαν όταν μπορούσαν να συντονιστούν τα λεγόμενα μειοψηφικά ηφαίστεια μες στην κοινωνία. Δεν είναι όλη η κοινωνία έτοιμη πάντα. Όταν συντονίζονται μειοψηφικά ηφαίστεια, αυτό ξεκλειδώνει και την κοινωνία. Ένας άλλος θεωρητικός, ο κύριος Ρινάλντι, έχει πει ότι το κρίσιμο στην κοινωνία πια είναι ένα αποφασισμένο σχηματικά 3,5 με 4% να βάλει τα μεγάλα ζητήματα σε δημόσια θέα. Εσείς τι λέτε γι' αυτά?
1: Θεωρώ ότι τα μεγάλα ζητήματα πρέπει να είναι σε δημόσια θέα, αφήνοντας πάντα το περιθώριο ότι όποιος μιλάει μπορεί να μιλάει λανθασμένα. Μπορεί αυτά που σας λέω σήμερα να είναι λάθος. Προσπάθησα να στηριχτώ σε δεδομένα. Κανένα δεδομένο δεν είναι απόλυτο. Όλα έχουν κάποια βεβαιότητα, κάποιες φορές κάποια υποκειμενικότητα. Πρέπει να θέτουμε κύρια ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε δύσκολα ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε ερωτήματα που προκαλούν ίσως κάποιες φορές

0: Και αυτό από μόνο του. Έχεις ο αριθμός των ουκέστη καταστάσεων. Έχεις τα τέμπη. Ακόμη και σήμερα, με τον τρόπο που επανήλθαν από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκύπτει, ξανανοίγει πια η συζήτηση αυτά που έλεγε η κοινωνία ως αυτονόητα. Έχεις τις υποκλοπές που είπατε. Έχεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την κοινωνία του Φραπέ, της Πόπης με τη Φεράρι και του Δε Βαριέσαι Αδερφέ και την εμπλοκή πολιτικών. Έχεις ακόμη και ζητήματα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δηλαδή, χρήσης, διαχείρισης απορριμμάτων με περιβαλλοντικό τρόπο. Ακόμη και εκεί. Τώρα, μην αρχίσω να απαριθμώ. Αυτό όμως δείχνει και μία, εντάξει, γίνεται να πει και επικοινωνιακό, μία φαινομενική αταραξία της κοινωνίας. Τι συμβαίνει εδώ? Έχει εγκυβωτιστεί στο σώμα της κοινωνίας πια η παρακμή, η σύψη και η διαφθορά? Έχουμε γίνει κοινωνοί, στο μικρότερο κομμάτι, αλλά κοινωνοί?
1: Η διαφθορά είναι κάτι που ακτινοβολεί. Δεν ξέρω αν το ρήμα είναι σωστό, γιατί η ακτινοβόληση συνήθως έχει φωτεινή εικόνα. Ακτινοβολεί το σκοτάδι της σε όλη την κοινωνία. Και είναι δύσκολο να διαφύγεις. Μπορείς να πεις θα σηκωθώ να φύγω. Να φύγεις. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς να πεις θα μείνω στο περιθώριο. Ακόμα και στο περιθώριο αυτή η σκοτεινή αχτίνα θα σε βρει. Γιατί πρέπει να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Και μέσα στους σκοπούς της είναι ο κάθε ένας πολίτης που πρέπει να απομυζήσει, που πρέπει να υποταχθεί, που πρέπει να συμβιβαστεί, που πρέπει να ευχαριστηθεί με αυτή την εικόνα που το κράτος δίνει, η εξουσία δίνει, η διαφθορά δίνει. Πρέπει ο απλός πολίτης όχι απλώς να αποδεχτεί τη διαφθορά, αλλά να συμμετάσχει στη διαφθορά, ώστε μετά να μην έχει κάποιο άλοθη. Δεν έχει άλοθη, γιατί και εσύ συμμετείχες. Λιγότερο ίσως, αλλά και εσένα σε βολέψαμε. Γιατί λοιπόν να αντισταθείς, γιατί να ζητήσεις κάτι καλύτερο? Είσαι και εσύ ένα μέρος του συστήματος. Από αυτή την άποψη, καθεστώτα τα οποία χάνουν πλέον τους δημοκρατικούς τους δεσμούς, κατορθώνουν να επιβιώσουν. Κατορθώνουν μέσα σε μια πολιταρχία να επιβιώσουν. Έχουν μια λειτουργικότητα. Μπορεί να μην μας αρέσουν για όσους σκεφτόμαστε ελεύθερα, δημιουργικά, δημοκρατικά, αλλά έχουν πολλές φορές μια εξαιρετική σταθερότητα. Εξαιρετική σταθερότητα. Αν δείτε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, υπάρχουν απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία δεν μπορείς να τα μετακουνήσεις καθόλου. Μιλάμε για την Αμερική που έχει τα προβλήματά της. Εντάξει, έχει τα προβλήματά της, αλλά η Κίνα είναι ένα πλήρες απολυταρχικό καθεστώς. Ποιος μιλάει για την Κίνα? Ένα σταθεροποιημένο, παγωμένο, απόλυτα διδακτορικό, δικτατορικό καθεστώς, το οποίο ασχολούνται όλοι με χίλια δυο και η Κίνα μια χαρά, αν μπορεί να μας αγοράσει και τίποτα παραπάνω, μπορούμε τίποτα, θέλουν τίποτα οι Κινέζοι να ξεπουλήσουμε. Τι κρίμα, δεν μας έχουν αγοράσει πλήρως.
0: Έχουν προλάβει άλλοι, κύριε Ιωαννίδη.
1: Εντάξει, ναι, αλλά δημιουργείται λίγο... και ένας θαυμασμός πολλές φορές προς αυτοκράτορες. Ναι, δηλαδή ότι ο πρωθυπουργός μας είναι αυτοκράτορας πλέον. Είναι ο Μέγας Ναπολέων, έτσι, έχει στεφθεί. Υπάρχει αυτό το δαιμόνιο, έτσι, να νιώσεις ότι ο ηγέτης σου είναι πολύ σπουδαίος. Τώρα, κατά βάθος μπορεί να είναι ένα παλιόπεδο, τίποτα άλλο, έτσι, ένας θρασίδηλος αλαζόνας. Αλλά αν το νιώσεις ότι μα είναι πολύ δυνατός, είναι τόσο διεφθαρμένος, είναι τόσο ελέγχει όλες τις καταστάσεις, και εγώ μαζί, και εγώ μαζί, για τη δόξα.
0: Θέλω να δούμε μια διαφάνεια που λέτε δύο χώρες με μοντέλο δημοκρατίας, ουσιαστικά όμως πεφωτισμένης οικογενειοκρατίας, de facto ολιγαρχίας και σε σημασμένη αλελευθερία του τύπου. Ο καθηγητής Κοντογιώργης λέει ότι στη χώρα μας έχουμε εγκατεστημένη πια εκλόγιμη μοναρχία, έτσι την έχει ονομάσει. Δεν σας βλέπω να διαφωνείτε.
1: Δεν πέφτει πολύ έξω.
0: Βάλαζετε Ελλάδα και Σιγκαπούρη.
1: Είναι μια διαφάνεια που έδειξα πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είχα την τιμή να γίνω επίτιμος
0: διδάκτορας. Αναγορευτήκατε εκεί και κάνατε και μια ομιλία που επίσης προκάλεσε αίσθηση.
1: Στην ομιλία λοιπόν χρησιμοποίησα αυτή τη διαφάνεια για να συγκρίνω την Ελλάδα με τη Σιγκαπούρη. Είναι χώρες που και οι δύο στα χαρτιά είναι δημοκρατίες. Όμως στην ουσία είναι πεφωτισμένες εντός εισαγωγικών οικογενειοκρατίες. Δηλαδή μια οικογένεια ή έστω λίγες οικογένειες διαχειρίζονται την εξουσία επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ένα σύστημα ολιγαρχών που τους περιβάλλει.

0: άλλοι και οι οποίοι αλληλοεξυπηρετούνται μεταξύ τους. Περίπου ανάλογο. Έτσι, τα ονόματα αλλάζουν, δεν είναι τα ίδια ονόματα στη Σιγκαπούρη. Αλλά επίσης έχουν σεσημασμένη ελευθερία του τύπου. Μάλιστα στη Σιγκαπούρη είναι ακόμα χειρότερα η κατάταξη της Σιγκαπούρης σε ελευθερία του τύπου. Πρέπει να μιλήσει υπέρ των πραγμάτων. Όμως η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Το κατακεφαλή εισόδημα είναι 4 φορές μεγαλύτερο στη Σιγκαπούρη. Η ανταγωνιστικότητα, όλο αυτό που λέμε, η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική, είμαστε στον πάτο, είμαστε 59 στον κόσμο. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1 με αυτό το σύστημα. Η εκπαίδευση, τα παιδιά μας, έτσι να δώσουμε παιδεία στα παιδιά μας. Η αποτίμηση PISA η τελευταία για 15χρονους μαθητές. Είμαστε πολύ κάτω από τον μέσο όρο, 44η στα μαθηματικά, 44η σε φυσικές επιστήμες, 41η σε κατανόηση κειμένου. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1. 1-1-1 στην κορυφή. Εμείς χάνουμε τους επιστήμονές μας, χάνουμε τους εξειδικευμένους νέους ανθρώπους, χάνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στο εξωτερικό. Η Σιγκαπούρη τραβάει τους καλύτερους επιστήμονες, επαγγελματίες, δημιουργούς, επιχειρηματίες. Εμείς τους χάνουμε, η Σιγκαπούρη τους τραβάει. Άρα, τι πάει στραβά? Έστω και αν είχαμε συμβιβαστεί ότι στην Ελλάδα, πάρ' το απόφαση Ιωαννίδη, 3 οικογένειες είναι, όπως πάει θα είναι μόνο μία μάλλον, η μία θα φάει τις άλλες δύο, πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Να προσκυνήσουμε όλοι, παντόφλα του εξουσιαστή, να αντιφυλήσουμε όλοι, να μας κάνει να έχουμε τετραπλάσιο κατακεφαλή εισόδημα, να είμαστε πρώτοι σε εκπαίδευση, σε παιδεία, σε δυναμικότητα, σε τεχνολογία, σε επιστήμη. Είμαστε στον πάτο.
1: Τι πάει λάθος? Αν είναι τηρουμένων των αναλογιών Ελλάδα-Σιγκαπούρη το ίδιο πολιτικό σύστημα, να το πω, εξουσιαστικό σύστημα, τι πάει λάθος στην Ελλάδα?
0: Μήπως δεν είναι τόσο πεφωτισμένη η οικογενειοκρατία? Μήπως είναι σε σκοτισμένη?
1: Άρα λέτε καν πεφωτισμένη η οικογενειοκρατία. Βρε αδερφέ, δεν μ' αρέσει αυτό στη Σιγκαπούρη, αλλά είναι τουλάχιστον πεφωτισμένη. Κάτι κερδίζει.
0: Μήπως έχουμε συσκοτισμένη οικογενειοκρατία? Μήπως έχουμε συσκότηση, μαζική συσκότηση? Και μην έρθουν και κάψονες, γιατί θα πέσει και το ηλεκτρικό και μετά ποιος θα μπορεί να ζήσει?
1: Μάλιστα. Πάμε στη διαφθορά, όπου εμφανίζεται τους συγκατοίκους μας.
0: Ναι.
1: Με βάση τους επίσημους δείκτες για το 2025, έτσι.
0: Corruption Perceptions Index. Είμαστε μαζί με την Μαλαισία, το Ομάν, το Μπαχρέιν, τη Γεωργία και την Ιορδανία. Αυτή είναι η χώρα που θέλουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Το ανεχόμαστε αυτό. Λέμε, αδελφέ, συμβαίνουν. Νιώθουμε ωραία να ζούμε στο Ομάν ή στην Ιορδανία. Η Ιορδανία έχει βασιλεία, έχει και πριγκίπισσα, έχει και... Ναι. Εγώ δεν θέλω να ζήσω στο Ομάν, δεν θέλω να ζήσω στην Ιορδανία. Δεν θέλω τα παιδιά μου, δεν θέλω κανένας συμπολίτης μου να ζει σε αυτές τις χώρες. Να τους εκενώσω όλους από την Ελλάδα για να μείνουν 5 εξουσιαστές και τα τσιράκια τους. Τι να τους πω να κάνουν? Δεν έχω απάντηση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και αν είναι αυτή η πραγματικότητα στη διαφθορά, η αίσθηση της ευζωίας μας κατατά στην 85η θέση. Και πολύ ψηλά, ναι, θα έλεγα εγώ, κύριε Ιωαννίδη, αλλά η αίσθηση της ευζωίας, ε?
0: Το World Happiness Report του 2026, είμαστε όντως στη θέση 85 και οι συγκάτοικοί μας είναι η Μολδαβία, η Βολιβία, η Ρωσία του Πούτιν, η Βενεζουέλα που έχει γίνει μπάχαλο, λίγο πάνω από μας, η Λιβύα που σκοτώνονται οι στρατάρχες μεταξύ τους στην έρημο, τα Σκόπια, η Αλγερία, η Βουλγαρία αμέσως πιο πάνω, εκεί δίπλα μας η Αλβανία, η Ινδονησία, το Τατζικιστάν. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου. Είναι success story αυτό? Αυτός είναι ένας συνολικός δείχτης που είναι ένας συγκερασμός από πάρα πολλά κομμάτια που τελικά προσπαθεί να πιάσει κάτι που είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή υπάρχει ένα περιθώριο λάθους σε αυτή την κατάταξη. Αλλά φοβάμαι ότι το λάθος μάλλον μας ευνοεί, αν μη τι άλλο, σε σχέση με το ποια είναι η πραγματική κατάσταση της πραγματικής μιζέριας που νιώθει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή. Της ταλαιπωρίας, της τυραννίας. Ο μέσος Έλληνας ζει σε τυραννία αυτή τη στιγμή. Με την πλήρη αίσθηση του όρου το λέω αυτό.
1: διακρίνω από τον τόνο σας ένα αίσθημα ότι είμαστε πια οριακά, υπαρξιακά.
0: Δεν είμαστε οριακά. Αυτό ήταν πριν από 15-20 χρόνια. Αυτό πέρασε. Τώρα είμαστε πέρα από το οριακά. Δεν είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Πέσαμε στον γκρεμό. Πέσαμε στον γκρεμό. Αυτή τη στιγμή απλώς πανηγυρίζουμε ότι έχουμε πέσει στον γκρεμό. Και είμαστε αυτό που σας δείχνω. Το πανηγυρίζουμε αυτό. Είναι success story. Μπορεί να ανέβει κάποιος από τον γκρεμό. Δεν θέλω να αφήσω αυτή την ελπίδα. Μπορεί να ξαναανέβει από τον γκρεμό. Δεν θέλω να εγκαταλείψω αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Αλλά η οριακή κατάσταση ήταν πριν πολύ καιρό.
1: Ξέρετε, μου θυμίζετε λιγάκι την περιγραφή στο Ντόμας Μαν στο Μαγικό Βουνό, με τη μικρά που είναι στα τελευταία της, φυματικά βαριά, δεν έχει καμία αντίδραση, της φέρνουν έναν ιερέα να τη μεταλάβει για την ίστατη στιγμή και μαζεύοντας όλες τις σηκμάδες της, ουρλιάζει και λέει ένας μα πώς, αφού είναι ένα βήμα πριν το θάνατο, αρνείται να δεχτεί το θάνατο. Και ναι. Το συμβολοποιεί με ένα πολύ ισχυρό τρόπο. Εκεί βρισκόμαστε.
0: Μία απαισιόδοξη αντίληψη είναι ότι όλα είναι μια χαρά. Γιατί αν πραγματικά είμαστε στον τελευταίο επιθανάτιο ρόγχο, πολλοί μπορεί να πούνε, ξέρεις, ο ασθενής πρόκειται να πεθάνει. Δώσ' του όσο γίνεται περισσότερη μορφήνη. Κάν' το να γελάσει την ώρα που πεθαίνει. Έτσι, έχει μεταστατικό καρκίνο παντού, πεθαίνει. Δώσ' του ψέματα. Δώσ' του ψέμα. Πολύ ψέμα. Φλόμωσέ τον στο ψέμα. Να πεθάνει τουλάχιστον γελώντας. Τελείως εξαπατημένος, τελείως ατιμασμένος, αλλά τουλάχιστον αφού πεθαίνει έτσι κι αλλιώς, και εμείς στο μεταξύ να μαζέψουμε τα λίγα τιμαλφή που μείναν εδώ μέχρι να ξεψυχήσει αυτός. Φέρ' το σακούλι να τα μαζέψουμε.
1: Πάμε σε...
0: Πάρε και τον φραπέ και τον χασάπι και τη Φεράρι και ό,τι προλάβεις να το ρίξεις στο σακούλι.
1: Θέλω να δούμε μια τελευταία κάρτα πριν τη διακοπή. Η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χειρότερες χώρες στον κόσμο στην ελευθερία να κάνεις επιλογές για τη ζωή σου. Ούτε αυτή είναι εύκολο να βγει ως μέτρηση. Πρέπει να είναι πολύ, πολύ παραγωγική.
0: Είναι πολύ παραγωγική και σαν μέτρηση μπαίνει μέσα στον υπολογισμό της συνολικής ευτυχίας και ευζωίας.
1: Μάλιστα.
0: Η Ελλάδα λοιπόν σε όλο τον κόσμο είναι τέταρτη από το τέλος. Κομόρος, Μαδαγασκάρη, Τουρκία, Ελλάδα, Λίβανος, Πακιστάν, Τσάντ και Ιράκ. Ιράκ, Τσάντ, Πακιστάν και Λίβανος είναι καλύτερα. Και φυσικά όλες οι άλλες χώρες του κόσμου είναι καλύτερα. Ελευθερία να διαλέξεις τη ζωή σου. Δεν μπορείς να διαλέξεις τη ζωή σου. Λες γεννήθηκα εδώ ενώ ετάχθην και θα πεθάνω μίζερος σε μίζερες συνθήκες χωρίς να μπορώ να διαλέξω. Μπορεί να καταλαβαίνω ότι είναι το καλύτερο, αλλά δεν μπορώ να το διαλέξω. Έχω αγγυλώσεις, έχω δεσμεύσεις, έχω υποχρεώσεις. Έχω ανθρώπους που με έχουν εξαναγκάσει. Μου έχουν κλείσει το στόμα, μου έχουν δέσει τα χέρια, μου έχουν κόψει τα ύπατα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα ζήσω και θα πεθάνω έτσι μίζερος. Αυτό για μένα είναι το χειρότερο από όλα. Γιατί αν έχεις ελευθερία, θα απελευθερωθείς, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Θα δεις ότι εκεί υπάρχει κάποιο φως, θα το κυνηγήσεις. Μπορεί να χρειαστεί να φύγεις από τη χώρα κάποια στιγμή, μπορεί να πρέπει να παλέψεις περισσότερο, μπορεί να πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Εδώ θα σταθούμε και θα πολεμήσουμε. Έστω και αν πέσεις, πέφτεις μαχόμενος, πέφτεις ελεύθερος. Ούτε αυτό δεν μπορείς πλέον.
1: Και εν πάση περιπτώσει κάνεις μια επιλογή που μπορεί να μην σου βγει, αλλά μπορείς να την κάνεις.
0: Μπορεί να είναι λανθασμένη η επιλογή. Σωστά. Θεωρώ ότι κάνω λανθασμένες επιλογές πολύ συχνά στη ζωή μου. Με κάποιους φίλους που συζήτησα και είπα ότι αυτή τη φορά θα είμαι τελείως ανοιχτός. Η κατάσταση είναι φιαλτική, είναι εμετική. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Μου λένε, μα όχι, ξέρεις, πρόσεχε. Ναι, καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα. Λέω, όχι. Έχω αυτή την επιλογή. Βλέπω ότι η κατάσταση είναι φιαλτική και εμετική. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να πω.
1: Πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε. Κύριε Ιωαννίδη, πριν πάω παρακάτω στη συζήτηση, βλέποντας αποσπάσματα από την ντοκάτα, θέλω να ρωτήσω, όταν ανακοινώνονται αυτά τα, πώς τα λέτε στο χωριό σας, τα ράκινγκ, που είστε ο επιδραστικότερος Έλληνας επιστήμονας στον πλανήτη, αμέσως στον εσωτερικό τύπο, τώρα πια διθυραμβικά. Πριν μερικά χρόνια, επειδή δεν άρεσε το ότι λέγατε για τη διαχείριση πανδημίας, αυτό έμπαινε κάτω από το χαλί. Εν πάση περιπτώσει, εδώ εμφανίζεται ένα έργο. Εσείς και ο κύριος Τσαλικιάν. Έχω μια απορία. Όλοι αυτοί που μιλούν αποθεωτικά, κανένας φορέας, κανένας οργανισμός, κανένας δήμος, κανένας πολιτιστικός, πνευματικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου πια, σας έχουν πάρει τηλέφωνο να σας πούνε, πλάτε εδώ κύριε καθηγητά, είστε και ωραίο μπραντ, ε? Σας έχουν ενοχλήσει. Μου γεννήθηκε ναι, τώρα, βλέπω.
1: Η υποστήριξη ήταν μηδενική. Ο Μιράν έκανε πάρα πολλές προσπάθειες σε δημόσιους φορές να προσπαθήσει. Τελικά παρουσίασε το έργο με τη δικιά του ορχήστρα. Γιατί στην Ελλάδα πρακτικά πρέπει να ξέρεις, να έχεις μιλήσει, να έχεις υποταχθεί, να έχεις συνεννοηθεί, να έχεις διαπλακεί. Ναι, το έργο αυτό προσωπικά ποτέ δεν θα με ενδιέφερε να βγάλω χρήματα από το λογοτεχνικό μου καλλιτεχνικό έργο. Ακόμα και τα εισιτήρια για την παράσταση που πήγα τα πλήρωσα από την τσέπη μου. Νιώθω φοβερή αδικία ότι όλοι οι συντελεστές του έργου πρακτικά σχεδόν κάνανε όλο αυτό το έργο, δουλέψανε μήνες. Οι άνθρωποι στην ορχήστρα, η εξαιρετική ορχήστρα, δουλέψανε πρακτικά από την τσέπη τους και πάλι. Έτσι, όχι μόνο φάρμακα από την τσέπη σου, αλλά και τέχνη από την τσέπη σου στην Ελλάδα. Γιατί αν δεν ανήκεις στον κύκλο των εξουσιαστών, δεν έχεις καμία απολύτως τύχη.
0: Οπότε στην Ελλάδα τι ορίζεται ως αριστεία ακόμη και σε αυτά, με συγχωρείτε. Δηλαδή αριστεία είναι να διπλώσω σε, έτσι, με μια χρυσή εδώ και να πω είμαι άριστος, το βάλω και εδώ, αυτό είναι η αριστεία.
1: Αριστεία. Τι είναι αριστεία? Είναι η ικανότητα να έχεις αρκετούς ξεπουλημένους γραφιάδες να γράφουν για σένα, να σε φωτογραφίζουν με Photoshop, να γυρίζουν βιντεάκια, να σε εξαίρουν, να σε γλύφουν, να σε κολακεύουν με όλες τις τέχνες της κολακίας. Αυτή είναι η αριστεία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο από αριστεία στην Ελλάδα. Πραγματικοί άριστοι συνήθως είναι σιωπηλοί, συνήθως είναι σεμνοί, συνήθως είναι αποτραβηγμένοι και μέσα σε αυτό το πανηγύρι αθλειότητας φυσικά δεν θέλουν να έχουν κανένα μερίδιο. Είναι ένα πανηγύρι αθλειότητας η αριστεία, στην ουσία η αχριστία στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό μιλάτε για χριστοκρατία.
1: Πλήρης αχριστοκρατία. Οι πλέον άχρηστοι έχουν καταλάβει την κάθε κορυφή πλέον στην Ελλάδα. Και όπου δεν έχουν καταλάβει, βρίσκουν τον τρόπο να προωθήσουν κάποιον δικό τους αργά ή γρήγορα, ώστε να την καταλάβουν και αυτοί. Είναι μια μεταδοτική ασθένεια, πρακτικά, η αχριστοκρατία.
0: Μεταδοτική.
1: Είναι μεταδοτική, γιατί και να έχεις την αίσθηση της προσφοράς, της αριστείας και της χρησιμότητας, σε αναγκάζουν να αχρηστευτείς. Σε αναγκάζουν να συμβιβαστείς με αυτό.
0: Και ποιος έχει ευθύνη να μιλήσει για να το καταλάβει και το σώμα της κοινωνίας? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν αρκεί ένας Ιωαννίδης. Το ερώτημα εδώ είναι παγίδα. Ο κόσμος της σκέψης, της τέχνης, της φιλοσοφίας, της λεγόμενης διανόησης, οι επιστήμονες. Πού είναι όλοι αυτοί?
1: Όλοι αυτοί έχουν και δικαίωμα και υποχρέωση να μιλήσουν. Ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση. Και κάποιοι το κάνουν. Μην αδικείτε όμως ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους. Αυτή τη στιγμή κάποιος σοβαρός επιστήμονας, κάποιος σοβαρός διανοητής, κάποιος σοβαρός, πολύ καλύτερος από μένα, δεν έχει τη δυνατότητα να μιλήσει. Δεν υπάρχει βήμα, δεν υπάρχει χώρος. Είναι πολύ περιορισμένοι οι χώροι που μπορεί να ακουστεί η φωνή του και αυτοί ακόμα δεν θα μεγαφωνηθούν σε σχέση με την μεγαφώνηση που θα έχουν οι αχριστοκράτες. Οι αχριστοκράτες έχουν τεράστια δύναμη πυρός, ατέλειωτα ντεσιμπέλ ανοησίας και παραχάραξης, τα οποία αντιχούν παντού. Να μιλήσει κάποιος σε ποιον, πού, πώς, πόσο θα ακουστεί? Αφήστε στην άκρη ότι αν πάει να ακουστεί λίγο, αμέσως θα δεχτεί επιθέσεις από το σύστημα εκαθάρισης της αχριστοκρατίας, που θα σε βγάλει ψεκασμένο, τρελό, περίεργο, ασυνήθιστο,
0: Ταμπέλα.
1: Ναι.
0: Μία ταμπέλα.
1: Υπάρχει ένα σύστημα ταμπελοποίησης. Δεν μπορείς να παίξεις σε αυτό το γήπεδο. Από οποιαδήποτε άποψη, ακόμα και αν έχεις το σθένος, τι θα κάνεις, θα στήσεις ένα κόμμα. Για να στήσεις ένα κόμμα δεν είναι ότι θα χρειαστείς 600 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα για έτσι προφταστήρι. Θα χρειαστείς επίσης δεκάδες αν όχι εκατοντάδες δισεκατομμύρια εξυπηρετήσεων. Σου διόρισα, σου έδωσα αυτό, σου έκανα το άλλο, θα πάρεις 70 εκατομμύρια παραπάνω από το δρόμο που δεν γίνεται, που είναι του 1412 το 2026. Ποιος πολίτης μπορεί να το βρει αυτό?
0: Ναι, αλλά από την άλλη κοινωνία μπορεί να περιμένει από ένα πρόσωπο, ένα μεσσία, ένα σωτήρα κάθε φορά να αλλάξει τον προηγούμενο σωτήρα. Αρκεί αυτό?
1: Όχι.
0: Γιατί εσείς μιλάτε για συλλογική.
1: Δεν υπάρχουν μεσσίες, και ειδικά για την Ελλάδα που πλέον είναι μια χώρα με την πλάτη στον τοίχο, μια χώρα η οποία έχει απομυζηθεί, έχει αφεμαχθεί, έχει καταρρεύσει, έχει πέσει στον γκρεμό. Να περιμένουμε από ένα σωτήρα όταν είναι ένα πούπουλο πλέον, ένα έρμεο σε οποιονδήποτε ισχυρό στον πρόεδρο των ΗΠΑ που μπορεί να ξυπνήσει σήμερα το πρωί με άγριες διαθέσεις και να πει πολύ καλός φίλος ο Ερντογάν. Τι είναι αυτό, Ελλάδα, ποιος είναι εκεί, πόσες φορές εμφανίστηκε στο Breitbart, μόνο τόσες. Δεν τις βρίσκουμε από το χάρτη. Δηλαδή, το κάνω ακραίο, αλλά η Ελλάδα το μόνο που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει από κάποιον που θα είχε εξουσία είναι η αυταπάρνηση της εξουσίας. Είναι η σεμνότητα. Είναι η διάθεση έργου, η διάθεση προσφοράς. Η σεμνότητα. Η τιμιότητα, η εντιμότητα. Η αίσθηση ευθύνης. Φυσικά και η ευθυκρισία. Η τιμή στους θεσμούς. Υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Αν τουλάχιστον υπήρχαν όλα αυτά, θα μπορούσα να πω ότι δεν ξέρω, μπορεί να μας σβήσουν από το χάρτη. Αυτό δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ. Αλλά τουλάχιστον θα σβήσουμε με μια αίσθηση εντιμότητας. Κουβαλάμε ένα όνομα. Μια παγκόσμια κληρονομιά. Αν είναι να σβήσουμε, θα πρέπει να σβήσουμε με εντιμότητα και με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν θα πρέπει να μας το αφαιρέσουν.
0: Θέλω να πάμε σε μερικές ακόμη θεματικές, σε μια εκπομπή που τράβηξε, αλλά είναι η τελευταία. Έχω τώρα άλοθη των τεχνικών, δεν μπορώ να το καταπατήσω και για πολύ. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον απόψε για πάρα πολύ κόσμο και θα κάνουν πολύ καιρό να ξανακούσουν μερικά πράγματα. Θέλω να δούμε λιγάκι, δεν αφήσατε απ' έξω τους επιστήμονες. Θέλω να δούμε τη διαφάνεια που λέει η εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Η Ελλάδα είναι 56η ανάμεσα σε 68 χώρες όπου εκτιμήθηκε η εμπιστοσύνη σε επιστήμονες. Είναι εντυπωσιακό. Έχει καλά μυαλά καταρχάς, πρέπει να πω, η χώρα.
1: Η Ελλάδα έχει
0: είτε εντός είτε εκτός, έτσι.
1: Και εντός.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκτός, αλλά και εντός. Εξαιρετικά.
0: Και όμως η εμπιστοσύνη.
1: Δεν μας εμπιστεύονται πλέον οι πολίτες. Δεν μας εμπιστεύονται γιατί έχουν δει ότι δεν μπορούν να μας εμπιστεύονται. Δυστυχώς. Και δεν το λέω για να κατηγορήσω τους συναδέλφους, γιατί οι πιέσεις που δέχονται ίσως είναι τόσο μεγάλες που αναγκάζονται να συμβιβαστούν πολλές φορές. Το είδαμε αυτό στην πανδημία πάρα πολύ έντονα. Το είδαμε σε 1000 εκφάνσεις. Κάποιοι βέβαια ίσως ενδιαφέρονται να γίνονται κράχτες καθεστώτος. Αυτό πάντοτε υπήρχε στην ιστορία. Πάντα υπήρχαν εφιάλτες. Αλλά ακόμα και σοβαροί και αξιοπρεπείς και αξιότιμοι επιστήμονες δυσκολεύονται να μιλήσουν. Δυσκολεύονται να πείσουν ότι αυτό που λένε είναι αξιόπιστο.
0: Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό που κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι το κομμάτι που η χώρα θα μπορούσε να επενδύσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να το πω έτσι, να κάνουμε ένα ΑΕΠ γνώσης που λέει και ένας εξαιρετικός στα θέματα αυτά συγγραφέας, ο κύριος Σκουτέρης. Επιτέλους λέει η χώρα πρέπει να αρχίσει να μετράει το ΑΕΠ γνώσης. Πώς να το μετρήσει όταν βλέπω εδώ αυτό τον πίνακα που έχετε έρευνα και ανάπτυξη?
1: Η Ελλάδα έχει τόσους ανθρώπους που είναι τεχνοκράτες, είναι επιστήμονες, είναι καλά εκπαιδευμένοι. Περισσότεροι έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά υπάρχουν ακόμα και τώρα πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν θέλουμε περισσότερη επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη που θα γυρίσει πίσω πολλαπλασιαστικά στην κοινωνία και σε χρήματα και σε κοινωνικό όφελος και σε τεχνογνωσία και σε όλες τις διαστάσεις. Φαινομενικά, Το R&D έχει αυξηθεί από 1,27% σε 1,54% τα τελευταία 6 χρόνια. Δηλαδή είναι πολύ χαμηλό ακόμα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο και δεν το συγκρίνουμε καν με Κορέα που είναι 5,2% ή Ισραήλ που είναι 6,8%. Ακόμα και αυτή η αύξηση όμως θεωρώ ότι είναι επίπλαστη. Για πρώτη φορά έχουμε μεγάλη αύξηση στη συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα. Είναι 55% πλέον. Αυτό δεν είναι άσχημο. Γιατί να μην υπάρχει επένδυση από τον ιδιωτικό φορέα σε ανάπτυξη και σε τεχνολογία. Αλλά φοβάμαι πολλές φορές ότι η συμμετοχή είναι μάλλον πλασματική, είναι στα χαρτιά. Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία είναι τέτοια που αν δηλώσει μια εταιρεία ότι επενδύω σε έρευνα, 200 ή και 300% με κάποιες νέες ρυθμίσεις μπορεί να εκπέψει από τη φορολογία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν μπορεί να δηλώσεις ότι κάνεις έρευνα και ανάπτυξη, ενώ ουσιαστικά κάνεις ελάχιστο ή τίποτα, και να φαίνεται ότι αυξάνει η επένδυση της χώρας σε έρευνα και τεχνολογία. Αν πάει κάποιος να δει το αποτέλεσμα στην επιστημονική βιβλιογραφία, οι 100 πρώτες διευθύνσεις προέλευσης επιστημονικών εργασιών δεν περιλαμβάνουν ούτε έναν ιδιωτικό φορέα.
0: Ούτε έναν.
1: Ούτε ένα. 100 πρώτες διευθύνσεις. Άρα τι κάνουν όλοι αυτοί, έτσι, που τώρα αρχίζουν και κάνουν έρευνα και ανάπτυξη. Το δούμε στην επόμενη διαφάνεια τι κάνουν. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει χάσει την δυνατότητά της να παράγει. Αν κοιτάξουμε την προστιθέμενη αξία μεταποίησης, που είναι συνολικά τι μπορεί να κάνει, είναι πλέον 53 στον κόσμο. Συνεισφέρουμε το 0,12% της παγκόσμιας αξίας. Το να μηδενιστούμε δεν σημαίνει τίποτα για το παγκόσμιο. Το 1965 είχαμε τριπλάσια συμμετοχή στην παγκόσμια αξία. 0,35%. Ήμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
0: 60 χρόνια πίσω ήμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
1: 60 χρόνια πίσω. Η Ελλάδα με τις φτωχές γειτονιές και με τα παιδιά ξυπόλυτα. Έτσι ήταν τρεις φορές καλύτερα, αν το σκεφτεί κάποιος. Πάμε να δούμε τι κάνει τελικά το δημόσιο, προσπαθώντας να στηρίξει. Γιατί ας αφήσουμε λοιπόν λίγο στην άκρη τον ιδιωτικό φορέα. Η ετήσια χρηματοδότηση όλων των 24 δημόσιων πανεπιστημίων συνολικά αυξήθηκε από 91 σε 150 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ του 2019 και του 2025. Αντιστοιχεί περίπου στην αύξηση του αντιληπτού πληθωρισμού, έτσι το κόστος ζωής που λέγαμε πριν. Προσύγκριση, τα 150 εκατομμύρια είναι το 0,3% σε σχέση με τα 61,6 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι ο ετήσιος λειτουργικός προϋπολογισμός του δημόσιου University of California, που είναι επίσης δημόσιο ίδρυμα με 10 πανεπιστημίου πόλης έναντι 24 ελληνικών.
0: 61,6
1: 0,3.
0: Είναι ο ετήσιος λειτουργικός.
1: Ναι. Και στο Stanford λέμε ότι το καημένο το University of California σε σχέση με εμάς είναι σε δυσχερή οικονομική θέση. Είναι σε δυσχερή οικονομική θέση σε σχέση με το Stanford. 0,3. Κοροϊδία. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στην Ελλάδα που το κράτος τους κοροϊδεύει. Τους χλεβάζει. Δεν μπορώ να βρω χειρότερη λέξη. Ψάξτε εσείς να τη βρείτε. Τι κάνει το κράτος τώρα, το οποίο μετασχηματίζεται και ψάχνει νέες μορφές για την ανάπτυξη? Το δημόσιο πλέον χρηματοδοτεί όλο και περισσότερο ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς φορείς για έρευνα. Δεν χρηματοδοτεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά βρίσκει άλλους ιδιώτες να δώσει τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Για παράδειγμα, το κόστος να στείλεις ένα αστροναύτη σε εμπορική αποστολή, commercial flight, αυτό που είδατε πρόσφατα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ελλάδα θα έχει αστροναύτη, δεν είναι commercial flight, σε έναν ιδιωτικό κερδοσκοπικό οργανισμό. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει περίπου 75 εκατομμύρια. Δεν ξέρω την ακριβή τιμή, αυτό είναι καθυπολογισμό, γιατί η ακριβή τιμή είναι...
0: Συγγνώμη, θέλω να το ξαναπείτε αυτό, γιατί εδώ επικοινωνιακά έγινε συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Πήγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μαζί με το μελλοντικό Έλληνα αστροναύτη να μιλήσει.
1: Φυσικά.
0: Εσείς λέτε
1: τι
0: ότι...
1: συμβαίνει λοιπόν. Η ελληνική κυβέρνηση, επειδή έχει πάρα πολλά λεφτά που δίνει στην έρευνα, στα πανεπιστήμια, στους εξαιρετικούς Έλληνες ερευνητές που βρίσκονται σε πανεπιστήμια και δίνει 150 εκατομμύρια σε όλα τα 24 πανεπιστήμια, αποφάσισε να δώσει 75 εκατομμύρια για την ταχύρυθμη εκπαίδευση. Δεν είναι κανονική εκπαίδευση αστροναύτη. Είναι αυτό που λέμε εκπαίδευση don't touch anything. Δηλαδή ο αστροναύτης πρέπει να μπορεί να πάει στο διαστημικό σταθμό, αν συμβεί κάτι να μπορεί να το διορθώσει, να επικοινωνήσει, να δει τι θα κάνουμε. Η εκπαίδευση εδώ είναι ταχύρυθμη. αυτό που μαθαίνει κάποιος είναι αν κάτι πάει στραβά, κλείσει την πόρτα και φύγε, τίποτε άλλο. Θα πας εκεί υπό επιτήρηση άλλων ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί πραγματικά σαν αστροναύτες για λίγες εβδομάδες και θα κάνεις κάποια πειράματα. Η εταιρεία που το πουλάει αυτό σε τιμή περίπου 75 εκατομμύρια λέγεται Axiom Space. Η έδρα της είναι στο Houston, άρα ουσιαστικά δίνουμε λεφτά στο Houston. Από πίσω οι επενδυτές στην τελευταία της αναβάθμιση ήταν από το Κατάρ και από την Ουγγαρία. Άρα ουσιαστικά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, δίνει χρήματα σε μια ιδιωτική εταιρεία στο Τέξας. Ευχαριστώ πολύ, είμαι και στην Αμερική, βοηθάτε την οικονομία μας. Και με επενδυτές που θα κερδίσουν από το Κατάρ. Έτσι. Και
0: για να στείλουμε ένα ταξιδιώτη δηλαδή.
1: Για να στείλουμε ένα ταξιδιώτη ο οποίος,
0: ναι,
1: να είμαι δίκαιος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένας αξιόλογος
0: γιατρός.
1: Όχι,
0: δεν λέμε για τον άνθρωπο, προς Θεού, μην έχουν παρεξηγήσεις.
1: Ο άνθρωπος έχει σπουδάσει,
0: ναι, ναι,
1: ιατρική, γνωρίζει από επιστήμους διαστήματος.
0: Εγώ με ενδιαφέρει η φέρουσα αντίληψη της πολιτείας, αφήστε ο άνθρωπος είναι ικανότατος.
1: Τώρα, τι θα κάνει.
0: Ναι,
1: συνήθως, με βάση την εμπειρία από προηγούμενες αντίστοιχες αποστολές, που είχαν τέτοιους ή μη εκπαιδευμένους έτσι, τουριστικούς αστροναύτες από την Πολωνία, Σαουδική Αραβία, Ουγγαρία και Τουρκία. Πρακτικά πηγαίνεις και κάνεις κάποια πειράματα. Θεωρητικά, αν συνεργαστείς με τους καλύτερους επιστήμονες που βρίσκονται στον ελληνικό χώρο και κάνεις τα πειράματα στο διάστημα, σε συνθήκες microgravity, μπορεί να βγει κάποιο σημαντικό επιστημονικό έργο. Δημοσίευσαμε πρόσφατα στο PLOS με την ομάδα μου ποια είναι η βιβλιογραφία της διαστημικής ιατρικής. Περίμενα ότι θα δω τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί πλέον έχει γίνει μια ιδιωτική υπόθεση. Δεν υπάρχουν. Δεν τους ενδιαφέρει να δημοσιεύσουν. Τα πράγματα που γίνονται μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, πρακτικά ο ιδιωτικός τομέας δεν ενδιαφέρεται ούτε για επιστήμη, ούτε για δημοσιεύσεις, ούτε ακαδημαϊκά. Ούτε. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν. Τώρα, κάποιοι προσπαθούν να πουλήσουν βάζοντας μια τραγουδίστρια, την φίλη του Τριντό, να πάει μερικές ώρες να γυρίσει μερικές στροφές. Κάποιοι βάζουν έναν γιατρό να πάει εκεί να κάνει δεν ξέρω τι πειράματα, τα οποία μάλλον τα περισσότερα δεν δημοσιευτούν. Μακάρι να δημοσιευτούν, μακάρι να διαψευτώ ότι θα βγουν πολύ ωραίες δημοσίευσεις και ότι θα υπάρχει μεγάλη πρόοδος της επιστήμης. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αφενός μια εμπορευματικοποίηση και αφενός μια επικοινωνιακή απάτη στην όλη διαδικασία. Και είναι στιγνή απάτη ουσιαστικά η επικοινωνιακή διαδικασία. Αντίλογος. Μα τα παιδιά μας, που θέλουμε τα παιδιά μας να πάνε μπροστά, θα δούνε ότι υπάρχει Έλληνας αστροναύτης και θα εμπνευστούν να κάνουν επιστήμη. Υπάρχει αυτός ο αντίλογος. Θα δούνε ότι η Ελλάδα είναι χώρα του διαστήματος. Δεν με πείθει. Δεν με πείθει όταν σε κάθε βήμα βλέπω ότι τα παιδιά αυτά αποβλακώνονται συστηματικά από το κράτος και σε κάθε βήμα καταπατιέται η ελευθερία των επιλογών τους. Όπως λέγαμε πιο πριν, θα δουν έναν αστροναύτη και θα γίνουν τι. Αστροναύτες. Θέλουμε αστροναύτες στην Ελλάδα. Ειλικρινά μπορώ να κάνω και χωρίς αστροναύτες. Είναι πολλά άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε.
0: Και εν πάση περιπτώσει έχετε έναν που μετήχε εν ζωή ακόμη και ζωή να έχει ο άνθρωπος σε κορυφαία διαστημικά προγράμματα της NASA, το Σταμάτη τον Γκρεμιζή, τον οποίο ούτε αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει χώρα εδώ. Οπότε τώρα τι λέμε, αλλά ναι, εσείς λέτε κάτι πιο ουσιαστικό. Η επόμενη διαφάνεια θα πονέσει. Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, διεθνής κατάταξη των ανάδοχων διεθνών πανεπιστημίων. Με βάση τους Times. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω. Ακούω για τα ιδιωτικά, αλλά αν κοιτάξει κανείς στην Ευρώπη, ελάχιστα είναι. Άκουσα τελευταία τη συζήτηση για τη Γαλλία. Ένα που βρέθηκε στον χώρο της ιατρικής, παρακαλώ, δεν είναι ιδιωτικό αγοραίο του 20ου-21ου αιώνα, έχει ρίζα, διάβασα, στο 18ο αιώνα, τότε που υπήρξε ο αντικληρικισμός της Γαλλικής Επανάστασης και οι Καθολικοί φτιάξαν ένα τέτοιο, αυτό εννοούν ιδιωτικό, πανεπιστήμιο για να ανταπεξέλθουν σε αυτό που αυτοί πίστευαν. Εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, η λύση είναι αυτή στη χώρα, ένα και δύο, γιατί μιλάμε για ιδιωτικά. Δεν μιλάμε, το μη κρατικά το ακούω κάπως τέλος πάντων. Το σύνταγμα όμως της χώρας ήταν πολύ σκληρό. Το περάσαμε με το ΣΤΕ. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε, αυτή η διαφάνεια, και έτσι θα πάμε στη διακοπή, εδώ λέει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι τρελό. Να τη δούμε. Να τη. Για έλατε.
1: Ναι, πολλή συζήτηση για τα ιδιωτικά, τεράστια παραχάραξη της αλήθειας, τεράστια παραχάραξη της πραγματικότητας. Εδώ σας δείχνω την κατάταξη, σύμφωνα με την κατάταξη Times. Καμία κατάταξη βέβαια δεν είναι 100% ακριβής, αλλά βλέπετε εδώ τα πανεπιστήμια τα οποία ξεκινήσαν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τα οποία μπορεί να έχουν κάποιους αξιόλογους συναδέλφους και επίσης έχουν ήδη βάλει φοιτητές που έχουν εγγραφεί. Άρα δεν είναι ότι θα σας πω κλείστε τα και σταματήστε. Αλλά δεν κατορθώσαμε πραγματικά να τραβήξουμε το ενδιαφέρον πέρα από την μετριότητα και κάτω. Δηλαδή δεν φέραμε κάποιο πανεπιστήμιο το οποίο να είναι καλύτερο από τα πανεπιστήμια που έχουμε ήδη.
0: Εσείς θα ερχόσασταν στην Ελλάδα αν ήσασταν εκπρόσωπος.
1: Εγώ ήρθα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Για 10 χρόνια ήμουν καθηγητής στο πανεπιστήμιο.
0: Άλλο λέω. Εάν εσείς ήσασταν σήμερα ο απόλυτος εκπρόσωπος να αποφασίσει για το Στάνφορντ, θα το φέρνατε στην Ελλάδα?
1: Όχι. Μάλιστα. Δεν θα το έφερνα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως κάποια πανεπιστήμια να το είδανε σαν μια επένδυση, ότι υπάρχουν πολλοί που θα δώσουν λεφτά. Εκεί, εκτός από την Ελλάδα, υπάρχει και η διεθνής αγορά. Ας πούμε, ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν έχει μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει στο Κίεβο, έχει στο Γερεβάν, έχει στη Βουλγαρία. Οι άνθρωποι έχουν λεφτά να μας δώσουν λίγο πολύ. Υπάρχουν φοιτητές να μας δώσουν λεφτά. Δυστυχώς δεν κατορθώσαμε να φέρουμε πανεπιστήμια τα οποία να αξίζουν τον κόπο. Γνωρίζω συναδέλφους με τους οποίους είχα σοβαρές επιφυλάξεις, αξιόλογους που λέγανε θα γίνει αυτό και θα φέρουμε το Στάνφορντ που λέτε, το Κορνέλ, το Χάρβαρντ.
0: Το MIT, το Χάρβαρντ.
1: Διαψευθήκανε δυστυχώς τραγικά και αυτή τη στιγμή είναι οι πιο απογοητευμένοι, γιατί ήταν άνθρωποι που πιστεύανε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και λένε αυτό είναι μια φάρσα.
0: Θέλω να δούμε και την τελευταία διαφάνεια πριν την τελευταία διακοπή για απόψε. 50 χώρες έχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστήμιο στα κορυφαία 400 στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Όχι όμως η Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν είναι λυπηρό αυτό? Και φυσικά στις χώρες αυτές, βλέπει κάποιες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, αλλά βλέπει ακόμα και το Μεξικό, βλέπει την Κολομβία, βλέπει τη Χιλή, βλέπει τη Βραζιλία, βλέπει την Αίγυπτο, βλέπει το Μακάο, βλέπει το Μπρουνέι, βλέπει το Πακιστάν, βλέπει τη Μαλαισία, το Λίβανο, την Τουρκία. Έλεος. Έλεος.
0: Τι εξήγηση δίνεται? Είναι θέμα της στήριξης
1: που
0: έχουν?
1: Δίνω την εξήγηση του μηδενισμού της αξίας της εκπαίδευσης, της παιδείας, της έρευνας. Ότι το κράτος αληθορίζει προς όλα αυτά. Εξυπηρετεί τον Φραπέ, εξυπηρετεί τον Χασάπη, εξυπηρετεί τον Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης, δεν το ξέρουμε. Εξυπηρετεί όλους τους Φραπέ Χασαπομάκηδες και αγνοεί πλήρως την εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια, την έρευνα. Προωθεί καμιά φορά ανθρώπους που έχουν σπουδάσει στο South Malakern, πώς το λέγανε αυτό το πανεπιστήμιο, συγγνώμη, κατά λάθος το είπα αυτό, στο South Eastern, το οποίο δεν υπήρχε καν. Αυτός ο κύριος μάλιστα νομίζω είπε ότι θα δώσει και όλα τα χρήματα που πήρε σαν χρηματοδοτούμενος υπάλληλος του ελληνικού κράτους, ενώ είχε πτυχίο το οποίο δεν ήταν από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, δεν είχε αναγνώριση πτυχίου. Τα έδωσε πίσω.
0: Θα δει την αναλογικότητα.
1: Επειδή είναι νούμερο 2 ή 3 του Πρωθυπουργού και επειδή η εξουσία πλέον ελέγχει πλήρως τη δικαιοσύνη, λίγο για να φτιάξουμε τα πράγματα, ο ίδιος μπορεί να παραδοθεί στη δικαιοσύνη, παρακαλώ. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να τον παραδώσει στη δικαιοσύνη. Καταχράστηκε χρήματα του ελληνικού κράτους. Προσφέρθηκε ο ίδιος και παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό. Τουλάχιστον ένα αποστάλαγμα δικαιοσύνης μπορεί να αποδοθεί.
0: Βαριές κουβέντες από το Γιάννη Ιωαννίδη. Πάω σε διακοπή τελευταία για απόψε. Εδώ είμαστε. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος μιας εκπομπής που φαντάζομαι ότι έχει ανοίξει πολλές συζητήσεις ή θα ανοίξει συζητήσεις. Δυστυχώς είναι το τελευταίο μέρος και η τελευταία εκπομπή όμως για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω πολύ γρήγορα να δούμε μερικές διαφάνειες που λένε κάτι. 19 Έλληνες επιστήμονες σε αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε, εντός και εκτός χώρας, βρίσκονται στους κορυφαίους 9 του επιστημονικού τους χώρου παγκοσμίως. Ελάτε παρακαλώ τη διαφάνεια.
1: Ναι. Έχουμε πάρα πολλούς ικανότερους επιστήμονες. Όλοι αυτοί οι 19 είναι σε ιδρύματα στο εξωτερικό. αν και οι περισσότεροι σπουδάσανε στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς, ο εκπληκτικός Χρήστος Παπαδημητρίου, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά ουσιαστικά είναι καθηγητής στο Κολούμπια. Τα δεδομένα αυτά είναι από μια προσπάθεια που κάναμε με την ομάδα μας και τη δημοσιεύσαμε στο Quantitative Science Studies πριν λίγα χρόνια. Καταγράψαμε όλους τους Έλληνες επιστήμονες που έχουν τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σε σκληρά διεθνή περιοδικά. Βρήκαμε περίπου 70.000, 35.000 περίπου στην Ελλάδα και άλλοι τόσοι στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι μας λείπουν άλλες 35.000 στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι εύκολο να σύρει κάποιον που είναι στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα έχουμε λίγο πολύ όσους είναι και δεν είναι. Το μισό επιστημονικό δυναμικό είναι έξω από τη χώρα. Αν δείτε όμως την επόμενη διαφάνεια, ανάμεσα στους 300 που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία επιστημονικά, το 2020 μόνο 46 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Δηλαδή το 85% ήταν εκτός συνόρων. Συχνά ακούω ότι αναστρέφεται το brain drain. Αντιθέτως χειροτερεύει. Το 2025 μόνο 40 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Από αυτούς 40 μάλιστα, οι δύο έχουν πεθάνει και άλλοι 38 έχουν μέση ηλικία 73 ετών. Δηλαδή, σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες πλέον, μετά από αυτή τη συνεχή αφέμαξη και τη συνεχή αποδυνάμωση των πανεπιστημίων και τη συνταξιοδότηση των καλύτερων επιστημόνων που είναι στα ελληνικά ιδρύματα με λίγες εξαιρέσεις, καταλήγει η χώρα να είναι απλώς προορισμός για κάποιους που θέλουν να πεθάνουν ή να έρθουν να κολυμπήσουν στην Ελλούντα αφού τελειώσουν την καριέρα τους. Ένα μέλος της Ακαδημίας Αθηνών μου είχε πει μια μέρα: «Α, κύριε Ιωαννίδη, εγώ για να ψηφίσω κάποιον για ακαδημαϊκό θα πρέπει να έχει τελειώσει την καριέρα του». Η Ελλάδα λοιπόν είναι για ανθρώπους που έχουν εξοφλήσει. Αυτό είναι το όραμα της χώρας. Είναι μια ξοφλημένη χώρα για ξοφλημένους. Δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με αυτό. Και νομίζω κανένας μας δεν θα πρέπει να συμβιβαστεί με αυτό. Υπάρχουν ακόμα ικανότατοι άνθρωποι στην Ελλάδα, ικανότατοι επιστήμονες, ικανότατοι επιχειρηματίες, ικανότατοι οραματιστές, που όμως δεν έχουν ελευθερία. Πρέπει να τους δώσουμε την ελευθερία και πρέπει να τους δώσουμε την ικανότητα να μεταλαμπαδεύσουν ό,τι γνωρίζουν στην υπόλοιπη κοινωνία.
0: Γιατί νομίζετε ότι έχει τη δυνατότητα σήμερα ένας κατά τεκμήριο καλός μικρομεσαίος επιχειρηματίας, που κατά τεκμήριο ένα μεγάλο ποσοστό είναι και καλοί μάστορες, με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, έχετε την εντύπωση ότι έχει τη δυνατότητα ή τελικά θα πρέπει να χάσει την επιχείρηση, να χάσει και την τέχνη, την επιστήμη της μαστορικής? Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι μάστορας σε συνθήκες και να πας να γίνεις εργάτης σε ένα μεγάλο,
1: φυσικά,
0: κολοσσό.
1: Σε συνθήκες ευνοιοκρατίας και συνθήκες κλεπτοκρατίας είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να στήσει κάτι. Είτε είναι μάστορας, είτε είναι επιστήμονας, είτε είναι δάσκαλος. Είναι ασφιχτικές οι συνθήκες. Επιχειρηματικότητα. Πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Να δούμε λίγο την επόμενη διαφάνεια, γιατί μιλάω για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, που είναι αυτή τη στιγμή η αιχμή
0: του
1: δόρατος. Υπάρχουν λοιπόν 317 εταιρείες, startup, τεχνητής νοημοσύνης, με εκτιμόμενη αξία κάθε μία από αυτές πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Καμία από αυτές δεν είναι ελληνική. Μία ελληνική που έφτασε περίπου στα 300-400 εκατομμύρια, έφυγε ο ιδρυτής, πήγε στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για ένα περιβάλλον το οποίο όποιος δεν είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί, να δώσει γη και είδωρ, να φορέσει και λεμπία σαν φτωχοποιημένος ηθαγενής, θα πρέπει να φύγει είτε στο εξωτερικό είτε να βρει τρόπο να φύγει κάπου μέσα στη χώρα, που δεν είναι πολύ εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο πλέον σήμερα. Σε διεθνές επίπεδο,
0: ναι,
1: πλέον η δημοκρατία κινδυνεύει, πλέον ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνιών κινδυνεύει. Μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, σας δίνω ένα άλλο στοιχείο. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε μία προδημοσίευση που δείχνει ότι αυτές οι εταιρείες δημοσιεύουν μόνο το 0,1% της επιστημονικής έρευνας που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, οι εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο μας, που η δουλειά των περισσότερων ανθρώπων θα παιχτεί στα ζάρια,
0: κυριολεκτικά,
1: έχουν δημοσιεύσει το 1 στα 1000 άρθρα στο αντικείμενό τους. Δεν τους ενδιαφέρει η επιστήμη. Τους ενδιαφέρει η κυριαρχία. Κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαμόρφωση του χώρου για τους ισχυρούς, για τους πλούσιους, για τους έχοντες. Είναι αυτό που θέλουμε για την ανθρωπότητα, αυτό που θέλουμε για τις κοινωνίες μας, αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε, απάνω σε αυτό το σύστημα που είναι η επανάσταση του 21ου αιώνα, κουμπώνουν πια δημόσιες λειτουργίες. Οι 4-5 μεγάλοι κολοσσοί, οι οποίοι κατά καιρούς κάνουν και κάτι διαρροές, ότι οι ανεξάρτητοι πράκτορες αλγοριθμικοί παραβίασαν το ίδιο τους το δίκτυο, ωραία, είναι ανεξέλεγκτοι. Δηλαδή αυτοί θα φορέσουν και το μοντέλο της κοινωνίας αν δεν υπάρξει δημόσιος έλεγχος τα επόμενα χρονιά. Το μοντέλο διακυβέρνησης, εξουσίας, κοινωνικής συμπεριφοράς, αν θέλετε. Ακόμη και τέχνης που είδα εδώ. Είχατε μία επιλογή, ναι. Κάνατε μία τέχνη. Τώρα θα φτιάχνετε από AI. Και τελειώσαμε. Αυτό είναι.
1: Όλα αυτά είναι πιθανά. Όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν ικανό βαθμό. Σε κάποιες χώρες περισσότερο από κάποιες άλλες. Η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση φαίνεται απλώς σαν να είναι με τη γλώσσα έξω, να προσπαθεί αγωνιωδώς να τραβήξει την προσοχή. Κατακτήστε με, πάρτε με, είμαι διαθέσιμος, σας τα δίνω όλα, σας τα ξεπουλά όλα. Μπορώ και εγώ να μπω μέσα στη φωτογραφία, έστω κάπου στη γωνία, μέσα σε αυτό την επανίδρυση της κοινωνίας. Αλλά κάπου πολύ στο περιθώριο. Κάπου πολύ στο περιθώριο. Και φυσικά κανένας δεν πρόκειται να μας πάρει στα σοβαρά. Είμαστε πλέον. Ούτε να μας κλέψουνε δεν είμαστε καλοί. Μέχρι τώρα μπορούσαν να μας κλέψουνε. Τώρα πλέον σιγά σιγά ούτε να μας κλέψουνε. Δεν ξέρω τι θα μας κάνουν.
0: Η χρηματοδότηση στην έρευνα και ανάπτυξη παγκόσμια συνολικά στο ΕΕ είναι στα 3-3.
1: Αυτό είναι λοιπόν η όλη ανάπτυξη.
0: Απίστευτο νούμερο, έτσι.
1: Είναι απίστευτο νούμερο με τεράστια δυναμική και βλέπουμε έναν κόσμο που αλλάζει. Βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον είναι στο 75% από τον ιδιωτικό τομέα. Η Κίνα όμως είναι στο 79%. Και με διόρθωση της αγοραστικής αξίας περίπου επενδύουν το ίδιο ποσό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα, η κομμουνιστική χώρα, ουσιαστικά είναι μια υπερκαπιταλιστική χώρα. Μια στιγνά καπιταλιστική χώρα. Η Ευρώπη βέβαια είναι αρκετά πίσω, όπως βλέπετε. Όλη η Ευρώπη μαζί. Δεν φτάνει ούτε το μισό. Τώρα, η ιδιωτικοποίηση, δεν είμαι εναντίον του ιδιωτικού τομέα. Θέλω να το κάνω σαφές αυτό. Αλλά αυτό που βλέπουμε, όταν μιλάμε για επιστήμη, για τεχνολογία, οι ιδιωτικοί φορείς δεν ενδιαφέρονται ούτε για την τεχνολογία ούτε για την επιστήμη. Ενδιαφέρονται να βγάλουν χρήματα. Το είδαμε αυτό στην πανδημία. Κοιτάξαν κυρίως να απορροφήσουν χρήματα όποιος μπορούσε. Περισσότερα το βλέπουμε τώρα, ακόμα πιο εξεζητημένα με την τεχνητή νοημοσύνη και με άλλους φορείς. Ο κίνδυνος μεροληψίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο κίνδυνος συγκάλυψης, ο κίνδυνος πλήρης αποσιώπησης προβλημάτων, ό,τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, μεγαλώνει. Μπορεί να είμαι μεροληπτικός, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τον ανοιχτό χαρακτήρα της επιστήμης, της πληροφορίας, της γνώσης. Νιώθω πολύ άβολα ότι θα ζήσω και οι επόμενες γενιές ακόμα περισσότερο θα ζήσουν σε μια κοινωνία που η γνώση θα ανήκει σε λίγους. Αν δεν είσαι μέλος διαβαθμισμένο κάποιες εταιρείες, δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν είσαι πρωθυπουργός.
0: Δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό.
1: Δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Θα είσαι ένα καλό πιόνι. Θα σε βλέπουμε αν βγάζεις αρκετά τη γλώσσα έξω σαν σκυλάκι το οποίο θέλει να κάνει τα χατήρια μας. Αυτό, ακόμα και αν η αλαζονία και η υποκρισία και η ανηθικότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους εξουσιάρχες δεν μπορεί να αναρθεί, τουλάχιστον να σκεφτούν ότι ήδη είναι ένα σκυλάκι με τη γλώσσα έξω και αν συνεχίσουν θα μείνουν απλώς με τη γλώσσα έξω. Δεν θα τους δώσουν καν κόκαλο.
0: Θέλω να δούμε μερικές, τρεις διαφάνειες έχουν απομείνει. Καταρχάς είναι σοκ η παρουσία των ελληνικών κειμένων στο διαδίκτυο. Είναι μόλις 0,5% και συρρυκνώνεται. Αυτό κατά την γνώμη μου βεβαίως έχει και μια συνέπεια με την υποχώρηση των λεγόμενων ανθρωπιστικών επιστημών σε όλο τον πλανήτη. Γιατί κάποτε τα ελληνόγλωσσα ή ελληνόφωνα ή ελληνομαθησιακά τμήματα όλων των πανεπιστημίων και του Στάνφορντ κάνουν τη δουλειά για μας τζάμπα. Μου το είπε ένα σκηνοθέτη και μου άρεσε το υιοθέτησε ο κύριος Καραμεσίνης πρόσφατα. Μου λέει τότε τουλάχιστον στον υπόλοιπο πλανήτη μπορούσε να διαχειριστεί ο ελληνικός πολιτισμός. Τώρα που πέφτουν και εκεί, ούτε αυτή τη δουλειά δεν αποφασίζουμε να κάνουμε εμείς.
1: οι ανθρωπιστικές σπουδές συρρυκνώνονται, γιατί δεν έχουν παραδάκι, εκτός αν είσαι Hollywood, ξέρω εγώ, για να βγάζεις βλακίες. Αλλά όχι μόνο αυτό, ειδικά οι ελληνικές ανθρωπιστικές σπουδές συρρυκνώνονται ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει κανένας να τις υποστηρίξει. Είναι, πώς να το πω, ορφανές κατά κάποιο τρόπο. Και τα μεγάλα πανεπιστήμια πλέον αλλάζουν τα προγράμματά τους. Μπορείς να γίνεις κλασικός φιλόλογος, να μπεις στο τμήμα της ελληνικής φιλολογίας, χωρίς να ξέρεις ελληνικά. Η παρουσία των ελληνικών εξαλείφεται από το διαδίκτυο. Η ελληνική γλώσσα παραλίγο να πεταχτεί έξω και από τις κύριες γλώσσες πρόσφατα. Στο τσακ την κρατήσαμε, δεν ξέρω αν θα την κρατήσουμε για πολύ. Είναι μια γλώσσα ηθαγενών. Έτσι, μια γλώσσα πολλών άλλων φυλών ηθαγενών, ανάμεσα σε αυτές και η ελληνική γλώσσα. Το ότι έχουμε τέτοια σημαντική γραμματεία, το ότι η μισή όρη σε επιστήμες, φιλοσοφία, τέχνες είναι από τα ελληνικά. Who cares? Who cares? Άρα βιώνουμε άλλη μια μορφή εξάλληψης και φυσικά το ελληνικό κράτος δεν έχει απολύτως τίποτα να κάνει.
0: Ποιος νοιάζεται, κύριε Ιωαννίδη, άμα δεν νοιάζεσαι εσύ ο ίδιος, που θα έπρεπε αυτό να είναι άλλο ένα προστεφάμενο κεφάλαιο ΑΕΠ γνώσης, ποιος θα νοιαστεί? Να νοιαστούν οι άλλοι.
1: Ίσως να περιμένουμε από τη Δανία να μας σώσει, δεν ξέρω, ή από το Τατζικιστάν που είναι και στα ίδια επίπεδα με εμάς.
0: Όμως η ίδια τάση, εκτός από τα ελληνικά κείμενα, είναι και στο διαδίκτυο, στο περιεχόμενο. Πια.
1: Στο διαδίκτυο πλέον,
0: ναι,
1: το μισό περιεχόμενο και λίγο παραπάνω προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό λέει κάτι και για τον
1: είναι
0: επιστημονικό
1: περισσότερο
0: χώρο,
1: από
0: γιατί
1: το ανθρώπινο.
0: Ξέρω ότι ελέγχεται πολύ τα σφάλματα, τα επιστημονικά και τα facts. Σας έχει τύχει να αυξάνεται η παρουσίαση των papers από AI?
1: Έχουμε πλέον περίπου 1 εκατομμύριο άρθρα, κατ' υπολογισμό, τα οποία είναι πλαστά άρθρα από τεχνητή νοημοσύνη που κατατίθενται προς δημοσίευση και δεν ξέρω πόσα από αυτά αναχαιτίζουμε. Υπάρχει μια διαδικασία με λογισμικό το οποίο προσπαθεί να ανιχνεύσει αυτά τα άρθρα που πολλοί οίκοι χρησιμοποιούν, αλλά πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα άρθρα τελικά δημοσιεύονται. Και έχουμε ακόμα χειρότερο, γιατί αυτά είναι πολλές φορές τελείως ευτελή και ακόμα και να περάσουν στη δημοσίευση, τα βλέπεις ότι είναι τελείως αστεία. Έχουμε πάρα πολλά άρθρα τα οποία είναι απλώς ελάχιστες δημοσιεύσιμες μονάδες. Δηλαδή κάτι που δεν αξίζει τον κόπο, αλλά που κάποιος χρησιμοποιώντας ένα απλό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γράψει ένα άρθρο πλέον σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να κάνει δουλειά ενός έτους. Θα το πετάξει το σύστημα πάρα πολύ γρήγορα και θα το περάσει, θα το δημοσιεύσει. Έχουμε λοιπόν μια έκπτωση της αξιοπιστίας της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Όταν πάμε όμως στο απλό κείμενο που θα εκτεθεί ο απλός πολίτης, ψάχνοντας μέσα από το κινητό του, μέσα στο τι θα ακούσει, τι θα δει, το μισό από αυτό είναι κάτι που είναι τεχνητό. Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχουν δεδομένα, θεωρώ ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί είναι εύκολο η χρήση ενός έτοιμου υλικού από την αγγλική γλώσσα, το πετάμε αμέσως.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτό τελικά τι κοινωνίες φτιάχνει? Αφήστε τα υπόλοιπα.
1: Είναι κοινωνίες που.
0: Copy-paste θα είναι.
1: Όλες είναι αντιγραφή της αντιγραφής της αντιγραφής, ο αντιγραφή. Ναι. Χωρίς καμία εμπέδωση, χωρίς καμία σκέψη.
0: Αντιγραφή ενός αρχικού κειμένου που θα σου το έχει ορίσει άλλος.
1: Το οποίο στο ορίζει
0: ακόμη και
1: άλλος,
0: για σένα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το τι είσαι ακόμη μπορεί να το δεις.
1: Ακριβώς. Η εικόνα λοιπόν του πολιτισμού σου, το ναι, ποιος είσαι, ναι, το τι σε ορίζει, το τι αυτή τη στιγμή έχει αξία για σένα, γιατί αυτό είναι ο λόγος, γραπτός, διαδικτυακός, ό,τι και να είναι ο λόγος. Λόγος, ελληνική λέξη. Σε ορίζει μία αντιγραφή της αντιγραφής. Ένα κακέκτυπο. Γινόμαστε κακέκτυπο. Πρωτοβουλία, ανεξαρτησία, ελευθερία δεν υπάρχουν.
0: Ξέρετε, λέω ότι για μένα η μεγαλύτερη διακριτή με την τεχνητή νοημοσύνη που αναφίβολα πρέπει να μπει στη ζωή, να βοηθήσει και εφαρμογές. Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι τελικά τις κοινωνίες των ανθρώπων τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα να έχουν σε χρόνο την πιο γρήγορη πολυπαραγοντική κοινωνίες στο μεγάλο τους διάλογο και τον υπαρξιακό πολυπαραγωγική για να την προβάλλει στον άλλο, ή τους ενδιαφέρει να εξηγήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει?
1: Τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή νομίζω να κοιμηθούν.
0: Να κοιμηθούν.
1: Να κοιμηθούν. Αφήστε μας να κοιμηθούμε. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αφήστε μας να παραγεμίσουμε κάπως την πραγματικότητά μας με κάτι έστω πλαστό, αλλά κάπως να γεμίσει η ζωή μας.
0: Θέλω να δούμε την τελευταία διαφάνεια. Γιατί έχετε και ένα, να το πω έτσι, πλάς για τη χώρα.
1: Ναι.
0: Πού βρίσκεται πολύ ψηλά σε παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα? και ναι, λέτε σε δύο τομείς, όπλα και τουρισμός.
1: Δύο πράγματα μπόρεσα να σκεφτώ. Το πρώτο είναι οι στρατιωτικές δαπάνες. Όπως λέω, αμφίβολου αντικρίσματος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ποντίσουμε ούτε ένα καλώδιο στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Έτσι, άρα, αμφίβολου αντικρίσματος. Η μάχη για την Ανατολική Μεσόγειο παίχτηκε στην αρχή της πανδημίας το 2020. Μάλλον χάθηκε για την Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται. Το πότε επίσημα θα ανακοινωθεί είναι άλλο θέμα. 3,65% του ΑΕΠ. 13η θέση παγκόσμια. 8,4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Μπορέσαμε να στείλουμε δύο φρεγάτες στην Κύπρο. Δεν ξέρω πόσο συχνά θα το κάνουμε αυτό και αν θα μπορέσουμε να το ξανακάνουμε. Αυτό το κάναμε γιατί έπρεπε να προστατεύσουμε τις βρετανικές βάσεις. Πρακτικά. Όλα σχεδόν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Σχεδόν όλα. Άρα πάλι πλουτίζουμε εταιρείες που είναι στη γειτονιά μου, στο Silicon Valley, στο Τέξας, στη Γαλλία. Τι καλό σύμμαχος ο Μακρόν. Όχι την Έλληνα. Όχι τον Έλληνα πολίτη, όχι την ελληνική εταιρεία, όχι τον Έλληνα φορολογούμενο. Το δεύτερο είναι ο φτηνός τουρισμός. Εισερχόμενοι τουρίστες 43,3 εκατομμύρια, ένατη θέση παγκόσμια για μια μικρούλα χώρα. Συνολικά έσοδα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, πέφτουμε λίγο, 21η θέση, αλλά πάμε καλά. Mm. 545 ευρώ ανά τουρίστα, 1,26 κοντά στον πάτο παγκοσμίως. Και από αυτά τα χρήματα το 80% σε συμβόλαια μαζικού τουρισμού πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Πρακτικά μαζικά εκποιούμε τη χώρα αντί πινακίου φακής.
0: Βάλτε και τις μεγάλες εξαγορές που γίνονται πια στον τουριστικό τομέα γηγενώ σε περιοχές που κάποτε ήταν ναυαρχίδες.
1: Δεν ξέρω τι ανήκει πλέον σε Έλληνες. Δεν ξέρω τι ανήκει σε Έλληνες. Όπου ρωτάω, γιατί έρχομαι στην Ελλάδα πολύ συχνά και ρωτάω αυτό, τι ωραίο. Α, ναι, είναι του Κατάρ, ναι, από τα Εμιράτα, ναι, είναι από εδώ, από εκεί. Δεν ξέρω τι ανήκει στους Έλληνες πραγματικά που να έχει αξία στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να χαρτογραφηθεί αυτό.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, φτάνοντας στο τέλος, αν η Ελλάδα σήμερα εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται μάλλον, είναι πουθενά. Αλλά εσείς λέτε ότι η Ελλάδα για σας είναι παντού. Πρώτο ζήτημα,

0: ανάλογα αν φωτίζεται από τον δεξί προβολέα ή από τον αριστερό προβολέα, με κόκκινο χρώμα ή με πράσινο χρώμα ή με μπλε χρώμα, μιλάμε για το ίδιο. Είναι το ίδιο, το οποίο παίρνει αυτές τις εκφάνσεις. Είναι μια συνεχής μορφή εκμαυλισμού που ξεκινάει από πολύ νωρίς, από μικρή ηλικία. Όταν έφυγα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είχα συνεχώς αντιπαραθέσεις με κομματικούς διάφορους τύπους όλης της κομματαρχίας. Δεν αφήνω κάποιο συγκεκριμένο κόμμα για να προτιμήσω. Φυσικά της Νέας Δημοκρατίας ίσως περισσότερο, γιατί είναι και μεγαλύτερο ποσοστό στον πληθυσμό, είναι και πιο πολύ, αλλά και από την αριστερά και από παντού. Έβλεπα πλαστές καταστάσεις. Έβλεπα ανθρώπους να κατεβαίνουν, πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, με πλαστές αναφορές, να υποστηρίζονται από αριστερούς πολιτευτές, οι οποίοι είχαν και αυτοί πλαστές αναφορές, και να βρίσκανε τρόπο διοικητικά να συμβιβάζουν τα πράγματα μεταξύ τους, να προωθούνται και οι δύο και να στέλνουν και ένα ραβασάκι στο Υπουργείο Παιδείας για να ανακαλέσουν την θέση μου σαν καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λέγοντας ότι στερούμε των ελάχιστων προσόντων σαν καθηγητής. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Συνέβη σε μένα και σε κάποιον άλλον. Το Πανεπιστήμιο χρειάστηκε να ξαναεκλέξει. Με ξαναεξέλεξε σαν καθηγητή, βεβαιώντας ότι έχω τα ελάχιστα προσόντα. Ένας άλλος καθηγητής που έπεσε σε ίδια δυσμένεια, και η δυσμένεια ήταν γιατί είχαμε εκθέσει κάποιους πολιτικούς παράγοντες. Συγκεκριμένη περίπτωση, ένα πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σημασία, ήρθε και μου είπε: Γιαννάκη, εγώ τους ξέρω όλους στο Υπουργείο. Ακυρώθηκε ο διορισμός. Εγώ τους ξέρω όλους, παιδί μου, τους ξέρω όλους. Δικοί μου είναι όλοι. Ο άλλος επιστήμονας, ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα, μου λέει μια μέρα: Ξέρεις τι έγινε? Πήραν το φάκελό μου και τον βάλανε σε αυτά που δεν θα δημοσιευτούν στο τυπογραφείο, αλλά έχω μια καθαρίστρια. Πήγε το βράδυ και τον μετέφερε και τον έβαλε στα πράγματα που πρέπει να τυπωθούν στο τυπογραφείο. Ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα.
1: Πήρε φεκ από την καθαρίστρια, δηλαδή.
0: Πήρε φεκ από την καθαρίστρια. Εγώ προτίμησα να ξαναεκλεγώ στο Πανεπιστήμιο έχοντας ελάχιστα προσόντα. Σε ένα άλλο παράδειγμα. Διαπίστωσα ότι πολλοί φοιτητές είχαν αντιγράψει. Έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση: Πολλοί έχουν αντιγράψει, θα μηδενιστούν. Ελάτε να το συζητήσουμε. Θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε για το τι έχει συμβεί. Ένας φοιτητής ήρθε κλαίγοντας. Λέω: Αυτός θα αυτοκτονήσει. Του λέω: Παιδί μου, εντάξει, έκανες λάθος, δεν πειράζει. Μια χαρά. Από εδώ και πέρα γνωρίζεις. Μια χαρά. Εντάξει, ήρεμα. Έρχονται 7 φοιτήτριες, συνδικαλίστρες της ΣΟΝΕ, δεν ξέρω τι, Δάπνου Δουφουκού. Λέει: Θέλουμε να μιλήσουμε. Σταυροπόδι πάνω στο τραπέζι, τσιγαράκι. Και ποιος είσαι εσύ, νομίζεις ότι θα χαλάσει την πιάτσα? Δεν το ξέρεις ότι αυτό γίνεται παντού? Δεν το ξέρεις? Ποιος είσαι εσύ, αφού έτσι γίνονται τα πράγματα, αφού τα θέματα τα ξέρουν όλα, τα δίνουν. Σιγά βρέθηκες τώρα εσύ ξαφνικά να μας πεις τι να κάνουμε. Απλώς μηδένισα. Αυτό ήταν η δεξιά νεολαία.
1: Αλλά να όμως
0: πως... Η αριστερή νεολαία, κατάληψη. Το εργαστήριό μου κλειστό, αμπαρωμένο, αλυσιδωμένο, μην μπει κανένας μέσα. Λέω: Παιδιά, έχουμε πειράματα, έχουμε πράγματα σε εξέλιξη. Κύριε Ιωαννίδη, ξέρουμε είστε ο καλύτερος επιστήμονας στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να σας καταστρέψουμε. Γιατί τότε θα γίνει γνωστός ο αγώνας μας. Αν δεν καταστρέψουμε τον καλύτερο επιστήμονα, θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Διαλέξτε και πάρτε. Αριστερά, δεξιά. Δεν υπάρχει πλέον εξάλλου.
1: Άρα
0: αριστερά,
1: λέτε ότι
0: δεξιά.
1: Αναπαράγεται ένα μοντέλο.
0: Αναπαράγεται. Από νεανική ηλικία οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι για να πάνε μπροστά πρέπει να γίνουν φοιτητοπατέρες, να καθίσουν 10 χρόνια, να αφεμάξουν το πανεπιστήμιο και μετά να αφεμάξουν ό,τι είναι κομματικό, ό,τι είναι πολιτικό, ό,τι είναι εξουσιαστικό, να γίνουν υπουργοί, πρωθυπουργοί, οτιδήποτε άλλο. Χαμερπές πλέον. Ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Και... Το λέω χωρίς καμία κομματική τοποθέτηση. Λέω την βαθιά μου απογοήτευση για ό,τι συνάντησα ακόμα και στο επίπεδο νέων ανθρώπων, οι οποίοι ήδη ήταν ποτισμένοι εκείνες τις εποχές που η Ελλάδα ήταν στο οριακό σημείο. Αυτό είναι πριν από 15-20 χρόνια. Γιατί όμως η Ελλάδα είναι παντού? Η Ελλάδα είναι παντού. Είναι παντού η κληρονομιά της, είναι η γλώσσα που όταν μιλάω σαν επιστήμονας, όταν γράφω ένα κείμενο, είναι αδύνατο να μην έχω ελληνικά μέσα, σε οποιαδήποτε γλώσσα και να γράφω, και είναι η Ελλάδα που θα συναντήσω όπου και να βρεθώ. Ανέφερα στην ανακοίνωση εκπομπής 3 μέρη όπου έχω προσπαθήσει να στήσω κέντρα αντίστοιχα μετά έρευνας, όπως το Στάνφορντ. Το ένα είναι στην Πορτογαλία, στην Κουίμπρα, ένα κέντρο μετά έρευνας. Τι σχέση έχει η Ελλάδα με την Κουίμπρα?

0: στον παλιό καθεδρικό στην Σεβέλια υπάρχει μια βυζαντινή πριγκίπισσα με τρεις δικέφαλους αετούς όταν μπαίνεις μέσα. Ήταν η δεύτερη τη τάξη μετά από την Αγία Ισαβέλα, την βασίλισσα των Πορτογάλων. Είναι πριγκίπισσα Λασκαρίνα Βατάντζη. Κάθε φορά που κατέβαινα από το πανεπιστήμιο σταματούσα να χαιρετήσω κάποιον Έλληνα, κάτι ελληνικό. Γερμανία. Το γραφείο μου ήταν απέναντι από το Μουσείο Μίνστελν, στο Metric Peace του στο Βερολίνο. Ήξερα ότι, όπως λέει ο Σεφέρης, τα αγάλματα είναι στο μουσείο, τα αγάλματα είναι στο Μουσείο Μίνστελν. Ο ελληνικός πολιτισμός και τα κτίρια, η ελληνική αρχιτεκτονική, η νεοκλασική αρχιτεκτονική, αλλά και όλη η αρχαιότητα, ο βυζαντινός πολιτισμός ήταν δίπλα μου. Ένιωθα αυτή την εγκύτητα. Τρίτο παράδειγμα, στην Κορέα, στη Σεούλ, σε συνεργασία με το καλύτερο πανεπιστήμιο, το Yonsei. Προσπαθήσαμε να στήσουμε ένα κέντρο μετά έρευνας. Ο καθηγητής που διευθύνει το κέντρο, καθηγητής Σιν, λατρεύει την Ελλάδα. Νύχτα επισκεφτήκαμε λοιπόν ανάκτορα της Μεσαιωνικής Δυναστείας των Ιωσέων. Και μου μίλαγε για το πόσο ενθουσιασμένος είναι για την Ελλάδα. Και μου μίλαγε ότι γράφει μουσική εμπνευσμένη από την Ελλάδα, στην Κορέα, στη Σεούλ. Και εγώ του έλεγα για τη δικιά μας μουσική με τον Μιράν Τσαλικιάν και για τη δικιά μας ποιήση. Και τον ενδιέφερε τόσο πολύ. Και η Ελλάδα ήταν κάτι που ήταν ακτινοβολούσε στο νου του, ως φάρος παγκόσμιος. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να το υπερασπιστώ όπου και να βρεθώ. Και θεωρώ ότι ο καθένας από μας πρέπει να το υπερασπιστεί, ακόμα περισσότερο όταν στη χώρα μας υπάρχει το απόλυτο κενό και η απόλυτη διαφθορά και ατιμία της αχριστοκρατίας.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση απόψε ποταμός, άρα εκπληρεί και την προαναγγελία της. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί όταν θα πέσουν οι τίτλοι δεν θα μπορούμε να επανέλθουμε. Θα κλείσουμε με ένα μέρος πάλι από τη δική σας δουλειά και του Μιράν Τσαλικιάν. Γιατί γράφω σε μια γλώσσα που δεν ξέρω?
0: Γράφω σε μια γλώσσα που δεν θέλω να μιλώ, σε μια γλώσσα η οποία είναι παραπεταμένη, ποδοπατημένη, μια γλώσσα ατιμασμένη, μια γλώσσα που πλέον χρησιμοποιείται για να διαδίδει την ατιμία, τη μετριότητα, την αχρηστία. Αλλά αυτή είναι η γλώσσα μου. Ακόμα και αν ιτηθώ απέναντι σε όλους αυτούς τους μετριοκράτες, απέναντι σε όλους αυτούς που έχουν ποδοπατήσει την ηθική, την επιστήμη, την κοινωνία, τη δικαιοσύνη, θα συνεχίσω να προσπαθώ να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Ακόμα και αν όλα έχουν μοιραστεί ανάμεσα σε απατεώνες και αλήτες, θα συνεχίσω να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Ακόμα και αν βλέπω ότι η μοιρασιά είναι οριστική πλέον. Δεν έχω τίποτα άλλο μπορώ να κάνω.
1: Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, κύριε Ιωαννίδη, για την απόψινή παρουσία σας στην αυλαία των αντιθέσεων για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, πρωτίστως βεβαίως όλους τους ανθρώπους που συναρτούν και συνιστούν τις αντιθέσεις και το Crete TV, την Crete TV. Μπροστά από τις κάμερες ο εξής ένας, πίσω από αυτές όμως πάρα πολύ. Και στην ουσία αυτοί δίνουν και τον τόνο κάθε χρόνο. Θέλω πριν δούμε τον εξαίσιο μουσικό επίλογο, το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, ακούγοντας τον κύριο Ιωαννίδη, θέλω να κλείσουμε και να το κρατήσετε βαθιά με το «Γύριζε» του Κωστή Παλαμά. «Γύριζε, μη σταθείς ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη, ο ψεύτης είδωλο είναι εδώ, το προσκυνάει πλεμπάγια, η αλήθεια τόπο να σταθεί, μια σπιθαμή δε θα βρει. Αλάργα, νέκρα της ψυχής της χώρας τα μουράγια. Η πολιτεία λολάθηκε και απόπεδα τα κάνει, το νου, το λόγο την καρδιά, τον ψάλτη τον προθήτη, κάθε σπαθί, κάθε φτερό, κάθε χλωρό στεφάνι στη λάσπη. Στάβλος ο ναός, μπουντρούμι από το σπίτι. Χαρά στους χασομέριδες, χαρά στους αρλεκίνους. Σκλάβος ξανά σκέψε ο Ρωμιός και δασκαλοκρατιέται. Αν μπορούμε, ας το σκεφτούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Εγώ δεν ήξερα ότι και οι άντρες μπορεί να πάθουν οστεοπόρωση. Έμαθα όμως ότι πάσχω από την όσο όταν πήγα με τη γυναίκα μου να μετρήσει τη δική της σωστική πυκνότητα. Και με στρίμωξαν και εμένα. Η οστεοπόρωση μας αφορά όλους. Γι' αυτό ενημερώσου.
6: Πεταλούδα. Σύλλογος Σκελετικής Υγείας. Μάθετε για τη σκελετική υγεία και ελάτε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2086-698 και στη σελίδα www.osteocare.gr.
5: Γιατί σε όλους μας αξίζει μια καλύτερη ζωή.
7: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπου τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
9: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
10: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
11: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
10: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
12: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
13: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
12: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
15: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
14: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
15: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
14: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
15: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
16: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πιάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολύ αγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
17: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogiak Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλημέρα σας αγαπημένοι ακροατές του Ionion FM όπου αυτό εκπέμπει. Και την πιο γλυκιά καλημέρα στους Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Σε αυτό λοιπόν το ζωφερό πολιτικό τοπίο που μας προκαλεί μια θλίψη και αμηχανία, περιμένω την ώρα και τη στιγμή που το σύμπαν θα δώσει το σήμα για την ανάφλεξη. Πάρα πολλά συμβαίνουν που δεν μ' αρέσουν καθόλου, δεν μας αρέσουν καθόλου, όμως αγαπημένοι ακροατές, πλησιάζει η ώρα για την αντίστροφη μέτρηση. Δεν θα πλατιάσω άλλο για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί η εκπομπή είναι μουσική. Βέβαια, εγώ πάντα συνδέω τον πολιτισμό με την πολιτική. Τέλος πάντων, είναι δικό μου ιδίωμα αυτό. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό καλεσμένο, έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί επάξια το νέο κύμα, και θα έχουμε στη γραμμή μας τον πολύ αγαπημένο Μιχάλη Βιολάρη. Ξέχασα να σας πω ότι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές είναι η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε λοιπόν για το καλεσμένο μας. Κύριε Βιολάρη, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και ήθελα να ξεκινήσουμε, επειδή γνωρίζω ότι είστε πάρα πολύ ενεργός γενικά, πού σας βρίσκουμε σήμερα, είστε στην Αθήνα ή στην Κύπρο? Και δεν λέω στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, γιατί δεν δέχομαι αυτή την έκφραση εντελώς εγώ.
1: Ναι. Είμαι στην Αθήνα προετοιμάζοντας νομίζω η τελευταία με τον τίτλο «Μιχάλη Βιολάρης 60 χρόνια τραγούδι», και είναι 1η Δεκέμβρη στο το Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Και την προετοιμάζουμε με τις αφίσες μας, με το Facebook, με το story, με όλα αυτά τα πράγματα που με τα τραγούδια μας, με τους συνεργάτες μας. Όλα αυτά είναι μια προετοιμασία ωραία. Πάρα πολύ καλή.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Και χαίρομαι πραγματικά που η Κύπρος σας τιμά και η Ελλάδα σας τιμά βέβαια, αλλά η Ελλάδα έχει, ξέρετε, το ιδίωμα να μην τιμά όλους τους καλλιτέχνες όπως θα έπρεπε και να μην εισπράττουν τις δάφνες τους. Εσείς είστε από τους τυχερούς και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό.
1: Θεωρώ ότι δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να με τιμήσει, ή στην Ελλάδα βρίσκομαι ή στην Κύπρο.
0: Είναι υποχρέωσή μας, κύριε Βιολάρη, εγώ διαφωνώ.
1: Δεν είναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται.
0: Όχι, στους ανθρώπους που πρόσφεραν.
1: Ο λόγος για τον οποίο το λέω αυτό είναι ότι όταν έχω εισπράξει 60 χρόνια από τον λαό, από τον απλό άνθρωπο μέχρι τον επιστήμονα της Κύπρου και της αυτά που έχω εισπράξει, αυτό για μένα είναι το πάνω, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο να σου δώσουν ένα βραβείο ή ένα χαρτί. Δεν με πειράζει. Αν με καλέσουν και μου το δώσουν, δεν θα πάω.

0: Ναι, βέβαια, γενικά η πολιτεία οφείλει στους ανθρώπους που προσέφεραν τόσο πολλά στον πολιτισμό και δεις εσάς και άλλους ανθρώπους να τους προσφέρει τις δάφνες, γιατί είναι, ξέρετε, μια ηθική ικανοποίηση και μια ικανοποίηση για όλους τους πολίτες μιας χώρας που πήραμε τόσα πολλά από εσάς, από το νέο κύμα, π.χ. από τον κύριο Λίνο Κόκοτο που εγώ τον εκτιμώ ιδιαιτέρως και εσείς το ξέρω. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μία ερώτηση που θέλω πάρα πολύ να σας την κάνω. Πώς ξεκίνησε η σχέση σας με τη μουσική και ποιο ήταν το πρώτο βήμα που σας έφερε από την Κύπρο στην Αθήνα, εκτός από τις σπουδές σας?
1: Το πρώτο ήταν το γονίδιο, δηλαδή ο πατέρας μου έπαιζε βιολί, ο παππούς μου έπαιζε λαούτο, η οικογένεια ζούσε από τη μουσική, κάνοντας γάμους στην εποχή εκείνη. Και μικρός εγώ τους ακολουθούσα, μικρό παιδί, και πήγαινα εκεί και άκουγα πράγματα. Άρα πρώτο ήταν το γονίδιο, και μετά μέσα στο σπίτι, στο δημοτικό σχολείο, με μια λάμπα πετρελαίου, ο πατέρας μου δίδασκε βυζαντινή μουσική σε νέα παιδιά και ήμουν εγώ δίπλα στο δημοτικό. Νομίζω τρίτη δημοτικού και άκουγα μία μουσική περίεργη, η βυζαντινή μουσική δηλαδή, και έτσι πήρα και από τη βυζαντινή μουσική πάλι από τον πατέρα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η βυζαντινή μουσική είναι πάρα πολύ πλούσια, ναι, και όσον αφορά στους ερμηνευτές δίνει πολλά περισσότερα στους ερμηνευτές όταν γνωρίζουν βυζαντινή μουσική.
1: Είναι πολύ καλό, ναι, είναι πολύ ωραίο πράγμα.

0: Αγαπημένη κύριε Βιολάρη, πώς συναντηθήκατε με τους δημιουργούς του νέου κύματος και πώς βρεθήκατε μέσα σε αυτό το ρεύμα?
1: Όταν ήρθα το 62 στην Αθήνα, ψάχναμε να βρούμε ένα σπίτι. Τότε η Αθήνα είχε περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια. Ήταν πιο εύκολο να βρεις ένα σπίτι και δυσκολότερο διαμέρισμα, διότι τα διαμερίσματα για φτωχούς ανθρώπους ήταν ακριβά. Άρα ψάχναμε παλιά σπίτια. Έβρικαμε λοιπόν, προσπαθούσαμε να πάμε, αλλά είχα νοικιάσει ένα πιάνο το οποίο από μεράκι έπρεπε να το έχω νοικιάσει για να μου το μεταφέρουν στο σπίτι που θα έμενα, σπουδάζοντας φιλολογία. Όμως όταν σε κάθε σπίτι που πηγαίναμε, οι άνθρωποι δεν ξέρανε και απλά μου λέγανε ότι έχει κάνει πολύ θόρυβο. Δηλαδή τότε το πιάνο έκανε θόρυβο. Δεν λέγανε ότι δεν θέλουμε αυτή τη μουσική. Η έκφραση τότε του 62 ήταν ότι κάνει θόρυβο.
0: Κατάλαβα.
1: Οπωσδήποτε, ναι, ναι. Οπωσδήποτε όμως κάποιος άνθρωπος δέησε να πει ναι, ας πούμε, να πει ναι, να το φέρετε, ναι, να το φέρε. Και το πήραμε εκεί και πήρωνα με το μήνα, ας πούμε, το μαγαζί το οποίο πουλούσε πιάνα, αλλά και ενοικίαζε πιάνα. Έτσι λοιπόν, σπίτι με σπίτι, ευχόμαστε βέβαια να μας άφηνε να μείνουμε πολύ σε αυτό το χώρο που θέλανε το πιάνο, γιατί ήταν πρόβλημα. Άρα θέλω να πω ότι μαζί με την φιλοσοφική, με τα διαβάσματα κλπ, υπήρχε μέσα στο σπίτι πάντα ένα πιάνο. Και εκεί λοιπόν, όταν ήμουνα το 63, στο Ρεξ Κοντοπούλη παρουσιαζόταν η πρεμιέρα του έργου Καμπανέλη Θοδωράκη, η γειτονιά των Αγγέλων. Και ευτύχησα να παρακολουθήσω το 63 στο Ρεξ Κοντοπούλη αυτή την παράσταση, η οποία μου άλλαξε το μυαλό μου σε ό,τι αφορά τη μουσική. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν το 64 στον ίδιο χώρο έγινε η πρεμιέρα του Action Esti με τον Οδυσσιαλίτη Μίκη Θοδωράκη, με όλους αυτούς τους συνεργάτες του Θοδωράκη, μεγάλη ορχήστρα. Και αυτό ήταν το επιστέγασμα, δηλαδή εντελώς άλλαξε πλέον μέσα μας. Ακολουθήσαμε αυτό το έργο, άλλαξε μέσα μας τη μουσική, άλλαξε το στίχο, άλλαξε, δηλαδή άκουγες ποίηση σε τραγούδια που δεν άκουγες παλιά. Όταν εμείς στην Κύπρο ακούγαμε τη Σοφία Βέμπο, τη Μαριάννα Χατζοπούλου, τον Γούναρη και αχνά τα τραγούδια τα πρώτα του Καζαντζίδη, τα οποία δεν μας εκπροσωπούσαν, γιατί ήταν για τους ανθρώπους εκείνους που πηγαίνανε εκτός της χώρας τους να δουλέψουν για να βγάλουν το μεροκάματο και κρατούσαν πάντα δίπλα τους, ήταν ένας δίσκος του Καζαντζίδη, δηλαδή που ήταν ας πούμε το φάρμακο για τον πόνο τους, το φάρμακο για
0: τις στέρησή τους. Το φάρμακο του λαού, ναι.
1: Ναι, ναι. Εμείς μικροί τότε, ας πούμε, μας ταΐζαν οι γονείς μας, δεν τα ξέραμε αυτά. Οπωσδήποτε όμως τα ακούσματα άλλαξαν όταν άκουσα, ήμουν ευτυχής να ακούσω και να δω δύο μεγάλες παραστάσεις, 63 και 64.
0: Ναι.
1: Παράλληλα δε, όταν πηγαίναμε με το αυτοκίνητο του στρατού για να πάμε στη Χαλκίδα ως στρατιώτες, να εκπαιδευτούμε δηλαδή στην τέχνη των όπλων, ακούγαμε στον δρόμο, εκεί γύρω στο Μάρια την επόμενη περίοδο αυτή, ακούγαμε Άπονη Ζωή και αμέσως μετά Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Και δεν ξέραμε ποιος το έγραψε. Τότε δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν τηλέφωνα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν βρεθήκαμε τέλος πάντων στην Κύπρο, ρωτάγαμε τι γίνεται στο στρατό, ποιος έγραψε, ρε, τι γίνεται. Και ήταν ο Σταύρος Κοξαρχάκος. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα ακούσματα συνέτειναν στο να επισπεύσουν την επιθυμία μου να κάνω και εγώ το δικό μου τραγούδι. Και όταν το 65 έγραψα το πρώτο μου τραγούδι, το οποίο με ακολουθεί μέχρι τώρα, το Χαλάρι σου, ας πούμε, το έγραψα επηρεασμένος από όλη αυτή την καινούργια για μας τον καινούριο τρόπο γραφής. Δηλαδή είχε κάποιο στίχο, είχε κάποια μουσική. Ήταν μέσα το Βυζάντιο, ήταν μέσα η παράδοση, ήταν η Μικρά Ασία, ήταν πολλά πράγματα. Ήταν η παράδοση της Κύπρου και της Ελλάδος, ήταν πολλά πράγματα μέσα.
0: Ναι, και τότε
1: ονομάστηκε έντεχνο ελληνικό τραγούδι, ονομάστηκε έντεχνο. Δηλαδή αυτοί που το γράψανε, από το Χατζηδάκη μέχρι το Θόρα, Ξαρχάκο και τη μετέπειτα, Δήμο Μούτσι, Λίνο Κόκοτο, που αναφέραμε πιο πριν.
0: Ναι.
1: Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν στα σχολεία και μαθαίνανε τη μουσική γραφή, την μαθαίναν και αν είχαν και ταλέντο που είχαν, ήταν ακόμη καλύτερα, διότι βγαίναν κάποια τραγούδια τα οποία είχαν ένα υπόβαθρο. Ήταν, και έτσι ονομάστηκε έντεχνο, μετά το έντεχνο ελληνικό τραγούδι.

0: Αγαπητέ κύριε Μιχάλη Βιολάρη, τι ήταν για σας το νέο κύμα? Μία αισθητική, ένα κλίμα, ένα ιδίωμα, τι ακριβώς?
1: Θα πάμε τώρα στο 1961, αρχές 62, που αρχές το 62 άρχισα να ζω τη μουσική κατάσταση της Αθήνας. Πάμε στο 62, όπου μαθαίνουμε άχνα. Είπαμε τα μέσα τότε δεν είχαν σπίτι ούτε ραδιόφωνο ούτε τηλέφωνο, άρα αν κάποια στιγμή είμαστε σε ένα καφενείο και πίναμε καφέ, ακούγαμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, εκεί το 62 λοιπόν δημιουργήθηκε για μας, για τα ακούματα τα δικά μας, το λεγόμενο μουσικό καφενείο, το οποίο ήταν μια ανάγκη κάποιων ανθρώπων, οικαστικών και πνευματικών ανθρώπων, εκεί στις άπιες της Πλάκας, τη Μητροφόλεως και πιο πέρα, δημιουργήθηκε ένα μουσικό καφενείο, το οποίο δημιούργησε ο Μπουκουβάλας. Ο Μπουκουβάλας ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο που είχε αυτή την τάση να ακούει και να κάνει καλή μουσική. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ακούγοντας τα καλέσματα αυτών των ανθρώπων που θέλαν να ακούνε καλή μουσική, ανοίγει ένα χώρο στην Πλάκα, εκεί στη Μητροπόλεως, μια πάροδο, και τον ονομάζει το χώρο αυτό Τυπούκητο.
0: Τυπούκητο.
1: Ναι, ο Τυπούκητος. Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο πρώτος που τραγούδησε εκεί γύρω στα τέλη του 61, αρχές του 62, ήταν ο Λάκης ο Παπάς, ο οποίος έπαιζε κιθάρα και τραγούδουσε. Λίγο μετά ήρθε ένας έτσι λίγο μελαψός, μαύρος κλπ. Φαινόταν έτσι ότι δεν είχε φάει καμιά εβδομάδα, και μπήκε μέσα και παρακάλεσε να πει και αυτός ένα τραγούδι. Τον βάλανε εκεί, είπε ένα τραγούδι και ήταν ο Κώστας ο Χατζής, ο οποίος όπως μου μίλησε για την περίπτωση αυτή, το ρώτησα τι έγινε εκείνη την ημέρα που πήγε και μου λέει είχα να φάω μια εβδομάδα.
0: Εκπληκτικά αυτά που ακούμε.
1: Κοιμότανε στα Παγκάκια εκεί στο Σύνταγμα και μου δώσανε ψωμί, λέει, και ο Λάκης ο Παπάς με βοήθησε πάρα πολύ. Και οι θαμώνες, οι οποίοι ήταν πνευματικοί άνθρωποι και που άρεσε η κιθάρα μου κλπ. Και έπαιρνε 15 δραχμές την ημέρα ο Κώστας ο Χατζής και 15 δραχμές κάθε βράδυ ο Λάκης ο Παπάς. Εκεί δημιούργησε, ήταν το πρώτο επίπεδο της καλής μουσικής, η οποία μετά ακούστηκε η μουσική αυτή, μετά την κάθοδο του Σπανού, μετά την έλευση του Σπανού από το Παρίσι, και θέλοντας να κάνει κάποιους, να ακουστούν τα τραγούδια του σε κάποιους χώρους ωραίους, μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους πάλι της τέχνης, ονόμασαν τους χώρους αυτούς, από μουσικό καφενείο τους ονόμασαν Μπουάτ, γιατί ο Γιάννης ο Σπανός, όντας στο Παρίσι, τραγουδούσε και έπαιζε πιάνο σε μπουάτ. Μπουάτ λοιπόν είναι ένας γαλλικός όρος που σημαίνει κουτί, δηλαδή μικρό, ναι, μαγαζί. Έτσι λοιπόν, με την έλευση του Σπανού στην Αθήνα, άρχισαν οι χώροι αυτοί που ήταν η μουσικά καφενεία να μετατρέπονται σε μπουάτ. Το 64 λοιπόν ξεκινάει η Μπουάτ Παράγκα, και το ονόμασαν Παράγκα το χώρο αυτό, όπου τραγουδούσε η Κέτη Χωματά και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Το 67 λοιπόν, ο σιγά σιγά κάποιος σκηνοθέτης Κύπριος εξ Αιγύπτου με άκουσε, κάποια στιγμή ήμουνα με τη Σούλησα Πάχ σε ένα δικό της χώρο και με άκουσε και μου λέει εσύ κάνεις, μου λέει, για την Πλάκα, σε πάω, λέει, στην Πλάκα, το 67. Και με πάει σε 2-3 χώρους εκεί, μεταξύ, και ο τελευταίος χώρος ήταν η Παράγκα. Εκεί λοιπόν, όταν τραγούδησα εκεί, μου είπανε να πάω τη Δευτέρα, κάθε Δευτέρα να τραγουδώ. Άρα λοιπόν η πρώτη μου επαφή ήταν το 67 στην Μπουάτ Παράγκα με την Κέτη Χωματά.

0: Και ο νονός λοιπόν των χώρων αυτών ήταν ο Γιάννης Πανός, ο οποίος ονομάτισε αυτούς τους χώρους ως Μποάτ, σωστά?
1: Όντας ο Σπανός συνθέτης και πιανίστας στο Παρίσι, τραγουδούσε σε Μποάτ, έτσι λεγόντουσαν. Και μάλιστα όταν πήγα μετά, έψαχνα και βρήκα εκεί στο Σικουάντα, βρήκα και τους χώρους που ρώτησα και έμαθα ότι ήταν μικρή χώρη, Μποάτ ας πούμε, και μετέφερε τον όρο αυτό ο Γιάννης στην πλάκα Σιωπηρά, δηλαδή μέσα στους φίλους του. Και μετά ο ένας ο καθένας, κυρίως ηθοποιοί, ανοίγανε χώρους, όπως ο Βασίλης ο Μαυρομπάτης, διάφοροι άλλοι ηθοποιοί ως πάρεργο είχαν αυτό που τους τέριαζε, δηλαδή απαγγέλαν κιόλας ποιήματα ηθοποιοί. Έτσι τους τέριαζε να ανοίξουν ένα χώρο σαν ένα έξτρα, τέλος πάντων, έσοδο, όπως κάνουν όλοι οι ηθοποιοί, τέλος πάντων. Εκεί τότε δεν υπήρχε τηλεόραση. Ο ηθοποιός ήταν δύσκολο να επιβιώσει μόνο με το θέατρο. Και έτσι κάναν και τέτοιους χώρους, κυρίως ηθοποιοί.

0: Ποιο τραγούδι θεωρείτε ότι σας καθιέρωσε μέσα στο νεοκλήμα?
1: Νομίζω ήταν η συνεργασία μου με τον Γιάννη Σπανό. Όταν ξεκίνησα να τραγουδάω, μου έδωσε το 67, το 68 έκανα τον πρώτο μου μεγάλο δίσκο, στον οποίο ο Γιάννης Σπανός έγραψε το «Είστε σε ψέση», το «Δήμαρα σου καλή», «Τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά», «Μιλές για μένα», ναι, και διάφορα άλλα. Ο Γιάννης Σπανός λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος έγραψε τα τραγούδια που άρχισαν πλέον να με κάνουν γνωστό όταν τα τραγουδούσα. Μου δώσαν και άλλες μέρες μετά, με γίναν δύο μέρες, τρεις, μετά έξι μέρες τα καλά. Οπότε ξεκίνησα, η δισκογραφία ήρθε μόνη της, εξ ανάγκης δηλαδή, αφού άκουγε τέλος πάντων η εταιρεία ότι κάποιος τραγουδάει εκεί και τον ακολουθούν κάποιοι άνθρωποι. Το 68 λοιπόν έκανα τον πρώτο μου δίσκο και μπήκαν αυτά τα τραγούδια μαζί με δύο κυπριακά, τα οποία είναι τα μεγάλης προσπάθειας, τα χρόνια καβάλου, διότι δεν ήταν όσο, δεν υπήρχε αυτός ο

0: θυμάστε, αγαπητέ κύριε Μιχάλη Φιολάρη, πιο έντονα από εκείνες τις νύχτες στις μπουάτ?
1: Η μπουάτ είναι ένας ξεχωριστός χώρος, ο οποίος προσωπούσε φοιτητές, δηλαδή οι πελάτες του, οι ακροατές του, ας πούμε, ήταν κυρίως φοιτητές με 30 δραχμές. Με 30 δραχμές πήγανε ένα πνες καφέ, όταν είχε πονές καφέ.
0: Και τώρα υπάρχει.
1: Με 32, τότε ξεκίνησε.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Ένα ποινό αφέψιμο.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε και ένα ποτό, το οποίο ήταν έτσι λίγο ως το κόκκινο και κυνηγόταν βερμούτ. Και το βερμούτ είχε 32 δραχμές. Και έτσι με ένα ποτό ή με έναν καφέ θα μπορούσε ένας φοιτητής ή ένα ζευγάρι φοιτητών με 60 δραχμές να περάσει μια

0: Με ποιου συνθέτε ή στιχουργού νιώθετε ότι, ότι συνδεθήκατε βαθύτερα καλλιτεχνικά?
1: Κοίταξτε, ο κάθε συνθέτης, όπως ο Σπανός, είχε τους δικούς του στιχουργούς, ποιητές, παύλα ποιητές, γιατί εμάς μας ακολούθησαν κυρίως η ποιήση, παραδείγματος χάρη, ένας ποιητής στην Αγγλική, Αλκίνος Κόκοτος, Οδυσσέας Ελίτης. Μετά, πριν από τον Ελίτη, παρουσιάστηκε ο Βασίλης ο Κουμπής να είναι φίλος με τον Κώστα Μύρη, ήταν το ψηλόνιμό του, και ο Γιωργουσόπουλος ήταν το επίθετο του, ένας φιλόλογος, από τους λίγους φιλόλογους που είχε γενικά η Αθήνα,

0: Έγραψε τα πρώτα τα λόγια τα οποία μελοποίησε ο Βασίλης Κουμπής. Άρα ξεκινήσαμε, γιατί δεν είχαμε κύρος, ένας τραγουδιστής που ξεκινά χωρίς τίποτα να έχει, ας πούμε, να μην είναι γνωστός και λοιπά, να μην έχει κύρο, απλά έχει μια καλή φωνή και τραγουδάει. Άρα ο συνθέτης ήταν εκείνος ο οποίος έφερε τους στιχουργούς, και αμέσως μετά το Σπανό που μελοποίησε τραγούδια που είπαμε πριν, το Δοκίμων Ποιητών, όπως ήταν ο Εμιλία Δάφνη, ο Σκύπης και άλλοι, έρχεται ο Λίνος ο Κόκοτος, ο οποίος μελοποιεί Κώστα Γιώργουσόπουλο, μελοποιεί διάφορους άλλους, όπως το θα θυμηθούμε τώρα στη διάρκεια, τους πολύ ωραίους στιχουργούς παύλα ποιητές, Κακουλή, θα θυμηθώ και τους άλλους, Κώστας Γιωργουσόπουλος είπαμε, και διάφοροι άλλοι, ναι, οι οποίοι βοήθησαν και τους γνωρίσαμε, πήγαιναμε σπίτι, χώνουσαν εκεί και λοιπά, και αρχίσαμε σιγά σιγά να γνωρίζουμε τους συνεργάτες των συνθετών οι οποίοι γράφαν τα τραγούδια αυτά. Ένας από αυτούς ήταν ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, με τον οποίο παραμένουμε φίλοι ακόμα.
1: Ο γνωστός και γλυκός κύριος Δημήτρης Ιατρόπουλος.
0: Ναι, είναι πάντα φίλος, ναι. Στην αρχή δεν...

0: πάντα φίλο, ναι.
1: Κύριε Βιολάρη, η φωνή σας έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ένα χρώμα που ξεχώρισε. Πώς διαλέγατε τα τραγούδια που θα λέγατε?
2: Στην αρχή δεν μπορούσε ένας που φτιάχνει μια πορεία στη ζωή του να κάνει τίποτα. Απλά οι συνθέτες, ο Λίνος ο Κόκοτος, ο Βασίλης ο Κουμπής, ο Γιώργος ο Κρυμιζάκης, μετά ο Μίμης ο Πλέσας αργότερα, ο Κατσαρός υπήρχε την εποχή εκείνη, υπήρχε η συνεργασία του με τη Λίδα. Άρα ήταν αυτοί κυρίως οι οποίοι, ακούγοντας τη φωνή του τραγουδιστή, σκεφτόντουσαν ότι πάει το τάδε τραγούδι, πάει αυτή η σειρά, πάει αυτό, πάει εκείνο. Την εποχή εκείνη λοιπόν γίνανε και τραγούδια τα οποία δεν μπορεί να μην ταιριάζανε σε μένα, αλλά δεν είχα το κύρος, να πούμε, όταν ξεκινάς.
1: Δεν ήσταν προβεβλημένος ακόμα, ναι.
2: Όταν ξεκινάς να πας στο στούντιο πρώτη φορά, δεν έχεις το δικαίωμα να πει: μα κύριε Πατσιφά, δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι, θα σε διώχνε. Αμέσως. Άρα λοιπόν έπρεπε να περάσει ο χρόνος για να δείξει ο χρόνος ότι κάτι γίνεται. Στη διάρκεια λοιπόν έδειξε ότι οι πωλήσεις του τάδε τραγουδιστή, ας πούμε, ανεβαίνουν σιγά σιγά. Έτσι και σε μένα, όταν ανέβηκαν σιγά σιγά οι πωλήσεις, είδε η εταιρεία ότι θα μπορούσα να έχω λόγο. Και μετά από μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια, άρχισα πλέον ενσυνείδητα να επιλέγω και να λέω: αυτό δεν μου πάει, κύριε Διευθυντά, ας πούμε. Δηλαδή άρχισα πλέον να δειλά-δειλά.
1: Και να διεκδικείτε, ναι.
2: Να έχω την άποψη. Ναι. Όπως κάνουν όλοι, ας πούμε, οι τραγουδιστές. Άρα λοιπόν υπάρχουν και τραγούδια τα οποία μπορεί να μην με εκπροσωπούν, αλλά όλα αυτά.
1: Βέβαια, τότε, αγαπημένε κύριε Μιχάλη Βιολάρη, υπήρχαν και οι δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες αναλάμβαναν τις παραγωγές, κάτι που στους νεότερους καλλιτέχνες του σήμερα, όπως είμαι και εγώ, δεν ισχύει αυτό, γιατί εμείς καλούμαστε να πληρώνουμε τις παραγωγές. Τα πάντα, καταλαβαίνετε. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο από τη στιγμή που έφυγαν οι δισκογραφικές εταιρείες.
2: Ναι, εδώ και χρόνια επικρατεί ότι η παραγωγή πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον τραγουδιστή.

0: Υπήρξε κάποια στιγμή που άλλαξε την πορεία σας ή σας σημάδεψε προσωπικά?
1: Όχι, εγώ καταρχήν ξεχώριζα από την όλη την, την πεπατημένη των τραγουδιστών, διότι δεν είχα μεγάλη, δεν έδινα μεγάλη σημασία στον όρο «ο τραγουδιστής είναι σπουδαίο πράγμα». Το είχα από μικρός, το είχα από τότε. Λόγω της φιλοσοφικής είχα γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι είχαν τεράστια αξία μετά όταν γνώρισα τον Ελίτη 6-8 μήνες και μιλούσαμε κλπ. Είδα ότι ένας απλός τραγουδιστής δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι είναι ένα μέσο από όλα, με βάση τη μελωδία, δίπλα της είναι ο στίχος, μετά είναι οι άνθρωποι που παίζουν τα όργανα, και εμείς είχαμε τότε πολύ σπουδαία ονόματα στο χώρο της μουσικής, όπως ήταν ο Φάμπας, όπως ήταν ο Τίτος Καλλύρης κιθάρα, ο πατέρας του Καλλύρη του,
0: ναι,
1: τραγουδιστή. Υπήρχε ο Ζαφυρίου στο Μπουζούκι, υπήρχαν σε άλλες εταιρείες ο Παπαδόπουλος Καρνέζης. Άρα λοιπόν ήταν από τότε κατάλαβα ότι το να γράφεις ένα τραγούδι, το να τραγουδάς, δεν είναι σπουδαίο πράγμα, διότι είναι αποτέλεσμα πολλών άλλων πραγμάτων τα οποία είναι σημαντικά. Η βάση λοιπόν είναι η ποίηση και δεύτερο είναι η μουσική. Ή βάλτε το και μαζί, μουσική, ποίηση πάνε μαζί.
0: Είναι και ερμηνευτής όμως.
1: Θα φτάσουμε και σε αυτό. Όμως αυτά τα τραγούδια, αν δεν ήταν εμπνευσμένα, αν δεν υπήρχε αυτό το πάντρεμα δηλαδή του στίχου ή της ποίησης και της μουσικής, τότε δεν υπήρχε ό,τι και να κάνει ο τραγουδιστής, δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάμε λοιπόν να...

0: Πάμε λοιπόν να πάμε στην εταιρεία η οποία κάνει το εξώφυλλο. Το εξώφυλλα της Λύρας λοιπόν ήταν έργα διαφόρων τεράστιων ονομάτων της οικαστικής. Είχαν ονόματα μεγάλα τα οποία κάνανε τα εξώφυλλα. Και μετά η ορχήστρα, η φανταστική ορχήστρα, η ξεχωριστή, η οποία έπαιρνε τα διπλάσια χρήματα από τους μουσικούς των άλλων εταιριών ή διάφορων εταιριών, οι οποίες θέλαν να πετάξουν ένα αυτό με φτηνά πράγματα. Εμείς τι είχαμε σε μια εταιρεία που ο διευθυντής της και γενικά, ας πούμε, οι γνωριμίες του με τον... Μιλάμε για τον Πατσιφά.
1: Πατσιφά, ναι.
0: Οι γνωριμίες του με τον Ελίτη και με τον Σεφέρη, με τον Γκάτσο, με τον Χατζηδάκη, οι γνωριμίες του λοιπόν δεν του επέτρεπαν να κάνει πρόχειρα πράγματα. Τέλος πάντων έκανε σπουδαία δουλειά. Και μετά έρχεται ένας νέος τραγουδιστής, ο οποίος με τη φωνή του μεταφέρει όλα αυτά που είπαμε πριν στον κόσμο. Άρα είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Σαφώς και δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα μαζί αυτά που προείπατε.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό λέω και έτσι δεν πίστεψα ποτέ, δεν έκανα καριέρα, δηλαδή είναι την έννοια της καριέρας, ότι δεν κάνω αυτό, δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω το άλλο, γιατί κάνω καριέρα. Εγώ δεν έκανα καριέρα, γιατί είχα πάντα, είχα μαζί, είχα και άλλες, μου άρεσαν και άλλα πράγματα. Μου άρεσε ο Όμηρος, μου άρεσε η ζωή, μου άρεσε να ζω. Ωραία, να διαβάζω, να κάνω ταξίδια. Και έτυχε στη ζωή μου να τα έχω, να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Και έτσι, χωρίς να κάνω καριέρα με την έννοια τη μοναχικότητα τη καριέρα, γιατί η καριέρα θέλει
1: προσήλωση.
0: Θέλει και να στερεί σε πολλά περιπτώσει. Υπάρχει τραγουδιστή ο οποίο δεν ήπια ποτέ το ουίσκι. Υπάρχει τραγουδιστή ο οποίο δεν έζησε, δηλαδή δεν έζησε.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να ζήσω τα 25 μου χρόνια, να ζήσω τα 30, να ζήσω τα 40 και τώρα είμαι 80 και τα ζω ακόμα.
1: Να ζήσετε, να σας χαιρόμαστε.
0: Είμαστε καλά.

0: Πώς βλέπετε το ελληνικό τραγούδι σήμερα? Υπάρχει χώρος για μια νέα μορφή νέου κύματος?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Καμία σχέση. Δεν υπάρχει, διότι πήγε αλλού το τραγούδι. Οι νέοι αρέσκονται ή τους επέβαλαν να αρέσκονται σε κάποια άλλα είδη τραγουδιού, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση, με τη γλώσσα. Είναι κάτι ακαταλαβίστικα πράγματα, τα οποία έχουν μέσα πολλές ξένες λέξεις, έχουν κάτι ρυθμούς οι οποίοι προέρχονται από παντού.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείται.
1: Ναι, δεν έχει στίχο, δεν έχει έρισμα. Οι νέοι δεν έχουν πρότυπα, άρα δηλαδή είναι στο πουθενά. Ο στίχος δεν υπάρχει, δηλαδή είναι κάτι περίεργο. Ιδιαίτερα δε κάτι άλλα πράγματα, που σε κάθε συναυλία γίνονται και κάτι καυγάδες, ενώ η μουσική πρέπει να εξημερώνει.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα ακούμε ότι έγινε ένας καυγάς, γιατί πάνω στην πίστα τραγούσε ο τάδε και ήταν εριστικός. Δηλαδή έχασε το νόημά της.
0: Είναι βάρβαρα πράγματα αυτά, αγαπημένα κύριε Μιχάλη Βιολάρη.
1: Ναι.
0: Δεν συνάδουμε τον πολιτισμό.
1: Όχι, με την Ελλάδα καθόλου.

0: Ελλάδα.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει από εσάς ο ακροατής που σας ακούει τώρα?
0: Τι θα ήθελα να κρατήσει? Μια αγάπη προς την μουσική, την ελληνική μουσική, την καθαρά ελληνική μουσική. Να κρατήσει την αξιοπρέπειά του, να κρατήσει τη γλώσσα του και την περηφάνεια του, να είναι περήφανος που είναι Έλληνας και να μην κάνει παραχωρήσεις, όσο μπορεί να είναι ο εαυτός του. Εάν καταφέρεις και είσαι εσύ, όση μικρή και αν είναι η αλήθεια σου, κάποια στιγμή θα φανεί. Κάποια στιγμή θα φανεί. Εάν μιμήσει κάτι άλλο, είτε ξένο πολιτισμό, είτε έναν άλλο τραγουδιστή, είτε μια άλλη κουλτούρα, δεν πας πουθενά. Η ταυτότητά μας είναι αυτή που μας, η ελληνική μας ταυτότητα, ας πούμε, είναι η γλώσσα μας, μεγάλη ιστορία η γλώσσα.
1: Την οποία πάνε και αυτοί, συγγνώμη που σας διακόπτω, υπάρχουν παρεμβάσεις και στη γλώσσα, μια εκλαήκευση της σπουδαίας ελληνικής γλώσσας.
0: Ακριβώς, και έτσι λοιπόν τους προτρέπω να γίνουν ο καθένας να είναι ο εαυτός του και να είναι υπερήφανος και να κρατάει την υπερηφάνεια του με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί.
1: Και μία τελευταία ερώτηση, αγαπημένη κύριε Μιχάλη Βιολάρη. Πώς βιώνετε το νυν πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, όλα αυτά που συμβαίνουν δηλαδή, που έχουν ταράξει τους Έλληνες πολίτες?
0: Ναι, εδώ και μερικά χρόνια, όχι τώρα μόνο, εδώ και μερικά χρόνια, τα τελευταία 15 ετία, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δυστυχώς, και σε αυτό το σημείο με όφησαν πάρα πολλοί πολιτικοί διαφόρων κομμάτων, οι οποίοι δεν αγαπούν την Ελλάδα, και ακούω χρόνο με το χρόνο ότι τα παίρνουν πολύ χοντρά. Δεν έχουν αυτή την αγάπη να πάει καλά ο ελληνικός λαός. Έχουν πρώτα την έννοια πώς να κρατήσουν την καρέκλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό όλο με απογοήτευσε, με αποτέλεσμα να μην πιστεύω πλέον σε κανένα και έχω απογοητευτεί στο θέμα της πολιτικής. Δηλαδή δεν πάμε καλά.
1: Δεν πάμε καλά, ναι.
0: Δεν πάμε καθόλου καλά, ναι.
1: Ας ευχηθούμε όμως και ας κρατήσουμε αυτά που είπατε πριν στους ακροατές, να κρατήσουμε την ελληνικότητά μας.
0: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στην ανθρώπινη.
1: Γενικά, ναι.
0: Γενικά ως Έλληνα, γιατί είμαστε ένας υπερήφανος λαός που έζησε όλη αυτή την ιστορία, που έπρεπε να τη ζηλεύει, να ζηλεύουμε τους προγόνους μας, και ίσα ίσα όταν πεις ότι είσαι Έλληνας και λοιπά, αρχίζουν και γελάνε έτσι. Όμως δεν πειράζει, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι η αξιοπρέπεια είναι αυτή που μας χαρακτηρίζει και θα πρέπει να τηρήσουμε όλα αυτά τα πράγματα με όποιο κόστος και να είναι. Αρνούμεθα στη ξενόφερτη κουλτούρα, αρνούμεθα πειράξαν και τη γλώσσα μας. Γιατί, ρε παιδιά, η γλώσσα αυτή είναι μία από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου. Λοιπόν, και ακούς, ας πούμε, είμαι στο αεροπλάνο και πάω στην Κύπρο μία ώρα και 20 λεπτά, διαβάζω ένα περιοδικό, ας πούμε, και έχει 5 λέξεις, 10 λέξεις ξένες. Γιατί, ρε παιδιά, δεν μας φτάνουν οι δικές μας?
1: Ξέρω πολύ καλά τι λέτε, αγαπημένε κύριε Βιολάρη, ειλικρινά.
0: Μοιάζουμε με πράγματα, ας πούμε, και βλέπεις και τα νέα παιδιά τώρα, κάθε κουβέντα που λένε έχει 10 λέξεις ξένες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε, γιατί πιστεύω ότι δώσατε και πάρα πολλά ηχηρά μηνύματα στους ακροατές και δει στους Έλληνες που, ξέρετε, περνάνε μια υπαρξιακή κρίση και είπαμε η αιτία είναι τα πολιτικά συστήματα που τους έχουν κάνει να απολέσουν ακόμα και την αξιοπρέπειά τους.
0: Δυστυχώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
0: Ευκαιρία να μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Εύχομαι να τα ξαναπούμε και πάλι.
1: Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άλλη μια κυριακάτικη συνέντευξη έφτασε στο τέλος της. Εγώ νομίζω ότι θα μείνετε πολύ ευχαριστημένοι με τον εξαιρετικό καλεσμένο κύριο Μιχάλη Βιολάρη. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, την ίδια μέρα και ώρα. Ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας και χαρά σας. Σας αγαπώ και σας φιλώ.

0: Βέβαια τότε, αγαπημένη κύριε Μιχάλη Βιολάρη, υπήρχαν και οι δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες αναλάμβαναν τις παραγωγές, κάτι που στους νεότερους καλλιτέχνες του σήμερα, όπως είμαι και εγώ, δεν ισχύει αυτό, γιατί εμείς καλούμαστε να πληρώνουμε τις παραγωγές. Τα πάντα, καταλαβαίνετε, έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο από τη στιγμή που έφυγαν οι δισκογραφικές εταιρείες.
1: Ναι, εδώ και χρόνια επικρατεί ότι η παραγωγή πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον τραγουδιστή.

0: Υπήρξε κάποια στιγμή που άλλαξε την πορεία σας ή σας σημάδεψε προσωπικά?
1: Όχι, εγώ καταρχήν ξεχώριζα από την όλη την πεπατημένη των τραγουδιστών, διότι δεν έδινα μεγάλη σημασία στον όρο «ο τραγουδιστής είναι σπουδαίο πράγμα». Το είχα από μικρός, το είχα από τότε. Λόγω της φιλοσοφικής είχα γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι είχαν τεράστια αξία μετά, όταν γνώρισα τον Ελίτη 6-8 μήνες και μιλούσαμε κλπ. Είδα ότι ένας απλός τραγουδιστής δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι είναι ένα μέσο από όλα, με βάση τη μελωδία, δίπλα της είναι ο στίχος, μετά είναι οι άνθρωποι που παίζουν τα όργανα, και εμείς είχαμε τότε πολύ σπουδαία ονόματα στο χώρο της μουσικής, όπως ήταν ο Φάμπας, όπως ήταν το Τίτος Καλλύρης κιθάρα, ο πατέρας του Καλλύρη του,
0: ναι,
1: τραγουδιστή. Υπήρχε ο Ζαφυρίου στο Μπουζούκι, υπήρχαν σε άλλες εταιρείες ο Παπαδόπουλος Καρνέζης. Άρα λοιπόν ήταν από τότε κατάλαβα ότι το να γράφεις ένα τραγούδι, το να τραγουδάς, δεν είναι σπουδαίο πράγμα, διότι είναι αποτέλεσμα πολλών άλλων πραγμάτων τα οποία είναι σημαντικά. Η βάση λοιπόν είναι η ποίηση και δεύτερο είναι η μουσική. Ή βάλτε το και μαζί, μουσική, ποίηση πάνε μαζί.
0: Είναι και ερμηνευτής όμως.
1: Θα φτάσουμε και σε αυτό. Όμως αυτά τα τραγούδια, αν δεν ήταν εμπνευσμένα, αν δεν υπήρχε αυτό το πάντρεμα δηλαδή του στίχου ή της ποίησης και της μουσικής, τότε δεν υπήρχε, ό,τι και να κάνει ο τραγουδιστής δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάμε λοιπόν να...

0: Πάμε λοιπόν να πάμε στην εταιρεία η οποία κάνει το εξώφυλλο. Το εξώφυλλα της λύρας λοιπόν ήταν έργα διαφόρων τεράστιων ονομάτων της οικαστικής. Υπήρχαν ονόματα μεγάλα τα οποία κάνανε τα εξώφυλλα. Και μετά η ορχήστρα, η φανταστική ορχήστρα, η ξεχωριστή, η οποία έπαιρνε τα διπλάσια χρήματα από τους μουσικούς των άλλων εταιριών ή διάφορων εταιριών, οι οποίες θέλαν να πετάξουν ένα αυτό με φτηνά πράγματα. Εμείς τι είχαμε σε μια εταιρεία που ο διευθυντής της και γενικά ας πούμε οι γνωριμίες του με τον, μιλάμε για τον Πατσιφά.
1: Πατσιφά, ναι.
0: Οι γνωριμίες του με τον Ελίτη και με τον Σεφέρη, με τον Γκάτσο, με τον Χατζηδάκη, οι γνωριμίες του λοιπόν δεν του επέτρεπαν να κάνει πρόχειρα πράγματα. Τέλος πάντων έκανε σπουδαία δουλειά. Και μετά έρχεται ένας νέος τραγουδιστής, ο οποίος με τη φωνή του μεταφέρει όλα αυτά που είπαμε πριν στον κόσμο. Άρα είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Σαφώς και δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα μαζί αυτά που προείπατε.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό λέω και έτσι δεν πίστεψα ποτέ, δεν έκανα καριέρα, δηλαδή με την έννοια της καριέρας ότι δεν κάνω αυτό, δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω το άλλο, γιατί κάνω καριέρα. Εγώ δεν έκανα καριέρα, γιατί είχα μαζί, είχα και άλλες, μου άρεσαν και άλλα πράγματα. Μου άρεσε ο Όμηρος, μου άρεσε η ζωή, μου άρεσε να ζω ωραία, να διαβάζω, να κάνω ταξίδια. Και έτυχε στη ζωή μου να τα έχω, να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Και έτσι, χωρίς να κάνω καριέρα με την έννοια τη μοναχικότητα της καριέρα, γιατί η καριέρα θέλει
1: προσήλωση.
0: Θέλει και να στερεί σε πολλά πράγματα. Υπάρχει τραγουδιστής ο οποίος δεν ήπιε ποτέ το ουίσκι. Υπάρχει τραγουδιστής ο οποίος δεν έζησε. Δηλαδή δεν έζησε.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να ζήσω τα 25 μου χρόνια, να ζήσω τα 30, να ζήσω τα 40 και τώρα είμαι 80 και θα ζω ακόμα.
1: Να ζήσετε, να σας χαιρόμαστε.
0: Είμαστε καλά.

0: Πώς βλέπετε το ελληνικό τραγούδι σήμερα? Υπάρχει χώρος για μια νέα μορφή νέου κύματος?
1: Όχι, όχι. Δεν
0: υπάρχει.
1: Καμία σχέση. Δεν υπάρχει, διότι πήγε αλλού το τραγούδι. Οι νέοι αρέσκονται ή τους επέβαλαν να αρέσκονται σε κάποια άλλα είδη τραγουδιού, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση, με τη γλώσσα. Είναι κάτι ακαταλαβίστικα πράγματα, τα οποία έχουν μέσα πολλές ξένες λέξεις, έχουν κάτι ρυθμούς οι οποίοι προέρχονται από παντού.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείται.
1: Ναι, δεν έχει στίχο, δεν έχει έρισμα. Οι νέοι δεν έχουν πρότυπα, άρα δηλαδή είναι στο πουθενά. Ο στίχος δεν υπάρχει, δηλαδή είναι κάτι περίεργο. Ιδιαίτερα δε κάτι άλλα πράγματα που σε κάθε συναυλία γίνονται και κάτι καυγάδες, ενώ η μουσική πρέπει να εξημερώνει.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα ακούνε ότι έγινε ένας καυγάς γιατί πάνω στην πίστα τραγούσε ο τάδε και ήταν εριστικός και δηλαδή έχασε το νόημά της.
0: Είναι βάρβαρα πράγματα αυτά, αγαπημένα κύριε Μιχάλη Βιολάρη.
1: Ναι.
0: Δεν συνάδουμε τον πολιτισμό.
1: Όχι, με την Ελλάδα καθόλου.

0: Ελλάδα.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει από εσάς ο ακροατής που σας ακούει τώρα?
0: Τι θα ήθελα να κρατήσει? Μια αγάπη προς την μουσική, την ελληνική μουσική, την καθαρά ελληνική μουσική. Να κρατήσει την αξιοπρέπειά του, να κρατήσει τη γλώσσα του και την περηφάνεια του, να είναι περήφανος που είναι Έλληνας και να μην κάνει παραχωρήσεις, όσο μπορεί να είναι ο εαυτός του. Εάν καταφέρεις και είσαι εσύ, όση μικρή και αν είναι η αλήθεια σου, κάποια στιγμή θα φανεί. Κάποια στιγμή θα φανεί. Εάν μιμήσει κάτι άλλο, είτε ξένο πολιτισμό, είτε έναν άλλο τραγουδιστή, είτε μια άλλη κουλτούρα, δεν πας πουθενά. Η ταυτότητά μας είναι αυτή που μας, η ελληνική μας ταυτότητα, ας πούμε, είναι η γλώσσα μας, μεγάλη ιστορία η γλώσσα.
1: Την οποία πάνε και αυτή, συγγνώμη που σας διακόπτω, υπάρχουν παρεμβάσεις και στη γλώσσα, μια εκλαήκευση της σπουδαίας ελληνικής γλώσσας.
0: Ακριβώς, και έτσι λοιπόν τους προτρέπω να γίνουν ο καθένας να είναι ο εαυτός του και να είναι υπερήφανος και να κρατάει την υπερηφάνεια του με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, αγαπημένη κύριε Μιχάλη Βιολάρη, πώς βιώνετε το νυν πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, όλα αυτά που συμβαίνουν δηλαδή, που έχουν ταράξει τους Έλληνες πολίτες?
0: Ναι, εδώ και μερικά χρόνια, όχι τώρα μόνο, εδώ και μερικά χρόνια, την τελευταία 15 ετία, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δυστυχώς. Και σε αυτό το σημείο με όφησαν πάρα πολλοί πολιτικοί διαφόρων κομμάτων, οι οποίοι δεν αγαπούν την Ελλάδα, και ακούω χρόνο με το χρόνο ότι τα παίρνουν πολύ χοντρά. Δεν έχουν αυτή την αγάπη να πάει καλά ο ελληνικός λαός. Έχουν πρώτα την έννοια πώς να κρατήσουν την καρέκλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό όλο με απογοήτευσε, με αποτέλεσμα να μην πιστεύω πλέον σε κανένα και έχω απογοητευτεί στο θέμα της πολιτικής. Δηλαδή δεν πάμε καλά.
1: Δεν πάμε καλά, ναι.
0: Δεν πάμε καθόλου καλά, ναι.
1: Ας ευχηθούμε όμως και ας κρατήσουμε αυτά που είπατε πριν στους ακροατές, να κρατήσουμε την ελληνικότητά μας.
0: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στην ανθρώπινη.
1: Γενικά, ναι.
0: Γενικά ως Έλληνες, γιατί είμαστε ένας υπερήφανος λαός που έζησε όλη αυτή την ιστορία, που έπρεπε να τη ζηλεύει, να ζηλεύουμε τους προγόνους μας, και ίσα ίσα όταν πεις ότι είσαι Έλληνας και λοιπά, αρχίζουν και γελάνε έτσι. Όμως δεν πειράζει, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι η αξιοπρέπεια είναι αυτή που μας χαρακτηρίζει και θα πρέπει να τηρήσουμε όλα αυτά τα πράγματα με όποιο κόστος και να είναι. Αρνούμεθα στη ξενόφερτη κουλτούρα, αρνούμεθα είπατε πριν ότι πειράξαν και τη γλώσσα μας. Γιατί, ρε παιδιά? Η γλώσσα αυτή είναι μία από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου. Λοιπόν, και ακούς, ας πούμε, είμαι στο αεροπλάνο και πάω στην Κύπρο μία ώρα και 20 λεπτά, διαβάζω ένα περιοδικό, ας πούμε, και έχει 5 λέξεις, 10 λέξεις ξένες. Γιατί, ρε παιδιά, δεν μας φτάνουν οι δικές μας?
1: Ξέρω πολύ καλά τι λέτε, αγαπημένε κύριε Βιολάρη, ειλικρινά.
0: Μοιάζουμε με πράγματα, ας πούμε, και βλέπεις και τα νέα παιδιά τώρα, κάθε κουβέντα που λένε έχει 10 λέξεις ξένες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε, γιατί πιστεύω ότι δώσατε και πάρα πολλά ηχηρά μηνύματα στους ακροατές και δει στους Έλληνες που, ξέρετε, περνάνε μια υπαρξιακή κρίση. Και είπαμε, η αιτία είναι τα πολιτικά συστήματα που τους έχουν κάνει να απολέσουν ακόμα και την αξιοπρέπειά τους.
0: Δυστυχώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
0: Ευκαιρία να μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Εύχομαι να τα ξαναπούμε και πάλι.
1: Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άλλη μια κυριακάτικη συνέντευξη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
3: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
2: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
3: Μην το χάσετε.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν.